στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση με τα φυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.

κόσμο να τον γλυκάνει. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει, πόσο.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε καπνίσω.

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Hera Sport 101,8.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Ακούτε, Hera Sport.

0: Era Sport 101,8. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ακούτε ERA Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all' innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Και είναι και αυτή η Κυριακή 13 Σεπτέμβρη που άλλοι πάνε, άλλοι έρχονται, άλλοι γυρνάνε από τα ξενύχτια και άλλοι ξεκινάνε αυτή την ώρα για να πάνε για δουλειά. Κυριακή σήμερα και εμείς αφιερώνουμε την εκπομπή σε όλους αυτούς οι οποίοι είτε επιστρέφουν από την διασκέδαση είτε ξεκινάνε το μεροκάματο, γιατί να μην ξεχνάμε υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν τις Κυριακές για να μας εξυπηρετούν. Και θα ξεκινήσουμε έτσι όπως ας αρέσει πάντα, θα ξεκινήσουμε με τα ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν εκείνη την μέρα, μια μέρα σαν αυτή δηλαδή σε διάφορες χρονολογίες. 13 Σεπτέμβρη λοιπόν, θα πάμε πίσω, πολύ πίσω, τότε που το 533 ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος νικά τους Βανδάλους στη μάχη του Δεκέμου στην Αφρική. Και αυτό που μου αρέσει εμένα από τη σημερινή ημέρα είναι το 1503, όπου ο Μιχαήλ Άγγελος ξεκινάει την κατασκευή ενός υπέροχου αγάλματος, ενός αριστουργήματος θα έλεγα, και μιλάμε βέβαια για την κατασκευή του ο Δαβίδ. Το 1928 ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος με επιστολή του στον Τούρκο ομόλογό του Ινωνού ζητά την επίλυση με ειρηνικό τρόπο του συνόλου των εκκρεμωτήτων που υπάρχουν ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Λίγες μέρες αργότερα ο Τούρκος Πρωθυπουργός θα τον προσκαλέσει στην Θεσσαλονίκη. Κωνσταντινούπολη, όχι στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει ξυπνήσει ακόμα το ένα κομμάτι, παιδιά, του εγκεφάλου. Θα... εντάξει, σιγά σιγά. 1959, ο Ολυμπιακός παραχωρεί ισοπαλία 2-2 στην Μίλαν στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο πρώτο αγώνα που έγινε για τις δύο ομάδες σχετικά με το κύπελο πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης. Είναι η πρώτη εμφάνιση της ομάδας του Ολυμπιακού στην διοργάνωση. Τώρα τι κάνει ο Ολυμπιακός, θα τα δούμε στην πορεία. Και 1965 οι Beatles κυκλοφορούν την μεγάλη τους επιτυχία Yesterday και την ίδια μέρα λαμβάνουν χρυσό δίσκο για το τραγούδι τους Help. Και το 1986 είναι μια ημερομηνία νομίζω που τη θυμάστε οι περισσότεροι από τους μεγαλύτερους, εννοώ, σεισμός. Είναι ο μεγάλος σεισμός των 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε τότε την Καλαμάτα με μεγάλες καταστροφές, με 20 νεκρούς, με 330 τραυματίες και πάρα πολλές, μα πάρα πολλές υλικές ζημιές. Είναι νομίζω τότε που μετά από λίγο στήθηκε και ο τοπικός σταθμός της ΕΡΤ εκεί στην Καλαμάτα. Μονοθεματικές εκπομπές από ό,τι βλέπω εδώ της τηλεόρασης και τα site και οι εφημερίδες. Όλοι ψάχνουν να βρουν τι έγινε με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Θα μου πεις, αν ήταν κάποιος άλλος θα γινόταν όλος αυτός ο ντόρος, ένας απλός καθημερινός άνθρωπος. Μπορεί και να γινόταν, μακάρι να γινόταν. Και μακάρι να βρεθούν οι τσαρλατάνοι οι οποίοι εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους σε αυτή την περίπτωση και να πάνε εκεί που τους πρέπει.

Σε λαϊκή αγρυπνία ισορρός του Γιώργου Μαζονάκη την Κυριακή, σε κλειστό κύκλο θα γίνει, όπως λέει η οικογένεια, η κηδεία του. Έβγαλε και ανακοίνωση η οικογένεια και παρακαλεί τον κόσμο να μην σειρεύσει στο νεκροταφείο, γιατί θέλουν να είναι μεταξύ τους μαζί με τον αγαπημένο τους. Βέβαια, όταν ξέρεις που θα γίνει η κηδεία και είναι ένας άνθρωπος που αγαπιέται και αγαπήθηκε πάρα πολύ, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιος που θα έχει την ευκαιρία να βρεθεί εκεί στο τελευταίο αντίο του Γιώργου Μαζονάκη και δεν θα πάει. Τώρα εγώ θα κάνω μια, έτσι, Τάσο, αν μου επιτρέψεις, καλλιτεχνική παρέμβαση. Βούλιαξε, λέει, χθες η Θεσσαλονίκη από τον κόσμο λόγω της μεγάλης συναυλίας του Αντώνη Ρέμου. Και μάλιστα αυτό που έγινε αναφορά στην αρχή ήταν το αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη και ο τρόπος που έσπασε από τη συγκίνηση η φωνή του κυρίου Ρέμου. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι οι περισσότεροι συνάδελφοί του που χθες είχαν συναυλία την ακύρωσαν, γιατί ο πόνος αυτό λέει. Δεν ξέρω, εντάξει, ο κύριος Ρέμος μπορεί να είχε το κέφι χθες να τραγουδήσει στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη του, μπροστά σε 300.000 κόσμο. Μια συναυλία η οποία ταλαιπώρησε βέβαια και λίγο, γιατί είχε, λέει, και καταρακτώδη βροχή. Γενικώς άρχισε να ξεκινήσει. Δεν κρίνω, όχι. Αλλά οι περισσότεροι την ακύρωσαν τη συναυλία που είχαν να κάνουν χθες. Και τώρα θα σας δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας, μετά θα ασχοληθούμε με τα αθλητικά περισσότερο, να μάθουμε τι έγινε εκεί με τον Ολυμπιακό και τον καινούριο προπονητή που ήρθε, έτσι, να τα αλλάξει όλα, αλλά μάλλον δεν, στο ντεμπούντο του δεν τα κατάφερε. Να σας δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Λοιπόν, εδώ στην Era Sport ψάξτε να μας βρείτε στο Viber, που είναι και το πιο εύκολο και το πιο δημοφιλές βέβαια, στο 54160, στην Lextel, δεν έχουμε Lextel πια, έχουμε μια άλλη κονσόλα που μεταφέρει τα Messenger. Εμείς επιμένουμε εκεί στο 54160, στείλτε και σε αυτό. Επίσης μπορείτε να στείλετε άνετα στην σελίδα μας στο Facebook, Breakfast με Sport, παρακαλώ πολύ, εκεί στο Messenger. Στείλτε και φωτογραφίες, στείλτε μας και βίντεο και ό,τι άλλο θέλετε, και πώς έχετε σκοπό να περάσετε σήμερα τη μέρα σας και πώς σας φάνηκε αυτή η πρώτη εμφάνιση του τεχνικού, του νέου τεχνικού του Ολυμπιακού χθες. Έχει τη σημασία του και αυτό, νομίζω. Επίσης έχουμε το επίσημο email της Era Sport, erasport@earth.gr. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο τραγούδι. Δεν ξέρω τι έχει διαλέξει ο Τάσος, αλλά ό,τι και να έχει διαλέξει, νομίζω ότι το αφιερώνει σε όλους όσοι ακούν αυτήν την εκπομπή.

Ο Τάσος επέλεξε τον Χρήστο Κυριαζή, έναν άνθρωπο ο οποίος είχε αρκετά κοινά με τον Γιώργο Μαζονάκη, μπορώ να πω. Ένας άνθρωπος και αυτός πολύ ιδιαίτερος, πολύ κεντρικός. Μάλιστα έκανε άλλη δουλειά και τραγουδούσε για αυτό που λέμε για το μεράκι του, για το κέφι του. Είχαν πολλά κοινά αυτοί οι δύο άντρες και δυστυχώς έφυγαν και οι δύο πάρα πολύ νωρίς. Και θα ξεκινήσουμε με τένις, παιδιά. Ναι, θα ξεκινήσουμε με το τένις που έγινε στην Νέα Υόρκη. Η Ριμπάκινα νίκησε 2-1 τη Σαμπαλέγκα και κατέκτησε τον τίτλο. Να πούμε ότι σας λέμε πρώτα αυτή την είδηση γιατί είναι μεγάλη διαφορά της ώρας με τη Νέα Υόρκη και δεν είχε ολοκληρωθεί όταν φτάσαμε εδώ το μάτς αυτό. Τώρα που ολοκληρώθηκε μπορούμε να σας πούμε ολόκληρη την είδηση. Λοιπόν, η 27χρονη επικράτησε 6-4, 5-7, 6-2 στον τελικό και πήρε το τρίτο Grand Slam και έλαβε τέλος στο σερί της Λευκορωσίδας. Η Έλενα Ριμπάκινα, ταξιδεύοντας στη Νέα Υόρκη, είχε μπροστά της δύο μεγάλες προκλήσεις και στο τέλος πέτυχε και τις δύο. Πρώτα με την πρόκριση στα ημιτελικά του USA Open, έριξε την Σαμπαλέγκα από το νούμερο 1 και στον τελικό επικρατώντας 6-4, 5-7, 6-2, στέρισε από την Λευκορωσίδα την ευκαιρία να φτάσει στο τρίτο μέχρι τώρα διαδοχικό της τίτλο. Η 27χρονη, να πούμε, Μοσχοβίτσα, η οποία από το 2018 αγωνίζεται για το Καζακστάν, για πρώτη φορά και πανάξια έγινε πρωταθλήτρια του USA Open και για τον τρίτο τίτλο της σε Grand Slam μετά το παρθενικό της στο Wimbledon το 2022 και το φετινό στο Αυστραλιανό Open. Αυτά είναι τα νέα, παρακαλώ πάρα πολύ, από το τένις. Να πούμε ότι η Ριμπάκινα πριν από 3 εβδομάδες ακύρωσε τη συμμετοχή της στο Master του Σινσινάτη μετά από προβλήματα στα πόδια της, όμως τα ξεπέρασε, πήγε στην Νέα Υόρκη και σάρωσε τα πάντα. Σχεδόν αλάνθαστη η Ριμπάκινα και 0-1 βρήκε 3 ευκαιρίες για break στο τρίτο game, όμως η Σαμπαλέγκα είχε την λύση για να κάνει το 2-1, όμως η Λευκορωσίδα έπαθε ζημιά στο 5ο game. Η Ριμπάκινα έφτασε στο break με love game, έκανε το 4-2 και σε εκείνο το σημείο η στατιστική της αβίαστα λάθη έγραψε 0. Αυτή είναι η μεγάλη νικήτρια λοιπόν του εφετινού USA Open. Είναι η Ριμπάκινα, η οποία όπως είπαμε νίκησε 2-1 τη Σαμπαλέγκα και κατέκτησε τον τίτλο.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά

Μεγάλες στιγμές ζήσαμε χθες και στον Στίβο για μία ακόμα μέρα. Γιατί αυτή η καινούργια διοργάνωση νομίζω ότι μας χαρίζει έτσι υπέροχες στιγμές. Είναι η καλύτερη του κόσμου, είναι Ολυμπιονίκες, είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές και δίνουν εκεί τον καλύτερό τους αυτό. Είναι μια διοργάνωση της World Athletics. Έγινε στη Βουδαπέστη, είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται φέτος και βρέθηκαν εκεί οι καλύτεροι. Και οι καλύτεροι βέβαια δεν είναι μόνο οι άλλοι από τις άλλες χώρες, έχουμε και δικούς μας καλύτερους πια. Ήταν η βραδιά του Μίλτου Τεντόγλου χθες, ο οποίος έδωσε έναν πάρα πολύ ωραίο αγώνα. Από την αρχή καταλάβαμε ότι θα είναι πρώτος, από το πρώτο του άλμα, γιατί πήγε πάρα πολύ καλά στο ξεκίνημα. Κανένας δεν μπόρεσε να τον φτάσει. 8.35 ήταν το πρώτο άλμα του Τεντόγλου, αυτό που είχε και την καλύτερη επίδοση. Πήρε την πρώτη θέση αμέσως στην κατάταξη του άλματος εις μήκος, στην πρεμιέρα λοιπόν της διοργάνωσης στη Βουδαπέστη, και ανέβασε ακόμα μια φορά την Ελλάδα μας ψηλά. Και βέβαια ο Χρυσός Ολυμπιονίκης σε Τόκιο και Παρίσι, μετά την απώλεια του τίτλου στον τελικό του Diamond Links στις Βρυξέλλες, ήθελε να ολοκληρώσει την σεζόν με μια πρώτη θέση και το κατάφερε βέβαια. Αυτό είναι ένα ειδικό τρόπαιο που δίνεται εκεί, το είδα εγώ, δεν μου άρεσε και πολύ, γκρίζο είναι στο χρώμα, είναι λίγο περίεργο το τρόπαιο. Πολλοί λέγανε μετάλλιο, όχι παιδιά, δεν είναι μετάλλιο, είναι τρόπαιο. Και μάλιστα αυτό που συνοδεύει αυτό το γκρι τρόπαιο, αυτό είναι το καλύτερο από όλα. Το καλύτερο κομμάτι νομίζω είναι αυτό. Και είναι βέβαια η πρώτη θέση, είπαμε για τον Τεντόγλου, έβαλε στο λογαριασμό του $150,000 έξτρα. Είναι το ποσό βέβαια που θα εισπράξει ο τεράστιος Τεντόγλου, και όχι μόνο αυτός, όλοι όσοι ήρθαν στην πρώτη θέση των αγωνισμάτων τους, οι οποίοι όπως είπαμε ήταν η αφρόκρεμα του Στίβου σε όλο τον κόσμο. Ήταν πάρα πολύ ωραία η διοργάνωση αυτή, να το πούμε, και πάρα πολύ προσεγμένη. Εμένα μου άρεσε και πάρα πολύ το ντεφιλέ που δόθηκε στην αρχή της δεύτερης μέρας. Είδαμε πάρα πολύ όμορφα κορμιά, όμορφους αθλητές να είναι ντυμένοι με πολύ ωραία ρούχα γνωστών ανθρώπων της μόδας, και ήταν μια πολύ ωραία στιγμή αυτή που σου δίνει μια διαφορετική εικόνα για τους αθλητές, και όχι μόνο, και μια διαφορετική εικόνα για τα ρούχα, γιατί κάποια όπως ο δικός μας ο Καραλής που φοράγε ένα βυσσινή πολύ ωραίο κουστούμι, τους έδωσαν και άλλο αέρα, έτσι λέω εγώ τώρα, μου άρεσε εμένα, δεν ξέρω αν εσείς το είδατε, αν το είδατε πείτε. Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Τεντόγλου επίσης και με αυτή του την επιτυχία έχει πόσα μετάλλια συνολικά, 13, 14, πολλά. Έχει κάνει τα καλύτερα, δεν υπάρχει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε έτσι, να πούμε 2-3. Χρυσός Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο το 2021, 8.41 ήτανε. Χρυσός Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 με 8.48. Αργυρός σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Όρεγκον το 2022 με 8.32. Παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Βουδαπέστη το 2023 με 8.52. Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στο Βελιγράδι το 2022 με 8.55. Και πολλά άλλα. Μακάρι αυτό το παιδί να το δούμε να φτάνει ακόμα ψηλότερα.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

θα νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

και περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή, θα κόψει.

Κάθε χτύπος στην καρδιά μου είναι και ένα σημάδι, λέει το τραγούδι. Και εδώ διαβάζουμε στα πρωινάδικα, να τα πω, ειδησιογραφικές εκπομπές θα τις πω. Ναι, έγινε λάθος, δεν κοίταξα εγώ το ρολόι, είναι η ώρα που πέφτει το σήμα, αλλά να ολοκληρώσω ότι αυτό που λένε εδώ τα πρωινάδικα είναι ότι θα συνεχίσει η αύξηση, η άνοδος προς τα πάνω της βενζίνης και των άλλων τρόπων που χρησιμοποιούμε για να κινήσουμε τα αυτοκίνητά μας. Αυτό είναι μία τρύπα στην καρδιά μου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
4: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
3: Έλα, ρε μαμά. Δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
5: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
6: Ακούτε Hera Sport.
7: Και τώρα, παιδιά, ήρθε η στιγμή να πάμε στο ποδόσφαιρο και να ψάξουμε να βρούμε τι γίνεται με τον Ολυμπιακό. Προπονητές φεύγουν, προπονητές έρχονται, ξαναφεύγουν, ξαναέρχονται, δεν ξέρω. Και είχαμε την πρώτη ήττα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα, που συνδυάστηκε βέβαια με την πρώτη μέρα στο μπάγκο για τον Ιλμανόλο Αλκουαθίλ. Το είπα σωστά. Αλκουαθίλ λοιπόν, θα το μάθω. Στον μπάγκο των Ερυθρολεύκων. Καθώς ο Όφη έφυγε νικητής από το Φάληρο, ενώ να πούμε για τα άλλα μάτς, χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Ατρόμητο στο Βόλο. Άρα είχαμε Ολυμπιακός Όφη 0-1 και Ηρακλής Ατρόμητος 1-1, που ήταν τα αποτελέσματα των δύο χθεσινών αγώνων. Να πάμε στον τεχνικό του Ολυμπιακού, που αμέσως μετά το παιχνίδι έκανε δηλώσεις. Είπε ότι κάθε λεπτό που περνά γνωρίζω την ομάδα, ξέρω τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Δεν θα ήταν αξιοπρεπές να ψάχνει να βρει δικαιολογίες ένας προπονητής τόσο μεγάλης ομάδας. Και από την άλλη, βέβαια, ο Χρήστος Κόντης επεσήμενε πως ήταν μια τεράστια νίκη. Είμαι πολύ χαρούμενος να προπονώ αυτήν την ομάδα. Τώρα το τι συμβαίνει στον Ολυμπιακό πρέπει να ψάξουν να το βρουν εκείνοι. Και επίσης έχω να σας πω ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα ακούγονταν συνθήματα υπέρ του Μεντιλίμπαρ από όλες τις κερκίδες. Αλήθεια σας το λέω, έτσι ακριβώς έγινε, και όποιος ήταν εκεί να το πει. Να το πει τώρα, παρακαλώ πολύ, να στείλει μήνυμα. Να πούμε ότι με την χθεσινή τους νίκη οι κριτικοί έβαλαν τέλος σε ένα αρνητικό σερί 20 αγώνων σε πρωτάθλημα, κύπελο και Super Cup, στους οποίους μετρούσαν από την ομάδα του Πειραιά μόνο ήττες.

Μάλλον έτσι καταλήγουν οι μεγάλες αγάπες. Στο τέλος δεν θέλει να δει ο ένας τον άλλον. Του γυρίζει απλά την πλάτη. Δεν ξέρω γιατί φτάνουμε εκεί. Πείτε εσείς την άποψή σας. Ακόμα υπάρχει το... και το 54160 και φυσικά το email μας erasport@r.gr και το Viber και όλα και το Facebook. Τα πάντα. Στείλτε ρε παιδιά ένα μήνυμα. Να δούμε τις δικές σας απόψεις. Να συνεχίσουμε, παιδιά μου, με αυτά που συμβαίνουν στο χώρο του αθλητισμού. Να πούμε ότι σήμερα, να πάμε στα σημερινά, έχουμε ντέρμπι πρωτοπόρων, Παναθηναϊκός Πανετολικός απόψε στο ΟΑΚΑ στις 9:30 το βράδυ, ενώ νωρίτερα θα γίνουν τα μάτς Καλαμάτα Βόλος στις 6, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στις 7 και στις 9 θα γίνουν δύο αγώνες και Κηφισιά Λεβαδιακός Άρης, ΠΑΟΚ Άρης. Είναι πλούσιο το μενού απόψε, όποιος προλάβει, εκτός και αν κάποιοι αποφασίσετε να βγείτε έξω, να πάτε ένα θερινό σινεμά ας πούμε, διότι τελειώνουν και οι μέρες. Έρχεται, σου λέει, Σεπτέμβρη. Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ, λοιπόν, Παναθηναϊκός Σπάρτα Σουμπότιτσα, 77-59 και είναι το δεύτερο, για το δεύτερο διεθνές τουρνουά Ρόδου. Επίσης, να πούμε ότι πλέον ο Παναθηναϊκός, που κέρδισε βέβαια το χθεσινό μάτς, έχει στραμμένη την προσοχή του στο τουρνουά, βέβαια, που ετοιμάζει κάθε χρόνο έτσι με μεγάλη αγάπη πάνω απ' όλα, το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, που θα γίνει την Παρασκευή και το Σάββατο με την συμμετοχή της Παρτίζαν, της πρωταθλήτριας του EuroCup, Μπουρόκ και του ΠΑΟΚ. Δεν θα τα μάθω ποτέ αυτά. Θα σιγά σιγά. Μέχρι να πάρω σύνταξη νομίζω ότι θα τα έχω μάθει. Συνέχεια με δύο αγώνες σήμερα στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στην Λευκωσία. Άρης Ερυθρός Αστέρας παίζουν στις 4 παρατέταρτο και Ολυμπιακός Μακάμπι Τελαβίβ παίζουν στις 6. Η ΑΕΚ τώρα με τη Σπάρτακ Σουμπόντιτσα αναμετρώνται στις 8 η ώρα το βράδυ για το τουρνουά της Ρόδου, όπως σας είπαμε και πριν. Να σας πούμε ότι υπάρχει μεγάλη μεταγραφή την οποία την περιμένουμε, ήρθε δηλαδή, είναι εδώ ίσως, ναι, έχω πει ότι αν δεν τον δω στο γήπεδο εγώ δεν είμαι ποτέ σίγουρη για καμία μεταγραφή. Πάμε λοιπόν ξανά στο ποδόσφαιρο και πάλι στον Παναθηναϊκό, ο οποίος ολοκληρώνει μια ακόμη μεγάλη μεταγραφή φέρνοντας στην Αθήνα τον 24χρονο διεθνή μαροκινό αριστερό αμυντικό Άνας Σαλάχ Εντίν, για να τον αποκτήσει αρχικά ως δανεικό και με οψιόν αγορά στο καλοκαίρι από την Ρώμα. Τα δατέ που σας τα λέω. Ελπίζω να έρθει βέβαια το παιδί.

σαν τη στάχτη του τσιγάρου με σκορπάς. Είναι άσχημο αυτό, αυτό που ειδικά που κάνουν έτσι, που την πετάνε καμιά φορά με μίσος στη στάχτη. Ναι, άσχημο, δεν μ' αρέσει καθόλου, καθόλου, καθόλου, παιδιά, και μην το κάνετε. Δύο μάτς έγιναν χθες και για την δεύτερη αγωνιστική της Super League 2. Να σας πούμε τα αποτελέσματα. Μαρκό Καλυθέα 2-1, ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0, και σήμερα έχουμε 4 παιχνίδια θα γίνουν. Ξεκινάνε στις 4 η ώρα το απόγευμα με τον Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β. Η τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα αυτού θα γίνει από την ΕΡΤ 2 Sport, δηλαδή αν θέλετε να το δείτε μπορείτε να συντονιστείτε στο κανάλι μας στις 4 η ώρα το απόγευμα. Στις 5 η ώρα έχουμε το Νέστος Χρυσούπολη Πας Πύργος, και στις 5.30 η ώρα το απόγευμα. Στις 5 η ώρα έχουμε το Νέστος Χρυσούπολη Πας Πύργος, και στις

μέχρι τις 12 το βράδυ και στα νέα από το εξωτερικό. Να πούμε ότι χρειάστηκαν 277 λεπτά για να παραβιαστεί η εστία του Κώστα Τζολάκη, τα πήγε πάρα πολύ καλά εκεί. Επίσης να πούμε ότι ιδανικό προσωπικό ξεκίνημα για τον Τάσο Μπαγκασέτα με την φανέλα του ΑΠΟΕΛ, καθώς ο πολύπυρος μεσοεπιθετικός μπήκε ως αλλαγή, σκόραρε στην ήττα της ομάδος του με 2-1 στο ντέρμπι με την Ανόρθωση. Είδατε, έχουμε έτσι καλές εικόνες από τους Έλληνες που είναι στο εξωτερικό. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα, εφημερίδες, και τελειώσαμε.

Αχ, και πάμε να κλείσουμε, παιδιά, με εφημερίδες και τα πρωτοσέλιδα και πώς αντιμετώπισαν την επικαιρότητα. Και ξεκινάμε με την Live Sport. Τον πήρε εχμάλωτο, λέει εδώ η εφημερίδα, ο Λεβέντης, ο Όφη στο Φάληρο 0-1, έδεσε χειροπόδαρα τον Ολυμπιακό στο ντεμπούτο του Ιμανόλ και προκάλεσε αποθέωση του Μεντιλίμπαρ. Έτσι είναι αυτά. Σαλάχ Εντίν και φουλ για 4-4. Στην Αθήνα ο 24χρονος Μαροκινός, έτοιμος για τη μοναξιά της κορυφής. Ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Πανετολικό στις 9.30 ώρα το βράδυ στο Sky.

Και πάμε και στην εφημερίδα Sport Day. Ένα θέμα έτσι είναι αυτό το οποίο μονοπολεί το πρωτοσέλιδο και μεγάλη φωτογραφία. Φαρμάκι, λέει η παιδιά εδώ, φιδάγκωσε τον Ολυμπιακό που ήταν μία από τα ίδια στην επίθεση στο Καραϊσκάκη, παρά το νέο στίγμα που θέλησε να περάσει ο νέος coach. Κόκκινος πρωταθλητής τώρα. Είμαι πληγωμένος όσο και ο κόσμος, λέει ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού. Δεν είναι αξιοπρεπές να ψάχνω για δικαιολογίες. Έχουμε σπουδαίο ρόστερ. Για να γυρίσει ο θρύλος θέλει δουλειά πολύ, λέει εδώ η εφημερίδα. Ο Ιμανόλο θα βρει τον Ολυμπιακό που μας λείπει. Θα βγουν και οι αυτοματισμοί. Μακάρι. Ποιος δεν το θέλει. Άραγε. Αυτό από τους φίλους του Ολυμπιακού θέλω να πω. Θρίαμβος του Όφη στην επόμενη εφημερίδα, που είναι βέβαια το φως των σπορ. Ο Ολυμπιακός σε κρίση, εφιάλτης στο Φάληρο. Και πάμε στην ώρα για σπορ της Κυριακής. Το κεντρικό της θέμα, μην σταματάς. Νίκη, πας θυσία για την ΑΕΚ απόψε στην πάντα επικίνδυνη έδρα του Αστέρα, και στις 7 η ώρα βέβαια είναι στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ο αγώνας. Δεν ξέρω τώρα, ο Τάσος πρέπει να φύγει νομίζω. Έχω να διαβάσω πάρα πολλά μηνύματα. Πρέπει να φύγεις, προλαβαίνω? Δεν προλαβαίνω. Ούτε ένα, τίποτα. Παιδιά, συγγνώμη, δεν κοίταξα ούτε ένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά. Καλή Κυριακή. Θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκυριακό. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Ακούτε Era Sport.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο και τον Τουνιά, καλημέρα σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες της Έρα Σπορ. Είναι η εκπομπή του Λουκά, ο οποίος λόγω άδειας δεν θα είναι μαζί σας ούτε σήμερα. Και έτσι εκ περιπτωτοποίησης με τον Μιχάλη Λαδόπουλο αλλάζουμε για να καλύψουμε αυτή την ώρα που έκανε ο καλός συνάδελφος μέχρι τις 9. Με την ονομασία Αθλητικό Σαββατοκύριακο θα προχωρήσουμε και σήμερα στα γεγονότα της ημέρας και όχι μόνο. Γιατί πραγματικά στον αθλητισμό ζούμε μεγάλες στιγμές. Χθες το βράδυ ο Δεντόγλου τα σάρωσε.

0: Well, now, really, when we go back then to falling in love and say it's crazy, falling, you see, we don't say rising into love. There is in it the idea of the fall. And goes back, as a matter of fact, to extremely fundamental...
1: Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου σήμερα γιορτάζει ο Αριστίδης, ο Αρίστος, ο Άρης, η Αριστέα, η Αριστούλα και η Αριστίνα. Επίσης ο Κορνήλιος, ο Κορνήλης, η Κορνηλία και η Κορνήλα. Κυριακή λοιπόν 13 Σεπτεμβρίου, πλάκα πλάκα φτάσαμε στη μέση του πρώτου μήνα του φθινοπόρου. Κάτι με τα σχολεία, κάτι με διάφορα γεγονότα, περνάει ο καιρός. Αλλά δεν το πιστεύεις κιόλας ότι πώς περνάει ο καιρός, πώς τόσο γρήγορα χάνεται ο χρόνος. Βέβαια, όπως λέει πολύ σωστά ο Τάσος Ελεμέζης που είναι στη ρύθμιση των ήχων, έχουμε ακόμα καλοκαίρι. Όσο μαζεσταίνει ο ήλιος, Τάσο, έτσι, τόσο θα νιώθουμε ότι δεν φύγαμε. Έχουμε δηλαδή περίπου 45 Αυγούστου, κάπως έτσι. Το Σταυρού αύριο, οπότε καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά θα μπαίνουμε στο πνεύμα της άλλης εποχής, επόμενης εποχής από το καλοκαίρι. Έτσι όπως έχουν γίνει, σωστά Τάσο, έχουν χειμώνα καλοκαίρι έχουμε. Σαν σήμερα είχαμε το μεγάλο σεισμό το 1986, τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 6 ρίχτερ που χτύπησε την Καλαμάτα με απολογισμό 20 νεκρούς και 80 τραυματίες.

Ενώ έχουν γεννηθεί σαν σήμερα, το 1873, ο μεγάλος Κωνσταντίνος Καραθοδωρίου, ένας μαθηματικός, στον οποίο κατέφευγε ο Αϊνστάιν για να λύσει πολλά προβλήματα που είχε, και τον αποκαλούσε δάσκαλο. Το 1908 γεννήθηκε ο Κάρολος Κουν σαν σήμερα, ο Τζανίτς Ανετάκης, ο γνωστός Έλληνας πολιτικός, ο Δημήτρης Νανόπουλος, μεγάλη μορφή, ένας φυσικός, η τραγουδίστρια Ελένη Βιτάλη, ο Θόδωρος Ρουσόπουλος, ο Μάικ Τζακ Τζόνσον και ο Φάβιο Καναβάρο. Αυτά είναι καταγεγραμμένα στα σημαντικότερα γεγονότα και γεννήσεις ανθρώπων που έχουν διακριθεί. Πάμε όμως να δούμε τι έχει γίνει και σε επίπεδο αθλητικό. Χρυσό μετάλλιο είχαμε χθες στο Μήκος με επίδοση 8 μέτρα και 35 εκατοστά που κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης. Ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης μας, πέρα από τη δόξα, θα έχει και επαθλό 150.000 ευρώ. Και ουσιαστικά με τον πλέον ιδανικό τρόπο ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του για το 26. Ο Μίλτος Τεντόγλου, με τον δύο φορές χρυσό Ολυμπιονίκη, να επιβεβαιώνει την απόλυτη κυριαρχία του στο άλμα Ισμικός.

0: Απέναντι στα μεγαλύτερα ονόματα του αγωνίσματος, ο 28χρονος πρωταθλητής πήρε την πρώτη θέση στο νεοσύστατο διεθνές τουρνουά, πιάνοντας μια ακόμα κορυφή στη σπουδαία καριέρα του. Να ακούσουμε την προσπάθεια όπως μεταδόθηκε από την RDO Sports.
1: Λόγω της επαναλαμβανόμενης υψηλής απόδοσης και των αγώνων πάνω από τα 8.60 έφυγε ο Μίλτος Ντόγλου για τη δεύτερη του προσπάθεια και θέλει άλματα. Και τώρα εδώ πάνω από τα 8.40 και θα το κάνει! Θα το κάνει ο Μίλτος Τεντόγλου. Το είπε νωρίτερα στο Πομάσκι ότι το έχω. Ήθελε να είναι έγκυρος νωρίτερα και τώρα δείχνει ποιος πραγματικά είναι. Ωραία τα ψαλίδια, η προσγείωση και περιμένουμε να μετρηθεί. Νάτος και Πομάσκι και οι σημαίες. Οι ελληνικές, πόσο?
2: Όλα είναι. Και είσαι στη μέση της Βαλβίδας.
1: Είσαι στη μέση είναι. Της Βαλβίδας να μπει κι άλλο με ταχύτητα μέσα. 8.35. 8.35 βελτιώνεται. Έχει δίκιο ο Πομάσκι. 11,9 εκατοστά η απώλεια.
0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Ντόγλου χθες. Κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μήκος με επίδοση 8 μέτρα και 35 εκατοστά στο νεοσύστατο Ultimate Championship της Βουδαπέστης.

Ο Τεντόγλου χρειάστηκε το συγκεκριμένο άλμα για να πάρει το προβάδισμα σε ένα τελικό που εξελίχθηκε σε μεγάλη μάχη. Δεν το πήρε έτσι εύκολα. Με τον Μπόζνταρ Σαραβογιούκοφ, το Βούλγαρο, να τον απειλεί μέχρι το τέλος. Ο Βούλγαρος Άλτης έφτασε τα 8.34. 8.35 ήταν το άλμα του Μίλτου. Μόλις ένα εκατοστό δηλαδή πίσω από τον Έλληνα Ολυμπιονίκη, και έδωσε τεράστιο ενδιαφέρον στον τελικό του μήκους. Κάτι δηλαδή σαν την κόντρα Καραλή του Μπλάντης. Ωστόσο το 8.35 του Τεντόγλου αποδείχθηκε αρκετό για να του χαρίσει τη νίκη και τον τίτλο του Ultimate Champion. Ο Τεντόγλου πρόσθεσε ακόμα μια μεγάλη επιτυχία στη συλλογή του, κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία του στη νέα μεγάλη διοργάνωση του World Athletics. Προς τιμή του λοιπόν για τον Μίλτον Τεντόγλου ακούμε Queen, We're the Champion.

0: Πώς να μην το πεις, we are the champions my friend. Δεδομένου ότι τόσο ο Καραλής όσο και τον Ντόγλου μας έχουν κάνει να το ζούμε. Δύο ξένα παιδιά, δύο μεγάλοι αθλητές. Οι οποίοι έχουν το θράσος εντός αγωγικών να διεκδικούν τις κορυφές του κόσμου. Πάμε στο ποδόσφαιρο που χθες είχαμε την πρώτη ήττα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα. Έτσι συνδυάστηκε το ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο των Ερυθρολεύκων, καθώς ο Όφη κέρδισε 1-0 τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης, ενώ χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Ατρόμητο στο Βόλο. Ολυμπιακός Όφη λοιπόν 0-1 και Ηρακλής Ατρόμητος 1-1, τα αποτελέσματα των δύο χθεσινών αγώνων. Λίγη ώρα μετά την ισοπαλία με τον Ατρόμητο, η ΠΑΕ Ηρακλής εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση για τη διαιτησία της αναμέτρησης. Συγκεκριμένα ο γυρεός έκανε λόγο για τη ληστεία της χρονιάς, αναφέροντας πως οι διαιτητικές αποφάσεις στέρισαν τη νίκη και δύο βαθμούς από την ομάδα του, ενώ παράλληλα οι Θεσσαλονικείς καλούν τον Λανουά, τον αρχιδιαιτητή, να διαγράψει από τη διαιτησία τον ρέφερι Ελευθέριο Κατόπι, αλλά και τον βαρίστα Σπύρο Ζαμπάλα. Στο Φάληρο ο Κόντρο χάρισε στους ομιλίτες στο τρίποντο. Ενώ στο Πανθεσσαλικό ο Τσιλούλης έβαλε την ομάδα των δυτικών προαστίων μπροστά στο σκορ πριν ο Πέντρο Μάρκες φέρει για τον Ηρακλή το μάτς στα ίσα. Σήμερα έχουμε ντέρμπι πρωτοπόρων, ο Παναθηναϊκός Πανετολικός απόψε στο ΆΚΑ στις 9.30. Νωρίτερα θα γίνουν τα μάτς Καλαμάτα Βόλος στις 6 ώρα, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στις 7 και στις 9 θα γίνουν δύο αγώνες Κηφισιά Λεβαδιακός και ΠΑΟΚ Άρης, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Να ακούσουμε λοιπόν τα γκολ της χθεσινής ημέρας που μπήκαν στο Ολυμπιακό Σόφι 0-1 και Ηρακλής Ατρόμητος 1-1, όπως μεταδόθηκαν από την Era Sport.
1: Είναι ο Κόντρος σε καλή θέση, κάνει το σουτ, γκολ 0-1 στο 66. Καταπληκτική αντεπίθεση για τον Όφη, Ολυμπιακός Όφη 0-1.
2: Στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, γκολ 0-1 για τον Ατρόμητο με το γκολ του Τσιλούλη που πάει τώρα να το πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του. Η μπαλιά τώρα μέσα να βρει σε θέση βολής και μεγάλη ευκαιρία και ισοφάριση για τον Ηρακλή από το Μάρκες στο 74ο λεπτό.
0: Με τη βοήθεια του Τάσο Ελεμέζη ακούσαμε τα γκολ που μπήκαν χθες στους δύο αγώνες του πρωταθλήματος της Super League, Ολυμπιακός Όφη 0-1 και Ηρακλής Ατρόμητος 1-1, όπως είπαμε. Επαναλαμβάνουμε, σήμερα Παναθηναϊκός Πανετολικός απόψε στο ΆΚΑ στις 9.30, ντέρμπι πρωτοπόρων, ενώ νωρίτερα θα γίνουν τα μάτς Καλαμάτα Βόλος στις 6 ώρα, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στις 7 και στις 9 θα γίνουν δύο αγώνες και φυσικά Λεβαδιακός και το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚΑΡΙΣ. Εντάξει, είχαμε και δηλώσεις μετά το ντεμπούτο του από τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Είπε ότι κάθε λεπτό που περνά γνωρίζω την ομάδα, ξέρω τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν, δεν θα ήταν αξιοπρεπές να ψάξει δικαιολογίες ένας προπονητής μιας τόσο μεγάλης ομάδας. Ήταν μια τεράστια νίκη, είμαι πολύ χαρούμενος που προπονώ αυτή την ομάδα, επισήμανε από την άλλη πλευρά ο τεχνικός τον, του Όφη, ο Χρήστος Κόντης. Με την νίκη αυτή των ομιλητών, η κριτική έβαλαν τέλος σε ένα αρνητικό σερί 20 αγώνων σε πρωτάθλημα, κύπελο και σούπερ κάπ, στους οποίους μετρούσαν από την ομάδα του Πειραιά μόνο ήττες. Χθες είχαμε τη δεύτερη ήττα στη Μόντενα για την εθνική βόλεϊ των ανδρών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αυτή τη φορά με 3-0 από τη διοργανώτρια Ιταλία. Τη Δευτέρα στις 10 το βράδυ το εθνικό μας συγκρότημα του βόλεϊ θα διεκδικήσει την πρώτη του νίκη στον όμιλο κόντρα στην Σλοβενία. Η Ευρωλίγα γνωστοποίησε ότι το πρώτο Super Cup θα διεξαχθεί κανονικά 18-19 Σεπτεμβρίου. Στη νεότευκτη διοργάνωση θα συμμετάσχουν ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Φενέρμπαξε και η οικοδέσποινα Dubai Basket Champions League. Αναλυτικά το πρόγραμμα: Ολυμπιακός Φενέρμπαξε, Dubai Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαξε θα παίξουν στις 5 η ώρα, Dubai Ρεάλ Μαδρίτης στις 8, στις 18 Σεπτεμβρίου. Για το δεύτερο διεθνές τούρνουα Ρόδου, Παναθηναϊκός Σπάρταξ Σουμπόντιτσα 77-59, 16 τρίποντα για τους πράσινους, οι οποίοι είχαν πρώτους σκόρερς τον Φρανσίσκο με 13 και τον Γιαμπουσέλε με 12 πόντους. Πλέον το τριφύλι στρέφει προσοχή του στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα γίνει την Παρασκευή και το Σάββατο με τη συμμετοχή της Παρτίζαν, της πρωταθλήτριας του EuroCup Μπουργκ και του ΠΑΟΚ. Σήμερα έχουμε συνέχεια στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης με δύο αγώνες, ένα τουρνουά που διεξάγεται στη Λευκωσία. Θα παίξουν Άρης Ερυθρός Αστέρας στις 4 παρατέταρτο και Ολυμπιακός Μακάμπι Τελαβίβ στις 6 το απόγευμα.

Εν τω μεταξύ, ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός ολοκληρώνει μια ακόμα μεταγραφή, φέροντας στην Αθήνα τον 24χρονο διεθνή μαροκινό αριστερό αμυντικό Ανάς Σαλάχ Εντίν, για να τον αποκτήσει αρχικά ως δανεικό και με οψιόν αγορά στο καλοκαίρι από τη Ρώμα. Με Τσάπρα και Ντέσσερς, η πράσινη κόντρα στο Πανετολικό, στο ντέρμπι των πρωτοπόρων. Με Μεχία αλλά χωρίς Γαλιάτσο από την άλλη πλευρά και Σμυρνή απόψε στο ΆΚΑ ο Πανετολικός. Χωρίς το Ριέρα θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ Αστέρα στην Τρίπολη, ενώ με Κώστα και Γιάκιτς θα υποδεχθεί ο ΠΑΟΚ τον Άρη. Μεταγραφή για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, η οποία ενέταξε στο δυναμικό της για ένα συν ένα χρόνο τον 31χρονο Πορτογάλο εξτρέμ της Μπενφίκα Μπρούμα. Εντάξει, δύο μάτς έγιναν χθες για τη δεύτερη αγωνιστική στη Super League 2, Μαρκό Καλυθέα 2-1 και ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0. Σήμερα γίνονται για τη Super League 2 4 παιχνίδια, σέντρα στις 4. Στο Νίκη Βόλο Ολυμπιακός Β, με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Στις 5 η ώρα στο Νέστος Χρυσούπολης Πας Πύργος. 5:30 στο Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας και στις 6 η ώρα στο Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β. Εν τω μεταξύ, μην ξεχνάτε ότι σήμερα θα έχουμε 8 ώρες διάρκεια στο μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 4 η ώρα μετά το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ. Πάμε τώρα και στα διεθνή. Με ελληνικό ενδιαφέρον χρειάστηκαν 277 λεπτά για να παραβιαστεί η αιστεία του Κωνσταντίου Τζολάκη στο 2-2 της Τσέλσι με τη Χαλ για την Premier League. Σε άλλα παιχνίδια, Liverpool Fulham 0-0, Aston Villa Nottingham 1-2 και Sunderland Arsenal 0-2. Η Real Madrid της επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας 4-1 της Ράγιο Βαγεκάνο στο Περναμπέου με τον πρωταγωνιστή τον Κιλιάν Εμπαπέ, υποψήφιο της Χρυσής Μπάλας, που είχε 2 γκολ και ασίστ. Στην Σύρια, Λάτσιο Μίλαν 2-2. Με γκολ ήταν η πρεμιέρα του Τάσου Μπαγκασέτα στο Κυπριακό Πρωτάθλημα με τη φανέλα του Αποέλ, καθώς ο πολύπειρος διεθνής μέσος μπήκε ως αλλαγή και σκόραρε στην ήττα της ομάδας του με 2-1 στο ντέρμπι με την Ανόρθωση.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερα Σπορ, ακούτε την εκπομπή Αθλητικό Σαββατοκύριακο. Μια εκπομπή που παρουσιάζει κανονικά ο Λουκάς Λουκάς, αλλά λόγω της άδειάς του υπάρχει αλληλοκάλυψη. Μετά το Άσος ο Ελεμέζη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, η Ματίνα Καρελοπούλου ανέλαβε τα ενία στην κονσόλα, Τάσο Αντωνίνη στο μικρόφωνο της Ερα Σπορ. Και να ολοκληρώσουμε την αθλητική σας ενημέρωση με το συναρπαστικό τελικό που έγινε στη Νέα Υόρκη. Η Έλληνα Ριμπακινά νίκησε κατά κράτος με 2-1 σετ τη Βασίλισσα Αρίνα Σαμπαλένκα και κατέκτησε το Αμερικάνικο Open για πρώτη φορά στην καριέρα της. Να δούμε τώρα τι θα μεταδοθεί από την Ερα Σπορ. Super League καταρχάς, τέταρτη αγωνιστική, 6 ώρα Καλαμάτα Βόλος με τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Σε 7 η ώρα Στέρας ΑΕΚ, ο Βασίλης Σοκούβαλης στη μετάδοση. Στις 9 ΠΑΟ Κάρης, Γιάννης Βοητσίδης και Τάσος Πακλατζής. Επίσης την ίδια ώρα Κηφισιά Λεβαδιακός ο Μιχάλης Λαδόπουλος και στις 9.30 ντέρμπι κορυφής Παναθηναϊκός Πανετολικός, Άρης Γάτας και Χρήστος Κοντός. Για τη Super League 2 δεύτερη αγωνιστική, 4 η ώρα Νικηβόλου Ολυμπιακός Β, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την R2 Sport. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας θα το μεταδώσει για την Ερα Σπορ. 6 ώρα Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ Β με τον Βασίλη Αναστασιάδη στη μετάδοση. Στις 5 ώρα Νέστορ Χρυσούπολης Πύργος ο Παναγιώτης Γιώγας στην ενημέρωση. 5.30 Ελλάς Ήρω Αναγέννηση Καρδίτσας θα ενημερώνει ο Νίκος Καραγιάννης. Ενώ θα έχουμε τρίτη μέρα για την τρίτη μέρα του Ultimate Championship στη Βουδαπέστη, ο Χρήστος Αράντος, ενώ τηλεοπτικά η τρίτη μέρα του Ultimate Championship θα καλυφθεί και πάλι από την R2 Sport 7 με 10 το βράδυ. Το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης θα υπάρχει ενημέρωση από την Ερα Σπορ. 4 παρατέταρτο αρχίζει το Άρης Ερυθρός Αστέρας και 6 ώρα Ολυμπιακός Μακάμπι. Επίσης ενημέρωση θα υπάρχει και για το International Tournament Roads στις 8 η ώρα ΕΚ Σπάρτα Σουμπόντιτσα. Από την Ερ Σπορ θα δείτε τους δύο αγώνες, ο μικρό και το τελικό, 6.30 ο μικρός τελικός, 10 η ώρα ο τελικός του μπάσκετ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών. Και φυσικά θα υπάρχει ενημέρωση από τον Νίκο Μοσχονά για το Grand Prix Ισπανίας, 4 η ώρα αρχίζει το 14ο αγώνας του Grand Prix. Η Ερα Σπορ ουσιαστικά θα είναι παντού σήμερα, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, κάθε μέρα και κάθε ώρα. Για την ενημέρωσή σας, πάντα έγκυρη και έγκαιρη. Σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ιδρωγείου για να έχετε την απόλυτη ενημέρωση.

0: Τα σχολεία άνοιξαν την Παρασκευή και από αύριο μπαίνουν στην κανονικότητα. Όμως, όπως καταλάβατε, θα αρχίσουν και διάφορα άλλα προβληματάκια, τα οποία θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον άνθρωπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο του διαδικτύου συνολικά, τον Γιώργο Κορμά, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, για να τα πούμε λιγάκι σχετικά με το πώς θα επιστρέψουν τα παιδιά στο σχολείο, εφόσον υπάρχουν άλλοι φορείς που μπορούν να τους βγάλουν από τα νερά τους. Καλή σου μέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Επιστροφή στα σχολεία, αλλά πώς θα γίνει αυτό ομαλά, με τα τηλέφωνα, με το διαδίκτυο, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν όλο το καλοκαίρι είχαν αποκτήσει αυτή τη συνήθεια, μπορούν να γυρίσουν τόσο εύκολα?
1: Είναι μια δύσκολη κατάσταση κάθε χρόνο. Βέβαια, είναι και μια πρόκληση για τους γονείς να κάνουν μια καινούργια αρχή σε σχέση με το τι κάνουν τα παιδιά, πώς το χρόνο που διαχειρίζονται, αν κοιμούνται καλά, τις ώρες που πρέπει. Είναι δηλαδή μια καινούργια αρχή. Και βέβαια, δώσω κρύβο τάσο μου, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της PISA, μια παγκόσμια έρευνα σε σχέση με τις μαθησιακές επιδόσεις των παιδιών, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά.
0: Δηλαδή,
1: στη χώρα μας έχει κατρακυλήσει η χώρα τελευταία χρόνια στην 44η θέση, δηλαδή σε χώρες κοντά αφρικανικές, μπορώ να πω. Ένα σε δύο παιδιά δεν αντιλαμβάνονται, πράγμα για παιδιά τρίτη γυμνασίου, πρώτη ηλικίου τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν αντιλαμβάνονται βασικές έννοιες μαθηματικών. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ένα στο 44% των παιδιών, δηλαδή κοντά και αυτό ένα στα δύο παιδιά, δεν αντιλαμβάνονται, δεν μπορούν να κατανοήσουν κείμενα. Που σημαίνει ότι τα παιδιά δεν έχουν μάθει ούτε να διαβάζουν, ούτε να γράφουν, ούτε να μπορούν να συγκροτούν μια ιδέα και να μπορούν να αντιλαμβάνονται αυτά που διαβάζουν.
0: Με λίγα λόγια,
1: το σχολείο έχει ναυαγίσει. Και βέβαια αυτό το βλέπουμε από το 2012 σε όλο τον κόσμο, βέβαια, έτσι να είμαστε δίκαιοι, όχι μόνο στη χώρα μας, όπου από την στιγμή που εμφανίστηκε η τεχνολογία στην καθημερινότητα των παιδιών, η μαθησιακή τους επίδοση κάθε χρόνο χειροτερεύει. Και εμείς δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο σημαντικό είναι τελικά το βιβλίο, πόσο σημαντικό είναι το παραμύθι, πόσο σημαντικό είναι να αρχίσουν τα παιδιά να διαβάζουν, να καταλαβαίνουν κείμενα, να μπορούν να γράψουν μια πρόταση, να μπορούν να μαθαίνουν βασικά πράγματα στα μαθηματικά, γιατί τα μαθηματικά είναι και τρόπο σκέψη, δεν είναι μόνο μια επιστήμη. Όλα αυτά έρχονται όταν καλπάζουν τα AI, μπαίνει στην εκπαίδευση, δηλαδή ουσιαστικά βάζουμε την AI να σκέφτεται για τα παιδιά, το χρησιμοποιούμε ως δεκανίκη.
0: Ναι.
1: Ενώ τη θέλουμε ως εργαλείο, εμείς δεν θέλουμε λυσάρια. Θυμάσαι, Τάσο μου, τα
0: που είχαμε,
1: δεν θα διαφημίσω, ναι, τις εταιρείες, αλλά δύο-τρεις ήταν που,
0: ναι, ναι,
1: είχαν τα λυσάρια, τα περίφημα που
0: είχαμε την εύκολη λύση από το
1: λύση, που δεν τολμούσαμε να τα πάμε στο σχολείο καθαδάλλου που καθηγητής, τα κρύβαμε εκεί και βάση εκτός τώρα εδώ το κάνουμε και επίσημα και θεωρούμε ότι κάνουμε και ψηφιακή σύγκληση. Ουσιαστικά δηλαδή αντικαθαστούν τη σκέψη, τη γνώση των παιδιών μας τα AI. Το κάνουμε ακόμα χειρότερο δηλαδή.
0: Άρα
1: λοιπόν πρέπει λίγο να σκεφτούμε πόσα βιβλία διαβάσαμε τα παιδιά το καλοκαίρι. Τα παιδιά τους, των ακροατών μας.
0: Ναι.
1: Αν διαβάσαν ένα είναι επιτυχία. Αν διαβάσαν το πιο πιθανό κανένα, και όλη μέρα πέραμε ένα κινητό, περνούσαν όλο το καλοκαίρι, ούτε κοιτάγανε να πάνε για μπάνιο, ούτε, τότε έχουμε σοβαρό θέμα και το οποίο πρέπει να το λύσουμε.
0: Σε τι ποσοστό υπάρχει αυτό το πρόβλημα, το μαθησιακό, στα παιδιά της πρώτης γυμνασίου?
1: Σε αυτά που σου λέω, δηλαδή φτάνουν τα μισά παιδιά δεν μπορούν να λύσουν ένα πρόβλημα και δεν μπορούν να καταλάβουν τι διαβάζουν. Δηλαδή μιλάμε για
0: τεράστιο ποσοστό.
1: Απίστευτα πράγματα. Λειτουργικός αναλφαβητισμός καλπάζει. Και ξέρεις τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη, τα παιδιά αυτά δεν έχουν κάποια μαθησιακή δυσκολία. Μια χαρά παιδιά, μαθητές, μια χαρά είναι, οι οποίοι δεν τα έχουμε μάθει τα παιδιά αυτά να διαβάζουν, να καταλαβαίνουν ένα κείμενο, να γράφουν μια πρόταση. Είμαστε στον μαθησιακό μεσαίωνα. Mm-hmm. Και ακόμα συζητάμε εάν η ΑΕ πρέπει να μπει στην εκπαίδευση και η ανώψηφιακή σύγκληση βοηθήσει την ανάπτυξη των παιδιών κτλ. Την ίδια ώρα που τα παιδιά δεν ξέρουν να γράφουν. Μα η ΑΕ, το διαδίκτυο και οτιδήποτε άλλο βοηθάνε κάποιον που έχει μια συγκροτημένη άποψη. Δηλαδή, χρησιμοποιώ την ΑΕ για να αναζητώ μια εργασία, ψάχνω μια βιογραφία, κάνω κάτι δηλαδή το οποίο στηρίζεται σε μια ιδέα που έχω. Αν δεν έχω γνώση, δεν έχω κρίση, δεν έχω αντίληψη, δεν θα έχω ιδέα. Πώς θα την κατεβάσω την ιδέα, πώς θα την επεξεργαστώ όταν δεν σκέφτομαι. Mm-hmm. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοια δομικά προβλήματα τα οποία θα πρέπει δυστυχώς το λέω οι γονείς να τα αντιληφθούν από μόνοι τους. Πάλι από μόνοι τους οι γονείς που τα κάνουν όλα αυτά και να επιστρέψουν στο παραδοσιακό, στη φιλοαναγνωσία, σε οτιδήποτε άλλο. Και έχουν ευκαιρία.
0: Στο βιβλίο, βασικά.
1: Προφανώς, δηλαδή. Δεν ανακαλύψαν
0: η Φιλανδία, αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο, έκανε το άλλο. Ότι απαγόρευσε όλα τα άι ιστορίες και λοιπά μέσα και έξω από το σχολείο και βάζει το βιβλίο πάλι σε λειτουργία.
1: Όλες τις σκανδιναβικές χώρες, οι οποίες έτρεξαν και αυτές να αφομοιώσουν τεχνολογία, με νόμο πλέον και η Νορβηγία απαγόρευσε την κτηνομοσύνη, τουλάχιστον το δημοτικό. Στην Αμερική, δεν ξέρω αν το έχετε δει, ο Δήμαρχος στη Νέα Υόρκη, αλλά και άλλες πολιτείες απαγορεύουν την κτηνομοσύνη στα σχολεία, γιατί δεν εξυπηρετεί. Και στο τέλος της ημέρας δεν έχουμε πιστεί γι' αυτό, ούτε έρευνες έχουμε, ούτε έχουμε καλές πρακτικές. Δηλαδή, όταν δεν έχεις τίποτα από όλα αυτά, πώς μπορείς. Φανταστείτε, ας πούμε, στη χώρα μας, για να βάλεις ένα φυλάδιο, για να το βάλεις στην εκπαίδευση, να το βάλεις δηλαδή μια φορέα, να μπεις σε ένα σχολείο και να φέρει ένα φυλάδιο, πρέπει να περάσεις από το ΙΕΠ. Πρέπει δηλαδή αυτό πράγμα και καλώς. Πρέπει να ελεγχθεί. Πώς βάζεις δηλαδή την νομοσύνη ξαφνικά και λες σε ένα παιδί 10 χρονών, το οποίο είναι ήδη στα κοινωνικά δίκτυα, γιατί στη χώρα μας, με έρευνα που έχουμε κάνει στο κέντρο μας, 7 στα 10 παιδιά είναι ήδη στα social media και έρχεται το Φλεβάριο νόμος που θα τα απαγορεύσει και θα δούμε και τι θα γίνει. Λοιπόν,
0: τι θα απαγορεύσει ακριβώς?
1: Από το. Σε πολλές χώρες και στη χώρα μας έχει ανακοινωθεί ότι το Γενάρη του 27 θα απαγορευτούν τα social media, τα κοινωνικά δίκτυα από την ηλικία των 15 ετών και κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Σε μια χώρα που 70% είναι ήδη του δημοτικού.
0: Ναι.
1: Γιατί η είσοδο στα social media κάτω των 13 απαγορεύεται ήδη με ένα νόμο το ΚΟΠΑ του 1988 στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Όπου οι εταιρείες προφανώς δεν τον τηρούν το νόμο αυτό. Λοιπόν,
0: μα και στην Ελλάδα δεν είχε γίνει κάποιος νόμος. Εφαρμόστηκε.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Το 2016 ήταν το GDPR για τα προσωπικά δεδομένα που ψηφίστηκε και από το Εθνικό μας Κοινοβούλιο. Ο οποίος προφανώς δεν εφαρμόστηκε γιατί ζητούσε γονική συγκατάθεση για να διακινεί εταιρείες τα προσωπικά δεδομένα. Και πολύ φοβάμαι ότι αν τα μέτρα, αν τα πρόστιμα δεν είναι τόσο αυστηρά και μάλιστα να έρθουν και ποινικές
0: ευθύνες
1: αυτοί που υπάλληλοι των εταιρεών που αφήνουν να μπαίνουν τα παιδιά εκεί, αν δεν είναι τόσο αυστηρά τα πρόστιμα ώστε η εταιρεία να το λάβει υπόψη της και να της αλλάξει την κερδοφορία της και να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, δεν πρόκειται ούτε αυτά να τα εφαρμόσουν. Και μάλιστα στην Αμερική, τάσο μου, με πήγαν 29 πολιτείες και ζητούσαν 140 δισεκατομμύρια από τη ΜΕΤΑ γιατί χρησιμοποιούσαν εθιστικούς αλγόριθμους και ουσιαστικά προκαλούσαν την κατάχρηση των χρηστών στα social media, τον εθισμό δηλαδή σε αυτά τα κοινωνικά δίκτυα, γιατί οι πολιτείες να πάνε, να πάνε μέχρι τέρμα, συμβιβαστήκαν, πήραν τα 14 δις και ουσιαστικά έκλεισε την υπόθεση τη ΜΕΤΑ και τελείωσε το πανηγύρι στην Αμερική. Δηλαδή έγινε αυτό που λέμε τα παραθωτικά μέτρα, τα μέτρα δηλαδή ουσιαστικά τα αντισταθμιστικά. Αλλά το πρόβλημα υπάρχει. Μου θυμίζει δηλαδή όταν υποβαθμίζεται ένα περιβάλλον από περιβαλλοντική μόλυνση και υπάρχουν αντισταθμιστικά μέτρα για να πούμε, ρε παιδί μου, εντάξει, σας καταστρέφουμε την υγεία, αλλά κάνουμε και κάτι για εσάς. Κάτι αντίστοιχο έγινε στην Αμερική. Εδώ λοιπόν τα θέματα είναι πολύ πιο σοβαρά. Πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο, να επιστρέψω στο αρχικό μας θέμα. Είναι όλο το καλοκαίρι στα social media. Είναι όλο το καλοκαίρι στα games. Και τώρα αυτό το παιδί πρέπει να μπει σε μια καθημερινότητα, να ξυπνάει, να κοιμάται κανονικά. Είναι δύσκολο. Όμως είναι και μια πρόκληση για τους γονείς. Αυτό το παιδί είναι μια ευκαιρία, μια νέα ευκαιρία, να μπορέσουμε να μην διενυχτάει το παιδί, να μπορέσουμε λίγο να του εισάγουμε το βιβλίο, να μπορέσουμε να του εισάγουμε λίγο τη σκέψη, την αντίληψη, να του μιλάμε λίγο παραπάνω και να προσπαθήσουμε από το αποτρέψουμε από τη χρήση του διαδικτύου σε τέτοιο βαθμό. Δεν το βοηθάει, δεν του κάνει καλό. Έχουμε, ξέρετε, δεν έχουμε καμία έρευνα που να λέει ότι το παιδί μας στα social media γίνεται πιο κοινωνικό, γίνεται πιο χαρούμενο, ναι, γίνεται πιο λειτουργικό. Τα αντίθετα έχουμε.
0: Τα αντίθετα, δεν, είναι πιο επιθετικό.
1: Τι άλλο πρέπει να πούμε στους γονείς, οι οποίοι έρμοι γονείς, στο τέλος, εισαγωγικά αυτό, έχουν και το δίκιο τους. Ότι ρε παιδί μου, εντάξει, εμένα δεν με βοηθά. Και γι' αυτό και οι κυβερνήσεις όλες και οι δικοί μας έχουν ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία της απαγόρευσης. Να δούμε βέβαια αν θα τα καταφέρουν στο τέλος. Γιατί, όπως καλά θυμήθηκες, και το 2016 το είχαν κάνει μια προσπάθεια. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν, γιατί αυτό κάποια στιγμή πρέπει να προστατεύσουμε και τους γονείς.
0: Ναι.
1: Δεν φτάνει η ενημέρωση και η προσπάθεια, και θέλω άλλη μια φορά να ευχαριστήσω και εσένα προσωπικά και την Ένα Σπορ για την φιλοξενία που μας έχετε διαχρονικά.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, γιατί πραγματικά μας ανοίγει στα μάτια με την έννοια ότι εδώ.
1: Προσπάθεια και θέλω άλλη μια φορά να ευχαριστήσω και εσένα προσωπικά και την Ένα Σπορ για την φιλοξενία που μας έχετε διαχρονικά.
0: Και εμείς ευχαριστούμε, γιατί πραγματικά μας ανοίγει στα μάτια με την.

0: Εισάγουμε, με ποια λογική. Πού προκύπτει αυτό.
1: Ναι, πού υπάρχει αυτός ο νεοτερισμός, ας πούμε, για να τον εφαρμόσω.
0: Εντάξει, μου θυμίζει ένα, και εγώ από επαρχία είμαι, ένας επαρχιωτισμός, ας πούμε, τεχνολογικός, αναμφιβολημένο. Δηλαδή, σε ένα παιδί, ας πούμε, που είναι όλη μέρα στα social media, τι θα εξυπηρετήσει, πώς θα τον βοηθήσει τεχνητή νόμος, να κάνει τι.
1: Να κάνει
0: το θέμα είναι να αρχίσει να μπορεί να μάθει να σκέφτεται, να γράφει. Εδώ βλέπουμε ότι ένα στα δύο δεν ξέρουν να διαβάζουν κείμενο, δεν μπορούν να καταλάβουν ένα κείμενο. Ένα στα δύο δεν ξέρουν μαθηματικά. Δηλαδή το να μπαίνει και να του λύνει την άσκηση, η Άιν θα
1: το πει. Ναι,
0: το κάνει καλύτερο στα μαθηματικά.
1: Όχι, θα πάρει καλύτερο βαθμό.
0: Και άσε αυτή την ψευδέστηση όπου θα εμφανίζονται ότι είναι καλοί μαθητές ενώ ουσιαστικά δεν κάνουν κάτι σε αυτό. Θέλει προσοχή, θέλει διαχείριση και θέλει να προηγηθούν βήματα για το εργαλείο που λέει η τεχνητή νοημοσύνη. Προφανώς την νοημοσύνη μπορεί να σε βοηθήσει σε απίστευτο βαθμό, μπορεί να σου βρει την πληροφορία, πράγματα που δεν μπορούσαν να τα διανοηθούν παλιότερα, αλλά πρέπει να υπάρχει όμως η βασική ιδέα, ο σχεδιασμός, το τι θέλω από αυτή την νοημοσύνη, το τι ζητάω.
1: Το θέμα είναι ποιος έχει την ευθύνη τώρα, οι γονείς ή οι δάσκαλοι?
0: Όλοι την έχουν. Το παιδί προφανώς δεν την έχει. Γιατί ξέρετε, γιατί εγώ τώρα τόσα χρόνια, 20 χρόνια πια, στο Safer Internet, υπήρχε και ο αντίλογος και έλεγε, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά δεν πρέπει να μιλήσουμε για τους κινδύνους. Δεν πρέπει να το μάθουμε το παιδί να το διαχειρίζονται. Η πρακτική και η εμπειρία δείχνει ότι όταν πάει στο παιδί ένα πολύ ωραίο φαγητό που είναι λιπαραντικό και τέτοια και του λες αυτό είναι ωραίο αλλά δεν θα το φας, θα το φάει. Αν το διαφημίσεις δηλαδή με αυτόν τον τρόπο, έστω και με αυτόν τον τρόπο.
1: Έστω και αρνητικά, ας πούμε.
0: Ναι, άμα το ανοίξεις, το έχουμε δει αυτό και με τα προγράμματα που κάναμε για τα ναρκωτικά. Που πηγαίνανε κάποτε άνθρωποι τοξικοπαθείς να μιλήσουν για τα ναρκωτικά και σου έλεγαν οι μαθητές, αφού αυτός τα κατάφερε, γιατί έμεινε κατά. Και τι, και να πάω και να κάνω. Ναι.
1: Άρα δεν κινδυνεύω κι εγώ.
0: Άρα λοιπόν. Θυμάμαι εγώ το είδα μου ήταν αυτό όταν έλεγα ας πούμε αντίον του Facebook πολλά πράγματα στα σχολεία και λέει και πώς μου γίνεται αυτό, είσαι στα games, μου λέγανε και πώς μπαίνεις στο τάδε games και πώς κάνεις το άλλο, δηλαδή τους ανοίγεις την όρεξη για να το ψάξουν γιατί είναι μια λογική αυτή που υπάρχει στα παιδιά. Προφανώς όμως θα πρέπει να γίνουν προγράμματα ενημερωτικά για τους κινδύνους αυτούς που συζητάμε τώρα. Για το ότι πρέπει, άλλο αυτό και άλλο να πάμε να μπούμε να δούμε το ωφέλιμο AI και όχι το μη ωφέλιμο και όλα. Ένα πράγμα είναι, ένα νέο. Και κάτι άλλο πρέπει να σκεφτούμε. Ότι όλοι αυτοί οι αλγόριθμοι που κρύβονται πίσω από τα social media, τα games, ο σκοπός τους είναι να παρατείνουν το χρόνο χρήσης μας. Δηλαδή να είμαστε όσο όλο εδώ παραπάνω. Σε αυτό λοιπόν το μηχανισμό θέλουμε εμείς να προστατεύσουμε τα παιδιά. Είναι ένα κόντρα ρόλο για τα παιδιά.
1: Δηλαδή είναι οι αλγόριθμοι που παγιδεύουν τον άλλον με άχρηστες πληροφορίες.
0: Είναι σαν να βάζεις ένα παιδί σε μια Ferrari, σε μια Porsche, οτιδήποτε άλλο και πρέπει να πεις στην Porsche ότι κοίταξε να δεις, το που θα πατήσει το κουμπί το παιδί, το γκάζι, εσύ δεν πρέπει να πηγαίνεις σιγά γιατί είναι παιδί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι αυτοί έχουν φτιαχτεί έτσι, έχουν φτιαχτεί το σύστημα αυτών των αλγορίθμων να κρατάει τα παιδιά όσο είναι το περισσότερο χρόνο μέσα. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί όσο περισσότερο κάποιος είναι στο διαδίκτυο, τόσο περισσότερο παράγει δεδομένα. Παράγει δηλαδή τα χρήματα της εταιρείας. Ναι. Γιατί αυτά πουλάνε. Δηλαδή το πόσο καιρό μείναμε, τι μας αρέσει, τι σχόλια κάναμε. Όλα αυτά είναι δεδομένα.
1: Το κέρδος καθαρά.
0: Αυτό το κέρδος είναι. Αυτής της εταιρείας, αυτό το κέρδος. Άρα εσύ λοιπόν είσαι που μπαίνεις στο διαδίκτυο και κάθεσαι ακόμα και αν μην και τίποτα, μόνο να χαζεύεις. Αυτό λοιπόν που κάνεις εσύ είναι δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά λοιπόν τα πουλάνε οι εταιρείες αυτές και βγάζουν δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν όσο περισσότερο είσαι στο διαδίκτυο, τόσο περισσότερα λεφτά βγάζουν αυτοί. Άρα λοιπόν εσένα σε θέλω ως παραγωγό, όχι μόνο ως καταναλωτή. Και πέρα ότι έρευνες δείχνουν ας πούμε στην Αμερική ότι 26% των, και στην Κίνα έχει γίνει και σε μια πολύ μεγάλη έρευνα, έδειχνε ότι 26% των αγορών που γίνονται στην οικογένεια γίνονται εξαιτίας, δεν χρειάζονται, αλλά γίνονται εξαιτίας της πίεσης που ασκούν τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Ως καταναλωτές στο διαδίκτυο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή τα παιδιά είναι η καλύτερη παραγωγή, το καλύτερο καταναλωτικό το group που μπορεί κάποιος να σας στοχεύσει. Έτσι.
1: Και, άρα, λοιπόν, ενώ και κάποτε ήταν η τηλεόραση ας πούμε, ή το ραδιόφωνο.
0: Και καταναλώνουν και παράγουν. Άρα λοιπόν οι εταιρείες είναι κόντρα ρόλους αυτά τα παιδιά να τα περιορίσουν. Ναι. Και δεν το κάνουν και δεν πρόκειται να το κάνουν. Αν δεν έχουν πρόστιμα τα οποία θα τους κοστίσει στον ισολογισμό τους, δεν έχουν. Δηλαδή, τώρα έδωσε τώρα η ΜΕΤΑ λέει 13 δις εταιρείες. Μα η ΜΕΤΑ τζιράει το χρόνο και τον

0: Μην τα δεις. Θέλω να σας πω, δηλαδή, έδωσε, έκλεισε μια υπόθεση που έχει δικαστεί στα αστικά δικαστήρια για θεστικούς αλγόριθμους, την έκλεισε μια απόθεση με το 1/10 του τζίρου της, ας πούμε, και τελείωσε.
1: Και θα όχι μόνο αυτό, θα κάνει κάτι άλλο που θα έχει περισσότερα κέρδη.
0: Μα μόνο και μόνο, ναι, ναι, αυτό θέλω να πω, δηλαδή εδώ τα παιδιά μας τα αντιμετωπίζουν ως εργάτες δεδομένων και ως την καλύτερη καταναλωτική ομάδα.
1: Είναι πολύ σοβαρό αυτό που επισημαίνεις, γιατί πάμε σε μία άλλη εποχή που θέλουν το οποιοδήποτε παιδί, το οποιοδήποτε άνθρωπο να είναι καταναλωτής απλώς.
0: Αυτό θέλουν αυτοί. Εμείς όμως τι θέλουμε, δεν λέμε να ανέβουμε στα βουνά, δεν λέμε αυτό. Εμείς λέμε το εξής. Το θέλουμε την τεχνολογία, όπως οποιοδήποτε προϊόν της τεχνολογίας, αρκεί να ξέρουμε
1: τι
0: να
1: θέλουμε.
0: Τη χρησιμοποιήσουμε,
1: ναι,
0: και για ποιο λόγο το κάνουμε. Αυτό για να το κάνουμε λοιπόν πρέπει να αποτρέψουμε τα παιδιά να μπουν από μικρές ηλικίες σε αυτά τα θέματα που συζητάμε,
1: ναι, ναι,
0: να μπορέσουν να θωρακιστούν, να αποκτήσουν δηλαδή μια διανόηση, μια αντίληψη, και όταν την αποκτήσουν αυτοί, δηλαδή μπορούν να κρίνουν αυτά που βλέπουν, γιατί έχουμε και αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Μα μπορεί ένα παιδί να κρίνει, ένα παιδί 10 χρόνων που είναι στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok.
1: Εδώ δεν μπορούν οι μεγάλοι καλά.
0: Εδώ δεν μπορούμε εμείς. Ναι. Μπορεί ένα παιδί λοιπόν 10 χρονών να καταλάβει ποιο είναι το ψεύτικο μήνυμα, ποιο είναι το χειραγωγημένο μήνυμα που το έρχεται.
1: Ναι, και τι αποσκοπεί και πού αποσκοπεί.
0: Δηλαδή, άμα μπορεί ένα παιδί να το κάνει αυτό, τότε δεν θα ήμασταν ένα στα δύο παιδιά δεν γνωρίζουν μαθηματικά. Θα ήταν όλα τα παιδιά μας Einstein.
1: Σωστά.
0: Άρα λοιπόν πρέπει πρώτα να δουλέψουμε με τα παιδιά, να γυρίσουμε δηλαδή στο σχολείο όπως το ξέραμε και μεγαλώσαμε εμείς, έτσι, όπου η φιλαναγνωσία, όπου τα μαθηματικά, όλα αυτά κυριαρχούσαν με σύγχρονους τρόπους μοναδικούς προφανώς και με διαφορετικές αντιλήψεις, μπορεί την τεχνική νομοσύνη να χρησιμοποιήσουν εκπαιδευτική να κάνουν ένα πάρα πολύ ωραίο μάθημα.
1: Βεβαίως. Ναι, μια εργασία κάπως.
0: Πάρα πολύ ωραία να μάθουν πληροφορίες, να το κάνουν πιο, ναι, λειτουργικό, να πάρουν απόψεις. Όλο αυτό μπορεί να το κάνει
1: πολιτική. Να είναι χρηστικό.
0: Δεν είναι χρηστικό. Δεν μπορούν όμως τα παιδιά
1: από
0: να χρησιμοποιήσουν την νομοσύνη για να κάνουν τι. Φάγαμε χρόνια να πείσουμε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τον Google για το πώς ήταν η αναζήτηση, το πώς μπορεί να σε μπερδέψει, ποιες πληροφορίες θέλει να μπαίνεις, από πού site να κινείσαι. Λοιπόν, και τώρα ξαφνικά περνάμε σε ένα στάδιο το οποίο και αυτό είναι ανεξέλεγκτο. Θέλει λοιπόν να ξανασχεδιάσουμε την παιδεία στη χώρα, να δώσουμε περισσότερη έμφαση στο βιβλίο, στη φιλαναγνωσία, στο παράδειγμα του εκπαιδευτικού. Και όχι να κάνουμε AI
1: μαθητές, ναι, οι οποίοι θα είναι και εξαρτώμενοι. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μακάρι να είχα 5 ώρες να μιλάμε για αυτά, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και ειδικά αυτές τις μέρες όπου υπάρχει μέσα στην οικογένεια και στο κάθε σπίτι αυτό το θέμα με το διαδίκτυο. Όμως ολοκληρώθηκε εδώ η εκπομπή μας. Σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Την άλλη Κυριακή θα τα ξαναπούμε. Και να ευχαριστήσω βέβαια και τη Ματίνα Κανελοπούλη, η οποία ήταν στη ρύθμιση των ήχων, μαζί με τον Τάσο Σελεμέζη, την Έλλη Τζαφυροπούλου στην αρχιταξία της εκπομπής, Τάσο Αντωνίνη στο μικρόφωνο. Να είστε καλά. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακολουθεί η εκπομπή Εντός και Εκτός Γηπέδων με τη Βίκη Σπυρού και την Αντιγόνη Δρακάτου. Καλή συνέχεια.
2: Η ώρα

0: Era Sport 101,8.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
5: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
6: Εδώ και 54 χρόνια
7: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
5: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
8: Ωχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
9: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
10: Ακούτε Era Sport.
11: Είναι ο Κόντρος σε καλή θέση, κάνει το σουτ, γκολ! 0-1 στο 66. Καταπληκτική αντεπίθεση για τον Όφη. Ολυμπιακός Όφη 0-1.
12: Στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, γκολ 0-1 για τον Ατρόμητο με τον γκολ του Τσουλούλη που πάει τώρα να το πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του. Η παλιά τώρα μέσα να βρει σε θέση βολής και μεγάλη ευκαιρία και ισοφάριση για τον Ηρακλή από το Μάρκες στο 74ο λεπτό.
13: Ακούτε Era Sport.

Ωραίο κομμάτι αυτό, έτσι. Για πρωί, δεν ξέρω, εμένα με παραπέμπει σε νύχτες μαγικές και ονειρεμένες. Ξημέρωσα βέβαια, αλλά δεν ξέρω, έτσι με παραπέμπει λίγο σε ανατολίδικους ρυθμούς. Λοιπόν, τέλος πάντων, ωραίο, ωραίο άκουσμα. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, εδώ σε αυτό το κυριακάτικο πρωινό. Είστε όλοι καλά, είστε όλοι στους τόπους σας, έχετε επιστρέψει στην καθημερινότητά σας ή υπάρχουν έτσι ακόμα κάποιοι τυχεροί που συνεχίζουν τις διακοπές τους? Γιατί για να σας πω λίγο την μαύρη αλήθεια, ξέρω αρκετούς που τώρα έτσι ετοιμάζονται για να φύγουν. Είναι τυχεροί νομίζω της υπόθεσης, αν και βέβαια... Δεν ήταν και ότι καλύτερο να φας τον Αύγουστο μέσα στη δουλειά. Για μας τώρα βέβαια που το βλέπουμε εκ των υστέρων λέμε πω τυχερή είναι, αλλά εντάξει. Εμείς βεβαίως έχουμε επιστρέψει εδώ και αρκετές μέρες στις δουλειές μας. Η σημερινή Κυριακή βεβαίως... Δεν ξέρω, έτσι το ένιωσα. Έχει κάτι λίγο από Αύγουστο, διότι κοιτάζω την Αθήνα και για λίγες ώρες νομίζω ακόμα έχει αυτή την αίσθηση έτσι τώρα περίπου ότι είναι κάτι σαν Αύγουστος, γιατί είναι άδειοι δρόμοι, χαλαροί ρυθμοί, είχε και μια πολύ ωραία δροσούλα το πρωί, σαν να μην έχει πατήσει, ξέρεις, να μην έχει πατήσει ρε παιδί μου το κουμπί για να ξαναξεκινήσει πάλι η ζωή να... σε δράση, σαν να έχει πατήσει λίγο το pause, έτσι. Βέβαια είναι μια μικρή ψευδαίσθηση όλο αυτό το οποίο λέω, διότι ξέρουμε ότι δεν θα κρατήσει και πάρα πολύ. Μετά τις 10 θα αρχίζουμε όλοι να βγαίνουμε στους δρόμους, η κίνηση θα επιστρέψει, η Αθήνα θα ξαναβρει τους γνώριμους ρυθμούς της και θα θυμηθούμε ότι είμαστε πια για τα καλά στο Σεπτέμβρη. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Και αυτές οι λίγες ώρες της Κυριακής, οι πρωινές έτσι, ώρες της Κυριακής, καλό είναι. Σου δίνουν έτσι λίγο την αίσθηση ότι το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Και μεταξύ μας τώρα, έτσι, μακάρι να κρατούσε λίγο περισσότερο αυτή η δροσιά, γιατί η ζέστη, δεν ξέρω ρε παιδιά, εγώ δεν την παλεύω φέτος. Δεν ξέρω εσείς σε τι φάση είσαστε, αλλά εδώ στην Αθήνα μου έχει φανεί πραγματικά πάρα πολύ υπερβολική. Γι' αυτό λοιπόν ξεκίνησα και έκανα και αυτόν τον πρόλογο, διότι ζηλεύω λίγο εκείνους οι οποίοι ξεκινούν τώρα τις διακοπές τους. Και μακάρι έτσι να μπορούσαμε όλοι να κλέψουμε έστω ένα διήμερο, να φύγουμε λίγο από την καθημερινότητα, να αλλάξουμε εικόνες, να πάρουμε έτσι μια ανάσα. Αλλά μέχρι τότε εντάξει, μπορούμε να κάνουμε όνειρα. Τα όνειρα δεν κοστίζουν νομίζω. Ματίνα Κανελοπούλου, καλημέρα. Ματίνα λοιπόν θα είναι μαζί μας σήμερα πίσω από τα πλήκτρα των ήχων. Και είναι ωραίο να ξεκινάς την μέρα σου έτσι βλέποντας ένα όμορφο, χαρούμενο προσωπάκι πίσω εδώ από το τζάμι που μας χωρίζει. Και λίγο πιο πίσω βεβαίως να βλέπεις την φοβερή και τρομερή Νέλη Ζαφυροπούλου, σταθερή αξία εδώ στην Ερασπορ. Όπως καταλαβαίνετε γυναικοπαρέα είμαστε εδώ σήμερα στην Ερασπορ. Θα ήταν και η Αντιγόνη Δρακάτου εδώ σήμερα, αλλά είναι λίγο αρρωστούλα, οπότε της λέω κάτσε εκεί στα... χαλαρά σου. Να τις ευχηθούμε λοιπόν περαστικά. Και εμείς εδώ είμαστε λοιπόν και θα είμαστε μέχρι τις 11. Μαζί θα το περάσουμε λοιπόν αυτό το πρωινό χαλαρά, έτσι με καλή διάθεση. Δεν θέλω ζορίσματα πολλά. Θέλουμε και την παρέα σας βεβαίως, θέλω να μας δώσετε κι εσείς λίγο το στίγμα σας, που βρίσκεστε, τι κάνετε, να μας πείτε την καλημέρα σας. Δεν γίνεται Ερασπορ χωρίς τους ακροατές της. Ο
Οπότε στείλτε μας τα μηνύματά σας, πείτε μας τι κάνετε, που βρίσκεστε, αν κάνετε ακόμα διακοπές. Κάτι που θέλετε, εν πάση περιπτώσει, να μοιραστείτε μαζί μας. Εμείς εδώ θα είμαστε. Θα τα πούμε όλα, λοιπόν. Καταρχάς να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Άρης. Άρης, Αριστείδης, Αριστεία, αυτό διαβάζω. Λοιπόν, τιμάται σήμερα η μνήμη του Αγίου Αριστείδου, του Μάρτυρος, αλλά και του Κορνηλίου. Οπότε, όλοι οι εορτάζοντες, Αριστείδης, Αρίστος, Άρης, Αριστεία, Αριστούλα, Κορνήλιος, δεν ξέρω, υπάρχει αυτό το όνομα, Κορνήλιος. Υπάρχει, Κορνηλία κλπ. Υπάρχουν, ωραία. Πολύχρονη, λοιπόν, όλα τα καλά ευχόμαστε.

Λοιπόν, και είναι μία μέρα που αν πας έτσι πολλά πολλά χρόνια πίσω, σαν σήμερα λοιπόν, 13 Σεπτεμβρίου του 1959, ο Ολυμπιακός παραχωρεί ισοπαλία 2-2 στη Μίλαν, στο κήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρα, στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για το κύπελο πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης και θα ήταν η πρώτη εμφάνιση ελληνικής ομάδας στην διοργάνωση. Σαν σήμερα, 13 Σεπτεμβρίου του 1978, η ΑΕΚ κερδίζει την Πόρτο με 6-1 στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας με 2 γκολ του Μπάγεβιτς και ένα από τους Αρδίζογλου, Τάσου, Νικολάου και Μαύρου. Στις τάξεις της αγωνίζεται ο Μίμης Δωμάζος και στον πάγκο κάθεται ο Φέρενς Πούσκας. Πρόκειται για την μεγαλύτερη νίκη των κεντρινόμαυρων στο κύπελο πρωταθλητριών. Σεπτέμβρης του 1978.

Σαν σήμερα λοιπόν 13 Σεπτεμβρίου του 1997, δυστυχώς μια πολύ έτσι δυσάρεστη είδηση για την εποχή αυτή, σκοτώνεται σε ηλικία 35 ετών σε τροχαίο έξω από την Κοζάνη ο 26 φορές διεθνής αμυντικός ο Γιώργος Μιτσιμπόνας, παίκτης του Τύρναβου αλλά και πρώην παίκτης της Λάρισας, του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Ήταν μια είδηση που πραγματικά συγκλώνησε

13 Σεπτεμβρίου του 1986, ένας σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλονίζει την Καλαμάτα με απολογισμό 35 νεκρούς. Σαν σήμερα επίσης το 1908 γεννήθηκε ο σπουδαίος σκηνοθέτης του θεάτρου Κάρολος Κουν. Ενώ 13 Σεπτεμβρίου του 1965 οι Beatles κυκλοφορούν τη μεγάλη τους επιτυχία το Yesterday και την ίδια μέρα μάλιστα λαμβάνουν χρυσό δίσκο για το τραγούδι τους Help. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε λίγο Beatles και το Yesterday.

Υπέροχες πραγματικά οι μουσικές των Beatles και αυτό είναι βεβαίως ένα τραγούδι που έχει μείνει στην ιστορία. Λοιπόν, βρόχει τα μηνύματα, δηλαδή με το που το λέω οι άνθρωποι συντονιζόμαστε έτσι, δηλαδή πραγματικά ό,τι και να πω είναι λίγο. Είσαστε πραγματικά υπέροχοι. Γιατί δεν στέλνουν απλά έτσι μια ξέρη καλημέρα, οι περισσότεροι στέλνουν και φωτογραφία εκεί που βρίσκονται. Και όπως καταλαβαίνετε η Ελλάδα έχει υπέροχες, έτσι, υπέροχα μέρη. Καλημέρα λοιπόν στον Γιώργο, ο οποίος μας εύχεται καλή εκπομπή και περαστικά βεβαίως στην Αντιγόνη. Καλημέρα και στον Λούση ή Λούση ο Λούση. Μια διευκρίνηση θέλω σε παρακαλώ, μια μικρή βοήθεια, ο οποίος μας έχει στείλει μια φοβερή παιδιά παραλία, μια φωτογραφία βέβαια, μέσα από μια φωτογραφία στην Αυπακτό, εκεί που χαλαρώνει λέει, καλή Κυριακή. Όπως τώρα λέω, τώρα ξεκινάει το καλοκαίρι για μένα, μπράβο, μακάρι. Εδώ η Ελλάδα έτσι όπως πάει τώρα θα έχουμε καλοκαίρι μέχρι και τον Νοέμβριο, έτσι. Καλημέρα και στον αγαπητό Σπύρο που μας εύχεται καλή εκπομπή και στην Αντιγόνη στέλνει τα περαστικά του, γιατί με το χαμόγελό της λέει ξεχνάμε τα προβλήματα. Πού είσαι Αντιγονούλα?

Καλημέρα, καλημέρα και στον Αντώνη, ο οποίος ενδράσει τον βλέπω. Προετοιμασία Λεώνων, λέει, έχουμε σε εξέλιξη, κυρία Βίκη μας λέει. Τέλειωσε και εγώ για βουτιά τώρα. Καλημέρα και καλή Κυριακή σε όλους από Σάμου. Πω, τι ωραίες, τι ωραίες εικόνες. Ετοιμαζόμαστε δηλαδή για το μάζεμα των... πώς το λέμε, του τρίγου δεν είναι τώρα, οι ελιές δεν είναι πιο μετά. Αντώνη, εξήγησε μας τώρα λίγο γιατί μας μπέρδεψες. Οι ελιές δεν είναι πιο μετά? Πιο μετά είναι. Από όλη την Ελλάδα έχουμε μηνύματα, πραγματικά. Καλημέρα και από την όμορφη Κέρκυρα, ψάρεμα, χαλαρά και αερασπόρα. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Γεια σου Μάνθο. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, χθες είχαμε ένα έτσι αποτέλεσμα που ίσως πολλούς να στενοχώρησε. Αναφέρομαι στους Ολυμπιακούς βεβαίως, διότι ο Ολυμπιακός γνώρισε εκτός έδρας τα σοκ από τον Όφη με 1-0. Με ένα γκολ του Κόντρο στο 66ο λεπτό χάρισε στους κριτικούς μια μεγάλη νίκη στο Καραϊσκάκη, στην πρεμιέρα μάλιστα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο των Ερυθρολεύκων. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι εκμεταλλεύτηκε έτσι τα λάθη του Ολυμπιακού, έφυγε θριαμβεύτρια από το Φάληρο, με τους Ερυθρολεύκους να μην έχουν έτσι την απαιτούμενη ένταση ίσως που χρειαζόταν στο παιχνίδι τους, αλλά και να δυσκολεύονται έτσι σημαντικά στην τελική προσπάθεια. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ουσιαστικά δεν δημιούργησαν έτσι κάποια μεγάλη ευκαιρία μπροστά από την εστία του Χρήστο Γιώργου, ενώ οι φίλαθλοι μάλιστα εξέφρασαν και την δυσαρέσκειά τους προς το τέλος, φωνάζοντας το όνομα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στο Πανθεσσαλικό, Ηρακλής και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Οι Περιστεριώτες προηγήθηκαν με τον Τζιλούλη στο 24ο λεπτό. Μάρκες ισοφάρισε στο 73ο λεπτό για τον Ηρακλή, ενώ στις καθυστερήσεις ακυρώθηκε μέσω VAR γκολ των γηπεδούχων.

Και σήμερα βεβαίως η αγωνιστική συνεχίζεται. Στις 6 ώρα το απόγευμα έχουμε το παιχνίδι της Καλαμάτας με το Βόλο στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Στις 7 Αστέρας ΑΚΤΟ ΡΑΕΚ στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Στις 9 το βράδυ Κηφισιά Λεβαδιακό στο Απόστολος Νικολαίδης. Στις 9 το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας. Και στις 9.30 Παναθηναϊκός Πανετολικός στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Αλλά εκτός από ποδόσφαιρο, χθες είχαμε και στίβο, είχαμε μια εκπληκτική παρουσία για μια ακόμη φορά από το Μίλτο Τεντόγκλου, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση στο μήκο, στο πρώτο Ultimate Championship της World Athletics στη Βουδαπέστη. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέταξε στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά στην δεύτερη προσπάθειά του και παρά το άκυρο τέταρτο άλμα κράτησε την κορυφή αφήνοντας δεύτερο τον Βούλγαρο τον Μποζιτάρ Σαραμπογιούκοφ με 8.34. Και έτσι λοιπόν ο Τεντόγκλου έγινε ο πρώτος νικητής στην ιστορία της διοργάνωσης και θα εισπράξει το έπαθλο των 150.000 δολαρίων. Αλλά βεβαίως δεν μπορώ να μην κάνω αναφορά και στον σπουδαίο, στον διαστημικό Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος προχθές που ξεκίνησε αυτή η διοργάνωση έκανε μία ακόμη εντυπωσιακή εμφάνιση, κατακτώντας την δεύτερη θέση με άλμα 6-15. Ο Έλληνας πρωταθλητής έδωσε πραγματικά μια πολύ μεγάλη μάχη με τον Μότο Ντουμπλάντης, όπως συνηθίζει άλλωστε, ο οποίος πέρασε τα 6-20, πήρε την πρώτη θέση, ενώ σε συνέχεια επιχείρησε και στα 6-25. Ο Καραλής, ο οποίος μας έχει συνηθίσει βεβαίως στις μεγάλες πτήσεις, πέρασε για τέταρτη φορά φέτος στα 6-15, πήρε το αργυρό μετάλλιο λοιπόν και το έπαθλο των 75.000 δολαρίων. Αλλά εγώ βεβαίως πραγματικά από τον αγώνα αυτό ξεχώρισα μία έτσι στιγμή η οποία δείχνει πραγματικά το μεγαλείο των μεγάλων αθλητών και δεν ήταν άλλη από την υπόκληση του Ντουμπλάντης μπροστά στον Εμμανουήλ Καραλή. Είχαμε και άλλες επιτυχίες και πρέπει να τις αναφέρουμε. Είναι το μετάλλιο που κατέκτησε η Ελισάβετη Τελτσίδου, η οποία συνέχισε στο τζούντο την εντυπωσιακή της πορεία, κατακτώντας χρυσό μετάλλιο στα 70 κιλά στο Grand Slam της Ουγγαρίας. Grand Slam στο άθλημα του τζούντο είναι πολύ μεγάλες διοργανώσεις, δηλαδή επίπεδου παγκοσμίου πρωταθλήματος. Η Ελληνίδα τζουντόκα λοιπόν πέτυχε 5 νίκες σε αριθμούς αγώνες, επικρατώντας τον τελικό της Βραζιλιάνας, της Καϊλάνη Καρντόσο με 2 βαζάρι, μόλις 2 εβδομάδες μετά το χρυσό που είχε κατακτήσει στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο. Πρόκειται για το τρίτο φετινό μετάλλιο και το πρώτο χρυσό σε Grand Slam από την υπέροχη Ελισάβετ Τελτσίδου. Κατά τα άλλα να πούμε ότι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ των Ανδρών η εθνική μας ομάδα κοίταξε στα μάτια την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία μέσα στη Μοντένα, αλλά γνώρισε τελικά την ήττα με 3-0 σετ. Οι Γαλανόλευκοι, οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα έτσι ανταγωνιστικοί στα 2 πρώτα σετ, τα οποία κρίθηκαν πολύ ωριακά, 25-23. Στο τρίτο η Ιταλία επικράτησε με 25-16. Αλλά η εμφάνιση της Ελλάδας βεβαίως αφήνει θετικές εντυπώσεις εν ώψη της συνέχειας της διοργάνωσης και της αναμέτρησης με την Σλοβενία αύριο Δευτέρα.

Πάμε και στο μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Αρμάνι Μιλάνο με 89-77 σε φιλικό παιχνίδι στην Μπιέλα, έχοντας τον έλεγχο στην μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης. Ήταν το τελευταίο τεστ του δικεφάλου επί ιταλικού εδάφους πριν ταξιδέψει η Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια να ταξιδέψει στην Αθήνα για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, όπου θα αντιμετωπίσει αρχικά την Παρτίζαν. Από την άλλη, να σας πω ότι ο Ηρακλής γνώρισε ήττα 84-83 με την Μπόρα Τσάτσακ στη Ρουμανία, σε ένα παιχνίδι που είχε τον έλεγχο και διψήφιες διαφορές στο μεγαλύτερο μέρος του. Στο 4ο δεκάλεπτο αποχώρησε τραυματίας ο Τάσος Κουκ, ο οποίος θα υποβληθεί σε εξετάσεις.

0: Λοιπόν, θα πούμε και στη συνέχεια έτσι περισσότερες ειδήσεις. Θα αναφερθούμε έτσι και πιο εκτενώς στα σημερινά παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Προς το παρόν όμως δίνω το μικρόφωνο στην υπέροχη Ματίνα Κανελοπούλου για διαφημιστικά και όταν επιστρέψουμε βεβαίως θα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θεματάκι. Γιατί είπα ότι αυτά τα πρωινά έτσι πλέον τα φθινοπορεινό χειμωνιάτικα που θα έρθουν σε παραπέμπουν και σε άλλα πράγματα έτσι ειδικά το πρωί για μας που είμαστε λίγο αθλητικοί και τα έχουμε κουβεντιάσει και τα ξέρετε τώρα. Θέλουμε να σας μεταφέρουμε και ωραίες έτσι ιδέες και υγιεινές πάνω απ' όλα. Λοιπόν, θα τα πούμε σε πολύ λίγο.
1: Ερασπορ 101,8. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Eraspor. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Eraspor. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Ακούτε Έρα σπορ.

0: Τι ωραίες μουσικούλες. Μπράβο ρε Ματίνα. Μπράβο. Ματίνα Κανελοπούλου λοιπόν και μουσική επιμέλεια σήμερα πέρα από την τεχνική. Έτσι δεν ξέρω αν νιώθετε ότι τέτοιες έτσι ωραίες μουσικές σας ξεκινούν, επειδή μου ωραία τη μέρα σου. Ε? Εγώ το δεν ξέρω, επειδή είμαι μουσικόφιλος, μου αρέσει έτσι να ακούω ωραία χαρούμενα τραγούδια το πρωί. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 11. Με Ματίνα Κανελοπούλου, όπως είπα, πίσω από την κονσόλα των ήχων, με Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή, με Βίκη Σπύρου στο μικρόφωνο και φυσικά με όλους εσάς που βρίσκεστε στην παρέα μας. Δηλαδή ανανεώνεται τόσο γρήγορα η σελίδα των μηνυμάτων που πραγματικά έχω σοκαριστεί. Με μηνύματα από όλη την Ελλάδα, με αγαπημένους φίλους που είναι έτσι κολλημένοι εκεί στην Era Sport. Και να σας πω και μια ιστορία τώρα, να την πω. Δεν γίνεται να μην την πω. Λοιπόν, είμαι στην Τίνο και κάθομαι να πιω ένα καφέ με κάτι φίλες. Και εκείνη την ώρα λοιπόν έρχεται τον καρσόν να παραγγείλουμε. Και πλέω εγώ τώρα θέλω ένα καφέ έτσι και έτσι και έτσι. Και με κοιτάζει, τον βλέπω, κοιτάζει, με κολλάει λίγο και μου λέει, μίλα λίγο ακόμα, γιατί κάτι μου θυμίζεις. Λέω, τι σου θυμίζω, μίλα. Λέω, α, κατάλαβα, εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που τυχαίνει. Λέω, μάλλον ακούσε Era Sport, Βίκη Σπύρου είσαι. Λέω, παιδιά, δεν υπάρχει, αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου πραγματικά. Σας ευχαριστώ, είναι τόσο πολύ ευγενική, τόσο πολύ άμεση και θέλω να ξέρετε ότι αυτή την ενέργεια και αυτή τη συντροφιά εμείς εδώ στο ραδιόφωνο την εκλαμβάνουμε, παιδιά, να ξέρετε, έτσι, και δεν είναι κάτι έτσι προσποιητό. Και χαίρομαι πραγματικά όταν έτσι αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο. Και εδώ λοιπόν σήμερα, όπως είπα, τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, θα διαβάσω μερικά πριν πάμε στο επόμενο θέμα μας. Καλημέρα, λέει Βίκη. Χρήστος από Βαμβακού, Αεκάρα. Αεκάρα Κάργα, λέει κιόλας, έτσι έχει και την υποσημείωση. Και καλημέρα και από την Πέννη. Η Πέννη είναι το σκυλάκι. Καλά, μιλάμε. Δύο φοβερές φωτογραφίες, μια φατσούλα απίστευτη. Να τη χαίρεσαι λοιπόν την Πέννη. Καλημέρα και στον Κωστάκη τον Τζαφέρη, ο οποίος εύχεται ένα πολύ μεγάλο μπράβο, λέει, ένα πολύ μεγάλο μπράβο στα Ελληνόπουλα για όσα καταφέρουν για την Ελλάδα μας. Καλημέρα και στον Αποστόλη, ο οποίος εύχεται περαστικά και στην Αντιγόνη μας. Λοιπόν, και στον Άκη. Τον Άκη τον Τζούλη από τον όμορφο Τύρναβο και μας έχει μια φωτογραφία με τρίγο, έτσι, ένα κοφίνι γεμάτο με σταφύλια. Μπράβο, παιδιά, μπράβο, να είστε καλά. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στα μηνύματα και στους ακρέτες λίγο αργότερα, αλλά πριν που σας ξεκίνησα και σας έλεγα για αυτή την πρωινή εικόνα της Αθήνας με τους άδειους δρόμους και την δροσούλα, έτσι, δεν μπορούσα να μην παρατηρήσω και κάτι ακόμα σήμερα. Έτσι, είδα πάρα πολλούς ανθρώπους να τρέχουν μέσα στην πόλη. Δεν ξέρω, εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η εικόνα. Να βλέπεις δηλαδή την πρωτεύουσα να ξυπνάει σιγά σιγά και ανθρώπους κάθε ηλικίας να τρέχουν στους δρόμους, να γυμνάζονται, να βάζουν την κίνηση στη ζωή τους. Εμένα προσωπικά πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και επίσης να πούμε ότι κυρίως τα τελευταία χρόνια τα πρωινά της Κυριακής σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας πραγματοποιούνται πάρα πολλοί, έτσι, αγώνες μαζικού αθλητισμού, έτσι, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους μας να φορέσουμε τα αθλητικά μας, να πάρουμε μέρος, είτε είμαστε έμπειροι δρομής, είτε απλώς θέλουμε να κάνουμε έτσι κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου, και να κινηθούμε. Εμείς λοιπόν εδώ στην εκπομπή φροντίζουμε πάντα να σας δίνουμε έτσι ωραίες ιδέες για άσκηση, αλλά και για μικρές αποδράσεις, γιατί ένας αγώνας δρόμου μπορεί να γίνει παράλληλα και μια πολύ ωραία αφορμή για να φύγουμε για λίγο από την πόλη, να γνωρίσουμε έναν καινούριο τόπο και φυσικά να αθληθούμε. Και μια τέτοια ευκαιρία λοιπόν μας δίνει και η Θήβα, όπου την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, σας το λέμε από τώρα για να κανονίσετε το πρόγραμμά σας. Εκεί λοιπόν διεξάγεται ο 18ος δρόμος του Βαμινόνδα μέσα από ιστορικές διαδρομές της Βιωτίας. Να πω ότι ο Βαμινόνδας ήταν Θηβαίος στρατηγός και πολιτικός του 4ου αιώνα π.Χ., ο οποίος άλλαξε τη Θήβα από την σπαρτιατική ηγεμονία, τη μετέτρεψε σε ισχυρή πόλη κράτος με εξέχουσα μάλιστα θέση στην ελληνική πολιτική σκηνή. Σε αυτά λοιπόν τα μονοπάτια που περπάτησε ο σπουδαίος αυτός άνδρας, διεξάγεται ο αγώνας αυτός. Και κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων Θήβας, ο Κώστας Ολυμπερίου, για να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βίκη. Καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές της εκπομπής σου.
0: Τι κάνεις, καλώς ήρθες.
1: Και καλώς σας βρήκα. Τίποτα. Σας τηλεφωνώ από την όμορφη Θήβα και έχουμε μια υπέροχη μέρα σήμερα εδώ πέρα. Είναι μέρα για μπάνιο, θα έλεγα.
0: Είναι μέρα για μπάνιο. Πραγματικά αυτό έλεγα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι εμείς μπορεί να έχουμε επιστρέψει, αλλά για κάποιους οι διακοπές συνεχίζονται. Αλλά βεβαίως για εσάς που είσαστε τυχεροί και έχετε θάλασσα εκεί στα μέρη σας, νομίζω ότι είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο. Να την απολαύσετε λοιπόν.
1: Έχουμε κοντά άλλες, ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, για 18η χρονιά δεξάγεται στη Θήβα ο δρόμος του Επαμινόνδα και θέλουμε λοιπόν, Κώστα μου, να μας πεις τι σημαίνει για την τοπική κοινωνία της Θήβας αλλά και για το σύλλογό σας ο αγώνας αυτός.
1: Καταρχήν να πούμε ότι ο αγώνας είναι ιστορικός, γίνεται για 18η χρονιά, αρκετά χρόνια γίνεται αυτός ο αγώνας. Είναι ένας αγώνας ο οποίος συμβολίζει την μάχη των ελεύθερων. Είπες για τον στρατηγό Επαμινόνδα, είναι αφιερωμένος ο αγώνας σε αυτόν και είναι μια ευκαιρία για τους, ειδικά για, επειδή η Αθήνα είναι κοντά, για αρκετούς δρομείς να έρθουν να τρέξουν και να γνωρίσουν από κοντά την πόλη μας αλλά και τον αγώνα μας. Να πούμε ότι ο αγώνας γίνεται την Κυριακή στις 4 Οκτωβρίου, έχει εκκίνηση 9.30 ώρα το πρωί, μιλάμε για τον ημαραθώνιο, θα σας πω και για τους άλλους αγώνες που γίνονται παράλληλα. Ο ημαραθώνιος λοιπόν έχει 9.30 ώρα εκκίνηση και η εκκίνηση δίνεται από το τρόπο της μάχης των ελεύθερων. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη διαδρομή, να πω δύο λόγια για τη διαδρομή.
0: Ναι, γιατί... να μας πεις λίγο, γιατί σίγουρα οι δρομές που μπορεί ανάμεσά τους να μην είναι μόνο έτσι πολύ έμπειροι, αλλά και κάποιοι που να είναι έτσι... πιο αρχάρι να το πω, αλλά θα ήθελα να δοκιμάσουν αυτή τη διαδρομή. Να μας πεις λοιπόν τι θα συναντήσουν.
1: Ναι, σαφώς, γιατί πρέπει να γνωρίζει ένας δρομέας και να πω ότι επειδή πλησιάζει και ο μαραθώνιος, είναι, θα έλεγα, μια πάρα πολύ δυνατή προπόνηση
0: προετοιμασίας
1: και εν ώψη μαραθωνίου σίγουρα. Η διαδρομή, να πούμε ότι δεν είναι και η πιο εύκολη, σαφώς και έχει κάποια ψωμετρικά πάνω από 300, έχει κάποιες ανηφορίτσες, αλλά είναι μια αντιγραφή, θα έλεγα, μια μικρή αντιγραφή του μαραθώνιου, γιατί και εκεί οι αθλητές αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες όσον αφορά τα ανηφορικά κομμάτια της διαδρομής. Περνάει μέσα από τρία χωριά, το Καπαρέλι, το Μελισσοχώρι και το Λουτουφί, όπου εκεί υπάρχουν και σταθμοί εφοδιασμού και αρκετός κόσμος που θα χειροκροτήσει τους δρομείς που θα περνάνε. Είναι μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Και καταλήγει, αφού περάσει από αυτά τα χωριά, περνάει και από μια συνοικία της Θήβας και πλέον φτάνουμε στο τελευταίο χιλιόμετρο που είναι κατηφορικό. Γενικώς τα τελευταία 7 χιλιόμετρα, να πούμε, είναι η διαδρομή αρκετά εύκολη, οπότε οι δρομείς καλό είναι να κρατήσουν δυνάμεις και να τελειώσουν τη διαδρομή πιο ευχάριστα. Φτάνουμε λοιπόν στο τελευταίο χιλιόμετρο που είναι καθαρά κατηφορικό. 300 μέτρα πριν την πλατεία οι δρομείς θα δουν τον στρατηγό Επαμινόνδα που είναι στην αρχή του πεζόδρομου και από εκεί πλέον στα τελευταία 300 μέτρα και κάτω από τις επιθυμίες των θεατών που θα είναι αρκετή την ώρα γιατί έχουμε τερματισμό στην κεντρική πλατεία οπότε οι καφετέρες θα είναι γεμάτες και θα υπάρχει και αρκετός κόσμος, θα φτάσουν στη γραμμή του τερματισμού. Να πούμε ότι αυτός είναι ο ημιμαραθώνιος.
0: Έχετε και άλλες αποστάσεις όμως. Έτσι.
1: Και βέβαια έχουμε άλλη μια πρόταση για δρομές που δεν θέλουν να τρέξουν τόσο πολλά χιλιόμετρα. Είναι ο δεύτερος αγώνας, ο οποίος ξεκινάει από το χωριό Λουτουφί και καταλήγει στη Θήβα. Είναι 6,8 χιλιόμετρα και είναι μια εύκολη σχετικά διαδρομή. Αυτή είναι αρκετά κατηφορική και σε ευθείες, δεν έχει ανηφόρες. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία για έναν αρχάριο δρομέα να έρθει να τρέξει.
0: Και έχετε και τα παιδιά, έτσι. Δεν τα έχετε αφήσει τα παιδιά έξω.
1: Έχουμε εννοείται και τον παιδικό αγώνα, αφού έχουμε αρκετά παιδάκια που αθλούνται στίβα και συλλόγους βέβαια που έχουν πολλά παιδιά. Είναι ο αγώνας των χιλιόμετρων, ο οποίος είναι στην ουσία γύρω από την κεντρική πλατεία. Κάνουν ένα γύρο στην πλατεία ένα χιλιόμετρο και τερματίζουν στο ίδιο σημείο.
0: Μάλιστα. Άρα είναι ένας αγώνας κυριολεκτικά για όλους και για εκείνους που είναι πιο έμπειροι, αλλά και για τους πιο αρχάριους και για τα παιδιά. Τι είναι αυτό το οποίο, Κώστα Λεμπερίου, θέλετε να επικοινωνήσετε στον κόσμο μέσα από τον αγώνα αυτό?
1: Βασικά με αυτόν τον αγώνα, όπως και όλοι οι αγώνες λαϊκού δρόμου, αυτό που κάνουμε στην ουσία είναι να παρακινήσουμε τον κόσμο να ασχοληθεί με το τρέξιμο και κυρίως να φέρουμε νεολαία κοντά μας, αφού βλέπουμε ότι κυρίως οι δρομείς είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Τα παιδιά, θα ήθελα να πω ότι κυρίως οι γονείς τους, θα δούμε όταν είναι μικρά, τα στέλνουμε στο στίβο, τα στέλνουμε να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Μετά, όταν φτάνουν σε μια ηλικία εφηβείας, τα περισσότερα παιδιά τα παρατάνε, ίσως έχουν άλλα πιο έντονα ενδιαφέροντα. Τώρα τελευταία βλέπουμε όμως και το δρομικό κίνημα να κερδίζει ένα κομμάτι της νεολαίας και θέλουμε αυτό πραγματικά να το κρατήσουμε και να φέρουμε περισσότερο νέο κόσμο κοντά στο τρέξιμο. Είναι υγεία δηλαδή, και αυτό θέλουμε να κάνουμε και μέσα από τον αγώνα μας.
0: Εσύ το ξέρεις από πρώτο χέρι, γιατί είσαι δρομέας, έτσι, και είσαι και ο πρόεδρος βεβαίως του Σύλλογου Δρομέων εκεί στη Θήβα. Πόσα μέλη έχει ο σύλλογός σας?
1: Ο σύλλογος έχει γύρω στα 200 μέλη. Να πούμε ότι είναι ένας σύλλογος που είναι πάρα πολλά χρόνια. Ακριβώς η χρονολογία που ιδρύθηκε δεν τη θυμάμαι. Δεν υπάρχει δηλαδή και στα γραφεία, είναι πάρα πολύ παλιός. Δηλαδή, θα σας μιλήσω και για ένα άλλο αγώνα που κάνουμε, είναι ο τελευταίος αγώνας της χρονιάς που κάνουμε στη ΦΥΒΑ. Φανταστείτε ότι αυτός ο αγώνας έγινε πρώτη φορά το 1972. Οπότε μιλάμε ότι η ΦΥΒΑ είναι μια πόλη που γενικώς έχει αρκετούς δρομείς και δρομείς και υπεραποστάσεων και καλούς δρομείς. Οπότε έχει ένα δυνατό δρομικό κίνημα. Και έτσι στηρίζει τον σύλλογο αυτών. Δράσεις μας πάρα πολλές. Κάνουμε και πεζοπορίες και προπονήσεις σε ένα περιαστικό δάσος που έχουμε εδώ, που είναι από τα μεγαλύτερα, ίσως και το μεγαλύτερο περιαστικό δάσος, το δάσος του Μοσκοποδίου. Κάνουμε μια φορά τη βδομάδα προπονήσεις που μπορεί να έρθει οποιοδήποτε, είτε είναι γραμμένος είτε όχι στο σύλλογο. Αλλά κάνουμε και διάφορες άλλες δράσεις και συμμετέχουμε και σε αγώνες δρόμου, εννοείται.
0: Μάλιστα. Νεοεισερχόμενους δρομείς έχετε? Δηλαδή υπάρχουν πολλά παιδιά έτσι, και όχι απαραίτητα παιδιά, έτσι μέσης ηλικίας που έρχονται και μπαίνουν στο δρομικό κίνημα?
1: Αυτό ακριβώς έλεγα, και σαφώς και έχουμε, και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, και το βλέπουμε σε έναν άλλο αγώνα που κάνουμε, ειδικά κάνουμε τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, ένα λεπτό θα πω για αυτά που μιλάμε για τον Επαμινόλυτα, που λέγεται ο Γύρος Καδμίας. Αυτός γίνεται τελευταία ημέρα του χρόνου, είναι ο τελευταίος αγώνας που γίνεται πάντα 31 Δωδεκάτου. Είναι εορταστικός καθαρά, με μουσικές, με ποτά, λικεράκια, γενικώς γίνεται μια γιορτή. Και εκεί πέρα βλέπουμε, και αυτό πραγματικά μας συγκινεί, εκεί βλέπουμε να συμμετέχει πολύ μεγάλο κομμάτι της νεολαίας, πάρα πολλοί μαθητές, και είναι ό,τι πιο όμορφη εικόνα μπορείς να δεις στην πόλη μας εκείνη την ημέρα.
0: Μπράβο, μπράβο. Εσύ τρέχεις υπεραποστάσεις, έτσι, από ό,τι ξέρω?
1: Εγώ ναι, μου αρέσουν οι αγώνες οι αρκετά μεγάλοι, τα πολλά χιλιόμετρα.
0: Δηλαδή, ποιος είναι ο μεγαλύτερος που έχεις κάνει?
1: Έχω κάνει πάρα πολλούς αγώνες εκεί κοντά στα 250 χιλιόμετρα, όπως είναι το Σπάρταφλο, όπως είναι το Frozen που γινόταν, κυρίως μου αρέσουν περισσότερο οι ορεινοί, όχι ότι δεν τρέχω και άσφαλτο. Έχω κάνει τώρα, τελευταίο αγώνα που έκανα ήταν τον Ιούνιο, το Τύχιο Race που ήταν 240 χιλιόμετρα. Έχω κάνει τον Ευχίδα που είναι 215, έχω κάνει το Δόλυκο που είναι 215.
0: Αγχωθήκαμε τώρα λίγο με τα χιλιόμετρα, τα λες έτσι πολύ χαλαρά. Ούτε με το αυτοκίνητο δεν τα πάμε. Τι είναι αυτό, αλήθεια, που σε εγωιτεύει με μεγάλες αποστάσεις?
1: Τι με εγωιτεύει? Με εγωιτεύει η μοναξιά στο πουθενά.
0: Και σ' αρέσει να είσαι μόνος σου, εσύ και ο εαυτός σου?
1: Ναι, στους αγώνες αυτούς μου αρέσει. Δεν μ' αρέσει οι λαϊκοί αγώνες έτσι με τον πόλη τον κόσμο. Μ' αρέσει αυτό να είμαι στο βουνό 3 ώρα τη νύχτα και να τρέχω μόνος μου. Με μαγεύει, είναι πραγματικά μοναδικό. Και με μαγεύει και η στιγμή του τερματισμού. Δηλαδή, αν τερματίσει μετά από. Θα σου πω σε ώρες πόσο είναι η μεγαλύτερη διάρκεια που έχω τρέξει αγώνα. Είναι 62 ώρες.
0: 62 ώρες.
1: Χωρίς ύπνο.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Ναι,
0: πώς το έχεις καταφέρει? Τρεις μέρες χωρίς ύπνο.
1: Ναι, τρεις μέρες και όμως γίνεται. Εντάξει, κανείς δεν ξέρει τα ωριά του. Βέβαια, πολύ προπόνηση, ναι. Δική, έτσι. Δεν πας σαν τέτοιο αγώνα αγωνιστικό.
0: Εννοείται, εννοείται, αλλά πραγματικά μας εντυπωσιάζει τώρα αυτό. Ναι, η Ματίνα πολύ εύλογα με ρωτάει σε τι ρυθμό, έτρεχε αυτά τις τρεις μέρες.
1: Αυτός ας πούμε ο αγώνας είναι, έχει τρομερά υψομετρικά, δηλαδή γύρω στις 14.000 αν θυμάμαι καλά, που σημαίνει ότι ανεβήκαμε τρία βουνά, που σημαίνει ότι δεν έχεις πάντα τον ίδιο ρυθμό.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή
0: σίγουρα.
1: Όταν ανεβαίνεις στο βουνό θα περπατήσεις, όταν βρεις μια ευφία, μια κατηφόρα θα τρέξεις πιο γρήγορα.
0: Ναι.
1: Είναι και ανάλογα τώρα στις 3 μέρες, στις 2,5 μέρες που είναι ο αγώνας, είναι και ανάλογα τι θα αισθανθείς την κάθε στιγμή. Δεν θα είσαι πάντα καλά. Κάποια στιγμή θα νιώθεις πιο άσχημα, θα κάτσεις και 10 λεπτά. Κάποια στιγμή θα είσαι καλύτερα. Αυτή πάντως η αλλαγή που γίνεται, δηλαδή μπορεί να έχεις φτάσει στο 100 χιλιόμετρο και να νιώθεις ότι θα καταρρεύσεις.
0: Ναι.
1: Και μετά από 10 χιλιόμετρα, άμα συνεχίσεις, θα καταφέρεις να νιώθεις λες και δεν έχεις τρέξει καθόλου και να πας πάλι όπως ξεκίνησες.
0: Respect. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πραγματικά. Λοιπόν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δρόμο του Επαμεινόνδα, που είπαμε ότι είναι 4 του μηνός, θέλω κάτι τελευταίο να σε ρωτήσω. Τι είναι αυτό που έχει κάνει αυτόν τον αγώνα να έχει διάρκεια στον χρόνο? 18η χρονιά, έτσι.
1: Είναι πολύ όμορφος αγώνας, πολύ όμορφη η διαδρομή. Τον στηρίζει, να πούμε, το ξεχάσαμε αυτό και είναι πολύ σημαντικό, να πούμε ότι αυτός ο αγώνας είναι μια πολύ όμορφη η διαδρομή. Τον στηρίζει, να πούμε, το ξεχάσαμε αυτό και είναι πολύ σημαντικό, να πούμε ότι αυτός ο αγώνας είναι μια

0: πολύ όμορφοι τερματισμοί, γιατί γίνεται στην κεντρική πλατεία, έχει πάρα πολύ κόσμο. Επίσης και οι συνοδοί των αθλητών που δεν θέλουν καν να τρέξουν, θα περάσουν πολύ όμορφα, γιατί είναι μέσα στην πλατεία, μέσα στα μαγαζιά. Μετά μπορούν να επισκεφτούν τις καφετέρες, μπορούν να επισκεφτούν φαγάδικα πάρα πολλά που έχει φύλλα και ταβέρνες, όχι μόνο στο κέντρο, αλλά και περιφερειακά,
1: και
0: να ρωτήσουν.
1: Ναι.
0: Και σε χωριά ακόμα.
1: Τώρα μας έχεις ανοίξει την όρεξη, Κώστα. Κάνε κάτι τώρα όμως. Γιατί έχεις πει πάρα πολλά.
0: Με τους συνεργάτες να έρθεις να κεράσουμε προβατίνα. Αυτό εννοείται.
1: Αυτά είναι.
0: Εμείς έχουμε την προβατίνα.
1: Αυτά είναι τα ωραία.
0: Λοιπόν, έχεις...
1: Για πες, έχεις μια ωραία προσφορά για τους ακροατές μας.
0: Ναι.
1: Για να την ακούσουμε.
0: Είπαμε να κάνουμε μια προσφορά. Θέλουμε να... Να δώσουμε 3 πακέτα συμμετοχής,
1: ναι.
0: Που θα πω ότι περιλαμβάνει το πακέτο, οπότε σε 3 διπλά πακέτα, γιατί πιθανόν κάποιος αθλητής να θέλει να πάρει και ένα φίλο, να μην τα δώσουμε 6 ξεχωριστά. Τώρα αν κάποιος θέλει να έρθει με κάποιον άλλο συνοδό που δεν τρέχει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Οπότε δίνουμε το πακέτο συμμετοχής το ενισχυμένο, και που αφορά το τεχνικό μπλουζάκι του 42K, ένα πάρα πολύ όμορφο μπλουζάκι που έχουμε στον αγώνα, ένα πάρα πολύ όμορφο μετάλλιο και όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή ηλεκτρονική χρονομέτρηση, ιατρική κάλυψη, φωτογραφίες δωρεάν, ελαφρύ γεύμα που θα υπάρξει στον τερματισμό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλο τον αγώνα, αλλά και εφοδιασμό από τους σταθμούς που είναι αρκετή τροφοδοσία, νομίζω 5 αν θυμάμαι καλά. Όλα αυτά λοιπόν περιλαμβάνουν το πακέτο, συν δωρεάν μεταφορά από την Αθήνα για τη ΦΥΒΑ.
1: Μάλιστα. Οπότε, αυτό αφορά, φαντάζομαι, Κώστα, όποια διαδρομή θελήσει κάποιος να τρέξει, έτσι.
0: Εννοείται, ναι, σε όποια από τις 2 διαδρομές θέλει να τρέξει, δεν το περιορίζουμε αυτό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Επιλέγει ο αθλητής που θα κερδίσει το πακέτο συμμετοχής. Οπότε μπορεί να πάρει και ένα φίλο του, μια φίλη του. Η ΦΥΒΑ είναι στη μία ώρα. Θα ξεκινήσει από την Αθήνα γύρω στις 7, στις 5 ώρα το απόγευμα θα είναι στην Αθήνα πάλι. Θα το μεταφέρουμε εμείς με το λεωφορείο της διοργάνωσης. Νομίζω είναι μια πάρα πολύ
1: το λεωφορείο από πού ξεκινάει.
0: Το λεωφορείο μάλιστα θα φύγει από το κάπου εκεί από την πλατεία Καραϊσκάκη. Θα βγει σχετική ανακοίνωση σε λίγες μέρες από τον αγώνα με όλες τις πληροφορίες γενικά μετακινήσεων. Και όλες τις λεπτομέρειες του αγώνα.
1: Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε πάρα πραγματικά πάρα πολύ για αυτή την προσφορά. Οι ακροατές ακούνε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, όσοι από εσάς που μας ακούτε τώρα και είσαστε έτσι άνθρωποι του αθλητισμού, αλλά και αν δεν είσαστε, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να κάνετε από τον αγώνα αυτό το ξεκίνημά σας. Ο αγαπητός φίλος, λοιπόν, ο Κώστας Ολυμπερίου, που είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων της ΘΥΒΑΣ, έκανε λοιπόν αυτή την προσφορά για 3 διπλές συμμετοχές, λοιπόν, full πακέτο για όποια από την διαδρομή θέλετε. Θέλετε να τρέξετε τον ημιμαραθώνιο, θέλετε να τρέξετε τα 6,8 χιλιόμετρα. Εξαρτάται λοιπόν από εσάς. Δηλώστε συμμετοχή λοιπόν μέχρι περίπου 11 παρά 10, λίγο πριν τελειώσουμε, δηλαδή 10 λεπτά πριν τελειώσουμε την εκπομπή. Θα γράψετε εσείς το μήνυμα ότι θέλετε να αγωνιστείτε στον αγώνα της ΘΥΒΑΣ, γράψτε ΘΥΒΑ αγώνας, το όνομά σας και το τηλέφωνο για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και θα σας φέρουμε βεβαίως σε επαφή με τον Κώστα τον Λιμπερίου για περαιτέρω έτσι διευκρινήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, και για αυτό την ωραία προσφορά. Ευχαριστούμε βασικά όλα αυτά τα οποία κάνετε και εσύ και η ομάδα σου στο δρομικό κίνημα, είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε.
0: Ευχαριστούμε και εμείς για τα καλά σας λόγια. Ευχαριστούμε που μας δώσατε την ευκαιρία και είπαμε 2 λόγια από την εκπομπή σας. Να πούμε καλή συνέχεια και καλό φθινόπωρο σε όλους. Οι νικητές, δώστε τους το τηλέφωνο επικοινωνήσεις μαζί μου για τις υπόλοιπες λεπτομέρειες. Και εννοείται είστε πρόσδεκτοι στον αγώνα μας και θέλω να τα ξαναπούμε πριν τον αγώνα, πριν τον γύρο της Καμπύλας
1: το
0: Δεκέμβριο, να πούμε και για εκείνον αγώνα, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μας.
1: Θα είμαστε σε επαφή, Κώστα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
0: Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, το ξαναλέω άλλη μια φορά. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον πρόεδρο του Συλλόγου Δρομέων ΘΥΒΑΣ, τον Κώστα τον Λιμπερίου, ο οποίος μας προσφέρει λοιπόν, προσφέρει σε εσάς 3 διπλές συμμετοχές για τον αγώνα «Ο δρόμος του Επαμεινόνδα» που θα γίνει 4 Οκτωβρίου. Δηλώστε λοιπόν όσοι από εσάς θέλετε συμμετοχή, γράψτε αγώνα ΘΥΒΑ, όνομα, τηλέφωνο, οπωσδήποτε τηλέφωνο έτσι και όνομα για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Θα σας φέρουμε εμείς σε επαφή με τον Κώστα τον Λιμπερίου για τις λεπτομέρειες. Υπάρχει δυνατότητα, όπως ακούσατε,

και μεταφοράς από την Αθήνα προς τη Θήβα, για αναφέρομαι σε εσάς που ενδεχομένως δεν έχετε μέσο μεταφοράς. Οπότε εδώ θα είμαστε λοιπόν να υποδεχτούμε τα μηνύματά σας και μακάρι, γιατί σίγουρα ανάμεσα έτσι στην παρέα εδώ τώρα που μιλάμε μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν ένα ξεκίνημα, και εμείς έστω με την προσπάθειά μας αυτή να τους κάνουμε έτσι να μπουν λίγο και να αλλάξει η ζωή τους, γιατί νομίζω ότι το τρέξιμο πραγματικά και ο αθλητισμός αλλάζει τις ζωές.

Λοιπόν, Αντώνης ο Καμπανός εξακολουθεί να μας τρολάρει τώρα εδώ, έτσι. Μας στέλνει συνεχώς φωτογραφίες με θάλασσα, με παραλίες, με αμμουδιές κλπ. Πραγματικά η θάλασσα είναι όνειρος σήμερα.

0: Καλημέρα και στον Νίκο τον Πολιτάκη. Συγχαρητήρια εύχεται στον Όφη. Καλή Κυριακή να έχουμε. Καλή επιτυχία στην Πανάθα. Καλημέρα του είναι από το όμορφο πραγματικά Ρέθυμνο. Και όχι μόνο από το Ρέθυμνο, αλλά και από την Λίμνο. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιάννη.
1: Δεν είναι στοιχή, μίξη και παραγωγή. Είναι η αγάπη για όσα ζήσαμε μαζί.
0: Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο, ο οποίος μας γράφει ότι είναι καθοδόν προς Τζουμέρκα. Και μας γράφει λοιπόν ένα μήνυμα έτσι για το Yesterday. Θα το διαβάσω λίγο αργότερα, γιατί πρέπει να πάμε στο... να ακούσουμε την ώρα έτσι. Πάμε και δελτίο αθλητικών ειδήσεων, και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελόπουλου. Χρυσό μετάλλιο στο μήκος με επίδοση 8 μέτρα και 35 εκατοστά κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης. Ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης μας, πέρα από τη δόξα, θα έχει και έπαθλο 150.000 ευρώ. Με την πρώτη ήττα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα συνδυάστηκε το ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο των Ερυθρόλευκων, καθώς ο Όφη έφυγε νικητής από το Φάληρο, ενώ χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Ατρόμητο στο Βόλο. Ολυμπιακός Όφη 0-1 και Ηρακλής Ατρόμητος 1-1, τα αποτελέσματα των δύο χθεσινών αγώνων. Λίγη ώρα μετά την ισοπαλία με τον Ατρόμητο, η ΠΑΕ Ηρακλής εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση για τη διαιτησία της αναμέτρησης. Στο Φάληρο Κόντρο χάρισε στους ομιλίτες το τρίποντο. Οπαδοί του Όφη αποθέωσαν την ομάδα του Χρήστου Κόντι στον Νίκος Καζαντζάκης για τη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού στο Φάληρο. Στο Πανθεσσαλικό ο Τσιλούλης έβαλε την ομάδα των Δυτικών Προαστίων μπροστά στο σκορ πριν ο Πέδρο Μάρκες φέρει για τον Ηρακλή το ματς στα Ίσια. Ντέρμπι πρωτοπόρων Παναθηναϊκός Πανετολικός απόψε στο ΆΚΑ στις 9.30, ενώ νωρίτερα θα γίνουν τα ματς Καλαμάτα Βόλος στις 6 ώρα, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στις 7 και στις 9 θα γίνουν δύο αγώνες Κηφισιά Λεβαδιακός και το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης Παοκάρης. Δεύτερη ήταν για χθες στη Μόντενα για την Εθνική Βόλεϊ των Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αυτή τη φορά με 3-0 από τη διοργανώτρια Ιταλία. Τη Δευτέρα στις 10 το βράδυ το εθνικό μας συγκρότημα θα διεκδικήσει την πρώτη του νίκη στον όμιλο κόντρα στη Σλοβενία. Η Ευρωλίγκα γνωστοποίησε ότι το πρώτο Super Cup θα διεξαχθεί κανονικά 18-19 Σεπτεμβρίου. Στη νεότευτη διοργάνωση θα συμμετάσχουν ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Φενέρμπαξε και η Οικοδέσποινα Ντουμπάι. Το πρόγραμμα στις 18 Σεπτεμβρίου έχει ως εξής: Ολυμπιακός Φενέρμπαξε στις 5 η ώρα και Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης στις 8. Παναθηναϊκός Σπάρτα Ξουμπότιτσα 77-59 για το δεύτερο διεθνές τουρνουά Ρόδου. Πλέον το τριφύλι στρέφει την προσοχή του στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα γίνει την Παρασκευή και το Σάββατο με τη συμμετοχή της Παρτίζαν, της πρωταθλήτριας του Eurocup, Μπουρκ και του ΠΑΟΚ. Συνέχεια με δύο αγώνες σήμερα στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στη Λευκοσία. Άρης Ερυθρός Αστέρας παίζουν στις 4 παρατέταρτο και Ολυμπιακός Μακάμπι Τελαβίβ στις 6. ΑΕΚ Σπάρτα Ξουμπότιτσα αναμετρώνται στις 8 το βράδυ για το τουρνουά της Ρόδου. Ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός ολοκληρώνει μια ακόμα μεταγραφή φέρνοντας στην Αθήνα τον 24χρονο διεθνή μαροκινό αριστερό αμυντικό Ανάς Σαλάχ Εντίν για να τον αποκτήσει αρχικά ως δανεικό και με οψιόν αγορά στο καλοκαίρι από τη Ρώμα. Με Τσάπρα και Ντέσσερς η πράσινη κόντρα στον Πανετολικό στον ντέρμπι των πρωτοπόρων. Με Μεχία χωρίς Γαλιάτσο και Σμυρλή απόψε στο ΆΚΑ ο Πανετολικός. Χωρίς το Ριέρα θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ ο Αστέρας στην Τρίπολη. Με Κώστα και Γιάκητς θα υποδεχτεί ο ΠΑΟΚ τον Άρη. Μεταγραφή για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, η οποία ενέταξε στο δυναμικό της για ένα συν ένα χρόνο τον 31χρονο Πορτογάλο εξτρέμ της Μπενφίκα, Μπρούμα. Δύο μάτσα έγιναν χθες για τη δεύτερη αγωνιστική στη Super League 2. Μαρκό Καλυθέα 2-1 και ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0. Τέσσερα παιχνίδια γίνονται σήμερα, σέντρα στις 4 ώρα στο Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β, με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την RDO Sport, στις 5 ώρα στο Νέστος Χρυσούπολης Πάς Πύργος, 5.30 στο Ελλάς Ήρου Αναγέννηση Καρδίτσας και στις 6 ώρα Βαρσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β. 8 ώρη διάρκεια θα έχει σήμερα το μικρόφωνο στα γήπεδα, από τις 4 το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ. Χρειάστηκαν 277 λεπτά για να παραβιαστεί η αιστεία του Κωνσταντίνου Τζολάκη στο 2-2 της Τσέλσι με τη Χαλ, επίσης στην Premier League. Liverpool Fulham 0-0, Aston Villa Nottingham 1-2 και Sunderland Arsenal 0-2. Η Real Madrid επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας 4-1 της Ράγιο Βαγκεκάνο στο Περναβέου με πρωταγωνιστή τον Κιλιάν Εμπαπέ που είχε 2 γκολ και ασίστ. Ιδανικό προσωπικό ξεκίνημα για τον Τάσο Μπακασέτα με τη φανέλα του Αποέλ, καθώς ο πολύπειρος διεθνής άσος μπήκε ως αλλαγή και σκόραρε στην ήττα της ομάδας του με 2-1 στο ντέρμπι με την Ανόρθωση. Σε ένα συναρπαστικό τελικό στη Νέα Υόρκη, η Έλενα Ριμπάκινα νίκησε κατά κράτος με 2-1 σετ τη βασίλισσα του τουρνουά Αρίνα Σαμπαλέγκα και κατέκτησε το Αμερικανικό Open για πρώτη φορά στην καριέρα της. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Σε λίγο και πάλι κοντά σας, η Βίκη Σπύρου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί. Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
2: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
3: Ακούτε Ερασπόρ.
4: Είναι ο Κόντρος σε καλή θέση, κάνει το σουτ, γκολ! 0-1 στο 66. Καταπληκτική αντεπίθεση για τον Όφη. Ολυμπιακός Όφη 0-1.
5: Στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, γκολ 0-1 για τον Ατρόμητο, με τον γκολ του Τσουλούλη που πάει τώρα να το πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του. Η παλιά τώρα μέσα να βρει σε θέση βολής και μεγάλη ευκαιρία και ισοφάριση για τον Ηρακλή από το Μάρκες στο 74ο λεπτό.
6: Ακούτε Ερασπορ.

0: Τώρα εδώ είμαστε 12 λεπτά μετά τις 10 εντός και 8 γηπέδων. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 11, εδώ παρέα με πολλούς έτσι φίλους ακροατές που είναι από την πρώτη κιόλας στιγμή εδώ στην παρέα μας και μας στέλνουν τα μηνύματά τους, τις καλημέρες τους, τις φωτογραφίες τους. Πραγματικά η Ελλάδα έχει υπέροχα μέρη, πραγματικά υπέροχα μέρη. Καλή συνέχεια σε εσάς που κάνετε τις διακοπές σας. Δύναμη σε εσάς που έχετε επιστρέψει, και το λέω να το ακούω κι εγώ έτσι, και που είμαστε έτσι και δουλεύουμε, αλλά είπαμε, με καλή παρέα όλα μια χαρά είναι. Τάσος ο Ηλεμέζης πλέον στην κονσόλα των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου σταθερή στην επιμέλεια της εκπομπής και στην παραγωγή, στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, σας λέμε και σας το είπαμε και λίγο νωρίτερα και με αυτή την ωραία προσφορά που έχουμε από τον Κώστα τον Λιμπερίου για 3 διπλές συμμετοχές στον αγώνα της Θήβας 4 Οκτωβρίου. Μπορείτε λοιπόν να δηλώνετε τις συμμετοχές σας, όποια από εσάς θα θέλατε να πάρετε έτσι μια γεύση από αυτόν τον αγώνα, και γιατί όχι, αν είσαστε αρχάριοι και θέλετε έτσι να μπείτε κι εσείς λίγο στο δρομικό κίνημα και περπατώντας, μια χαρά είναι. Δηλώστε λοιπόν συμμετοχή, δηλώστε αγώνα Θήβα, όνομα και τηλέφωνο, απαραίτητα βεβαίως για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Θα σας φέρουμε σε επαφή με τον Κώστα το Λιμπερίου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων Θήβας, για να σας πει τις περισσότερες λεπτομέρειες. Όπως ακούσατε, αν ακούσατε λίγο νωρίτερα τη συνέντευξη που έκανα μαζί του, θα υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς και από την Αθήνα προς την Θήβα σε περίπτωση που δεν διαθέτεται μέσω μεταφοράς. Λοιπόν, επειδή εμείς σας παρακινούμε να ξεκινήσετε αθλητισμό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσετε να βάλετε τον αθλητισμό στην ζωή σας, αλλά πάντα με μεγάλη έτσι προσοχή. Και θέλω λοιπόν τώρα να μιλήσουμε για ένα θέμα που όλους μας αφορά, αφορά και εκείνους που κάνουν πρωταθλητισμό, αλλά και όλους όσους γυμνάζονται, αθλούνται και θέλουν να παραμείνουν ενεργοί και υγιείς, γιατί η άσκηση βεβαίως είναι πολύτιμη για την υγεία, χρειάζεται όμως να γίνεται πραγματικά με ασφάλεια και με σεβασμό στις δυνατότητες της καρδιάς μας, και αυτή ακριβώς η σχέση ανάμεσα στην άσκηση, την καρδιαγγειακή υγεία και την ασφάλεια όσων αθλούνται βρίσκεται στο επίκεντρο της αθλητικής καρδιολογίας. Και η σωστή ενημέρωση, ο έλεγχος και η πρόληψη μπορούν βεβαίως να κάνουν τη διαφορά, είτε μιλάμε για έναν άνθρωπο που ξεκινά τώρα να γυμνάζεται, είτε για έναν αθλητή υψηλού επίπεδου. Γιατί τελικά το ζητούμενο είναι μια δυνατή καρδιά που θα μας επιτρέπει να αθλούμαστε με ασφάλεια. Αυτό είναι και το μήνυμα του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Sports Cardiology, που πραγματοποιείται 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Καβούρι. Και κοντά μας σήμερα, και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, είναι ο πρόεδρος του Συνεδρίου, ο κ. Σπύρος Παπαϊωάννου. Είναι επεμβατικός καρδιολόγος, διευθυντής της Β' Καρδιολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, καθηγητής καρδιολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και πρόεδρος της Ελληνικής Αθλητικής Καρδιολογίας. Κύριε Παπαϊωάννου, αγαπητέ Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγαπητή κυρία Σπύρου, φίλη Βίκη, καλημέρα στους ακροατές, ακροάτριες, να είστε καλά.
0: Τι κάνεις, να μιλάμε στον ελληνικό.
1: Με πολύ χαρά και με πολύ αγάπη, ναι, είμαστε καλά, ετοιμαζόμαστε για το πολύ μεγάλο μας παγκόσμιο, θα έλεγα, διεθνές αυτό συνέδριο, όπου συμμετέχουν κορυφαία ονόματα, μάλλον τα κορυφαία ονόματα από όλο τον πλανήτη, αυτού του πεδίου της καρδιολογίας, της αθλητικής καρδιολογίας, και έχουμε μπει στην τελική ευθεία πλέον για να ζήσουμε αυτή την γιορτή, θα λέγαμε, της αθλητικής καρδιολογίας, διότι όπως πολύ σωστά είπες, για να είναι ασφαλής η υγεία μας πρέπει να έχουμε υγιή καρδιά, και για να έχουμε υγιή καρδιά πρέπει να κάνουμε άθληση και φυσικές αθλητικές δραστηριότητες με όρους, με προϋποθέσεις, έτσι ώστε να έχουμε ευεργετικές επιδράσεις αυτής της δραστηριότητας και όχι επιβλαβή συμπτώματα και επιπλοκές που μπορεί να δημιουργήσουν θέματα στον οργανισμό, στο καρδιακιακό σύστημα και γενικότερα σε όλη την πορεία της λειτουργίας του οργανισμού.
0: Άρα λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο θέλετε κυρίως να δείξετε μέσα από την φετινή διοργάνωση, από το φετινό συνέδριο?
1: Φέτος στο φετινό συνέδριο θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με τον ευνίδιο θάνατο. Δηλαδή θα μπορέσουμε να δείξουμε ποια είναι τα τελευταία δεδομένα, έτσι ώστε να γίνεται η άσκηση με τέτοιες προϋποθέσεις, να μην έχουμε προβλήματα. Αλλά όσον αφορά και το γενετικό προφίλ και έλεγχο του καθενός αθλητή, η προσπάθειά μας είναι μέσα από τις αναλύσεις που θα γίνουν να ελαχιστοποιήσουμε, γιατί να μηδενίσουμε είναι σχεδόν αδύνατον, τους ευνηδίους θανάτους στους αθλητικούς χώρους, για έτσι ώστε να μην έχουμε ατυχή συμβάματα, τα οποία, όπως ξέρετε, ένας ευνίδιος θάνατος ενός αθλητή είναι δραματικό, ένα τραγικό γεγονός.
0: Είναι πραγματικά σοκαριστικό και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. Και αναρωτιέμαι ποια είναι τα βασικά αίτια και κυρίως πώς μπορούμε να τον προλάβουμε μέσα από ένα σωστό καρδιολογικό έλεγχο.
1: Τα βασικά αίτια είναι κυρίως οι δομικές καρδιοπάθειες, υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, δηλαδή παθήσεις του μυοκαρδίου της καρδιάς, αριθμιολογικά προβλήματα, καναλοπάθειες, δηλαδή Wolff Parkinson-White, σύνδρομο Μπρουγκάντα, διάφορα σύνδρομα τα οποία μπορεί να έχουμε στην ουσία γενετής.
0: Και να μην το ξέρουμε ίσως.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό έρχεται και ο γενετικός έλεγχος, ο οποίος μπορεί να προσδιορίσει. Να τονίσω, αγαπητή Βίκη, κυρία Σπυρού, ότι υπάρχει ένα 18 με 20% σύμφωνα με την Παγκόσμια Βιβλιογραφία, από το American Heart Association, από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Κοινότητα, από το European Cardiology Committee, υπάρχει ένα ποσοστό που δεν μπορεί να διευκρινιστεί. Εδώ θα δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και πώς μπορούμε να προβλέψουμε και να αποφύγουμε αυτό το συμβάν. Θέλω να πω επίσης ότι πλέον με τα υπάρχοντα δεδομένα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι η άσκηση υπερβολική μπορεί να δημιουργήσει ίνωση στο μυοκάρδιο, δηλαδή το μυοκάρδιο να αποκτήσει κάποια σκληρία, κάποια σκληρότητα και να γίνει ηφαίστειο, να παράγει αρρυθμίες, κακοήθεις αρρυθμίες που μπορεί να δημιουργήσουν τεράστια ζητήματα. Επίσης, η χρήση των αναβολικών και αυτό που έχει γίνει πολύ της μόδας, η ανεξέλεγκτη λήψη πρωτεΐνης, διαφόρων ουσιών που δεν έχουν εγκριθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου, μπορεί να προκαλέσει πάλι τεράστια προβλήματα. Άρα, οι δυνατότητες να περιορίσουμε, να ελαχιστοποιήσουμε όλα αυτά τα ατυχή συμβάματα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Απλώς χρειάζεται σοβαρή ενημέρωση και πρέπει, όπως είπα, να μην γίνεται ανεξέλεγκτα άσκηση, ούτε να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν πρέπει. Θα σας πω και ένα παράδειγμα, χωρίς να θέλω να πλατιάσω. Ένας αθλητής έχει διαγνωστεί με ανέβρισμα της αορτής.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να σηκώνει βάρη ή να κάνει ασκήσεις ενδυνάμωσης ανεξέλεγκτα. Πρέπει να γίνει αυτό με καθοδήγηση ιατρική, αλλά και από κάποιον γυμναστή, ο οποίος
0: γνωρίζει προφανώς το ιστορικό,
1: τα πρωτόκολλα που πρέπει αυτός να αθλείται.
0: Μάλιστα. Εγώ θέλω να σταθούμε λίγο στο κομμάτι του ευνίδιου θανάτου, μιας και είναι ένα από τα θέματα τα οποία
1: από τα μεγάλα θέματα.
0: Και αναφέρθηκες λοιπόν, Σπύρο Παπαϊωάννου, λίγο νωρίτερα σε κάποια σύνδρομα τα οποία προφανώς με αυτά γεννιέται κάποιος. Μέχρι να γίνει λοιπόν αυτό το
1: screening. Ξεκαθάρισμα.
0: Μέχρι την ώρα εκείνη που μπορεί να συμβεί αυτό το συμβάν, ας πούμε, το άσχημο, δηλαδή να φύγει ένας άνθρωπος ευνίδι, ένας αθλητής, υπάρχουν συμπτώματα, δηλαδή μπορεί κάποιος να καταλάβει?
1: Ακριβώς, εδώ μπορεί να μην υπάρχουν καθόλου συμπτώματα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό δεν μπορεί κάποιος να ασκείται ή να συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες χωρίς να γίνει ο σωστός έλεγχος. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες και η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και η κάρτα αθλητή που είχα την τιμή να προεδρεύσω, της Μεγάλης Επιστημονικής Επιτροπής από το Υπουργείο Αθλητισμού, γίνεται το εξής. Πρέπει να έχουμε μια πολύ καλή κλινική εξέταση, να έχουμε ένα καλό ατομικό ιστορικό, δηλαδή παίζει μεγάλο ρόλο η κληρονομικότητα πάνω σε αυτά, και επίσης να γίνεται πάντοτε ηλεκτροκαρδιογράφημα, και αν απαιτείται και χρειάζεται μετά από όλη αυτή την εξέταση να πάμε και σε περαιτέρω εξετάσεις που μπορεί να είναι είτε το χολτερισμού, είτε το τρίπλεξ, το έγχρωμο υπερηχογράφημα καρδιάς, είτε γενετικός έλεγχος, είτε ακόμα και αξονική στεφανιογραφία, η οποία μπορεί να δείξει παθήσεις που δεν φαίνονται με τις άλλες εξετάσεις, όπως για παράδειγμα η ανώμαλη έκθεση των στεφανιών αρτηριών. Είναι δηλαδή διαγνωστικές εξετάσεις που μπορεί να δώσουν μεγάλη λύση και λύση σε αυτά τα τεράστια προβλήματα.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν μιλάμε και το λέμε για μία ακόμη φορά πόσο σημαντικός είναι ο καρδιολογικός έλεγχος, ο απολευτικός καρδιολογικός έλεγχος, γιατί μπορεί να αποκαλύψει σύνδρομα
1: νοσήματα
0: τα οποία δεν ξέρουμε. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Που μπορεί να έχουμε και να μην τα γνωρίζουμε.
1: Γι' αυτό κάνουμε έκκληση και σε συναδέλφους αλλά και στους γονείς ακόμα. Διότι παίζει και αυτό ρόλο. Δεν είναι παίρνουμε το δελτίο και ελάτε να υπογράψετε. Να υπογράψετε γιατρέ, το παιδί μου είναι υγιές, είναι γερό για να συμμετέχει σε δραστηριότητες. Πρέπει το παιδί οπωσδήποτε να ελεγχθεί. Και πολλές φορές όταν είναι σε επίπεδο πρωταθλητισμού να ελέγχεται τακτικά, δηλαδή μια φορά το χρόνο. Και τι εννοώ τακτικά? Μπορεί να έχει μια δομική καρδιοπάθεια, να έχει παράδειγμα αυτό που είπαμε υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια που είναι η πρώτη αιτία ευνηδίου θανάτου. Πρέπει να ελέγχεται διότι ο φαινότυπος μπορεί να καθυστερεί να εκδηλωθεί έναντι του γονότυπου. Δηλαδή ο γονότυπος να υπάρχει, η νόσος, αλλά να μην έχει εκδηλωθεί ακόμα και να μην εκδηλώνεται στα 12, στα 14, στα 16, να εκδηλωθεί στα 18 χρόνια. Μάλιστα. Υπάρχει δηλαδή μια χρονική καθυστέρηση, αλλά η νόσος προϋπάρχει. Άρα ο έλεγχος πρέπει να γίνεται και να γίνεται με τρόπο σοβαρό, με τρόπο που θα εξαντλεί όλα τα περιθώρια αποφυγής λάθους.
0: Τώρα πόσο έχει αλλάξει, Σπύρο Παϊωάννου, η αντιμετώπιση των αθλητών από την πλευρά της καρδιολογίας και πόσο έχει βοηθήσει αυτό η εξέλιξη της επιστήμης? Δηλαδή, εάν κάποιος αθλητής π.χ. Αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τόσο έτσι σημαντικό που, σαν αυτό το οποίο μας ανέφερε κάποιο νόσημα, αυτό θα αποκλειστεί μετά από την άσκηση ή υπάρχουν πρωτόκολλα πλέον που θα μπορέσει να ακολουθήσει και θα μπορεί να συνεχίσει να είναι στον αθλητισμό?
1: Πάρα πολύ σοβαρή ερώτηση και πολύ ενδιαφέρουσα, μεγάλο θέμα και είναι ακόμα debate ακόμα και στις μεγαλύτερες αθλητικές ομοσπονδίες. Θα σας πω τι έγινε με τον Έριξεν αυτόν τον ποδοσφαιριστή που δεν βρήκαμε τελικά τι αιτίας είναι, αλλά όλη η πορεία του αθλητή και η δραστηριότητά του αλλά και η καριέρα του τελικά εξαρτάται από την υποκείμενη νόσο. Ευνίδιο θάνατο μπορεί να προκαλέσει για παράδειγμα ένα σύνδρομο, το Wolf Parkinson White. Έχει πάρει το όνομά του από τον συνάδελφο ο οποίος ανακάλυψε το σύνδρομο. Σε αυτό, αν γίνει κατάλυση του δεματίου που προκαλεί τις κακοήθεις αρρυθμίες, αυτός γίνεται απολύτως φυσιολογικός και μπορεί να επανέλθει κανονικά στους αθλητικούς χώρους. Αν όμως έχει ένα άλλο νόσημα, παράδειγμα Long QT, το οποίο δεν θεραπεύεται και όντως εδώ το παρακολουθούμε, αλλά για να αντιμετωπιστεί χρειάζεται να εμφυτευθεί απεινιδωτής, μια συσκευή η οποία ανατάσσει αυτή την αρρυθμία και σε επαναφέρει στη ζωή, τότε σε αυτόν περιορίζουμε τις αθλητικές δραστηριότητες και γίνονται όλα με κάποια επιτήρηση. Να σας πω ένα παράδειγμα. Στον αθλητή ο οποίος υπέστη ευνίδιο θάνατο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, τοποθετήθηκε απεινιδωτής και το αίτιο που προκάλεσε τον ευνίδιο θάνατο, το συγκοπτικό επεισόδιο, είναι διευκρίνιστο. Δηλαδή δεν έχουμε δει από τι προεκλήθει. Η Ιταλική Ομοσπονδία δεν επιτρέπει σε αυτόν να αθλείται σε επαγγελματικό επίπεδο. Η Μεγάλη Βρετανία επιτρέπει, δηλαδή μπορεί να παίξει στην Premier League, όμως πλέον αυτό γίνεται μεταξύ νομικών, μεταξύ του δικηγόρου του αθλητή και της Ομοσπονδίας της Βρετανικής. Στην Ιταλία αυτό απαγορεύεται. Στην Ελλάδα επίσης απαγορεύεται, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις πρωταθλητισμό με απεινιδωτή. Είναι ακόμα κάποια θέματα που συζητούμε. Κοντά μας έχουμε όλα τα χρόνια τους γιατρούς της FIFA, τον Νίντερσερ και τον Σμιντ από την Ελβετία, και συζητούμε τι είναι ασφαλές και τι δεν είναι. Είναι ερωτήματα που πραγματικά και εμάς μας βασανίζουν, μας απασχολούν. Επίσης πρέπει να πούμε ότι τώρα με τους γενετικούς ελέγχους που γίνεται, με την ανάλυση του γονιδιώματος, του DNA, έχουμε φτάσει πάρα πολύ κοντά στην διαλεύκανση τέτοιων καταστάσεων. Ξαναλέω, χωρίς να σημαίνει ότι έχουμε βρει το 100% των προβλημάτων που μπορεί να το προκαλέσουν, αλλά ακόμα και την αντιμετώπιση τους. Είναι δηλαδή ζητήματα και όσο προχωράει η επιστήμη, η βιοτεχνολογία η όλη αυτή επανάσταση στην γενικότερη ανάπτυξη συσκευών και αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων μας δίνει και μας λύσεις, και πιστεύω ότι σε μερικά χρόνια θα έχουμε μηδενίσει όλα αυτά τα προβλήματα.
0: Μακάρι. Λοιπόν, 18 με 20 του μηνός, λοιπόν, το συνέδριό σας στο Καβούρι.
1: Να πούμε ότι είναι ανοιχτό,
0: ναι,
1: για το...
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω τώρα, λοιπόν.
1: Μια εγγραφή, ναι. Το site του συνεδρίου είναι www.sportscardiologycongress.com. Γίνεται στο Διβάνι στο Καβούρι. Είναι, ξεκινάμε Παρασκευή 18 το πρωί και καταλήγουμε Κυριακή το μεσημέρι. Και αυτό που θέλω να πω και αξίζει τον κόπο είναι πάντοτε με το κλείσιμο του συνεδρίου δίνουμε μαθήματα καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, καρδιοαναπνευστικής ανάνυψης. Είναι κάτι που οφείλουμε να ξέρουμε όλοι από τη στιγμή που είμαστε σε αθλητικούς χώρους, αλλά και μαζικούς χώρους θα έλεγα, σε ένα μολ, σε ένα κινηματογράφο. Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Είναι ένα μάθημα το οποίο πρέπει να το ξέρουμε όλοι, πρέπει να το παρακολουθήσουμε, και γίνεται την Κυριακή το μεσημέρι. Έχει, θεωρώ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και όλοι μπορούμε να κερδίσουμε από αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και για τους δικούς μας ανθρώπους, αλλά και γενικότερα να σώσουμε μια ζωή.
0: Και ξέρω ότι μετέχουν στο συνέδριο και αθλητές.
1: Ασφαλώς είναι κορυφαία ονόματα του ελληνικού αθλητισμού. Φέτος θα βραβεύσουμε και έναν από αυτούς, όπως πέρσι βραβεύσαμε, πέρσι μιλάω, τον Κρισιάν Καρεμπέ. Φέτος έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας τον Μάικ Ζαμπίδη, τον Θωμά το Μαύρο, γενικότερα πολλά ονόματα, γιατί να μην ονομάσω τώρα όλους, γιατί είναι τους ξεχωριστές προσωπικότητες, αλλά είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά η αναγνώριση που έχει το συνέδριό μας και η προσφορά του στον αθλητισμό και από την αθλητική κοινότητα, αλλά και γενικότερα από την κοινωνία. Είναι το συνέδριο που έχει τις περισσότερες εγγραφές από όλα όσα συμβαίνουν στον χώρο της καρδιολογίας, και γενικότερα απευθυνόμαστε και σε γενικούς ιατρούς, παθολόγους, καρδιολόγους, ακόμα και χειρουργούς, οι οποίοι έχουν να κερδίσουν πάρα πολλά από τις πληροφορίες που θα έχουμε, και είναι ό,τι τελευταίο υπάρχει στην παγκόσμια αθλητική καρδιολογία, σε αυτό το πεδίο της καρδιολογίας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία στο συνέδριο, η οποία βεβαίως είναι δεδομένη, γιατί βλέποντας, Σπύρο, την θεματολογία, είναι όλα θέματα διαλεγμένα, κυριολεκτικά ένα και ένα είναι όλα. Νομίζω αφορούν τους πάντες.
1: Όντως, θα πω κάτι χωρίς ο Αντώνιο Πελίτσια, ο οποίος είναι ο πρόεδρος, που είναι κάθε χρόνο κοντά μας, είναι ο πρόεδρος της Παγκοσμίου Ιατρικής Υπηρεσίας, της Παγκοσμίου Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Έρχεται κάθε χρόνο και λέει, μα πού τη βρήκατε αυτή τη θεματολογία? Αλλά είμαστε πραγματικά, το αγαπάμε πάρα πολύ αυτό που κάνουμε, ασχολούμαστε και εμπνεώμεθα και με την αγάπη του κόσμου και από τους συναδέλφους, και προσπαθούμε να εξαντλήσουμε αυτά τα ζητήματα, παρότι κάθε χρόνο έχουμε νέες προκλήσεις και συνέχεια αναδεικνύονται θέματα που πραγματικά είναι πρόκληση και θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Και εμείς εδώ θα είμαστε, Σπύρο, είμαστε αρρωγοί σας.
1: Ευχαριστώ. Ξέρω την αγάπη.
0: Να τα αναδεικνύουμε. Γιατί πραγματικά αγαπάμε τον αθλητισμό, αλλά για να κάνουμε αθλητισμό θα πρέπει πρώτα απ' όλα να φροντίζουμε την υγεία μας.
1: Και να έχουμε υγιή καρδιά.
0: Έτσι.
1: Υγιή καρδιά.
0: Λοιπόν, Σπύρο Παπαϊόνου, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ, Βίκυ, να
0: και θα είμαστε σε επαφή.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή καλά. Συνέχεια. Γεια χαρά.
1: Καλημέρα.
2: Έρα Σπορ 101,8.

Εδώ είμαστε, 10 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα, εδώ είμαστε στην Eraspor, ζωντανά πάντα. Με Τάσο Σολεμέζη πίσω από την κονσόλα των ήχων, με Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή, η Βίκη Σπύρου είναι κοντά σας για δύο περίπου ώρες, μέχρι τις 11 θα είμαστε στην συντροφιά σας. Και με αυτή την υπέροχη βεβαίως παρέα των ακροατών που πάντα από το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ είναι εδώ κολλημένη στο ραδιόφωνο της Eraspor. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για τα μηνύματά σας. Μία καλημέρα στον Κωνσταντίνο, ο οποίος μας ακούει. Λέει, περνάω με εμπορικό πλοίο από την Νότια Κρήτη, Λιακάδα, Μπουνάτσα και Eraspor φυσικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Καλό ταξίδι να έχεις, καλή θάλασσα. Καλημέρα και στον Θανάση τον Καρβουνιάρη, ο οποίος μας εύχεται καλή εκπομπή. Μας ακούει από την Σάμο για ολιγοήμερες διακοπές. Καλημέρα και στο Γεράσιμο που λέει όλο θάλασσα, θάλασσα λέει, ορίστηκε μία αυλή από την Ηλιούπολη.

Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο, ο οποίος εύχεται και περαστικά στην Αντιγόνη. Μας προσκαλεί μάλιστα και για καφέ στο Νάλιμο, στο Άνω Καλαμάκι. Να είσαι καλά, Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόταση. Καλημέρα και στο φίλο τον Νησιώτη, τον Αριστοτέλη, ο οποίος ζητά τον τίτλο του τραγουδιού. Τον έχουμε τον τίτλο του τραγουδιού, αυτό που παίζει τώρα. Θα το ψάξουμε, Αριστοτέλη. Καλημέρα και στο φίλο τον Τάσο. Καλή εκπομπή μας εύχεται. Αν και δουλεύω, λέει, είναι πολύ ωραία μέρα σήμερα. Αφού έχασε χθες ο Ολυμπιακός. Ρε Τάσο. Είναι παδός από ό,τι βλέπω του Παναθηναϊκού.

Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα εδώ με την ειδησιογραφία, διότι στο τένις η βασίλισσα ουσιαστικά της, του US Open ήταν η Έλληνα Ριμπάκινα, η οποία για πρώτη φορά κατέκτησε το US Open, για πρώτη φορά στην καριέρα της, εκθρόνησε την δισκάτοχο του τίτλου, την Αρίνα την Σαμπαλένκα, ενώ παράλληλα απολαμβάνει και τη μοναξιά της κορυφής στην παγκόσμια κατάταξη. 27χρονη λοιπόν τενίστρια από το Καζακστάν νίκησε με 6-4, 5-7, 6-2 την Λευκορωσίδα, η οποία γνώρισε την δεύτερη ήττα της σε τελικό Grand Slam αυτή την σεζόν, μετά την απώλεια και του Αυστραλιανού Open τον περασμένο Γενάρη. Η Ριμπάκινα κατέκτησε το τρίτο μεγάλο τουρνουά της μετά το Wimbledon το 2022 και την 8η νίκη της σε 18 αναμετρήσεις εναντίον της 28χρονης Σαμπαλένκα. Γεννημένη στη Μόσχα, αλλά εκπροσωπώντας το Καζακστάν στα τουρνουά το 2018, η Ριμπάκινα δεν είχε προχωρήσει ποτέ πέρα από τον τέταρτο γύρο σε 8 συμμετοχές. Η αποχώρησή της στο Σινσινάτι λίγο πριν το US Open λόγω ενοχλήσεων στο αριστερό της πόδι προκάλεσε ανησυχίες για ένα παρόμοιο αποτέλεσμα. Και οι δηλώσεις της Ριμπάκινα μετά το τέλος του αγώνα είναι οι εξής. Πάντα είναι, είπε, δύσκολος ένας αγώνας απέναντι στην Αρίνα. Πιέζουμε μία την άλλη για να γίνουμε καλύτερες μετά από αυτές τις μάχες. Συγχαρητήρια για την απίστευτη χρονιά σου. Μακάρι να είχα παίξει λίγο καλύτερα, αλλά υποθέτω ότι αυτό θα γίνει για την επόμενη χρονιά, είπε από την πλευρά της η Σαμπαλένκα. Με τη φωνή της να σπάει από συγκίνηση στο βάθρο μετά την ήττα της. Αυτή η τελευταία ήττα αποκαλύπτει περαιτέρω τις αδυναμίες της αθλήτριας από το Μίνσκ στους τελικούς Grand Slam, καθώς μετρά 4 τίτλους και 5 χαμένους τελικούς. Αυτά λοιπόν και από την... και από το τένις και τη βασίλισσα της Νέας Υόρκης την Ριμπάκινα. Πάμε στο χάντμπολ. Έχοντας ο ΠΑΟΚ Ταϊνία σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης πήρε μια σπουδαία νίκη με 33-28 επί της Ντουντελάντζ και βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στην παρουσία του στον δεύτερο γύρο του European Cup και σήμερα λοιπόν στις 8 η ώρα το βράδυ και πάλι στην έδρα της ομάδας από το Λουξεμβούργο θα διεξαχθεί η ρεβάνς και αυτό το συν 5 λοιπόν είναι ένα ξεκάθαρο μαξιλαράκι ασφαλείας για τους παίκτες του Μπάμπη Ανανιάδη. Η Δράμα έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στον δεύτερο γύρο του European Cup επίσης, επικρατώντας της Μπουντβάντσκα με 32-24 μπροστά στον κόσμο της. Κορυφαίος για την ομάδα του Σάκη Βαλαβάνη ήταν ο Χόρβατ με 11 γκολ, με τη Δράμα να πηγαίνει στη ρεβάνς της 19 Σεπτεμβρίου στην Μπούντβα με σημαντικό προβάδισμα. Ο Ιωνικός Νέας Φιλαδελφίας επέστρεψε εμφατικά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις παίρνοντας μεγάλη νίκη με 29-22 επί της Μπέσα Φάμγκας στο Κόσοβο. Η ομάδα του Μάκη Παπακώστα απέκτησε έτσι ένα σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης εν ώψη της ρεβάνς στις 19 Σεπτεμβρίου στο ΑΚΑ. Λοιπόν, και μιας και μιλούσαμε έτσι λίγο πριν για το τένις και για την Ριμπάκινα η οποία κατέκτησε το US Open, να πούμε ότι η Ουκρανή, η Νταϊάννα Γιαμστρέμπσκα, αποκάλυψε ότι ότι ο ρωσικός πύραυλος χτύπησε και κατέστρεψε ολοσκερό στο διαμέρισμά της στην Οδυσσό. Μέσα λοιπόν στα συντρίμμια, το μοναδικό αντικείμενο, λέει, που έμεινε άθικτο ήταν μια πετσέτα του Ρολάν Γκαρός από τη συμμετοχή της στο Γαλλικό Open του 2025, όπου είχε φτάσει μέχρι και τον τρίτο γύρο. Πραγματικά απίστευτο έτσι να καταστραφεί το σπίτι του ολοσκερός από ρωσικό πύραυλο
και να διασωθεί μόνο μία πετσέτα από το Ρολάν Γκαρός. Είναι πραγματικά απίστευτο. Η 26χρονη λοιπόν τενίστρια που βρίσκεται στο νούμερο 113 της παγκόσμιας κατάταξης είχε κατακτήσει το Μάιο τον τίτλο στο 125 της Πάρμα, τουρνουά της Πάρμα.

Μια καλημέρα και στον φίλο τον Κώστα Τσαβαλιά, ο οποίος λέει: θέλω να κάνω ένα σχόλιο για τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Μεγάλωσε, λέει, σαν Μαζονάκης, αγαπήθηκε σαν Μαζονάκης, πέτυχε σαν Μαζονάκης, έζησε σαν Μαζονάκης και έφυγε επίσης σαν Μαζονάκης. Θα τον θυμόμαστε, λέει. Ο φίλος ο Κώστας Τσάβη 13 από το Αγρίνιο. Εντάξει, ήταν μια είδηση πραγματικά που μας έχει σοκάρει όλους. Είναι το θέμα της ημέρας, γιατί ήταν βεβαίως σπουδαίος ο Γιώργος Μαζονάκης, αλλά και όλα αυτά τα οποία ακούγονται και έρχονται στο φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες πραγματικά σοκάρουν. Και λες τώρα, θες να πας σε ένα γιατρό να κάνεις κάτι, ρε παιδί μου. Μια παρέμβαση αισθητική, okay. Θα μπορούσε να είναι και κάτι άλλο, διαφορετικό. Και λες τώρα, δεν ξέρω που πάω, γιατί εκ των υστέρων βεβαίως, και αφού μπορεί να συμβεί το μοιραίο, αποκαλύπτονται χίλια μύρια. Πραγματικά, λες τώρα, πού πάω, πόσο προστατευμένος είναι ο κόσμος. Και πόσο τελικά ρόλο παίζει η διαφήμιση, παιδιά. Δηλαδή, αυτοί οι δύο γιατροί έλεγαν και ξαναέλεγαν ότι είμαστε γιατροί των επωνύμων. Λες τώρα, αφού πάει ο Μαζονάκης εκεί, θα πάω κι εγώ. Δεν ξέρεις, είναι όλα πραγματικά τόσο χύμα και τόσο ρευστά που λες, δεν ξέρω, είμαστε τόσο απροστάτευτοι τελικά. Το θέμα είναι ότι έφυγε ο άνθρωπος αυτός. Έφυγε μόλις τα 54 του. Γι' αυτό θα πρέπει πραγματικά να είμαστε πάρα πολύ, έτσι, προσεκτικοί που πάμε. Και επειδή η συγκεκριμένη, έτσι, πράξη που ήθελε να κάνει, από ό,τι διαβάζω και εγώ εκ των υστέρων, έτσι, γιατί δεν την γνώριζα, πρέπει να πας σε νοσοκομείο. Δηλαδή δεν μπορείς σε ένα απλό ιατρείο να πας να κάνεις τώρα πλασμαφαίρεση. Δηλαδή σου βγάζουν το αίμα και σου ξαναβάζουν πάλι. Ναι, μωρέ Τάσος, και στο νοσοκομείο, λέει ο Τάσος Ελεμέζης, να πας, δεν είσαι 100%. Αλλά φαντάσου τώρα όμως ότι αν ήταν στο νοσοκομείο θα είχε μια άλλη αντιμετώπιση, έτσι. Γιατί μέχρι να καλέσουν το 166, μέχρι να έρθει, μέχρι να του κάνουν ανάνυψη κλπ. Χάνεται χρόνο. Στο νοσοκομείο θεωρώ τα πράγματα θα ήταν ίσως λίγο πιο εύκολα.

Λοιπόν, να διαβάζω μια αίρεση που πραγματικά εμένα τουλάχιστον με χαροποιεί. Διαβάζω λοιπόν ότι η Celine Dion επέστρεψε στη σκηνή πραγματοποιώντας την πρώτη από τις 26 προγραμματισμένες συναυλίες της στο Παρίσι μετά από απουσία 6 ετών. Και ήταν βεβαίως φανερά συγκινημένη μπροστά σε 30.000 θεατές οι οποίοι την αποθέωσαν στη διάρκεια της ερμηνείας της. Εντάξει, μιλάμε για μια κορυφαία πραγματικά καλλιτέχνηδα, η οποία έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση το 2022, θυμίζω, λόγω της διάγνωσής της που πραγματικά μας είχε σοκάρει με το σύνδρομο του δίσκαμπτου ατόμου. Για συνολικά 26 συναυλίες της δημοφιλούς ερμηνεύτριας στην γαλλική πρωτεύουσα είναι sold out και θα πραγματοποιηθούν μέσα στους επόμενους 8 μήνες. Φορώντας έτσι ένα μαύρο strapless φόρεμα, η Καναδή Ντίβα λοιπόν με τις πάνω από 260 εκατομμύρια πωλήσεις άλμπουμ ξεκίνησε το show με το τραγούδι On a Change Pass, κυριευμένη από συγκίνηση, σταμάτησε για λίγη ώρα να τραγουδάει. Με τους 30.000 θεατές λοιπόν στο Παρίσι να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά της στο τέλος του πρώτου αυτού κομματιού. Νομίζω ότι θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό και για την ίδια που κατάφερε επιτέλους να επιστρέψει, διότι αυτό που περνάει είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά το γεγονός ότι επέστρεψε, αν μη τι άλλο, έτσι δείχνει ότι και οι θεραπείες πλέον έχουν προχωρήσει και σε αυτό το, και σε αυτή την δύσκολη αρρώστια. Μακάρι λοιπόν να τα πάει καλά και να συνεχίζει λοιπόν να κάνει αυτό το οποίο αγαπάει.

Λοιπόν, εγώ διαβάζω κάποια μηνύματα όπου κάποιοι από εσάς αναφέρεστε στη ζωή που μπορεί να έκανε ο Γιώργος ο Μαζωνάκης. Δεν τον θεωρούμε πρότυπο, σε καμία περίπτωση δεν τον προβάλαμε σαν πρότυπο. Τον αναφέρουμε ως τραγουδιστή, προσωπικά μου αρέσει η φωνή του, μου άρεσε η φωνή του. Αλλά σε καμία περίπτωση ούτε εδώ μέσα από την Έρα Σπόρου, ούτε γενικότερα έχω ακούσει να τον παρουσιάζουν σαν πρότυπο. Ήταν δικό του θέμα το τι έκανε στη ζωή του και αν έκανε το οτιδήποτε, αυτό το οποίο ουσιαστικά αυτό το δεχόταν, δηλαδή το κάθε τι το οποίο συνέβαινε ήταν δικό του. Μιλάμε λοιπόν εμείς για τα λάθη που μπορεί να συμβαίνουν για μια ιατρική πράξη. Τώρα, εάν μέσα σε όλα μπορεί να ήταν και βεβαρημένη η κατάστασή του, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Λέμε όμως ότι δεν μπορούν να γίνουν τέτοιες ιατρικές πράξεις σε ένα απλό ιατρείο. Αυτό και τέλος.

Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο και στα δικά μας στην επικαιρότητα, διότι έχουμε συνέχεια της αγωνιστικής σήμερα. Τα παιχνίδια λοιπόν συνεχίζονται. 6 ώρα λοιπόν έχουμε το παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Βόλο. Η Καλαμάτα με μοναδική ουσιαστικά απουσία αυτού του τιμωρημένου Χουάν Κατάλντι ολοκληρώθηκε λοιπόν η προετοιμασία για την τυπικά εντός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο που θα διεξαχθεί στο Περιστέρι 6 ώρα το απόγευμα για την τέταρτη αγωνιστική. Ο Αργεντίνος Μέσος θα εκτίσει την τιμωρία του έχοντας αποβληθεί την προηγούμενη αγωνιστική στο ίδιο γήπεδο αλλά με αντίπαλο τότε τον γηπεδούχο Ατρόμητο. Πέραν του Κατάλντι λοιπόν για διάφορους λόγους ο Παναγιώτης ο Χριστοφιλέας αποβληθεί την προηγούμενη αγωνιστική στο ίδιο γήπεδο αλλά με αντίπαλο τότε τον γηπεδούχο Ατρόμητο. Πέραν του Κατάλντι λοιπόν για διάφορους λόγους ο Παναγιώτης

τώρα θα αναμετρηθούν ο Αστέρας Άκτορ με την ΑΕΚ στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Με τρία προβλήματα ολοκλήρωσε ο Αστέρας την προετοιμασία του. Οι αρκάδες που είναι στην αναζήτηση των πρώτων βαθμών στο φετινό πρωτάθλημα θα παραταχθούν δίχως τον Νίκο Παπαδόπουλο, τον Άντριαν Ριέρα και τον Παναγιώτη τον Δελγιανίδη, άπαντες τραυματίες. Σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ, μετά τις νίκες επί Άρη και ΛΑΣΚ, η ΑΕΚ θέλει να συνεχίσει το σερί της με διπλό στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης, ώστε να βρεθεί ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας Super League, περιμένοντας το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκός Πανετολικός. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε πλήρη φόρμα και δεν αντιμετωπίζει προβλήματα για το μάτς με τον Αστέρα. Η ΑΕΚ στις 10 τελευταίες της επισκέψης στην Αρκαδία παραμένει αίτητη με 6 νίκες και 4 ισοπαλίες. Τα 9 παιχνίδια τους είναι για το πρωτάθλημα και το άλλο για το κύπελο Ελλάδας. Στις 9 η ώρα έχουμε το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Λεβαδιακό. Στο Απόστολος Νικολαίδης, οι δύο ομάδες μπαίνουν στο παιχνίδι με στόχο το πρώτο τρίποντο της σεζόν, καθώς η Κηφισιά έχει συγκεντρώσει ένα βαθμό, ενώ ο Λεβαδιακός παραμένει χωρίς βαθμός μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Και φυσικά η οποία ξεκίνησε τη σεζόν με αναβολή στην πρεμιέρα της απέναντι στον Παναθηναϊκό, πριν αναδεχτεί ισόπαλη 1-1 με την ΑΕΚ στην δεύτερη αγωνιστική. Στην τρίτη αγωνιστική γνώρισε την ήττα με 2-0 από τον Όφη, ενώ λίγες μέρες αργότερα η εξαναβολής αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό ολοκληρώθηκε με ήττα 3-1. Επομένως η ομάδα των Βορείων Προαστίων θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να πάρει τους τρεις βαθμούς. Από την άλλη, ο Λεβαδιακός έχει ξεκινήσει με τρεις ήττες. Η ομάδα της Βιωτίας ιτήθηκε 4-0 από τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα, με 0-2 από τον Παναθηναϊκό στη δεύτερη αγωνιστική και με το ίδιο σκορ από τον Πανετολικό στην τρίτη. Το αποτέλεσμα αυτό βεβαίως έχει αφήσει τον Λεβαδιακό χωρίς βαθμό και χωρίς γκολ στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Επομένως, η αναμέτρηση με την Κηφισιά αποτελεί μία πρώτη τάξης ευκαιρία για αντίδραση. Εκτός αποστολής έμεινε ο Λιάγκας. 9 η ώρα είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη, το μεγάλο ντέρμπι στο γήπεδο της Τούμπας. Και μάλιστα για τις εγκαταστάσεις της νέας μεσημβρίας και παρουσία του μεγαλομετόχου του Ιβάν Σαββίδη ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για αυτό το ντέρμπι. Ο Αλέσιο Αλίση δεν αντιμετωπίζει κάποια έτσι φρέσκα προβλήματα, αντίθετα έχει πια διαθέσιμους τους νεοαποκτηθέντες Diego Costa, Christian Yakits, οι οποίοι μάλιστα συμπεριλήφθησαν για πρώτη φορά στην αποστολή, αλλά έμειναν αντίθετα εκτός τραυματίες Γιάννης Αρής, Μεϊτέ, Γιαννούλης, Τσάλοφ και ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, αλλά και Κύριλ Ντεσπότοφ, Τόμ Λουσέ και Παντελής Χατζηδιάκος που συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα στο γήπεδο. Επιπλέον, ο Ιταλός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του τιμωρημένου Αρίτζε Ελουστόντο. Ο Μιχάλης Γρηγορίου στον Άρη δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών, βλέποντας τις τελευταίες μέρες και τον Φαμπιάνο να επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς. Ο Έλληνας τεχνικός κράτησε κλειστά χαρτιά και δεν ανακοίνωσε αποστολή. Ζήτησε ωστόσο το 100% από την ομάδα του, τονίζοντας ότι το παιχνίδι θα κριθεί στις λεπτομέρειες και υπογράμμισε την ανάγκη για συγκέντρωση και αποφυγή αμυντικών αδρανιών, όπως συνέβη στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα με την ΑΕΚ. Και το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Χωρίς προβλήματα οι πράσινοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία σε ένα μάτς που θα κοντραριστούν οι δύο πρωτοπόροι της φετινής λίγκας. Το πρόγραμμα ουσιαστικά της τελευταίας προπόνησης ήταν πάνω σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή στο πώς θα μπορέσει η ομάδα να κάνει τα τελειώματα και τις στατικές φάσεις. Και μετά το τέλος μάλιστα της τελευταίας προπόνησης, ο Τζέικομ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή, στην οποία επέστρεψαν ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του, και ο Σιρίλ Ντέσσερς, ο οποίος εξέτησε την ποινή του. Τέλος, ό,τι αφορά τον Πανετολικό, με μία επιστροφή και με μία απουσία ολοκλήρωσε την προετοιμασία του Πανετολικός. Σε αυτό το μάτς ανάμεσα στις δύο ομάδες που έχουν το απόλυτο μέχρι στιγμής, ο Γιάννης Αναστασίου δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Λάμπρου Σμυρλή, με τον αριστερό εξτρέμ να παραμένει εκτός λόγω τραυματισμού. Αντίθετα, επιστρέφει

Στην αποστολή, έχοντας ξεπεράσει το πρόβλημα που τον άφησε εκτός από το μάτς με το Λεβαδιακό, ο Ματέο Μεχία, ο 23χρονος Κολομβιανός επιθετικός, είναι στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Αναστασίου.

Λοιπόν, και αφού δώσουμε τις καλημέρες μας και στο φίλο τον Μπάμπη και στον φίλο τον Γιάννη. Αλλά και στον φίλο τον Μιχάλη, ο οποίος και αυτός μιλάει για το θέμα του Μαζωνάκη. Κάπου εδώ λοιπόν φτάνουμε και εμείς στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Τάσος Ολεμέζης και Ματίνα Κανελοπούλου ήταν πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Έχετε αμέσως τώρα ο Τάσος Αντωνίνης για ένα δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Να είστε πάντα όλοι καλά. Μείνετε εδώ στην Era Sport. Καλή σας μέρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ελέμεζης. Χρυσό μετάλλιο στο μήκος με επίδοση 8 μέτρα και 35 εκατοστά κατέκτησε χθες ο Μίλτος Εντόγλου στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης. Ο Δής Χρυσός Ολυμπιονίκης πέρα από τη δόξα θα έχει έπαθλο και 150.000 ευρώ. Στο ομαδικό αγώνισμα της κατηγορίας παιδών η ελληνική ομάδα κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Υπασίας που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη. Με την πρώτη ήττα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα συνδυάστηκε το ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο των Ερυθρόλευκων, καθώς ο Όφη έφυγε νικητής από το Φάληρο, ενώ χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Ατρόμητο στο Βόλο. Ολυμπιακός Όφη 0-1 και Ηρακλής Ατρόμητος 1-1 τα αποτελέσματα των δύο χθεσινών αγώνων. Λίγη ώρα μετά την ισοπαλία με τον Ατρόμητο, η ΠΑΕ Ηρακλής εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση για τη διαιτησία της αναμέτρησης. Στο Φάληρο ο Κόντρο χάρισε στους ομιλίτες το τρίποντο. Οπαδοί του Όφη αποθέωσαν την ομάδα του Χρήστου Κόντι στον Νίκος Καζαντζάκης για τη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού στο Φάληρο. Στο Πανθεσσαλικό ο Τσιλούρης έβαλε την ομάδα των Δυτικών Προαστίων μπροστά στο σκορ πριν ο Πέδρο Μάρκες φέρει τον Ηρακλή στα ίσια. Ντέρμπι πρωτοπόρων Παναθηναϊκός Πανετολικός απόψε στο ΆΚΑ στις 9.30, ενώ νωρίτερα θα γίνουν τα μάτς Καλαμάτα Βόλος στις 6, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στις 7 και στις 9 η ώρα θα γίνουν δύο αγώνες και Κηφισιά Λεβαδιακός και ΠΑΟΚ Άρης το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Δεύτερη ήταν χθες για τη Μοντένα για την Εθνική Βόλεϊ των Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αυτή τη φορά με 3-0 από τη διοργανώτρια Ιταλία. Η Ευρωλίγκα γνωστοποίησε ότι το πρώτο Super Cup θα διεξαχθεί κανονικά 18-19 Σεπτεμβρίου. Παναθηναϊκός Σπάρτα Ξουμπότιτσα 77-59 για το δεύτερο διεθνές τουρνουά Ρόδου. Το τριφύλι πλέον στρέφεται την προσοχή του στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα γίνει την Παρασκευή και το Σάββατο με τη συμμετοχή της Παρτίζαν, της πρωταθλήτριας του Euro Cup Μπουρκ και του ΠΑΟΚ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Επόμενη και ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Era Sport 101,8.
2: Είναι ο Κόντρο σε καλή θέση. Κάντο σουτ, γκολ! 0-1 στο 66. Καταπληκτική αντεπίθεση για τον Όφη. Ολυμπιακός Όφη 0-1.
3: Στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, γκολ 0-1 για τον Ατρόμητο με τον γκολ του Τσουλούλη που πάει τώρα να το πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του. Η παλιά τώρα μέσα να βρει σε θέση βολής και μεγάλη ευκαιρία και ισοφάριση για τον Ηρακλή από το Μάρκες στο 74ο λεπτό.
4: Ακούτε Era Sport.
0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο.
0: τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Doom Spiro Gold.
1: Ο Κώστας Κυριακάκης στη ρύθμιση του ήχου και ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Σας καλημερίζουμε. Και αναπόφευκτα δικαίως θα πάμε πάλι στην Ισπανία, όπως και χθες, γιατί ευνόητο είναι ότι συντηρείται η άβρα της απόλυσης με τη Λίμπαρ. Η μία ανανέωση της εμπιστοσύνης σε μία δεδομένη αξία. Τα είπαμε και χθες, οι κουβέντες έχουν ιδιαίτερη σημασία όταν αναφέρεσαι για όσα συμβαίνουν εντός ελληνικών συνόρων, εντός και εκτός ποδοσφαίρου, στην ελληνική κοινωνία. Το επαναλαμβάνω, η μη ανανέωση εμπιστοσύνης σε μια δεδομένη αξία. Γράφει λοιπόν η Mundo Deportivo, το βρήκα και στην ιστοσελίδα της, επιλέξει άσχημα τα νέα του Μεντιλίμπαρ από την πιεστική Ελλάδα. Ευχαριστούμε αμίγκος γιατί μας κολακεύετε. Ονομάζεται πίεση, πιεστική Ελλάδα, ονομάζεται πίεση την ανθρωποφαγία. Εδώ ξέρετε, φίλοι Ισπανοί, αν και είστε κι εσείς μεσογειακός λαός, δεν έχουμε ακριβώς τα ίδια ήθη και έθιμα, ας το πούμε έτσι. Δεν έχουμε ακριβώς την ίδια στάση ζωής. Θυμάμαι προημερών και πριν από λίγους μήνες έντονες διαδηλώσεις στη Μαδρίτη και όχι μόνο για τα εργατικά δικαιώματα από συνδικαλιστές Ισπανούς. Εδώ όμως τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερο, αμίγος. Είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα εδώ, γιατί είπα πριν ονομάσατε πίεση την ανθρωποφαγία. Εδώ δεν ο ικανός δεν βρίσκει το δρόμο του αυτοδίκαια, πραγματικά δεν βρίσκει το δρόμο του αυτοδίκαια ως εύλογη πορεία της αξίας του. Και μεταξύ άλλων, όπως και στην περίπτωση με τη Λίμπαρ, ο Μεντιλίμπαρ τη βρήκε εδώ την θέση που του άξιζε σε μια μεγάλη ομάδα όπως ο Ολυμπιακός. Δεν τίθεται θέμα βέβαια για την αξία του Μεντιλίμπαρ, είναι μια δεδομένη αξία. Όμως τα ποσά είναι ανάλογα όταν θα πρέπει να ανανεωθεί η εμπιστοσύνη σε μια δεδομένη αξία. Εδώ χρειάζονται μέσα, χρειάζονται πλάγιοι δρόμοι συνηθέστερα για να βρουν οι άξιοι, οι ικανοί, το δρόμο που τους αξίζει για να καταλάβουν τη θέση που τους πρέπει. Και μεταξύ άλλων, όπως και στην περίπτωση με τη Λίμπαρ, δεν τους ανανεώνεται η εμπιστοσύνη. Το είπα και χθες ότι ο Ολυμπιακός, ναι, δεν έπαιζε καλό ποδόσφαιρο τους τελευταίους μήνες, αλλά όταν έχεις στον πάγκο σου μια αξία με κεφαλαία γράμματα όπως ο Μεντιλίμπαρ, δεν κάνεις μια κουβέντα μαζί του, δεν του ανανεώνεις την εμπιστοσύνη. Αυτό λοιπόν, φίλοι Ισπανίες, εσείς που μιλάτε για πίεση, δεν συμβαίνει και είναι και αυτή μορφή ανθρωποφαγίας. Όπως αυτή που προλόγησε τη σημερινή αναφορά μου, η ύπαρξη των ικανών, υπάρχουν ικανοί στην ελληνική κοινωνία σε κάθε τομέα της δημόσιας ζωής, αλλά δεν βρίσκουν με αυτοδίκαιο, με αυτονόητο τρόπο την θέση που τους αξίζει, παρά μόνο αν παλέψουν πολύ και αν χρησιμοποιήσουν πλάγιο δρόμο. Άρα, μη συγκρίνετε ανώμια η μεγέθη.

Αμέσως μετά, ας πούμε ότι αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα της εβδομάδας που φεύγει. Υπάρχουν όμως και άλλα ουσιώδη συμπεράσματα της εβδομάδας. Δικαίως κυριαρχεί η αίσθηση, η άποψη πιο σωστά, για την αξία της ΑΕΚ. Και αυτό δεν το λένε μόνο οι άνθρωποι της ΑΕΚ, δεν το λέμε μόνο εμείς οι δημοσιογράφοι ή όποιοι άλλοι είδαν και αυτή την εμφάνιση, την πρώτη, την επάνωδο της ΑΕΚ στο Champions League. Το λένε και οι ίδιοι Αυστριακοί. Ο προπονητής των Αυστριακών μόλις χθες δήλωσε ότι υποκλεινόμαστε στην ανωτερότητα του αντιπάλου μας και πιστεύω ότι η ΑΕΚ έχει τα εχέγγυα για να διακριθεί στο Champions League. Και αυτή είναι μια ευνόητη άποψη. Εγώ αυτό που έχω να πω αρχικά είναι, θυμάμαι την δήλωση του Νίκολης, του προπονητή της ΑΕΚ, ο οποίος μπορεί να το πούμε ότι είχε προειδοποιήσει και άπαντες στην αρχή της περίοδου ότι η δική μου ΑΕΚ, ήταν τα λόγια του Νίκολιτς, δεν μπήκε στο Champions League για να περάσει απαρατήρητη, αδιάφορη. Αυτά ήταν επιλέξει τα λόγια του Νίκολιτς στην αρχή της παρουσίας του στη φετινή περίοδο και είναι φανερό ότι θέλει να αφήσει το αποτύπωμά της. Έλεγα και εγώ από αυτό εδώ το μικρόφωνο το παιχνίδι με την ΛΑΣΚ περιμένουμε να είναι δύσκολο. Αλλά η ΑΕΚ έπρεπε να νικήσει αφού η πρεμιέρα ήταν εφικτή με βάση τον αντίπαλο, γιατί βέβαια έκρυβε παγίδες η αντίπαλός της, δεν ήταν όμως η ομάδα φόβητρο. Όμως αυτό που είδαμε από την ομάδα του Νίκολιτς είναι σε αντιστρόφως ανάλογη σχέση με το χρονικό διάστημα που βρισκόμαστε. Δηλαδή σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν βλέπουμε ομάδες να παίζουν έτσι όπως η ΑΕΚ. Πώς? Να παίζουν δημιουργικά, να έχουν και καλή ανασταλτική λειτουργία, γιατί ξέρετε, όταν βλέπεις στην αρχή της περίοδου, το ξέρω πολύ καλά τι είπατε πολλοί από εσάς, και αυτό είναι αλήθεια. Τι δηλαδή? Ότι στην αρχή της περίοδου, όταν βλέπεις ομάδες να παίζουν με τους ρυθμούς της ΑΕΚ, να έχουν τη φυσική κατάσταση της ΑΕΚ, να έχουν τους αυτοματισμούς της ΑΕΚ, τότε προβληματίζεις για την αρχή της περίοδου ότι δεν έγινε στην προετοιμασία καλή δουλειά στη φυσική κατάσταση. Αλλά λίγη δουλειά και γι' αυτό η ομάδα είναι ελεύθερη από την αρχή της περίοδου. Όμως αυτό δεν συμβαίνει στην ΑΕΚ. Αυτό δεν συμβαίνει στην ΑΕΚ και ένα έμπειρο μάτι μπορεί να το δει. Και μίλησα με προπονητές, με πολύ περισσότερους από έναν προπονητή, έμπειρους προπονητές, που τονίζουν και οι ίδιοι ότι αυτό το οποίο είπα, ο κίνδυνος δηλαδή, λόγω της άνεσης των κινήσεων που έχει η ΑΕΚ, να μην έχει γίνει καλή δουλειά στη φυσική κατάσταση, στην προετοιμασία, δεν ισχύει και αυτό το βλέπει κανείς από το παραγωγικό παιχνίδι και από την ανασταλτική λειτουργία, από το σχέδιο που υπάρχει. Να η λέξη κλειδί, το σχέδιο. Γιατί είναι φανερό ότι αυτή η ωριμότητα της ΑΕΚ, η επιστροφή της σε λαμπερές εμφανίσεις, γίνεται βάση σχεδίου. Και το έχω ξαναπεί και επιτρέψτε μου και ως παλιότερος ρεπόρτερ ΑΕΚ να μπορώ να συγκρίνω, γιατί ήμουν για πολλά χρόνια ρεπόρτερ ΑΕΚ στην εποχή του Μπάγκεβιτς, ότι η ΑΕΚ του Νίκολιτς έχει όλες τις προϋποθέσεις να συγκροτήσει καλύτερο σύνολο από την ομάδα του Μπάγκεβιτς. Γιατί ούτως ή άλλως έχει μια προδιάθεση καλύτερη από εκείνη την ομάδα, την πρωταγωνίστρια του Μπάγκεβιτς, που ήταν μια σκληρή ομάδα, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, η κυρία Πηξίδα της ομάδας του Μπάγκεβιτς. Όμως η ομάδα του Νίκολιτς είναι επιθετικογενής, παίζει με σχέδιο επιθετικογενές ποδόσφαιρο, δημιουργικό ποδόσφαιρο, πολύ περισσότερο από εκείνη την ομάδα του Μπάγκεβιτς. Άρα πιστεύω ότι, αν βεβαίως μιλάγαμε πριν για εμπιστοσύνη, αν συνεχίσει να απονέμεται εμπιστοσύνη στον Νίκολιτς, αν ενισχυθούν τα κενά που θα προκύψουν στη διάρκεια της περίοδου, γιατί με παρόμοιο πρόγραμμα στο Champions League και στο ελληνικό πρωτάθλημα, με διαρκώς παιχνίδια απαιτητικά, η ΑΕΚ και κάθε ομάδα, όχι μόνο η ΑΕΚ, θα εμφανίσει και κενά, αν όχι ανεπάρκειες. Τότε λοιπόν η διοίκηση θα πρέπει να ανταποκριθεί άμεσα. Αν λοιπόν αυτές είναι βασικές προϋποθέσεις, οι οποίες το πιθανότερο είναι να τις δούμε ενώπιόν μας ως δεδομένα στη διάρκεια της περίοδου. Αν λοιπόν συμβούν αυτά, η ΑΕΚ έχει όλες τις προϋποθέσεις να πρωταγωνιστήσει με εμφατικό τρόπο στην Ελλάδα
και να πετύχει τη διάκριση και στην Ευρώπη. Δεν βιάζομαι να βγάλω συμπεράσματα. Ήταν το πρώτο παιχνίδι. Βεβαίως η αντίπαλος ΑΕΚ δεν ήταν φόβητρο. Αλλά επιτρέψτε μου, γιατί μετά από τόσα χρόνια επαφής, οπτικής επαφής και ρεπορταζιακής επαφής με τα δεδομένα του Champions League και με κριτήριο τη νέα μορφή της διοργάνωσης, μπορώ να δω ότι η ΑΕΚ έχει αναπληρώτερες δυνάμεις στο εμψυχοδυναμικό της. Στον πάγκο της υπήρχαν παίκτες οι οποίοι σας βεβαιώνω ότι αν έμπαιναν στο παιχνίδι να παίξουν με τη ΛΑΣΚ θα είχαν απόδοση, αν όχι αντίστοιχα, ανάλογη με τον βασικών. Έχει λοιπόν εμψυχοδυναμικό με αναπληρώτερες λύσεις. Έχει σχέδιο δράσης και αυτό το οποίο αναγνωρίζει κανείς στην ΑΕΚ του σήμερα, τη δικαίως πρωταγωνίστρια με εμφατικά σχόλια από εαυτούς και αλλήλους, από τους δικούς ανθρώπους και από άλλους για την απόδοσή της στο πρώτο παιχνίδι του Champions League, είναι ότι ψάχνει τον γκολ. Και το ψάχνει τον γκολ με πολύ περισσότερους από έναν τρόπους. Αυτό είναι ορατό διακειμενού οφθαλμού.

Επόμενη αναφορά θέλω να μιλήσω για τον ΠΑΟΚ, γιατί σας είπα στην αρχή της εκπομπής ότι θα ασχοληθούμε με τα συμπεράσματα της εβδομάδας που φεύγει αγωνιστικά και μη. Και η ήττα του ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ δεν ήταν απλώς η πρώτη απώλεια του ΠΑΟΚ σε ντέρμπι τη φετινή περίοδο, η οποία του έπληξε και το 2-2 στο πρωτάθλημα μετά τις δύο νίκες απέναντι σε Λεβαδιακό και Ατρόμητο. Απλώς επιβεβαίωσε με χαρακτηριστικό τρόπο, θα λέει κανείς, ένα πρόβλημα που αρχίζει να αποκτά μόνιμα χαρακτηριστικά για την ομάδα του Αλέσιο Λύση, τη μεγάλη αμυντική ανασφάλεια, τα αμυντικά κενά μακριά από την Τούμπα και το χάσιμο που έχει κάθε φορά που δεν είναι γηπεδούχος. Εκεί ο ΠΑΟΚ χάνει από το κύρος του, χάνει από την δυναμική του και αυτό δεν είναι αμυγός αγωνιστικό πρόβλημα. Αυτό έχει να κάνει και με την δουλειά που γίνεται, με την επικοινωνία πιο σωστά. Είναι και επικοινωνία συγκεκριμένη περίπτωση της μορφή δουλειάς, με την επικοινωνία στα αποδυτήρια μεταξύ παικτών και προπονητή. Ο ΠΑΟΚ, να θυμίσω ότι έχει δώσει μέχρι σήμερα 5 εκτός έδρας παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, 10 συνολικά, και έχει δεχθεί συνολικά 12 γκολ χωρίς να καταφέρει να διατηρήσει ανέπαφη την αιστεία του. Ούτε μία φορά. Ακόμη πιο εντυπωσιακό και ανησυχητικό, θα λέει κανείς, είναι ότι ναι, και στις 5 εξόδους τους οι παίκτες του ΠΑΟΚ βρέθηκαν μπροστά, βρέθηκαν πρώτοι πίσω στο σκορ, αναγκαζόμενοι να κυνηγούν από νωρίς την ανατροπή. Στο Ολυμπιακό στάδιο εμφανίστηκαν ξανά αρκετά από τα προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί στο Μπέργκεν και στις Βρυξέλλες, ιδιαίτερα εκεί, αλλά ακόμα και στο Λούμπλιν. Επιλέγω χαρακτηριστικά παιχνίδια του ΠΑΟΚ εκτός έδρας που αποδεικνύουν όσα λέω, που εκεί απλώς γύρισε το παιχνίδι χάρη στις εμπνεύσεις και στις ενέργειες κυρίως του Κωνσταντέλια, το απόντος πλέον Κωνσταντέλια, και προσωπικά λάθη, κακές τοποθετήσεις, έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης, αυτή είναι φανερή, και αδυναμία σωστής, να, μια κουβέντα κλειδί και ένα συμπέρασμα κλειδί για τον ΠΑΟΚ. Αδυναμία σωστής αντιμετώπισης καταστάσεων μέσα και γύρω από την περιοχή. Εκεί ο ΠΑΟΚ, οι παίκτες ΠΑΟΚ παρουσιάζουν απουσία αυτοσυγκέντρωσης και η απουσία αυτοσυγκέντρωσης εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει μια συμπαγής πραγματικότητα, ένα συμπαγές πνεύμα συνεργασίας προερχόμενο από τα αποδυτήρια μεταξύ παικτών και προπονητή. Αυτά είναι δεδομένα, τα διδάσκει η εμπειρία από ομάδες και πόσο μόνο φιλόδοξες ομάδες στο ΠΑΟΚ, τα διδάσκει η ίδια η ζωή, γιατί όσα είπα έχουν αντανάκλαση και στην καθημερινότητα. Σκεφτείτε λίγο περισσότερο και θα συμφωνήσετε μαζί μου.

Ντούμπι Σπυρογκόλ από την Έρα Σπορ. Βρισκόμαστε ενώπιον των τίτλων πολιτικών ειδήσεων, αλλά πριν πάμε στις πολιτικές ειδήσεις, να απαντήσω στην παρατήρηση φίλου του ΠΑΟΚ, ο οποίος φεύγει από τις κακές εκφράσεις που συνηθίζονται σε αυτές τις περιπτώσεις, και με όριμο λόγο μου τονίζει ότι πράγματι η εικόνα αντιστρέφεται όταν ο ΠΑΟΚ φεύγει από την Τούμπα. Μοιάζει με ομάδα που χάνεται και τονίζει μία από τις προηγούμενες παρατηρήσεις μου. Έχω να απαντήσω ότι 12 γκολ παθητικό σε 5 παιχνίδια και γκολ στο πρώτο ημίχρονο σε κάθε αναμέτρηση, δέχεται σε γκολ στο πρώτο ημίχρονο σε κάθε αναμέτρηση, αυτό δεν το είπα πριν, το τονίζω τώρα για να υπογράψω, φίλε, τη δική σου άποψη, είναι στοιχεία που απαγορεύονται. Διαροπάλου θα λέει κανείς, για ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό και θέλει να είναι φιλόδοξη. Και νομίζω ότι αυτή η ανάκτηση, γιατί ο πέρσι ο ΠΑΟΚ δεν ήταν έτσι, η ανάκτηση του συμπαγούς της αμυντικής λειτουργίας γενικότερα του ΠΑΟΚ, δεν αναφέρομαι μόνο στην ανασταλτική λειτουργία εντός της περιοχής του, αλλά από τις φάσεις που είδαμε στα ίδια παιχνίδια, γίνεται κατανοητό ότι υπάρχει συνολικό πρόβλημα ανασταλτικής λειτουργίας της ενδεκάδας για να μπορεί να βρίσκει ο αντίπαλος ελεύθερους χώρους και να μπαίνει με αξιώσεις στην περιοχή του ΠΑΟΚ και, όπως αποδεικνύουν οι αριθμοί, να τις μετουσιώνει σε γκολ. Και πολλά από αυτά σε έντονα γκολ. Και πολλά από αυτά σε εύκολα γκολ.

0: Hera Sport 101,8.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ακούτε Hera Sport.
3: Doom Spirogol. Η δεύτερη σελίδα της σημερινής εκπομπής, όπου δεύτερη σελίδα το δεύτερο μισάωρο. Ο Κώστας Κυριακάκης στη ρύθμιση του ήχου, ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Αναφερθήκαμε πριν στην εχώρια πραγματικότητα. Δεν θα σας πω ότι θα φύγουμε μακριά από αυτήν με την αναφορά που έπεται στη σημερινή εκπομπή. Θα θελήσω να σας προβληματίσω, να σας πω μήπως τα ποσά είναι ανάλογα, δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη της διεθνούς πραγματικότητας, των δεδομένων στην UEFA και στην FIFA με τα ελληνικά δεδομένα. Είναι όμως ανάλογα, αναρωτιέμαι. Έχω την απάντηση, σας καλώ μετά την επόμενη αναφορά να τη δώσετε και εσείς. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια διαμάχη άνευ προηγουμένων, να θέλω να θυμίσω, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, της UEFA, και τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, τον γνωστό και μη εξαιρεταίο Τζιάνι Ινφαντίνο. Μια διαμάχη η οποία κάθε μέρα, είναι αλήθεια ότι δυναμώνει, αποκτά νέες διαστάσεις, ενώ δεν αποκλείεται να συνεχιστεί το επόμενο διάστημα ακόμα και στις αίθουσες των δικαστηρίων. Αυτό, όπως διάβασα σε εκτιμήσεις διεθνών παρατηρητών, είναι αναπόφευκτη εξέλιξη. Η είσοδος, ας το πούμε έτσι, της ίδιας υπόθεσης στις αίθουσες των δικαστηρίων. Με φόντο, θέλω να θυμίσω, τις εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου στην Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, τη FIFA, ο Ιταλο-Ελβετός παράγοντας, ο Τζιάνι Ινφαντίνο, βρίσκεται σε θέση μάχης μετά τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Τα αναπτύξαμε όσα συνέβησαν στη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τονίσαμε με έμφαση από αυτήν εδώ την εκπομπή την ανοχή, θυμίζω, που έδειξε στις παρεμβάσεις του Ντόναλντ Τραμπ και με αποκορύφωμα το σχέδιό του για πώληση των εμπορικών δικαιωμάτων των Παγκοσμίων Κυπέλλων, ανδρών και γυναικών, σε ιδιώτες επενδυτές έναντι 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, παρακάμπτοντας τις νομικές διαδικασίες της FIFA. Αν και το σχέδιο, βέβαια, αυτό πρέπει να το πω, ακυρώθηκε μετά τη γενική καταγραφή, η UEFA δεν υποχωρεί και φέρεται αποφασισμένη να φτάσει μέχρι τέλους, μέχρι δηλαδή την οριστική απαλλαγή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας από τον Τζιάνι Ινφαντίνο. Να φτάσει μέχρι την καθαίρεση του Ινφαντίνο. Πιο συγκεκριμένα, η UEFA ζήτησε από Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ την άδεια να λάβει καταθέσεις και έγγραφα από οντότητες της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, της FIFA, που εδρεύουν στη Φλόριντα, προκειμένου τι, να τα αξιοποιήσει σε σχεδιαζόμενη ποινική καταγγελία στην Ελβετία σε βάρος του Ινφαντίνο, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο το οποίο δημοσιοποιήθηκε, το οποίο είναι ήδη γνωστό και μέσω των μέσων ενημέρωσης, μέσω του τύπου. Την αίτησή της, η οποία κατατέθηκε μονομερώς βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας, η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η UEFA, αναφέρει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί ποινικά κατά του Ινφαντίνο, καθώς και πιθανώς άλλων αξιωματούχων και συμβούλων της FIFA σχετικά με το σχέδιο FIFA Forward Enterprise. Αυτή είναι η επωνυμία του σχεδίου Ινφαντίνα. Ο UEFA υποστηρίζει ότι ο Ινφαντίνο ανέπτυξε την πρόταση μυστική σε συνεργασία με μια μικρή ομάδα συμβούλων και επενδυτών, λέξη κλειδί, και επενδυτών. Αυτή μήπως είναι τα πρόσωπα βαρόμετρα? Καλά, τι ρωτώ τώρα. Επενδύσεις είναι ένας κύκλος χρήματος, μια δίνη χρήματος που παρακάμπτει τις όποιες αγαθές προθέσεις ποδοσφαιριστών και των εναπομείναντων αγαθών παραγόντων, των υγιών παρουσιών, και παρακάμπτει η UEFA τις προεπόμενες διαδικασίες διακυβέρνησης της FIFA χωρίς να διαβουλευθεί με το Συμβούλιο της FIFA τις περιφερειακές συνομοσπονδίες ή τις εθνικές ομοσπονδίες μέλη, οι οποίες βλέπουν ανήμποροι ως πληβοί της ίδιας ιστορίας. Υπάρχουν οι πατρίκοι και οι πληβοί, οι πατρίκοι με τους επενδυτές δίπλα τους που εξυπηρετούν και κερδοσκοπούν από τον ίδιο κύκλο χρήματος, και υπάρχουν και οι πληβοί, οι ομοσπονδίες, οι τοπικές ομοσπονδίες όπως η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και όχι μόνο, που βλέπουν και παρατηρούν προς τα που φυσάει ο άνεμος για να καταλάβουν και πού κατευθύνεται η δική τους πορεία. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Δημήτρη Παναγιωτόπουλο. Είναι καθηγητής αθλητικού δικαίου, αλλά πριν και μετά από αυτό είναι δικηγόρος, καθηγητής αθλητικού δικαίου, αλλά πριν και μετά από αυτό το τονίζω, είναι συγκροτημένος πολίτης του σύγχρονου κόσμου. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Τσάμι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Μας τιμά μία ακόμα φορά η παρουσία σας, γιατί οι διατυπώσεις σας είναι πάντα ουσιώδεις και αναζητούμε κάτι παρόμοιο από εσάς και σήμερα.
2: Ό,τι μπορώ τα προσφέρω. Ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν στα δικαστήρια η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η UEFA, εν ώψη εκλογών στη FIFA. Έχουμε λοιπόν την παρουσία του Τζιάνι Ινφαντίνο να θέλει να παραταθεί. Έχουμε την παρέμβαση του Τραμπ. Ναι, του Τραμπ, ο οποίος βρίσκει χρόνος, κύριε Παραγιωτόπουλε, δεν εννοώ τα λόγια μου, παρά την δίνη αίματος που προκαλούν οι αποφάσεις του, παρά τους παγκοσμίους πολέμους που έχει υπό την αιγίδα του, βρίσκει χρόνο να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Με το ποδόσφαιρο. Και κάνει παρεμβάσεις υπέρ του Ινφαντίνο. Το σχόλιο από εσάς, παρακαλώ, από τον συγκροτημένο πολίτη του κόσμου. Παρακαλώ.
2: Από ό,τι φαίνεται, όποιος έχει την αίσθηση του ελέγχου, ότι πρέπει να ελέγχει τα πάντα, μάλλον και περί αυτού πρόκειται και εδώ. Γιατί δεν μπορεί να παρά μόνο... είναι πρωτάκουστο αυτό και πρωτοφανές θαρώ, διότι όλες αυτές οι εκλογές γίνονται με τον καταστατικό των φορέων που είναι ιδιωτικοί, όπως ξέρετε.
3: Βεβαίως. Αυτό να το τονίσουμε. Και παρακαλώ πολύ σε όσους μας ακούν, πείτε τι σημαίνει ιδιωτική, ότι είναι ιδιωτική φορέα.
2: Ιδιωτικός φορέας σημαίνει ότι είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Και εν προκειμένου η FIFA ακούει στο άρθρο 60 του αστικού κώδικα της Ελβετίας, όπως ξέρετε. Είναι, όπως λέμε εδώ, μια ομοσπονδία που εγκρίνεται και λειτουργεί κάτω από την εσωτερική νομιμότητα, την εσωτερική ενομητάξη, έτσι και εκεί. Αλλά έχει διεθνή δραστηριότητα. Λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου του συγκεκριμένου κράτους, της ενόμου τάξεως δηλαδή, και έχει λειτουργικό, δηλαδή δυνατότητα, και δημιουργεί δράσεις διεθνώς. Και στους κόλπους της δέχεται από ομοσπονδίες κρατών, και όπως είναι τώρα παραδείγματος χάρη κατά κάποιο τρόπο υπερεθνική η Ένωση, η Ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η UEFA, δέχεται και την UEFA παραδείγματος χάρη. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν συγκροτείται η Γενική Συνέλευση με αντιπροσώπους όλων αυτών και δημιουργείται η Γενική Συνέλευση εκλογών για να βγάλει τη νέα διοίκηση. Εκεί όποιος και να κάνει παρέμβαση, ό,τι και να κάνει, αυτό δεν σημαίνει ότι θα εισακουστεί, διότι θα πρέπει να έχει πιάσει όλους όσοι μετέχουν για να εξασφαλίσουν αυτό που ανακοίνωσε δημοσίως.
3: Είπατε τη λέξη παρέμβαση, είπατε τη λέξη παρέμβαση και αυτή είναι μια γέφυρα για να πω και σε εσάς όσα είπα και πριν στους ακροατές εκπομπής, ότι έχουμε πλέον ενώπιόν μας μια διαμάχη άνευ προηγουμένου ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του UEFA και τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της FIFA, τον Ινφαντίνο. Μια διαμάχη η οποία, κύριε Παναγιωτόπουλε, κάθε μέρα που περνάει δυναμώνει και δεν αποκλείεται να συνεχιστεί το επόμενο διάστημα ακόμα και στους αίθους των δικαστηρίων. Με φόντο τις εκλογές για την ανάδειξη του Προέδρου στη FIFA, ο Ινφαντίνο λοιπόν βρίσκεται στα σκηνιά μετά από όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, τα θυμόμαστε όλοι πολύ καλά, την ανοχή που έδειξε στις παρεμβάσεις του Ντόναλντ Τραμπ και με αποκορύφωμα το σχέδιό του για πώληση των εμπορικών δικαιωμάτων του παγκοσμίου κυπέλου σε ιδιώτες, επενδυτές, έναντι 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
2: Πολλά τα λεφτά, Άρη.
3: η κατάλληλη έκφραση.
2: Ναι, εδώ και πάλι με βάση τα όσα ορίζει το καταστατικό τους και η αποφάση των οργάνων τους υποτίθεται ότι το κάνει αυτό. Εκτός και αν το έκανε με ίδιον σκοπό και με κάτω από το τραπέζι, οπότε είναι και υπόλογος απέναντι και και στην κοινότητα, τη διεθνή κοινότητα η οποία είναι στην αγκαλιά της FIFA και εκεί πλέον θα ελεγχθεί. Δεν μπορεί να μείνει έτσι αν τυχόν είναι εκτός καταστατικού, διότι και σύμφωνα και με τον ελβετικό νόμο, διότι θα ρω ότι λειτουργεί στο πλαίσιο της εσωτερικής νομιμότητας του ελβετικού δικαίου. Καταλάβατε.
3: Βεβαίως.
2: Άρα ο καθένας ο οποίος έχει αντιρρήσεις, ο οποίος είναι απέναντι σε κάθε απόφαση η οποία είναι παράνομη, μπορεί να προσφύγει στα εκεί δικαστήρια, ακόμα και στο ΚΑΣ αν αφορά διαφορά επίπεδου αθλητικού.
3: Θέλω να σας θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η UEFA, ζήτησε από Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών την άδεια να λάβει καταθέσεις και έγγραφα από οντότητες της FIFA που εδρεύουν στη Φλόριντα, προκειμένου να τα αξιοποιήσει σχεδιαζόμενη ποινική καταγγελία στην Ελβετία σε βάρος του Ινφαντίνο, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο όλα αυτά. Να θέσω από την κρίση σε ένα άλλο σοβαρό δεδομένο, ότι στην αίτησή της, η οποία κατατέθηκε μονομερώς βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας, η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία UEFA αναφέρει ότι εξετάζει, επιλέξει, το ενδεχόμενο να κινηθεί ποινικά κατά του Ινφαντίνο, καθώς και πιθανώς άλλων αξιωματούχων και συμβούλων της FIFA, σχετικά με το σχέδιο FIFA Forward Enterprise. Η UEFA υποστηρίζει ότι ο Ινφαντίνο ανέπτυξε την πρόταση μυστικά, το είπατε και εσείς πριν, σε συνεργασία με μία μικρή ομάδα συμβούλων και επενδυτών. Εδώ αυτή είναι η λέξη κλειδί, επενδυτές.
2: Κατάλαβα.
3: Παρακαλώ.
2: Τι ορθά η UEFA ζήτησε αυτά που ζήτησε και αρμόδια για να τα δώσει και φυσικά μέσω δικαστικών αποφάσεων, διότι ακούνε στα εκεί δικαστήρια εκείνες οι ομοσποντίες που συνεργάζονται με τη FIFA στην Αμερική. Άρα υποπτεύονται ότι έχει γίνει ποινικό αδίκημα, δηλαδή έχει γίνει κάποια δασκαλία και φυσικά εν όψη και των εκλογών κάνουν αυτό το πράγμα. Έχουν κάθε δικαίωμα, καθότι είναι μέλη και άρα δεν είναι τρίτη, είναι μέλη εντός του κύκλου εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως της FIFA, η οποία συναποτελείται από διάφορες τέτοιες ομοσπονδίες.
3: Είστε δικηγόρος, είστε νομικός, είστε καθηγητής αθλητικού δικαίου. Θέλω λοιπόν αυτή τη στιγμή να σας ρωτήσω αν οι νόμοι καταστρατηγούνται από τέτοιες πρακτικές.
2: Καταρχήν, ποιες πρακτικές τώρα, οι πρακτικές...
3: Αυτές τις οποίες προαναφέραμε.
2: Ναι, αυτές οι πρακτικές είναι στη βάση των καταστατικών ως κανονισμός λειτουργίας, θα λέγαμε, επέκεινα του νόμου. Δεν είναι κατευθείαν νόμος. Είναι βγαλμένες στα πλαίσια κάποιου νόμου, κάποιου κράτους, που τηρούνται ως κανονισμοί λειτουργίας του φορέα.
3: Υπάρχει λοιπόν ένα νομικό πρόσχημα να γίνουν όλα αυτά, ε?
2: Βέβαια, υπάρχει νομικό, έχει νομικό έδαφος, πλαίσιο νομιμότητας πάνω στο οποίο λειτουργούν και η διοίκηση και οι διεκδικούντες από τη διοίκηση όταν έχουν διαφορές.
3: Συμπέρασμα?
2: Το συμπέρασμα είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η μόνη λύση είναι η δικαστική οδός. Είτε η ποινική είτε η όποια άλλη αστική σε επίπεδο διαφοράς προσώπων ή φορέων μεταξύ των μεταξύ των φορέων αυτών που έχουν στους κόλπους τους και διάφορους τρίτους τέτοιους φορείς όπως είναι εκτός της δικιάς τους εσωτερικής νομιμότητας. Δηλαδή δεν εφαρμόζεται μόνο το ελβετικό δίκαιο και η UEFA, η FIFA, εφαρμόζεται ενδεχομένως και στην Ελλάδα αν ζητηθεί κάτι από την UEFA για τη FIFA, επειδή εδώ οι ομοσπονδίες λειτουργούν και με το εδώ σύστημα, το δικό μας. Και έτσι και διεθνώς.
3: Εγώ, ο καλά ενημερωμένος πολίτης του κόσμου, όχι προσωπικά εγώ, ίσως και εγώ προσωπικά, αλλά προσδοκώ μέσα αυτή την παγκόσμια δίνη, την πολυπίκυλη δίνη που ζω, που είναι γεμάτη ιδιοτέλεια, γεμάτη πελατειακές σχέσεις, γεμάτη χυδαιότητα, προσδοκώ να δω αποφάσεις που συνιστούν εξυγίανση. Είμαι αφελής.
2: Γνωρίζετε τι έχουμε πει εμείς στην έρευνα του αθλητικού δικαίου και που το λέμε καλά φωνή βότος εν διαιρήμο.
3: Θέλω να το επαναλάβετε.
2: Χρειάζεται ένας international code system, έτσι, διεθνής κώδικας αθλητικού δικαίου. Sports law, international code, κάτω από τον οποίο αυτός θα αποτελεί την αθλητική νομιμότητα επί της οποίας θα λειτουργούν όλοι οι φορείς.
3: Αυτός γιατί δεν υπάρχει, αυτός γιατί δεν υπάρχει ήδη.
2: Γιατί δεν βρίσκεται, γιατί θέλουν όλοι το ιδιωτικό, αλλά να το επικαλούνται ως παγκόσμιο και να πράττουν αναλόγως και σχετικώς.
3: Άρα λοιπόν η προσδοκία εμού...
2: Τα κράτη των Ηνωμένων Εθνών, παραδείγματος χάρη, θα μπορούσαν να διαμορφώσουν ένα τέτοιο κώδικα για να τελειώνει η ιστορία.
3: Γιατί δεν το κάνουν?
2: Ρωτήστε τους. Τι να σας πω εγώ.
3: Νομίζω έχετε μία απάντηση.
2: Η απάντηση είναι αυτή. Η επιστήμη λέει International Code of Sports Law. Τελείωσε. Και εκεί αυτό θα αποτελεί μία διεθνή πλατφόρμα νομιμότητας, ένα διεθνές πεδίο νομιμότητας επί του οποίου και διά του οποίου θα λειτουργούν όλοι οι φορείς διεθνώς. Έτσι ώστε να ξέρουμε τι, πού, κείται τι, τι πού κείτος.
3: Ήταν ρητορικό το ερώτημά μου, δεν το εννοούσα, γιατί παρούσα στις ίδιες νομικής πραγματικότητας θα εμποδιστεί η κερδοφορία. Αυτό είναι το πρόβλημα, έτσι. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
2: Εκεί έχει πολλά σκέλη η κερδοφορία, κεριάκια προς τα που πάνε τα κερδοφόρα αποτελέσματα.
3: Ακριβώς. Άρα λοιπόν παρόμοιο νομικό πλαίσιο, παρόμοιο νομικό αντίβαρο θα δυσχεράνει την κερδοφορία και τις προεκτάσεις
2: της. Αυτό δεν τον απασχολεί τον άνθρωπο που αγωνιούσε, που μου είπατε νωρίτερα.
3: Όχι βέβαια. Απλώς εξηγούμε την πραγματικότητα αυτή τη στιγμή.
2: Εντάξει.
3: Κύριε Παναγιωτόπουλε, ο ρόλος του ποδοσφαίρου, η καπηλεία του, η στάση του πολίτη οπαδού απέναντι σε όλα αυτά. Ο πολίτης οπαδός ενοχλείται όπως θα έπρεπε, μήπως είναι και ο ίδιος στην προσωπική του ζωή με τις συμπεριφορές ανάλογες του Ιφαντίνο, του Τραμπ, ιδιωτελής και αυτός, συμφεροντολόγος, γιατί μίλησαμε πριν για τον πολίτη. Μήπως είμαστε ίδιοι στην καθημερινότητα?
2: Μα έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα και ο πολίτης, δυστυχώς ο κάθε πολίτης, ζει πολύ μακριά από αυτά που συζητήσαμε εμείς τώρα. Τα αγνοεί πλήρως και ούτε τα φαντάζεται.
3: Με δική του ευθύνη.
2: Εντάξει, αλλά...
3: Απούσας της ανησυχίας του, της φιλομάθειάς του.
2: Ας το ακούσουν πρώτα οι κυβερνήσεις,
3: ναι,
2: οι οποίες οφείλουν να κάνουν κάτι προς μια κατεύθυνση χ, να διαμορφώσουν αυτό που πρέπει.
3: Εγώ πιστεύω ότι τις κυβερνήσεις και τις αποφάσεις τους τις καθορίζουν οι λαοί και οι στάσεις ζωής τους.
2: Αυτό είναι, αλλά μέχρι να...
3: Αυτό...
2: Θέλει και παιδεία για να γίνεις πολίτης και πολίτη η πολιτεία και ελευθερία του πολίτη στην πολιτεία. Να μπορεί να το καταλάβει, να μπορεί να παιδευτεί. Να έχω παιδεία προς αυτή την κατεύθυνση. Έχει...
3: Το αφήνω αναπάντητο το ερώτημα.
2: Για να είναι πλήρης η εκπομπή σου, γιατί φτάνω και στο... μέρος που θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, χρειάζεται ένα international corpus juris athletici,
3: το οποίο όμως είναι εμπόδιο στην κερδοφορία, στην κερδοσκοπία, όπως είπαμε. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα, ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, γεια σας.

Αναφέρθηκα πριν στις αντιστάσεις που μπορούν, που θα έπρεπε να προβάλλουν και οι μικρές και μεγάλες ποδοθεωρικές οικογένειες του πλανήτη, χωρίς βεβαίως οι περισσότερες από αυτές να έχουν ουσιαστικά τύχη να εισακουστούν για να φρενάρουν αυτή την χυδαιότητα στη σχέση, αυτή την κερδοφορία στην ποδοσφαιρική πραγματικότητα, που δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική, θα μου λέει κανείς, γιατί είναι μια αντανάκλαση της γενικότερης πολιτικής και δημόσιας πραγματικότητας, και θα συμφωνούσα μαζί του. Αλλά εδώ στην Ελλάδα κάθε τόσο βλέπουμε, έχουμε ενώπιον μας παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι κατά το κοινό λεγόμενο δεν είμαστε σοβαροί, ότι δεν εννοούμε τα λόγια μας. Είναι λόγια που δεν εννοούνται, αυτά που είπα εγώ, και διατυπώνουν και άλλοι αξιωματούχοι ομοσπονδιών για να εντυπωσιάσουν. Και τα λέω αυτά, έχω στην σκέψη ό,τι συνέβη στην ομοσπονδία του μπάσκετ την εβδομάδα που φεύγει. Η ομοσπονδία, κατά την πολύ διαφημισμένη αλλά κενής περιεχομένου συνάντηση του πρόεδρου της, του κ. Λιόλιου, με εκπροσώπους των 13 εκ των 14 ομάδων της κατηγορίας, επανέφερε μία, θέλω να θυμίσω πως είναι αποτυχημένη και ήδη απορριφθήσα πριν από 3 χρόνια, πρόταση προκειμένου να μην υπάρξουν αντιδράσεις από τις ομάδες του μπάσκετ για τη διαιτησία, να ορίζουν οι ίδιες οι ομάδες μέσω του ΕΣΑ και τους διαιτητές πριν από τα παιχνίδια τους. Παραλαμβάνω, η πρόταση είναι του πρόεδρου της Ομοσπονδίας να ορίζουν οι ίδιες οι ομάδες τους διαιτητές πριν από τα παιχνίδια και όχι η Ομοσπονδία. Αυτό, κύριε Λιόλιο, θα μπορούσε να συμβεί αν υπήρχε ένα κλίμα αμοιβαιότητας, αξιοπιστίας μεταξύ των ομάδων, μεταξύ των εκπροσώπων των ομάδων, μεταξύ όλων των παραμέτρων, όλων των φορέων διεξαγωγής του πρωταθλήματος. Αφού γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτό δεν υπάρχει, η πρότασή σας γιατί έγινε? Θα μπορούσε δηλαδή ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ να δεχθούν τον διαιτητή στο μεταξύ τους παιχνίδι που θα όριζε άλλη ομάδα η οποία ήταν στα σχοινιά, στα μαχαίρια μαζί τους λίγες μέρες πριν, για να εξασφαλιστεί έτσι η προσδοκόμενη δικαιοσύνη εντός αγωνιστικού χώρου? Όχι, η απάντηση είναι όχι. Το ξέρετε, άρα γιατί το είπατε? Αναρωτιόμαστε και ξέρετε, κύριε Λιόλιο, είναι καλό να δώσετε μια απάντηση, γιατί με την πρότασή σας γέλασε πολλοί κόσμος. Το λέω και το εννοώ. Δηλαδή, είναι μια πρόταση που δεν έχει υπόσταση, που δεν έχει ρεαλιστική βάση. Δεν θα μπορούσε ποτέ να συμβεί αυτό, επαναλαμβάνω, γιατί θα πρέπει να υπάρχει μια αμοιβαιότητα, μια αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των υπευθύνων των ομάδων. Την βλέπετε κάπου αυτήν? Όχι. Άρα λοιπόν, θέλατε κάτι άλλο να πείτε και είπατε αυτό? Θύμησε, παρατήρησε κάποιος συνάδελφος και συμφώνησα μαζί του, το δημοφιλές παιδικό παιχνίδι, την Κολοκυθιά. Έτσι όμως δεν λύνονται τα προβλήματα. Αυτό, κύριε Λιόλιο, παραπέμπει αν δεν αποδεικνύει ότι εσείς ως Ομοσπονδία του μπάσκετ θέλετε να πετάξετε μακριά από τα χέρια σας την καυτή υποχρέωση που θα πρέπει να είναι αυτονόητη για ορισμό των διαιτητών. Σας με αυτό θέλω να σας απευθύνω μια ζεστή καλημέρα, και όχι μόνο εγώ, και ο πολύτιμος συνεργάτης, ο Κώστας Κυριακάκης, που ρύθμισε τον ήχο. Από τον Σπύρο Τσάμι, καλημέρα.

0: Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ηλεμέζης. Δεύτερο χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα στο φετινό Βαλκανικό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Ήπος Κλαμπ στη Θεσσαλονίκη και ολοκληρώνεται σήμερα. Με άλμα στο 8.35, ο Μίλτος Εντόγλου πήρε την πρώτη θέση στην κατάταξη του άλματος στις Μήκο στην πρεμιέρα του Ultimate Championship της World Athletics στη Βουδαπέστη. Επίσης κέρδισε το ειδικό έπαθλο για την πρώτη θέση ύψους 150.000 δολαρίων. Ολυμπιακός Όφη 0-1 και Ηρακλής Ατρόμητος 1-1, τα αποτελέσματα των δύο χθεσινών αγώνων της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Λίγη ώρα μετά την ισοπαλία με τον Ατρόμητο, η ΠΑΕ Ηρακλής εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση για τη διαιτησία της αναμέτρησης. Ντέρμπι πρωτοπόρων, Παναθηναϊκός Πανετολικός απόψε στο ΆΚΑ στις 9.30, ενώ νωρίτερα θα γίνουν τα μάτς Καλαμάτα Βόλος στις 6 ώρα, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στις 7 και στις 9 θα γίνουν οι δύο αγώνες και Φυσιά Λεβαδιακός και Παοκάρης. Δεύτερη ήταν χθες στη Μόντενα για την Εθνική Βόλεϊ των Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αυτή τη φορά με 3-0 από τη διοργανώτρια Ιταλία. Η Ευρωλίγκα γνωστοποίησε ότι το πρώτο Super Cup θα διεξαχθεί κανονικά 18-19 Σεπτεμβρίου. Στην νεοσύστατη διοργάνωση θα συμμετάσχουν ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, η Ριάλ Μαδρίτης, η Φενέρμπαξε και η Κοδέσποινα Ντουμπάι. Παναθηναϊκός Σπάρταξ Σουμπότιτσα 77-59 για το δεύτερο διεθνές τουρνουά Ρόδου. ΑΕΚ Σπάρταξ Σουμπότιτσα αναμετρώνται στις 8 η ώρα. Συνέχεια με δύο αγώνες σήμερα στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στη Λευκοσία. Άρης Ερυθρός Αστέρας παίζουν στις 4 παρατέταρτο και Ολυμπιακός Μακάβι Τελαβίβ στις 6. Στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον η μετακίνηση του Ανάς Σαλάχ Εντίν στο Παναθηναϊκό, με το Μαροκινό διεθνή αμυντικό να βρίσκεται ήδη στην Αθήνα από χθες, τον οποίο θα αποκτήσει αρχικά ως δανεικό και με οψιόν αγορά στο καλοκαίρι από τη Ρώμα. Με Τσάφρα και 4 η πράσινη κόντρα στο Πανετολικό στο ντέρμπι των πρωτοπόρων. Με Μεχή αλλά χωρίς Γαλιάτσο και Σμυρλή απόψε στο ΆΚΑ ο Πανετολικός. Χωρίς το Ριέρα θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ ο Αστέρας στην Τρίπολη. Με Κώστα και Γιάκετς θα υποδεχθεί ο ΠΑΟΚ τον Άρη, μεταγραφή για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, η οποία ενέταξε στο δυναμικό της για ένα συνένα χρόνο τον 31χρονο Πορτογάλο εξτρέμ της Μπενφίκα Μπρούμα. Δύο μάτς έγιναν χθες για τη δεύτερη αγωνιστική στη Super League 2, Μάρκο Καλυθέα 2-1 και ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0. Τέσσερα παιχνίδια γίνονται σήμερα για τη Super League 2, σέντρα στις 4 ώρα στο Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β, με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤΙΟ ΣΠΟΡ. Στις 5 ώρα στο Νέστος Χρυσούπολης Πας Πύργος, 5.30 Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας και 6 Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β. 8 ώρες διάρκεια θα έχει σήμερα το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 4 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ. Το πρώτο αποφασιστικό βήμα για να βρεθεί στο δεύτερο γύρο του European Cup Handball έκανε στην έδρα της η Δράμα. Επικράτησε τη Μπουνβάσκα με 32-24 και απέκτησε ξεκάθαρο προβάδισμα για την πρόκληση στην επόμενη φάση. Ο αυτοκράτορας του ελληνικού χάντμπολ Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας πήρε διπλό πρόκληση μέσα στο Κόσοβο απέναντι στην Μπέσα Φάμγκας με 29-22. Χρειάστηκαν 277 λεπτά για να παραβιαστεί η εστία του Κωνσταντίν Τζολάκη στο 2-2 της Τσέλσι με τη Χαλ. Επίσης για την Premier League είχαμε Liverpool Fulham 0-0, Aston Villa Nottingham 1-2 και Sunderland Arsenal 0-2. Η Real Madrid επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας 4-1 της Ράγιο Βαγεκάνο στο Περναμπέου με πρωταγωνιστή τον Κιλιάν Εμπαπέ που είχε 2 γκολ και assist και Λάτσιο Μίλαν 2-2 σε Λα Λίγκα και Σύρια. Ιδανικό προσωπικό ξεκίνημα για τον Τάσο Μπακασέτα με τη φανέλα του Αποέλ, καθώς ο πολύτιμος διεθνής μέσος μπήκε ως αλλαγή και σκόραρε στην ήττα της ομάδας του με 2-1 στον τέρμι με την Ανόρθωση. Σε ένα συναρπαστικό τελικό στη Νέα Υόρκη, η Έλενα Αριμπάκινα νίκησε κατά κράτος με 2-1 σετ την Αρίνα Σαμπαλέγκα και κατέκτησε το Αμερικάνικο Όπεν για πρώτη φορά στην καριέρα της. Ο νεαρός Σουηδός οδηγός Όλιβερ Σόλμπεργκ διατήρησε το προβάδισμά του στο ράλι της Χιλής, οδηγώντας την Toyota του μπροστά από τον ομό σταυλό του και πρωτοπόρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, Βρετανό Έλφιν Εβανς. Ήταν αυτές οι ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Επόμενη αυτή ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Hera Sport 101,8.
1: Είναι ο Κόντρος σε καλή θέση, κάνει το σουτ, γκολ! 0-1 στο 66. Καταπληκτική αντεπίθεση για τον Όφη. Ολυμπιακός Όφη 0-1.
2: Στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, γκολ 0-1 για τον Ατρόμητο, με τον γκολ του Τσουλούλη που πάει τώρα να το πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του. Η μπαλιά τώρα μέσα να βρει σε θέση βολής και μεγάλη ευκαιρία και ισοφάριση για τον Ηρακλή από το Μάρκες στο 74ο λεπτό.
3: Ακούτε Hera Sport.
4: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
6: Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
7: Μάχη του Μαραθώνα. Ημεροδρόμος Φιδιππίδης 490 π.Χ. Αθήνα, Σπάρτη, Αθήνα 490 χιλιόμετρα. 12 μαραθώνιοι σε 98 ώρες. Στον σκληρότερο αγώνα στον κόσμο επί ανοιχτής οδού. Αθλητές από 20 χώρες με μοναδικό αντίπαλο τον εαυτό τους.
8: Χορηγός επικοινωνίας Hera Sport.
9: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Ακούτε Hera Sport.

0: Εντάξει, ήρθαμε εδώ πέρα. Ο Νίκος, επειδή τώρα νωρίς ξανά, μπήκε με μπλαζέ ύφος. Σου λέει, ποιοι είσαστε εσείς οι υπόλοιποι? Εμείς είμαστε εδώ, επιστρέψαμε. Κάναμε και ένα τέλειο γύρο. Σχεδόν τέλειο, δηλαδή. Φαντάσου, κέρδισε με ένα γύρο που έκανε ένα λαθάκι στη στροφή, που του έχασε 3 δέκατα, έτσι λέει ο Στέλλα. Και παρόλα αυτά κέρδισε την pole position. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, ο Μοσχονάς εδώ πέρα μπήκε με άλλον αέρα. Γεια σου, Νίκο.
1: Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες. Ευχαριστώ πολύ.
0: Μπήκες με τον αέρα του νικητή, του παγκόσμιου πρωταθλητή.
1: Μπήκα με τον αέρα. Μπήκα με τον αέρα ότι δεν έχω δει καλύτερο Grand Prix τα τελευταία χρόνια από αυτό που είδα την προηγούμενη Κυριακή.
0: Εντάξει, αυτό είναι προηγούμενη. Φρέσκα κουλούρια. Τώρα έχουμε pole position, έχουμε αυτά. Ακόμα είσαι από την εμπειρία τη Μόντσα.
1: Δεν έχουμε σχολιάσει τίποτα για τη Μόντσα. Δεν θα πούμε κάτι για τη Μόντσα.
0: Μια εβδομάδα μετά.
1: Ναι, γιατί. Γιατί πρέπει.
0: Okay, ο Αντωνέλη από την τελευταία. Τα λέμε λίγο τη βρομάδα αυτά. Αλλά πες μου, ναι, πες.
1: Δεν τα έχουμε πει, γι' αυτό τα λέω.
0: Ναι, για πες.
1: Εντάξει, νομίζω ότι ήταν ένα Grand Prix το οποίο ήταν πραγματικά φανταστικό. Mm-hmm. Πραγματικά φανταστικό. Είχε μάχες ανάμεσα σε όλους τους οδηγούς, teammate, αντιπάλους από άλλες ομάδες. Είχε τα πάντα. Είχε τις ομάδες, για μένα ίσως, να καθορίζουν σε κάποια πράγματα το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι, και θέλω αυτό να το συζητήσουμε, ότι έπρεπε πρώτος να έχει το δικαίωμα επιλογής αν θα μπει για ελαστικά ο Ράσελ ή όχι.
0: Ναι.
1: Ήτανε πρωτοπόρος.
0: Φυσικά.
1: Βάζουνε τον Αντωνέλη, αλλάζει λάστιχα. Οπότε μετά έχει το πλεονέκτημα έναντι του teammate του.
0: Του λάστιχο. Τουλάχιστον δηλαδή το έχει.
1: Ναι, δηλαδή νομίζω ότι ενώ στην Mercedes λένε ότι δεν έχουμε πρώτο και δεύτερο οδηγό, με κάτι τέτοιες αποφάσεις επιλέγουν.
0: Το πήγα μπροστά εγώ. Λοιπόν, να αλλάξω την εισαγωγή από την αρχή. Ο Νίκος Μοσχονάς μετά το τέλος του Grand Prix της Μόντσα με παίρνει τηλέφωνο κατευθείαν και μου λέει, εγώ την άλλη Κυριακή δεν θα έρθω.
1: Ναι, δεν
0: έτσι,
1: θα
0: μου πες.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Γιατί?
1: Εντάξει, μετά από αυτό το Grand Prix δεν έχω κάτι να πω. Νομίζω ότι τέλος.
0: Τέλος, κλείσαμε.
1: Κλείσαμε, ναι, εντάξει.
0: Τίποτα άλλο. Το δεχόμαστε. Αντωνέλη μας πήρε από πίσω.
1: Όπα, όπα, πρόσεχε.
0: Από τη 19η θέση εννοώ, μας πήρε μπροσταριά. Μη σκεφτόσαστε περίεργα πράγματα. Και έφτασε μέχρι την κορυφή. Και λέγαμε ότι αυτά δεν γίνονται στο μεταξύ, το συζητάγαμε.
1: Ναι, μα γι' αυτό ακριβώς.
0: Ότι είναι τρεις φορές έχει γίνει, τέσσερις στην ιστορία αυτό.
1: Λέγαμε πριν στην εκπομπή ότι άντε να φτάσει μέχρι Πέμπτη, άντε στην καλύτερη.
0: Μα και εκείνος το έλεγε.
1: Εντάξει.
0: Του λέγανε θα νικήσεις από εκείνη τη θέση που ξεκινάς. Και λέγε, ας μη λέμε χαζά. Αν ήταν Σαλονικιός έτσι θα το λέγε. Μη λέμε χαζά, παιδιά. Το θέμα είναι μπας και μπούμε καμιά πεντάδα. Αυτό έλεγε ο ίδιος.
1: Ναι, αυτό ήταν. Αυτό έλεγε
0: και
1: πριν.
0: Και αυτό είναι και το ρεαλιστικό, έτσι.
1: Κι όμως είδες που ο μικρός ήρθε και έκανε τα δικά του και κατάφερε να πανηγυρίσει μέσα στην Ιταλία. Ένας Ιταλός, είχε να συμβεί αυτό από το 1966. Mm. Όταν είχε κερδίσει στη Μόντσα ο Λουντοβίκο Σκαρφιώτη με Φεράρι.
0: Βέβαια. Αυτά τα αναφέραμε και πριν την εκπομπή, αλλά τα αναφέραμε θυμοτυπικά. Όχι, δεν πιστεύαμε δηλαδή ότι δεν. Ότι θα γίνει 60 χρόνια μετά, αλλά έγινε. Αν είχε και Φεράρι θα ήταν ακόμα καλύτερα, να είναι Ιταλός με Φεράρι.
1: Η Φεράρι κατάφερε κάτι μοναδικό. Καταφέρανε στην πρώτη στροφή να στριμωχτούνε. Ο Λεκλέρ να σπρώξει έτσι με ωραίο τρόπο, ευγενικό, τον Χάμιλτον εκτός. Και πριν την τελευταία στροφή, πριν από τη στροφή Αλμπορέτο, έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου και πήγε με πολύ πολύ φόρα και έπεσε στις προστατευτικές μπαριέρες, έτσι.
0: Αν προσπεράσει την επίρρεια ενός καταπληκτικού Grand Prix όπως ήταν αυτό στη Μόντσα, και το βασικό θέμα κουβέντας που είναι πώς από τη 19η θέση ο μικρός κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση, το βασικό θέμα όλης της εβδομάδας είναι η σχέση του Λεκλέρ με τον Χάμιλτον, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σίγουρα.
0: Γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και αν νομίζω για πρώτη φορά
1: τόσο ανοιχτά,
0: έτσι,
1: και εγώ
0: ανοιχτά, ότι υπάρχει θέμα. Και προφανώς υπάρχει θέμα για να υπάρχει συζήτηση. Βέβαια, επειδή είναι και οι δύο σοβαροί άνθρωποι, λέω εγώ,
1: επαγγελματίες,
0: πολύ σωστά το είπες καλύτερα, θα βρουν τη λύση, λέω εγώ.
1: Θα τη βρούνε. Θα τη βρούνε, γιατί
0: για τη σεζόν.
1: Το συμπέρασμα, γιατί μου λες να πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πρέπει λίγο να δούμε και τα απόνερα και τα απόνερα της προηγούμενης εβδομάδας. Τα απόνερα είναι σίγουρα ότι αν ένας από τους δύο οδηγούς της Mercedes είναι να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα ο Αντωνέλη. Και η διαφορά είναι μεγάλη που έχει και η ομάδα φαίνεται να τον στηρίζει, το εξήγησα γιατί. Το δεύτερο που είδαμε από τη Μόντσα είναι αυτό που είπες, η ένταση ίσως που υπάρχει ανάμεσα στους δύο οδηγούς της Ferrari.
0: Ποιος έχει δίκιο?
1: Ποιος έχει δίκιο?
0: Είδες, δεν είναι εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολη, όχι, δεν είναι εύκολη απάντηση. Δεν είναι εύκολη απάντηση. Ο Χάμιλτον, κατά όσα χρόνια τον βλέπουμε, κάνει κάποιες γκρίνιες όταν δεν γίνεται το δικό του.
0: Έχει και δίκιο κάποιες φορές, έτσι.
1: Τις
0: ειδικά
1: περισσότερο...
0: τις δύο φορές τώρα με το Βασέρ, μία πέρυσι, μία φέτος, που άργησα να... εκνευρίζεται πάρα πολύ όταν αργούν οι αποφάσεις. Οι οποίες στηρίζονται
1: και σε αυτό έχει δίκιο.
0: Έχει δίκιο. Δηλαδή πρέπει να έχεις ως στρατηγική απαντήσεις σε όλα τα θέματα που μπορεί να προκύψουν μέσα στην πίστα. Δεν μπορεί να καθυστερήσει ούτε για ένα δευτερόλεπτο ούτε για πέντε.
1: Μα μιλάμε για ένα σπορ το οποίο βασίζεται πάνω στην ταχύτητα.
0: Στις γρήγορες αποφάσεις, ναι. Στις ενστικτόδεις πολλές φορές, γιατί και οι οδηγοί λειτουργούν με το ένστικτο. Πολλές φορές μπορεί να αποφύγουν μια μπαριέρα ή κάτι που θα τους πάει στραβά, όχι επειδή θα σκεφτούν τι να κάνουν, αλλά επειδή ενστικτοδός είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τέτοιες δυσκολίες. Έτσι πρέπει να λειτουργεί και
1: το είδαμε και το σχολιάζαμε στο Grand Prix στην Ολλανδία, όταν ο Χούλκεμπεργκ ενστικτοδός έστριψε το τιμόνι αριστερά, ναι, για να αποφύγει τον teammate του. Ναι. Δεν έβαινε, ήταν η απόφαση, είπαμε, χιλιοστά του δευτερολέπτου.
0: Καλημέρα σας πάντως, θα συνεχίσουμε γιατί δεν είπαμε ποιοι είμαστε, τι είμαστε, πώς το κάνουμε και γιατί το κάνουμε. Είναι η εκπομπή στον Ήλικο της Ταχύτητας, είναι η Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Τάσος Ολεμέζης στη ρύθμιση του ήχου, ο Νικόλας Μοσχονάπεν εδώ μαζί μας.
1: Χρήστος Αράντος.
0: Για να συζητήσουμε μετά της Φόρμουλα 1 και είναι γεμάτη εβδομάδα, γεμάτο οχταήμερο γιατί έχει δύο Grand Prix, είχε τη Μόντσα, όλα αυτά τα οποία συνέβησαν εκεί, τα απόνερα που είναι ενδιαφέροντα και βέβαια νομίζω και αυτό είναι ένα κομβικό σημείο γιατί για πρώτη φορά χρησιμοποιείται μια πίστα είναι καινούργια πίστα, έτσι, δεν είναι μια πίστα που έχει ξαναχρησιμοποιηθεί. Τα Grand Prix στη Μαδρίτη γίνονταν αλλού, τώρα γίνονται δίπλα στο προπονητικό κέντρο της Real Madrid. Το ξέρεις ότι είναι εκεί η περιοχή?
1: Φυσικά το ξέρω. τι ερώτηση είναι αυτή?
0: Λέω,
1: τώρα
0: εκεί αν πήγαινες, φίλε, με ένα σμπάρο δύο τριγώνια θα πήγαινες και μια βολτίτσα στο προπονητικό, σε καμιά μπουτίκ να πάρεις κάτι.
1: Αν θέλετε να με στείλετε, εγώ φεύγω.
0: Φυσικά,
1: φεύγω,
0: φίλε,
1: φεύγω.
0: Θα σας στείλουμε.
1: Φεύγω.
0: Του χρόνου θα έχεις πάει σίγουρα, αρκεί να πας τον Νοέμβριο στο Βέγγας.
1: Άντε πάλι με το Las Vegas. Έλα να στο συνδέσω. Η Μαδρίτη είναι η πρώτη νέα πίστα μετά το Las Vegas. Ορίστε, έτσι, να σου κάνω
0: είναι
1: τη σύνδεση. Το Las Vegas μπήκε στο καλεντάρι το 2023. Η Μαδρίτη μπαίνει καινούργια πίστα το 2026. Τρία χρόνια μετά έχουμε μία νέα πίστα στο καλεντάρι της Φόρμουλα 1. Λοιπόν, να το προχωρήσουμε για να το κλείσουμε, για να ακούσουμε και τις δηλώσεις, το τι έγινε στον προηγούμενο αγώνα. Λοιπόν, όπως είπαμε, ο μεγάλος νικητής ήταν ο Κίμι Αντωνέλη, ένας Ιταλός μέσα στη Μόντσα κατάφερε να πάρει τη νίκη. Στη δεύτερη θέση ήταν ο Τζορτζ Ράσελ. Τρίτος τελικά τερμάτισε ο Φερστάπεν. Σε παράταξη δύο Μακλάρεν. Τέταρτη και πέμπτη θέση με Λάντο Νόρις και ο Οσκαρ Πιάστρι. Έκτος ήταν ο Χάμιλτον. Έβδομος ο Γκασλί. Ο Πόλμαν, ο οποίος έδωσε τις δικές του μάχες, τελικά δεν τα κατάφερε. Όγδοος ο Λίνμπλαντ, ένατος ο Κολαπίντο και δέκατος ο Τσουνόντα. Αυτοί ήταν οι 10 οδηγοί οι οποίοι βαθμολογήθηκαν. Και δεν ξέρω αν θες να ακούσουμε το τι δήλωσε ο Κίμι Αντωνέλη μετά τη νίκη του στην Μόντσα.
0: Εντάξει, άμα σου πω όχι θα μου πεις, θα με αγνοήσεις, οπότε βάλ' το.

0: so happy, and I could have never imagined to be here today, but you know, yeah, we managed to pull it off, and I'm really, really happy. Yeah, I mean, it was quite scary there in the moment, because the tarmac was breaking up, but I still thought I could do the corner. But you know, once I went over a bit of gravel as well, I went straight, and I was like, you know, maybe I lost my chance. But then luckily we still had the pace and managed to bring it home. Yeah, I mean, after the second restart, I was up there, and I knew I could have had a shot for the win. So yeah, definitely I believed in it, especially when I was behind George, but it was really difficult, because really difficult to break away with it all being so strong, but yeah, at the end, you know, we pitted and he stayed out, and he struggled a bit with his tires at the end. Well, you know, with fresher tires I was able to increase the pace, and yeah, managed to win it. Yeah, it's a dream coming true, and what an incredible day, and couldn't do it without my team, my family, and everyone who supports me. And yeah, still few races to go, so we're gonna keep our head down. Yeah, now we're gonna enjoy today.
1: Είναι απίστευτο, είμαι τόσο χαρούμενος και δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα ήμουν εδώ. Τα κατάφερα και είμαι πραγματικά χαρούμενος. Ήταν αρκετά τρομακτικό, γιατί η άσφαλτος έσπαγε, αλλά εξακολουθούσα να πιστεύω ότι μπορούσα να πάρω τη στροφή. Αναφέρεται στο περιστατικό στην πρώτη στροφή. Μόλις πέρασα, βγήκα εκτός και πάτησα χαλίκια που με έστειλαν ευθεία και σκέφτηκα ίσως έχασα την ευκαιρία μου. Αλλά ευτυχώς είχα ακόμα τον ρυθμό. Μετά τη δεύτερη επανεκκίνηση ήξερα ότι μπορούσα να έχω μια ευκαιρία για τη νίκη. Το πίστευα, ειδικά όταν ήμουν πίσω από τον Τζορτζ, αλλά ήταν δύσκολο πραγματικά να ξεφύγω. Μπήκα στα πιτ και ο Τζορτζ έμεινε έξω και δυσκολεύτηκε λίγο με τα ελαστικά του στο τέλος, ενώ εγώ είχα πιο φρέσκα ελαστικά. Κατάφερα έτσι να αυξήσω τον ρυθμό και να κερδίσω. Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα και είναι μια απίστευτη ημέρα. Δεν θα μπορούσα να το κάνω χωρίς την ομάδα μου, την οικογένειά μου και όλους όσους με στηρίζουν. Απομένουν ακόμα μερικοί αγώνες, οπότε θα κρατήσουμε το κεφάλι μας χαμηλά. Τώρα θα απολαύσουμε τη νίκη, δήλωσε ο νικητής του Grand Prix της Ιταλίας, ο Αντρέα Κίμι Αντωνέλη.
2: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε τίποτα άλλο από εκεί, από την Ιταλία?
1: Φυσικά, να πάμε σε George Russell να ακούσουμε τις δηλώσεις μετά την, τη δεύτερη θέση την οποία κατέκτησε.
3: Huge congrats to Kimi, of course. Incredible result from him. When I looked on the leaderboard at the beginning, I saw he was already in sort of P5, P4. I knew straight away he was going to be in the mix. So yeah, huge congrats to him. It was looking like a pretty strong race from us. And then I was just struggling with the tires towards the end. Obviously, we did the whole race on that one hard tire. So, yeah, I'll take it. It's been more positive than it was pre-summer break. And that's what I needed to try and achieve. But, of course, I would have loved to have been P1 today. To be honest, I thought we were both going to stay out. I was surprised to see him pit in. I think in the end, it was a roll of the dice both ways. You know, in the moment, the team wouldn't have known which strategy was better. It made sense to split the cars. But in the end, you know, Kimi had great pace. And, yeah, there we are.
1: Συγχαρητήρια στον Κίμι, απίστευτο αποτέλεσμα για αυτόν. Όταν κοίταξα τον πίνακα κατάταξη στην αρχή, είδα ότι ήταν ήδη στην 5η-4η θέση. Ήξερα αμέσως ότι θα παλέψει για την νίκη. Συγχαρητήρια, ήταν ένας αρκετά δυνατός αγώνας και δυσκολευόμουν με τα ελαστικά προς το τέλος. Κάναμε όλο τον αγώνα με ένα σκληρό ελαστικό. Θα κρατήσω το αποτέλεσμα, ήταν πιο θετικό από ό,τι ήταν πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, και αυτό ήταν που έπρεπε να προσπαθήσω να πετύχω. Θα ήθελα πολύ να είμαι ο νικητής. Για να είμαι ειλικρινής, νομίζω ότι και οι δύο θα μέναμε έξω. Με εξέπληξε που τον είδα να μπαίνει στα πιτ. Νομίζω ότι στο τέλος ήταν μια ζαριά και για τις δύο αποφάσεις. Εκείνη τη στιγμή η ομάδα δεν ήξερε ποια στρατηγική ήταν καλύτερη. Ήταν λογικό να χωριστούν τα αυτοκίνητα. Αλλά στο τέλος ο Κίμι είχε εξαιρετικό ρυθμό και έτσι βρισκόμαστε εδώ.
2: Εντάξει, εν ολίγης λέει για την απόφαση που ήταν υπέρ του Αντωνέλη. Παρά το γεγονός θέλει να το περάσει λίγο μαλακά, γιατί ο Τότο Βολφ δεν σηκώνει μαγκές.
1: Πάντως, ναι,
2: κανέναν, νομίζω ότι λέει, εγώ αποφασίζω, εμείς αποφασίζουμε, πρέπει να το δεχθείτε. Αλλά βέβαια και αυτός είναι ένας οδηγός με προσωπικότητα, ο οποίος δεν μπορεί να τα αφήσει να μην μπει κάτι γι' αυτό. Το είπε όσο πιο μαλακά μπορούσε, νομίζω.
1: Ναι, και νομίζω ότι γι' αυτό ήθελα να ακούσουμε και τη δήλωση. Νομίζω, λέει, ότι και οι δύο θα μέναμε έξω, ναι, με εξέπληξε.
2: Με εξέπληξε, ναι.
1: Δηλαδή, εντάξει, okay. Προφανώς κάτι άλλο είχαν συμφωνήσει. Βέβαια, αυτό που είπες, την τελική απόφαση την παίρνει ο Τότο Βολφ και εκείνος αποφάσισε.
2: Εντάξει, έχουν αποφασίσει τη Mercedes ότι πρώτος οδηγός τώρα, τέλος πάντων, ο οδηγός που θα υποστηρίξουν για το παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι ο Αντωνέλη. Αυτό φαίνεται και από αυτή την απόφαση. Και μπορεί να είναι και λογικό, έτσι.
1: Είναι και το νέο αίμα στη φόρμουλα, έτσι.
2: Δεν είναι μόνο το νέο αίμα, έχει πάρει διαφορά, ρε φίλε.
1: Ναι, έχει και τη διαφορά.
2: Τι θα κάνουν, δεν θα τον υποστηρίξουν. Απ' την άλλη, Mercedes δεν φαίνεται να χάνει το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Γιατί όχι να μην τον υποστηρίξουν. Μπορεί να έχουν θορυβηθεί και βλέποντας τη McLaren να ανεβαίνει και τον Norris κυρίως, γιατί εδώ υπάρχει και εκεί μια μεγάλη, ρωτάει και ο Βαγγέλης, διαφορά του Norris με τον Πιάστρη. Τεράστια διαφορά. Όχι τόσο μεγάλη, νομίζω, όσο, μάλλον μεγαλύτερα από όσο είναι του Αντωνέλη με τον Ράσελ, ενώ στο επίπεδο που εμφανίζονται μέσα στην πίστα. Έχουμε και Verstappen.
1: Έχουμε και Verstappen, για να κλείσουμε τα της Μόντσα και μετά να περάσουμε στο τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και τον Ολλανδό.
4: Some good battles out there. I had to send them many times on the outside because we were just struggling a lot with deployment from turn 2 to 4 compared to our competitors. And in general, I think top speed wasn't our friend today. So yeah, just trying to hang in there, but they were a bit too fast. That's why I was just trying to be in that overtake mode. But yeah, at one point I lost that and tried to just do my own race. But I had one tricky moment in turn 2 because the tarmac was opening up. So I almost just went off because I picked up like the gravel from the tarmac. And then I had the McLarens in my overtake mode, and yeah, it makes quite a big difference right here. And yeah, once I cleared them, yeah, happy with P3 and to be on the podium here.
1: Υπήρξαν μερικές καλές μάχες εκεί έξω. Δυσκολευόμουν πολύ με την ανάπτυξη από τη στροφή 2 έως την 4 σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές μας και νομίζω ότι η τελική ταχύτητα δεν ήταν σύμμαχός μας. Προσπάθησα απλώς να κρατηθώ, αλλά ήταν πολύ γρήγορη. Να αναφέρεται στις Mercedes. Γι' αυτό προσπαθούσα απλώς να βρίσκομαι σε λειτουργία προσπέρασης. Σε κάποιο σημείο τους έχασα και από εκεί και πέρα απλά προσπάθησα να κάνω το δικό μου αγώνα. Είχα μια δύσκολη στιγμή στη στροφή 2 επειδή η άσφαλτος άνοιγε, οπότε παραλίγο να βγω εκτός. Μετά είχα τις McLaren στη λειτουργία προσπέρασης, κάτι που κάνει αρκετά μεγάλη διαφορά εδώ. Μόλις τις ξεπέρασα ήμουν χαρούμενος με την τρίτη θέση και που βρέθηκα στο βάθρο. Πάντως και εκείνος και ο Αντωνέλη αναφέρεται και στην άσφαλτο που είχε πρόβλημα στη στροφή 2 και άνοιγε, έτσι. Δηλαδή, για να καταλάβετε πόσο δύσκολη είναι μια Φόρμουλα 1 και πόσο δύσκολο είναι ακόμα και για την πίστα να αντιμετωπίσει τα ελαστικά αυτών των μονοθεσίων.
2: Ωραία, έχουμε κάποιο διαφημιστικό. Πάμε σε διαφημιστικό. Ένα σηματάκι, να βάλουμε τραγούδι.
1: Τι, δεν θα σου βάλω και τραγουδάκι να έχεις κάτι να μου σχολιάζεις.
2: Έγινε.
5: Era Sport 101,8.

0: Ακολουθεί σχόλιο για τη μουσική επιλογή.
1: Τι να πω,
0: Χρήστος Άραντος.
1: Επιτέλους βεβαίως νομίζω κατά 30% έπιασε το μουσικό bullying που του κάνω όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Το παραδέχεται ότι μου κάνει bullying.
1: Φυσικά σου κάνω για να σε κάνω άνθρωπο. 10%, 15% ίσως και λίγο παραπάνω έπιασε το γεγονός ότι στη νίκη του Αντωνέλη έπαιζε αυτό στη Μόντσα, όπως παίζει σε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα και όχι μόνο αθλητικά. Και κατά 50% βεβαίως φοβήθηκε γιατί είδε τη Μαρτίνα Κανελοπούλου να κάθεται στη ρύθμιση του ήχου. Οπότε σου λέει: πρέπει να είμαι σοβαρός. Να μην αρχίσω αυτά που προκαλούν εμβοές και τέτοια αυτά που έχω συνηθίσει να ρίχνω στον κόσμο.
0: Στη Μαρτίνα άρεσε το τραγούδι.
1: Φυσικά τη άρεσε, αυτό λέω. Μπήκε εδώ, μαζεύτηκε. Σου λέει: κάτσε να βάλω έναν Αλμπάνο, ένα κάτι, σαραπερκετιά μου και τέτοια. Καταλάβες.
0: Πολύ ωραίο το στιγμιότυπο. Εντάξει. Που ο Κίμη πανηγυρίζει. Mm. Δείτε το, και από κάτω οι Ιταλοί τραγουδάνε μαζί του αυτό το τραγούδι.
1: Εγώ το είχα πρώτο ακούσει πριν, όχι το εννοώ σε γήπεδο έτσι, γιατί το κομμάτι πολύ παλιό, είναι δεκαετία 80 ή 70. Να μην σου πω ότι
0: 70, 70 πρέπει.
1: Μπορεί
0: να είναι
1: και 70. Στο γήπεδο της Μίλαν, το οποίο το είχαν βέβαια διασκευάσει και είχαν βάλει κάτι υβριστικά για τη Γιουβέντους μέσα.
0: Το είχαν φτιάξει.
1: Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο γιατί χορεύανε παντού μέσα στο γήπεδο αυτοί που μπαίνανε απ' έξω. Είναι δηλαδή από τα κομμάτια τα πολύ ανεβαστικά. Ωραία φάση. Λοιπόν, είμαστε εδώ στον ήλιγκο της ταχύτητας. Βλέπω τα μηνύματα και ο φίλος ο Μανώλης λέει: καταρχάς ο Βαγγέλης, καλημέρα παιδιά, καλή εκπομπή, καλή επιτυχία στη Μακλάρεν.
0: Γεια σου ρε Βαγγέλη.
1: Έχουν εμφανιστεί σαν τα μανιτάρια.
0: Γεια σου ρε Βαγγέλη.
1: Οι παπάγες. Πιστεύετε ότι ο Πιάστρη δεν βολεύεται με το μονοθέσιο?
0: Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι δεν βολεύεται.
1: Γιατί
0: με το μονοθέσιο.
1: Δεν βολεύεται, δεν έχει καλό κάθισμα και δεν μπορεί να. Τι.
0: Δεν δουλεύει το air condition.
1: Δεν χαλάσει, δουλεύει, έχει χαλάσει.
0: Έχει χαλάσει το air condition. δεν το έχει βρει ακόμα.
1: Μιλάμε για το αυτόν που λέγανε ο κορυφαίος πέρυσι, στο πρώτο μισό τη σεζόν είχαν τρελαθεί όλοι με τον Πιάστρη. Μοσχονάς.
0: Ναι,
1: ήταν
0: πολύ καλό. Ναι. Ήταν. Από πέρσι όμως μέχρι
1: φέτος. Ποιος Νόρις έλεγε και τέτοια.
0: Από πέρσι μέχρι φέτος είχαμε αλλαγή κανονισμών, μπήκανε νέα πράγματα. Πού θα βάλεις την
1: ελπίδα? Φέτος έγιναν αυτά. Και πέρσι που τον έλεγα ανύπαρκτος ο Νόρις που έλεγες εδώ, και έφτασε στο σημείο, όπως λέει και ο Μανώλης, να μην σε λέω Μοσχονάπιν, να σε λέω Μοσχονόρις.
0: Μοσχονόρις.
1: Ωραίο και αυτό.
0: Μοσχονόρις. Το κανονικό μου, παιδιά, είναι Λατίφι. Έχουμε το ίδιο.
1: Το Λατίφι είναι αυτό που μπαίνει το middle name στα εισαγωγικά.
0: Είδα ένα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Δεν θα ήταν πολύ ωραίο τώρα στη Μαδρίτη ο οδηγός στο safety car να είναι ο Λατίφι? Δεν θα είχε μείνει τείχος στη θέση.
1: Ναι. Αυτό πώς το έχουν κάνει? Θα μιλήσουμε για την πίστα.
0: Θα το πούμε
1: γιατί
0: όλα.
1: Γιατί είναι καινούρια η πίστα, οπότε πρέπει να δώσουμε αρκετές λεπτομέρειες. Αλλά πώς την έχουν κάνει τόσο στενή, τόσο δύσκολη, τόσο περίεργη, τόσο επικίνδυνη?
0: Θα ακούσουμε και τον Όρης που το λέει. Εγώ το βρήκα πολύ πετυχημένο. Είναι ένα Μονακό με αναβολικά, δεν είναι?
1: Ναι, και μάλιστα ποιος είπε ότι είναι ακόμα και πιο δύσκολα και από το Μονακό στην προσπέραση?
0: Ναι, δηλαδή είναι ένα Μονακό που έχει πάρει αναβολικά. Ναι. Δηλαδή δύσκολη πίστα, πολλές στροφές.
1: Κάποιους είδα να την παρομοιάζουν με την Τζέντα περισσότερο. Αλλά εγώ
0: όχι,
1: δεν είδα.
0: Όχι, παιδιά, καμία
1: δεν
0: σχέση.
1: Δεν είδα. Όχι, δεν μιλάω για. Μιλάω για ειδικούς, έτσι. Όχι για κάποιον, ας πούμε, τυχαίο. Δεν ξέρω, βέβαια. Δεν το είδα παρακάτω τι εννοούσε, αλλά δεν μου φάνηκε, να σου πω την αλήθεια, ούτε εμένα. Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά να δούμε τι συνέβη.
0: Να πω για, επειδή έχεις μπροστά σου τα μηνύματα, για όσους δεν ξέρουν τους τρόπους επικοινωνίας, να τους θυμίσω στα γρήγορα. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας σπορ και νο και αποστολή στο 54160 με email στο aerasport@papaker.gr και στο Viber κάνετε αναζήτηση γράφοντας τη λέξη aerasport και εκεί μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας.
1: Λοιπόν, στη Μαδρίτη μια καινούργια πίστα, όχι εκεί που ήταν η προηγούμενη, μάλιστα είναι πάρα πολύ κοντά στην κίνηση. Είναι μια πίστα που φτιάχτηκε περίπου 15 λεπτά από την κίνηση από το κέντρο, ενώ η άλλη ήταν, ας πούμε, περίπου 30 χιλιόμετρα έξω από τη Μαδρίτη, η προηγούμενη πίστα. Και εκεί ξεκίνησαν οι ελεύθερες δοκιμές. Νομίζω ότι ήταν οι πιλότοι και οι ομάδες λίγο πιο επιφυλακτικές, όπως είναι σε τέτοιες πίστες. Έπρεπε να δουν τις κακοτοπιές. Οι Mercedes στις ελεύθερες δοκιμές ήταν σαρωτικοί, ο Αντωνέλη κατά κύριο λόγο, αλλά υπήρχαν δύο ατριχήματα, έτσι, που οδήγησαν στη διακοπή. Είναι μια πίστα που θα περίμενε κανείς, δηλαδή, ποιος το λέει, ο Γκασλή, εγώ το μόνο που στοιχηματίζω είναι σε κόκκινη σημαία ότι θα υπάρχει κάποια στιγμή στα...
0: Καλά, για κόκκινη δεν ξέρω, safety car νομίζω είναι, όχι απλά σίγουρο, νομίζω ότι δεν παίζεται ότι θα έχουμε safety car, έτσι.
1: Ναι.
0: Τώρα για κόκκινη σημαία δεν είμαι πολύ σίγουρος, αλλά έτσι αποκλείεται.
1: Πάντως στις κατατακτήριες πήγαν όλα ρολόι, έτσι, δεν είχαμε προβλήματα, αλλά στις ελεύθερες δοκιμές είχαμε το Lewis Hamilton που προκάλεσε ζημιά σε μια μπαριέρα στη στροφή 22. Η Ferrari πέστη μόνο μικρές ζημιές και ο Hamilton προσπάθησε για λίγο να επιστρέψει στα pits πριν πιστεί από την ομάδα του να σταματήσει, έτσι. Υπήρχαν και κάποια θέματα εκεί. Ο έλεγχος του αγώνα δεν είχε υποδείξει ότι ο Hamilton βρίσκεται υπό έρευνα για το περιστατικό. Είχαμε και κάποιες τιμωρίες και κάποιες έρευνες μέσα σε αυτό το τρίμερο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι. Απλά προσπαθώ να καταλάβω. Θα πάμε για τις ελεύθερες.
1: Ελεύθερες, πάμε... ναι. Στις ελεύθερες δεν έγινε,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι.
1: Σωστά το λέω.
0: Σωστά το λες. Λοιπόν, όπως είπες, ταχύτερη, για να δώσω εγώ τα στοιχεία όπως τα είπες, είναι στις ελεύθερες δοκιμές τρεις περίοδοι. Στην πρώτη, η Ράσελ, Αντωνέλη, Λεκλέρ, οι τρεις πρώτοι. Χωρίς απρόοπτο. Χωρίς τίποτα.
1: Ναι.
0: Στην πρώτη πήγαμε ρολόι.
1: Ναι.
0: Λέμε, ωραία, θα πάει καλά. Έρχονται όμως οι δεύτερες δοκιμές, Αντωνέλη, Λεκλέρ, Χάμιλτον. Εδώ οι Φεράρι ανέβηκαν λιγάκι. Είχαμε όμως διακοπή, καθώς ο Λίντμπλαντ στη στροφή 13 το χάσε. Πήγε και το πάρκαρ έτσι ωραία, οπότε είχαμε διακοπή. Ακολούθησαν πριν τις κατατακτήριες, το Σάββατο το πρωί, ελεύθερες δοκιμές 3. Αντωνέλη, Λεκλέρ, Πιάστρι. Ήρθε και η Μακλάρεν στο πάρτι. Εδώ είχαμε δύο διακοπές. Όπως είπες, είχαμε κόκκινη σημαία όταν ο Χάμιλτον το χάσε, και λίγο πριν το τέλος είχαμε και κόκκινη σημαία λόγω Μπέρμαν στη στροφή 11.
1: Ναι, ο οποίος χτύπησε την μπάρα στη στροφή 11, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και λοιπά. Και ο Λεκλέρ ήταν γρήγορος κάποιες στιγμές, απλώς νομίζω ότι επηρεάστηκε από τις διακοπές τις οποίες υπήρξανε. Και ο Άλμπον, έχω την εντύπωση ότι χτύπησε μπάρα, το θυμάμαι σωστά, μεταξύ στροφών 21 και 22, προκαλώντας ζημιά στην ανάρτηση της Williams. Ο Verstappen δεν υπάρχει στις τριάδες, σωστά?
0: Όχι, δεν υπάρχουν.
1: Είναι κάπου εκεί στην πέμπτη θέση.
0: Τέταρτης, πέμπτες, έκτες
1: θέσεις. Ούτε η McLaren, και γι' αυτό το λόγο υπήρξε, θεωρήθηκε έκπληξη το γεγονός ότι χθες, ας πούμε, ο Norris εμφανίστηκε. Γι' αυτό λένε, μάλιστα στο BBC διάβαζα, εμφανίστηκε από το πουθενά. Και το πουθενά δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλός πιλότος ή η McLaren δεν έχει καλό μονοθέσιο. Πάντα συγκρίνουν σε σχέση με το τι είδαμε στις ελεύθερες δοκιμές, εκεί όπου υπάρχει μια μεγάλη μεταμόρφωση της McLaren και του Lando Norris στις κατατακτήριες που έγιναν χθες, ώστε να κατακτήσει την πόλ.
0: Τόσο στις ελεύθερες δοκιμές όσο και στα πρώτα δύο σκέλη των κατατακτήριων δεν είδαμε ποτέ τον Λάντο Νόρις να βρίσκεται στους top 3.
1: Ναι.
0: Ήτανε πάντα σε πιο κάτω θέσεις. Θα συμφωνήσω με αυτό που λες, που διάβασε το BBC, ότι ναι, όντως ήταν έκπληξη, δεν τον περιμένανε.
1: Ναι.
0: Βλέπαμε να πρωταγωνιστούν κυρίως οι Mercedes και να ακολουθούνται από τις Ferrari, και λίγο πιο πίσω ή κοντά ήταν και η Red Bull. Κάποια στιγμή είδαμε και τις Red Bull να ανεβαίνουν.
1: Κοντά είναι η αλήθεια, ήταν κατά ένα εκατοστό νίκησε τον Αντωνέλη. Ο Λάντο, παίρνοντας την τρίτη pole position φέτος, είχε νικήσει και στη Βουδαπέστη και στην Ολλανδία. Και ο Χάμιλτον είχε προσωρινά την pole μετά τους πρώτους γύρους στο Q3. Ωστόσο, κέρδισε μόνο μερικά εκατοστά του δευτερολέπτου στον τελευταίο του γύρο και έπεσε στην τέταρτη θέση πίσω από τη Red Bull του Max Verstappen. Τώρα εγώ πάω για το Q3, αλλά θέλει ο Νίκος να μας πει για το Q1, πες τα με τη σειρά και θα πω εγώ για το Q3 πώς το είδα.
0: Λοιπόν, το γνωστή διαδικασία στις κατατακτήριες, 3Q, Q1, Q2, Q3 αποκλείονται 6, αποκλείονται 6 και στο τέλος η δεκάδα. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Όλιβερ Μπέρμαν στο Q1 δεν πήρε μέρος στις κατατακτήριες. Όλο αυτό ήταν αποτέλεσμα της επαφής που είχε, της εξόδου από τις ελεύθερες δοκιμές.
1: Δεν μπόρεσαν να το φτιάξουν.
0: Δεν μπόρεσαν να το φτιάξουν. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση κατά τη διάρκεια του Q1 ήταν
1: ότι... Το πήγανε στο φανατζή, το αμάξι.
0: Του βάλανε κρεμούλα για να φύγουν οι γρατζουνιές, αλλά δεν φεύγανε εύκολα.
1: Αλλά πρόβλημα.
0: Ναι, οπότε λένε επειδή δεν το είχαν γυαλίσει καλά.
1: Να αλλάξουν φανατζή, φίλε.
0: Λοιπόν, εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι οι δύο οδηγοί της Ferrari και ο Verstappen επέλεξαν να κάνουν τους γρήγορους γύρους με μεσαία γόμα ελαστικού. Δεν ξέρω πώς το είδανε σε αυτές τις ομάδες. Στην πρώτη προσπάθεια για γρήγορο γύρο, πρώτη θέση είχε ο Αντωνέλη με το 1.33.566. Ακολούθησαν Verstappen και οι δύο Ferrari. Κακό χρόνο στην πρώτη προσπάθεια έκανε ο Ράσελ. Ταχύτερος στο Q1 ήταν ο Ράσελ τελικά. Δεύτερος ο Αντωνέλη, τρίτος ο Λόσον. Εκτός συνέχεια, Σάινθ, Αλόνσο, Πέρες, Μπότας, Μπέρμαν και Στρόλ. Διπλός αποκλεισμός για τους Ισπανούς μέσα στη Μαδρίτη, έτσι. Και ο Σάινθ και ο Αλόνσο.
1: Και είναι και ρεάλ ο Σάινθ, έτσι.
0: Τι θα μπορούσε να είναι.
1: Ναι, τι άλλο θα ήταν αυτός.
0: Τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Ακολούθησε το Q2. Πρώτη στην πίστα βγήκαν οι οδηγοί της Mercedes. Ακολούθησαν οι δύο οδηγοί της Ferrari και μετά βγήκε ο Max Verstappen. Στην πρώτη προσπάθεια ο Verstappen ήταν ο ταχύτερος με το 1.32.557, πίσω του οι δύο Mercedes με τον Αντωνέλη και Ράσελ. Ταχύτερος τελικά στο Q2 ήταν ο Max Verstappen, δεύτερος ο Αντωνέλη, τρίτος ο Hamilton. Εκτός συνέχειας ήταν η Hulkenberg, Μπορτολέτο, Κον, Γκασλί, Τσουνόντα και Άλμπον. Ο Λίντμπλαντ κατάφερε στο τέλος να πετάξει εκτός την Audi του Hulkenberg.
1: Μα πώς γίνεται ο Hulkenberg να είναι πάντα ενδέκατος, μπορείς να μου το πεις αυτό?
0: Δεν ξέρω, αυτό το νούμερο το έχει...
1: Ρε φίλε, πρέπει, δηλαδή στατιστικό δεν πρέπει να ξαναγίνει. Και για λίγο τώρα, αυτή τη φορά πόσο
0: ναι, ήταν
1: κατοστά, να μην σου πω...
0: Εκείνο που κρατάω από το Q2 είναι την στιγμούλα που είχε ο Κολαπίντο στη στροφή που έχει κλείσει, λέγεται La Momental.
1: La Momental, ναι.
0: Η στροφή αυτή, ο Φράνκο Κολαπίντο την ώρα που βρισκόταν στη στροφή αυτή τέρμα γκάζι, είχε μία αποσταθεροποίηση, άρχισε το μονοθέσιο έτσι να παίζει, να το πω με αυτούς τους όρους, να κουνιέται δεξιά-αριστερά. Ευτυχώς κατάφερε και το ξαναέφερε, γιατί
1: αντέδρασε γρήγορα εκεί πραγματικά.
0: Γιατί με τόσα χιλιόμετρα και σε τέτοια στροφή να χάσεις το μονοθέσιο, δεν θέλω να ξέρω πώς είναι. Είναι από τα πράγματα που δεν θέλω.
1: Μπράβο Φράνκο, πάντως ήταν και λίγο επικίνδυνο, πολύ επικίνδυνο μάλλον, αλλά και εντυπωσιακή αντίδρασή του. Ήθελα να πω ότι ο Σάινθ, το είπαμε, το junior στο Q1 δέχτηκε επτόπινη τριών θέσεων.
0: Όχι, δεν το είπαμε.
1: Εντάξει, το βάλουμε μετά στο τραπέζι. Ωραία, πάμε στο Q3. Εκεί που λέγαμε ότι ο Λάντο Νόρις πήρε την pole position. Ο Lewis Hamilton κατήχε προσωρινά την pole position μετά τους πρώτους γύρους στο Q3. Ωστόσο, κέρδισε μόνο μερικά εκατοστά του δευτερολέπτου στον τελευταίο του γύρο και έπεσε στην τέταρτη θέση πίσω από τη Red Bull του Verstappen. Ο Ράσελ ήταν ο ταχύτερος στον πρώτο γύρο των κατατακτήριων δοκιμών, αλλά αναγκάστηκε να αρκεστεί στην έκτη θέση πίσω από τον Λεκλέρ, αφού έκανε ένα λάθος στην τελευταία στροφή, στην τελευταία του προσπάθεια. Εγώ πιάνω λίγο τους οδηγούς, μπορεί κάποια πράγματα να έχουν συμβεί και λίγο νωρίτερα. Ο Όσκαρ Πιάστρι ήταν σχεδόν μισό δευτερόλεπτο πιο αργός από τον συναθλητή του στην 7η θέση. Ο Λίαμ Λόσον για τη Red Bull κατέλαβε την 8η θέση. Ο Πιέρ Γκασλί, ο οποίος ήταν, θυμόμαστε έτσι, ο νικητής, είχε πάρει την pole position στη Μόντσα, έμεινε άναυδος, όπως είπε, από την αλλαγή στο χειρισμό του αυτοκινήτου, αφού δεν κατάφερε να φτάσει στο Q3. Και μάλιστα λέει, δεν το καταλαβαίνω, είπε στην ομάδα του μετά τη 14η θέση κατά τακτήρι, σύγκριση με το τις ελεύθερες δοκιμές στην τρίτη, το τρίτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμών, έλεγε ότι είναι εντελώς διαφορετικό αυτοκίνητο. Πώς γίνεται αυτό?
0: Όλα γίνονται, σε αυτή τη ζωή όλα γίνονται.
1: Ο Κολαμπίτο τα είπε, έφτασε στο Q3 και είχε αυτή τη γρήγορη αντίδραση και πήρε την ένατη θέση στην εκκίνηση μπροστά από τον Λίμπλαντ. Έτσι και όλοι οι άλλοι τους ανέφερε στο Q2 και λοιπά, όλους όσοι εν πάση περιπτώσει δεν έφτασαν μέχρι το Q3. Μεγάλη σπουδαία εμφάνιση από τον Νόρις. Υπήρχε και ειδική αναφορά από τον Ανδρέα Στέλλα, τον επικεφαλής εκεί της μηχανικό της McLaren, που έλεγε, μίλησε για τον τέλειο γύρο και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πολλά χρόνια εμπειρίας με πολύ σπουδαίους πιλότους. Και έλεγε, αν εξαιρείς την τελευταία στεροδροφή που έκανε, έχασε 0,3 δέκατα, οτιδήποτε άλλο έκανε μέσα σε εκείνη τη στροφή ήταν μαγικό. Ήταν μαγικό. Και είναι ένας άνθρωπος, ο Λάντο Νόρις, που δεν χρησιμοποιεί πάρα πολλές ενδείξεις σε σχέση με πράγματα που έχει κάνει πριν. Στις προηγούμενες το διάβαζα αυτό για κάποια στατιστικά τα οποία κρατάνε και βλέπουν. Βασίζεται πάρα πολύ στη δική του αίσθηση. Πώς αισθάνεται δηλαδή το μονοθέσιο και το τι κάνει, το οποίο δείχνει και ένα, πώς να το πω, ένα πηγαίο ταλέντο πιλότου. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίος, πέραν της πλάκας που κάνουμε. Δεν ξέρω αν μπορεί να πιέσει για το πρωτάθλημα, γιατί έθεσε ο Νίκος ένα ερώτημα νομίζω πριν δύο Κυριακές, όταν ξεκινήσαμε στην ουσία μετά τη διακοπή του καλοκαιριού, αν μπορεί να γίνει ο περσινός Verstappen να είναι ο Λάντο Νόρις. Εγώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο, να πιέσει τουλάχιστον να φτάσει στον ένα βαθμό που είχε φτάσει ο Verstappen στους 2 ή στους 3, αλλά σίγουρα κάνει ωραία. Να δούμε βέβαια και τον αγώνα.
0: Να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Το έχω πει αρκετές φορές και δεν έχει να κάνει με πρόσωπα. Εγώ θέλω να βλέπω μάχες. Εάν είναι να κερδίσει και σήμερα. Και
1: όλοι το θέλουν αυτό, ρε Νίκο.
0: Όχι. Αν είναι να κερδίσει σήμερα ο Αντωνέλη και το επόμενο και από εδώ και πέρα το πρωτάθλημα να πάρει διαδικαστικό χαρακτήρα, δεν το θέλω. Θέλω να έχουμε μάχη.
1: Κανείς δεν το θέλει αυτό.
0: Μέχρι την τελευταία αγώνα.
1: Μα γι' αυτό μας έδωσε και το περσινό, γιατί ενώ ξεκίνησε εντελώς αδιάφορα, που φαινόταν ο Όσκαρ Πιάστρη στην αρχή,
0: ναι,
1: ότι θα το πάει, μετά κάπως τονώθηκε το ενδιαφέρον, λέγαμε. Οκ, μπαίνει και ο Λάντο Νόρις, αλλά και πάλι είναι μια μάχη μεταξύ οδηγών της ίδιας ομάδας. Μόλις μπήκε ο Verstappen έγινε καλύτερο το πρωτάθλημα, γιατί υπήρχαν, οκ, μπορεί McLaren στους κατασκευαστές να το είχε καθαρίσει από νωρίς, τουλάχιστον λέγαμε όμως θα δούμε μάχη για τον παγκόσμιο πρωταθλητή.
0: Βλέπαμε τρεις διεκδικητές οι οποίοι διψούσαν να πάρουν το πρωτάθλημα.
1: Που είχαμε να το δούμε πολύ καιρό, έτσι,
0: πολύ
1: από
0: καιρό.
1: Τα όργια που είχαν γίνει το 2021. Έτσι αν τα λέμε αυτά, να τα θυμίζουμε.
0: Λοιπόν, για να
1: δεν τα λέτε,
0: δεν τα γράφετε.
1: Δεν τα γράφετε. Τα λέμε εδώ για τον Χάμιλτον, έτσι πώς τον κλέψανε.
0: Ναι, λοιπόν, για να επανέλθουμε στο
1: δεν
0: Q3.
1: Δεν τον τιμάς πολύ το Χάμιλτον όπως πρέπει.
0: Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια, μην αγχώνεσαι, για να επανέλθουμε στο Q3.
1: Αγχώνομαι, με αγχώνει η παρουσία σου.
0: Μετά το πρώτο γύρο στο Q3, και να το αναφέρω για να δείτε πόσο πίσω ήταν να τονίσω το πόσο πίσω ήταν ο Νόρις. Είχαμε Χάμιλτον, Αντωνέλη, Ράσελ, Λεκλέρ, δύο Φεράρι και δύο Mercedes, Verstappen, Νόρις, Πιάστρι, Λόσον, Κολαπίντο και Λίντμπλαντ. Αυτή ήταν η κατάταξη μετά το πρώτο γρήγορο γύρο. Τελικά ο Λάντο Νόρις πήρε την πρώτη θέση, δεύτερος ο Κίμι Αντωνέλη, τρίτος ο Verstappen, τέταρτος ο Χάμιλτον, πέμπτος ο Λεκλέρ, έκτος ο Ράσελ, πολύ χαμηλά, Πιάστρι, Λόσον, Κολαπίντο και Λίντμπλαντ. Και πάμε τώρα, αφού έλεγες εσύ τα στατιστικά, να σου πω και εγώ κάποια στατιστικά, γιατί ώρες μ' αρέσουν. Πάμε να δούμε τις pole position στα τελευταία 4 Grand Prix. Λάντο Νόρις 3.
1: Ναι.
0: Πιέρ Γκασλί 1.
1: Μάστα, είδες. Ο Στέλλα λέει, για να δω επειδή έχω τώρα τα λόγια εδώ, το πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι είναι μια pole position παρά το γεγονός ότι έχασε 0,35 δευτερόλεπτα στην τελευταία στροφή, πράγμα που σημαίνει ότι θα ήταν μια αρκετά πιστική pole position χωρίς αυτό το πρόβλημα. Αυτό που κάνει τον γύρο μοναδικό όταν κοιτάς, ειδικά την τηλεμετρία, είναι η ακρίβεια, το φρενάρισμα, η ταχύτητα που έχει στην είσοδο, το χτύπημα των κέρμπι, η ισχύς που κινεί, κοιτάς, ειδικά την τηλεμετρία, είναι η ακρίβεια, το φρενάρισμα, η ταχύτητα που έχει στην είσοδο, το χτύπημα των κέρμπι, ισχύς που κινεί.

0: πότε κάνω αυτό που πρέπει να κάνω και πότε έχω μια καλή έξοδο. Πότε βρίσκομαι στο όριο των πραγμάτων. Όταν νιώθω λίγο άβολα στις στροφές, συνήθως τα πράγματα πάνε, λέει, αρκετά καλά. Έτσι μπορούσα να το νιώσω και νιώθω ότι έκανα όλα τα σωστά πράγματα. Τα πόδια μου έκαναν αυτό που ήθελα και τότε συνήθως τα πράγματα είναι μια χαρά. Mandring Street λέγεται, έτσι.
1: Ναι.
0: Mandring.
1: Έτσι λέγεται.
0: Δεν είναι πολύ ωραίο, δεν είναι εύγυχο.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Mandring. Ακούγεται καλά.
1: Νολί, αν ακούς το Χρήστο δεν του αρέσει, μπορούμε
0: από
1: να κάνουμε...
0: Από το Madrid δηλαδή, Mandring.
1: Madrid Ring δηλαδή. Και το
0: Mandring.
1: Ναι, Mandring το κάνανε.
0: Δεν είναι ωραίο, δεν είναι εύγυχο. Λοιπόν, έχει τρία σύμφωνα στη σειρά. Ούτε για τους Γερμανούς δεν είναι εύγυχο.
1: Τώρα που θα κάνουμε διάλειμμα...
0: Γελάει η Ματίνα.
1: Δεν ξέρω γιατί, θα πάρουμε τον Νούλη, τον Μπενούλη.
0: Ο Μπενούλης έχει άλλη καηλά, τώρα ασχολείται με τον Αλόνσο, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, θα τον πάρουμε, να του πούμε ότι στο διάλειμμα, στο τσιγάρο πάνω, ασχολήσου λίγο και με αυτό.
0: Ναι. Κάτσε, αυτό έπρεπε να μας το πει από πριν. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Το είχε πει βέβαια, δεν είχε ανακοινωθεί, αλλά
1: δεν του έδωσε σημασία. Λοιπόν.
0: Μα δεν φαντάστηκα ότι είναι κάτι, ας πούμε. Πώς να το πω, ελληνικά. Provisional.
1: Provisional. Πολύ ωραίο το provisional.
0: Όχι, θα λες εσύ μόνο τα δικά σου. Λοιπόν, τα slipstream σου και τα τέτοια σου.
1: Είναι η ένατη φορά φέτος που ο Αντωνέλη βρίσκεται στην πρώτη σειρά της εκκίνησης. Φαίνεται ότι το έχει πάρει το κολάι. Αν δεν είναι πρώτος, είναι δεύτερος. Εκεί.
0: Πόσα αγώνες έχει κερδίσει ο Αντωνέλη? Δεν το έχεις πρόχειρο.
1: Το έχω, απλά πρέπει να το βρω.
0: Ήταν
1: ο 7ος αγώνας που κέρδισε ο προηγούμενος. Περίμενε. Θα κάνω φίλε, 65 μπακ.
0: 9, πώς το λένε.
1: Περίμενε, 7η νίκη στο 2026.
0: 7η και μου λες 9 φορές είναι στην πρώτη γραμμή εκκίνησης. Εντάξει. Με 7 νίκες να μην είσαι 9 φορές στην πρώτη γραμμή.
1: Λοιπόν, τέταρτη φορά που ο Verstappen βρίσκεται στους top 3. Mm-hmm. Και ο Verstappen είναι σε καλό φεγγάρι. Εκτός των 5 ταχύτερων οδηγών, ο Ράσελ για τρίτη φορά φέτος. Ο Ράσελ, ο οποίος θα ξεκινήσει από την έκτη θέση.
0: Παιδες, καλό μεσημέρι, φίλε. Αλλά το αν θέλεις να τα οικονομήσεις, εμένα λέει να παίξω. Αλλά δεν παίζω στοίχημα, κοίταξε να δεις. Αν πάρει, λέει ο Αντωνέλη, το πρωτάθλημα, μεταγραφή Ράσελ στη Red Bull και Verstappen στη Mercedes. Γιατί το θέλει τον Verstappen μετά, άμα το πάρει ο Αντωνέλη? Για να τον υποβαθμίσει.
1: Ο Κωνσταντίνος έχει και συνέχεια στο μήνυμα.
0: Ιστερόγραφο, μην το πεις στον Κωνσταντίνο. Πώς λέει Κωνσταντίνε, πώς να μην το πω, δεν γίνεται να μην το μοιράσω.
1: Κωνσταντίνε, δεν γίνεται. Καταρχάς καθόμαστε δίπλα-δίπλα.
0: Δεν το είχα δει καταρχάς στο ιστερόγραφο. Αλλά δεν έχω μυστικά από το Μοσχονά.
1: Λοιπόν,
0: γι' αυτό μην μου στείλετε μήνυτα από πώς το Μοσχονά.
1: Ο 771 γράφει Φεράρι και μόνο Φεράρι.
0: Έτσι,
1: είναι
0: από
1: Σπάρτη ο Ανδρέας.
0: Ανδρέα, μαζί σου.
1: Λοιπόν,
0: μαζί σου λέμε και Χάμιλτον.
1: Κάτσε, περίμενε τώρα να σχολιάσω αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος.
0: Καλώς ήρθες στο κανάλι μας, Πέτρο. Γιατί τον βλέπω ότι μόλις μπήκε καινούριος. Για πες.
1: Λοιπόν, λέει, αν πάρει ο Αντωνέλη το πρωτάθλημα, μεταγραφή Ράσελ στην Red Bull.
0: Δεν μπορεί να το εμπεδώσει ο Νίκος.
1: Όχι, όχι,
0: δεν
1: το σκέφτομαι.
0: Καλά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν μου κάθεται. Ο Ράσελ να πάει στην Red Bull και ο Verstappen στην Mercedes.
0: Γιατί αυτό θα συμβεί άμα πάρει? Εντάξει, καταλαβαίνω να φύγει ο Ράσελ, γιατί πια θα έχει εδραιώσει τη θέση του Αντωνέλη και θα θέλει να πάει πρώτο σε μια ομάδα. Γιατί να θέλει τότε το Βόλφ, ας πούμε, να βάλει τον Αντωνέλη από κάτω? Γιατί όταν παίρνει το Verstappen, δεν γίνεται να, ο άλλος οδηγός να μην είναι δεύτερος στην καλύτερη περίπτωση, στην πραγματικότητα υποστηρικτικός του Verstappen, γιατί αυτό γίνεται πάντα.
1: Κωνσταντίνε, το σενάριο δεν το βλέπω να βγαίνει. Δηλαδή, ναι, αυτό έχει αρκετά κενά. Επίσης, να σου θυμίσω ότι αν αυτό το σενάριο είχε μια βάση να μπορεί να γίνει, θα έπρεπε ο Verstappen να μην ανανεώσει. Ο Verstappen μέσα στο καλοκαιρινό break ανανέωσε.
0: Λοιπόν, να πω ένα λεπτό θέλουμε για τη μία. Να πω εγώ το δικό μου σενάριο.
1: Ναι.
0: Συμφωνώ ότι ο Ράσελ πάει στη Red Bull και είναι μαζί με το Verstappen εκεί. Πώς σου φαίνεται αυτό? Και γίνεται χαμός, γιατί δεν δέχεται να είναι υποστηρικτικός του Verstappen και αλλάζει η Red Bull και γίνεται τύπου διοίκησης παπάγια.
1: Και πάει ο... Αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Όποιος είναι πρώτος, πρώτος.
1: Ναι.

0: για τσιγάρο στο αίθριο, έξω, εξωτερικοί χώροι, σε εξωτερικούς χώρους, να το τονίσω αυτό, ναι. Λοιπόν, ναι, αυτό θα είχε πολύ ενδιαφέρον, θα ήταν ωραίο.
1: Ναι, ωραίο.
0: Να δω,
1: και λίγο ίντρικα.
0: Δεν
1: πρόκειται να σταυρώσουν αγώνα, θα είναι έξω και σε κάθε αγώνα ο ένας θα βαράει τον άλλον.
0: Ναι, να δω τον Μεκίση να πρέπει να τους διαχειριστεί και τι στον κόσμο. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε, είναι ωραίο, μου αρέσει.
1: Βέβαια, όσο προλάβουν, γιατί υπέγραψε το Μεκίση τον 11χρονο Ραϊκόνεν. Το ξέρεις αυτό?
0: Ναι, το ξέρω.
1: Λοιπόν, όλα στην δεύτερη ώρα τα υπόλοιπα.
0: Ξαναρχόμαστε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Με τον ντέρμπι πρωτοπόρων Παναθηναϊκός Πανετολικός στις 9.30 στο ΑΚΑ συνεχίζεται το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Νωρίτερα στις 6 η Καλαμάτα θα παίξει στο Περιστέρι με το Βόλο, στις 7 ο Αστέρας Τρίπολης θα υποδεχτεί την ΑΕΚ, στις 9 θα αντεξαχθεί στην Τούμπα το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, αλλά και στη Λεωφόρο το μάτς της Κηφισιάς με το Λεβαδιακό. Χθες ο Όφη έφυγε νικητής από το Φαλήρο κερδίζοντας τον Ολυμπιακό με 1-0, ήττα που συνδυάστηκε με τον ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο των Ερυθρολεύκων. Ισοπαλούς 1-1 έληξε ο αγώνας ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Ατρόμητο. Σκληρή ανακοίνωση για τη διαιτησία της αναμέτρησης εξέδωσε η ΠΑΕ Ηρακλής. Μία ακόμη μεταγραφή ολοκληρώνει ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός, φέρνοντας στην Αθήνα τον 24χρονο διεθνή Μαροκινού αριστερό αμυντικό Ανάς Σαλάχ Εντίν για να τον αποκτήσει αρχικά ως δανεικό και με οψιόν αγορά στο καλοκαίρι από τη Ρώμα. Με τσάπρα και 4 η πράσινη κόντρα στον Πανετολικό στο ντέρμπι των πρωτοπόρων. Με Μεχή αλλά χωρίς Γαλιάτσο και Σμυρλή απόψε στο ΑΚΑ ο Πανετολικός. Χωρίς τον Ριέρα θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ ο Αστέρας στην Τρίπολη, ενώ με Κώστα και Γιάκη θα υποδεχτεί ο ΠΑΟΚ τον Άρη. Μεταγραφή για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, η οποία ενέταξε στο δυναμικό της για 1-1 χρόνια τον 31χρονο πορτοκάλο εκθέν της Μπενφίκα Μπρούμα. Με 4 μάτς συνεχίζεται η δεύτερη αγωνιστική σε Super League 2, σέντρα στις 4, στο νίκη Βόλου που Ολυμπιακός Β με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Sport. Στις 5 στον Έστος Χρυσούπολης Σαπάς Πύργος, στις 5.30 Ελλάς Σύρου Αναγέννηση Καρδίτσας και στις 6 Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β. Χθες Μαρκό Καλυθέα 2-1 και ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0. 8 ώρες διάρκεια θα έχει σήμερα το μικρόφωνο στα γήπεδα από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Την πρώτη θέση στο μήκος με επίδοση 8 μέτρα και 35 εκατοστά κατέκτησε ο Μίλτος Εντόγλου στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης. Ο δις χρυσός Ολυμπιονίκης θα εισπράξει και χρηματικό έπαθλο 150.000 δολαρίων. Δεύτερη ήταν χθες στη Μόντενα για την Εθνική Βόλεϊ των Ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αυτή τη φορά με 3-0 από την διοργανώτρια Ιταλία. Αύριο στις 10 το βράδυ το εθνικό μας συγκρότημα θα διεκδικήσει την πρώτη του νίκη στον όμιλο κόντρα στη Σλοβενία. Στο μπάσκετ και στο δεύτερο διεθνές τουρνουά της Ρόδου, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει στις 8 το βράδυ τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Χθες ο Παναθηναϊκός νίκησε την ομάδα της Σερβίας με 77-59, 16 τρίποντα για τους πράσινους, οι οποίοι είχαν πρώτους σκόρους τον Φραντζίσκο με 13 και τον Γιαμπουσέλε με 12 πόντους. Πλέον το τριφύλι στρέφει την προσοχή του στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα γίνει την Παρασκευή και το Σάββατο με τη συμμετοχή της Παρτίζαν, της πρωταθλήτριας του EuroCup Μπουργκ αλλά και του ΠΑΟΚ. Συνέχεια με 2 αγώνες σήμερα στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που διεξάγεται στη Λευκοσία. Άρης Ερυθρός Αστέρας παίζουν στις 4 παρατέταρτο και Ολυμπιακός Μακάμπι Τελαβίβ στις 6. Η Ευρωλίγκα γνωστοποίησε ότι το πρώτο Super Cup θα διεξαχθεί κανονικά 18-19 Σεπτεμβρίου. Στην νεότευκτη διοργάνωση θα συμμετάσχουν ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, η Ρεάλ Μαδρίτης, Φενέρ Μπαξέ και η Κοδέσποινα Ντουμπάι. Δεύτερο χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα στο φετινό βαλκανικό πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Ήπος Κλαμπ στην Θεσσαλονίκη και ολοκληρώνεται σήμερα. Στο διεθνή χώρο, 277 λεπτά χρειάστηκαν για να παραβιαστεί η αιστεία του Κωνσταντίν Τζολάκη στο 2-2 της Τσέλσι με τη Χαλ. Επίσης για την Premier League, Liverpool Fulham 0-0, Aston Villa Nottingham 1-2 και Sunderland Arsenal 0-2. Η Ρεάλ Μαδρίτης επέστρεψε στις νίκες επικρατώντας 4-1 της Ράγιο Βαγεκάνο στον Μπερναμπέου με πρωταγωνιστή τον Κίλιαν Εμπαπέ που είχε 2 γκολ και ασίστ. Και Λάτσιο Μίλαν 2-2 σε Λα Λίγκα και σε Ρεά. Ιδανικό προσωπικό ξεκίνημα για τον Τάσο Μπακασέτα με τη φανέλα του Αποέλ, καθώς ο πολύπυρος διεθνής μέσους μπήκε ως αλλαγή και σκόραρε στην ήττα της ομάδας του με 2-1 στο ντέρμπι με την Ανόρθωση. Τέλος, ένα συναρπαστικό τελικό στη Νέα Υόρκη, η Έλενα Ριμπάκινα νίκησε κατά κράτος με 2-1 σετ την Αρίνα Σαμπαλένκα και κατέκτησε το US Open για πρώτη φορά στην καριέρα της. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο edsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
7: Εδώ και 54 χρόνια
8: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
6: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
9: Το Σαββατοκύριακο, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, ταξιδεύουμε στη Σέριφο για το Σέριφο Sunset Race.
10: Ζήσε μια μοναδική αθλητική εμπειρία με αγώνες δρόμου 5 και 10 χιλιόμετρων δίπλα στη θάλασσα, την ώρα του ηλιοβασιλέματος, κολυμβητικούς αγώνες στα γαλανά νερά του νησιού και πολλές δράσεις και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.
9: Σέριφος Sunset Race, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, στη Σέριφο.
10: Σε συνδιοργάνωση με την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Σερίφου.
9: Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής επισκεφτείτε το serifosrace.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Air Sport.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Είναι ο Κόντρος σε καλή θέση, κάνει το σουτ, γκολ! 0-1 στο 66. Καταπληκτική αντεπίθεση για τον Όφη. Ολυμπιακός Όφη 0-1.
4: Στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, γκολ 0-1 για τον Ατρόμητο με τον γκολ του Τσουλούλη που πάει τώρα να το πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του. Η μπαλιά τώρα μέσα να βρει σε θέση βολής και μεγάλη ευκαιρία και ισοφάριση για τον Ηρακλή από το Μάρκες στο 74ο λεπτό.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
1: Φίλες και φίλοι της Ερασπορ, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για τα σημερινά παιχνίδια του στοιχήματος σε μια μέρα ιδιαίτερα δύσκολη, αλλά και από την άλλη πλευρά με σημάδια τα οποία μας δείχνουν κατεύθυνση στο προς τα που μπορούμε να κινηθούμε. Θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά από τις επιλογές που έχουμε για σήμερα. Θα πάμε σε ένα ειδικό στοίχημα από το παιχνίδι εκεί όπου έχουμε την Χετάφη με τον Ντεπορτίβο Λα Κορούνια. Λα Κορούνια διαθέτει έναν παίχτη που είναι γνωστός και μη εξαιρεταίος, ο Μπαμεγιάνγκ, ο οποίος μάλιστα και σε σούπερ φόρμα για τη Λα Κορούνια. Σκεφτούμε ότι στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια έχει βρει γκολ και μάλιστα στο τελευταίο μάτς με τη Βιέρα, εκτός από τον γκολ, είχε και δύο ασίστ. Οπότε απέναντι σε αυτή την άμυνα της Χετάφη, ακόμα και αν δεν σκοράρει, θεωρώ ότι ο Μπαμεγιάνγκ είναι πάρα πολύ πιθανό να μοιράσει μία ασίστ και γι' αυτό με απόδοση 2-20. Ο Μπαμεγιάνγκ είτε να σκοράρει είτε να δώσει ασίστ, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή απόδοση και ειδικά έχουμε σύμμαχο αρκετές εταιρείες που ακόμα και αν γίνει αλλαγή αυτός ο παίκτης, η αντικατάστασή του, εάν κάνει ένα από τα δύο, μπορεί να μας δώσει αυτή την απόδοση. 2-20 λοιπόν ο Μπαμεγιάνγκ σήμερα να σκοράρει με τη Λα Κορούνια. Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα παιχνίδια, Παναθηναϊκός Πανετολικός. Ποιος θα περίμενε ότι ο Πανετολικός θα έκανε αυτή την εκκίνηση και δικαίως βρίσκεται στο ρετυρέ της βαθμολογίας. Απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό, ο οποίος ναι, μεν τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, αλλά από την άλλη πλευρά δείχνει ότι έχει θέματα στην άμυνα και πολύ δύσκολα μπορεί να κρατήσει το 0. Νομίζω ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση, ανεξάρτητα από το ποιος θα νικήσει, το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες με μια απόδοση στο 2-10-2-15, νομίζω είναι πάρα πολύ πιθανό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Πανετολικό. Ενώ στο παιχνίδι της Νάπολη με την Πολώνια, η αρχική εκτίμηση ήταν στον Άσο, αλλά βλέποντας τις σημαντικές απουσίες που θα έχουν όχι μόνο οι φιλοξενούμενοι, αλλά και οι γηπεδούχοι, με οδηγεί στο συμπέρασμα να χαμηλώσω λίγο την απόδοση και να πάω στο να σκοράρουν και οι δύο Νάπολη Μπαολόνια στο 1.75 το γκολ-γκολ. Τέλος, το Μαγιόρκα Σαμπαντέλ είναι ένα παιχνίδι όπου η Μαγιόρκα θέλει επιστροφή στις νίκες. Μια ομάδα που έχει στόχο την άνοδο απέναντι σε μια Σαμπαντέλ που έχει κάνει πολύ καλή εκκίνηση, αλλά μακριά από το γήπεδο της δείχνει να έχει θέματα. Οπότε εδώ έχουμε μια διπλή επιλογή, δηλαδή το άσοχη και να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Μαζί αυτά τα δύο δίνουν 2.40. Οπότε μιλάμε για πολύ υψηλές αποδόσεις σε μια τετράδα που μπορεί να μας δώσει ακόμα και απόδοση 20 αν τη βάλουμε όλοι μαζί. Άποψή μας είναι να επιλέξετε κάποια από αυτά ή 2 ή 3. Παναθηναϊκός Πανετολικός γκολ-γκολ στο 2.15. Νάπολη Μπολόνια γκολ-γκολ στο 1.75. Μαγιόρκα Σαμπαντέλ άσοχη και γκολ-γκολ με μια απόδοση στο 2.40. Και το κρυφό μας καμάρι ο Μπαμεγιάνγκ είτε να σκοράρει είτε να δώσει ασίστ στο παιχνίδι Χετάφε Λα Κορούνια με απόδοση 2.20. Αυτά για σήμερα. Καλή επιτυχία ό,τι και να επιλέξετε να ποντάρετε. Πολλά περισσότερα θα πούμε μεθαύριο, λίγο μετά τις 2.
2: Ακούτε, Ερασπορ.

0: Λοιπόν, εγώ κατέβηκα κάτω, έψαξα να βρω στο αίθριο τον Νούλη να συζητήσουμε. Να συζητήσουμε
1: σου
0: το
1: λέω,
0: θέμα.
1: Έγινε με τον Αλόνσο ο Νούλης.
0: Ναι, και έψαχνα κάτω στο αίθριο να λέω πού είναι ο Νούλης, πού είναι ο Νούλης. Τώρα που είχαμε το break, να το συζητήσουμε, δεν ήταν εδώ. Μάλλον είναι.
1: Το αίθριο ήταν εκεί.
0: Το αίθριο ήταν εκεί, εντάξει.
1: Εντάξει, σημαντικό αυτό.
0: Οπότε θα μιλήσω με τον Νούλη στο τηλέφωνο. Εγώ είπα ότι θα τον έβλεπα κάτω. Δεν ήταν εδώ δυστυχώς.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Θέλουμε να ακούσουμε, τον Λαντωνόρης. Να μας τα λέει. Θέλω να μας τα πει. Να μας πει πώς βίωσε αυτή την ball position. Έχουμε πει εμείς μερικά πράγματα, αλλά ας ακούσουμε και τον ίδιο.
0: Πάμε.
2: I'm shocked. I'm a little bit surprised to be here now, but my God, it was probably one of the best laps I've done ever in my career. So very, very happy, very proud, very happy for the team. But yeah, it was just one of those laps where everything came together. I had a good idea of what I wanted to do, but it was whether my brain let me do it on the last lap, and everything pretty much worked perfectly. So I'm just very happy. I don't know. One of those laps where you look at the lap time at the end and you're like, oh shit, that was pretty good. So yeah, the adrenaline was high on the last lap. It's just one where, you know, you just gotta relax, just let it all flow. It's easy to get tense around here, and there's a lot of walls that come at you pretty quickly. So I've been feeling pretty confident, and the car was feeling good, so I felt good out there. I just wasn't doing what I wanted. I wasn't quite relaxed in the last lap. Just took a good breath, and everything kind of came together. So was pretty much perfect. Bar the last corner, I thought I was in the wall, and I thought the boys were going to have to repair the car tonight. So it could have been a little bit better, but nonetheless was, like I said, one of the best laps I've done, and just everything that I wanted to achieve, I achieved, and that's one of the moments where you're kind of in that flow state, and it puts a big smile on my face, so I'm happy. I've given myself the best chance for tomorrow. I don't think it's going to be the easiest track to overtake, but it's going to be possible, and I got two pretty good drivers behind me, you know. So I'm excited. The first race here in Madrid, it's been a pleasure so far. A lot of things can happen. It's a long race, a difficult track, so looking forward to the whole thing.
0: Είμαι σοκαρισμένος, είμαι λίγο έκπληκτος που βρίσκομαι εδώ, αλλά Θεέ μου, ήταν ίσως ένας από τους καλύτερους γύρους που έχω κάνει ποτέ στην καριέρα μου. Είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ περήφανος, πολύ χαρούμενος για την ομάδα. Ήταν ένας από εκείνους τους γύρους που όλα λειτουργήσαν σωστά. Ήξερα το τι ήθελα να κάνω και το μυαλό μου με άφησε να το κάνω στον τελευταίο γύρο και όλα λειτουργήσαν σχεδόν τέλεια. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος. Ένας από εκείνους τους γύρους που κοιτάς το χρόνο του γύρου και στο τέλος λες: αυτό ήταν πολύ καλό. Η αδρεναλίνη ήταν στα ύψη στον τελευταίο γύρο. Είναι απλώς ένας γύρος όπου απλά πρέπει να χαλαρώσεις, να αφήσεις τα πάντα να κυλήσουν. Είναι εύκολο να χωθείς και υπάρχουν πολλά εμπόδια που σε καταβάλουν αρκετά γρήγορα. Ένιωθα αρκετά σίγουρος και το αυτοκίνητο ήταν καλό, οπότε ένιωσα καλά εκεί έξω. Απλώς δεν έκανα αυτό που ήθελα. Δεν ήμουν αρκετά χαλαρός και στον τελευταίο γύρο πήρα μια καλή ανάσα και όλα έγιναν σωστά. Ήταν σχεδόν τέλεια, εκτός από την τελευταία στροφή. Νόμιζα ότι θα κατέληγα στον τοίχο και νόμιζα ότι οι μηχανικοί μου θα έπρεπε να επισκευάσουν το μονοθέσιο. Θα μπορούσε να ήταν λίγο καλύτερα, παρόλα αυτά, ένας από τους καλύτερους γύρους που έχω κάνει και όλα όσα ήθελα να πετύχω τα κατάφερα. Και αυτή είναι μία από τις στιγμές που βρίσκεσαι σε αυτήν την κατάσταση και σου φέρνει ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπο. Είμαι χαρούμενος. Έδωσα στον εαυτό μου την καλύτερη ευκαιρία για τον αγώνα. Δεν θα είναι η πιο εύκολη πίστα για προσπέρασμα, αλλά θα είναι εφικτό και έχω δύο αρκετά γρήγορους, αρκετά καλούς οδηγούς πίσω μου. Είμαι ενθουσιασμένος. Ο πρώτος αγώνας εδώ στη Μαδρίτη ήταν μια ευχαρίστηση μέχρι στιγμής. Πολλά πράγματα μπορούν να συμβούν. Είναι ένας μακρύς αγώνας, μια δύσκολη πίστα, οπότε ανυπομονώ.
1: Μάλιστα, είδες πώς γίνεται η δουλειά. Απλώς εκεί που τα μηνύκια βαράνε, που είσαι σε ένταση, αν μπορείς σταματάς και παίρνεις μια βαθιά ανάσα. Και όλα έρχονται όπως πρέπει στη συνέχεια. Βέβαια πρέπει να έχεις και την ικανότητα μοσχονάπεν ή μοσχονόρης να πω.
0: Όπως θες.
1: Λατίφι.
0: Και μοσχονάμιλτον, να με πεις εγώ.
1: Μοσχονάμιλτον.
0: Ναι.
1: Όχι, αυτό δεν θα το κάνω γιατί ακόμα δεν έχεις δείξει συμπρέπουσα συμπεριφορά.
0: Δεν την έχω δείξει.
1: Απέναντι στο Χάμιλτον. Οπότε δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ένα αυτό και δεύτερον, βέβαια, εξεπλάγει και ο ίδιος. Σοκαρίστηκε από την ιστορία. Είπε τα δικά του. Μίλησε αρκετή ώρα. εξέφραζε σε κάθε σημείο αποστροφή του λόγου την έκπληξή του και με λέξεις που δεν έπρεπε να πει, αλλά okay.
0: Ναι, λοιπόν, του βάλε ο Κούλθαρντ, έκανε τη συνέντευξη, ναι, και του βάλε έτσι ένα χέρι, του είπε ότι εντάξει, μη βρίζουμε, δεν, ναι, χρειάζεται. Εντάξει, πάνω στη ροή του
1: εντάξει,
0: λόγου.
1: Εντάξει, δεν
0: του...
1: είπε και τίποτα τρομερό.
0: Πάντως, εγώ κρατάω από τη δήλωσή του ότι σίγουρα έχει ένα πλεονέκτημα, αφού θα βρει μπροστά του, θα έχει ανοιχτό δρόμο εάν διατηρήσει την πρώτη θέση. Είναι αυτό που γράψαν και οι άλλοι, ότι οι ακροατές μας, ότι μπορεί να έχουμε διακοπή, μπορεί να έχουμε ένα αυτοκίνητο ασφαλείας. Αν καταφέρει να στρίψει πρώτος, θα έχει ένα πλεονέκτημα. Τώρα από εκεί και πέρα το τι θα γίνει πίσω, δεν ξέρω. Έτσι κι αλλιώς οι Mercedes σε κάποιους αγώνες έδειχνε να έχει πλεονέκτημα στις εκκινήσεις, σε κάποιους άλλους τους βλέπαμε να πέφτουν στις πιο πίσω θέσεις. Πάμε να ακούσουμε και Κίμι Αντωνέλη, να κλείσουμε τους πρώτους δύο για να φτάσουμε και στον Verstappen. Ακούμε τον δεύτερο, τον Κίμι Αντωνέλη.
2: Yeah, I thought was a good lap, but then this guy just snatched it away. So, you know, good job to them. On my side, you know, very intense qualifying. Difficult to get the balance right with the track being so hot. But yeah, the lap was pretty clean. Obviously, it's not easy to put the things together in a track like this, which is quite tricky. But overall, I think we did a good job, and now we'll try to, you know, see what we can do tomorrow.
0: Ήταν ένας καλός γύρος, αλλά μετά αυτός ο τύπος μου πήρε την pole position, οπότε μπράβο του. Ήταν έντονες κατατακτήριες, δύσκολο να βρεις τη σωστή ισορροπία με την πίστα να είναι τόσο ζεστή. Ο γύρος μου ήταν αρκετά καθαρός. Προφανώς δεν είναι εύκολο να βάλεις τα πράγματα στη θέση τους σε μια τέτοια πίστα, είναι αρκετά δύσκολο. Νομίζω ότι κάναμε καλή δουλειά και τώρα θα προσπαθήσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στον αγώνα, δήλωσε ο Ιταλός οδηγός της Mercedes.

0: Και πάμε να κλείσουμε την τριάδα ακούγοντας τον Max Verstappen, ο οποίος θα ξεκινήσει από την τρίτη θέση του grid.
1: Yeah, I think for us it was a very good qualifying. So for me, you know, to be third, I think is a great result. I think yeah, we made the car feel quite decent in qualifying, and I could attack corners the way I liked. So yeah, for us, I think this qualifying is a very good result.
0: Για εμάς ήταν πολύ καλές κατατακτήριες. Το να τερματίσω τρίτο νομίζω ότι είναι ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Κάναμε το αυτοκίνητο να δείχνει αρκετά καλό στις κατατακτήριες και μπόρεσα να επιτεθώ στις στροφές όπως ήθελα. Αυτές οι κατατακτήριες είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
2: Πού έχει φτάσει και ο κακομοίρης ο Verstappen να λέει το η τρίτη θέση είναι ένα καλό αποτέλεσμα? Θα το περίμενες αυτό, ας πούμε, αν στο έλεγα πρόπερση?
0: Όχι, ούτε που θα το φανταζόμουν, αλλά
2: ευχαριστημένος από την τρίτη θέση.
0: Νομίζω ότι στο φετινό πρωτάθλημα.
2: Καλά, ναι, ότι ισχύει αυτό που λέει, ισχύει, αλλά τώρα μιλάμε για το Verstappen, έτσι.
0: Ναι, αλλά και
2: το έλεγε, κέρδισα με μικρή διαφορά, δεν πολύ ευχαριστημένος.
0: Εντάξει, τη φετινή σεζόν όμως βλέπουμε Μακλάρεν. Θα ήθελα να ήταν η Μακλάρεν.
2: Μακλάρεν κάνουν πουλάκια τα μάτια.
0: Κάνουν πουλάκια δυστυχώς. Βλέπουμε Mercedes και Ferrari να έχουν το πάνω χέρι και να ακολουθεί συνήθως η Red Bull και η Μακλάρεν. Οπότε ίσως και εκείνος το έχει πάρει απόφαση ότι δεν φέτος το μονοθέσιο δεν είναι για πρωτιά σε όλες τις πίστες. Ίσως σε κάποιες που βολεύεται να έχει την ευκαιρία.
2: Ναι. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Ακούσαμε τους τρεις που νίκησαν. Λέγαμε και για κάτι ποινές εκεί για τον Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ που δέχθηκε πτώση ποινή τριών θέσεων στη σειρά εκείνης επειδή εμπόδισε ένα αντίπαλο στις κατατακτήριες δοκιμές και ο αντίπαλος αυτός ήταν ο Βάλτερι Μπότας κατά τη διάρκεια του Q1. Τον εμπόδισε. Οι δύο οδηγοί αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο των κατατακτήριων δοκιμών. Η ομάδα δεν ενημέρωσε τον οδηγό του αυτοκίνητου 55, μου αρέσει που το λένε έτσι, ξέρεις, ο Σάιν, για το αυτοκίνητο 77 Μπότας που πλησίαζε σε ένα γρήγορο γύρο και ο οδηγός δεν έκανε καμία ενέργεια για να δώσει χώρο στο επερχόμενο αυτοκίνητο. Οι αγωνοδίκες διαπιστώνουν ότι το αυτοκίνητο 55 εμπόδισε άσκοπα το αυτοκίνητο 77.
0: Το όλο περιστατικό έγινε στη στροφή 7 στα τελευταία λεπτά του Q1 και όπως είπες ο Κάρλος Σάινθ έχει δεχτεί μια ποινή. Εκείνο που αξίζει να πούμε πριν πάμε στα της πίστας είναι, δεν το αναφέραμε κακώς, αλλά εντάξει, νομίζω ότι είναι αυτονόητο, ότι δεν έχουμε την επιστροφή του Χάτζαρ στο μονοθέσιο της Red Bull ούτε σε αυτόν τον αγώνα. Τη θέση του διατηρεί ο Lawson και τη θέση του Lawson στην Racing Bulls έχει πάρει ο Τσουνόντα. Δεν είναι ακόμα έτοιμος. Η Red Bull έβγαλε μία ανακοίνωση η οποία λέει ότι η αποκατάσταση του Isaac συνεχίζει να εξελίσσεται θετικά. Δεν είναι ακόμα έτοιμος να επιστρέψει στο cockpit, αλλά θα βρίσκεται στη Μαδρίτη για να υποστηρίξει την ομάδα. Μένει να δούμε πότε ο οδηγός της Red Bull θα μπορέσει να βρεθεί πίσω από το τιμόνι του μονοθεσίου.
2: Μάλιστα, εγώ ήθελα να επιστρέψω λίγο στις ποινές που λέγαμε πριν, μάλλον για το Σάινθ, ότι και ο Αντωνέλη και ο Μπορτολέτο έλεγαν επίσημες προειδοποιήσεις επειδή δεν συμμορφώθηκαν με το μέγιστο χρονικό όριο μεταξύ των δύο γραμμών του αυτοκινήτου ασφαλείας, αλλά και στις δύο περιπτώσεις θεώρησαν ότι δεν είχαν ευθύνη οι ίδιοι, όπως και ο Λεκλέρ απαλλάχθηκε από την ίδια παράβαση, αλλά η ομάδα του Φεράρι έλαβε επίπληξη επειδή του έδωσε λάθος χρόνο Δέλτα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου 16, να αρχίσω πάλι τέτοια, άστο. Λοιπόν, οι ανακοινώσεις των αγωνοδικών έχουν πλάκα. Και ο Ράσελ έλαβε επίσης προειδοποίηση επειδή δεν κατέφερε να επενέλθει σωστά στην πίστα αφού του βγήκε από την πορεία του στην πέμπτη στροφή, αλλά και αυτός έμεινε στην προειδοποίηση, δηλαδή δεν είχε κάποια ποινή όπως είχε εν τέλει μόνο ο Κάρλος Σάινθ, ο Τζούνιορ, γιατί να τα λέμε αυτά, είναι ο Τζούνιορ.
0: Είναι και ο μπαμπάς, ο οποίος
2: τρέχει
0: στο WRC.
2: Ναι. Λοιπόν, για πες μου, να μιλήσουμε για την πίστα ή να μιλήσουμε...
0: Πριν πάμε στην πίστα, αφού το ξεκινήσαμε, να πω για όσους είδαν τα δοκιμαστικά ή όσους θα παρακολουθήσουν τον αγώνα ότι έναν ιδιαίτερο χρωματισμό έχει Williams για αυτόν τον αγώνα. Έχει φύγει από το κλασικό μπλε, έχει βάλει, το μονοθέσιο είναι βαμμένο σε άσπρα χρώματα. Είναι ένας φόρος τιμής στο μονοθέσιο του 1981. Έχει αυτόν τον ειδικό χρωματισμό για το Grand Prix της Ισπανίας και της Μαδρίτης. Ο ειδικός χρωματισμός δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Atlassian, είναι ο βασικός χορηγός της ομάδας. Παρουσιάστηκε στο κέντρο της Μαδρίτης. Την αποκάλυψη του μονοθεσίου έκανε ο Κάρλος Σάινθ μπροστά σε φίλους τόσο της Φόρμουλα 1 όσο και της Williams. Είχε γεμίσει εκεί το fan zone της Williams και εκεί έγινε η αποκάλυψη του ειδικού χρωματισμού.
2: Το βάνανε δηλαδή στο φανατζίδικο μέσα και το ψεκάσανε και τα αλλάξαν, το βάψανε.
0: Το βάψανε.
2: Το κάνανε, ήτανε, πώς τα είναι τα χρώματα, ήτανε καλό το χρώμα, ήτανε...
0: Ήτανε πετυχημένο, είναι φόρος τιμής στην F...
2: Τα μεταλλικό χρώμα, δεν ήταν τζαμπατζίδικο.
0: Όχι, ήτανε φόρος τιμής στην FW07C του 1981.
2: Λοιπόν, και με αυτά που λες ανατριχιάζει ο δικός μας άνθρωπος, ο παπά Ιωάννου που είναι Williams. Έτσι, θυμάται λες?
0: Ναι, είμαι σίγουρος.
2: Είναι μικρός, το 81, τι να θυμάται?
0: Το θυμάται, το θυμάται. Ήταν ένα μονοθέσιο που σίγουρα το θυμάται. Εντάξει, κάνουμε
2: ο Βάλιας, ο αγαπημένος μας Βάλιας.
0: Θα τον έχουμε σε κάποια εκπομπή από εδώ και πέρα να σχολιάσουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε μετά της πίστας.
3: Era Sport 101,8.

0: Αυτό το I Lando επίσης επίτηδες το βάλες, το έχεις ακούσει, πάμε Lando και τέτοια.
1: Θα ήθελα να ήταν πάμε Lando by Lando, λέει, εντάξει, είναι Enrique.
0: Εγώ I Lando άκουσα.

0: Bye bye Λαντό, καλό στα παιδιά 3-0.
1: Έχεις φαντασία όμως. Μπορούμε να γράψουμε ένα τραγούδι που να λέει Πάμε Λαντό.
0: Πάμε Λαντό. Μα το έχει γράψει ο Ενρίκε Ιγκλέσιας αυτός, δεν μου είπες ότι είναι.
1: Ναι, αυτό δεν λέει όμως Πάμε Λαντό, λέει Bye Λαντό.
0: Έλα μου, το ίδιο είναι. Τι, εκεί θα το είδε Λαντό, αν δει Λαντό. Μπα μας βάλει δηλαδή και ένα φολκλόρα, ας πούμε, από τον Μπαγκλαντές, επειδή μου Λαντό.
1: Λέω τώρα. Είπαμε να βάλουμε. Για τον Κίμι δεν παίξαμε τόσα ράπερ και τι άμα είναι ιταλικό. Τώρα επειδή είμαστε μαύροι.
0: Καλή όρεξη σε όλους, έτσι, γιατί βλέπω και φαγητά στην τηλεόραση, με έχει πιάσει μια λιγούρα.
1: Ο Χρήστος πεινάει. Λοιπόν, βάλαμε το ιταλικό για τον Κίμι. Τώρα πάμε Μαδρίτη. Έχουμε πάει Μαδρίτη. Νοητά είμαστε εκεί. Οπότε να μην βάλουμε και έναν.
0: Να βάλουμε. Ό,τι πει Νικό. Εσύ, ό,τι πει, είσαι ο αρχηγός. Αρχηγός μας.
1: Εγώ δεν είμαι αρχηγός.
0: Φόρμουλα 1. Πρώτη σεζόν, πρώτη φορά από το 2023, όπως είπε ο Νίκος, προσθέθηκε στο ημερολόγιο μια νέα πίστα, ισπανική Μάντρινγκ. Ακούω όνομα, Μάντρινγκ. Το άθλημα βεβαίως δεν είναι άγνωστο στη Μαδρίτη. Έχουν περάσει 45 χρόνια από τότε που η Φόρμουλα 1 διεξήγε αγώνες στην πρωτεύουσα της χώρας. Είχε τοποθετηθεί τότε η πίστα 30 χιλιόμετρα βόρεια της Μαδρίτης, στο Σιρκουίτο Ντελ Χαράμα, και η θητεία της Φόρμουλα 1 σε αυτή την πίστα διήρκησε από το 1968 ως το 1981, αν και 4 από αυτά τα χρόνια τα πέρασε στο Μοντζουίκ Σιρκουί στη Βαρκελόνη. Αυτή τη φορά η Φόρμουλα 1 θα είναι κοντά στο κέντρο της πόλης, περίπου 5 μίλια από το αεροδρόμιο και 20 λεπτά από το κέντρο της Μαδρίτης. Το Μάντρινγκ είναι χτισμένο γύρω από το εκθεσιακό κέντρο ΑΙΦΕΜΑ ή ΙΦΕΜΑ της Μαδρίτης. Η προσβασιμότητα είναι ένα βασικό πλεονέκτημα, καθώς είναι συνδεδεμένο και με το δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών. Οι ομάδες Φόρμουλα 1 κάνουν ένα βήμα προς το άγνωστο, έτσι, όταν είναι καινούργια η πίστα, με αυτόν τον ειδικά κατασκευασμένο χώρο, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ιστορικά αγωνιστικά δεδομένα για το Μάντρινγκ. Αλλά εδώ είναι όλα όσα πρέπει να ξέρετε και θα σας τα πούμε εμείς. Έτσι είναι, θα τα πούμε όσα πρέπει. Η πίστα βρίσκεται καταρχάς στην περιοχή Βαλδεμπέμπας. Έχουμε ακούσει Βαλδεμπέμπας.
1: Ποιος ήρθε?
0: Ο Μοσχονάς λέει ποιος ήρθε, γιατί ενώ είναι Ρεάλ Μαδρίτης δεν ξέρει το Βαλδεμπέμπας. Δηλαδή μέσα στο ρεπορτάζ αναφέρεται τουλάχιστον, γιατί είναι το προπονητικό κέντρο της Ρεάλ Μαδρίτης εκεί.
1: Δεν με έχετε στείλει όμως.
0: Τι πρέπει να σε έχουμε στείλει?
1: Στείλτε με εκεί.
0: Μην
1: να
0: μου το λες, ας έχουμε στείλει.
1: Στείλτε με να πάω να τα δω.
0: Στο Βαλδεμπέμπας. Θα σε στείλω εγώ στο Τραμπ. Στο Τραμπ εκεί, το ξενοδοχείο το μεγάλο στο Βέγκας, στη Στρίπ.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, Las Vegas Boulevard, τα Strip λέγεται, για να παρακολουθήσεις.
1: Νέλη, ετοίμασε βαλίτσα, φεύγουμε.
0: Φύγατε.
1: Να έχω και εγώ παρέα. Να έχω
0: λοιπόν,
1: παρέα.
0: Όχι, θα έχω και εγώ στο Las Vegas, τρελός.
1: Α, ωραία.
0: Πριν ξεκινήσει η κατασκευή, το οικόπεδο ήταν επίπεδο και καλυμμένο με βλάστηση. Η κατασκευή μετέφερε χώμα ισοδύναμη με περίπου 500 Ολυμπιακές πισίνες. Σκέψου αν τις γέμιζες με χώμα τόσο. Μέρος του οποίου επαναχρησιμοποιήθηκε για να διαμορφώσει τη διάταξη του Μάντρινγκ. Αυτή η πίστα, αν και χαρακτηρίζεται ως πίστα δρόμου, δεν έχει τρύπες συντήρησης ή καλύματα αποστράγγισης όπως αυτά που δημιούργησαν πρόβλημα στο Las Vegas. Το θυμάσαι, το 2023 φεύγαν τα καπάκια
1: και πέφτανε πάνω στις Φεράρι.
0: Στις Φεράρι, ναι. Η στροφή 12 που ονομάστηκε La Monumental, την ανέφερε πλήν με τον Κολαπίντο, εκεί δεν ήταν η ιστορία του.
1: Εκεί ήταν η ιστορία
0: ήταν του. Μια σύνθετη μηχανική πρόκληση λόγω της ακραίας κλίσης της. Έχει μήκος 547,82 μέτρα και διαθέτει μέγιστη κλίση 24%, με σχεδόν 10 μέτρα αλλαγή επίπεδου. Καταλαβαίνει κανείς το πόσο ιδιαίτερη είναι. Σύμφωνα με τη FIA, η στροφή έχει κλείσει 13,5 μοιρών, γεγονός που την καθιστά μια από τις πιο απότομες στροφές στο φετινό ημερολόγιο της Φόρμουλα 1. Η νεότερη προσθήκη στη λίστα με τις εμβληματικές στροφές της Φόρμουλα 1 είναι αυτή, γιατί δημιουργήθηκε ειδικά. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να συζητήσουμε. Δεν ξέρω αν θα κάνουμε ταξίδι και στις 22 στροφές. Πες αυτό που θέλεις να πεις.
1: Όχι, στις 22 δεν θα κάνουμε. Λοιπόν, να πω ότι πρόκειται για μια πίστα που αποτελείται από ένα μόνιμο τμήμα, ενώ το άλλο μισό περνάει από δρόμους κανονικής κυκλοφορίας κοντά στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, όπως ανέφερες. Η μέγιστη χωρητικότητα σε θεατές είναι 110.000. Το μήκος της πίστας είναι 5.416 μέτρα. Είναι δεξιόστροφη πίστα, η οποία διαθέτει 22 στροφές και ο αγώνας θα διαρκέσει εκεί 57 γύρους. Είναι μια στενή πίστα που απαιτεί σταθερότητα στο φρενάρισμα, καθώς και ακριβή οδήγηση στα κέρμπ, στα αργά τμήματα, με ορισμένες κρίσιμες και γρήγορες στροφές. Σχεδιάστηκε αρχικά από την Ντρόμο, πριν η Τίλκε αναλάβει τα τελικά στάδια της κατασκευής. Ανέφερες για τον εκθεσιακό χώρο. Να πω ότι αυτό το πιο ξεχωριστό κομμάτι της πίστας είναι η στροφή 12. Την ανέφερες, η Monumental, δεν θα το πω ποτέ.
0: Είναι αν πεις το αντί για νου μου έχεις μπλέξει.
1: Ναι, μια παρατεταμένη γρήγορη στροφή με κλίση που φτάνει στο μέγιστο επιτρεπτό όριο στις 24% η κλίση. Η στροφή είναι μήκους 550 μέτρων, την οποία τα μονοθέσια θα διανύσουν σε περίπου 6 δευτερόλεπτα και έχει πολύ μεγαλύτερο μήκος από την στροφή στο Ζάντφορντ. Σχηματίζει ένα τόξο 270 μοιρών γύρω από το βόρειο άκρο της πίστας.
0: Στην πραγματικότητα εδώ έχουμε μια πίστα με 22 στροφές που διαθέτει, υπάρχουν ζώνες για έντονο φρενάρισμα και ορισμένα τμήματα υψηλής ταχύτητας, και υπάρχουν και διαφορές στα επίπεδα στο υψόμετρο, έτσι. Χαρακτηριστικό, ας πούμε, ξεκινούν έτσι, θα δούμε την εκκίνηση. Στροφή 1 σηματοδοτεί το τέλος μιας ευθείας εκκίνησης τερματισμού 589 μέτρων, δημιουργώντας μια εξαιρετική ευκαιρία, λένε στην προσούρα, να το θέσω έτσι, για προσπεράσεις. Οι ταχύτητες όμως από τα 200 μίλια την ώρα πρέπει να μειωθούν αμέσως στη δεύτερη στροφή στα 60 μίλια στη στροφή 2, η οποία είναι το χαμηλότερο σημείο της πίστας, 671 μέτρα. Και υπάρχουν μετά οι ονοματικές στροφές, γιατί δεν τις έχουν ονοματίσει όλες, επειδή είναι καινούρια πίστα, δεν έχουν βρει 22 ονόματα, αλλά είναι κάποιες όπως η Χορταλέζα που πήρε το όνομά της από μια κοντινή γειτονιά, που είναι μια σαρωτική δεξιά στροφή, στροφή 3, και έχει διάφορες άλλες, ας πούμε, με την Monumental που είπε νωρίτερα να είναι, έχει πάντα την πρώτη αναφορά γιατί, για τις ιδιαιτερότητες τις οποίες αναφέραμε. Λοιπόν, δεν θα μπω να πω άλλες. Λοιπόν, θα τις δούμε ζωντανά στον αγώνα μετά και την, μπορούμε να σχολιάσουμε.
1: Πάντως να αναφέρω ότι μετά την Monumental, δεν θα το πω.
0: Monumental,
1: ακολουθούν αρκετές αλλαγές κατεύθυνσης με υψηλές ταχύτητες και ελάχιστο χώρο διαφυγής, με τους τοίχους να είναι πάρα πάρα πολύ κοντά και να τιμωρούν οποιοδήποτε λάθος. Λοιπόν, η συνολική απόσταση του αγώνα είναι 308 χιλιόμετρα και 712 χιλιόμετρα. Είδαμε γύρους γύρω στο 1.32. Από τις 22 στροφές, οι 10 είναι αριστερές, οι 12 δεξιές. Η απόσταση από την pole position μέχρι την πρώτη στροφή είναι στα 200 μέτρα. Η απώλεια χρόνου σε pit stop είναι περίπου στα 25 δευτερόλεπτα και το μήκος του pit lane με περιοριστή ταχύτητα είναι 562 μέτρα.
0: Ήθελα να πω τις απόψεις λίγο των οδηγών για την πίστα. Έτσι, στην πρώτη γενική άποψη των οδηγών με βάση αυτά που είδαν σε προσωμιωτές ομάδων και κατά τη διάρκεια των περιπάτων στην πίστα μέσα στη εβδομάδα, γιατί πήγαν και βολτούλες, είναι ότι το Μάντρινγκ είναι παρόμοιο με το Μακάου και την Τζέντα. Εδώ το διάβασα ότι είναι απόψη των οδηγών και οι δύο πίστες έχουν... Αυτό γιατί το λένε, γιατί θεωρούν ότι έχουν πολλές τυφλές στροφές. Είναι επενδεδημένες σε τείχους και διαθέτουν στροφές υψηλές ταχύτητες. Και ας πούμε ο Άλεξ Άλμπον έλεγε ότι μερικές στροφές είναι τυφλές, είναι λίγο ανησυχητικές. Αν υπάρχει ένα αυτοκίνητο που έχει σταματήσει στην άλλη πλευρά της στροφής, μπορεί να την πατήσεις άσχημα. Ελπίζω, λέει, να είναι γρήγορη με τα εικονικά αυτοκίνητα ασφαλείας και τις κόκκινες σημαίες, γιατί αναπόφευκτα θα υπάρξουν μερικά ατυχήματα αυτό το Σαββατοκύριακο. Και μάλιστα υπάρχει ένα προηγούμενο σε μια διήμερη δοκιμή της Φόρμουλα 3 στο Μάντρινγκ υπήρξαν 19 κόκκινες σημαίες. Αλλά δεν προήρθαν όλες από ατυχήματα, ακόμη και με την Φόρμουλα 1 να είναι έτσι κορονίδα του μηχανικού κινήτου αθλητισμού που προσέχει τα πάντα, μπορεί να συμβούν πάρα πολλά απρόπτα. Ο Γκασλί είπε: θα βάλω τα χρήματά μου στην κόκκινη σημαία. Από άποψη οδήγησης, τον προσωμητή ήταν πολύ ευχάριστο και πολύ συναρπαστικό. Διάβασα και ένιωσα καλά σχεδόν σε κάθε στροφή και κάθε τοίχο, οπότε ξέρω τι να κάνω και τι όχι. Νομίζω ότι πάντως έτσι κι αλλιώς, επειδή τα πράγματα είναι στενά και οριακά, ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό λέει ο Γκασλί, και αυτή είναι η γενικότερη αίσθηση που μεταφέρεται έτσι από ένα δημοσίευμα το οποίο πήρα από την Athletic για τη συγκεκριμένη πίστα. Λοιπόν, αυτά έχω να προσθέσω. Α, και ο Αντωνέλη είπε ότι είναι η πιο περίπλοκη πίστα της χρονιάς, τόσο για τους οδηγούς όσο και για τους μηχανικούς της ομάδας, για τους λόγους που αναφέραμε.
1: Θα συμφωνήσω με τον Γκασλί, γιατί αν οποιοδήποτε μονοθέσιο φύγει και ακουμπήσει τοίχο, συνήθως αυτό φέρνει την ανάγκη επισκευής της μπαριέρας των προστατευτικών, οπότε όπως καταλαβαίνεις αυτό δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνεται αγώνας και να φτιάχνουν τις μπαριέρες της Tech Pro ή τα υπόλοιπα, οπότε ναι, είναι πολύ πολύ πιθανόν να έχουμε κόκκινη σημαία.
0: Και επίσης αυτό που βλέπουν είναι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη προσπέραση. Αυτό έχουν δει στις δοκιμές που έγινε στη Φόρμουλα 3, και γι' αυτό το λόγο αρκετοί λέει, καλά ο Αλόνσο λέει, ο στόχος μου είναι να δω την καρό σημαία, όχι να κάνω προσπέραση.
1: Από την άλλη, πραγματικά σε τι φάση έχουν φτάσει αυτές οι ομάδες ώστε να μπορούν να προσφέρουν στους οδηγούς προσωμιωτές, οι οποίοι πριν ακόμα μπουν έχουν μάθει την πίστα σχεδόν απ' έξω.
0: Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Είναι, μιλάμε, οι προσωμιωτές τους αλλού. Δεν έχουν καμία σχέση. Επειδή αναφέραμε στα της πίστας και επειδή ήταν ένα σχόλιο το οποίο κάπου το είχα διαβάσει και μου έκανε πλάκα, να πούμε ότι είχαν προβλήματα στην Ισπανία και στη Μαδρίτη όταν τη φτιάχνανε, καθώς κατά τη διάρκεια της κατασκευής της πίστας πήγαινε κόσμος και έκλεβε καλώδια.
0: Το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο.
1: Ναι, και αναγκαζόντουσαν να αντικαταστήσουν τα καλώδια αυτά.
0: Ποντικάκια ήταν.
1: Για να μην λέμε ότι κάποια πράγματα συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Έτσι, και στην Ελλάδα.
0: Γιατί, παντού συμβαίνουν όλα. Οι άνθρωποι είναι ίδιοι παντού.
1: Ναι, και στην Ελλάδα γίνονται σε διάφορες. Κυρίως νομίζω από ό,τι έχω δει, με το σιδηρόδρομο ασχολούνται περισσότερο όταν κάνουν τέτοιες κλοπές. Στη Μαδρίτη το πήγαν ένα βήμα πιο πέρα, είπανε φτιάχνουμε καινούργια πίστα Φόρμουλα 1, α, θα έχει καλώδια εκεί, πάμε.
0: Και είναι και κοντά, είναι, ναι, κοντά, είναι δίπλα, δεν χρειάζεται να τρέχουμε τώρα 50 χιλιόμετρα μακριά, εκεί πέρα έχουν δίπλα από τη 15 λεπτά από το κέντρο, μια χαρά, όλα καλά. Λοιπόν, θα δούμε, πραγματικά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό γίνεται τώρα το Ισπανικό Grand Prix.
1: 4 έτσι, η
0: αυτό,
1: ώρα.
0: Αυτό λέγεται. Η Βαρκελόνη θα μας αποχαιρετήσει, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Θα βλέπουμε πλέον για τα επόμενα 10 χρόνια Μαδρίτη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, η Βαρκελόνη μας άρεσε όμως.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει, δεν σου λείπει. Αυτός, γιατί αυτός είσαι.
1: Κοίτα να δεις, την έχουμε κάνει. Δεν είμαι αυτός. Θέλω να σου πω κάτι.
0: Και εμένα
1: μου αρέσουν οι κανονικές πίστες. Ακουραστώ, αλλά θα το λέω.
0: Ναι, κανονική ποιο είναι, το Μονακό? Επειδή πας εκεί και κάνεις τα πάρτι σου στα σκάφη.
1: Κανονική είναι η Μόντσα, το Σίλβερστον, η Βαρκελόνη.
0: Πήγες στο Λουτράκι, σου τα έχω ξαναπεί.
1: Θα πάω στο Λουτράκι. Ναι. Και το Μονακό, μιας και το αναφέρεις, ναι, ήταν ένα σιρκουί.
0: Το Μονακό είναι συνέστημα, δεν είναι κανονικά.
1: Το Μονακό έγινε γνωστό και είναι το Μονακό που όλοι ξέρουμε, εκτός ότι είναι το Μονακό, γιατί σε ένα καλεντάρι, όσοι παρακολουθούν χρόνια Φόρμουλα 1 που υπήρχαν κανονικές πίστες, υπήρχε και ένα σιρκουί πόλης. Ένα ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα.
0: Okay. Ένωση,
1: τώρα,
0: τώρα πια είναι παράδοση.
1: Τώρα
0: αυτό
1: έχουμε.
0: Είναι η Μάικονος.
1: Τώρα πάμε να το κάνουμε αλλιώς. Θα κάνουμε τα σιρκουί.
0: Και είναι Λουτράκι.
1: Ναι, θα κάνουμε μόδα τα σιρκουί πόλης και θα έχουμε και μία κανονική πίστα. Εκεί, για εκεί το πάμε. Και θα λέμε,
0: γιατί ρε, δεν είναι τόσα πολλά τα σιρκουί πόλης.
1: Από εκεί που ήταν ένα το Μονακό, αρκετά, ναι, πόσα έχουν γίνει.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Το Las Vegas τι είναι, σιρκουί πόλης.
0: Ναι.
1: Η Σιγκαπούρη τι είναι,
0: σιρκουί πόλης.
1: Η Τζέντα τι είναι,
0: Σιγά μου ρε που είναι σιρκουί πόλη η τσέντα να πούμε.
1: Τον Μπακού τι είναι?
0: Τον Μπακού είναι σιρκουί πόλη.
1: Ωραία.
0: Γιατί είναι κακό δηλαδή από τα 24 Grand Prix ας πούμε να είναι και τα 6 σιρκουί πόλη 7?
1: Δεν είπα εγώ ότι είναι κακό.
0: Όταν φτάσουν να είναι 20 τότε να είσαι γκρίνιας.
1: Μα όταν, όταν θα φτάσουν να είναι 20 θα λέμε πω πω εκεί που γίνεται ο ένας αγώνας που είναι σε πίστα.
0: Ναι. Εσύ το φτάσεις τώρα και το λες. Ενώ είναι 6 από τα 24. Είναι δηλαδή, ξέρεις τι είναι αυτό, 25%. Εντάξει. Καλό είναι, δεν τα θέλουμε τα σιρκουί πόλεις.
1: Τα θέλουμε τα σιρκουί πόλεις, αλλά μην φτάσουμε...
0: Δεν ξέρεις γιατί γκρινιάζεις.
1: Όχι, δεν γκρινιάζω, ναι. Σου εξηγώ κάτι. Ναι. Ότι από εκεί που το Μονακό έγινε γνωστό, φάνηκε. Έγινε γνωστό γιατί ήταν ένα στους 10
0: το
1: αγώνες.
0: Το κρατάει αυτό ρε φίλε, κρατάει την παράδοση.
1: Δεν την κρατάει.
0: Όλοι μιλάνε για το Μονακό χωρίς στην πραγματικότητα να μπορούν να το υποστηρίξουν. Το, για συναισθηματικούς λόγους. Έτσι, και για τα πάρτι που πηγαίνεις εκεί και κάνεις μην πω τι κάνεις, έτσι. Εντάξει, μοσχονά.
1: Κάπου πρέπει αυτά να πρέπει και εγώ λίγο να βγάλω το κότερο να πάρει μια ανάσα. Έτσι. Να πάρει τον καθαρό.
0: Πας τα κοτεράκια σου, πας στις βολτούλες σου. Εντάξει. Αλλά αυτά είναι marketing. Το Λουτράκι είναι καλύτερο από το Μονακό. Στα έχω ξαναπεί αυτά. Αλλά έχει καλύτερο μάρκετινγκ το Μονακό. Έχει βάλει εκεί πέρα ένα στέμα και πάνε και. Τέλος πάντων, να μην άνοιξω το στόμα μου.
1: Όσοι φίλοι ακροατές είσαστε από το Λουτράκι, μπορείτε να αλλάξετε να λέτε ότι είσαστε από το Μονακό της Ελλάδος. Ορίστε, εγώ θα φέρω.
0: Δεν χρειάζεται, θα λες. Το Λουτράκι εκείνη πρέπει να είμαστε το Μονακό της Γαλλίας.
1: Λοιπόν,
0: το Λουτράκι της Γαλλίας.
1: Εντάξει. Λοιπόν, το όνομα Ραϊκόνεν. Κάτι μας λέει.
0: Ε, είπαμε, αυτό το είπαμε τώρα, κάτι μας λέει.
1: Κάτι μας λέει.
0: Ο Ρόμπιν.
1: Ο Ρόμπιν.
0: Το ξέρεις το Ρόμπιν?
1: Προσωπικά όχι, δεν τον έχω.
0: Είναι ο γιος του Κίμι.
1: Είναι ο γιος του Κίμι, ο οποίος το όνομα Ραϊκόνεν επιστρέφει κοντά στη Φόρμουλα 1, ακόμα όχι στη Φόρμουλα 1. Ο γιος του παγκόσμιου πρωταθλητή.
0: Πέγραψε στα 11 χρόνια.
1: 11 χρόνια στη Red Bull, πλέον είναι μέλος της Red Bull. Ο Ρόμπιν Ραϊκόνεν, ο οποίος είναι γνωστός και με το προσωνύμιο Ace. Έτσι.
0: Γιατί είναι τόσο καλός?
1: Είναι τόσο καλός
0: στα κάρτα, έτσι, ναι. Μιλάμε για κάρτα που πιτσιρίκι κάνει.
1: Ασχολείται με τα κάρτα από πολύ μικρή ηλικία και έχει ήδη συμμετάσχει σε εθνικά και διεθνή πρωταθλήματα. Έχει αγωνιστεί σε διοργανώσεις αρκετές, αντιμετωπίζοντας ορισμένους από τους καλύτερους οδηγούς της ηλικιακής του κατηγορίας και είναι ένα από τα ονόματα τα οποία περιμένουμε τα επόμενα χρόνια να πρωταγωνιστήσουν, ελπίζουμε και στη Φόρμουλα 1.
0: Ο μπαμπάς ο Κίμι, να πούμε, λέει στο Λοράν εκείς, Λοράν, έλα καμ του δόθε για να σου δείξω εγώ το γιο μου, τον είδανε, λέει ο Μεκής, έχει άποψη τώρα, έχει ήδη επιδείξει, λέει, εξαιρετική ικανότητα στα κάρτ.
1: Είναι κάτι το οποίο...
0: Πιστεύεις ότι οι επικεφαλής ομάδων πηγαίνουν και βλέπουν κάρτ?
1: Ναι.
0: Το κάνουν, έτσι.
1: Ναι. Mm. Είναι ένα...
0: Βρίσκουν το χρόνο.
1: Είναι ένα από τα πράγματα τα οποία το έχουμε συνηθίσει. Ο Verstappen γιος οδηγού. Ο Μοντόγια παρακολουθεί.
0: Εντάξει, έχουν και, χρειάζεται και χρήμα.
1: Χρειάζεται και χρήμα. Χρειάζεται. Ο Μοντόγια βλέπει το γιο του, ο οποίος αγωνίζεται στη Φόρμουλα 2 και αυτός κοιτάει μήπως κάποια στιγμή ανέβει στη Φόρμουλα 1. Τώρα ο Ραϊκόνεν.
0: Μία φορά πήγε και κάνει η κόρη μου και μάτωσα οικονομικά.
1: Ναι, και φαντάζομαι ότι όταν πήγε μία φορά πήγε.
0: Ήθελε και άλλη, ναι, φυσικά.
1: Ναι, άλλο θέλω να σου πω. Με νικιάρικο δεν μπήκε στη διαδικασία.
0: Όχι,
1: εκεί να βλέπεις τι θα πει.
0: Όχι ρε φίλε, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, αυτά τώρα που κάνουν τα πιτσιρίκια να πούμε.
1: Είναι ένα άθλημα το οποίο εντάξει είναι ακριβούτσικο, αλλά για μένα σου δίνει και πράγματα στην καθημερινότητά σου και στη ζούγκλα του δρόμου. Βλέπεις πράγματα και καταλαβαίνεις που θα αντιμετωπίζεις κάθε μέρα, ειδικά στους ελληνικούς δρόμους. Ναι. Πάμε να πούμε και γιατί δεν βρήκα τον Μπεν κάτω, τον Μπενούλη.
0: Μπενούλης τι είναι, μιλάει με τον Φερνάντο για να τον μη φύγει, λέει, να βελτιώσουν λίγο τα αποτελέσματα της ομάδας, για να μην φύγει μάλλον, όχι για να μην αποχωρήσει, για να μην αποχωρήσει επειδή δεν μπορεί να τον υποστηρίξει η ομάδα του. Πώς μπορεί ο Μπενούλης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της FIA, έτσι, τι δουλειά έχει με την Άστον Μάρτιν? Δεν έχει δουλειά με την Άστον Μάρτιν, απλώς μπορεί να εξυπηρετήσει με κάποιους κανονισμούς τις αλλαγές που μπορούν να γίνουν χωρίς να υπάρχουν κυρώσεις. Αυτό καταλαβαίνω. Σωστά το είπα.
1: Σωστά το είπες. Πολύ σωστά, αλλά τώρα εγώ δεν καταλαβαίνω πώς ο πρόεδρος της ΦΥΑ...
0: Θα μιλήσει, λέει, με τον Λαν Στρόλ για να...
1: Έκανε δήλωση, είπε ότι μίλησα με τον Λόρεν Στρόλ.
0: Α, μίλησε ήδη.
1: Και θα μιλήσω και με τον Αλόνσο για να σκεφτεί την απόφασή του. Δεν θέλουμε να σταματήσει, πρέπει να μείνει, να κερδίσει και μετά μπορεί να φύγει όποτε θέλει.
0: Ναι, το έχει αποφασίσει ο Νούλης, λέει, ότι... Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε στο Φερνάντο Αλόνσο, ένα μεγάλο πρωταθλητή, να φύγει μόνο και μόνο λόγω των συνθήκων. Αυτός δεν είναι ο τρόπος να φύγει κανείς από τη σκηνή. Πρέπει να είναι επιτυχημένος και μετά, όπως είπε ο Νίκος, να φύγει όποτε θέλει. Όχι επειδή αναγκάστηκε να φύγει λόγω της απόδοσής του.
1: Είναι περίεργο πάντως ο πρόεδρος της ΦΥΑ να ασχολείται με έναν οδηγό. Εντάξει, δεν είναι ένας οποιοσδήποτε οδηγός, είναι ο Φερνάντο Αλόνσο. Πάντως ο πρόεδρος της ΦΥΑ να ασχολείται με έναν οδηγό. Εντάξει, δεν είναι ένας οποιοσδήποτε οδηγός, είναι ο Φερνάντο Αλόνσο.

0: η οποία το έχει κάνει ήδη μες στη χρονιά να δίνει μια πρόσθετη ευκαιρία αναβάθμισης ανάπτυξης στις ομάδες οι οποίες είναι λιγότερο ανταγωνιστικές, στους κατασκευαστές μονάδων ισχύως που είναι λιγότερο ανταγωνιστικοί, και θέλει να το κάνει και με αφορμή το συγκεκριμένο γεγονός μπορεί να το προβάλλει κιόλας. Ότι εμείς, κοίταξε Φερνάντο, εδώ είμαστε, θα προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε. Ποιες είναι οι ομάδες τώρα, έστω Μάρτιν, η Κάντιλακ που είναι πιο χαμηλά και οι οποίες έχουν πολύ σημαντικά προβλήματα.
1: Ίσως πίσω από αυτή την προσπάθεια του να είναι και ότι θέλει να μείνει και η Honda, έτσι. Γιατί ναι, δεν ξέρω εάν ο Φερνάντο αποχωρήσει το τι θα κάνει η Honda. Σίγουρα το δίδυμο Αλόνσο Honda είναι ένα καλό brand name για να είναι στο χώρο της Φόρμουλα 1. Σίγουρα το να αποχωρήσει ένας από τους δύο ή και οι δύο δεν θα το βοηθούσε τη Φόρμουλα
0: 1. Μάλιστα, λοιπόν, επειδή φτάνουμε στο τέλος, να θυμίσουμε ότι ο αγώνας είναι στις 4. Θα δίνεις ενημέρωση.
1: Φυσικά θα υπάρχει ενημέρωση από την Eurosport. Θα παρακολουθήσουμε μαζί τον αγώνα στην Μαδρίτη. Νομίζω ότι μπορούμε να χαιρετήσουμε. Για το τέλος επέλεξα Γιώργο Μαζονάκη, έτσι, okay, τιμή Σένεκεν. Να ευχαριστήσουμε Νέλη Ζαφυροπούλου που ήταν στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Τάσος Ολιεμέζη, Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Χρήστος Αράντος
0: και Νίκος Μοσχονάς.
1: Φυσικά όλους τους ακροατές που μείναν στην παρέα μας.
0: Αλίμονο, την άλλη εβδομάδα θα είμαστε εδώ. Δεν έχει Grand Prix. Πάμε Αζερμπαϊτζάν Μπακού 24-26 Σεπτεμβρίου. Αλλά προέχει ο αγώνας στις 4. Να είστε καλά.
1: Πάλι street race. Πάλι. Φεύγουμε από τη Μαδρίτη και πάμε και μετά μου λες διάφορα. Θα τα συζητήσουμε την άλλη Κυριακή. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
4: Ακούτε Era Sport.

8 λεπτά μετά τις 2, Ερασπόρ 101,8. Ακούτε την ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Η Ματίνα Κανελοπούλου είναι μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Σε μια ημέρα που συνεχίζεται η τέταρτη αγωνιστική της Στίχημαν Super League με 5 αγώνες στο πρόγραμμα, αρχίζει στις 6 με το παιχνίδι Καλαμάτα Βόλος, μία ώρα μετά στις 7 Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ, στις 9 Κηφισιά Λεβαδιακός και ΠΑΟΚ Άρης και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 9.30 στο ΟΑΚΑ Σέντρα στον αγώνα Παναθηναϊκός Πανετολικός. Εχθές, μετά από πάρα πολλά χρόνια, ο Όφη κατάφερε να φύγει νικητής από το Γεώργιος Καρεσκιάκης με 1-0 στο ντεμπούτο του Αλγουαθίλ, του νέου προπονητή του Ολυμπιακού, στον πάγκο της ομάδας. Ενώ στο Πανθεσσαλικό, σε ένα παιχνίδι που είχε σασπένς και κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του μέχρι και τις καθυστερήσεις και στο τέλος είχε και ένταση και διάφορα άλλα, λόγω ενός γκολ του Ηρακλή που δεν μέτρησε για επιθετικό φάουλ και οδήγησε σε ένα μπαράζ ανακοινώσεων και δηλώσεων κατά της διατησίας από την πλευρά των γηπεδούχων, των τυπικά γηπεδούχων, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Επίσης σήμερα συνεχίζεται η Super League 2 με τους αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής, 4 παιχνίδια σήμερα, έχουμε και αύριο, έγιναν και χθες, σήμερα στις 4, Νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β, παιχνίδι που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport, στις 5, Νέστος Χρυσούπολης Πύργος, στις 5.30, Ελλάς Σύρου, Αναγέννηση Καρδίτσας και στις 6, Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ Β. Χθες είχαμε 2 παιχνίδια, στο ένα είχαμε τη νίκη της ΑΕΛ επί της Ζακύνθου με 1-0 και στο άλλο ήταν ο αγώνας Μαρκό Καλυθέα και εδώ νίκη για την ομάδα της Μαρκό, για τους γηπεδούχους δηλαδή, με 2-1. Όλα τα παιχνίδια και σε Super League 1 και σε Super League 2 θα μεταδοθούν απευθείας εδώ από την Era Sport.

0: το πρόγραμμα περιλαμβάνει και μπάσκετ. Είμαστε στη φάση των φιλικών αγώνων, των αγώνων προετοιμασίας, των τουρνουά προετοιμασίας, αν θέλετε, των ομάδων εν ώψη της έναρξης και των ευρωπαϊκών διοργανώσεων στις οποίες μετέχουν, αλλά και της Basket League. Στις 4 παρατέταρτο πέφτει και στην ώρα της εκπομπής Άρης Ερυθρός Αστέρας, αγώνας για το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης. Αργότερα στις 6 Ολυμπιακός Μακάμπι Τελαβίβ και στις 8 ΑΕΚ Σπάρτακ Σουμπότιτσα. Και βεβαίως από τις 7 και μετά Στίβος, το τουρνουά που γίνεται στην Βουδαπέστη, εκεί που χθες για μία ακόμη φορά τα κατάφερε ο Μίλτος Τεντόγλου. Εμείς πάμε αμέσως στα ρεπορτάζ και βεβαίως θα αρχίσουμε με τον Ολυμπιακό για να μάθουμε ποια είναι η επόμενη μέρα μετά την ήττα σοκαριστική κατά πολλούς με 1-0 από τον Όφη. Λέγαμε χθες με τον Μπάιο Παπάζογλου πόσα χρόνια είχε να κερδίσει Όφη, να νικήσει Όφη εκτός έδρας στον Ολυμπιακό και όλα τα αποτελέσματα ότι ήταν στην συντριπτική τους πλειονότητα, πλειοψηφία υπέρ των Ερυθρόλευκων. Χθες όμως στο ντεμπούτο του νέου προπονητή της ομάδας, του Αγκουαθίλ, τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά για τον Ολυμπιακό. Ιτήθηκε με 1-0, μένει πίσω στη βαθμολογία, θα δούμε βέβαια τι θα γίνει και σήμερα από ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Συνθήματα υπέρ του Μεντιλίμπαρ από τους φιλάθλους της ομάδας του Ολυμπιακού και βέβαια είναι λογικό, είναι εύλογο προβληματισμός για την επόμενη μέρα. Καλησπέρα, Μπαμπή.
1: Καλό μεσημέρι, Θάνο, και στους ακροατές μας. Η επόμενη μέρα είναι πολύ δύσκολη για τον Ολυμπιακό. Είναι πολύ δύσκολη για τα ίδια, ούτως ή άλλως θα ήταν πολύ δύσκολη, γιατί στο ντεμπούτο ενός νέου προπονητή, σε μια αλλαγή προπονητή και προερχόμενος Ολυμπιακός από απώλεια 2 βαθμών, ήταν ό,τι χειρότερο να χάσει τώρα στο παιχνίδι με τον Όφη, που ούτως ή άλλως ήταν δύσκολο. Πάντα όταν χάνει στο γήπεδό σου είναι δύσκολο, ειδικά μάλλον στο γήπεδό σου, και έγινε ακόμη πιο δύσκολη με τα συνθήματα 2 φορές με τον κόσμο να φωνάζει το όνομα του Μεντιλίμπαρ.
0: Τα οποία ακούστηκαν μετά το γκολ του Όφη.
1: Ναι, η πρώτη φορά και μετά προς το τέλος του αγώνα.
0: Τέλος, ναι.
1: Ναι. Και αυτό δημιουργεί ακόμη πιο βαρύ κλίμα σε μια ομάδα, μην γελιόμαστε, και δείχνει και, ξέρεις τι, λίγο και έναν διχασμό, γιατί υπήρχε αυτός ο διχασμός τον προηγούμενο διάστημα.
0: Έναν διχασμό είπες, δεν ακούστηκε καλά, γι' αυτό το επαναλαμβάνω.
1: Ναι. Mm-hmm. Δηλαδή υπήρχαν πολλοί που υποστήριζαν ότι καταρχάς κανένας δεν πρόκειται ποτέ να ξεχάσει την προσφορά του με τη Λίμπαρ, έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Είπα μετά, μέχρι τον επόμενο που θα καταφέρει ακόμη κάτι καλύτερο, θα είναι ο πιο πετυχημένος στην ιστορία του Ολυμπιακού. Αλλά ακόμη υπήρχαν άνθρωποι που πίστευαν ότι έπρεπε να γίνει αλλαγή προπονητή, άλλοι που πίστευαν ότι δεν έπρεπε να γίνει αλλαγή προπονητή. Συμβαίνει αυτό. Δεν είναι περίεργο. Αλλά όταν φτάνει στο σημείο πρώτο να φωνάζει το όνομα του πρώην προπονητή, δημιουργεί ένα ακόμη πιο βαρύ κλίμα.
0: Στην πρεμιέρα του νέου προπονητή.
1: Ναι, καλά. Δεν νομίζω ότι αφορούσε το νέο.
0: Όχι. Αφορούσε την απόφαση της διοίκησης, εκτιμώ εγώ.
1: Όχι, εκτιμάς αυτό, είναι το φανέστατο, ότι ήθελα να έχει μείνει ο Μεντιλίμπαρ. Ξέρεις, γιατί υπάρχει μια κουβέντα που και αυτή έχει βάσει, ότι θα έπρεπε, αν ήταν η αλλαγή, να έχει γίνει τον Μάιο, ή θα έπρεπε να έχει γίνει μετά την Αϊμέγχεν, όχι τώρα, ή να γινόταν στη διακοπή.
0: Στη διακοπή, αλλά, ναι, το τελευταίο που ακούστηκε.
1: Ναι. Αυτά όμως είναι όλα μέσα στο παιχνίδι. Αυτή είναι η απόφαση. Και νομίζω ότι υπήρξε αυτό το ξέσπασμα, αλλά.
0: Το οποίο επειδή ήσουν μέσα στο γήπεδο, ήταν ένα ξέσπασμα, ήταν ένα σύνθημα που ακούστηκε από όλες τις κερκίδες, από την πλειονότητα του κόσμου.
1: Από πολλούς από όλες τις κερκίδες.
0: Αλλά υπήρξε αντίδραση από άλλους που πιθανόν να διαφωνούσαν.
1: Όχι, δεν προσέχω. Αμέσως σε μια έξοδο να πέταξει και κάτι να πει ρε παιδιά, σταματήστε.
0: Εντάξει, λέω για κάτι πιο μαζικό.
1: Υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, ότι είσαι με την ομάδα. Και εκείνη την ώρα, αυτό που έγινε, μη γελιόμαστε, αν είχε, εγώ δεν σου λέω 50%, αν είχε 10-20% πιθανότητας ο Ολυμπιακός να αντιδράσει, να βάλει ένα γκολ, καταλαβαίνει κανείς ότι γινόταν ακόμη πιο δύσκολο. Mm-hmm. Αλλά εκείνη την ώρα, okay, αυτή ήταν η αντίδραση, αλλά εκτιμώ από την εμπειρία μου. Έχουμε ζήσει όχι ακριβώς τέτοια, αλλά παρόμοιες καταστάσεις στα χρόνια. Ότι ο κόσμος okay, είπε αυτό που είπε, ξέσπασε, αλλά το επόμενο παιχνίδι θα καταλαβαίνει ότι πρέπει να στηρίξει και την ομάδα. Μπορεί να διαφωνεί με τη διοίκηση, μπορεί να διαφωνεί με τον προπονητή, μπορεί να διαφωνεί με μερικούς παίκτες, με πολλά μπορεί να διαφωνεί, αλλά πάντα είναι κοντά στην ομάδα και καταλαβαίνει κανείς ο παδός κάθε ομάδας ότι δεν βοηθάει την ομάδα του, δεν το συζητάμε. Αλλά επειδή με ρώτησες, είναι μια πολύ δύσκολη. Δηλαδή, περίμενε ο Ολυμπιακός να βγει μια αντίδραση, περίμεναν όλοι να βγει να έρθει με μια νίκη που θα διευκόλυνε το έργο του προπονητή. Από την άλλη πλευρά όμως, αν το δούμε και λίγο, όχι λίγο, αν το δούμε ρεαλιστικά, απλά ρεαλιστικά, το έλεγα και στη μετάδοση, ότι από ένα σημείο και μετά, αν κάποιος δεν ήξερε τις ομάδες και του έλεγαν μια ομάδα είναι με τον προπονητή, έχει κάνει προετοιμασία, έχει ένα ρόστερ συγκεκριμένο και η άλλη ομάδα έχει αλλάξει προπονητή, έχει αλλάξει ρόστερ, έχει κάνει μεταγραφές την τελευταία στιγμή πολλές και καλές, ποια είναι από τις δύο θα το καταλάβετε. Δεν έκαμε στο γήπεδο, όπου ήταν η ομάδα που ήξερε τι κάνει, ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που είχε μονάδες και προσπαθούσε να βρει τι θα κάνει, πώς θα συνεργαστούν για αυτοί οι παίκτες. Όμως αυτό ρεαλιστικά είναι αναπόφευκτο. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει το που λέμε μάγοι να αλλάζει μια ομάδα τη μια μέρα στην άλλη. Και επαναλαμβάνω και αυτό, το ξέραμε από την αρχή. Ότι αυτός ο δρόμος, το έλεγα εγώ πάρα πολλές φορές, είναι ο δύσκολος δρόμος που είχε επιλέξει ο Ολυμπιακός. Και ο στόχος του ήταν να πάει στη διακοπή με 5 νίκες να κερδίσει χρόνο. Δεν το κάνει στις 5 νίκες και αυτό του κάνει πολύ πιο δύσκολο το έργο. Όμως, αν κάποιος πιστεύει ότι οποιοδήποτε προπονητής θα έρθει μέσα σε 2 μέρες, θα τα αλλάξει όλα και η ομάδα θα έχει βρει συνοχή, δεν γίνεται. Πολύ απλά δεν είναι. Αν εγώ το λέω ή εσύ, δεν γίνεται. Αυτό που μπορεί να γίνει είναι σιγά σιγά να βελτιώνεται. Όμως, Θάνο μου, το ξέρουμε ειδικά για τις μεγάλες ομάδες κιόλας, ότι αν δεν έρχονται και τα αποτελέσματα, υπάρχει ένα βαρύ κλίμα. Πρέπει να βρει τρόπο λοιπόν ο Αλγουίτ και οι παίκτες.
0: Και ο Ολυμπιακός, επίτρεψέ μου να πω, και ο Ολυμπιακός, ακόμη και όταν άλλαζε προπονητές, ενώ είχαν αρχίσει διοργανώσεις, είχε αρχίσει το πρωτάθλημα, έβρισκε τον τρόπο να συνεχίζει με νίκες. Δύσκολες.
1: Όχι πάντα. Το 22 ο Κορμπεράν δεν το βρήκε τον τρόπο. Άνθρωπο που επίσης άλλαζε ο Ολυμπιακός πάρα πολύ. Και έφυγε μετά από λίγο και ανέλαβε ο Μίτσελ. Και ο Ολυμπιακός άρχισε να συνέρχεται σιγά σιγά. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πρέπει να βρει ο Αργουατήρ και οι παίκτες του τρόπο να κερδίσουν τα παιχνίδια, να πάνε στη διακοπή να δουλέψουν. Γιατί η λογική λέει ότι αυτή η ομάδα θα βελτιώνεται. Καλούστε. Η λογική πάντα λέει ότι θα βελτιώνεται. Αυτή τη στιγμή όμως να περιμένουμε. Μέχρι την Πέμπτη να έχει βρεθεί η χημεία, να έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα του Ολυμπιακού, δεν γίνεται. Πολύ απλά. Είναι μάτι ευρωπαϊκό με την Αγγελόνια. Γι' αυτό πρέπει να είσαι και έξυπνος. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να κάνει ο Αλγκουατήρ κατά με την εμπειρία μας, δεν είναι και κάτι φοβερό αυτό που θα πω, είναι να βρει έναν τρόπο παιχνιδιού που αυτή τη στιγμή μπορούν να υπηρετήσουν οι παίκτες που έχει και να βάλει τους πιο φορμαϊσμένους, τους πιο κατάλληλους αυτή τη στιγμή να πάρει το παιχνίδι, να πάρει τις νίκες. Για να μπορέσει ο ίδιος να κερδίσει χρόνο με ηρεμία. Να κάνει τις αλλαγές που θέλει μέσα στη διακοπή, να δουλέψει πράγματα. Γιατί ήταν πανερό χθες.
0: Και είναι και ένα παιχνίδι με τον Λεβαδιακό την άλλη Κυριακή εκτός έδρας.
1: Βέβαια. Εγώ λέω για το πρώτο.
0: Ναι. Το πρώτο είναι με τη Γιαγγελόνια την Τετάρτη. Ναι.
1: Λέω λοιπόν ότι ήταν πανερό ότι ο Αλγκουατήρ προσπάθησε να περάσει πράγματα στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και να αλλάξει και λίγο το σύστημα. Δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο. Φαίνονταν ότι υπήρχε ένα παίκτη μπροστά την άμυνα, υπήρχαν στο εταιρική χαπ. Okay, ήταν κάτι μεταξύ αυτού που. Όπως ήταν στιγμός ο Ολυμπιακός, όπως είχε μάθει με τη Λίπαρ και αυτό που θέλει να παίξει ο Αλγκουατήρ. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι δεν θα παίξει μπάλα. Και υπήρχαν στιγμές. Αλλά επαναλαμβάνω, απέναντι σε μια ομάδα που είναι τόσο καλή και τόσο καλά οργανωμένη, θα μπορούσε να έχει χθες έναν αντίπαλο Ολυμπιακός πολύ πιο εύκολο και αν κέρδιζε. Αλλά αυτή ήταν η πραγματικότητα. Την είδε η πραγματικότητα ο Ολυμπιακός, γιατί απέναντι είχε μια ομάδα που πολύ απλά ξέρει τι κάνει στο γήπεδο. Είναι φτιαγμένη, είναι έτοιμη και είναι και πολύ καλή ομάδα ο Όφη. Και γι' αυτό του ανέδειξε τις αδυναμίες. Παναλαμβάνω όμως ότι στο πρώτο ημίχρονο φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να αλλάξει πράγματα και να γίνει καλύτερος. Δεν είναι αρκετά ακόμη. Δεν είναι ξεκάθαρο, δεν είναι αρκετά και δεν θα είναι αρκετά
0: πάντως,
1: για να διάσημα.
0: Πάντως και είχε και την εικόνα μιας ομάδας η οποία παρότι μέχρι το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα ήταν στο 0-0, μετά βρέθηκε πίσω στο σκορ, οι ευκαιρίες που έκανε δεν έδειχναν ότι πάτησε τον Όφη.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση, όχι και πριν. Και πριν δεν είναι ξεκάθαρη η ευκαιρία του. Μην το συζητάμε, αυτή υπάρχει.
0: Δηλαδή, Όφη είχε και δοκάρι και είχε και δύο γκολ που ακυρώθηκαν ως offside. Μέτρησαν σωστά, δεν μέτρησαν, δεν το συζητάμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κατάλαβες. Υπό την έννοια της δημιουργίας ευκαιρίας, λέω τώρα.
1: Ναι, συμφωνώ. Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό λέω ότι δεν
0: και πάλι, εδώ θα πω ότι ο Ολυμπιακός δεν τον είχαμε συνηθίσει έτσι τα προηγούμενα χρόνια. Όταν πίσω στο σκορ ο Καραϊσκάκη είχε πάντα την πρωτοβουλία των κινήσεων και πάντα έκανε πολλές ευκαιρίες. Δεν το είδαμε χθες αυτό.
1: Όχι πέρα. Πέρσι δεν το βλέπαμε πολύ από το Φλεβάρι και μετά. Για να είμαστε ειλικρινείς και εμείς τώρα. Πάνω μου είχε ευκαιρία, θα δώσει τόσες πολλές.
0: Χθες δεν είχε όμως αυτό.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπως επίσης κάποιοι παίχτες πρέπει να δείξουν την προσωπικότητά τους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Να κάνουμε. Περιμένει κάποια πράγματα ο Ολυμπιακός όπως κάθε ομάδα από συγκεκριμένους παίχτες. Αυτό που λέμε να το αδείξουν Το κάνω, έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Γι' αυτό λέω ένα συνδυασμό. Πρέπει αυτή τη στιγμή αυτό που μπορεί να κάνει ένα προπονητή, όποιο και αν είναι αυτό ο προπονητή, που δεν μπορεί να κριθεί μετά από δύο μέρες και σε μια εβδομάδα, μην τρελαθούμε, πρέπει να κοιτάξει να δει πώς μπορεί από αυτό που έχει ωραίδει να βγάλει το καλύτερο δυνατό. Σε σχηματισμό, σε επιλογές προσώπων, σε τρόπο παιχνιδιού, να κάνει τη δουλειά του, όπως λέω εγώ, γιατί επίσης να μην γελιόμαστε, το έχουμε πει πολλές φορές, εμείς το έχουμε σημειώσει πάρα πολλές φορές, ότι ενώ οι άλλες ομάδες δίνουν επίσημα παιχνίδια, περισσότερες ομάδες που έχουν λίγες αλλαγές στο τελευταίο διάστημα, άντε να πάει σε ένα-δύο παίκτες, okay, και έχουν φτιαχτεί, ο Ολυμπιακός κάνει προετοιμασία. Μας αρέσει αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δίνει παιχνίδια σαν να είναι καλοκαίρι, σαν να είναι φιλικά και πρέπει να παίρνει και αποτέλεσμα. Δηλαδή το χθεσινό θα μπορούσε άνετα να είναι ένα παιχνίδι προετοιμασίας και να λέγαμε, θα λέγαμε τώρα Ιούλη μήνα, θα λέγαμε ναι, πρώτη φορά έπεσε μαζί ο Φρόιλερ με τον Πουέρτα, έδειξαν στοιχεία,
0: ναι.
1: Είναι όμως ίσως αποτελέσματα.
0: Θέλω να μου πεις λίγο την ενδεκάδα που κατέβασε και τις αλλαγές που έκανε, επειδή ήταν και η πρεμιέρα του προπονητή, πώς τις κρίνεις.
1: Ήταν για πρώτη φορά, ήταν για πρώτη, το έλεγα και πριν το παιχνίδι, για πρώτη φορά που έπαιξε μαζί ο Φρόιλερ με τον Πουέρτα στο κέντρο της, στη μεσαία γραμμή. Αν δεξιά ο Πέντερσεν, okay, θα πρέπει και εκείνος να ξεκινήσει ένα μάτσο πρωταθλήματος. Αριστερά ο Τεκνιζιάν. Ο Ρέτσος με τον Πύρολα, okay, είναι ένα δήμο παίζει και πέρσι. Και νομίζω σε αυτό πήγε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ξέρεις, θα κάνω, αλλαγές, να έχω κάποιες σταθερές. Είπαμε ο Βρόιλερ με τον Πουέρτα. Είχε το Φορτούνι από την αρχή αριστερά, αλλά με Ζώτα Σίλβα και με Τσικίνο δεν το βλέπαμε αυτό το σχηματισμό. Να βλέπεις μάνι-μάνι Πουέρτα, Βρόιλερ για πρώτη φορά μαζί. Μαζί ο Φορτούνης, συνήθως τον έβαζε ο Μεντιλίπαρ μαζί με τον Σαν, θυμάσαι, την δεκάδα. Και στην κορυφή ο Γκονζάλες, γιατί σιγά σιγά μπαίνει ο Γιάρεμτσου. Και να πω κάτι γιατί είπε για τις αλλαγές. Πολλοί λένε ο Μπέιλι ήταν ανέτοιμος. Και γιατί λέω, γιατί είναι προετοιμασία. Άμα θες να ετοιμαστεί ο Μπέιλι, πρέπει να του δίνεις χρόνο. Αν δεν ρίχνει ο Μπέιλι, δηλαδή, εγώ το καταλαβαίνω. Μέσα του μπορεί να καταλάβαινε ότι δεν είναι ακόμη έτοιμος να κάνει τη διαφορά. Αλλά για να ετοιμάσει έναν παίχτη, πρέπει να του δώσει χρόνο συμμετοχή. Δεν είναι φιλικά, είναι επίσημα. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Για να το κάνεις.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είπα δεν υπάρχουν μαγικές κινήσεις και μαγικές συνταγές. Και για μένα, παραλαμβάνω, το πιο σημαντικό, για μένα τα πιο σημαντικά αυτή τη στιγμή για τον Ολυμπιακό, και αυτό θα έλεγα για κάθε ομάδα, είναι δύο πράγματα. Για μένα τα δύο πιο σημαντικά. Ακαθαρά αγωνιστικά, να βρει ο προπονητής αυτή τη στιγμή πώς μπορεί να πάρει τις νίκες για να βοηθήσει και την ομάδα και τον εαυτό του να δουλέψει πιο καλά στη συνέχεια. Και το δεύτερο είναι να υπάρξει μια συσπήρωση. Οκ, έφυγε ο Μεντιλίπαρ, είδε το κόσμο, το λογικό, ξέρω κάποιον να έχει την άλλη άποψη. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι, αλλά καμία ομάδα δεν ξέρω στον κόσμο να μπορεί να προχωρήσει με αποδοκιμασίες ή με τέτοιου είδους συνθήματα. Δεν γίνεται χωρίς, πολύ απλά. Δεν θα βρει άκρη. Θα υπάρχει πάντα ένα αρνητικό κλίμα, ένα μαύρο σύννεφο που λέμε πάρα από μια ομάδα. Ανεξάρτητα τι άποψη μπορεί να έχει ο καθένας και αν έχει δίκιο ή όχι. Έτσι, αυτό είναι ανεξάρτητο. Ναι.
0: Τι είπε ο Αλγουαθίλ μετά τη λήξη του αγώνα, τι δήλωσε.
1: Λοιπόν, ήταν καλό γιατί δεν έχουμε δικαιολογία, ούτε ψάχνουμε για δικαιολογία, ότι είναι δύο μέρες. Και μάλιστα είπε ότι δούλεψε καλά η ομάδα και με το staff και όλα αυτά. Αλλά πρέπει να πάρουμε το καταλαβαίνει. Πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Πρέπει να παίρνουμε. Τώρα λέει, καταλαβαίνω την ομάδα. Μην γελιόμαστε. Σημαντικότητα είναι. Δύο προμονή έκανε και έναν αγώνα έδωσε. Κατάλαβε και εκείνο κάποια πράγματα που μπορεί να κάνει τώρα και κάποια πράγματα που υπολόγιζε ότι μπορεί να τα κάνει, δεν μπορεί να τα κάνει. Για την κατάσταση των παικτών, για ένα σωρό λόγου. Και αυτό το πιο σημαντικό πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι δεν εξαφανίζει η δικαιολογία. Πρέπει να αναλάβουμε όλοι τους ευθύνες μας, να βρούμε τον τρόπο να κερδίσουμε, να προχωρήσει η ομάδα. Και είπε πάλι ότι στο τέλος θα είμαστε μια ομάδα που στο τέλος, στο ζώνη εννοώ, θα είναι περήφανοι όλοι για αυτή την ομάδα. Αν, εγώ λέω, επειδή τα έχουμε δει όλα στη ζωή μας, μπορώ να σας φέρω πολλά παραδείγματα για επιτυχημένες ομάδες που είχαν ξεκινήσει και Σεπτέμβρη μήνα τη γίνονταν, όχι για τον Ολυμπιακό μόνο, για και άλλες μεγάλες ελληνικές ομάδες, πώς είχαν ξεκινήσει, πώς κατέληξαν. Αλλά πρέπει να πάρει αποτελέσματα. Δεν γίνεται και να μην υπάρχει αυτό το αρνητικό κλίμα μέσα γύρω από την ομάδα. Δεν γίνεται αλλιώς να προχωρήσει ο Ολυμπιακός και καμιά μέρα στον κόσμο.
0: Από την πλευρά της διοίκησης λέγεται κάτι.
1: Όχι, δεν είναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν έχει βγει κάτι.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, το σύνθημα, ας πούμε, σε εισαγωγικά είναι συσπήρωση και ψυχραιμία.
1: Μα δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Δεν να κάνει, να το κάνει χειρότερο. Και δύσκολο. Αφήνει να καταλαγιάσει. Και αφήνει την ομάδα να δουλέψει. Και πα στο επόμενο παιχνίδι. Κερδίζει για Αγγελόνια Ολυμπιακό. Πάει στο επόμενο παιχνίδι. Κερδίζει για Λεβαδιά Ολυμπιακό. Πάει διακοπή. Γιατί μετά τον περιμένει η τέτοια με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, βέβαια. Έχει αγωνιστική. Ναι.
1: Έρχεται μια ήττα. Πιο δύσκολο. Και σημειωτέων, ναι, και το είπε στην αρχή, ότι ο Ολυμπιακό μπορεί να βρεθεί σήμερα στο μείον 5. τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός σήμερα είναι το 3-5 από τον Ολυμπιακό. Ναι. Κανένα πρωτάθλημα δεν κέρδισε κανεί Σεπτέμβρη
0: όχι,
1: μήνα
0: όχι.
1: Και καμία, κανένα πρωτάθλημα δεν έχασε κανεί Σεπτέμβρη μήνα. Δηλαδή όταν σου φέρα τα παραδείγματα πριν, α πούμε για παράδειγμα το όπου συζητάμε, μου ήρθε κατευθείαν το παράδειγμα του Παναθηναϊκού 2002-2003. Είχε ξεκινήσει με τρει ήττε. Το θυμάσαι
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Το
0: με Σάντο.
1: Με Σάντο, βαλάγανε και τον πάγκο ηθήρα του Παναθηναϊκού με τη Λίτεξ. Ένα μάτι κυπέλλου αίμα, το θυμάσαι στην παράταση, ναι. Το είχε βάλει ο Βαζέχα και ο Παναθηναϊκός εκείνος πήγε το, και το έχασε από την τελευταία αγωνιστική επί της ουσίας στη Ριζούπολη. Αυτή η ομάδα ίδια. Θέλω να πω ότι κανένας δεν χάνει κανένα πρωτάθλημα, κανένας δεν κερδίζει κανένα πρωτάθλημα τόσο νωρίς, αλλά είναι μαθηματικά βέβαια ότι αν δεν βρει ο Ολυμπιακός δίχτυα, αν κάνει και άλλη κέρδη, κάποια στιγμή ξεφύγει και θα είναι δύσκολο.
0: Μάλιστα.
1: Θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Αυτή τη στιγμή όμως δεν μπορεί να δει τόσο μακριά. Κοιτά το άμεσο. Και το άμεσο είναι αυτό.
0: Τι γίνεται, Μπάμπη, με το θέμα της μεταγραφής επιθετικού.
1: Δεν βγαίνει κάτι, ρώτησα και τον προπονητή του Ολυμπιακού σε συνέντευξη τύπου και το άφησε ουσιαστικά ανοιχτό. Είπε ότι κάθε ομάδα στον κόσμο, όσο είναι ανοιχτή μια αγορά, κοιτάζει. Αλλά πρώτα θέλω να δω και εγώ το ελληνικό μου υλικό, γιατί ρώτησα ότι μένουν λίγες μέρες. Ο Ολυμπιακός κοιτάζει για φόρο. Το έχουμε δει από τις προηγούμενες μέρες. Και κακά τα ψέματα φάνω, όταν δεν βάζει και γκολ, όταν δεν βάζει με σταγονόμετρο και τώρα δεν βάζει καν γκολ, αναπόφευκτα σκέφτεσαι μήπως να πάρω κάτι να με βοηθήσει και άμεσα. Okay, δεν θα είναι στην Ευρώπη. Αλλά εδώ ο Ολυμπιακός έχει πάρει τον Μπακαμπού και τον Χάμες Ροντρίγκες και δεν έπαιρναν στην Ευρώπη. Το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το έχει ξανακάνει. Μόνο που νομίζω ότι στο σκεπτικό των ανθρώπων του Ολυμπιακού είναι ότι μια πλευρά παίχτες, π.χ. η Κάρδη, όμως που δεν έχει κάνει προετοιμασία, πολύ έτοιμος παίχτης, πολύ υψηλό κασέ, αλλά και παίχτες που να έρχονται με ρυθμό από τις ομάδες που σημαίνει μεταγραφή. Εκεί θα πρέπει να δώσει αρκετά χρήματα γιατί. Μπορεί να το πάει από ομάδα που δεν μπορεί να το αντικαταστήσει.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είναι κλειστή η μεταγραφική αγορά. Νομίζω ότι αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Οπότε είναι και το πιθανότερο μάλλον να γίνει αυτή η μεταγραφή. Αλλά ας να δούμε τις εξελίξεις, να τις καταγράψουμε. Αλλά επαναλαμβάνω, καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός είναι στην αγορά δυνατά αυτή τη στιγμή για να δει τι μπορεί να πάρει έναν επιθετικό που να το πω πιο απλά θα είναι πιο έτοιμος από τον Γκοντζάλες που είναι ένα παιδί με προοπτική και που θα είναι και ακόμη πιο έτοιμος, δηλαδή να μπορεί να μπει. Δεύτερο ΛΚΑΠΗ, βέβαια, έχει γυρίσει ο Γιάννη. Βλέπουμε όχι ότι ο Ουκρανός, παρά την καλή του θέληση κτλ., δεν είναι ακόμη. Δεν είναι ο πέρσινος ή προπέρσινος Γιάννη που τα έβαζε με ευκολία ή πάστο τελείωνε κάποιες φάσεις. Σίγουρα θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό, σίγουρα μπορεί να βγει και μεταγραφή του Γκονσάλες, αλλά κοιτάζει ο Ολυμπιακός και το άμεσο να δυναμώσει εκεί.
0: Μάλιστα. Και ο Καμπελά πάει Βόλο.
1: Το λέγαμε από χθες νομίζω, ότι έβλεπα κιόλας θα πάει στο Βόλο. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω δεν ξέρω αν έχει κλείσει κιόλας το θέμα του Βόλου. Αλλά πήγαινε προς τα εκεί, γιατί ήταν ο μόνος που είχε μείνει από όλη την ομάδα, που δηλαδή παίκτες που δεν υπολόγισαν, που είχε μείνει ανενεργός.
0: Ναι. Τώρα, εν ώψη για Αγγελόνια, μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο.
1: Κοίταξε, Θάνο. Αυτό που σίγουρα θα δούμε και θα έχει ενδιαφέρον είναι ότι θα αλλάξει ο Αλγκουαθίλ. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι ένας νέος προπονητής έχει τις ιδέες του. Είδε προπονήσεις, είδε αγώνα, κατάλαβε πράγματα και νομίζω ότι κάτι θα αλλάξει, κάποια πράγματα θα τα αλλάξει. Αλλά είναι πολύ νωρίς για να σου πω ποια θα είναι αυτά. Μπορώ να σκεφτώ να εκτιμήσω, αλλά δεν μου αρέσουν οι εκτιμήσεις και οι καθίες. Ας να δούμε αυριανήν και κυρίως την προπόνηση Τρίτης να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Αλλά νομίζω κάποιες παρεμβάσεις, λίγα πράγματα θα κάνει και θα πρέπει να μετρήσει ότι η ομάδα του έχει καλούς παίκτες, όμως δεν είναι ομάδα και το είδα απέναντι στον Όφη που είναι μια εξαιρετική ομάδα. Κάτι ανάλογο θα αντιμετωπίσει και στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Αγγελόνια.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Παπάζογλου και πάμε τώρα να θυμηθούμε τον γκολ της νίκης του Όφη χθες βράδυ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
2: Είναι ο Κόντρος σε καλή θέση, κάνει το σουτ, γκολ 0-1 στο 66. Καταπληκτική αντεπίθεση για τον Όφη. Ολυμπιακός Όφη 0-1.
3: Έρα Σπορ 101,8.

0: 32 λεπτά μετά τις 2, Ερασπόρ 101,8, ακούτε τη ραδιοεφημερίδα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Είναι σε εξέλιξη ο πρώτος αγώνας της ημέρας στην Αγγλία για την Championship, βρίσκεται στο 32ο λεπτό, Sheffield United Wolves 0-0. Επίσης το κλασικό ντέρμπι στην Σκωτία, ανάμεσα στους, στην Ιρλανδία, συγγνώμη, ανάμεσα στους Rangers και στην Celtic, είναι στο 32ο λεπτό, 1-0 προηγούνται οι Rangers. Ενώ αυτή την ώρα μέσω της ERT 2 Sport μπορείτε να παρακολουθήσετε τον αγώνα Manchester United Chelsea, είναι αγώνας για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών της Αγγλίας, πρώτη κατηγορία. Και εμείς συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ, αφήνουμε τον Ολυμπιακό, πάμε στον Παναθηναϊκό, βρίσκεται από χθες στην Αθήνα το νέο αλλά και τελευταίο όπως φαίνεται μεταγραφικό απόκτημα για αυτήν την μεταγραφική περίοδο, ο Σαλάχ Εντίν. Το βράδυ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9.30 τον Πανετολικό σε ένα παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων που προπορεύονται στην βαθμολογία έχοντας το απόλυτο, δηλαδή 9 βαθμούς σε 3 αγωνιστικές, και εμείς πάμε να μάθουμε περισσότερα από τον Χρήστο Κοντό που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα Χρήστο.
1: Γεια σου Θάνο, καλησπέρα σε εσένα, καλησπέρα στους φίλους μας. Ναι, είχαμε μεταγραφικές ανησυχίες στον Παναθηναϊκό τις τελευταίες μέρες. Είχαμε πει ότι υπήρχε εκεί μια ανασφάλεια στο θέμα του αριστερού μπακ αριστερά, γιατί έχει προσδιοριστεί ο χρόνος επιστροφής του Κρίστιανσεν αρχές Οκτώβρη μετά τη διακοπή, αλλά κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το πώς θα παίξει ένα παιδί που είναι ουσιαστικά 16-17 μήνες έξω. Έχει παίξει όλο και όλο αυτό το διάστημα 6 παιχνίδια. Οπότε είχαμε πει ότι η στόχη του Παναθηναϊκού να ψάξει να βρει ένα στόπερ, να παίζει δηλαδή που να παίζει και κεντρικός αμυντικός και να μπορεί να παίξει και αριστερά κατά προτίμηση. Αυτό ήταν ο στόχος. Τελικά η αγορά δεν έφερε κάποια καλή ευκαιρία, κάποιον παίχτη δηλαδή που να είχε το προφίλ που θέλει ο προπονητής για τη συγκεκριμένη θέση, και μπήκε στη λογική ο Παναθηναϊκός να κλείσει ένα παίχτη που έχει πολύ καλές προδιαγραφές, δύσκολη περίπτωση, αν δεν έχονταν τέτοια πίεση στην τελευταία στιγμή της μεταγραφής περίοδου, δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει στον Παναθηναϊκό και στην Ελλάδα γενικότερα, όπως τα γνωρίζετε, και νωρίτερα που τον είχε πλησιάσει ο Ολυμπιακός, είχε πεισματικά αρνηθεί, παρότι η ομάδα του Ρώμα τον έδινε. Και πρώτη μάνατζερ του τον τσιγκλάγανε να έρθει στην Ελλάδα. Δεν ήθελε, ήθελε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Τελικά δεν βρήκε την πρόταση που ήθελε, δεν βρήκε την ομάδα που ζητούσε. Οπότε εκεί ακριβώς εμφανίστηκε ο Παναθηναϊκός με μια καλή προσφορά. Μίλησε μαζί του. Τον έπεισε τελικά να έρθει δανεικός αρχικά μέχρι το καλοκαίρι με την οψιόν του Παναθηναϊκού. Ένα ποσό το οποίο είναι αρκετά λογικό σε σχέση με την ιδιαίτερη του
0: αξία. Με οψιόν στα 5 εκατομμύρια από ό,τι διαβάζω.
1: Ναι, ναι. Η οψιόν εκεί είναι κάτω από 5 εκατομμύρια.
0: Αν θέλει να τον αποκτήσει δηλαδή μετά το καλοκαίρι. Έτσι.
1: Δεν είναι υποχρεωτική.
0: Δεν υποχρεωτική.
1: Δεν υποχρεώνεται να τον αποκτήσει.
0: Ναι. Αν θέλει.
1: Για παράδειγμα, εφόσον πρέπει να πάρει ένα
0: και πληρώνει ο Παναθηναϊκός, θα πληρώνει και το 50% του μισθού του που είχε συμφωνήσει με τη Ρώμα.
1: 1,5 εκατομμύριο πριν το χρόνο στη Ρώμα. Θα πληρώσει ο Παναθηναϊκός το 50% τώρα και το άλλο 50% η Ρώμα. Από του χρόνου, αν και εφόσον το κρατήσει, θα κάνει τετραετές συμβόλαιο αυτή η συμφωνία.
0: Όπως γίνεται τώρα, δηλαδή ο Παναθηναϊκός πληρώνει και ένα μέρος του μισθού του Μπακασέτα και ένα μέρος του μισθού του Βιλένα που έχουν πάει πλέον σε άλλες ομάδες. Ναι. Άρα είναι κάτι που γίνεται αυτό.
1: Ναι, γίνεται όταν δεν βρίσκεται ομάδα που να καλύπτει όλο το συμβόλαιο, άμα είναι μεγάλο. Και ο Παναθηναϊκός δεν είχε λόγο αυτή τη στιγμή να παραδώσει ένα τόσο μεγάλο συμβόλαιο. Για να παίξει που ενδεχομένως να είναι τρεις στην διαθέση. Γιατί αν με το καλό γυρίσει ο Κρίστιανς είναι καλά, είναι και ο Κυριακόπουλος, είναι και ο Σαλάχ Εντίν διαθέσιμος, δηλαδή θα είχε ο Παναθηναϊκός τρεις παίκτες για μια θέση που και τρεις είναι ακριβή.
0: Ναι. Και εδώ από ό,τι καταλαβαίνω τώρα και από το προφίλ του Εντίν που μας μεταφέρεις αλλά και διαβάζουμε, πρόκειται τώρα για τρεις επιλογές, Κυριακόπουλος, Κρίστιανσεν και Εντίν, οι οποίοι μάλλον θα διεκδικήσουν επί ίσης όρης τη θέση του αριστερού μπακ.
1: Ναι.
0: Αυτό καταλαβαίνω.
1: Ναι, μέχρι το Γενάρη, αν και εφόσον ο Παναθηναϊκός συνεχίσει την Ευρώπη μετά το Γενάρη, ο Σαλάχ Εντίν δεν έχει δικαίωμα να παίξει, δεν μπορεί να δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Οπότε και οι επιλογές είναι.
0: Θα είναι δύο.
1: Και μέχρι στιγμής η εξής μία, Κυριακόπουλος. Είναι ο παίκτης δηλαδή που έχει φάει όλο το κουπί από το ξεκίνημα της περίοδου μέχρι τώρα, 10 παιχνίδια σερή χωρίς να πάρει ανάσα, γιατί δεν υπήρχε backup παίχτη στη θέση του. Αν πει ο Κρίστιανσεν, που έχει δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα, σίγουρα θα χρειαστεί χρόνο, γιατί θα ξεκινήσει full προπονήσεις λογικά μετά την διακοπή. Ή τέλος πάντων θα είναι διαθέσιμος από κάθε πλευρά μετά τη διακοπή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπαίνει αυτομάτως στην δεκάδα. Θα γίνει μια προσαρμογή λίγα λεπτά τώρα, λίγα λεπτά περισσότερο στο επόμενο παιχνίδι. Να τον βοηθήσει να δείξει ότι μπορεί να πατήσει καλά, ότι δεν έχει φοβίες, ότι δεν έχει κίνδυνο υποτροπής και όλα τα σχετικά, γιατί πέρασε ένα πολύ πολύ τραυματισμό. Αν πάνε όλα καλά και το παιδί είναι έτσι όπως πρέπει να είναι, έτσι όπως θα θέλουν να είναι, τότε μαζί με τον Κυριακόπουλο και τον Σαλάχ Εντίν θα έχουν μια τριάδα πολύ καλών αριστερών μπακ, με τον Σαλάχ Εντίν να παίζει περισσότερο στο πρωτάθλημα, δηλαδή νομίζω μια βασική επιλογή στο πρωτάθλημα, και άλλοι δύο θα μοιράζονται τον υπόλοιπο πρωτάθλημα και Ευρώπη μεταξύ τους. Αυτά τα έξι παιχνίδια που είχαμε ανάγκη στην Κόφερεντζ μέχρι να κλείσει η πρώτη φάση της League Phase. Και μετά, αν και εφόσον μπει στα νοκάουτ, θα έχει δικαίωμα να δηλωθεί και ο Σαλάχ Εντίν. Δεν ξέρω αν το κάνει ο προπονητής με αυτό, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο συνωστισμό. Αν είναι όλοι διαθέσιμοι, κάτι θα κοπούνε. Και δεν ξέρω αν θα πάει με τρία αριστερά μπακ. Να έχει δηλαδή τρία αριστερά μπακ σε μια θέση που δεν χωράνε μέση και επιθετική, με κάτι πρέπει να κοπούνε. Θα τα δούμε. Αυτά είναι πολύ μακρινά τα θέματα. Το θέμα είναι να δείξει ο κάθε παίκτη τι μπορεί να κάνει, πόσο μπορεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή, να υπηρετήσει το πλάνο του και όλα τα σχετικά αυτά που λέμε. Γιατί καλοί είναι όλοι. Παίχτε τώρα που παίζουν κάποιο ΝΑΤΟ, πριμέρα διβιζιών, είναι καλοί παίχτε. Να διβεσβήτα καλοί παίχτε. Θα δούμε να κολλήσουν στην ομάδα. Να βρουν ρυθμό, να μπορέσουν να βρουν συνεργασίες, να προσαρμοστούν. Γιατί πάντα αυτή η μετάβαση είναι μια μυστήρια υπόθεση. Μυστήριο θέλουν. Ποτέ δεν σου εγγυάται κανείς ότι όταν θα έρθει ένα παίκτη σε μια ξένη χώρα, ένα καινούργιο περιβάλλον, καινούργιο συμπαίκτη, καινούργιο προπονητή, ότι θα πιάσει. Δεν πάνε να παιχταράσει. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα τέτοια. Παίχτες με τεράστιο βιογραφικό και πολύ μεγάλο κασέρ πήγαν σε χώρες και πνίγηκαν. Δεν μπόρεσαν καν να φανούν. Ο Σαλάχ είναι τώρα σε διαδικασία εργομετρικών και ιατρικών εξετάσεων. Λογικά το βράδυ θα δει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό από τις εξέδρες του ΆΚΑ και την ανακοίνωση την περιμένουμε αύριο. Οι μεταγραφές λήγουν την Παρασκευή το βράδυ. Ο χρονικό περιθώριο υπάρχει, δεν υπάρχει δηλαδή κάποια πίεση. Και όπως καλά το είπες, μοιάζει να είναι τελευταία κίνηση του Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει κάτι στην ορίζοντα που να μας υποψιάζει ότι ενδεχομένως μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Μέχρι τώρα είχαμε ένα συναγερμό για τη συγκεκριμένη θέση. Περιμέναμε ότι κάτι μπορεί να γίνει και το κοιτούσαμε. Και επιβεβαιώθηκε τελικά ότι ο Παναθηναϊκός έκανε αυτή την κίνηση. Για άλλες θέσεις δεν έχουμε κάτι. Δηλαδή, π.χ. έφυγε ο Ζαρουρί, δεν κάνει ο Παναθηναϊκός κίνηση να ψάξει να βρει αντικαταστάτη. Δεν βλέπει ότι παίκτες όπως είναι ο Πελίστρη, για παράδειγμα, δεν παίρνει καν χρόνο συμμετοχή. Ο Γιάνγκος τα παιχνίδια δεν έχουν παίξει ούτε λεπτό και καιρό. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να φορτωθεί παραπάνω η συγκεκριμένη πτέρυγα. Δηλαδή, τα άκρα είναι αρκετά. Τα παιδιά που έχει ο Παναθηναϊκός και ειδικά έτσι όπως παίζει τώρα τελευταία ο Λίστρουπ με δύο παίχτες μες στο κουτί και τέσσερα χάφεκ, τον οποίο ένα συγκλίνει από τα άκρα και πηγαίνει και γίνεται ακόμα ένας κεντρικός μέσος, το κάνει αυτό πάρα πολύ καλά ο Ταμπόρδα. Δεν υπάρχει λόγος να πάει ο Παναθηναϊκός να πάρει και άλλο παίχτη που απλά θα κάνει. Οπότε νομίζω ότι κλείνουμε με αυτή την κίνηση, νομίζω ότι κλείνουμε και ηρεμούμε τα γραφικά, δεν περιμένουμε κάτι στη συνέχεια.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε να μιλήσουμε για το απόψινο παιχνίδι. 9.30 στο ΆΚΑ με τον Πανετολικό. Στην αποστολή και ο Ντέσσερτς, ο οποίος εξέτησε την ποινή της μίας αγωνιστικής για την αποβολή του στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Και ο Τσάπρας που προέρχεται μετά από περίοδο τραυματισμού.
1: Ναι, ο Τσάπρας μπήκε με δύο προπονήσεις, αλλά είναι καλά μπήκε. Είναι δηλαδή δηλωμένος. Οι δύο παίχτες που είναι έξω είναι ο Κυριόπουλος και ο Πιτσιρικάς ο Μπινιάρης, σε σχέση με την αποστολή της προηγούμενης αγωνιστικής. Οπότε αυτά είναι τα δύο νέα πρόσωπα. Ένας επιθετικός και ένας αμυντικός. Δεν ξέρω αν ο Τσάπρας θεωρείται έτοιμος να πάρει έστω και λίγο χρόνο συμμετοχής. Για να είναι στην αποστολή, σίγουρα ιατρικά είναι έτοιμος. Ενδεχομένως όμως να μην το ρισκάρει ο προπονητής να τον βάλει. Αν δούμε όμως το Καλάμπρια, γιατί και αυτός η κρασαρία από τότε που γύρισε μετά από δύο μήνες απουσίας, έχει πάρει όλη την τέρια μόνος του, και αυτός δεν έχει λείψει λεπτό. Λόγω της απουσίας του Τσάπρα στο συγκεκριμένο χρόνο διάρκεια. Έχει πάρει δηλαδή, πολλά παιχνίδια μαζεμένα ο Ιταλός. Ενώ λογικά θα πήγαινε πιο νορμάλη η επιστροφή του, αν ήταν διαθέσιμο ο Τσάπρας, με μοιρασμένο χρόνο. Δεν αποκλείται να τον δούμε να παίζει κάποια στιγμή. Δεν νομίζω να ξεκινήσει η δεκάδα. Ο Τσάπρας θα ξεκινήσει ο Καλάμπρια. Και αν πάει το παιχνίδι έτσι όπως πρέπει να πάει, όπως θέλει να πάει ο προπονητής, τον πάει να δώσει λίγο χρόνο έτσι για να επιστρέψει. Μπορεί όμως να μην χρησιμοποιήσει καθόλου για να μην ρισκάρει το οτιδήποτε. Ο Τέσσερς δεν θα ξεκινήσει. Δεν περιμένουμε να ξεκινήσει. Αν και εφόσον χρειαστεί, θα πει ξελάγη, θα ξεκινήσει ο Τετέι μαζί με τον. Λιβάη Γκαρσία. Ναι. Λογικά με 4-4-2. Λογικά δεν ξέρουμε, γιατί αν πει ο Ουναή, υπάρχει να ξεκινήσει ο Ουναή να πάει σε 4-2-3-1. Οπότε σε αυτό το σενάριο θα παίξει λίγο πιο περιφερειακά ο Λιβάη Γκαρσία και θα είναι κλασικό συντερφόρο Τετέι. Λογικά πάντα, έτσι, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει στο μυαλό του προπονητή. Υπάρχουν πολλά συστήματα.
0: Και στο σύστημα, σε περίπτωση που ξεκινήσει ο Ουναή, δηλαδή, ποιου άλλου θα έχει μπροστά. Στο κέντρο δηλαδή και στην επίθεση.
1: 4-2-3 το δύο.
0: Η τριάδα, ας πούμε. Ναι, το δύο θα είναι ο Καμαρά παίζει σήμερα ή έχει εκτεί η ποινή.
1: Όχι, ο Καμαρά έχει να εκτίσει την ποινή του στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολη.
0: Α, με τον Αστέρα. Άρα σήμερα είναι διαθέσιμο. Άρα πάμε για Καμαρά Κάγκουα.
1: Πιθανότατα να είναι αυτό το δίδυμο.
0: Ναι. Και μετά Ουναή τα μπόρδα Αντίνο μπροστά.
1: Ακριβώς. Όχι Αντίνο. Ουναή τα μπόρδα. Λιβάη Γκαρσία.
0: Α, και, ναι, ναι, γιατί είναι τρεις, ναι, ναι, και σεντεφούτε τέι.
1: Αν ξεκινήσει ο Ναΐ, δεν το βλέπω πάρα πολύ πιθανό. Το αναφέρω ως μια περίπτωση, μια πιθανότητα, αλλά με δεδομένο ότι το παιδί από το Μουντιάλ και μετά δεν έχει παίξει, τώρα αυτά τα δύο 20 λεπτά που τα τελευταία δύο παιχνίδια είναι ο μόνος χρόνος συμμετοχής που έχει με τον ΠΑΟΚ και με την, το προχθεσινό παιχνίδι κόντρα στην Κηφισιά, είναι τα δύο παιχνίδια που έχει παίξει από το Μουντιάλ και μετά. Ναι. Δεν ξέρω αν ακόμα είναι.
0: Εντάξει, θα απαντηθεί αυτό.
1: Αναφέρω ως περίπτωση. Ναι, δηλαδή, ναι. Αν ξεκινήσει, θα πάει λογικά σε θέση 2-3-1.
0: Και πίσω με τριμμένα κουκιά, έτσι.
1: Εκεί είναι, ναι, είπαμε, η μόνη αίρεση είναι ότι κάποια στιγμή ότι θα αρχίσει να παίρνει χρόνο συμμετοχή και ο Τσάπρας από την Καλάμπρια. Οι άλλοι δείχνουν να έχουν κλειδώσει πάρα πολύ καλά. Βλέπουμε ότι ο Νίστρουπ έχει μια συγκεκριμένη τακτική, η οποία είναι τελείως αντίθετη με την τακτική των προκατόχων του. Δηλαδή, θυμηθείτε ότι πέρυσι, σε αυτού του 7 μήνε που κάτσε, 7-8 μήνε που κάτσε ο Μπενίτες στον Παναθηναϊκό, όσα παιχνίδια να δώσει, 30-35.
0: Ναι, εντάξει, ο Μπενίτες βέβαια θα σου πει κάποιο ψαχνόταν. Δεν είχε προετοιμασία, δεν την πήγε την ομάδα.
1: Μπενίτες. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ ένα προπονητή να έχει βάλει.
0: Και είχε και τραυματισμού ο Μπενίτες πολλού. Θυμάσαι
1: ναι, κάποιο. Και τώρα έχει ο Νίστρο πάρει ναι. Τραυματισμού. Για ξεκίνημα περίοδου είναι αρκετέ σημαντικέ για απώλειε. Αλλά χρησιμοποίησε 32 διαφορετικές ενδεκάδες, δηλαδή αν ήταν 32 τα παιχνίδια. Δεν χρησιμοποίησε ποτέ την ίδια ενδεκάδα.
0: Την ίδια ενδεκάδα. Ενώ εδώ υπάρχει μια σταθερότητα μεγαλύτερη, λες, σε μεγαλύτερο βαθμό.
1: Μα βλέπουμε στα τελευταία τρία παιχνίδια στο πρωτάθλημα είναι για ακριβώς η ενδεκάδα.
0: Μάλιστα.
1: Με Λεβαδιά, με Κηφισιά, με ΠΑΟΚ, ακριβώς η ίδια ενδεκάδα. Δεν έχει αλλαγή, δεν γίνει καμία αλλαγή. Και πάρα πολύ πιθανά πάμε και επίσης στην ίδια ενδεκάδα και σήμερα, αν δεν μπει μέσα ο Ναΐ. Οπότε βλέπουμε ότι στην άμυνα είναι μετρημένα κουκιά. Δεν δείχνει διατεθειμένος να αλλάξει κάτι. Ο ίδιος βέβαια όταν ρωτήθηκε ο Νίστρουπ είπε ότι τώρα που θα σταματήσουμε με τη διακοπή, είπε ότι έχουμε τρία συγκεκριμένα παιχνίδια, μια διακοπή που μπαίνουν και τα ευρωπαϊκά στη μέση, θα πάμε σίγουρα σε πιο εκτεταμένο ρωτήσεων, γιατί ειλικρινά λέει δεν μην νομίζω ότι ξέρω, πιστεύω ότι
0: έχει κύπελο Παναθηναϊκό την άλλη εβδομάδα.
1: Έχει την Κηφισιά την Τετάρτη.
0: Μάλιστα. Στο Απόστολος Νικολαίδης.
1: Απόστολος Νικολαίδης, Τετάρτη Κηφισιά και μετά έχει.
0: Παίζει με την Καλαμάτα. Εκτός πιθανόν στη Νεάπολη.
1: Μάλλον Νεάπολη, εδώ Αθήνα και μετά διακοπή.
0: Και μετά διακοπή, μάλιστα.
1: Και να ξαναρχίσει το πρωτάθλημα με τον Τέρμι με τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα. Και έτσι για να κλείσουμε να το πω αυτό, θα δούμε και τον Πανετολικό που έχει και αυτό το απόλυτο το 3-3 με μια μεγάλη ομάδα. Γιατί έχει κάνει νίκες, η πιο σημαντική εκτός έδρας με το Λεβαδιακό, αλλά δεν έχει παίξει να, έχει τόσο
1: είναι,
0: δύσκολο.
1: Είναι σίγουρο αυτό πολύ θετικό αυτό που έχει κάνει ο Πανετολικός.
0: Πρόγραμμα. Και να θυμίσω ότι πέρυσι, 25η αγωνιστική, στο προηγούμενο πρωτάθλημα, ενώ είχε πάρει ισοπαλία από τον Παναθηναϊκό Πανετολικός. Έτσι. Παρότι δεν έχει νικήσει ποτέ εκτός έδρας.
1: Θέλει προσοχή το παιχνίδι, είναι ένα ντέρμπι κορυφής, γιατί αυτό λένε οι αριθμοί και αυτό δείχνει εικόνα των δύο ομάδων. Πολύ προβληματισμένος. Ο Πανετολικός είναι πολύ επιθετικός, σκοράρει κατάπαυστα. Θέλει προσοχή ο Πανετολικός, είναι μια ομάδα που. Ένα γκολ το τρώει σχεδόν πάντα, σπάνια αποφεύγει. Να δεχτεί γκολ, να κρατήσει δηλαδή καθαρή.
0: Άρα στόχος είναι να βάλει περισσότερα από αυτά που
1: οπότε,
0: θα φάει.
1: Ναι, άμα φάει ένα γκολ για να κερδίσει, θα βάλει τουλάχιστον δύο. Καταλαβαίνετε, το μάτς από αυτά και έτσι ένα χαρακτήρα έτσι πιο επιθετικό και έτσι ομάδες.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό. Αφήνουμε τον Παναθηναϊκό. Πάμε στην ΑΕΚ, η οποία βρίσκεται στην Τρίπολη από χθες για τον αποψινό αγώνα με τον Αστέρα Άκτορ. Ο Γιάννης Αντορινέος μαζί μας για να μας πει περισσότερα για τα πλάνα του προπονητή. Τι περιμένουμε, Γιάννη?
2: Γεια σας, Τάνο. Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν. Εντάξει, είναι μια δύσκολη έξοδος, μια παραδοσιακή έξοδος στο γήπεδο του Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Πάντα και η ΑΕΚ δυσκολεύεται και όχι μόνο η ΑΕΚ. Σε σύνολο 18 αγώνων έχει 8 νίκες, 5 ισοπαλίες, 5 ήττες. Αλλά έχοντας ήδη μια γκέλα στο μάτς της Λεωφόρου με την Κηφισιά, που είναι και το μοναδικό γκολ που έχει δεχθεί στα επίσημα μάτς, αν εξαιρέσουμε το πρώτο που ήταν το Super Cup ψυχαγωγικού χαρακτήρα, σημαίνει ότι θα πρέπει να δείξει την κατάλληλη νοοτροπία για να μπορέσει να πάρει το δίπλο. Πέρσι, θυμίζουμε, είχε νικήσει με ένα ωραίο γκολ του Γιώβιτς 0-1, αλλά είχε χρειαστεί στο τέλος μια πολύ μεγάλη επέμβαση του Στρακόσια για να διαφυλάξει αυτό το 0 και να πάρει τους τρεις βαθμούς. Το γεγονός ότι ο Αστέρας δεν έχει ξεκινήσει καλά δεν λέει απολύτως τίποτα, γιατί ίσα είναι μια ομάδα που καίγεται και θέλει να βγάλει αντίδραση. Το έκανε στο μάτς Κυπέλλου με τον Άρη στην ισοπαλία 1-1. Η ΑΕΚ άλλο πρόβλημα πέρα από την απουσία του Στρακόσκη δεν αντιμετωπίζει. Και επειδή έχουν μεσολαβήσει και αρκετές μέρες από τον αγώνα του Champions League που έγινε Τρίτη, δεν αποκλείω να δούμε και ακριβώς την ίδια ενδεκάδα. Δηλαδή η άμυνα με Μπρινιόλι, Πίλιο αριστερά, Ρότα δεξιά, Ρέλβαρ Μουκουντή. Μεσαία γραμμή Μαρίν με Βιτάλης που έχει το προβάδισμα, μπορεί να αποτελεί έκπληξη αν δούμε εκεί τον Κάιριν που διεκδικεί θέση. Δεξιά Μάγερ, αριστερά Κοϊτά και μπροστά Γιώβιτς Βάργκα. Υπάρχουν επιλογές, δηλαδή θα μπορούσε να ξεκινήσει ο Γκατσίνοβιτς αντί του Κοϊτά ή όπως είπαμε να κάνει κάποια αλλαγή στη μεσαία γραμμή ή ακόμη και ο Ζήνη, αλλά καταλαβαίνω ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να κατέβει ακριβώς η ίδια ενδεκάδα που ανταποκρίθηκε στο μάτς του Champions League. Άρα, μετά και την χθεσινή απώλεια βαθμών του Ολυμπιακού και το γεγονός ότι η ΑΕΚ ήδη κουβαλάει μία γκέλα, για την Ένωση έχει αποκτήσει έναν πολύ σημαντικό χαρακτήρα αυτό το μάτς. Ούτως ή άλλως το καταλαβαίνουμε, ήταν σημαντικό γιατί χρειάζεται τις νίκες, θέλει να είναι κοντά στην κορυφή. Ένας λόγος παραπάνω, αν καταφέρει να πάρει τους τρεις βαθμούς, να αρχίσει να χτίσει μία μικρή διαφορά από τον Ολυμπιακό, να μείνει κοντά στον Παναθηναϊκό, αν ο Παναθηναϊκός πάρει το δικό του παιχνίδι με τον Πανετολικό. Και να δείξει το κυριότερο ότι το πάθημα έγινε μάθημα. Δηλαδή η κακή νοοτροπία που είχε στο παιχνίδι με την Κυφισιά, η κακή αγωνιστική της συμπεριφορά, ότι ήταν μια παρένθεση. Γιατί ο Νίκο Λιστάνο το έχει πει αρκετές φορές, το πρωτάθλημα είναι προτεραιότητα και θέλει τους παίκτες σοβαρούς, υπεύθυνους και συγκεντρωμένους, παρά το γεγονός ότι η λάμψη του Champions League μπορεί να είναι εκτυφλωτική. Και γι' αυτό άλλωστε και το μήνυμα που περνάει στην ομάδα, με ένα μάτς κυπέλλου να μεσολαβεί στη συνέχεια.
0: Με τον Πανσεραϊκό,
2: με τον Πανσεραϊκό που είναι 5η-6η-4η, ναι. Και μετά η ΑΕΚ Κυριακή έχει άλλο ένα παιχνίδι στο Βόλο. Αυτό ακριβώς. Με στις αίρες θα μπορεί να κάνει ό,τι rotation θέλει. Θέλω να τους δείξει λοιπόν ότι πρέπει να δείξουν το χαρακτήρα της πρωταθλήτριας ομάδας, να δείξουν συνέπεια, γιατί η συνέπεια δίνει τους βαθμούς και με τη συνέπεια κάνει πρωταθλητισμό. Και να θυμηθούμε ότι πέρσι στην Τρίπολη, σύμφωνα με τα βίντεο που είχε κυκλοφορήσει η ομάδα της ΑΕΚ από τις ομιλίες του Νίκολιτς, είχε ξεχωρίσει την ομιλία που είχε κάνει σε αυτό το γήπεδο, λέγοντας ότι σήμερα σας ανακοινώνω ότι πάμε για πρωτάθλημα, θέλουμε να το πάρουμε και ότι τέτοια παιχνίδια είναι που το δίνουν. Και η αλήθεια είναι αυτή, δηλαδή, μέχρι να αρχίσουν τα ντέρμπι και τον πλέο, αυτά τα μάτς είναι που καθορίζουν και τον πρωταθλητή σε ένα μεγάλο βαθμό.
0: Μάλιστα. Και βλέπω, Γιάννη, για να κλείσουμε με αυτό, να πούμε ότι η ΑΕΚ θα έχει κόσμο, το ένα πέταλο.
2: Περίπου 1.600 φίλους της, ναι, στο πέταλο των φιλοξενούμενων. Στη θύρα που είναι μπροστά από τα δημοσιογραφικά γίνονται έργα, οπότε δεν υπάρχει και δυνατότητα από τον Αστέρα Άκτορ να ανοίξει άλλες θύρες, αλλά η ΑΕΚ θα έχει τον κόσμο της και μάλιστα και χθες που είχε πάει στην Βιτίνα που διαμένει, υπήρξε και υποδοχή από φίλους της ΑΕΚ στην αποστολή.
0: Και έχει και καλή παράδοση η ΑΕΚ στην Αρκαδία. Διαβάζω στις 10 τελευταίες φορές που αγωνίστηκε εκτός έδρας με γηπεδούχο τον Αστέρα, 9 για το πρωτάθλημα και 1 για το κύπελο Ελλάδος, παραμένει αίτητη, 6 νίκες και 4 ισοπαλίες. Τελευταία νίκη του Αστέρα ήταν το 2017. Και συνολικά σε 18 αγώνες με γηπεδούχο τον Αστέρα, 5 νίκες ο Αστέρας, 5 ισοπαλίες, 8 νίκες η ΑΕΚ, 18-24 τα γκολ. Αλλά εστιάζω στο τι γίνεται τα τελευταία χρόνια, δηλαδή που η ΑΕΚ καταφέρνει να περνάει ή τουλάχιστον να μην χάνει.
2: Ναι, αλλά ξέρεις, αυτό είπαμε και στην αρχή, αλλά είδες από τα 18 μάτς, τα 10 δεν τα έχει πάρει. Ναι. Και ακόμα και η ισοπαλία είναι γκέλα, η ισοπαλία ήταν και με την Κύψη. Χάνεις 2 βαθμούς δηλαδή. Οπότε, που καταλαβαίνουμε μια δυσκολία.
0: Άρα έχει ένα βαθμό δυσκολίας, λες και σωστά. Με βάση τους αριθμούς και το παρελθόν.
2: Πάνω από τις σημαντικές έδρες του πρωταθλήματος, όταν κάνεις πρωταθλητισμό πρέπει να περάσει. Που δυσκολεύονται οι μεγάλοι πάντα παραδοσιακά απέναντι στον Αστέρα. Ακόμη και ο Ολυμπιακός που νίκησε 0-1 δυσκολεύτηκε. Μπορεί ο Αστέρας να είναι και αυτός με καινούργια ομάδα, να έχει ένα νέο προπονητή, να μην του έχει βγει ακόμη το αγωνιστικό σχέδιο. Αυτό
0: και να μην έχει βαθμούς σε τρεις αγώνες, έτσι να το πούμε.
2: Το ζητούμενο, επαναλαμβάνω για την ΑΕΚ, είναι η ίδια να είναι σοβαρή, υπεύθυνοι οι ποδοσφαιριστές της, να είναι συγκεντρωμένοι. Να παίξει το παιχνίδι της και από εκεί και πέρα μπάλα είναι, έτσι. Μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι η νοοτροπία που θα έχει έξω αυτό το παιχνίδι. Να μην είναι όπως το παιχνίδι με την Κεφισιά στη Λεωφόρο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέου. Αφήνουμε την ΑΕΚ, πάμε στον ΠΑΟΚ ντέρμπι με τον Άρη στην Τούμπα στις 9 το το βράδυ. Χθες παρουσία του Ιβάν Σαββίδη, νέα παρουσία στην προπόνηση και ομιλία στους ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν και δηλώσεις του Αλέσιο Λύση, του προπονητή της ομάδας. Και πάμε να μάθουμε περισσότερα δίνοντας το λόγο στον Γιώργο Μίνο που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σε ακούμε, Γιώργο.
3: Καλησπέρα. Να πω κάτι ότι ένα βαθμό έχει ο Αστέρας Τρίπολης και αυτό για το link face του κυπέλλου Ελλάδα. Αυτό το...
0: Α, εντάξει, εντάξει, ναι, μιλάγαμε για το πρωτάθλημα εμείς. Ναι,
3: του έφερε ισοπαλία με την ομάδα του Άρη. Που ισοπαλίστηκε δηλαδή από τον Άρη ενώ προηγήθηκε.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι. Μιλάγαμε για τον αγώνα Αστέρα ΑΕΚ και λέγαμε για το πρωτάθλημα τι γίνεται. Ναι.
3: Έχει όμως.
0: Θα μιλήσουμε και για το κύπελο, αν θέλει, γιατί βλέπω ότι έχουν βγει διαιτητές τώρα.
3: Ο Τσέτσιλας, ναι, ο Τσέτσιλας θα σφίριξει τον ΠΑΟΚ. Ο Τσέτσιλας, τα είδα. Πριν από λίγα λεπτά, ο Αποστολόπουλος μας έκανε τιμή να μας δώσει στους ορισμούς των διαιτητών.
0: Και ο Τσάλοφ σας έκανε την τιμή και επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, άρα θα παρακολουθεί και την αποθεραπεία του. Και τον τρόπο ένταξής του στην ομάδα σταδιακά. Προκειμένου να υπάρχει επιθετική πολυφωνία και αποτελεσματικότητα.
3: Ζεστό κλίμα μέχρι να ετοιμαστεί, να είναι έτοιμος. Νομίζω ότι γύρω στο Φλεβάρι, εκεί κάπου και το κόβω.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ παίζει την τέρμπι τώρα με τον Άρη. Ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ θέλει να επανέλθει στις δίκες μετά την ήττα που έγινε από τον Παναθηναϊκό. Θέλει να πετύχει το 3-3 στο γήπεδο της Τούμπας και να ανέβει ακόμη και ψυχολογικά και βαθμολογικά. Φυσικά το παιχνίδι αυτό, όπως υποστήριξε και ο Ιβάν Σαββίδης εχθές, δεν είναι εύκολο. Πρέπει οι παίκτες να δείξουν χαρακτήρα, να ματώσουν για τη νίκη. Και αυτό συνεπάγεται ότι δείξει χαρακτήρα, δείξει την αξία σας. Και ο Πάο για να πάρει το πρωτάθλημα. Και μάλιστα επισήμαινε ότι ένα μεγάλο πριν θα πάρουν οι παίκτες αν πάρουν το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα ενδιαφέρει πάνω απ' όλα για τον Ιβάν Σαββίδη και για τον Πάο η φετινή χρονιά, αφού ο Πάο αποκλείστηκε από την Ευρώπη.
0: Ναι.
3: Έτσι λοιπόν, ο Πάο εστιάζεται στο σημερινό παιχνίδι, ένα παιχνίδι που ο Αλέσιο Λύση θα έχει τον Διέγκο Κώστα και τον Γιάκητς και φυσικά και τον Ούγκριτς. Και τον Τέιλορ. Απόντες όμως θα είναι ο Λούσε, ο Χατζηδιάκος, όπως επίσης και ο Λουστόντο που είναι τιμωρημένος και οι μόνιμοι τραυματίες, ο Μεϊτέ και ο Ντεσπότοφ. Για τον Ντεσπότοφ, από ό,τι μου λένε, όταν το ρωτάνε τι ακριβώς είναι ακριβώς, θα δούμε. Πέρασαν 1,5 πόσους μήνες περάσανε. Mm-hmm. Ξεκίνησε η προετοιμασία τον Ιούλιο. Τώρα έχουμε Σεπτέμβριο, καλά πάει μέχρι στιγμής, θα δούμε για τι μιλάμε. Πάνω στο ΠΑΟΚ έχει μέχρι την Τρίτη που τελειώνει μεταγραφές, θα κάνει 1 με 2 μεταγραφές, αν πάρει και εξτρέμ, περιμένουμε να μάθουμε, ή θα πάρει μόνο έναν αμυντικό και να παίζει και δεξιά και δεξιά πλευρά και να μπορεί και να παίζει και σαν στόπερ.
0: Mm-hmm.
3: Αυτό θα φανεί στις επόμενες ώρες.
0: Μάλιστα.
3: Να πούμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι θέλει πάει στη θεία τιμή και ο Αλέσιο Λύση έχει επιστασίες στους παίκτες. Αυτό θα φανεί σε επόμενες ώρες.
0: Μάλιστα.
3: Να πούμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι θέλει πάει στη θεία τιμή και ο Αλέσιο Λύση έχει επιστασίες.

0: ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη, είναι κοντά στην ομάδα. Ενδέχεται σήμερα να είναι στο γήπεδο της Τούμπας. Σε ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ θέλει πάει στη Σιδνή και όλοι περιμένουν στην Τούμπα να γίνει μια νέα επανακίνηση μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό. Ο τρόπος που ήρθε και όλα και τα γενικά πώς έγινε.
1: Ναι. Και στα γενικά νομίζω. Από ό,τι μαθαίνω, δηλαδή, είχες και εσύ την περασμένη εβδομάδα, μάλλον όχι αυτή την εβδομάδα, την Τετάρτη στην Τούμπα, είχες ένα τέτα τέτ με τον πρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής Διατησίας, Στεφάν Λανουά, που ήρθε για να δει τον αγώνα των Β' ομάδων, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
0: Και όπως είδες και εσύ την επόμενη μέρα στο Γουδί, δικαιώθηκε ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν το κάνεις όταν δικαιώνεται ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πήρε 0 βαθμούς. Άλλος που ωφελήθηκε. Άλλη ομάδα. Εννοείται.
1: Για πες μας,
0: ναι. Στο ΠΑΟΚ που πήγανε, που ζήτησε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, πήγανε συνομιλίες και όλα αυτά, αλλά μένουμε στα άλλα. Τέλος πάντων. Ονόητο.
1: Ναι. Τι θέλεις να πεις δηλαδή.
0: Υποφελείται και άλλη ομάδα. Αυτό,
1: εντάξει,
0: αυτό
1: όταν κάνει λάθος απόφαση ένας, και ο Τσβάιερ, ο οποίος είναι ελίτ διατητής, τον οποίο τον έχει σε τόσο μεγάλη εκτίμηση η FIFA, που ήταν ένας από τους Ευρωπαίους που πήρε και στο Μουντιάλ. Ο μόνος Γερμανός από τους 4 συνολικά Γερμανούς που υπάρχουν στην κατηγορία elite της UEFA, ο μόνος που επελέγει και πήγε στο Μουντιάλ είναι ο Τσβάιερ.
0: Περιμέναμε να είναι.
1: Αλλά το θέμα είναι ο Τσβάιερ, τώρα εδώ είναι ο Μίλλερ.
0: Ο
1: Βαρίστας.
0: Ο Βαρίστας, ο οποίος αυτός είχε. Πέρασε σαν αστραπιαία το Βάρ και όλα αυτά.
1: Ναι, δεν έκανε. Ο έλεγχος της φάσης δεν ήταν ενδελεχής.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Έτσι, από όλες τις κάμερες θα μπορούσε να έχει. Εν πάση περιπτώσει, πες μας μια πιθανή ενδεκάδα που είναι και το αγαπημένο σου, που θέλεις πάντα να στο
0: ρωτώ. Όχι, θα πω μια ενδεκάδα έτσι πως...
1: Απιθανή.
0: Πιθανή, αλλά δεν είναι εκτίμηση, είναι, αλλά δεν πιστεύω ότι να είναι και η ίδια.
1: Εντάξει, εκτίμηση είναι.
0: Διαιτής ο Κολόμπο, ο Ιταλός, και Παβλένκα Κένι με τον Μπάμπα, ο Ντιέγκο Κώστα με τον Μιχαηλίδη. Πιο μπροστά εκτιμώ ότι θα είναι ο Ζαφίρης με τον Γιάκιτς, δεξιά ο Τάχα Άλλη, δεξιά-αριστερά Τάχα Άλλη και Ζίφκοβης και ο Πέλκας και η Ντιαγέ. Αυτή εκτιμώ ότι θα είναι η δεκάδα.
1: Μάλιστα.
0: Εάν χρησιμοποιήσει το νούμερο της, αυτό θα περιμένουμε να δούμε, γιατί ο Γιάκιτς παίζει εξάρι. Ίσως βάλει, αλλά δεν πιστεύω να χρησιμοποιήσει τον Ούγκαρντς. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει και να μην χρησιμοποιήσει τον Τάχα Άλλη, αυτό θα φανεί.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνο και είπαμε νωρίτερα ότι βγήκαν οι διαιτητές, ανακοινώθηκαν οι διαιτητές για τους αγώνες Κυπέλλου, τρίτη αγωνιστική της League Phase που θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα θα γίνουν Τετάρτη και Πέμπτη. Να ξεκινήσουμε από τους δύο αγώνες που θα γίνουν την Πέμπτη. Καλαμάτα Λάρισα ορίστηκε ο Γιουματζίδης και ΑΕΚ Πανσεραϊκός ο Ζαμπαλάς, ο οποίος είχε μείνει για αρκετό καιρό εκτός αγωνιστικής δράσης, για δύο αγωνιστικές δηλαδή του πρωταθλήματος και μία αγωνιστική του κυπέλου, εκτός ορισμών για τη διατησία του στον αγώνα της πρεμιέρας που έγινε στην Τρίπολη ανάμεσα στην Καλαμάτα και τον Άρη, που έδωσε δύο πέναλτι στον Άρη που στη συνέχεια άλλαξε αποφάσεις λόγω παρέμβασης του VAR. Τώρα, πάμε στους αγώνες της Τετάρτης, της ερχόμενης Τετάρτης. Κύπελλο, επαναλαμβάνω, League Face, τρίτη αγωνιστική, νίκη Βόλου, Αστέρας Άκτορ, ο Ντάουλας, Άρης Μαρκό, ο Κατσικογιάννης, Κηφισιά Παναθηναϊκός, ο Τζίλος και Ατρόμητος ΠΑΟΚ, ο Τσέτσιλας. Το ακούσατε, το είπε και ο Γιώργος Μίνος προηγουμένως.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση.

0: ενημέρωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την Τάρατσα. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
3: Ακούτε Era Sport.

0: 7 λεπτά μετά τις 4, σπορ 101,8. Ακούτε την μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να πούμε, πριν πάμε στο επόμενο ρεπορτάζ, ότι άρχισε ο πρώτος αγώνας στην Ισπανία για την La Liga. Βρίσκεται στο 5ο λεπτό, Θέλτα Μάλαγα 0-0. Στο 48ο λεπτό για την Championship, Sheffield United Wolves 0-0. Και μένοντας πάντα στην Μεγάλη Βρετανία, έχουμε σε εξέλιξη το κλασικό derby Rangers Celtic. Είναι στο 50ο λεπτό και οι Rangers εξακολουθεί να προηγείται με 1-0, γκολ που σημειώθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Εμείς συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ, πάμε ξανά στην Θεσσαλονίκη και αυτή τη φορά θα βρούμε τον Τάσο Πακλατζή για να μάθουμε πώς έχει προετοιμαστεί ο Άρης για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και τι γίνεται με τα μεταγραφικά. Από τη μία ο Μπρούμα ήρθε στην Θεσσαλονίκη και από την άλλη με τον Σούταρ η υπόθεση φαίνεται να χαλάει, Τάσο.
1: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα Θάνο. Καλησπέρα σε όλους, Ρασπόρ. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από τα μεταγραφικά, μια και ανέφερες και τη Rangers που προηγείται. Είναι ένα θέμα αυτό με τον Σούταρ, το οποίο είχε ένα κόλλημα. Μιλάμε για τον κεντρικό αμυντικό της Rangers, 29χρονος, ο οποίος είχε συμφωνήσει όλα με τον Άρη. Προέκυψε, όπως γράφουν και οι Σκοτσέζοι, ένα θέμα με το συμβόλαιο του Σκοτσέζου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος έχει υπογράψει συμβόλαιο για την επόμενη χρονιά και αξιώνει αυτό το ποσό. Εκεί υπάρχει η διαφορά με τη σκοτσέζικη ομάδα. Για την ώρα δεν φαίνεται να είναι εύκολη η λύση αυτού του προβλήματος, οπότε η υπόθεση της μεταγραφής του στον Άρη βρίσκεται στον αέρα. Φεύγουμε από το θέμα του Σούταρ, του κεντρικού αμυντικού, του σκοτσέζου.
0: Και πάμε θα κινηθεί για άλλη περίπτωση στο Περοάρης, στις μέρες που απομένουν?
1: Γιατί πρέπει να το κάνει, εφόσον τις επόμενες ημέρες δεν υπάρξει λύσεις σε αυτό το θέμα μεταξύ του ποδοσφαιριστή και της διοίκησης της σκοτσέζικης ομάδας, τότε ο Άρης θα κινηθεί για άλλη περίπτωση. Πάντως για την ώρα το θέμα είναι στον αέρα, με περισσότερες πιθανότητες να συγκλίνουν στο να μην γίνει μεταγραφή αυτή τη στιγμή. Αλλά από μέρα σε μέρα, από ώρες σε ώρες, από ώρα σε ώρα μπορεί αυτό να αλλάξει. Θα το δούμε. Ο Βρούμα είναι στη Θεσσαλονίκη, θα περάσει για τις εξετάσεις. Πρώην διεθνής με την ομάδα της Πορτογαλίας, έμεινε ελεύθερος από την Μπενφίκα, έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό. Ο Άρης ψάχνει έναν ποδοσφαιριστή στο αριστερό φτερό, βρήκε την ευκαιρία. Το θέμα είναι να είναι και υγιής, να μπορέσει να δώσει πράγματα στην ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Άρης, ο οποίος πηγαίνει στο τρίτο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι αυτή την εβδομάδα, πενθυμίζω την προηγούμενη Κυριακή, το προηγούμενο Σάββατο, αντιμετώπισε την ΑΕΚ στην Allwyn Arena. Την Πέμπτη ταξίδεψε στην Τρίπολη για το παιχνίδι της Space League του Κυπέλου στο 1-1 με τον Αστέρα Άκτορ. Και σήμερα δίνει αυτό το κλασικό ντέρμπι της Βόρειας Ελλάδος με τον ΠΑΟΚ. Ένα τρίτο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι, το οποίο έρχεται δύο αγωνιστικές μαζί με τη σημερινή πριν από τη διακοπή. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί στη διακοπή θα έχει την ευκαιρία ο Μιχάλης Γρηγορίου να προσπαθήσει να μπολιάσει όλους τους ποδοσφαιριστές, κυρίως αυτούς που ήρθαν τελευταία χρονικά, και δεν είναι λίγοι αυτοί, στη νέα πραγματικότητα που έχει με την ομάδα και τα νέα πρόσωπα. Ο Άρης δείχνει να έχει ένα πρόβλημα εκεί στην ομοιογένεια, αυτό φάνηκε και στα τελευταία παιχνίδια, χρειάζεται χρόνος. Σήμερα θα έχει αρκετά νέα πρόσωπα σε σχέση με το παιχνίδι της Πέμπτης. Είναι λογικό αυτό, γιατί κράτησε αρκετούς έξω ή τους χρησιμοποίησε λιγότερο σαν αλλαγή ή ως βασικούς οι οποίοι βγήκαν νωρίτερα. Άρα περιμένουμε 6 με 7 νέες προσθήκες στην εντεκάδα σε σχέση πάντα με το παιχνίδι Κυπέλου, έτσι. Αυτό εννοώ. Είναι ένα παιχνίδι που πέρα από το τρίποντο ή οτιδήποτε έρθει, και αυτό που θέλουν οι δύο ομάδες, δηλαδή τους βαθμούς, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και το γόητρο. Αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ο Άρης δείχνει να θέλει χρόνο, το επαναλαμβάνω αυτό. Έχει ξεκινήσει με δύο νίκες και μια ήττα, μάλιστα βαριά. Θέλει να την ξεπλύνει σε εισαγωγικά. Και του έχει αυτή την ευκαιρία σήμερα απέναντι στον ΠΑΟΚ. Την επόμενη αγωνιστική υποδέχεται τον Ηρακλή για να πάμε στη διακοπή. Το λέω αυτό γιατί οι τρεις εβδομάδες αυτές μπορεί να βοηθήσουν τον προπονητή του Άρη, προκειμένου να πάρει πράγματα από τους ποδοσφαιριστές και να βάλει μια αγωνιστική σφραγίδα στην ομάδα, την οποία την είχε στην προετοιμασία με άλλα πρόσωπα, αλλά τώρα με την προσθήκη νέων προσώπων σε θέσεις κλειδιά που δεν είχε εναλλακτικές, θα πρέπει είτε να δουλευτούν στην προπόνηση αυτοί οι ποδοσφαιριστές, είτε να φορμαριστούν μέσα από τα παιχνίδια. Άρα θα πρέπει να κάνει ένα συνδυασμό πραγμάτων και να τους χρησιμοποιήσει, αλλά και μέσα στο κομμάτι της διακοπής των 3 εβδομάδων να δουλέψει τα συστήματα που θέλει για να μπορέσει ο Άρης να αποκτήσει αυτό που λέμε αγωνιστική ταυτότητα. Έτσι λοιπόν, στη σημερινή αναμέτρηση περιμένουμε να χρησιμοποιήσει παίκτες που τους είχε εκτός στο τελευταίο παιχνίδι. Αλλάζει την εντεκάδα του και με βάση ασφαλώς τη δυναμικότητα του αντιπάλου θα προσπαθήσει να καλύψει αυτά τα κενά που θεωρεί ότι για τον αντίπαλο είναι σημεία, και σημεία στην εντεκάδα που μπορεί να χτυπήσει από εκεί και να δημιουργήσει προβλήματα. Θα δούμε την επιστροφή του στη βασική εντεκάδα του Φαμπιάνο και του Φατιγκά. Ο Ρίτσαρτς επίσης θα επιστρέψει, δηλαδή σχεδόν όλη η άμυνα. Εντάξει, θα δούμε ποιος θα είναι ο δεύτερος κεντρικός αμυντικός, γιατί εκεί δεν τα πήγε πολύ καλά ο Σούταλο στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Είναι αποτέλεσμα αυτού που λέγαμε νωρίτερα, ότι δεν υπάρχει ομοιογένεια. Στον αντίποδα ο νεαρός Οτιάμ πήγε πάρα πολύ καλά και μπορεί να δείξει πράγματα στο επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί έχει και τα σωματικά προσόντα και τη δύναμη, αλλά γνωρίζει και τη θέση. Οπότε θα απεγκλωβιστεί από αυτήν την θέση ο Γένσεν για να δώσει μια έξτρα επιλογή στον χώρο των ανασταλτικών. Τώρα, το ζητούμενο είναι αμυντικά, είναι αυτά τα δεδομένα. Το ζητούμενο θα γίνει μεσοεπιθετικά. Ο Ούρους Ράσιτ δεν βγαίνει από την ομάδα. Επίσης επιστρέφει ο Ντελεμπασίρου στην ενδεκάδα. Αυτοί οι δύο θεωρούνται δεδομένοι. Και παίζει μια θέση μεταξύ του Μανού και ενδεχομένως του Γένσεν. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσει ή το έχει αποφασίσει ο προπονητής. Δεν το έχει επικοινωνήσει σε καμία περίπτωση. Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς αυτή την ώρα τι έχει στο μυαλό του, γιατί άλλο τι έχει δοκιμάσει μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας. Υπήρξε και το παιχνίδι φυσικά, οπότε το μυαλό μετά την Πέμπτη πήγε αποκλειστικά σε αυτό το παιχνίδι το σημερινό. Και φυσικά στην κορυφή της επίθεσης, εκεί όπου φαίνεται να επιστρέφει ο Γιαννιώτας στο 4-2-3-1 και θα γίνει κάποια εναλλακτική κίνηση στη διάρκεια του παιχνιδιού. Είχε χρησιμοποιήσει το Μύρα αριστερά, δεν ξέρω κατά πόσο είναι ευχαριστημένος από αυτό. Στην κορυφή ο Καντεβέρε, διεκδικούν θέση 4-5 ποδοσφαιριστές εκεί. Γκαρέ, Καντεβέρε, ακόμα και ο Μωρόν, Γένσεν, Κουάμε, είναι αρκετοί οι ποδοσφαιριστές που μπορούν να παίξουν αυτή τη θέση. Στις θέσεις της επίθεσης, δηλαδή στην κορυφή και στα δύο φτερά, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο Παλάσιος, οπότε εκεί είναι ένα ερωτηματικό για το τελικό σχήμα στο οποίο θα καταλήξει ο Γρηγορίου για την σημερινή αναμέτρηση, δεδομένου ότι αν θέλει να παίξει λίγο πιο σφιχτά στο χώρο του κέντρου και να βοηθήσει περισσότερο την αμυντική γραμμή του Άρη στο κέντρο της, δηλαδή τους δύο στόπερ, μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν έξτρα χαφ ο οποίος θα τρέξει περισσότερο και θα δημιουργήσει λιγότερο από ό,τι θα δημιουργούσε ο Μάνου Γκαρσία, για παράδειγμα, έτσι, σε μια μίνι ανάλυση τώρα. Αν θέλει να έχει έναν παίκτη ο οποίος θα κρατήσει την μπάλα και θα έχει τη δυνατότητα να την προωθήσει στους επιθετικούς, τότε ο Μάνου Γκαρσία είναι αυτός που ταιριάζει Γάντι. Αλλά και αυτός χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα για να επανέλθει στα επίπεδα που τον γνωρίζουμε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει 2 εβδομάδες στην Θεσσαλονίκη και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που είναι βασικοί, βλέπε Ρίτσαρτς, βλέπε Σούταλο, βλέπε Πετρίς, ακόμα και παίκτες όπως ο Χόγχλα που δεν έκαναν προετοιμασία, είναι σχετικά ανέτοιμοι, θέλουν χρόνο, ακόμα και ο Μύρ θέλει χρόνο σε αυτή την προσπάθεια. Οπότε θα δούμε μια άλλη ενδεκάδα με 6-7 νέα πρόσωπα σε σχέση με το μέτριο αγώνα που έδωσε ο Άρης στο παιχνίδι κόντρα στον Αστέρα Άκτορ, εκεί που η ισοπαλία δεν του έκανε. Δηλαδή δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι ήταν το χειρότερο. Γιατί η ήττα θα ήταν κάτι άλλο, ας πούμε, και θα συζητούσαμε διαφορετικά. Αλλά επειδή υπάρχει και αυτή η εικόνα του Άρη στο τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΚ, έχουν καταλάβει οι παίκτες του Άρη ότι πρόκειται για ένα σημαντικό παιχνίδι και βαθμολογικά, αλλά και όλα όσα συνεπάγονται σε ένα ΠΑΟΚ Άρης ή σε ένα Άρης ΠΑΟΚ. Οπότε θα έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9 η ώρα το γήπεδο της Τούμπας και φυσικά η Έρα Σπορ θα είναι εκεί όπως είναι σε όλα τα γήπεδα.
0: Μάλιστα, και για την άφιξη του Μπρούμα είπαμε έτσι ότι είναι εδώ. Εργομετρικά και υπογράφει.
1: Εξετάσεις, γιατί έχει ένα ιστορικό μιας βαριάς εγχείρησης η οποία έχει γίνει την προηγούμενη χρονιά. η ποιότητά του είναι δεδομένη, δεν μπορεί κανείς να μιλήσει με, ή να βρει κάτι αρνητικό σχετικά με την ποιότητά του. Το γεγονός ότι ανήκει στην Μπενφίκα, έχει περάσει και από την Ελλάδα, όπως είπαμε, με τα χρώματα του Ολυμπιακού, διεθνής με την ομάδα της Πορτογαλίας. Ωστόσο, πέρυσι δεν αγωνίστηκε σε πολλά παιχνίδια λόγω του προβλήματός του, γιατί υποβλήθηκε σε εγχείρηση. Έχει επανέρθει. Το ζητούμενο είναι να είναι ιατρικά όλα έτσι όπως πρέπει να είναι, να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, για να ανάψουν το πράσινο φως οι άνθρωποι του ιατρικού team της ομάδας και να προχωρήσει η μεταγραφή, η οποία θα είναι για έναν χρόνο και εφόσον οι δύο πλευρές τα βρουν, θα γίνει και μια επέκταση στη συνέχεια, αλλά αυτό είναι μακρινό, έτσι. Το ζητούμενο είναι να έχει τη δυνατότητα να θυμίσει τον παλιό του καλό εαυτό και να βοηθήσει πολύ την ομάδα του Άρη ως αριστερός εξτρέμ, γιατί εκεί ο Δόνης έφυγε από την ομάδα, έφυγε και άλλος αριστερός, ο οποίος αγωνίζεται πιο πίσω, μιλάμε για τον Κέρκες, και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνουν και άλλες 2-3 αποδεσμεύσεις ποδοσφαιριστών. Αυτό είναι δεδομένο και το βλέπουμε να έρχεται, έτσι. Mm-hmm. Δεν μπορεί ο Άρης, έχει κάνει 14 μεταγραφές, εφόσον υπογράψει και ο Μπρούμα θα πάμε στις 15. Εντάξει, και με τον Σουτάρ ανεβαίνει το νούμερο και δεν μπορεί να δουλέψει ένας προπονητής με τόσα πολλά πρόσωπα στο ρόστερ. Θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα, να το πούμε έτσι. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που βρίσκονται σε αυτή τη δεξαμενή. Ο Γαλανόπουλος για παράδειγμα, ο Μπουσάιτ ενδεχομένως. Είναι παίκτες οι οποίοι μπορεί να αποχωρήσουν από την ομάδα, ο Φαρελά. Και αυτό γιατί μένουν εκτός αποστολής, έτσι. Και είναι φως φανάρι ότι εδώ υπάρχει μια σκέψη ώστε να ελαφρύνει το ρόστερ με τις αποχωρήσεις και με τις αφήξεις των νέων ποδοσφαιριστών, ο προπονητής να βρει αυτό που ψάχνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ο Άρης μπορεί να άργησε για ακόμα μια χρονιά, έχει όμως ποιοτικούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι πρέπει να βρεθούν μεταξύ τους, έτσι να το πούμε χαρακτηριστικά, και να μπορέσουν να έχουν μια σταθερή εικόνα χωρίς αυτές τις αυξομοιώσεις στην απόδοσή τους, που το είδαμε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ ότι στήχησε πολύ ακριβά στην ομάδα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή και εμείς φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη. Πάμε στην Κρήτη, η οποία βγήκε στους δρόμους, στο Ηράκλειο βασικά, οι φίλοι του Όφη, για ένα ακόμη βράδυ. Και αυτό έγινε χθες μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού, έπειτα από 36 χρόνια. Γιώργο. Γιώργος Γιαλιτέκης μαζί μας.
2: Καλό μεσημέρι, Θάνο, και σε εσένα και στις φίλες και φίλες Σαρασπόρ. Ναι, θύμισε μεγάλες στιγμές στο Ηράκλειο, και ειδικά με την υποδοχή που έγινε στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης τα μεσάνυχτα, την αποστολή της κρητικής ομάδος μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού με 1-0 στο Γιώργος Καραϊσκάκης, δεύτερη νίκη. Να υπενθυμίσουμε στην ιστορία του Όφη εκτός έδρας με τους Ερυθρόλευκους. Πρώτη ήταν πριν από 36 χρόνια με αυτό το επικό 5-4. Μια νίκη που ουσιαστικά πιστοποιεί το πολύ καλό αγωνιστικό momentum που έχει η κριτική ομάδα αυτή την περίοδο αφενός, και αφετέρου κεφαλοποιεί αυτό το οποίο έχει πετύχει μέχρι τώρα, καθότι στα 9 μάτς που έχει δώσει επίσημα φιλικά μόλις σε 2 έχει δεχτεί τέρμα, και όπως λένε και οι Αμερικάνοι και το λέει συνεχώς και ο Χρήστος Κόντης, αυτό η επίδεση είναι αυτή που κόβει τα εισιτήρια, αλλά η άμυνα είναι αυτή που κερδίζει τους τίτλους ή φέρνει την ομάδα πολύ κοντά στην επίτευξη των στόχων. Στον Όφη είναι απόλυτα ικανοποιημένη από τη μέχρι τώρα συγκομιδή του Όφη στο πρωτάθλημα, καθώς τρεις αγώνες έχει ουσιαστικά τρεις νίκες και μια ήττα εκτός έδρας τον Άρη στο Κλειδάνης Μικελίδης. Όλοι πλέον έχουν σβήσει όμως από τη μνήμη τους το χθεσινό παιχνίδι, καθότι μπροστά έχουν τον αγώνα με την Χόφενχάιμ στην πρεμιέρα της Link Face του Europa League. Η Χόφενχάιμ που χθες κέρδισε για πρώτη φορά φέτος στην Bundesliga την Στουτγκάρδη με 2-1, είναι μια τυπική γερμανική ομάδα με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο Χρήστος Κόντης με τους συνεργάτες θα αναλύσουν τον τρόπο παιχνιδιού της γερμανικής ομάδος. Να πούμε ότι ο Τάσος Χατζηγιοβάνης έπαιξε κανονικά στο παιχνίδι χθες. Άλλωστε, όπως έχει δείξει ο Χρήστος Κόντης, δεν έχει, να το πω έτσι απλά λαϊκά, κολλήματα, διότι οι ποδοσφαιριστές από τα εργομετρικά είναι ok. Το είδαμε και με τον Κόντρο, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε κατευθείαν, έπεσε στα βαθιά στο μάτι με τον Άρη στο
0: κλάδι. Και είναι το δεύτερο γκολ.
2: Το είδαμε και χθες, βάζοντας τον Τάσο Χατζηγιοβάνη κανονικά αλλαγή στον κόντρο, μόλις ο τελευταίος σκόραρε, θέλοντας να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα των επιθετικών του Όφη. Να τονίσουμε εδώ
0: και είναι το δεύτερο γκολ που βάζει ο κόντρο, Γιώργο.
2: Έτσι. Και αυτό το εξήγησε ο... Δεν ξέρω αν ακούτε.
0: Ναι, τώρα Γιώργο σε ακούμε, εσύ μας ακούς.
2: Τώρα σας ακούω.
0: Ωραία, έλεγα προηγουμένως ότι ο Κόντρο πέτυχε το δεύτερο γκολ χθες και μάλιστα έκανε και μια κίνηση η οποία δεν συνηθίζεται. Έκανε μια κίνηση γύρω από τον εαυτό του πριν σουτάρει, παρότι δεν είχε κάποιον παίχτη να τον μαρκάρει.
2: Ναι, έμοιαζε κίνηση μπασκετική, pivot που λένε. Ναι, έκανε μια κίνηση γύρω από τον άξονα του. Είναι ένας δεινός σκόρερ, το απέδειξε έτσι με τα δύο γκολ που έχει σημειώσει μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα τις τρεις συμμετοχές. Νομίζω, Φάνο, ότι όχι νομίζω, ότι βλέποντας ότι αυτοί και οι 8 επιλογές, οι 7, γιατί ο Νεάλης Παπαδάκης δεν έχουμε δει ακόμα, μέχρι στιγμής έχουν δώσει μια τρομερή, θα έλεγα ποιοτική αναβάθμιση στο ρόστερ του Όφη. Έχει 20-21 ποδοσφαιριστές που ανά πάσα στιγμή μπορούν να δημιουργήσουν σε οποιαδήποτε ομάδα προβλήματα, χωρίς να λιώνει η αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας, άσχετα το ποιος μπαίνει και το ποιος βγαίνει. Υπάρχει αυτή η χημεία που έχει αναπτυχθεί στο τελευταίο διάστημα, και αυτό είναι επίτευγμα βεβαίως του Χρήστου Κόντι που έκανε και τις επιλογές. Και θέλω να πω τώρα εδώ για τον Νούς και τον Αποστολάκη που δεν χρησιμοποιήθηκαν καθόλου, ότι ερωτώμενος για αυτό το θέμα ο Χρήστος Κόντι σε συνέντευξη που είπε ότι δεν ήθελε να τους χρησιμοποιήσει γιατί θέλησε να τους προστατεύσει και πνευματικά από το παιχνίδι αυτό και αγωνιστικά, διότι είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά, όπως ξέρεις, Τάνο, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα θα ακούγονται τα υπέρ και τα κατά.
0: Είναι αυτό που συζητάγαμε χθες, που το έβαλε εγώ προς συζήτηση. Δηλαδή, εντάξει, και είναι κατανοητό αυτό από την πλευρά του προπονητή.
2: Ναι, το συζητήσαμε και χθες αυτό, ναι, την ημέρα του αγώνα.
0: Δηλαδή, ναι, οι παίκτες ανήκουν στον Όφη,
2: δεν
0: αλλά...
2: Δεν έχει σε τέτοιου είδους διαδικασίες, αλλά αν συζητώντας με τους παίκτες είδε ότι τουλάχιστον πνευματικά δεν ήταν και οι δύο έτοιμοι, ασφαλώς και δεν θα ρίσκαρε, έτσι.
0: Και θα μπορούσαν να κατηγορηθούν είτε έτσι είτε αλλιώς, ας πούμε, ανάλογα
2: ακριβώς,
0: με την απόδοσή τους.
2: Εντάξει,
0: είναι κατανοητό αυτό. Να, όμως που Όφη, όπως είπες, έχει και άλλες επιλογές και ακόμα και όταν λείπουν παίκτες που θεωρούνται βασικοί, αναντικατάστατοι, βαρόμετρα της απόδοσης του μέχρι στιγμής, η απόδοση της ομάδας δεν αλλάζει. Δεν διαφοροποιείται, τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό.
2: Έτσι ακριβώς. Γιατί δεν ήταν ο Νούς και ο Αποστολάκης, ήταν έξω και ο Σχέλης. Έτσι, και από το 13 βρήκε, βγήκε και ο κεντρικός αμυντικός ο Νικολάου και έπαιξε ο Κρίσμανιτς. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είδατε και με τις αλλαγές που έγινε, ουσιαστικά δεν χάθηκε η αγωνιστική ταυτότητα της ομάδος. Και αυτό νομίζω ότι είναι το μεγάλο κέρδος του Όφη, ότι όλες οι μεταγραφές που ήρθαν μπήκαν κανονικά στο καλούπι του Όφη, έδεσαν με το υπάρχον υλικό, έχουν αποκτήσει ήδη χημεία σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα και γι' αυτό έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η καλή αγωνιστική εικόνα του Όφη, που πραγματικά είναι εντυπωσιακή, έτσι. Δηλαδή στα 9 μάτς, παναλαμβάνω, έχει ουσιαστικά χάσει, όχι ουσιαστικά, έχει μία ήττα από τον Άρη. Τα υπόλοιπα παιχνίδια σε Ευρώπη, κύπελο και πρωτάθλημα έχει νίκες, έτσι. Mm-hmm. Και στο κύπελο μια ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ. Έχει κερδίσει την ΑΕΚ, έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό, έχει φέρει ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Δείχνει και πιστοποιεί ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο μέχρι στιγμής με την πορεία του Όφη σε Ελλάδα και Ευρώπη.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Γιαλιτάκη και εμείς φεύγουμε από το Ηράκλειο. Πάμε ξανά στην Θεσσαλονίκη για να συναντήσουμε τον Γιώργο Μαυρόπουλο. Γιώργο, χθες μετά την απόφαση του διαιτητή μέσω ανασκόπησης της φάσης στο VAR, εξέτασης της φάσης στο VAR, δεν μέτρησε ως επιθετικό φάουλ το δεύτερο γκολ του Όφη. Αυτό οδήγησε τον Ηρακλή σε ένα ξέσπασμα. Είχαμε δήλωση του Μονεμβασιώτη, δηλώσεις του προπονητή του Ματσάρη, ανακοίνωση του Ηρακλή, αλλά έχουμε και απάντηση της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας πριν από λίγο. Μια απάντηση που δίνεται εμέσως πλην σαφώς. Ποια είναι αυτή? Ενώ χθες το βράδυ, γύρω μετά τις 11, ο Ηρακλής Σύσσωμος ζητούσε από το Λανουά να κόψει τη διαιτησία, να βγάλει από τους πίνακες τόσο τον διαιτητή του χθεσινού αγώνα με τον Ατρόμητο Κατόπι, όσο και τον VAR Ζαμπαλά. Τι έκανε ο Λανουά, τι έκανε η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας πριν από λίγο, που ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών για τους προσεχείς αγώνες κυπέλου της τρίτης αγωνιστικής της League Phase, τους όρισε και τους δύο. Τον έναν όρισε τον Κατόπι ως A-VAR στον αγώνα Κηφισιά Παναθηναϊκός και τον Ζαμπαλά τον επαναφέρει ως πρώτο διαιτητή μετά την τιμωρία του στο Καλαμάτα Αστέρας για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, τον επαναφέρει ως πρώτο διαιτητή στο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη πάσα για να σου δώσω το λόγο από αυτήν.
2: Ναι, κοίταξε, να σου πω κάτι. Μπορεί να καταρχήν να πω καλησπέρα, Θάνο. Να πω ότι μπορεί να έκανα αυτή την ανακοίνωση να ζητήσαν αυτά τα πράγματα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν περίμεναν ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Ναι, αλλά αυτό ουσιαστικά δείχνει ότι η ΚΕΔ συμφωνεί με την απόφαση. Αυτή είναι και η ερμηνεία επίσης.
2: Μα στον Ηρακλή, άμα πας και μιλήσεις με ακόμα και με ποδοσφαιριστές που είναι τώρα καινούργιοι, δεν μιλάω για κόσμο, για τους παράγοντες, θα σου πούνε ότι όχι μόνο αυτοί οι διαιτητές δεν θα τιμωρηθούν, αλλά θα πάνε και μπροστά. Θα πάνε ένα βήμα παρακάτω. Όπως είχε γίνει και με τον Τσέτσιλα, ο οποίος ήταν στο παιχνίδι με την ΑΕΛ και με το χέρι που είχε βγάλει μάτια, το είχε δει όλη η Ελλάδα εκτός από αυτόν, και στη συνέχεια προωθήθηκε και πήγε ακόμα παραπάνω. Οπότε δεν έπεσαν από τα σύννεφα, ίσα-ίσα έγινε κάτι που το περίμεναν. Ούτε στον Ηρακλή πιστεύουν ότι όλα αυτά είναι τυχαία, γιατί δεν θα πω για τα προηγούμενα, που δεν ξεχνιούνται. Εννοείται, μετά από τόσα χρόνια, γιατί σε ένα βιασμό φτάνω, ο θήτης μπορεί να ξεχάσει, να τα αφήσει, να χασκογελάσει κιόλας, αν μείνει ατιμόρυτος. Το θύμα όμως θα θυμάται το βιασμό για πάρα πολλά χρόνια. Οπότε, στον Ηρακλή, σε καμία περίπτωση δεν πιστεύουν ότι αυτά όλα γίνονται τυχαία. Είχαμε και τη δήλωση του Καραπαπά πριν από λίγες μέρες, που επέπληξε Παναθηναϊκό και Ηρακλή, που θα συνεργαστούν και θα είναι στον όμιλο συμφερόντων του κυρίου Αλαφούζου όσον αφορά τα τηλεοπτικά.
0: Ναι. Αυτό που κολλάει τώρα με τη χθεσινή διαιτησία.
2: Που κολλάει. Ας το αφήσουμε έτσι να αιωρείται, γιατί εντάξει. Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να πω εγώ περισσότερα πράγματα. Πάντως, αν μιλήσεις με ανθρώπους του Ηρακλή, πιστεύουν ότι ό,τι γίνεται δεν είναι τυχαίο. Για παράδειγμα, γιατί κατηγορείται ο Ηρακλής? Γιατί δέχτηκε μια προσφορά διπλάσια σε σχέση με τα μισά που θα έπαιρνε αν ήταν σε άλλο τηλεοπτικό φορέα. Δεν το δέχτηκε και κατηγορήθηκε. Λοιπόν, ο Ηρακλής, που είχε και το δικαίωμα να δεχτεί την καλύτερη προσφορά, και δεν ξέρω αν οι συγκεκριμένοι κύριοι για τις ομάδες τους, αν είχαν μια παρόμοια προσφορά, μια διπλάσια προσφορά, θα έμεναν στην ίδια ή θα πήγαιναν τα πτήματα.
0: Εντάξει, αυτό είναι κατανοητό και ορθολογιστικό που λες, αλλά πώς μπορεί να συνδεθεί η διαιτησία χθες, που κατά τον Ηρακλή τον αδίκησε, με τη συμφωνία με την πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου για την πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων? Γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει κάποια επιρροή αυτή τη στιγμή στη διαιτησία. Γι' αυτό το λέω.
2: Κοίταξε.
0: Αν μιλάγαμε μέχρι το 2016, θα σου έλεγα ότι.
2: Είναι πρόεδρος της ΕΠΟ ο κύριος Γκαγκάτσης. Ναι. Τώρα, εντάξει, δεν χρειάζεται ούτε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ούτε και να λέμε πράγματα τα οποία.
0: Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή
2: οι
0: σχέσεις του Ολυμπιακού με την ΕΠΟ είναι καλές. Το 2024 ήταν. Από πέρυσι το Δεκέμβριο δεν είναι.
2: Ναι, αλλά και πάλι δεν είναι αυτό μόνο. Είναι με ποιους τα πάει καλά. Ο Ηρακλής τέλος πάντων δεν πάει καλά με αυτούς που είναι στην πλευρά. Αυτοί που
0: λοιπόν,
2: θέλουν
0: επειδή,
2: τον καγκάτσι.
0: Μισό λεπτό, Γιώργο, μισό λεπτό. Επειδή εμείς θέλουμε όμως πάντα να τα πηγαίνουμε καλά με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου, γιατί αλλιώς έχουμε πρόβλημα, να τη δώσουμε λίγο χρόνο σύντομα διαφημιστικά και συνεχίζουμε αμέσως μετά με τα θέματα του Ηρακλή και τις αντιδράσεις που υπάρχουν.
3: Έρα Σπορ 101,8. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Ακούτε Ερασπορ.
0: Ακούτε Ερασπορ, 32 λεπτά μετά τις 3. Είναι η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4 και δίνουμε ξανά το λόγο στον Γιώργο Μαυρόπουλο, τον ρεπόρτερ μας στα θέματα του Ηράκλη.
5: Θέλω να συνεχίσουμε λίγο να πούμε κάποια πράγματα, επειδή δεν μπορεί πολλοί να μην έχουν παρακολουθήσει το τι έγινε ακριβώς τότε και ίσως να μην έχουν καταλάβει πού οφείλονται όλα αυτά. Υπάρχει λοιπόν ένα γκολ το οποίο έχει ακυρωθεί στο τέλος για επιθετικό φάουλ του Κούστα. Το οποίο, εντάξει, ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, γιατί ήταν ένα γκολ που τουλάχιστον μέσα από τον Ηρακλή λένε ότι δεν θα το έδιναν ούτε σε αγώνα μπάσκετ. Αλλά και τι άλλο λένε? Λένε ότι αυτό το γκολ, αν είχε ακυρωθεί για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό ή ΑΕΚ, θα ήταν θέμα συζήτησης για όλη τη χρονιά και ίσως όχι μόνο. Αλλά θα μιλήσω για άλλες δύο φάσεις οι οποίες, πώς λένε ότι η λαϊκή ρίση, ο διάολος έσπασε το πόδι του, και ήταν δύο φάσεις καρμπών με τις φάσεις που έγιναν στο παιχνίδι με τον Βόλο στο προηγούμενο. Τι έχει γίνει λοιπόν στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Βόλο? Έχει δοθεί κόκκινη κάρτα στον Μυρ σε ένα μαρκάρισμα που παρόμοιο υπήρχε χθες από τον Περέα στον τερματοφύλακα του Ηρακλή Αθανασιάδη. Κόκκινη στον έναν, στον Μυρ του Ηρακλή, για φάση πάνω κάτω ίδια, κίτρινη χθες στον Περέα. Συνέχισε κανονικά ο Ατρόμητος με 10. Και υπάρχει και η φάση που η μπάλα περνάει, δεν περνάει τη γραμμή, δεν μπορούμε να βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά ούτε για τη μία φάση ούτε για την άλλη. Στη μία αποφασίζει ο επόπτης, που είναι 3 μέτρα μπροστά από την γραμμή της εστίας, το δίνει κατευθείαν και δεν το ελέγχει κανένας, δεν το προσέχει κανένας και κατοχυρώνει τον γκολ, ενώ στο παιχνίδι το χθεσινό το γκολ ακυρώθηκε. Αυτό θέλω να πω, ότι ο κανένας Ηρακλειδέας δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι η μπάλα έχει περάσει τη γραμμή ή δεν την έχει περάσει τη γραμμή. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε όσο δεν βοηθάει η τεχνολογία.
0: Αυτό το έχουμε αναλύσει. Θα μπουν goal line cameras, όχι technology cameras. Είναι ένα πιο οικονομικό μέσο που δεν δείχνει, ένα πιο οικονομικό τρόπο που δεν έχει αυτό το τρισδιάστατο τη εικόνα. Από τη διακοπή του πρωταθλήματος και μετά. Δηλαδή, όταν ξαναρχίσει το πρωτάθλημα με την έκτη αγωνιστική, υπολογίζουν στη Super League ότι θα υπάρχει και αυτό το εργαλείο των διαιτητών που θα δείχνει αν περνάει η μπάλα ολόκληρη ή όχι τη γραμμή.
5: Απλά μιλάμε τώρα για δύο φάσεις, στην οποία στη μία γκολ για τον Ηρακλή δεν μέτρησε, γκολ εναντίον του Ηρακλή μέτρησε. Στο ίδιο γήπεδο, σε χρονικό διάστημα πολύ κοντά, δεν είχε προλάβει να κρυώσει καλά-καλά. Η μνήμη του φίλου του Ηρακλή είδε αυτό το πράγμα να επαναλαμβάνεται και όπως καταλαβαίνεις αυτή τη στιγμή, όταν βγαίνουν και λένε όλα αυτά που λένε ο Πασιώτης, ο Κόντης, ο Ματσάρη, ο Γούρος, όσο κόμψα και αν μίλησε, το νόημα είναι συγκεκριμένο. Να ξέρεις, Θάνο, ότι λένε πολύ λιγότερα από αυτά που θέλουν να πούνε. Είναι πολύ προσεκτικοί, γιατί ξέρουν ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να τιμωρηθούν ή ίδια να τιμωρηθεί η ομάδα. Προσπαθούν να το πάνε όσο πιο ταλαρά γίνεται, για να μην βρει η ομάδα έναν ακόμα λόγο να κυνηγηθεί από αυτούς που πιστεύουν ότι την κυνηγάνε. Γιατί στον Ηρακλή τι λένε, 4 βαθμοί μείον. Με αυτούς τους 4 βαθμούς ο Ηρακλής σήμερα θα ήταν στους 9.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μαυρόπουλο που μας μετέφερε το κλίμα που υπάρχει στον Ηρακλή έπειτα από το χθεσινό 1-1 με τον Ατρόμητο και την διαιτησία. Εμείς είπαμε τι προκύπτει από τους ορισμούς διαιτητών για τους αγώνες κυπέλου που έγιναν, ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Πάμε όμως να θυμηθούμε τα δύο γκολ χθες στο Πανθεσσαλικό.
6: Στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, γκολ 0-1 για τον Ατρόμητο με τον γκολ του Τσουλούλη που πάει τώρα να το πανηγυρίσει με τους συμπαίκτες του. Η παλιά τώρα μέσα να βρει σε θέση βολής και μεγάλη ευκαιρία και ισοφάριση για τον Ηρακλή από τον Μάρκες στο 74ο λεπτό.
0: Έτσι λοιπόν περιέγραψε ο Βαγγέλης Μητρούσιας τα γκολ που μπήκαν χθες στο Πανθεσσαλικό, όπως είπαμε, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Και εμείς φεύγουμε από το παιχνίδι του Βόλου και πάμε στην Τρίπολη, εκεί που σήμερα θα διεξαχθεί ο αγώνας του Αστέρα Άκτορ με την ΑΕΚ. Θυμίζουμε το παιχνίδι αυτό θα αρχίσει στις 7, θα μεταδοθεί απευθείας από την Eraspor και εμείς θέλουμε από τον Βασίλη Κούβαλη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας δώσει μια γεύση για το κλίμα που επικρατεί στον Αστέρα, ο οποίος δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα. Βασίλη, σε 3 αγώνες δεν έχει καταφέρει να πάρει ούτε έναν βαθμό.
4: Καλό μεσημέρι. Όντως, ο Αστέρας είναι στο 0 όσο αφορά τους βαθμούς. Ήρθε έτσι κάποιο αισιόδοξο μήνυμα, θα μπορούσα να πω, στο παιχνίδι κυπέλου με τον Άρη. Και αυτό το 1-1, γιατί ο Αστέρας ήταν καλύτερος, έπρεπε να κερδίσει το παιχνίδι. Τελικά ήρθε ισόπαλο, είναι ο πρώτος βαθμός, έστω και στη League Phase, γιατί και εκεί συμμετέχει ο Αστέρας Άκτορ, όπως ξέρουμε, στο κύπελο Ελλάδας, που έγινε όλη αυτή η ιστορία με την έμφαση στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Σήμερα ψάχνει μια μεγάλη έκπληξη και μια μεγάλη νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο που όλοι τον ξέρουμε, όλοι τον έχουμε δει φέτος στην πιο καλή, πιο φορμαρισμένη ομάδα του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής, χωρίς καμία αμφισβήτηση και βέβαια και με συμμετοχή στη League Phase του Champions League. Ο Αστέρας με 0 λοιπόν όσο αφορά τους βαθμούς και με ένα μόλις τέρμα και παίζει απέναντι σε έναν αντίπαλο που και επιλογές έχει πολλές και ξεκούραστη είναι η ομάδα της ΑΕΚ και βέβαια και πολύ ανεβασμένη ψυχολογία. Αν κοιτάξουμε και τα στατιστικά, με το ένα γκολ μόνο που έχει πετύχει ο Αστέρας Άκτορ μέχρι στιγμής και το έχει πετύχει στο Αγρίνιο με τον Μακέντα, ο Μακέντα βέβαια σκόραρε και στο κύπελο, αλλά μιλάμε για το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ δεν έχει δεχτεί τέρμα εδώ στην Τρίπολη στις 4 από τις 5 επισκέψεις. Τη τελευταία φορά που σκόραρε ο Αστέρας απέναντι στην ΑΕΚ εδώ στην Τρίπολη ήταν 6 Νοέμβρη του 2022. Ναι. Άρα έχουν περάσει 4 χρόνια περίπου για να έρθει τώρα η σημερινή αναμέτρηση. Και αν πετύχει γκολ ο Αστέρας, θα είναι μετά από 4 χρόνια απέναντι στην ΑΕΚ. Θυμόμαστε και την περσινή αναμέτρηση που δυσκόλεψε πάρα πολύ ο Αστέρας Άκτορ την Ένωση, την πρωταθλήτρια ομάδα της περσινής σεζόν, με τον γκολ του Γιώβιτς, με την ποιότητα που έχει ο Σέρβος, άνοιξε το σκορ νωρίς στο 38, ήρθε όμως η απόκρουση του Στρακώστας στο 93 για να κρατήσει αυτό το 0-1 για την ΑΕΚ. Άρα δεν πιστεύω ότι ο Αστέρας θα πέσει αμαχητή. Αυτό λένε και οι άνθρωποι του, αυτό λέει και ο κόσμος και περιμένει να δει μια ομάδα μαχητική μέσα στο γήπεδο όπου θα βάλει δυσκολίες στην ΑΕΚ. Ξέρουν όλοι τι θα αντιμετωπίσουν, ξέρουν ποιον αντιμετωπίζουν. Υπάρχει η απουσία του Νίκου Παπαδόπουλου που σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο βασικός θεματοφύλακας, η εμπειρία του παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Έλειψε και στο παιχνίδι με τον Άρη λόγω τραυματισμού. Δεν έχει επανέλθει, είναι εκτός αποστολής. Επιστρέφει στην αποστολή ο Δημήτρης Κουρμπέλης, αναμένεται εκτός συγκλονιστικού απρόπου να πάρει θέση στο βασικό σχήμα ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο αρχηγός του Αστέρα Άκτορ. Ο κόσμος θα βρεθεί στο πλευρό του Αστέρα Άκτορ με τις παρουσίες που θα έχουμε στη θύρα 2 και στη θύρα 3. Η θύρα 4 ανήκει αποκλειστικά στις φιλοξενούμενες ομάδες. Είναι για την ΑΕΚ και περίπου 1.700 φίλοι της ΑΕΚ θα βρεθούν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στη θύρα 4, στο πέταλο, ενώ η θύρα 1 ως γνωστόν είναι κλειστή, δεν χρησιμοποιείται για θα πραγματοποιηθούν εργασίες για σκέπαστρο, στέγαστρο στη συγκεκριμένη θύρα που εδώ και πάρα πολλά χρόνια περιμένουμε να το δούμε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Κούβαλη. Να πούμε ότι στο 38ο λεπτό παραμένει το 0-0 ανάμεσα στην Θέλτα και την Μάλαγα σε αγώνα για το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Η Rangers προηγείται με 3-0 τη Celtic. Το παιχνίδι έχει μπει στο 83ο λεπτό, ενώ στην Αγγλική Championship είμαστε στο 81ο λεπτό στον αγώνα της Sheffield United με την Wolves. Σε λίγο θα είναι όλα έτοιμα σε περίπου 5 λεπτά για να ξεκινήσει ο αγώνας για το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης Άρης Ερυθρός Αστέρας για το μπάσκετ και αυτό θα αποτελέσει την πάσα μας για να δώσουμε το λόγο στον Νίκο Μπιντέλα, γιατί είμαστε σε ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο τουρνουά και φιλικούς αγώνες. Νίκο.
7: Θάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ. Ολοκληρώνονται σήμερα κάποια τουρνουά. Είναι το νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Είπες ότι σε λίγο αρχίζει το Άρης Μακάμπι. Το Άρης Ερυθρός Αστέρας, συγγνώμη. Στις 6 θα παίξουν Ολυμπιακός Μακάμπι και έτσι θα τελειώσει ο τουρνουά στη Λευκοσία. Μάλιστα, το παιχνίδι αυτό θα είναι και η πρόβα τζενεράλε για τον Ολυμπιακό πριν τις επίσημες υποχρεώσεις εν ώψη της νέας σεζόν. Γιατί την προσεχή Παρασκευή θυμίζω ότι θα παίξει στο Άμπου Ντάμπι για το Super Cup της Euroleague αντιμετωπίζοντας την Φενέρμπαχτσε στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Άρα δηλαδή περιμένουμε να, από τον Ολυμπιακό να βγουν συμπεράσματα για την αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζόκα εν ώψη της νέας σεζόν, γιατί οι Πειραιώτες θα το αντιμετωπίσουν σαν επίσημο αυτό το φιλικό παιχνίδι και μάλιστα αναμένεται να παραταχθούν πλήρης, γιατί είχαν κάποιες απουσίες σε όλα τα φιλικά τους παιχνίδια. Και στο τελευταίο, προχθές με τον Ερυθρό Αστέρα, είχαν την απουσία του Ντόρσεϊ, ο οποίος για λόγους ξεκούρασης έμεινε έξω. Αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά σήμερα ο Ελληνοαμερικανός Γκάρντ. Να δούμε αν θα χρησιμοποιηθεί ο Κώστας Παπα-Νικολάου, ο οποίος είναι στην Κύπρο, αλλά δεν έχει αγωνιστεί καθόλου μέχρι τώρα με τον Ολυμπιακό στα φιλικά, γιατί είχε και τις υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα. Αλλά πέρα από αυτό, επέστρεψε και με έναν τραυματισμό στο γόνατο από τις υποχρεώσεις του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Άρα δηλαδή σήμερα ο Ολυμπιακός έχει ένα παιχνίδι να δώσει, στο οποίο θέλει να δει κάποια πράγματα, γιατί λίγα 24 ώρα τον χωρίζουν από τα μάτς που θα κρίνουν τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν, και σίγουρα περιμένει να δει κάποια πράγματα ο Γιώργος Μπαρτζόκας από το σημερινό παιχνίδι, όπως και ο Βασίλης Πανούλης περιμένει να δει, γιατί ο Άρης έχει αλλάξει επίπεδο και θέλει να το δείξει αυτό πάνω στο παρκέ, και σίγουρα χρειάζεται χρόνο ο Άρης μέχρι να δέσει και να φτάσει στο επίπεδο που θέλει. Πάντως θυμίζω ότι είχε κοντράρει πάρα πολύ τη Μακάβη την Παρασκευή και είχε τηθήσει λεπτομέρειες με 87-92. Έτσι λοιπόν θα πέσει η αυλαία στο τουρνουά Νεόφυτος Χαναντριώτης. Ολοκληρώνεται σήμερα και το δεύτερο διεθνές τουρνουά στη Ρόδο με την αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΚ και την πρωταθλήτρια Σερβίας Σπάρτα Ξουμπότιτσα, παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα αυτό. Η Ένωση έχει πολλά θέματα, θα αγωνιστεί ξανά με πάρα πολλές και σημαντικές απουσίες. Άρα δηλαδή δεν μπορούν να βγουν εύκολα συμπεράσματα για το σύνολο του Dragan Sakota εν ώψη της νέας σεζόν, γιατί είναι μια περίοδος προβλημάτων για την Ένωση, που σίγουρα ούτως ή άλλως λόγω των αλλαγών που έχει κάνει στο ρόστερ της θέλει χρόνο για να αποδώσει στο παρκέ αυτά που περιμένει. Γι' αυτό το τουρνουά χθες ο Παναθηναϊκός κέρδισε άνετα την πρωταθλήτρια Σερβίας, και μάλιστα έχοντας σημαντικές απουσίες και ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι πολλοί οι τραυματίες και στο στρατόπεδο του Τριφυλιού. Μάλιστα δεν αγωνίστηκε στο χθεσινό φιλικό και ο Ματίας Λεσόρ, αν και είναι καλά ο Γάλλος Έντερ, προτιμήθηκε να μείνει έξω, να μην επιβαρυνθεί περισσότερο, γιατί θυμίζω ότι ο Λεσόρ είναι ένας παίκτης ο οποίος στο ξεκίνημα της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού ακολουθούσε ένα ατομικό πρόγραμμα, γιατί ταλαιπωρήθηκε από ένα πρόβλημα στον αγώνα του, το οποίο δεν ήταν σοβαρό, αλλά τον κράτησε λίγο πίσω. Τώρα το έχει ξεπεράσει ο Γάλλος και είναι έτοιμος εν ώψη της νέας σεζόν. Ωστόσο, αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε από τον Παναθηναϊκό είναι ότι έδειξε την μεγαλύτερη αλλαγή που έχει γίνει πλέον στο τριφύλι μετά την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς και την απομάκρυση του Έγκιν Άταμαν.
0: Και ποια είναι αυτή η αλλαγή?
7: Είναι ξεκάθαρα, Θάνο, η αμυντική προσήλωση που δείχνουν οι πράσινοι στο κομμάτι αυτό, στο θέμα της άμυνας, γιατί πολλές φορές το είχαμε πει ότι και με τον Άταμαν δεν έπαιζε άμυνα ο Παναθηναϊκός, δεν ήταν ένα κομμάτι στο οποίο έδινε βάση ο Τούρκος τεχνικός. Τώρα με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς τα πράγματα είναι διαφορετικά. Άλλωστε πάνω στο κομμάτι αυτό έγιναν και οι προσθήκες που έκανε ο Παναθηναϊκός αυτό το καλοκαίρι. Δηλαδή η ενίσχυση που ήρθε για τον Παναθηναϊκό είχε στόχο το να βελτιώσει το τριφύλι στο αμυντικό κομμάτι, και είναι κάτι που φαίνεται από τα πρώτα φιλικά παιχνίδια, παρά το γεγονός ότι η ομάδα δεν είναι έτοιμη και παίζει με πολλές απουσίες, αφού για ακόμη ένα παιχνίδι κράτησε τον αντίπαλό της κάτω από τους 60 πόντους. Έτσι έγινε χθες με την πρωταθλήτρια Σερβίας, έτσι είχε γίνει και προχθές απέναντι στην ΑΕΚ. Άρα δηλαδή ο Παναθηναϊκός δέχτηκε πολύ λίγους πόντους και στα δύο φιλικά στη Ρόδο.
0: Και η άμυνα δεν ήταν το φόρτε του επί Αταμάν, τουλάχιστον στην τελευταία περίοδο, αγωνιστική περίοδο, σεζόν εννοώ, πέρυσι.
7: Ναι, ήταν ένα πολύ μεγάλο αυτό θέμα σε όλη την τριετία του Άταμαν. Εντάξει, μπορούμε να ξερέσουμε την πρώτη χρονιά όπου ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε την EuroLeague και το πρωτάθλημα, αλλά στη συνέχεια ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα και σίγουρα ένα πολύ μεγάλο αντικείμενο συζήτησης. Τώρα αυτό αλλάζει. Και από εδώ και πέρα περιμένουμε τον Παναθηναϊκό να ανεβάσει στροφές, γιατί και αυτά τα παιχνίδια δεν μπορούσε να βγάλει κάποιο συμπέρασμα για τον Παναθηναϊκό που είχε πολλές απουσίες. Επαναλαμβάνω, πέρα από τις δεδομένες που είναι ο Νάνο, Χέις, Ντέιβις, ο Φαλ και ο ποιον ξέχασα, το Ρογκαβόπουλο, που θα χάσουν έτσι το πρώτο ξεκίνημα της, το ξεκίνημα της σεζόν λόγω των τραυματισμών που αντιμετωπίζουν. Έξω από τα φιλικά έμεινε και ο Κώστας Λούκας, θυμίζω, αλλά και ο Ματίας Λεσόρο, όπως είπαμε προηγουμένως. Ο Γάλλος Έντερ είχε αγωνιστεί με την ΑΕΚ, αλλά δεν έπαιξε χθες. Άρα δηλαδή ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα ανεβάσει στροφές από εδώ και πέρα, και τα περισσότερα συμπεράσματα για το τριφύλι περιμένουμε να βγουν στο Παύλος Γιαννακόπουλος που έρχεται στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, όπου ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την κάτοχο του EuroCup την Μπουργκ και στη συνέχεια θα παίξει είτε με τον ΠΑΟΚ είτε με την Παρτίζαν. Και θυμίζω τα όσα λέγαμε και χθες, Θάνο, ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται και στη διαδικασία αναζήτησης ψηλού, γιατί ο Παναθηναϊκός κοιτάζει την αγορά.
0: Λόγω τραυματισμού Φαλ.
7: Ναι, λόγω τραυματισμού Φαλ, και αυτό σημαίνει, Θάνο, ότι δεν το βλέπουν και στον Παναθηναϊκό ότι είναι τόσο απλός ο τραυματισμός του Φαλ, ο οποίος έχει υποστεί θλάση στον οπίσθιο μοιραίο. Θυμίζω, δεν είχε γίνει γνωστό το διάστημα της απουσίας του Γάλλου Σέντερ, δεν είχε πει κάτι ο Παναθηναϊκός πάνω στο κομμάτι αυτό. Αυτό που είπαν από το Παναθηναϊκό είναι ότι η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί και ότι έχει ήδη ξεκινήσει την θεραπευτική αγωγή. Άρα δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι πέρα από το ιστορικό που έχει ο Γάλλος στους τραυματισμούς, δεν είναι και ένα απλό θέμα δηλαδή που θα τον κρατήσει 10-15 μέρες έξω. Μάλλον προς το μήνα πηγαίνουμε. Άρα γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός τα λαμβάνει όλα αυτά υπόψη και κοιτάζει στην αγορά για να ενισχυθεί στη θέση 5, και περιμένουμε να δούμε τις επόμενες ημέρες τι θα γίνει και με αυτό το κομμάτι, γιατί υπενθυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να ξεκινάνει η υποχρεώση του λίγο πιο μετά από αυτές του Ολυμπιακού, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν είναι στο Super Cup της EuroLeague, αλλά στις 24 Σεπτεμβρίου υπάρχει το Τζάμπολ στην Ευρωλίγκα, όπου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρί, και στις 26 και 27, δηλαδή λίγα 24 ώρα αργότερα, υπάρχει το Super Cup της GBL που θα διεξαχθεί στη Ρόδο. Άρα δηλαδή ο Παναθηναϊκός περιμένουμε να κάνει κάποια κίνηση στο 5 τις επόμενες ημέρες. Και αυτά είναι τα δεδομένα για Παναθηναϊκό, Θάνο. Κάνω μια μικρή παύση για να σου πω ότι και να ενημερώσω τον κόσμο ότι έχει ξεκινήσει το Άρης Ερυθρός Αστέρας, ναι, και φεύγει υποβασταζόμενος από το παρκέ ο Σέμιο Τζελέγε του Ερυθρού Αστέρα. Ο Νιγηριανός forward της σερβικής ομάδας πιάνει τον αστράγαλό του και με τη βοήθεια των ανθρώπων του συλλόγου πηγαίνει προς τον πάγκο. Προφανώς έχει υποστεί ένα διάστρεμα και θα περιμένουμε να μάθουμε περισσότερα τις επόμενες ώρες για τον τραυματισμό αυτό που έχει ο Σέμιο Τζελέγια.
0: Μάλιστα. Να πάμε και στον ΠΑΟΚ τώρα, ο οποίος νίκησε χθες με 12 πόντους εκτός έδρας στην Αρμάνη.
7: Ναι. Μια μεγάλη φιλική νίκη για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ανεβάζει στροφές, κέρδισε με 89-77 την Αρμάνη Μιλάνο μέσα στην έδρα της ουσιαστικά. Δεν έπαιζαν στο Mediolanum Forum, αλλά ήταν στην Ιταλία, όπου ο ΠΑΟΚ βρίσκεται εκεί την τελευταία εβδομάδα, και μάλιστα ευχαρίστησε πάρα πολύ τον Ιταλικό Σύλλογο για την βοήθεια που του προσέφερε, γιατί ο ΠΑΟΚ φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της Αρμάνη Μιλάνο, όπου έκανε προπονήσεις στο τελευταίο διάστημα, και ήταν κάτι που το ανέφερε αυτό και ο Αντρέα Τρινκέρι στις δηλώσεις του μετά το φιλικό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ενθουσίασε τον κόσμο του γιατί κέρδισε εντυπωσιακά και εύκολα μια ομάδα της EuroLeague και μάλιστα μια ομάδα που στοχεύει στο να μπει στα play-off της EuroLeague, γι' αυτό έχει φτιαχτεί η Ιταλική ομάδα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κέρδισε με τον Όσμαν να είναι ο κορυφαίος για το σύνολο του Αντρέα Τρινκέρι, ο Τούρκος forward που τον είδαμε τα προηγούμενα δύο χρόνια να αγωνίζει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, πέτυχε 19 πόντους, αλλά πολύ σημαντική ήταν και η παρουσία του Νας Μίτρου Λόγκ, του Ελληνοκαναδού guard, ο οποίος είχε περάσει το πρόσφατο παρελθόν από τον Ολυμπιακό, καθώς σημείωσε 16 πόντους, και μάλιστα ο ΠΑΟΚ παρατάχθηκε χωρίς να έχει στη διάθεσή του τους Μπριν Ταϊρή και Ράικουαν Γκρέι, δύο παίκτες που είναι σημαντικοί για το σύνολο του Αντρέα Τρινκέρι, αλλά αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε διάστημα αποθεραπείας, γιατί προέρχονται από τραυματισμούς και δεν μπορούν να ενισχύσουν τον δικέφαλο του Βορρά. Από εκεί και πέρα, Θάνο, φιλικό είχε χθες και ο Ηρακλής, ο οποίος ιτήθηκε στον πόντο από την Μπόρα Τσάτσακ στη Ρουμανία. Ο Ηρακλής, ο οποίος ήλεγχε το παιχνίδι στο μεγαλύτερο διάστημά του απέναντι στην ομάδα της Σερβίας, την ομάδα που προέρχεται από τον τόπο καταγωγής, τη γενέτειρα του Ζέλικο Μπράντοβιτς, το Τσάτσακ. Δεν τα κατάφερε ο Ηρακλής, αλλά ο Ζόραν Λούκιτς νομίζω έβγαλε τα συμπεράσματα που ήθελε. Άλλωστε, ο Σέρβος τεχνικός του Ηρακλή τόνισε ότι ήταν πολύ δύσκολο αυτό το παιχνίδι για την ομάδα του, πέρα από τους τραυματισμούς που είχε. Θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε τραυματιστεί απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακα Σολιακίου και είναι εκτός. Στο προηγούμενο φιλικό με την ρουμανική Βαλτσέα έχει τραυματιστεί ο Χάτσον και έλειπε και αυτός, ενώ στο φιλικό με την Τζάτσακ αποχώρησε τραυματίας και ο Ελληνοαμερικανός ο Τάσος Κουκ. Άρα δηλαδή ο Λούκιτς επισήμανε αυτούς τους τραυματισμούς και είπε ότι η ομάδα του είχε και ένα ταξίδι να κάνει και ήταν και το δεύτερο φιλικό που έδινε μέσα σε 24 ώρες και από εδώ και πέρα ο Ηρακλής όπως και ο Άρης έχουν μπροστά τους και τη συμμετοχή στο γνωστό τουρνουά που γίνεται στη Θεσσαλονίκη κάθε χρόνο, τα Μαυροσκούφια, όπου εκεί θα δώσουν δυνατά φιλικά παιχνίδια και με ομάδες της Ελλάδας αλλά και με ομάδες από το εξωτερικό.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα και αφήνουμε το μπάσκετ για να πάμε τώρα μια βόλτα στην Ευρώπη, μια βόλτα στον κόσμο με πλοηγό το Δημήτρη Λιαργκόβα. Είχαμε και χθες παιχνίδια για τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Έχουμε και σήμερα. Χθες είχαμε τον Τζολάκη, ο οποίος δέχτηκε το πρώτο γκολ παίζοντας με την Χαλ. Ωστόσο και πάλι το αποτέλεσμα ήταν θετικό για την ομάδα του, Δημήτρη.
8: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Ακριβώς, μπορεί ο Κωνσταντίνος Ντολάκης να είδε την αιστεία του να παραβιάζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα. Η Τσέλσι άλλωστε ήταν μια πολύ μεγάλη δοκιμασία για την ομάδα του. Ωστόσο, το τελικό 2-2 και μάλιστα παίζοντας μέσα στο Λονδίνο αφήνει κάτι παραπάνω από ικανοποιημένη την Χάλη, η οποία στάθηκε όρθια και πρόσθεσε έναν πολύτιμο βαθμό στη συγκομιδή της. Η πρωταθλήτρια Αρσενάλ επιβλήθηκε 2-0 εκτός έδρας της Σάντερλαντ. Χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε η μάχη ανάμεσα στην Τότεναμ και στην Έβερτον. Ωστόσο, εκπλήξεις είχαμε και στο Άνφιλντ με τη Λίβερπουλ να μην καταφέρει να βρει δίχτυα απέναντι στη Φούλαμ. Το 0-0 υπέγραψε τις προσπάθειες των δύο ομάδων, ενώ η Άστον Βίλα δεν πανηγύρισε νίκη ούτε την τέταρτη αγωνιστική. Μάλιστα έχασε στον Μπέρμιγχαμ από την Νότιγχαμ Φόρεστ με 1-2. Στο σημερινό πρόγραμμα δεσπόζει, όσον αφορά πάντα την Premier League, δεσπόζει ξεκάθαρα το ντέρμπι του Μάντσεστερ ανάμεσα στη United και τη City, πρώτη έντρα στις 18:30, ενώ στις 16:00 διεξάγεται το παιχνίδι Coventry Brighton. Τώρα, όσον αφορά τη La Liga, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη το παιχνίδι Celta Málaga, είναι 1-0 αποτέλεσμα ημιχρόνου. 5 και 4 η Μπαρτσελόνα φιλοξενείται από τη Λεβάντε. Στις 7:30 υπάρχει το Χετάφε La Coruña και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 10 με την αναμέτρηση ανάμεσα στη Real Sociedad και την Ατλέτικο Μαδρίτης. Χθες η Real Μαδρίτης επιβλήθηκε χωρίς να αντιμετωπίσει κάποια δυσκολία της Ράγιο Βαγικάνο με το εμφατικό έτσι 4-1, 1-1 η Μπιλμπάο με την Έλτσε, νίκη για την Εσπανιόλ στη Βασκονία απέναντι στην Οσασούνα στην Παμπλώνα 2-0, ενώ η Σαντατέρ, αν και αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο για ένα διάστημα στον αγώνα, επιβλήθηκε τις Αλαβές 2-1. Τώρα στο καμπιονάτο, τρία παιχνίδια χθες, 2-2 το ντέρμπι στο Ολύμπικο ανάμεσα στη Λάτσιο και τη Μίλαν με τους γαλάζιους της Ρώμης να προηγούνται 2-0 και τους Ρωσονέρι να βρίσκουν απάντηση. 2-2 το τελικό αποτέλεσμα ήταν για την Αταλάντα στον Μπέργαμο από την Κάλιαρη. Οι Σάρδοι επιβλήθηκαν στη Λομβαρδία 2-1, ενώ Τζένοα και Φροζινόνε πήραν από έναν βαθμό μετά το μεταξύ τους 1-1. Τώρα, όσον αφορά το σημερινό πρόγραμμα στη Σέρια, υπάρχουν τρεις αναμετρήσεις. Στις 4 Λέτσε Μόντσα, στις 7 Νάπολη Μπολόνια, ενώ στις 10 παρατέταρτο η Γιουβέντους φιλοξενείται από την Σασουόλο. Στην Bundesliga έχουμε σήμερα Έλσμπεργκερ Μπάγκερ Μονάχου. Η Έλσμπεργκερ, η οποία προέρχεται από μία πόλη, είναι ουσιαστικά η ομάδα με τον μικρότερο πληθυσμό που έχει αγωνιστεί ποτέ στην ιστορία. Με τον μικρότερο πληθυσμό που έχει αγωνιστεί

0: Ολοκληρώνεται στις 10 παρατέταρτο με την Paris Saint-Germain να ταξιδεύει στη Βρετάνη για να αντιμετωπίσει την Brest, αναζητώντας το πρώτο της τρίποντο, αφού στις 3 πρώτες στροφές έχει μόλις 2 βαθμούς με 2 ισοπαλίες και 1 ήττα. Η Paris Saint-Germain σε κάθε μία από αυτές τις 3 αναμετρήσεις η αιστεία της παραβιάστηκε 2 φορές.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Λιαγκόβα. Ενδιαφέροντα και σήμερα τα παιχνίδια σε όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παρότι είμαστε ακόμη στην αρχή. Ο αγώνας του Άρη στο μεταξύ με τον Ερυθρό Αστέρα για το τουρνουά Νεόφυτος Κανδριώτης στην Κύπρο είναι στο πρώτο δεκάλεπτο, 5 και 48 συγκεκριμένα πριν από την ολοκλήρωσή του. Προηγείται ο Άρης με 14-6. Και εμείς κάπου εδώ, 57 λεπτά μετά τις 3, φτάνουμε στο τέλος. Ήταν η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Έρα Σπορ με όλη την αθλητική δισογραφία και τις προεκτάσεις της. Ματίνα Κανελοπούλου και Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβίνη Κολοπούλου είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα με το Σύφη Μποτζακή.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο αρβανίδι.

0: Ελληνίτη. Ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
1: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
2: Εδώ και 54 χρόνια
3: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
1: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
4: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
5: Ακούτε Era Sport.

Είναι η αγαπημένη μας συνήθεια κάθε Κυριακή απόγευμα. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα εδώ στην αγαπημένη μας Eraspor. Καλό απόγευμα σε όλους, καλό απόγευμα σε όλες. Σας υποδεχόμαστε στην παρέα μας σε ένα μικρόφωνο στα γήπεδα που και σήμερα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς έχουμε αρκετούς αγώνες για την Super League 4η αγωνιστική, αναμετρήσεις για την Super League 2. Φιλικά μάτς στο μπάσκετ, την Φόρμουλα 1 που εξελίσσεται αυτή την ώρα στην Μαδρίτη, το Grand Prix της Ισπανίας και στίβο, χωρίς όμως ελληνική παρουσία σήμερα, στην τρίτη μέρα του Ultimate Championship στην Βουδαπέστη, καθώς μετά τον Καραλή και τον Τεντόγλου αναζητούμε τον τρίτο πόλο που θα απογειώσει τον ελληνικό στίβο. Δεν είναι εύκολο. Ο Μίλτος που κατάφερε χθες να πάρει και το μεγάλο χρηματικό έπαθλο ως πρώτος στην διοργάνωση των κορυφαίων στην Βουδαπέστη. Ο Καραλής ήταν δεύτερος στο επικοντό και επιβεβαιώνουν και οι δύο ότι δεν είναι απλώς αθλητές που κάνουν πρωταθλητισμό, είναι μεγάλα αστέρια του παγκόσμιου αθλητισμού πλέον. Όπως μεγάλα αστέρια της παγκόσμιας ραδιοφωνίας είναι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου, θα πρέπει να βάλουμε ένα χειροκρότημα εδώ Ολυμπία, και η Βιβί Νικολοπούλου που είναι σήμερα μαζί μας, σταθερές αξίες, στο μικρόφωνο στα γήπεδα, η Ολυμπία στην κονσόλα στη ρύθμιση των ήχων και η Βιβί στην δημοσιογραφική υποστήριξη.

0: μικρόφωνα της ΕΡΑ Σπορ για το επόμενο τρίωρο ο Σίφης Βοντζάκης. Με τον πρώτο σημερινό αγώνα της Super League να γίνεται στο Περιστέρι στις 6, θα παίξουν η Καλαμάτα με το Βόλο. Σε μια αγωνιστική που χωρίς καμία αμφιβολία τη σφραγίδα του την έβαλε ο Όφη, με τη μεγάλη νίκη στο Γιώργος Καραϊσκάκης επί του Ολυμπιακού. Όφη που κατάφερε να νικήσει εκτός έδρας στον Ολυμπιακό μετά από 36 χρόνια. Η προηγούμενη φορά ήταν σε εκείνο το συναρπαστικό 4-5 το 1990, όταν ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 4-0 στο 50 λεπτό και από εκεί και πέρα εχάθηκε η μπάλα. Ο Όφη έβαλε 5 γκολ και κατάφερε να πάρει την νίκη με 5-4. Και μάλιστα αυτό το μάτς ήταν λίγες μέρες μετά τον τελικό του κυπέλου εκείνης της χρονιάς. Στο Ολυμπιακό στάδιο εκείνη τη σεζόν, ο Ολυμπιακός στον τελικό του κυπέλου είχε νικήσει τον Όφη με 4-2. Προκύπτει προβληματισμός στον Ολυμπιακό, είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε αρκετές φορές, είναι κάτι το οποίο το έχουν διαπιστώσει όλοι, κυρίως οι φίλοι του Ολυμπιακού. Το διαπίστωσε περισσότερο από όλους από την πρώτη μέρα της παρουσίας του επισήμως στον πάγκο των Ερυθρόλευκων ο Ιμανόλ Ελγκουαθίλ, καθώς άκουσε να ακούγεται από όλο το γήπεδο, από όλη την εξέδρα, το όνομα του Μεντιλίμπαρ περίπου στο 80 λεπτό του αγώνα και λίγο μετά την ολοκλήρωσή του. Στη ζωή γενικότερα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, ισχύει αυτό που λέει ο λαός: κάθε αρχή και δύσκολη. Το ίδιο ισχύει και για τον Βάσκο που διαδέχθηκε τον Μεντιλίμπαρ. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που σε ό,τι αφορά τις μονάδες διαθέτει ποιότητα. Είναι όμως και μια ομάδα που χτίστηκε την τελευταία στιγμή με πάρα πολλές προσθήκες τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Θέλει χρόνο και εννοείται ότι αυτή την χρονική στιγμή δεν είναι έτοιμος για να εμφανιστεί ιδιαίτερος ανταγωνιστικός. Θα επιδιώξει βεβαίως να βάλει μια νέα φετηρία η ομάδα του Πειραιά στον αγώνα της πρεμιέρας της League Phase του Europa League την Τετάρτη το βράδυ με την Γιαγκελόνια. Πάντως με βάση την εικόνα που είδαμε χθες δεν διαπιστώσαμε ιδιαίτερη βελτίωση στον τρόπο με τον οποίο παίζει ο Ολυμπιακός, αλλά αυτό βεβαίως δεν μπορούμε να το χρεώσουμε από την πρώτη στιγμή στον νέο προπονητή του, ο οποίος ουσιαστικά έκανε 1-2 προπονήσεις μέχρι τώρα με την νέα του ομάδα. Τώρα σε ό,τι αφορά τους νικητές, τι να πω, τα λόγια είναι περιττά. Αυτό που βιώνει ο Όφη τους τελευταίους μήνες είναι κάτι το συναρπαστικό, είναι κάτι που δεν ξέρω πόσοι το περίμεναν στο Ηράκλειο. Οφείλω να ομολογήσω ότι συναισθηματικά έχω μια μεγάλη συμπάθεια στην συγκεκριμένη ομάδα, λόγω και της καταγωγής μου, λόγω και του ότι έχω παιδικά βιώματα με τον Όφη. Οφείλω να πω ότι στο ξεκίνημα της χρονιάς έβλεπα μία βελτίωση να έρχεται σε σχέση με το προβληματικό φθινόπωρο του 25 και με την έντονη γκρίνια που υπήρχε στο Ηράκλειο. Εννοείται όμως ότι δεν περίμενα αυτή την απογείωση, να βλέπω τον Όφη να κατακτά κύπελο Ελλάδος, να παίρνει Super Cup, να προκρίνεται με 2 νίκες μάλιστα στα play-off του Europa League στην League Phase της διοργάνωσης, να κερδίζει τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη μετά από 36 χρόνια με πιστικότατη εμφάνιση, να έχει κερδίσει και τον ΠΑΟΚ στο κύπελο, να έχει κερδίσει και την ΑΕΚ στο Super Cup και στο κύπελο της προηγούμενης αγωνιστικής περίοδου. Τι παραπάνω να περιμένουμε από τον Όφη που κάνει θαύματα, και τα θαύματα σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλονται στο Χρήστο Κόντι. Όχι όμως μόνο στον Κόντι, θα είμαστε ανάδικοι αν δεν παραδεχθούμε ότι μεγάλο μερίδιο σε αυτή την απογείωση έχει και η διοίκηση της ομάδας. Έχει ο Μπούσης, ο οποίος θα μπορούσε πριν από περίπου ένα χρόνο να αποχωρήσει από το Ηράκλειο, όταν έβλεπε ότι η προσπάθειά του δεν είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα, όταν έβλεπε ότι στην εξέδρα είχε γίνει θέμα συζήτησης με μεγάλη γκρίνια, με αποδοκιμασίες, με αμφισβήτηση. Ο Μπούσης παρέμεινε, έβαλε τις βάσεις με τα χρήματά του προκειμένου ο Όφη να ενισχυθεί, επέλεξε τον κατάλληλο προπονητή, γιατί ο Χρήστος Κόντης φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι ο ιδανικός άνθρωπος στην κατάλληλη θέση για την ομάδα του Ηρακλείου. Δημιουργήθηκε ένας πολύ ωραίος ελληνικός ποδοσφαιρικός κορμός. Να μην το ματιάσουμε τον Όφη, μακάρι να έχει και συνέχεια, αλλά είναι η ομάδα που δίνει το κάτι διαφορετικό πλέον στο ελληνικό ποδόσφαιρο και μας βγάζει και από την μονοτονία του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού. Είναι κάτι που στα χρονικά του ελληνικού ποδοσφαίρου το έχει κάνει μόνο η ΑΕΛ, η Λάρισα και η Όφη. Μόνο δύο ομάδες από την περιφέρεια το έχουν πετύχει αυτό και άλλες ομάδες βρέθηκαν σε υψηλό επίπεδο κατά καιρούς. Καμία όμως ομάδα δεν διεκδίκησε και δεν κατέκτησε τίτλους. Η Λάρισα ήταν η πρώτη που πήρε πρωτάθλημα το 1988. Είχε κατακτήσει και κύπελο το 1985. Βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε και την ιστορική Καστοριά του Σαργκάνη, του Σημεοφορίδη, του Παπαβασιλείου, του Δίντσικου, του Βοητσίδη, του Σιάντζη. Η Καστοριά, η οποία είναι η πρώτη ομάδα της περιφέρειας που κατάφερε να κατακτήσει κύπελο Ελλάδος το 1980, και θα ήταν ατόπιμα να ξεχάσουμε, γιατί μπορεί να περνούν τα χρόνια και να φεύγουν οι δεκαετίες, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και το παρελθόν του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν θα λησμονήσουμε λοιπόν να κάνουμε αναφορά στην μεγάλη δόξα δράμας που τη δεκαετία του 50, πριν από 75-80 χρόνια, αλλά αυτό δεν σβήνει εκείνη την επιτυχία της συγκεκριμένης ομάδας, έπαιξε σε 3 τελικούς του κυπέλου. Μάλιστα εκείνη η υπέροχη ομάδα με τους Λουκανίδηδες, τον Ιωάννου και άλλους σπουδαίους ποδοσφαιριστές, τον Παύλο Γρηγοριάδη, εκείνη η υπέροχη ομάδα είχε την ατυχία τους τελικούς του κυπέλου να τους δώσει ουσιαστικά και τους 3 εκτός έδρας με αντίπαλο τον πολύ δυνατό τότε Ολυμπιακό. Με αυτή τη μικρή ιστορική αναδρομή θα επανέλθουμε όμως σε λίγο. Θα θυμηθούμε με τη βοήθεια της Ολυμπίας Γιαννικοπούλου το τι είχε γίνει πριν από 36 χρόνια στο παλιό στάδιο Καραϊσκάκη, εκεί όπου είχαμε τη μεγαλύτερη ανατροπή στα χρονικά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 4-0, οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν με 5-4 με γκολ στο 92. Για την τέταρτη αγωνιστική χθες είχαμε και τον αγώνα του Ηρακλή με τον Ατρόμητο στο Πανθεσσαλικό, εκεί με πάρα πολύ γκρίνια, ειδικά στο φινάλε του αγώνα, με έντονα παράπονα από τους τυπικά γηπεδούχους για τον γκολ που ακυρώθηκε, με το οποίο ο Ηρακλής θα μπορούσε να πάρει την νίκη. Ηρακλής Ατρόμητος 1-1 και Ολυμπιακός Όφη 0-1. Σήμερα θα παίξουν στις 6 η Καλαμάτα με το Βόλο στο Περιστέρι. Στις 7 στην Τρίπολη ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται την ΑΕΚ. Στις 9 έχουμε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Άρη. Την ίδια ώρα στη Λεωφόρο η αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Λεβαδιακό. Και στις 9.30 το ντέρμπι κορυφής, είναι κάτι που το αναφέρω με βάση και την βαθμολογία, παίζουν στο Ολυμπιακό στάδιο ο Παναθηναϊκός με τον Πανετολικό. Ο Πανετολικός που ξεκίνησε εντυπωσιακά το πρωτάθλημα μέχρι τώρα. Δεν ξέρω πόσοι το περίμεναν αυτό, αλλά μέχρι τώρα είναι αλόβητος. Έχει 3 νίκες σε 3 μάτς, το ίδιο και ο Παναθηναϊκός. Στους 9 βαθμούς είναι και ο Όφη, αλλά με ένα μάτς παραπάνω, καθώς έχει 4 μάτς, μία ήττα από τον Άρη, 3 νίκες. Και ακολουθούν η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός από 7 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ, ο Άρης έχουν από 6, ο Ηρακλής 5. Και πιο πίσω ο Ατρόμητος και ο Βόλος με 2 βαθμούς. Η Καλαμάτα και η Κηφισιά έχουν από 1 βαθμό. Χωρίς βαθμό μέχρι τώρα ο Λεβαδιακός και ο Αστέρας Άκτορ. Όπως κάθε Κυριακή, έτσι και σήμερα έχουμε και πολλά σημαντικά μάτς στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο, τα οποία θα δούμε σε λίγο. Έχουμε και φιλικούς αγώνες στο μπάσκετ. Αυτή την ώρα ο Άρης παίζει με τον Ερυθρό Αστέρα και προηγείται με 34-22. Είναι η δεύτερη και τελευταία ημέρα του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Είμαστε περίπου 8 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Άρης Ερυθρός Αστέρας 34-22. Στις 6 ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Μακάμπη, ενώ σε ό,τι αφορά το τουρνουά στη Ρόδο, στις 8 η ΑΕΚ θα παίξει με την Σπάρτακ Σουμπότιτσα, την ομάδα που πέρυσι κατάφερε να κατακτήσει πρωτάθλημα στην Σερβία, αφήνοντας πίσω της τον Ερυθρό Αστέρα και την Παρτίζαν. Η Σπάρτακ που χθες αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 18 πόντους διαφορά, παρότι εμφανίστηκε και σε αυτό το μάτς με πολλές και σημαντικές απουσίες. Είναι σε μια μεταβατική περίοδο όλες οι ομάδες. Οι δοκιμές συνεχίζονται, πλησιάζουν και τα επίσημα, με την πρώτη επίσημη διοργάνωση σε ό,τι αφορά το ελληνικό μπάσκετ να είναι το Super Cup, που θα γίνει σε 2 εβδομάδες και περιμένουμε να δούμε αν θα προκύψει ανατροπή σε ό,τι αφορά το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας που είναι προγραμματισμένο να γίνει στο Ντουμπάι. Τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει αν υπάρχει ενδεχόμενο αναβολής των αναμετρήσεων. Ο Ολυμπιακός, η Φενέρ, η Ντουμπάι και η Ρεάλ Μαδρίτης το αργότερο μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας θα γνωρίζουν αν θα γίνει το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας. Το πιθανότερο είναι, με βάση και τις εγγυήσεις που δίνονται τις τελευταίες μέρες, να γίνουν κανονικά τα μάτς. Ερασπορ μικρόφωνο στα γήπεδα, αφήνουμε την Super League και το μπάσκετ προς το παρόν και περνάμε στην Super League 2, καθώς έχουμε το πρώτο μάτς της ημέρας να εξελίσσεται. Παίζουν η Νίκη Βόλου με τον Ολυμπιακό Β. Πρώτη ενημέρωση από τον Βαγγέλη Μετρούσια. Βαγγέλη μου, σ' ακούμε. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα σε εσένα και στους ακροατές Ερασπορ. Στο 22ο λεπτό είναι το παιχνίδι μεταξύ της Νίκης Βόλου και του Ολυμπιακού Β. Είναι το παιχνίδι που είναι πρώτο σήμερα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Super League 2. Η Νίκη Βόλου, η οποία μέχρι στιγμής θα έλεγα είναι αυτή η οποία κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο και είχε τις ευκαιρίες να προηγηθεί στο σκορ απέναντι στον Ολυμπιακό Β και μάλιστα την καλύτερη ευκαιρία την είχε με τον Λουκίνα όταν έστειλε με κεφαλιά να χτυπήσει την μπάλα από την πάνω πλευρά του οριζόντιου δοκαριού σε εστίες του Τζομπανίδη. Να δώσουμε όμως και τις συνθέσεις έτσι όπως οι δύο ομάδες αγωνίζονται στο Παντελής Μαγουλάς, ενώ θα πρέπει να πούμε ότι είχαμε μία ακόμη τώρα ευκαιρία για την Νίκη Βόλου με τον Παυλίδη, ο οποίος με σούτ προσπάθησε να νικήσει τον Τσομπανίδη, δεν τα κατάφερε, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού ήταν σε ετοιμότητα και μπλόκαρε την μπάλα. Η ενδεκάδα με την οποία ξεκίνησε ο Ολυμπιακός Β, Αλβάρο Ρούμπιο, Τσομπανίδης, Μπακούλας, Μπιλάλ, Κοτζαμανίδης, Τανούλης, Κολοκοτρώνης, Όζος, Κοτσογούλας, Ζουγλής, Πλής και Τουφάκης. Αυτή είναι η 11 που έπαιξε ο προπονητής του Ολυμπιακού και από την άλλη πλευρά ο Στέλιος Μαλεζάς, ο προπονητής της Νίκης Βόλου, έπαιξε τους Γκαραβέλη, Κεβρακίδη, Βαφέα, Τζανετόπουλο, Ρίνγκ, Ομεονγκά, Έπα, Παμλίδη, Ράιο, Τζίμα και Λουκίνα. Θα πρέπει βέβαια να πούμε, εκτός από τη φάση με τον Λουκίνα που ήταν στο 13ο λεπτό, η ομάδα της Νίκης Βόλου είχε και άλλες ευκαιρίες. Η πρώτη ουσιαστικά ήταν με τον Τζανετόπουλο, ο οποίος με κεφαλιά απείλησε την εστία του Ολυμπιακού από κοντά, χωρίς όμως να βρει στόχο. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής με το σουτ λίγο αργότερα είχε την δεύτερη ευκαιρία, την δεύτερη απειλή προς την εστία του Ολυμπιακού. Και στο 15ο λεπτό ήταν ο νεαρός ο Ράιος, ο οποίος μέσα από την περιοχή έκανε το σουτ για να μπλοκάρει, χωρίς βέβαια να ανησυχήσει ιδιαίτερα τον φύλακα του Ολυμπιακού. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Ολυμπιακού Β θα πρέπει να πούμε ότι είχε επισκέψεις μέσα στην περιοχή της Νίκης Βόλου. Δεν κατάφερε όμως να δημιουργήσει την μεγάλη ευκαιρία για να απειλήσει την εστία του Γκαραβέλη. Θα
0: πρέπει η Νίκη Βόλου που είναι, Βαγγέλη μου, μια ομάδα με υψηλές μεγάλες φιλοδοξίες στην εφετινή σεζόν, με το όνειρο της επιστροφής στην Super League να είναι ο βασικός στόχος. Είναι,
1: σωστά.
0: Δεν θα πω ότι είναι αυτός σκοπός, αλλά έχει δημιουργηθεί αυτή η ομάδα για να πρωταγωνιστήσει και να επανέλθει στην Super League. Και
1: ακριβώς
0: διαπιστώνω με μεγάλη ικανοποίηση ότι έχει και τον 12ο παίκτη.
1: Είναι
0: ο κόσμος της Νίκης είναι πάντα εκεί και βοηθάει.
1: Και είναι το πρώτο παιχνίδι, γιατί όπως ξέρεις υπήρχε και μια τιμωρία από πέρυσι που τη στέρισε δυνατότητα στο κύπελο. Αυτή τη φορά ο κόσμος είναι εκεί, αποτελεί το 12ο παίκτη στο Παντελής Μαγουλάς. Θα πρέπει να πούμε τώρα ότι είχαμε τη διακοπή έτσι, για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Γιατί εντάξει, οι συνθήκες δεν είναι και οι καλύτερες, με την έννοια ότι οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στον πρώτο μήνα του φθινοπόρου. Να θυμίσω.
0: Χθες έβραχε ότι πάντως στη Θεσσαλία, αλλά σήμερα ηλιοφάνεια από ό,τι βλέπω.
1: Σήμερα ηλιοφάνεια και έχει ένα αεράκι, βέβαια. Εντάξει, είναι λίγο καλύτερα, αλλά είναι αυτό που λέμε πολλές φορές η υγρασία είναι που κάνει έτσι την ατμόσφαιρα που
0: πολλές φορές. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
1: Έτσι. Να πω βέβαια ότι η Νίκη Βόλου στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ιτήθηκε από την Καλυθέα με 2-1, ενώ από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός απέσπασε ισοπαλία με τέρματα 1-1 από την αντίστοιχη ομάδα του ΠΑΟΚ Β. Και σήμερα είναι το δεύτερο παιχνίδι, περιμένουμε να δούμε. Είναι στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης, παραμένει το 0-0 μεταξύ της Νίκης Βόλου και του Ολυμπιακού Β.
0: Ωραία εικόνα στην εξέδρα με αρκετούς φίλους της ομάδος του Βόλου να βρίσκονται στο γήπεδο, αλλά προβληματική εικόνα στο αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση εκεί.
1: Εντάξει, θα πρέπει να πούμε ότι έγιναν πέρυσι έγιναν τα έργα στο Παντελής Μαγουλάς και Πόπηση, δηλαδή τα δύο προηγούμενα χρόνια. Πολλές φορές βέβαια, εντάξει, το γήπεδο είναι καλό σε το φορά το χλωοτάπητα, αλλά σε κάποια σημεία, ξέρεις, οι υψηλές θερμοκρασίες είναι ένα πρόβλημα και η Θεσσαλία δεν μπορεί να αποφύγει αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Και όχι μόνο η Θεσσαλία. Βαγγέλη μου, εκμεταλλεύομαι την ευκαιρία της επικοινωνίας μας να κάνουμε και μια γρήγορη αναφορά στο χθεσινό μάτς που έγινε στο Πανθεσσαλικό, εκεί ήσουν. Δεν θέλω να σταθούμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Να μας δώσεις το ρεπορτάζ το τρίτο ημίχρονο, να μας κάνεις μια γρήγορη υπενθύμηση, γιατί σε αυτόν τον αγώνα είχαμε επεισοδιακό φινάλε.
1: Ναι, επεισοδιακό φινάλε στο τέλος και μάλιστα αυτά θα έλεγα ότι υπόθηκαν στη συνέντευξη τύπου και από τις δύο προπονητές, αλλά υπήρξαν και δηλώσεις και από τον ιδιοκτήτη της ομάδας του Ηρακλή, τον κύριο Μανεβασιώτη, ό,τι αφορά την διαιτησία, τον διαιτητή του αγώνος αλλά και το ΒΑΡ, και κυρίως για το δεύτερο γκολ που πέτυχε ο Μάρκες στις καθυστερήσεις και ακυρώθηκε από το ΒΑΡ, ενώ ο διαιτητής στην αρχή έδειξε δηλαδή ότι μετράει τον γκολ, αλλά από το ΒΑΡ όμως ακυρώθηκε. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση των ανθρώπων του Ηρακλή, αλλά και στη συνέντευξη τύπου ο Βάλτερ Ματσάρη, ο προπονητής του Ηρακλή, αναφέρθηκε τονίζοντας ότι αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να συμβαίνουν, ότι η ομάδα του έχασε 2 βαθμούς στο χθεσινό αγώνα από την διαιτησία, είπε, όπως έγινε και στο παιχνίδι με το Βόλο. Ουσιαστικά είπε ότι χάσαμε σε 2 παιχνίδια σε αυτό το γήπεδο 4 βαθμούς από την διαιτησία, εκεί επέρριψε, και λέγοντας ότι δεν συμβαίνουν αυτά και δεν πρέπει να συμβαίνουν. Και αναφέρθηκε επίσης ότι, λέγοντας και το άλλο γκολ που πέτυχε με το Ήβι Λόπες, που η μπάλα θεώρησε ότι πέρασε τη γραμμή, αλλά δεν υπάρχει όμως η τεχνολογία, είπε ότι στο εξωτερικό, αναφέροντας την πατρίδα του στην Ιταλία, ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και από την άλλη πλευρά, ο προπονητής του Ατρομήτου, ο Κέρκες, είπε ότι η ομάδα του ήταν καλή στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν ο Ηρακλής και πίεσε, και εκεί είπε ότι ο Ηρακλής πέτυχε τον γκολ της ισοφάρισης και θα μπορούσε να είχε πάρει τη νίκη γιατί είχε τις ευκαιρίες. Από την άλλη πλευρά είπε ότι και εμείς είχαμε μια ευκαιρία και θα μπορούσαμε και εμείς να την είχαμε πάρει. Αλλά σε γενικές γραμμές είπε ότι απέναντι σε μια τέτοια ομάδα που πρέπει να παίζει στη μεγάλη κατηγορία, είναι θετικό ότι η ομάδα του πήρε το βαθμό της ισοπαλίας.
0: Υπήρξε και ένταση μεταξύ των δύο προπονητών.
1: Ακριβώς εκεί στάθηκε στις δηλώσεις μετά το τέλος και είπε ότι αυτά δεν πρέπει να συμβαίνουν. Λάθη γίνονται, τα έχουμε δει αυτά, είπε, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν θα εξετάσω έτσι για τα λάθη αυτά ούτε στη διαιτησία, αλλά στάθηκε και στη συμπεριφορά του προπονητή του Ηρακλή, ότι δεν του έδωσε στο τέλος το χέρι, ενώ είπε ότι αυτά δεν πρέπει να συμβαίνουν. Μπορεί να γίνεται στο ποδόσφαιρο να γίνονται λάθη από τις δέσεις, αλλά δεν έχει όμως καμία σχέση αυτή η συμπεριφορά. Από την άλλη είπε και έφερε και ένα περιστατικό, ότι όταν ήταν μικρός ότι είχε μια φανέλα του Ηρακλή, είπε στη συνέντευξη τύπου, γιατί ήταν ο Γιωβάνοβιτς, ο οποίος είπε ότι ήταν ένας από τους παίκτες έτσι που τον λάτρευε και ήθελε να του μοιάσει, όπως επίσης και για τον Μητόσεβιτς, παίκτες δηλαδή που φόρεσαν τη φανέλα του Ηρακλή. Σε γενικές γραμμές έδειξε την ικανοποίησή του, τουλάχιστον ότι η ομάδα του κατάφερε να μην ιτηθεί στο χθεσινό παιχνίδι, παρά το γεγονός, όπως είπε, ότι στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του δέχτηκε μεγάλη πίεση από τον Ηρακλή. Αυτά έτσι εν ολίγης από αυτό το παιχνίδι, που όπως είπαμε, αυτό που είπες, η ένταση, οι διακόπες, οι αποφάσεις από την διαιτησία σημάδεψαν το χθεσινό παιχνίδι.
0: Ο Ατρόμητος, που την Τετάρτη, υπενθυμίζω, έχει το δυνατό μάτς κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Το Σάββατο για την 5η αγωνιστική ο Ατρόμητος υποδέχεται την Κηφισιά, και την ίδια μέρα το Σάββατο 19 του μήνα έχουμε ντέρμπι στην Θεσσαλονίκη, μετά από αρκετά χρόνια αντίπαλοι στην πρώτη εθνική, στην Super League, ο Άρης και ο Ηρακλής. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε.
1: Αναφέρθηκε σε αυτό το παιχνίδι, είπες για τον ΠΑΟΚ τώρα, ο Κέρκης στο τέλος είπε ότι εμείς μετά τον χθεσινό δηλαδή αγώνα με τον Ηρακλή, τα βλέμματά μας είναι, όπως είπες, στο παιχνίδι της Τετάρτης με τον ΠΑΟΚ, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο και πρέπει να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα.
0: Για την Super League 2 είμαστε πλέον στο ημίωρο του αγώνα Νίκη Βόλο Ολυμπιακός Β 0-0. Στις 5 θα παίξουν στη Χρυσούπολη ο Νέστος με τον Πύργο, 5:30 στην Σύρο, στην Ερμούπολη, η Ελλάς Σύρου με την Αναγέννηση Καρδίτσας, και στις 6 στο γήπεδο Σερών το μάτς του Πανσεραϊκού με τον Αστέρα Άκτορ Β.
2: Sport 101,8.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Στο πρώτο κομμάτι του μικροφόνου στα γήπεδα που δεν έχουμε έντονη ποδοσφαιρική δράση, θα βρω την ευκαιρία, σε λίγο θα το κάνω, να περάσω και στα δικά σας μηνύματα και ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με τα μηνύματά σας μας δίνετε δύναμη και όθηση να συνεχίζουμε και στέλνετε την αγάπη σας. Αυτό είναι αμοιβαίο και θέλω να το ξέρετε. Στην Αγγλία είμαστε στο 31ο λεπτό, Coventry Brighton 0-0, βασικός για την Brighton ο Κοστούλας. Σήμερα έχουμε και το μεγάλο ντέρμπι στο Manchester. Θα παίξουν περίπου σε 2 ώρες η United με τη City. Στη Γαλλία περίπου 13 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, Lille Troyes 1-0, η Paris Saint-Germain στις 10 παρατέταρτο εκτός έδρας θα αντιμετωπίσει την Brest. Στη Γερμανία ξεκίνησε το μάτς Λιψία-Αμβούργο στον αγώνα της Θέλτα με την Μάλαγα στην Ισπανία στο 71ο λεπτό η Θέλτα προηγείται με 1-0. Στο καμπιονάτο παίζουν αυτή την ώρα η Λέτσε με τη Μόντσα. Το σκορ είναι 3-1, να δούμε πώς έχει εξελιχθεί το σκορ σε αυτή την αναμέτρηση. Ο Κουλιμπαλί στο 3ο λεπτό έκανε το 1-0, ο Τιάγκο Γκάμπριελ το 2-0 στο 10ο λεπτό. Η Μόντσα με τον Μάγκας μείωσε στο 20ο λεπτό και πάλι ο Κουλιμπαλί ένα λεπτό αργότερα έκανε το 3-1. Στο μπάσκετ απομένουν περίπου 3 λεπτά για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στην Κύπρο, στο διεθνές τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης. Αυτή την ώρα παίζουν ο Άρης με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Άρης είναι στο σύν 11, προηγείται με 43-32. Στις 6 το απόγευμα θα παίξουν ο Ολυμπιακός με τη Μακάμπη. Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα και όπως καταλαβαίνετε το μικρόφωνο στα γήπεδα είναι η εκπομπή όλων των σπορ, όχι μόνο του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, του βόλεϊ και του στίβου. Και Φόρμουλα 1 έχουμε σήμερα με Grand Prix στην Ισπανία. Νίκος Μοσχονάς, να μάθουμε πώς εξελίσσεται το Grand Prix. Νίκο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες της Ερασπόρ. Για 15 γύρους κατάφερε να προηγηθεί ο Λάντο Νόρις στο Ισπανικό Grand Prix που διεξάγεται για πρώτη φορά στη Μαδρίτη και στην πίστα Madring. Είχαμε στο 14ο γύρο το Lance Stroll να σταματάει στη στροφή 21 με πρόβλημα στα φρένα, εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας. Αυτό έφερε ανακατατάξεις καθώς οι οδηγοί μπήκαν για αλλαγή ελαστικών. Την επιλογή αυτή έκανε και ο Λάντο Νόρις, είχε ένα καταστροφικό pit stop, δεν έβγαινε μπροστά δεξής τροχός, οπότε οι μηχανικοί καθυστέρησαν αρκετά και τον έριξαν πιο πίσω στην κατάταξη. Αυτή τη στιγμή προηγείται ο Σαρλ Λεκλέρ, δεύτερος είναι ο Κίμι Αντωνέλη, τρίτος ο Μαξ Φεστάπεν, στην τέταρτη θέση ο Τζορτζ Ράσελ, πέμπτος έχει πέσει ο Πόλμαν, ο Λάντο Νόρις, έκτος ο Λόσον, έβδομος ο Πιάστρη, όγδος ο Γκασλί, ένατος ο Μπορτολέτο και τη δεκάδα κλείνει ο Κολαπίντο, ενδέκατος ο Λίντλαντ, Χούλκεμπεργκ, Οκόν, Τσουνόντα, Σάινθ, Μπέρμαν, Άλμπον, Πέρες, Μπότας και Αλόνσο, οι 20 οδηγοί που συνεχίζουν. Εκτός από το Lance Stroll που εγκατέλειψε, εγκατάλειψη είχαμε και για την Ferrari με τον Lewis Hamilton. Ο επτάκης παγκόσμιος πρωταθλητής αντιμετώπισε πρόβλημα με τα φρένα του και τελικά στον έκτο γύρο οδηγήθηκε σε εγκατάλειψη.
0: Χθες το βράδυ πάντως στη Μαδρίτη με σπασμένα φρένα ήταν η Real. Δεν ξέρω αν είδες τον αγώνα.
1: Δεν είδα τον αγώνα, αλλά είναι στην περιοχή που είναι και το προπονητικό κέντρο, όπως μου εξηγούσε ο Χρήστος Σαράντος, και ο περιβάλλοντας χώρος του γηπέδου.
0: Η Ρεάλ έπαιζε με την Ράγιο Βαγεκάνο, που επίσης είναι ομάδα εκεί που είναι στα περίχωρα της Μαδρίτης. Κατάφερε να πάρει τη νίκη με 4-1. Σε ένα μάτσο θα μπορούσε η Ρεάλ να βάλει και 7 και 8 γκολ με πάρα πολλές μεγάλες χαμένες ευκαιρίες. Και σήμερα εννοείται έχουμε και Μπαρτσελώνα στις 5 και 4, δηλαδή περίπου σε 40 λεπτά. Θα παίξει η Μπάρτσα εκτός έδρας με τη Λεβάντε. Για να δούμε, θα βάλει και σήμερα 5 η Μπαρτσελώνα.
1: Το
0: συνηθίζει τελευταία.
1: Είσαι πάρα πολύ καλός στις προβλέψεις και αυτό πρέπει να το πω στους ακροατές που δεν το ξέρουν.
0: Oh.
1: Έχεις κάποια πρόβλεψη για το ποιος θα είναι ο νικητής?
0: Στη Φόρμουλα 1?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Γιατί με πήγες απότομα από το ποδόσφαιρο στη Φόρμουλα 1. Κοίταξε, η επιθυμία μου ξέρεις ποια είναι. Εγώ είμαι με το μικρό, ξεκάθαρα πλέον.
1: Με το μικρό.
0: Αντωνέλη και μόνο Αντωνέλη.
1: Αντωνέλη, ωραία. Οπότε, επειδή το ξαναλέω, πέφτεις μέσα στις προβλέψεις, να πάω να το εκμεταλλευτώ.
0: Αυτό το κάνεις για να με εκθέσεις, γιατί πιθανότατα σήμερα δεν θα νικήσω, Αντωνέλη, αλλά τέλος πάντων.
1: Επειδή Νίκο, το βλέπω να κερδίζει, γι' αυτό ακριβώς ήθελα την πρόβλεψή σου.
0: Ωραία, για να δούμε. Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση, θα επανέλθουμε αργότερα. Απομένουν περίπου 9 λεπτά για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στο Βόλο. Νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β 0-0. Ενώ στην αναμέτρηση που διεξάγεται στην Αγγλία για την Championship έχουμε τελικό αποτέλεσμα Sheffield United Wolves 0-1. Αυστρία Βιέννης, Αυστρία Λούστενάου 0-1 στην Αυστρία. Πριν από 2-3 δεκαετίες στην Αυστρία δεν έχαναν ποτέ η Αυστρία και η Rapid, αλλά αυτό είναι παρελθόν. Το Βέλγιο Μπριζ Αντβέρπ 3-1, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση. Οι ξενύχτιδες απολαμβάνουν και βραζιλιάνικο πρωτάθλημα. Παλμέιρα Σάο Πάολο 2-0, Μποταφόγκο Μπραγκαντίνο 1-1 και Σάντος Κρουζέιρο 2-1. Βέβαια η ΕΡΤ σας προσφέρει τη δυνατότητα εδώ και ένα μήνα περίπου και θα συνεχίσουμε να βλέπετε και Κόπα Λιμπερταδόρες σε βραδινές ώρες. Όσοι όμως λατρεύετε το λατινοαμερικάνικο ποδόσφαιρο, αυτή την ευκαιρία δεν πρέπει να τη χάσετε. Γερμανία, δεύτερη κατηγορία, Καλσρούι, Κόντμπους 0-3, Όσναμπρικ, Χέρτα Βερολίνου 1-3 και Χάιντενχάιμ, Χόλστάιν, Κιέλ 1-0.

0: Επιστρέφουμε στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Όφη. Ο Όφη που πέτυχε μια μεγάλη νίκη χθες στο γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης. Να θυμηθούμε τον τρόπο με τον οποίο ο Κόντρο πέτυχε τον γκολ που έκρινε τον αγώνα.
1: Είναι ο Κόντρο σε καλή θέση, κάνει το σουτ, γκολ! 0-1 στο 66. Καταπληκτική αντεπίθεση για τον Όφη. Ολυμπιακός Όφη 0-1.
0: Ολυμπιακός Όφη 0-1 και όπως έλεγα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, αυτή είναι η πρώτη νίκη του Όφη στο Καραϊσκάκη, στην έδρα του Ολυμπιακού, μετά από 36 χρόνια. Την προηγούμενη φορά που Όφη τα κατάφερα ήταν σε ένα μάτς συναρπαστικό που προηγούμενο δεν έχει. Αυτό έγινε μία και μοναδική φορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 4-0 και ο Όφη πήρε την νίκη με 5-4 με γκολ στο 92. Απολαμβάνουμε την περιγραφή του μεγάλου Χρήστου Ράπτη.
2: Ο ψηλός θα δώσει την μπάλα για τον Τέταρη, θα αποκλείσει ο Βάβουλα σούτ από τον Τζιαντάκη. Πολύ ωραία απόκριση του Χανιωτακέρη και το Κοφίδης. Αποκρούει η άμυνα του Όφη. Ο Νιόπιας πολύ ωραία για τον Πέρα που μπαίνει στην περιοχή και είναι μόνος. Το Χιλιανός κάνει και το σουτ. Πολύ ωραία ο Ράντος πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα στο 25. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό 0-0 με τον Όφη. Η μπάλα στην περιοχή. Ο Τσαλουκίδης δεν μπορεί να βρει την κεφαλιά. Ο Τέταρη με την μπάλα. Ο Τέταρη που σουτάρει για κατευθείαν γκολ και τα καταφέρνει. Πανεβάλλεται και Τσαλουχίδης και το 1-0 για τον Ολυμπιακό, ενώ συμπληρώσαμε 30 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Σαββίδης για τον Τέταρη, αλλάζουν την μπάλα. Ο Σαββίδης στην περιοχή θα την γυρίσει για τον Μητρόπουλο που σουτάρει και η μπάλα είναι στα δίκτυα. Το 2-0 για τον Ολυμπιακό στο 42. Δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο μέρος, η μπάλα στον Τέταρη. Τέταρη και Μπουλής. Δύσκολο με έναν αντίπαλο να χάσει την μπάλα. Ο Τέταρη πολύ ωραία βγάζει για τον Κοφίδη. Μόνο στο Κοφίδη περνάει το Χανιωτάκη και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Ένα θαυμάσιο γκολ για τον Ολυμπιακό. Το τρίτο, 3-0 δηλαδή τον Όφη στην εκπνοή του πρώτου μέρους. Ο Τέταρη που θα αλλάξει το παιχνίδι για τον Καραταΐδη. Σέντρα από τον Καραταΐδη. Δεν θα μπορέσει ο Μητρόπουλος ούτε ο Κοφίδης. Θα έρθει ο Τσιαντάκης, θα σουτάρει και θα κάνει για τον Ολυμπιακό το 4-0 ακριβώς το 50. Και ένα Όφη με τον Παπαβασιλείου που περνάει στην επίθεση. Αποκρύει ο Καραταΐδης, αποφελεί το Βέρα. Βγαίνει ο Ράμος, σουτάρει στο δοκάρι μπάλα. Έρχεται ο Γιάννης Μαρινάκης και μειώνει 30 δευτερόλεπτα μετά το 4-0. Κάνει το 4-1 για τον Όφη. Νιόπλιας. Πολύ ωραία. Μόνοι τους οι παίκτες του Όφη. Ο Βέρα που περνάει το Ράντο. Πάλι ο Βέρα. Πάλι στο δοκάρι μπάλα. Έρχεται από την αντίθετη πλευρά και χάνει την ευκαιρία αυτή τη φορά ο Γιάννης Μαρινάκης που 4 λεπτά νωρίτερα είχε μειώσει σε 4-1. Γρήγορο, ανοιχτό, καθαρό παιχνίδι. Ικανοποιούνται οι 10.000 περίπου θεατές που είναι στο στάδιο Καραϊσκάκη. Ο Βέρα προσποιείται, ξεφεύγει, φτάνει σε θέση βολής. Νέα προσποίηση από τον Χιλιανό και τρίτη, σουτάρει και η μπάλα στα δίκτυα που βρίσκεται σε κάποιο πόδι αμυντικού. Και έτσι ο Όφη μειώνει σε 4-2 στο 62. Οι παίκτες του Ολυμπιακού σε θέση βολής. Σουτάρει ο Παχατουρίδης, χάνει την ευκαιρία. Ο Καλαγερόπουλος που αργεί, έρχεται την μπάλα όμως στον Σοφιανόπουλο που σουτάρει. Νέα απόκρουση από τον Πατεμτζή αυτή τη φορά. Ο Κοφίδης που βγάζει την μπάλα είναι ο Αποστολάκης. Μόνος του σουτάρει δυνατά και η μπάλα είναι out. Δεν υπάρχει offside του Κάβουρα. Κακό σήκωσε τα χέρια του ο Παχατουρίδης. Ο Κάβουρας θα γυρίσει την μπάλα, θα πλασάρει και θα γίνει το 4-3. Πάρα πολύ ωραία ο Όφη. Βρέθηκε στην τρίτη επιτυχία με τον Κώστα Πατσινίλα. Παπαδόπουλος για τον Όφη. Πέρασε η μπάλα. Ο Βέρα μόνος του κάνει και το σουτ. Κόντρα και η μπάλα στα δίχτυα. 4-4 με τον Χιλιανό. Το Βέρα που έχει σημειώσει 2 γκολ. Ο Όφη ισοφαρίζει πανηγυρικά στο στάδιο Καραϊσκάκη ενώ συμπληρώσαμε 86 λεπτά παιχνιδιού. Συμπληρώθηκε το 94-4. Δυνατό το σουτ και η μπάλα στα δίχτυα και να. Αλλά ο κύριος Δημητριάδης ναι, κατακυρώνει τον γκολ. Ο Όφη κερδίζει τον Ολυμπιακό με τη λήξη του αγώνα. Αποδοκιμάζεται από τους οπαδούς του. Πέφτουν μπουκάλια στον αγωνιστικό χώρο, κέρματα και ό,τι άλλο μπορεί να εκφράσει τη διαμαρτυρία ορισμένων οπαδών που θα τους λέγαμε βέβαια hooligans. Κύριε Γκέρατε, οι οπαδοί του Ολυμπιακού έφευγαν από το γήπεδο στεναχωρημένοι. Είναι φυσικό αφού η ομάδα τους έχασε μετά το εντυπωσιακό 4-0 να γίνει 5-4. Αλλά έλεγαν η πλειοψηφία τους ότι στο γήπεδο υπήρχε μόνο ένας προπονητής. Διαπίστωσαν, το έλεγαν αυτό επειδή διαπίστωσαν ότι κάνατε κάποιες εσωτερικές αλλαγές που ίσως έφεραν τα πάνω κάτω.
3: Όχι, τα παιδιά παίζουν το παιχνίδι, όχι εγώ. Είμαι μόνο στο μπάνκο και εγώ νομίζω ένα μεγάλο μπράβο για τα παιδιά μας που μετά το 4-0 γύρισαν πίσω και έβαλα 5 γκολ.
4: Νομίζω αυτά δεν γίνονται που έγινε σήμερα στο δικό μας το μάτς. ξέρω, ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω πώς χάσαμε. Δηλαδή δεν γίνεται να φας 5 γκολ σε ένα ημίχρονο. Τώρα βέβαια φταίμε όλοι γι' αυτό, είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Ευτυχισμένος οπωσδήποτε ένιωσα σε μερικές στιγμές, αλλά μπορώ να πω ότι δεν βγαίνω απ' έξω από την ευθύνη των γκολ. Δηλαδή φταίμε όλη η ομάδα γενικά, δεν έχει ας πούμε φταίει ένας και ο άλλος.
0: Ο Αλέκος Ράντος, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, που προσπαθούσε να εξηγήσει, να καταλάβει και ο ίδιος πως το 4-0 που υπήρχε ως σκορ στον αγώνα μέχρι το 50 λεπτό διαμορφώθηκε σε 4-5 με την εκτέλεση φάουλ του Βάβουλα στο 91 λεπτό. Και με αφορμή την επιστροφή μας στο παρελθόν και επειδή σήμερα έχουμε και μεγάλο μάτς στην Θεσσαλονίκη, ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Άρη.

0: Θα γυρίσουμε με τη βοήθεια της Ολυμπίας Γιαννικοπούλου στη χρονιά που ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το δεύτερο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Το πρώτο το 1976, το δεύτερο το 1985. Ήταν ένα καθοριστικό μάτς αυτό για τη σεζόν. Ο ΠΑΟΚ είχε νικήσει τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ με ένα 0 με γκολ του Πάπριτσα. Έπαιζε με τον Άρη στην Ετούμπα και με νίκη έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα για να πάρει τον τίτλο.
1: Φάουλ με τον Σουηδό Έριξον για τον Άρη. Κάνει τη σέντρα, πετάγεται ο Κούις, κάνει την κεφαλιά, η μπάλα στο δοκάρι, απομακρύνει ο Γιούρισιτς, σώζεται ο ΠΑΟΚ από ένα βέβαιο γκολ και προσπαθεί η αντεπίθεση του ΠΑΟΚ. Ναι, γίνεται η αντεπίθεση με τον Κωστίκο τώρα. Βγαίνει και ο Αλαβάντας μπροστά. Γίνεται η παλιά στον Αλαβάντα. Μόνο στο Αλαβάντας βγαίνει ο τερματοφύλακας. Κωστίκος τώρα για τον ΠΑΟΚ που γύρισε στο κέντρο του γηπέδου και έδωσε τη θέση του στην επίθεση σαν παρτενέρ του Πάπριτσα στον Χρήστο Δημόπουλο που να τον ο Δημόπουλος στην περιοχή. Κάνει το σουτ, πέφτει ο Παπαδόπουλος και μπλοκάρει την μπάλα. Και τώρα Έριξον. Μαρκάρεται από τον Σκαρτάδο για τον Χατζόγλου η παλιά. Κάνει τη σέντρο Χατζόγλου, Κούις, τι κεφαλιά, καρφωτεί από πολύ μικρή απόσταση και ευνοϊκή θέση, αλλά ο Παντέλης σώζει τον ΠΑΟΚ από ένα βέβαιο γκολ, ακριβώς το 35 διατρίτε το 0-0 στην Τούμπα. Βασιλάκος Δαμανάκης για τον ΠΑΟΚ. Δαμανάκης που κάνει το σουτ, πέφτει ο Παπαδόπουλος, η μπάλα στο δοκάρι και out. Δαμανάκης. Παίζει το 1-2 με τον Πάπριτσα, Δαμανάκης και Βασιλάκος. Γίνεται η σέντρα, πέφτει θαυμάσια ο Παπαδόπουλος και μπλοκάρει την μπάλα. Στο φάουλο αρχηγός του Άρη, ο Τζιφόπουλος, κεφαλιά από τον Γκούι. Ο Σκούτας στην περιοχή κάνει το σούτ στο έξω μέρος των δικτύων. Ιωσιφίδης. Δαμανάκης κάνει τη σέντρα σούτ. Να παραλίγο το αυτογκόλ από τον Τζόλα που προσπάθησε να αποκρούσει, βρήκε την μπάλα. Τελικά έχουμε κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Βασιλάκος είναι και ο Δημόπουλος κοντά στην μπάλα. Στο 19 έγινε το φάουλ. Δημόπουλος σουτάρει δυνατά και out. Έγινε το κόρνερ, κεφαλιά από τον Ζελιλίδη από κοντινή απόσταση και είναι out. Και τώρα Σκαρτάδος. Για τον Πάπριτσα που έφυγε ωραία. Ο Ιουγκοσλάβος, κυνηγός του ΠΑΟΚ, γυρίζει στην περιοχή, σουτάρει δυνατά και κάνει το 1-0. Κάπως ακριβώς στο 22 του δεύτερου μέρους αυτή την έξυπνη βαλιά και το ωραίο πέρασμα που έκανε ο Ιουγκοσλάβος. Ράντε Πάπριτσα, ο Σκαρτάδος, πάντα καλά τοποθετημένος έξω από την περιοχή, έπιασε αυτό το σουτ που ευνηδίασε τον Παπαδόπουλο και έγραψε ΠΑΟΚ Άρης στο 67, 1-0. Ο ΠΑΟΚ που θα χτυπήσει και αυτό το φάουλ τώρα με τον Ιωσιφίδη, κάνει τη σέντρα, διώχνουν οι αμυντικοί του Άρη, δυνατό το σούτ από τον Δαμανάκη, να μια ακόμα ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, out. Κωστίκος με την μπάλα, καθυστερεί, επιμένει όμως, μπαίνει στην περιοχή ο Κωστίκος, γυρίζει την μπάλα. Μόνοι τους οι παίκτες του ΠΑΟΚ και γίνεται το 2-0 από το Ιουγκοσλάβο Πάπριτσα ακριβώς το 45 και 10 δευτερόλεπτα και ενώ ο διαιτητής κύριος Τριανταφύλου προφανώς έχει κρατήσει καθυστέρηση τουλάχιστον ενός λεπτού από το βίο μαρκάρισμα που έκανε στο 43 ο Μιχαλίτσιος τον Αλαβάντα που επιτίθετο μόνος του έτοιμος για γκολ.
0: Αυτά ήταν τα καλύτερά μας ποδοσφαιρικά χρόνια, η δεκαετία του 80. Επιστρέφουμε στο παρόν και πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια. Φινάλε πρώτου ημιχρόνου στην Super League 2, νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β.
2: Φινάλε με γκολ για την νίκη Βόλου, η οποία κατάφερε ακριβώς στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου να προηγηθεί και να ανοίξει το σκορ με τον Κυβρακίδη, με διπλή προσπάθεια θα έλεγα, γιατί βγάζοντας τη σέντρα η μπάλα κοντράρισε, ξαναστρώθηκε πάλι στα πόδια του και το νέο σουτ που έγινε ξαναβρήκε βέβαια σε σώματα μενωμένων και συνέχεια κατέληξε στα δίχτυα του τραυματοφύλακα Τσομπανίδη και με τον τρόπο αυτό η νίκη Βόλου άνοιξε το σκορ και προηγείται του Ολυμπιακού Β με 1-0 με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Σε ένα πρώτο 45 λεπτό, όπου ήταν ένα παιχνίδι που η νίκη Βόλου είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, ήταν καλύτερη, είχε περισσότερες, να το πούμε, τελικές από την ομάδα του Ολυμπιακού Β, που είχε και αυτή με τη σειρά της επισκέψης, αλλά χωρίς όμως να δημιουργήσει τη μεγάλη ευκαιρία μπροστά από την εστία του τερματοφύλακα Καγκαραβέλη, που σε 2-3 περιπτώσεις που χρειάστηκε ήταν σωτήριος για την ομάδα του.
0: Έτσι, έβαλε λοιπόν, γκολ η Νίκη Βόλου και έβαλε γκολ και ο Μπάμπης Κοστούλας πριν από λίγο στον αγώνα της Brighton με την Coventry. 0-1, είμαστε λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Τα Ελληνόπουλα λάμπουν στο εξωτερικό.
2: Έτσι είναι και νομίζω ότι αυτό είναι ευχάριστο, όταν βλέπουμε ότι τα Ελληνόπουλα πάνε καλά, όπως και οι ομάδες τους, και αυτό ανεβάζει έτσι και τον πύχη του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Δεν είναι το πρώτο γκολ του Κοστούλα στην Premier League. Είχε βάλει και δύο πέρυσι σε 21 συμμετοχές.
2: Έτσι. Και φέτος έχει τη δυνατότητα να βάλει πολύ περισσότερα. Λοιπόν, με τη λήξη λοιπόν στο Παντελής Μαγουλάς 1-0 και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Θα επανέλθουμε, Βαγγέλη μου, περίπου σε 15 λεπτά. Στην Αγγλία, στο ημίχρονο Coventry Brighton 0-1 με τον γκολ του Κοστούλα. Στη Γαλλία, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημίχρονου, Lille Troyes 1-0. Στην Bundesliga, πρώτο 20 λεπτό, Λειψία Αμβούργο 1-0. Στις 18:30 θα παίξουν οι Elversberg με την Bayern Μονάχου. Υπάρχει φαβορί στο μάτς, βέβαια. Η Elversberg, που δεν έχει πολυετή παρουσία στην Bundesliga, εμφανίζει ένα πολύ καλό σύνολο μέχρι τώρα. Η Μάλαγα ισοφάρισε τη Θέλτα. Στην Ισπανία είμαστε λίγο πριν το φινάλε του αγώνα. Στο 85 ο Νίνο πέτυχε τον γκολ για την Μάλαγα. Και στο καμπιονάτο ημίχρονο, Λέτσε Μόντσα 3-1.

Παρότι δεν το συνηθίζω, θα περάσω στα δικά σας μηνύματα και δεν το συνηθίζω στο μικρόφωνο στα γήπεδα, γιατί μας παρασύρει η αγωνιστική δράση. Επειδή όμως είμαστε λίγο πιο χαλαρά τώρα και επειδή βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, έφτασε η δική σας ώρα.

Καλό απόγευμα στον Ηλία τον Αναγνωστάκη που γράφει στο μήνυμά του πραγματικά λέει Σύφη δόξα δράμας πριν από χρόνια όντως είχε μια πολύ καλύτερη ομάδα από ό,τι είναι σήμερα και επειδή ακούω που αναφέρεις τον Λουκανίδη της δόξα δράμας ήταν προπονητής μου στον Εργοτέλη πριν από 25 χρόνια. Ήταν δύο οι Λουκανίδες για να μην μπερδευόμαστε, ήταν ο Τάκης, Νεοτάκης το όνομα του και ο Θανάσης, αείμνηστοι και οι δύο. Ο Νεοτάκης Λουκανίδης που έκανε καριέρα και στον Παναθηναϊκό και μετά πήγε και στον Άρη από πολλούς θεωρείται ως ο πληρέστερος Έλληνας ποδοσφαιριστής, μορφή των γηπέδων. Εξαιρετικός ήταν και ο Θανάσης Λουκανίδης, ο οποίος μετά τη δόξα δράμας έπαιξε στον Ολυμπιακό. Καλό απόγευμα στο φίλο μας τον Πάνο, στην Έλενα από τη Λίμνο που ρωτάει αν θα έχουμε Airbet σήμερα με Γιάννη Ράνιο, μα έχουμε κάθε Κυριακή, στη μία όπως και το Σάββατο, να προγραμματιστεί Έλενα το επόμενο Σαββατοκύριακο. Την καλησπέρα μου στον Αλέξανδρο που με ρωτάει για τους Έλληνες παίκτες του Όφη αν είναι ικανοί να πάρουν μεταγραφή σε μεγαλύτερες ομάδες. Οι προπονητές λέει θα έχουν το θάρρος να τους βάλουν στην πρώτη ενδεκάδα. Εγώ λέει αμφιβάλλω, λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος. Και εγώ αμφιβάλλω φίλε μου. Όλες οι ομάδες έχουν Έλληνες ποδοσφαιριστές ικανούς να παίξουν. Το θέμα όμως είναι ότι δυστυχώς η μόδα της εποχής, και αυτό δεν αφορά μόνο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι ένα γενικότερο παγκόσμιο φαινόμενο, είναι να δίνονται περισσότερες ευκαιρίες και χρόνο συμμετοχής σε ποδοσφαιριστές που έρχονται από το εξωτερικό με μεγάλα συμβόλαια. Σε κάποιες περιπτώσεις, για να μην πω στις περισσότερες, αποδεικνύεται σε βάθος χρόνου ότι αυτή δεν είναι η σωστή επιλογή. Και για να μην ακούγεται ρατσιστικό αυτό, εννοείται ότι θέλουμε και τους ξένους ποδοσφαιριστές. Θέλουμε να δημιουργείται ένα παζλ τέτοιο μεταξύ ξένων Ελλήνων, νέων και πιο έμπειρων ποδοσφαιριστών, που να γίνονται πιο ελκυστικές οι ομάδες και σε ό,τι αφορά την εικόνα τους και σε ό,τι αφορά την αγωνιστική παρουσία τους. Στην Ελλάδα όμως τα τελευταία χρόνια, και αυτό δεν το κάνουν μόνο οι ισχυροί του ελληνικού ποδοσφαίρου, το κάνουν οι περισσότερες ομάδες. Η συνήθεια είναι να παίζουν ξένοι ποδοσφαιριστές που οι περισσότεροι είναι αμφιβόλου αξίας και γι' αυτό φεύγουν και πάρα πολύ γρήγορα. Την καλησπέρα μας στην Δέσποινα Φίλου και τον Θανάση Καπάλα που μας ακούνε από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Την καλησπέρα μου και στον Μπάμπη από το Αηδονοχώρι Σερών που αναρωτιέται αν θα ακούσουμε σήμερα το Αηδόνι της Μακεδονίας. Εννοείται, απλώς έχει αλλάξει η ώρα έναρξης του αγώνα. Αρχικά είχε προγραμματιστεί το μάτς να γίνει στις 5 ο αγώνας του Πανσεραϊκού με τον Αστέρα Άκτορ Β. Θα ξεκινήσει στις 6, οπότε υπομονή Μπάμπη. Ο φίλος ο 335 θέλει αναλυτική ενημέρωση για το στοίχημα και σου υπόσχομαι ότι ευθύς αμέσως μετά τα δικά σας μηνύματα θα περάσω και στο κουπόνι του στοιχήματος να δούμε τι γίνεται στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο. Ο φίλος μας ο 130 λέει Σύφη τι ανεπανάληπτα ντοκουμέντα λέει είναι αυτά, μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο και μου αρέσουν πάρα πολύ, πες μου ότι αυτός που μεταδίδει είναι ο Χρήστος Ράπτης. Ήταν ο μεγάλος Χρήστος Ράπτης, ο αείμνηστος, ένας από τους ανθρώπους που μας έκαναν να αγαπήσουμε το σπικάζ στο ποδόσφαιρο. Παρότι ήταν τηλεοπτικός, η αλήθεια είναι ότι οι περιγραφές του Ράπτη ήταν ξεχωριστές. Ως παιδάκι στο Ρέθυμνο μου άρεσε πάρα πολύ ο Τσόχος που είχα την τύχη να τον γνωρίσω στην πορεία και να είναι ο άνθρωπος που με έβαλε στο ραδιόφωνο το καλοκαίρι του 90 όταν εντάχθηκα στον Αντένα. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε βέβαια και ο Ράπτης που εκείνα τα χρόνια που έκανε τις τηλεοπτικές μεταδόσεις για το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής και όχι μόνο και κύπελα Ευρώπης ήταν και διεύθυνος. Έκανε τις τηλεοπτικές μεταδόσεις για το πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής και όχι μόνο και κύπελα Ευρώπης ήταν και

Γιάννη το Στρατάκη που μας ακούει αυτή την ώρα από το Ηράκλειο και απολαμβάνει τις στιγμές για τον Όφη. Και μου στέλνει και ένα υπέροχο πρωτοσέλιδο από μάτς του Όφη με τον Ολυμπιακό αρχές δεκαετίας 80 που είχε νικήσει η Όφη με 1-0 στο Ηράκλειο με γκολ του Σύφη Κορονάκη, που ο τίτλος στην εφημερίδα είναι «Θρύλος ο Όφη».

Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στον Διονύση Στρούμπο που είναι στην παρέα μας αυτή την ώρα, στον Στέλιο Κοζανίδη, τον καλό μας φίλο που προετοιμάζεται από τώρα για το μεγάλο ντέρμπι της πρεμιέρα στο πρωτάθλημα των γυναικών. Η ομάδα του ΙΑΕΚ υποδέχεται τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ. Να πούμε την καλησπέρα μας και στον Κώστα από το Εγάλεο που ρωτάει ποιος θα περιγράψει τον αγώνα της Καλαμάτας με το Βόλο. Εγγύηση Γιάννης Παπαγεωργίου. Ο Γιάννης θα είναι στο Περιστέρι, θα τον ακούσουμε περίπου σε 15 λεπτά στην πρώτη επικοινωνία μας μαζί του.

0: Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα, τέταρτη αγωνιστική στην Super League. Ολυμπιακός Όφη 0-1, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1. Στις 6 θα παίξουν η Καλαμάτα με το Βόλο, στις 7 ο Αστέρας Άκτορ με την ΑΕΚ, στις 9 ο ΠΑΟΚ με τον Άρη και η Κηφισιά με τον Λεβαδιακό, 9:30 ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό. Στην Super League 2 είμαστε στο ημίχρονο του αγώνα νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β, το σκορ είναι 1-0. Στις 5 περίπου σε 2-3 λεπτά θα ξεκινήσει ο αγώνας του Νέστου με τον Πύργο, 5:30 θα παίξουν η Ελλάς Σύρου με την Αναγέννηση Καρδίτσας, στις 6 το μάτς του Πανσεραϊκού με τον Αστέρα Άκτορ Β, υπενθυμίζω χθες Μαρκό Καλυθέα 2-1 και ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0. Βλέπω μέσω διαδικτύου και τον γκολ που έβαλε ο Κοστούλας στον αγώνα της Brighton με την Coventry με μια πολύ ωραία ατομική ενέργεια. Ο Κοστούλας που, όπως και άλλα Ελληνόπουλα που παίζουν στην Ευρώπη ποδόσφαιρο, έχει πάρει φανέλα βασικού και ελπίζουμε να καταφέρει και αυτός να κάνει τη διαφορά, όπως την κάνουν στην Αγγλία μέχρι τώρα ο Τζόλις στην Arsenal και ο Τζολάκη στη Hull. Γιατί με τον Τζολάκη πρωταγωνιστή, η Χαλ όχι απλώς συμμετέχει στην πρώτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, αλλά μέχρι τώρα είναι και εντυπωσιακή. Ολοκληρώθηκε ο αγώνας στην Ισπανία, Θέλτα Μάλαγα 1-1 τελικό, περίπου σε 15 λεπτά θα ξεκινήσει το μάτς της Λεβάντε με την Μπαρτσελώνα, ξεκινάει και το δεύτερο μέρος στο καμπιονάτο Λέτσε Μόντσα 3-1. Στην Αγγλία, στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, Coventry Brighton 0-1, 6:30 το μεγάλο Derby United με την City στο Manchester. Και στην Γαλλία, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, στον αγώνα της Lille με την Troyes, η Lille προηγείται με 1-0. Και πριν ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα, να σας πω ότι η αγαπημένη μου ομάδα στη Γερμανία, το Αμβούργο, δέχτηκε ακόμη ένα γκολ από τη Λειψία. Στο 30 λεπτό το σκορ έχει γίνει 2-0.
1: Η ώρα

0: Eraspor 101,8.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro

0: Stick.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
3: Ακούτε Eraspor.
4: Απόγευμα Κυριακής, παρέα με την Eraspor και το μικρόφωνο στα γήπεδα, πανηγυρίζει η μισή Γλασκόβη και απογοητεύεται η υπόλοιπη μισή, καθώς ολοκληρώθηκε το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν για το Link Up είναι ο αγώνας. Οι Glasgow Rangers νίκησαν την Celtic με 3-0. Προημιτελικός. Στο 23ο λεπτό ο Νίλ μετά από προσπάθεια του Κέλσι έκανε το 1-0 για τους Μπλες. Στο 59 ο Κέλσι από δημιουργός γίνεται σκόρερ, κάνει το 2-0. Και στο 75 ο Νίλ έκανε το 3-0 σε ένα μάτσο το οποίο οι πιθανότητες ήταν μοιρασμένες, αλλά μέσα στο γήπεδο φάνηκε ότι σήμερα υπήρχε μόνο μία ομάδα.

0: Για τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, να υπενθυμίσω ότι το πρώτο σημερινό μάτς για την Super League είναι ο αγώνας που θα γίνει στο Περιστέρι περίπου σε μία ώρα. Στις 6 θα παίξουν η Καλαμάτα με το Βόλο. Στις 7 στην Τρίπολη ο Αστέρας Άκτορ με την ΑΕΚ. Στις 9 πάω Κάρης και Κηφισιά Λεβαδιακός. 9.30 ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό. Ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου στο Βόλο, Super League 2, νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β 1-0. Στις 5, δηλαδή πριν από λίγο, ξεκίνησε ο αγώνας του Νέστου Χρυσούπολης με τον Πύργο. 5.30 Ελλάς Ήρου Αναγέννηση Καρδίτσας και στις 6 το μάτς του Πανσεραϊκού με τον Αστέρα Άκτορ. Αύριο στις 5 θα παίξουν ο Πανθρακικός με τον ΠΑΟΚ Β και στις 4 ο Πανιώνιος με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Υπενθυμίζω στα δύο χθεσινά μάτς η Μαρκό κατάφερε να νικήσει την Καλυθέα με 2-1 και η ΕΛ τη Ζάκυνθο με 1-0. Αύριο έχουμε και τον τελικό του Super Cup στο Handball. 7.30 τηλεοπτικά από την R2 Sports στο Καματερό θα παίξουν ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Στο βόλεϊ στις 10 αύριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ανδρών, ο αγώνας της εθνικής μας με την Σλοβενία, εθνική μας που θέλει μια νίκη μετά από τις δύο ήττες στην πρεμιέρα από την Τσεχία και χθες από την Ιταλία. Θα δούμε αναλυτικά το αθλητικό πρόγραμμα της εβδομάδας μετά την ενημέρωσή μας από τον Βαγγέλη Μητρούσια για τον αγώνα νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β και από τον Νίκο Μοσχονά για το Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Ισπανία. Πάμε λοιπόν πρώτα στο Βόλο να ακούσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη.
1: Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, είναι στο δεύτερο λεπτό. Το 1-0 παραμένει όπως αυτό διαμορφώθηκε στη λήξη του πρώτου ημίχρονου και συγκεκριμένα στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Αυτό που πρέπει να πούμε σύφη είναι ότι το γκολ τελικά δεν το χρεώνουν στον Κεβρακίδη, αλλά αυτό γκολ στον Κοντζαμανίδη, καθώς η μπάλα δεν πήγαινε προς την εστία, αλλά από τα πόδια του κεντρικού αμυντικού και αρχηγού της ομάδας του Ολυμπιακού Β, κατέληξε στα δίχτυα της ομάδας του και με αυτόν τον τρόπο η νίκη Βόλου πήρε το προβάδισμα στο σκορ. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε έντονα για την φάση του τέρματος, υποστηρίζοντας ότι ο Κεβρακίδης βρήκε την μπάλα με το χέρι, δηλαδή πριν κάνει την προσπάθειά του από την δεξιά πλευρά, και αυτό ήταν ο λόγος, αλλά δεν υπάρχει VAR όπως ξέρεις στην Super League 2 και ο διαιτητής άφησε να εξελιχθεί το παιχνίδι και από την συνέχεια ήρθε αυτό το γκολ που πέτυχε η νίκη Βόλου, η οποία όμως θα πρέπει να πούμε ότι ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, ήταν αυτή που είχε τις 7 τελικές απέναντι στον Ολυμπιακό Β που είχε 2 τελικές προς την εστία. Τώρα να πούμε λοιπόν ότι με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου η αλλαγή που είπαμε στη θέση του Μπακούλα είναι ο Φίλης, ενώ από την άλλη πλευρά ο Στέλιος Μαλεζάς συνεχίζει με την ενδεκάδα του πρώτου ημιχρόνου, παρά το γεγονός ότι στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου εκεί φαινόταν ότι υπήρχε ένα πρόβλημα για να κάνει την πρώτη αλλαγή, αλλά τελικά όμως φαίνεται ο νεαρός ο Ράες ότι συνεχίζει, δεν υπάρχει πρόβλημα, ίσως στη συνέχεια να γίνουν και οι αλλαγές. Για την ώρα παραμένει το 1-0 στο Παντελής Μαγουλάς, νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β.
0: Νίκη Βόλου που συνεχίζει και στο κύπελο. Την Τετάρτη υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ. Το μάτς αρχικά ορίστηκε, Βαγγέλη μου, στις 3 το μεσημέρι. Υπάρχει ενδεχόμενο να αλλάξει η ώρα?
1: Όχι, νομίζω δεν θα αλλάξει, γιατί δεν ξέρω κιόλας, αλλά καμιά φορά μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι είναι για τις 3. Τουλάχιστον αυτή την ενημέρωση έχουμε.
0: Την Τετάρτη που εκτός από το μάτς του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια για την Link Face του Europa Link έχουμε μάτς κυπέλου στις 3 νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ, 5 παρατέταρτο ο Άρης με την Μαρκό, 6 παρατέταρτο η Κηφισιά με τον Παναθηναϊκό Συλλοφόρο και στις 8 στο Περιστέρι θα παίξουν ο Ατρόμητος με τον ΠΑΟΚ. Κύπελο έχουμε και την Πέμπτη, θα παίξουν στις 4.30 στη Νεάπολη στο γήπεδο του Ιωνικού η Καλαμάτα με την ΑΕΛ και στις 6 παρατέταρτο η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανσεραϊκό. Βέβαια την Πέμπτη το μάτς που ξεχωρίζει είναι αυτό που θα γίνει στο Παγκρίτιο, στο Ηράκλειο, για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Ο Όφης στις 8 παρατέταρτο θα αντιμετωπίσει την γερμανική Hoffenheim. Still alive. Σε 5 λεπτά θα ξεκινήσει ο αγώνας στην Ισπανία Λεβάντε Μπαρτσελόνα. Έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετή ώρα το Grand Prix στη Μαδρίτη. Επιστρέφουμε οπότε στον Νίκο Μοσχονά να μάθουμε πώς εξελίσσεται η προσπάθεια των οδηγών.
2: Βρισκόμαστε σύφη στον 31ο από τους 57 γύρους. Αυτή τη στιγμή προηγείται ο Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος όμως χρωστάει ένα pit stop, οπότε θα χάσει την πρώτη θέση. Δεύτερος είναι ο αγαπημένος του Κίμι Αντωνέλη, 2,7 πίσω από τον πρωτοπόρο. Τρίτος ο Μαξ Φεστάπεν, τέταρτος ο Λάντο Νόρις, πέμπτος ο Ράσελ, έκτος ο Λόσον, έβδομος ο Πιάστρι, όγδοος ο Γκασλί, ένατος ο Μπορτολέτο και στη δέκατη θέση είναι ο Κολαπίντο. Αυτή ήταν η...
0: Οπότε το συμπέρασμα είναι ότι είναι θέμα χρόνου να περάσει πρώτος ο Αντωνέλη.
2: Μόλις θα μπει να κάνει το pit stop ο Λεκλέρ, ο οποίος προηγείται, ναι, θα περάσει στην πρώτη θέση ο Κίμι Αντωνέλη και η πρόβλεψή σου λογικά θα επαληθευτεί.
0: Νίκο μου, θα επανέλθουμε στην συνέχεια και θα ικανοποιήσουμε βεβαίως και την επιθυμία αρκετών ακροατών. Θα το κάνουμε όμως μετά την ολοκλήρωση του Grand Prix, να δώσουμε βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών. Σε ευχαριστούμε.
2: Και εγώ.

ό,τι βλέπω, η απόφαση του Φλικ είναι σήμερα να ξεκουραστούν αρκετοί ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελόνα προκειμένου να είναι πανέτοιμοι για την συνέχεια. Ο Γκαρσία τερματοφύλακα, στην άμυνα ο Κουμπαρσί, ο Μαρτίν, ο Έσπαρτ και ο δεύτερος του Γκαρσία. Στο κέντρο του γηπέδου ο Ρόδριο, ο Πέδρη και ο Φερμίν. Στην επίθεση ο Γκόρντον, ο Ραφίνια και ο Λαμίν Γιαμάλ. Εντυπωσιακό αυτό που βλέπω στις ενδεκάδες, είναι κάτι σαν τους Παπαδόπουλους στην Ελλάδα. Τέσσερις Γκαρσία είναι στο γήπεδο, δύο για την Μπαρτσελόνα και δύο για την γηπεδούχο Λεβάντε.

Ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου στο μάτς της Coventry με την Brighton και το μάτς εξελίσσεται με τον ιδανικό τρόπο για την ομάδα του Κοστούλα, καθώς ο Γιαλκούγ στο 51ο λεπτό έκανε το 0-2 και στην ίδια φάση αποβλήθηκε ο Αγωνίγη για την Coventry που παίζει με 10. Οπότε Coventry Brighton 0-2 το πρώτο γκολ ο Κοστούλας, οι γηπεδούχοι παίζουν με 10.

0: Έκανα μια μικρή αναζήτηση για να βρω στοιχεία στατιστικά για τον αγώνα του Άρη με τον Ερυθρό Αστέρα. Προς το παρόν δεν τα έχω καταφέρει. Ο Άρης προηγείται με 62-51 και απομένουν περίπου 14 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Ο Άρης απέναντι σε μια ομάδα της Ευρωλίγκας είναι σταθερά καλός σήμερα. Ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν εντυπωσιακός με επιμέρους σκορ 34-18, 17-22 το δεύτερο, 11-11 μέχρι τώρα το σκορ στην τρίτη περίοδο του αγώνα. Στις 6 θα παίξουν ο Ολυμπιακός με την Μακάμπι Τελαβίβ, είναι τα δύο μάτς με τα οποία κλείνει το τουρνουά στην Κύπρο, το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Στις 8 για το τουρνουά της Ρόδου, εκεί όπου συμμετέχουν ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η πρωταθλήτρια της Σερβίας, η Σπαρτάκ Σουμπόντιτσα. Η ΑΕΚ λοιπόν στις 8 θα παίξει με τους Σέρβους. Ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα στις πρώτες δύο μέρες του τουρνουά νίκησε την ΑΕΚ και την ομάδα από τη Σερβία. Σε ό,τι αφορά το μπάσκετ, που περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τον τελικό στις 10 απόψε τηλεοπτικά από το Earth Sports, θα τεθούν αντιμέτωπες οι ομάδες της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Γαλλία που νίκησε πολύ εύκολα την διοργανώτρια Γερμανία με περίπου 20 πόντους διαφορά, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν μεν την Ισπανία, αλλά δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ η Ισπανία και η Γαλλία, που ούτως ή άλλως έχουν πάρα πολλές παίκτριες που παίζουν στο NBA των γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φαβοροί είναι οι Αμερικανίδες, αλλά στο μπάσκετ ποτέ δεν ξέρεις. Πάντως η αλήθεια είναι ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο μπάσκετ των γυναικών οι Ηνωμένες Πολιτείες κατακτούν το χρυσό, κάτι που δεν μπορούν να κάνουν οι άνδρες. Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα. Στο 56ο λεπτό νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 1-0. Το πρώτο μάτς της ημέρας για την Super League θα γίνει στο Περιστέρι. Θα ξεκινήσει περίπου στα 45 λεπτά. Θα παίξουν η Καλαμάτα με το Βόλο. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου βρίσκεται ήδη στο γήπεδο, οπότε δεν χάνουμε την ευκαιρία μας. Γιάννη μου, σε ακούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες της Ερασπόρα από το Δημοτικό Στάδιο του Περιστέριου, εδώ που η Καλαμάτα θα το χρησιμοποιήσει σήμερα σαν έδρα. Είναι γνωστό ότι γίνονται έργα στο γήπεδο της παραλίας. Μέχρι να ολοκληρωθούν η Μαύρη Θύελλα θα
0: μακάρι να γίνει γρήγορα αυτό για να αποφύγει η Καλαμάτα αυτή την ταλαιπωρία. Έχει παίξει ως γηπεδούχος μέχρι τώρα στην Τρίπολη, στο Περιστέρι, στη Νεάπολη. Δεν τη βοηθάει αυτό.
1: Σωστό, σωστό.
0: Το ίδιο γιατί ισχύει και για τον Ηρακλή. Έτσι που έχει πρόβλημα προς το παρόν με τον Καφτατζόγλιο.
1: Και για τον Ηρακλή. Και για τον Ηρακλή που αγωνίστηκε χθες στο Πανθεσσαλικό. Οι δύο ομάδες ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα και η Καλαμάτα, η Καλαμάτα Μαύρη Θύελλα, την περασμένη εβδομάδα εδώ στο Περιστέρι πήρε τον πρώτο της βαθμό απέναντι στον Ατρόμητο και μάλιστα αναγκάστηκε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, για περίπου 20 λεπτά μαζί με τις καθυστερήσεις, να αγωνιστεί και με παίχτη λιγότερο λόγω αποβολής του Κατάλτη. Από την άλλη μεριά και ο Βόλος με δύο ισοπαλίες μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα είναι στους δύο βαθμούς. Όπως καταλαβαίνουμε και οι δύο θα ψάξουν την νίκη στο παιχνίδι που θα παρακολουθήσουμε σε περίπου 40 λεπτά εδώ στο Περιστέρι.
0: Δεν είναι η πρώτη αναμέτρησή τους στην φετινή σεζόν, γιατί έχουν παίξει και στο μάτς του Κυπέλου πριν από 12 μέρες, την πρώτη του μήνα νομίζω ήταν ο αγώνας, 2-2 στο Βόλο.
1: Ναι, σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι, 2-2 ολοκληρώθηκε αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό για την League Phase του Κυπέλου Ελλάδας. Πάμε να δούμε τις συνθέσεις που θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες, τις συνθέσεις που έχουν επιλέξει δύο προπονητές. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας για την Καλαμάτα με τον Γκέλιο κάτω από τα δοκάρια, Καλουτσικίδης, Τρούγκης, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Πινέιρο, Καρεσάο, Χάμζα, Σίγκουρτσον, Μορέιρα και Μπόλιβαρ, με τρεις αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι της περασμένης εβδομάδας εδώ στο ίδιο γήπεδο με τον Ατρόμητο. Δεν έχει φυσικά και την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει τον μέσο των Κατάλτι, που είναι από τα βασικά εργαλεία της Μαύρης Θιέλλας, ο οποίος αποβλήθηκε στην αναμέτρηση του Περιστέριου. Από την άλλη μεριά, ο Κώστας Μπράτσος, ο προπονητής του Βόλου, με τον Κοσέλεφ κάτω από τα δοκάρια, Κάργας Ελσαουμπή, Μεντίλ, Γρόσδης, Λικουρίνος, Γκονζάλες, Λάμπρου, Τζόκα, Κόμπα και Φουρτάδο στον πάγκο.
0: Μας δίνεις λίγα δευτερόλεπτα, το πολύ αναλεπτό θα χρειαστούμε, να πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια. Έχουμε γκολ στο μάτς της νίκης Βόλου με τον Ολυμπιακό Β'. Βαγγέλη.
2: Ισοφάρισε ο Ολυμπιακός Β' σε 1-1. Ήταν μια προσπάθεια που ξεκίνησε από τα δεξιά, από τον Κολοκοτρώνη, η πάσα προς τον Τουφάκη. Αυτός ήδη από την άλλη πλευρά που έβγαινε, στην αριστερή πλευρά, ο Ζούγκλης, ο οποίος προχώρησε και από το ύψος μεγάλης περιοχής με ένα δυνατό σιρτοσούτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Καραβέλη και με τον τρόπο αυτό ο Ολυμπιακός Β' ισοφάρισε σε 1-1 και δίνει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Υπενθυμίζω ότι η νίκη Βόλου είχε προηγηθεί με αυτόν τον γκολ του Κοντζομανίδη στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.
0: Σε λίγο θα επανέλθουμε και θα μείνουμε σε σένα και για περιγραφή, Βαγγέλη. 0-0 Νέσος Χρυσούπολης Πύργος στο 19ο λεπτό. Σε λίγα λεπτά θα ακούσουμε τον Παναγιώτη Γιώγα. Επιστρέφουμε στο Περιστέρι, στον Γιάννη Παπαγιώργιου.
1: Για να δούμε και τους πάγκους των δύο ομάδων, ξεκινώντας από την τυπικά γηπεδούχο Μαύρη Θύελλα, με τον Βασιλίεβιτς να είναι στον πάγκο για τον Καλαμάτα, τον Γκίνη, τον Μαρτινάρον, τον Διαρά, τον Γιατσικούρα, τον Μπονέτο, τον Χατζηθοδωρίδη, τον Παναγιώτου, τον Μπακαγιώκο, τον Ιγνιάτοβιτσε, τον Γκέσαν και τον Αγγελή. Από την άλλη μεριά, στον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλίας είναι ο Γεροφωκάς, ο Ατζακούα, ο Μίγας, ο Κρέσπι, ο Ρέτα Φλάρη, ο Χαραλαμπόβουγλου, ο Τασιούρας, ο Νεγιού, Ιβάν Λατούρ και ο Μπέρνιτς. Διετής αναμέτρησης θα είναι ο κύριος Βασίλης Φίτσας, βοηθή του η κύριοι Ηλίας Κωνσταντίνου και ο κύριος Γιώργος Φραγιαδάκης, τέταρτος διετής ο Χρήστος Βεργέτης, στο ΒΑΡ Κωνσταντίνος Κατοίκος με βοηθό του τον Βασίλη Φωτιά. Σε ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει σύφη το πρώτο χρονικά της ημέρας ακριβώς σε 40 λεπτά εδώ στο Περιστέρι και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Επαναλαμβάνω, οι δύο ομάδες θα ψάξουν μετά από 4 αγωνιστικές την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα της Super League.
0: Το θεωρώ και αυτό είναι και το πιο πιθανό σενάριο, να έχουμε και δυναμική εξέδρα από τους Μεσσηνίους για μία ακόμη φορά.
1: Ήδη ο κόσμος της Καλαμάτας, υπάρχουν αρκετοί στις εξέδρες, υπάρχει και αρκετός κόσμος έξω από το δημοτικό στάδιο του Περιστερίου. Ναι, θα υπάρχει αρκετός κόσμος, έτσι κι αλλιώς οι φίλοι της Καλαμάτας δείχνουν έμπρακτα την στήριξή τους στην Μαύρη Θύελλα, πόσο μάλλον που μετά από αρκετά χρόνια έχει επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Και ξέρεις, Γιάννη, παρότι συνηθίζουμε να κρίνουμε τα πάντα με βάση τους βαθμούς και τα αποτελέσματα, παρότι μέχρι τώρα οι δύο ομάδες δεν έχουν πάρει πολλούς βαθμούς, 2 Βόλος, 1 η Καλαμάτα, η εικόνα που έχουμε διαμορφώσει και για τις δύο, και για την Καλαμάτα και για το Βόλο, θετική είναι.
1: Σωστό, σωστό. Είναι θετική η εικόνα τους. Ο Βόλος, μην ξεχνάμε ότι προέρχεται από τον βαθμό απέναντι στον Ολυμπιακό την περασμένη εβδομάδα στο Πανθεσσαλικό. Φυσικά και η Καλαμάτα πήρε τον πρώτο της βαθμό εδώ στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο.
0: Και ο Βόλος πήρε βαθμό απέναντι στον Ολυμπιακό σε ένα μάτς το οποίο βρέθηκε πίσω στο σκορ και δεν είναι και σύνηθες φαινόμενο ο Βόλος να αποσπά βαθμούς από τον Ολυμπιακό. Το έχει κάνει 3 φορές στα 20-25 μάτς που έχουν παίξει. Ο Ολυμπιακός βέβαια γενικότερα δεν είναι σε καλή κατάσταση, γιατί μετά την ισοπαλία με τον Βόλο είδες ότι ήρθαν τα χειρότερα στην πρεμιέρα του Ιλγκουαθίλ με την ήττα από τον Όφη στο Καραϊσκάκι. Στα καλύτερα της ξέρεις ποια είναι.
1: Ποια?
0: Η Μπαρτσελόνα.
1: Καλά, εντάξει, Μπαρτσελόνα, τα έχεις πει από την περασμένη εβδομάδα. Εσύ την έχεις κρίσει φαβορί για κατάκτηση Champions League.
0: Οι ομάδες δεν κρίνονται το Σεπτέμβριο. Ούτε θετικά, ούτε αρνητικά.
1: Σωστό.
0: Αλλά καταλαβαίνεις όμως. Και βλέπεις, ειδικά βλέπεις. Όταν μια ομάδα εμφανίζει πολλή ποιότητα και μεγάλη δυναμική, φαίνεται. Ακόμη και όταν δεν είναι πανέτοιμη. Με το που ξεκίνησε το μάτς η Μπαρτσελόνα είχε δοκάρει. Και μετά από 2 λεπτά ο Έσπαρτ σκοράρει και κάνει το 0-1. Απέναντι και στην Λεβάντε, 19χρονος αμυντικός που, για να δω τα στατιστικά του, εννοείται ότι είναι το πρώτο γκολ του με την Μπαρτσελόνα, είναι η 5η συμμετοχή του στο εφετινό πρωτάθλημα, σκοράρει για πρώτη φορά είχε βάλει γκολ με την Μπαρτσελόνα Β στην δεύτερη κατηγορία.
1: Και σ' άκουγα που έλεγες και νωρίτερα ότι η Μπάρτσα έχει παραταχθεί με πάρα πολλές αλλαγές, έτσι.
0: Έχει την δυνατότητα ο Φλικ να το κάνει αυτό, και αυτό που κάνει ο Φλικ και είναι εντυπωσιακό είναι το ότι δίνει σε αυτή την ομάδα των πολλών αστέρων ευκαιρίες στους νέους, γιατί η Μπαρτσελόνα δουλεύει στα τμήματα υποδομών και δικαιώνεται.
1: Και φαίνεται αυτό και στον αγωνιστικό χώρο, όπως είπες, δικαιώνεται για αυτήν την πρακτική της.
0: Λεβάντε Μπαρτσελόνα 0-1, σε λίγα λεπτά θα επανέλθουμε στο Περιστέρι στον Γιάννη Παπαγεωργίου. Πριν πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια, γιατί έχουμε πέναλτι στην αναμέτρηση της νίκης Βόλου με τον Ολυμπιακό Β, να σας πω ότι στην Αγγλία το Coventry Brighton παραμένει στο 0-2, Lille Troyes 1-0 και στην Γερμανία Λειψία Αμβούργο 2-0, στη Γαλλία όπως είπα Lille Troyes 1-0. Βαγγέλη, σε ακούμε.
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός μόλις πανηγυρίζουν, δεν έχουν κοπάσει ακόμη οι πανηγυρισμοί από τον γκολ που πέτυχε από τα 11 μέτρα ο Ολυμπιακός Β και προηγείται της νίκης Βόλου με 2-1, 1-2, ενώ το υπάρχουν κάποιες επισημαχίες και με τον Καραβέλη και με τους παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά μπαίνουν στη μέση ψυχρεμότεροι. Να πούμε λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός Β κατάφερε με ένα πέναλτι που κέρδισε ο Διαμαντής Λεγκίση, που είχε περάσει λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι στη θέση του Κολοκοτρώνη. Ήταν αυτός ο οποίος από τα αριστερά μπήκε μέσα στην περιοχή, ανατράπηκε από τον Μεογκά. Το πέναλτι υπέδειξε ο διαιτητής αναμέτρησης, το εκτέλεσε ο Μπιλάλ. Έπεσε στην σωστή γωνία ο τραυματοφύλακας Καραβέλης, όμως δεν μπόρεσε να πιάσει την μπάλα. Πέρασε κάτω από το σώμα του και με αυτόν τον τρόπο αυτό κατέληξε στα αλήθεια και έγινε έτσι το νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 1-2. Και σίγουρα αυτό το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού, που ανατρέπει θα έλεγα το παιχνίδι, δίνει νέο ενδιαφέρον στον αγώνα και να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια αυτού του παιχνίδι.
0: Είναι μια εξέλιξη μάλλον μη αναμενόμενη σε σχέση με αυτά που βλέπαμε στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός Β στο δεύτερο μέρος είναι κυρίαρχος.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό που ήταν στο πρώτο ημίχρονο η νίκη Βόλου, τώρα με την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου ο Ολυμπιακός Β είναι κυρίαρχος και κατάφερε μέσα σε λίγα λεπτά να ισοφαρίσει λίγο νωρίτερα με τον Ζουγλί που πέτυχε τον γκολ της ισοφάρισης στο 57 για την ακρίβεια, και στο 63 ήρθε το πέναλτι και στο 64 η εκτέλεση και έγινε το 1-2 και δίνει προβάδισμα στον Ολυμπιακό Β και νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, και περιμένουμε να δούμε τώρα ποια θα είναι η αντίδραση της νίκης Βόλου για τη συνέχεια του αγώνα.
0: Απομένουν περίπου 25 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Στο 25ο λεπτό είμαστε στον αγώνα του Νέστου Χρυσούπολης με τον Πύργο. Πρώτη ενημέρωση από τον Παναγιώτη Γιώγα. Παναγιώτη, καλησπέρα.
3: Ξέρετε, καλησπέρα σε φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Δοκάρι Μπαρτσελόνα, δοκάρι και ο Νέστος. Δεν πέτυχε γκολ όμως σε αντίθεση με την Μπαρτσελόνα. Στο 13ο λεπτό, 0-0 είναι το αποτέλεσμα. Ο Στοίλκοβιτς βρέθηκε μέσα στην περιοχή, εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ, την μπάλα βρήκε στο δοκάρι, στο δεξί δοκάρι, και στη συνέχεια πέρασε out. Σε ένα παιχνίδι κατά άλλα μοιρασμένο, παιχνίδι κέντρου. Αυτή ήταν η μεγάλη ευκαιρία του παιχνιδιού για τους λιπεντούχους, για τον Έστακο Σούπολης με τον Στοίλκοβιτς. Προσπάθησε να απαντήσει ο Πύργος με τον Τζορνομάς 3 λεπτά αργότερα, αλλά το σου πέρασε αρκετά μέτρα out. Δύο ομάδες, οι οποίες μπροστά σε 1000 περίπου θεατές που παρακολουθούν το παιχνίδι στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Χρυσούπολης, ψάχνουν για το πρώτο τρίποντο της χρονιάς, καθώς στην πρώτη αγωνιστική ο Νέστος πάλι εντός έδρας ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Ζάγκυνθο, ενώ ο Πύργος είχε λευκή ισοπαλία με τον Πανθρακικό στην Κομωτινή. Να δούμε και τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ο Τίμος Καβακάς για τον Νέστο έχει τον Αστρά κατά το δοκάρι, από εκεί πέρα Μιέγκα, Παύλος Δερμιτζάκης, Παντεκίδης, Λιμπεράκης, Μπαλτάς, Θωμαίδης, Κασένη, Τότσκας, Απουντζής και Στοίλκοβιτ, ενώ ο Νόντας Κοντρομάνος για την ομάδα του Πύργου έχει κάτω από τα δοκάρια τον Καβαλιώτη, τον Γιαννίκογλου, πέρυσι αγωνιζόταν στην Καβάλα. Από εκεί και πέρα Σκεντεράη, Εραμούσπε, Δημητρίου, Σαραμαντάς, Τζορνομάς, Γκονζάλο, Φερεκίδης, Λαζαρίδης, Μαυριάς και στην κορυφή της επίθεσης ο Δούμτσιος. Ένα παιχνίδι το οποίο διευκίνει ο Κεχαγιάς από την Θεσπρωτεία με βοηθούς τον Τσεχελίδη από τη Μακεδονία και τον Βουγιατζόκλου από την Μαθία. Και όσον αφορά τις ομάδες της Πελοποννήσου, ναι, μεν τα πάνε καλά στις Ανόδους και η Καλαμάτα και ο Πύργος, πάσχουν όμως από αθλητικές εγκαταστάσεις. Καθώς και η Καλαμάτα, από ό,τι ξέρω, έχει πρόβλημα, και ο Πύργος, ο οποίος σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση θα δώσει, δίνει εκτός έδρας στα πρώτα δύο παιχνίδια, το έχει ζητήσει ο ίδιος. Τα τρία εντός έδρας παιχνίδια τα οποία είναι να δώσει, θα τα δώσει στην Πάτρα, όπως λένε οι πληροφορίες, και μάλιστα θα είναι και κλεισμένο το θυρόν.
0: Ναι, ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, βέβαια. Δεν είναι θέμα Πελοποννήσου μόνο, γιατί θυμάσαι ότι πριν από μερικά χρόνια.
3: Λέω απλά τυχαίνει αυτές οι δύο ομάδες να έχουν το πρόβλημα, δηλαδή που πήραν την άνοδο.
0: Πριν από λίγα χρόνια θυμάσαι ότι αυτό το βίωσε και η Δόξα Δράμας και επηρεάστηκε πάρα πολύ από το γεγονός ότι δεν μπορούσε να παίξει εντός έδρας.
3: Ακριβώς. Είναι μεγάλη υπόθεση να έχεις έδρα, να παίζεις στην έδρα. Τώρα σκέψου μια ομάδα η οποία είναι αναγκασμένη να παίζει σε άλλη πόλη, δηλαδή να μην έχει τον κόσμο, ούτε το γήπεδο στο οποίο έπεσε.
0: Στην επόμενη επικοινωνία μας θα μιλήσουμε για τον ντέρμπι του Μάντσεστερ. Δεν θέλω να πούμε κάτι επιπλέον τώρα.
3: 6:30 ξεκινάει, οπότε εντάξει.
0: Αυτό όμως που πρέπει να πω είναι ότι επιβεβαίωνε ότι η πρόβλεψή σου για το φίλο σου τον Βασίλη Σπανούλη ότι θα δημιουργήσει ένα δυνατό Άρη. Ο Άρης παίζει φιλικό μεν, αλλά ένα μάτς το οποίο βγάζει συμπεράσματα απέναντι σε ομάδα Ευρωλίγκας, στον Ερυθρό Αστέρα.
3: Εάν δεις μόνο το ρόστερ, φτάνει για να καταλάβεις ότι είναι μια ομάδα για μεγάλα πράγματα όπως το ΠΑΟΚ.
0: Πριν από ένα λεπτό η διαφορά ήταν στους 20 πόντους για τον Άρη, 80-60. Με ένα μικρό σερί 5-0 ο Ερυθρός Αστέρας έχει μειώσει στους 15, απομένουν 7 λεπτά για το τέλος. Για τον ΠΑΟΚ, τα έλεγα και χθες, ο ΠΑΟΚ όχι απλώς έχει ανέβει επίπεδο, αλλά είναι έτοιμος να εισχωρήσει στην ελίτ, στην Ευρωλίγκα.
3: Εμείς που έχουμε ζήσει τη δεκαετία του 80-90, χαιρόμαστε που βλέπουμε τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, να και τώρα ανοίγει το σκόρ ο Νέστος, λίγο θα σου πω το σκόρ. Στο 21 λεπτό, Νέστος Χρυσούπολης Πύργος 1-0. Με shooter goal, τώρα θα σου πω σε λίγο το σκόρες, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή
0: να σου μεγάλη πω... ευκαιρία για τον Ολυμπιακό Β' στο Βόλο να κάνει το 1-3 στο μάτς με την Νίκη Βόλου, 61 λεπτό, υπενθυμίζω ημίχρονο 1-0 προβάδισμα για την Νίκη Βόλου στο πρώτο μέρος, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός Β' έχει σκοράρει δύο φορές και έχασε πριν από λίγο και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 1-3. Παναγιώτη.
3: Ώστε ο Ιλκοβιτς να είναι σκόρερ, θα το επιβεβαιώσουμε όμως σίγουρα στην επόμενη σύνδεση. Τώρα έχουμε φτάσει στο 30 λεπτό και ο Νέστος άνοιξε το σκόρ απέναντι στον Πύργο, προηγείται με 1-0.
0: Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει και ο αγώνας στις Κυκλάδες. Η Ελλάς Ήρου με την Αναγέννηση Καρδίτσα. Ό,τι αφορά τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, ο οποίος έδωσε χθες φιλικό στην Ιταλία με την Αρμάνι Μιλάνο και κατάφερε να επικρατήσει, ολοκλήρωσε μία σειρά αγώνων φιλικών στην Ιταλία με νικηφόρα αποτελέσματα, με πάρα πολύ καλή εικόνα. Βεβαίως δεν πρέπει να βιαζόμαστε, γιατί αυτά είναι φιλικά μάτς. Τα συμπεράσματα θα βγουν στα πρώτα επίσημα. Βάζει τρίτο γκολ η Brighton στον αγώνα με την Coventry. Το σκορ γίνεται 0-3. Είμαστε στο 73 λεπτό. Ο Gross με πέναλτι είναι ο σκόρερ για την Brighton. Το πρώτο γκολ των νικητών, όπως φαίνεται, του αγώνα το έβαλε ο Κοστούλας στο 36 λεπτό. Τέλος πρώτου ημιχρόνου στην Bundesliga, Λειψία Αμβούργο 2-0. Στο 72 στη Γαλλία Lille Troyes 1-0. Στον αγώνα της Λεβάντε με την Μπαρτσελόνα το σκόρ είναι 0-1, είμαστε πλέον στο 15 λεπτό. Τελικό αποτέλεσμα Θέλτα Μάλαγα 1-1 και στο καμπιονάτο στο 68 Λέτσε Μόντσα 3-1.

0: Hera Sport 101,8.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ακούτε Hera Sport.

0: Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται προς το παρόν με Super League 2, με τα μάτς που εξελίσσονται αυτή την ώρα, και λίγο μετά τις 6 θα μπούμε σε ρυθμούς Super League. Καλαμάτα Βόλος, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ, ΠΑΟΚ Άρης και Φυσιά Λεβαδιακός και Παναθηναϊκός Πανετολικός. Με ενδιαφέρον παρακολουθούμε το μάτς που διεξάγεται στο Βόλο. Η νίκη Βόλου υποδέχεται τον Ολυμπιακό Β. Το μάτς Βαγγέλη Μητρούσια έχει γίνει ροντέο, με τον Ολυμπιακό Β στο δεύτερο μέρος να είναι μεταμορφωμένος. Ο Ολυμπιακός Β, από ό,τι βλέπω, παίζει καλύτερα αυτή την περίοδο από ότι ο Ολυμπιακός Α.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι οι νεαροί παίζουν πολύ πιο καλύτερα και κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, πολύ σωστά όπως το είπες, γιατί με την έναξη του δεύτερου ημιχρόνου η ομάδα του Ολυμπιακού Β, που ήταν πίσω στο σκορ με την λήξη του πρώτου ημιχρόνου, στις καθυστερήσεις συγκεκριμένα όταν από το αυτογκόλ από την προσπάθεια του Κυβρακίδη, αλλά εκεί υπενθυμίζουμε ότι υπήρχαν διαμαρτυρίες από την πλευρά του Ολυμπιακού, ότι είχε προηγηθεί δηλαδή χέρι από τον Κυβρακίδη, από τον οποίο ξεκίνησε η προσπάθεια και το σούτ που έγινε και στη συνέχεια κατέληξε γκολ από τα πόδια του Γκότζα Μανίδη. Με την έναρξη όμως του δεύτερου ημικρόνου, ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και κατάφερε στο 57 να ισοφαρίσει με τους Ζουγκλί σε 1-1 και στο 64, στο 63 να κερδίσει το πέναλτι ο Λεγκίση, που είχε περάσει ως αλλαγή στο παιχνίδι στη θέση του Κολοκοτρώνη. Το εκτέλεσε ο Μπιλάλ και έκανε το 1-2, που είναι το σκορ μέχρι στιγμής ανάμεσα στην νίκη Βόλου, που πιέζει και προσπαθεί και τώρα βρίσκεται στην επίθεση. Μια σέντρα που γίνεται μέσα στην περιοχή δεν είναι καλή όμως από το Μιωκά. Εκεί εύκολα θα βγει ο τερματοφύλακας ο Τσομπανίδης για να μπλοκάρει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, ο οποίος είχε και ευκαιρία να πετύχει και ένα τρίτο γκολ μετά το δεύτερο, και μάλιστα με τον Λεγκίση στο 67ο λεπτό για την ακρίβεια, όταν έκανε το σούτ από το γύρισμα που έκανε από τα αριστερά ο Μπιλάλ. Όμως το σούτ δεν ήταν δυνατό και ο τερματοφύλακας Καραβέλης ήταν αυτός ο οποίος απεσόβησε τον κίνδυνο και διατήρησε σε εκείνο το σημείο το 1-2, που παραμένει μέχρι στιγμής. Και τώρα οι δύο ομάδες έχουν
0: διανύσει. Ο Καραβέλης είναι σταθερή αξία και ήταν μια φάση που θα έκρινε τον αγώνα, γιατί αν εκεί ο Ολυμπιακός έκανε το 1-3 θα έπαιρνε τεράστιο πλεονέκτημα.
1: Έτσι. Για να δούμε τώρα μια προσπάθεια που έγινε τώρα από την νίκη Βόλου, η κεφαλιά, αλλά ο Τσομπανίδης θα βγει και θα πέσει και θα μπλοκάρει την μπάλα στην κεφαλιά που έγινε από τον Μάντζη, που πέρασε, θα πρέπει να πούμε, στο παιχνίδι στην θέση του Λουκίνα. Ήταν η δεύτερη αλλαγή που πραγματοποίησε ο Στέλιος Μαλεζάς στον αγώνα. Η πρώτη ήταν στη θέση του Ράι, που είχε κάποιο πρόβλημα από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Είναι ο Λίγδας, ο οποίος είναι η τελευταία μεταγραφή της νίκης σε Βόλου, δανεικός από την ομάδα της Κηφισιάς. Ενώ θα πρέπει για τον Ολυμπιακό Β ότι έχουν γίνει 4 αλλαγές, οι δύο με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, και βοήθησαν σημαντικά, θα λέγα έτσι, αυτές οι
0: ειδικά
1: δύο.
0: Ο Φίλης έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Τον έχουμε δει και να παίζει και με την πρώτη ομάδα. Είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, πολύ μικρός σε ηλικία. Το μέλλον του ανήκει.
1: Και έπαιξε και στο κύπελο, έτσι. Το πρώτο παιχνίδι που είχε παίξει με την ΕΛ και έδειξε ότι, όπως το είπε, στο μέλλον του ανήκει και το δείχνει αυτό. Ο Φίλης, όπως και άλλοι ποδοσφαιριστές που διαθέτει η ομάδα του Ολυμπιακού Β. Και ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια οι ομάδες του Ολυμπιακού, οι νέοι μάλλον να το πούμε έτσι, το βλέπουμε που διαπρέπουν και στο εξωτερικό, που ξεκίνησαν έτσι από τα τμήματα υποδομής, όπως και στον ΠΑΟΚ, αλλά και στην ομάδα του Παναθηναϊκού παλιότερα. Είναι αυτό που λέμε, ότι μακάρι να το κάνουν όλες οι ομάδες.
0: Ποδοσφαιριστές προκύπτουν από τα τμήματα υποδομών. Το μεγάλο ζήτημα είναι να παίζουν και στην πρώτη ομάδα.
1: Εκεί έχει να κάνει με τους προπονητές.
0: Εκεί εντοπίζουμε το πρόβλημα.
1: Έτσι. Εκεί εντοπίζουν, γιατί έχει να κάνει με τους προπονητές και με τις διοικήσεις.
0: Εντάξει,
1: γιατί
0: δεν αγχωνόμαστε ιδιαιτέρως. Πλέον υπάρχουν οι σύλλογοι της Ευρώπης σε προηγμένα πρωταθλήματα που επιλέγουν τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν εξαρτώμαστε μόνο ως Έλληνας ποδοσφαιριστής από τις ελληνικές ομάδες. Υπάρχει και άλλη επιλογή που είναι και καλύτερη, Βαγγέλη.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Εκεί, γιατί φαίνεται ότι δίνουν τις ευκαιρίες αυτές τα νέα τα παιδιά. Και τα νέα τα παιδιά τους αρπάζουν, όπως λέμε, από τη μαλλιά, από τα μαλλιά τις ευκαιρίες, και διαπρέπουν στο εξωτερικό όπου αγωνίζονται.
0: Σε λίγο θα επανέλθουμε στον αγώνα νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 1-2, 78 λεπτό. Με τον γκολ του Σαπουτζή στο 21ο λεπτό στη Χρυσούπολη Νέστος, Πας Πύργος 1-0. Πρώτη ενημέρωση από τον Νίκο Καραγιάννη για την αναμέτρηση Ελλάς Σύρου Αναγέννης Καρδίτσας. Νίκο, μου σε ακούμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σύση. Ναι, η Ελλάς Σύρου υποδέχεται την Αναγέννηση Καρδίτσας στην Ερμούπολη, σε ένα παιχνίδι όπου και οι δύο ομάδες προέρχονται από ισοπαλία. Η Ελλάς Σύρου αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της αγωνιστικής απέναντι στον Απόλλων Πόντου. Η αναγέννηση Καρδίτσας στο ντέρμπι με την ΑΕΛ 1-1. Ο Θανάσης Τάικος παρέταξε την ομάδα του με τον Καραργύρη κατά τον κολπό. Λάχος, Διαμαντής, Κωστόπουλος, Ζαφύρης, Κρέτσι, Μπάμπη, Στακεσιάνο, Τσοβέκη, Φάιζαλ και Μπουλάρη. Οι 11 για τους νησιώτες. Ενώ η αναγέννηση Καρδίτσας, ο Τσιμόπουλος είναι κατά τον κολπό. Του Βέστ, ο Μαΐς, Λίμον, Ηλιάδης, ο Μοϊγκούι, Γκόλιας, Βιτλής, Μεντιέτα, Αναστασόπουλος και Ενδιαγέ. Δύο ομάδες οι οποίες ανέβηκαν πέρυσι, μάλλον είναι η δεύτερη συνεχόμενη τους χρονιά στην Super League 2. Διαφορετικοί στόχοι. Πέρυσι η αναγέννηση Καρδίτσας ήταν από τις ομάδες οι οποίες πάλεψαν για την άνοδο. Φέτος η αλήθεια είναι, βάσει τουλάχιστον με τον σκηνήσεις οι οποίες έχει γίνει, φαίνεται να είναι λίγο πιο πίσω, αλλά ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Ενώ από την άλλη η Ελλάς Σύρου είναι μια ομάδα η οποία βρίσκεται μπροστά σε αρκετές αλλαγές, καθώς ο προπονητής της ομάδας, ο άνθρωπος ο οποίος έβγαλε την ομάδα από τα τοπικά πρωταθλήματα και την οδήγησε μέχρι και την Super League 2, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, αποτελεί παρελθόν, πλέον είναι στην τεχνική ηγεσία της Καλαμάτας, με τον Θανάση Στάικο να παίρνει την θέση του.
0: Όντως η αναγέννηση πέρυσι έφτασε πολύ κοντά στο να πετύχει το μεγάλο στόχο, αλλά δεν τα κατάφερε, πανηγύρισε στο τέλος ο Ηρακλής. Φέτος η αλήθεια είναι αυτό που είπες και εσύ νωρίτερα, Νίκο, ότι δεν εμφανίζεται η αναγέννηση τόσο δυνατή για να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, αν και θα το δούμε αυτό και θα το κρίνουμε στην πορεία. Στις 6 θα παίξουν ο Πανσεραϊκός με τον...
2: Είναι και πιο δύσκολο το πρωτάθλημα φέτος, από τη στιγμή που είναι ένας όμιλος και οι 16 ομάδες το κάνουν και πιο δυνατό το...
0: Συναρπαστικό θα είναι φέτος ο πρωτάθλημα με ένα όμιλο στην Super League 2. Υπενθυμίζω ότι τηλεοπτικά από την R2 Sport, ραδιοφωνικά η Super League 2, όπως κάθε χρόνο εδώ στην Era Sport. Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Καραγιάννη. Στις 6 θα παίξουν ο Πανσεραϊκός με τον Αστέρα Άκτορ Β'. Αφήνουμε για λίγο το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ. Άρης Ερυθρός Αστέρας 92-69 στην Κύπρο. Απομένουν 2-48 για την ολοκλήρωση του αγώνα. Το μόνο που απομένει να δούμε αν η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα καταφέρει να βάλει κατοστάρα σε αυτό το φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα που παίζει στην Ευρωλίγκα. Εμείς επιστρέφουμε στον Νίκο Μοσχονά να μάθουμε αν ολοκληρώθηκε το Grand Prix στην Ισπανία, Φόρμουλα 1.
3: Το Grand Prix ολοκληρώθηκε. Ο Σύφης Βοντζάκης είχε κάνει την πρόβλεψή του. Σας έλεγα και στην προηγούμενη σύνδεση ότι ο Βοντζάκης δεν πέφτει έξω. Μα οπότε,
0: καλά, μη με αποθεώνεις, δεν ανακάλυψα και την Αμερική.
3: Δεν σε αποθεώνω. Εγώ τα μιλάω με γεγονότα.
0: Το πιο πιθανό σενάριο ήταν να νικήσει ο Αντωνέλη.
3: Κίμι Αντωνέλη, λοιπόν, ο μεγάλος νικητής. 8η νίκη του μέσα στο 2026 και νομίζω ότι το πρωτάθλημα σιγά σιγά στη Φόρμουλα 1 παίρνει άλλη μορφή. Διαδικαστικό θα γίνει από εδώ και πέρα. Δεύτερος ο Max Verstappen με Red Bull, την τριάδα έκλεισε ο Lando Norris, ο Πόλμαν, ο οποίος δεν τα κατάφερε, είχε το καταστροφικό pit stop στο 15ο γύρο, έχασε τις αρκετές θέσεις και τελικά κατέληξε τρίτος. Τέταρτος ο Leclerc, πέμπτος ο Russell, έκτος ο Lawson, έβδομος ο Colapinto, όγδος ο Piastri, ένατος ο Lindblad και τη βαθμολογούμενη δεκάδα έκλεισε ο Νίκο Χούλκεμπερκ με Audi. Ενδέκατος ο Κον, δωδέκατος ο Γκασλί, δεκατοστρίτος ο Μπορτολέτο, δεκατοστέταρτος ο Τσουνόντα, δεκατοστέμπτος ο Άλμπον, Μπέρμαν, Αλόνσο και Μπότας. Είδε οι 18 οδηγοί που τερμάτισαν. Δεν κατάφεραν να δουν την καρό σημαία, καθώς είχαν προβλήματα. Ο Κάρλος Σάινθ με Williams, ο Σέρχιο Πέρες με Cadillac, ο Lance Stroll με Aston Martin και ο Lewis Hamilton με Ferrari. Το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν έχει Φόρμουλα 1. Είχαμε καλομάθη, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα τη Μόντσα, αυτή τη Μαντρίτη. Η Φόρμουλα 1 φεύγει από την Ευρώπη και το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο πάει στο Αζερμπαϊτζάν και στον Μπακού για το 15ο αγώνα της χρονιάς.
0: Αλλά να διευκρινίσουμε ότι παρότι δεν έχει Grand Prix την επόμενη Κυριακή, εμείς στο πρόγραμμα της Era Sport έχουμε κανονικά ήλιγκο ταχύτητας.
3: Εντάξει.
0: Ειδική εκπομπή για τα μηχανοκίνητα.
3: Δεν γίνεται. Πρέπει να δούμε τι έγινε αναλυτικά σε αυτό το Grand Prix και να το συζητήσουμε παρέα και με τον Χρήστο Σαράντου.
0: Διαφήμιση σου κάνω, δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
3: Το κατάλαβα.
0: Καλή συνέχεια, σε ευχαριστούμε.
3: Και εγώ επίσης.
0: Λεβάντε Μπαρτσελώνα 0-2 στο 26ο λεπτό. Ο Λαμίν Γιαμάλ μετά από προσπάθεια του Ραφίνια έκανε το 0-2. Ο Ραφίνια που έχει 2 ασίστ μέχρι τώρα. στο πρώτο γκολ του Εσπάρτα στο 5ο λεπτό και στο δεύτερο του Γιαμάλ στο 19ο λεπτό. Είχαμε πει, είχαμε αναρωτηθεί αν η Μπαρτσελόνα θα βάλει και σήμερα 5, μπορεί και να τα ξεπεράσει. Έχει βάλει ήδη 2 και είμαστε στα πρώτα 24 λεπτά του αγώνα. Τελευταίο δεκάλεπτο στο Βόλο, στο μάτς της νίκης Βόλου με τον Ολυμπιακό Β, επιστρέφουμε στον Βαγγέλη Μητρούσια.
1: 84ο λεπτό για την ακρίβεια στο Παντελής Μαγουλάς, νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β, παραμένει το 1-2 όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 64ο λεπτό με το εύστοχο χτύμα πέναλτι του Μπιλάλ. Νωρίτερα η ομάδα του Ολυμπιακού Β είχε καταφέρει να ισοφαρίσει παρά το γεγονός ότι με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου στην εκνοή ακριβώς βρέθηκε πίσω με το αυτό γκολ του Γκοντζά Μανίδη μετά από το σούτ. Και τώρα η ευκαιρία για τη νίκη Βόλου που είχε με τον Μάντζη. Η μπάλα θα χτυπήσει στο δοκάρι από την σέντρα που βγήκε από τα δεξιά. Ο Μάντζης, ο οποίος θα έλεγα ότι με την είσοδό του στο παιχνίδι έχει βοηθήσει επιθετικά. Η μπάλα θα χτυπήσει στο οριζόντιο δοκάρι και συνέχεια θα καταλήξει out από τη σέντρα που βγήκε από την δεξιά πλευρά από τον Κυβρακίδη. Ο επιθετικός της ομάδας της νίκης βρήκε με το κεφάλι, αλλά προφανώς δεν βρήκε έτσι όπως θα την ήθελα για να καταλήξει. Αυτή είναι η καλύτερη στιγμή για την νίκη Βόλου στο δεύτερο ημίχρονο, όμως θα πρέπει να πούμε σύμφη ότι η ομάδα του Ολυμπιακού Β είχε, εκτός από τα δύο τέρματα που πέτυχε με τον Ζουγλή και με τον Μπιλάλ από τα 11 μέτρα, είχε ευκαιρίες με τον Λεγκίση και με τον Σάντι, με τους δύο παίκτες που προέρχονται έτσι από την ομάδα του Βόλου, είχαν ενταχθεί ο ένας πριν από λίγες ημέρες, ο Λεγκίση, και ο Σάντις πέρυσι στην ομάδα του Ολυμπιακού. Είχα την ευκαιρία και στις δύο περιπτώσεις ο Γκαραβέλης ήταν αυτός ο οποίος απεσόβησε τους κινδύνους για την ομάδα της νίκης Βόλου σε εκείνο το σημείο, διατηρώντας το 1-2. Η νίκη πεπειμένη μεγάλη ευκαιρία από την νίκη Βόλου, η απόκρουση από τον Τζομπανίδη. Άλλη μια καλή στιγμή ήταν για την ομάδα της νίκης στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάλι ο Μάντζης, ο οποίος έχει δώσει μεγάλη πνοή θα λέγα στην ομάδα της νίκης με την είσοδό του, με την αλλαγή. Αλλά ήταν όμως σε θέση offside, δεν μετράει θα λέγα αυτή η φάση γιατί ο υπόπτης σήκωσε την σημαία του.
0: Βαγγέλη μου, ολοκληρώθηκε το μάτς στην Κύπρο για το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης, Άρης Ερυθρός Αστέρας 98-74, σε μια πιστικότατη εμφάνιση για την ομάδα του Σπανούλη, που θα μπορούσε να βάλει και 100 πόντους, αλλά στην τελευταία επίθεση δεν εκδήλωσε προσπάθεια. 98-74, καλά τα νέα και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ. Ακολουθεί ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι ΠΑΟΚ, που υπενθυμίζω ότι χθες νίκησε την Αρμάνη στην Ιταλία σε ένα μάτς στο οποίο είχε το προβάδισμα καθ' όλη τη διάρκεια του. Βαγγέλη.
1: Φέτος προβλέπεται τουλάχιστον έτσι να δούμε ένα πιο καλύτερο πρωτάθλημα, να μην είναι μόνο δύο ταχυτήτων, αλλά να είναι ένα.
0: Να ξεφύγουμε από τη μονοτονία του πράσινου και του κόκκινου, του κόκκινου και του πράσινου.
1: Έτσι ακριβώς, για να υπάρχουν και η ενίσχυση και του Άρη και του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι μας δίνει τη δυνατότητα τουλάχιστον να ευελπιστούμε ότι θα δούμε ένα πιο ανταγωνιστικό και ένα πιο δυνατό πρωτάθλημα στην μεγάλη κατηγορία του μπάσκετ.
0: Έχουν ενισχυθεί και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, παρόλα αυτά όμως έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Χωρίς να θέλω να παρεξηγηθώ, επιμένω ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός παραμένουν πιο μπροστά. Από τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης που πρέπει να κάνουν μεγάλη προσπάθεια στην πορεία για να μειώσουν ακόμη την ψαλίδα.
1: Σωστά. Λοιπόν, στο παιχνίδι παραμένει το 1-2. Η νίκη Βόλου στα τελευταία πιέζει για να φτάσει στην ισοφάριση. Είχε την καλύτερη ευκαιρία στο οριζόντιο δοκάρι με τον Μάντζη. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι ο Ολυμπιακός προσπαθεί τώρα με τις αντεπιθέσεις. Έχει κάνει 4 αλλαγές, ενώ η νίκη της έχει ολοκληρώσει όλες τις αλλαγές ο Στέλιος Μαλεζάς. Γιατί με την είσοδο αυτών των ποσοστών θα έλεγα ότι άλλαξε και λίγο την εικόνα εκεί που ο Ολυμπιακός ήταν κυρίαρχος και ο Ολυμπιακός ψάχνει στην κόντρα, έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι, δεχόμενος αυτή την πίεση από την πλευρά της νίκης Βόλου, για να πετύχει ένα τρίτο γκολ. Με την νίκη να εξακολουθεί τώρα να έχει την μπάλα και να προσπαθεί από την δεξιά πλευρά για να κάνει κάνει μια σέντρα, θα βγει ο Τσομπανίδης, θα διώξει μπροστά πάλι από τον Μάντζη. Ο Μάντζης, ο οποίος είναι σχεδόν μέσα σε όλες τις φάσεις για την ομάδα της Νίκης Βόλου, είτε αυτή κινείται από την αριστερή πλευρά, κυρίως με το ρινγκ, είτε με τον Κυβρακίδη από την δεξιά πλευρά, προσπαθεί να είναι μέσα στις φάσεις για να διεκδικήσει την μπάλα και να απειλήσει την εστία του Ολυμπιακού. 88 λεπτό, 2 πριν το τέλος, πριν από τα 90 συν τις καθυστερήσεις.
0: Θα είναι αρκετές λογικά, γιατί είχαμε αρκετές διακοπές στο μάτς στο δεύτερο ημίχρονο, τουλάχιστον 5 λεπτά.
1: Σίγουρα θα είναι πάνω από τα 3 λεπτά με βάση τα 2. Για να δούμε όμως τώρα, γιατί ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση, γιατί έτσι πως είναι ροντέο το παιχνίδι. Από τη μία πλευρά είναι ο Ολυμπιακός και από την άλλη η Νίκη Βόλο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει το προβάδισμα με αυτό το την πολύ καλή δηλαδή παρουσία του στο δεύτερο ημίχρονο. Να υπενθυμίσω ότι ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρέθηκε πίσω στο σκορ στη λήξη του πρώτου ημίχρονου από αυτόν γκολ του Κοντζομανίδη μετά από το σούτ του Κυβρακίδη, ισοφάρισε στο 57 με τον Ζουγλή και στο 63 κέρδισε το πέναλτι με το Λεγγύση, το αξιοποίησε ο Μπιλάλ και έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία προηγείται με 2-1, 1-2.
0: Παραμένει στη γραμμή σου Νίκη Βόλο Ολυμπιακός Β' 1-2, ημίχρονο στη Χρυσούπολη Νέστος Πύργος 1-0, 18 λεπτό Ελλάς Ήρου Αναγέννησης Καρδίτσας 0-0 και πάμε για πρώτη φορά στον Βασίλη Αναστασιάδη για την έναρξη του αγώνα του Πανσεραϊκού με τον Αστέρα Άκτορ Β'. Αν προκύψει κάτι σημαντικό στο Βόλο θα μας διακόψει ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Βασίλη μου, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Σιφωτζάκη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι, από μένα και από τον τεχνικό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και της Ερσερών, τον Αθάνο Ποπουτσί. Δημοτικό γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς. Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β'. Ο Πανσεραϊκός που θέλει βέβαια την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα μετά το άσχημο ξεκίνημα, την ήττα από την Μαρκό. Μια ομάδα που έχει βλέψεις πρωταθλητισμού και ανόδο. Δεν μπορεί να έχει άλλη περιθώρια απώλειας βαθμών κοντρα στην νεανική ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Να δώσουμε τις συνδέσεις των δύο ομάδων, ξεκινώντας από τον γηπεδούχο Πανσεραϊκό. Αλέκος ο Βοσνιάδης ξεκινά με τον Τίνα Λίνη κατά τα δοκάρια. Δεξιά ο Τάχατος, αριστερά ο Αρμουγκόμ. Ηλιάδης και Παντελάκης είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Οικονόμου και Μορέιρα στη μεσαία γραμμή. Μωυσίδης και Τσέλιος στις πτέρυγες. Πασά στην κορυφή και πίσω του ο 36χρονος Βραζιλιάνος στάρ ο Τεσέιρα. Όσον αφορά τον Αστέρα Τρίπολης, στην ομάδα του Γιάννη Κοντοέ, ο Γιάννης Νικοπολίδης, ο γιος του Αντώνη Νικοπολίδη, κάτω από τα δοκάρια. Στόπερ Τριανταφυλόπουλος και Χατζικυριάκος. Δεξιά ο Σπυράκος, αριστερά ο Πομόνης. Στη μεσαία γραμμή Μεταξάς και Καλόγυρος. Μπροστά τους Κύρκος, Κόλα και Κολυμάτσης και στην κορυφή ο επιθετικός, ο νεαρός επιθετικός, ο Γραμμένος από την Κέρκυρα, η καταγωγή του 23 ετών, ο Δημήτρης Γραμμένος. Διαιτής αναμέσως ο Παναγιώτης Τσιάρας από την Καβάλα. Βοηθή Νίξας Λάρισας και Φακάνας Μακεδονίας. Τέταρτος ο Τζίκας Μακεδονίας. Ο καιρός είναι καλός, έχει ένα αεράκι βέβαια. Ποτίζεται τώρα ο πάρα πολύ καλός αγωνιστικός χώρος. Σιγά σιγά έρχεται και ο κόσμος στο γήπεδο. Άλλωστε ο Πανσεραϊκός έβαλε και 5 ευρώ εισιτήριο στο νότιο πέταλο.
0: Προτείνω να επανέλθουμε σε λίγο, λίγο μετά τις
4: 6. Το παιχνίδι,
0: ναι, γιατί ξεκίνησαν να παίζονται καθυστερήσεις στο Βόλο. Είμαστε στο πρώτο από τα 5 λεπτά. Νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β 1-2. Βαγγέλη, σε ακούμε.
1: Όπως το είπες, 5 λεπτά φαίνεται ότι διάβασες το παιχνίδι και αυτό έδειξε τουλάχιστον ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Ξηρογιάννης, μετά από υπόδειξη του πρώτου διαιτητή, του κύριου Ανδικόπουλου. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Το 1-2 παραμένει όπως και η αγωνία. Η Νίκη Βόλου, υπενθυμίζουμε ότι που ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, κατάφερε στην εκπνοή να προηγηθεί και να κάνει το 1-0. Όμως την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου τα πράγματα άλλαξαν. Τώρα είναι στην επίθεση η Νίκη Βόλου. Το σουτ μέσα από την περιοχή είναι out, δεν θα μπορέσει εκεί. Ήταν από τον Λίγδα, ο οποίος δεν μπόρεσε να βρει το στόχο στο γύρισμα που έγινε από τον Μάντζη από τα αριστερά. Ο Λίγδας μέσα από την περιοχή από πλάγια θέση έπιασε το σούτ, αλλά η μπάλα όμως πέρασε πολλά μέτρα πάνω από την εστία του Τσομπανίδη και έτσι χάθηκε η ευκαιρία για την Νίκη Βόλου, η οποία παραμένει πίσω στο σκορ με τον Ολυμπιακό Β να κρατάει το προβάδισμα, αυτό που πέτυχε στο 64ο λεπτό από τα 11 μέτρα με τον Μπιλάλ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα κόψει και τώρα στο χώρο του κέντρου εκεί γίνεται η προσπάθεια. υπάρχει ένα φάουλ που είναι για τον Ολυμπιακό που γίνεται από τον Πολέτο.
0: Επιβλητική Βαγγέλη Μπράιτον, λίγο πριν την ολοκλήρωση του αγώνα, Coventry Brighton 0-5. Το δρόμο για την νίκη τον άνοιξε ο Κοστούλας στο 36. Η Μπράιτον έβαλε 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Εκμεταλλεύτηκε βεβαίως σε μεγάλο βαθμό και το γεγονός ότι η Coventry από το 53 παίζει με 10 παίκτες.
1: Λοιπόν, στην Αγγλία είναι αλήθεια ότι παίρνουν τα γκολ. Εδώ παραμένει το 1-2. Τα 3 γκολ που έχουν σημειώσει, 2 ο Ολυμπιακός Β' και 1 η Νίκη Βόλου. Είναι στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 5 συνολικά, με την ομάδα του Ολυμπιακού να βρίσκεται στην επίθεση, αλλά η μπάλα όμως θα περάσει τώρα στην κατοχή της Νίκης Βόλου, η οποία προσπαθεί και θα κερδίσει ένα φάουλ από την αριστερή πλευρά, και αυτό το φάουλ το τελεί γρήγορα με προορισμό εκεί που κινείται ο Πολέτο, γιατί Μάντζης, Πολέτο θα έλεγα και Φερνάντες είναι οι παίκτες οι οποίοι προσπαθούν και έχουν απομισθεί το βάρος για την Νίκη Βόλου, προκειμένου να της δώσουν τη δυνατότητα να φτάσει στην ισοφάριση. Τώρα ένα φάουλ που είναι από την αριστερή πλευρά, λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, εκεί όπου προσπαθεί για να το δώσει συνέχεια να πάει τελικά ο Γκαραβέλης, ο οποίος έφυγε από την εστία του, και από τα πόδια του Γκαραβέλη, του τροματοφύλακα της Νίκης, θα φτάσει στα χέρια του τροματοφύλακα Τσομπανίδη του Ολυμπιακού Β', στο τέταρτο των καθυστερήσεων. Και τώρα η μπάλα από την αριστερή πλευρά, εκεί που είναι ο Αγγελάκης, που πέρασε λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι στην θέση του Φάκη. Ήταν η πέμπτη αλλαγή που πραγματοποίησε ο Αλβάρο Ρούμπιο, ο προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού Β', με την ομάδα τώρα
0: της Νίκης. Το κάθε αρχή και δύσκολη ταιριάζει και για την Νίκη Βόλου.
1: Ναι, η αλήθεια
0: που είναι
1: ότι
0: από τα φαβορί στην εφετινή Super League 2, αλλά ξεκινάει από ό,τι φαίνεται με 0-2.
1: Ξεκινάει μέχρι στιγμής, γιατί να θυμίσουμε ότι στην πρεμιέρα ιτήθηκε με 2-1 στην Καλυθέα, ενώ σήμερα, αν και ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς και μάλιστα ξεκίνησε δυνατά, μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν έχει καταφέρει, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν ήταν μια προσπάθεια τώρα από τον Βαφέα, ο οποίος είχε προωθηθεί, γιατί έχουν προωθεί από την πάσα του Μάντζη, προέβαλε το πόδι του, αλλά δεν βρήκε έτσι όπως θα ήθελε την μπάλα, και αυτή κατέληξε στην αγκαλιά του Τσομπανίδη, ο οποίος πλοκάρει την μπάλα, και δευτερόλεπτα απομένουν ακόμη για να συμπληρωθούν τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων στο Παντελής Μαγουλάς, με την αγωνία να παραμένει, με την ομάδα του Ολυμπιακού Β' να κρατάει στα χέρια της το προβάδισμα. Η Νίκη Βόλου είναι στην επίθεση, προσπαθεί, και εδώ έχουμε out τελικά, και όχι κόρνερ σε μια προσπάθεια που έκανε, και αυτή τη στιγμή ακούγεται το τελικό σφύριγμα της αναμέτρησης, με τους παίκτες του Ολυμπιακού Β' να αγκαλιάζονται και να πανηγυρίζουν το πρώτο τρίποντο, την πρώτη νίκη που παίρνουν στο πρωτάθλημα. Και από την άλλη πλευρά, όπως το είπες λίγο νωρίτερα, η Νίκη Βόλου δυστυχώς γνωρίζει την δεύτερη ήττα στο πρωτάθλημα, στο ξεκίνημα. Δεν έχει καταφέρει. Την πρώτη, υπενθυμίζουμε, στην Καλυθέα ιτήθηκε με 2-1, και σήμερα με το ίδιο σκορ στο γήπεδό της, μπροστά στο κοινό της, μπροστά στο 12ο παίκτη, ιτήθηκε με 2-1 από τον Ολυμπιακό. Υπενθυμίζω
0: πολύ γρήγορα. Ο Ολυμπιακός Β' που έκανε το τέλειο ημίχρονο στο δεύτερο μέρος ήταν κυρίαρχος στο μάτς.
1: Ήταν κυρίαρχος, και αυτό του έδωσε έτσι και την ανατροπή. Έκανε την ανατροπή, γιατί βρέθηκε πίσω στο σκορ με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Κυβρακίδης, που με διπλή προσπάθεια έκανε το σούτ, κοντράρισε στα πόδια του Γκοτζαμάν, ήδη κατέληξε στα δίκτυα της ομάδας του, και με αυτόν τον τρόπο η Νίκη πήρε το προβάδισμα. Θα μπορούσε να το είχε πάρει και νωρίτερα, γιατί είχε τις ευκαιρίες και καλές ευκαιρίες και το δοκάρι με τον Λουκίνα. Δεν το κατάφερε όμως, το κατάφερε έστω και στην εκπνοή. Με το δεύτερο ημίχρονο έγινε ανατροπή. Στο 57 ο Ζουγκλής, μετά από την πάσα του Τουφάκη, ισοφάρισε σε 1-1. Στο 63 ο Λεγκίση, που είχε περάσει λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι, κέρδισε το πέναλτι από τον Ομεογκά. Το εκτέλεσε ο Μπιλάλ, έκανε το 1-2, και αυτό παρέμεινε ως το τέλος της αναμέτρησης και έδωσε τους 3 βαθμούς της νίκης, την πρώτη νίκη στον Ολυμπιακό Β', που προέρχεται από ένα ισόπαλο αποτέλεσμα και ήταν το δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας. Και από την άλλη πλευρά, στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για την Νίκη Βόλου, δεν τα κατάφερε, γνώρισε την ήττα. Τελικό αποτέλεσμα στο Παντελής Μαγουλάς, Νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β', 1-2.
0: Αφιερώνουμε ως ώρας προβαγγέλη αρκετό χρόνο και στην Super League 2 και από την...
1: Ο Παντελής Μαγουλάς, Νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β', 1-2.
0: Αφιερώνουμε ως ώρας προβαγγέλη αρκετό χρόνο και στην...

0: τον Παναγιώτη Γιώγα, τέλος πρώτη μηχρόνου στη Χρυσούπολη, ναι, στο Σπύργος. Παναγιώτη.
1: 1-0. Απλά μια και έλεγε για εθνική, να σου πω ότι 7 αγωνιστικές του πρώτου ομίλου έχουν μεταφερθεί για Σάββατο. Γιατί το ζήτησε και η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, από ό,τι ξέρω. Γιατί είναι πολύ όμιλοι. Οπότε θα υπάρχουν παιχνίδια και Σάββατο και Κυριακή. Ο πρώτος όμιλος
0: τον αρχικό προγραμματισμό που έχει κάνει ο Αναστασιάδης για την κάλυψη της τρίτης εθνικής σου έχει δώσει 2 ομίλους. Δεν ξέρω γιατί το έχει κάνει αυτό.
1: Το δεύτερο δεν ξέρω. Ξέρω μόνο τον πρώτο. Που είναι οι ομάδες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δεν ξέρω τι προγραμματισμό
0: θα τα μάθεις και για το δεύτερο. Σου έχουμε εμπιστοσύνη.
1: Λοιπόν, όσον αφορά το παιχνίδι του Νέστου με τον Πύργο, 1-0 ο Νέστος, και λέμε ότι όταν γίνεται νωρίς μια αλλαγή κάτι δεν πάει καλά, κάτι καλά δεν πήγαινε στο Νέστο Χρυσούπολη. Στο 24ο λεπτό ο Τριμάτης πήρε τη θέση του Μιέγκα στο δεξιά άκρο της άμυνας, από εκεί πέρα άλλαξε η εικόνα του αγώνα. Είχε ένα δοκάρι ο Νέστος που πριν με τον Στοίλκοβιτς μέσα από την περιοχή. Άρχισε να πιέζει. Στο 21ο λεπτό κέρδισε πάλι έξω από την περιοχή. Ο Τάσος Απουντζής, ο οποίος είχε σκοράρει και τον γκολ της πρεμιέρας στο 1-1 με τη Ζάκη, το εκτέλεσε. Έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Με απευθείας εκτέλεση πάλι προηγήθηκε 1-0 ο Νέστος. Θα μπορούσε να γίνει το 2-0 στο 39, όταν ο Τότσκα βγήκε απέναντι από τον Γιάννη Κόγκλου. Τον νίκησε όμως ο τερματοφύλακας του Πύργου. Και έτσι έμεινε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου αυτό το 1-0 που δίνει το προβάδισμα στον Νέστο Χρυσούπολης. Αυτά για το πρώτο μέρος.
0: Ελλάς Ήρου Αναγέννηση Καρδίτσας 0-0 στο 25ο λεπτό. Στην Ισπανία Λεβάντε Μπαρτσελώνα 0-2 λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Καμπιονάτο στο 94 Λέτσε Μόντσα 3-2. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε σε ποδοσφαιρική δράση με τον αγώνα της Καλαμάτας με το Βόλο και με ενημέρωση για το μάτς του μπασκετικού Ολυμπιακού στην Κύπρο με τη Μακάμπη.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, Super League, τέταρτη αγωνιστική, όλα έτοιμα στο Περιστέρι για την έναρξη του αγώνα, Καλαμάτα Βόλος, Γιάννης Παπαγεωργίου.
5: Καλησπέρα και πάλι Σύφη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ από το Δημοτικό Στάδιο Περιστέριου, εδώ που όλα είναι έτοιμα, όπως είπες, για να ξεκινήσει η πρώτη χρονικά αναμέτρηση της ημέρας, τέταρτη αγωνιστική, Καλαμάτα Βόλος, οι δύο ομάδες ψάχνουν το πρώτο τρίποντο στο φετινό πρωτάθλημα, την πρώτη τους νίκη. Ο Βόλος έχει 2 βαθμούς από 2 ισοπαλίες. Η Καλαμάτα την περασμένη εβδομάδα απέσπασε τον πρώτο της βαθμό εδώ στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο. Θυμίζουμε, αφού σας πούμε ότι ο κύριος Φίτσας είναι έτοιμος για να σφυρίξει για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. Ο
0: είναι
5: διεκτής.
0: Η τρίτη αναμέτρηση των δύο ομάδων σε διάστημα ενός μήνα. Ξεκινήσαμε με το φιλικό που η Καλαμάτα νίκησε με 2-0 και μετά στο μάτς Κυπέλλου 2-2.
5: 2-2 στο Πανθεσσαλικό, σε ένα ωραίο, σε ένα χορταστικό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Να θυμίσουμε εμείς πώς έχουν παρατάξει τις ομάδες τους οι δύο προπονητές για την Μαύρη Θύελλα, για την Καλαμάτα. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας με τον Γκέλιο κάτω από τα δοκάρια, Στρούγκης και Ροντρίγκες στο κέντρο της άμυνας. Ο Αλόνσο είναι αριστερά, ο Καλουτσικίδης δεξιά στην άμυνα. Σίγκουλτσον και Μπονέτο είναι μια αλλαγή που έγινε αναγκαστική μετά την ολοκλήρωση της προθέρμανσης από τους παίκτες της Καλαμάτας. Κάποιο πρόβλημα αντιμετώπισε ο Καρεάσο, στην θέση του πήρε θέση βασικού, ο Μπονέτο. Μπροστά τους στο κέντρο θα είναι η Πινέιρο, Χάμσα και Μπολίβαρ, ενώ στην επίθεση ο Μορέιρα, ο οποίος έχει εντυπωσιάσει μέχρι στιγμής με τις εμφανίσεις του στο πρωτάθλημα. Από την άλλη μεριά, Κώστας Μπράτσος για τον Βόλο με τον Κοσέλεφ κάτω από τα δοκάρια, Κάργας και Λικουρίνο στο κέντρο της άμυνας, με την δεξιά από αριστερά ο Ελ Σαουμπί, μπροστά τους τα αμυντικά χαφ ο Γρόσδης και ο Γκονζάλες, στο κέντρο θα είναι ο Τζόκα, αριστερά στην επίθεση ο Λάμπρου, την δεξιά πλευρά ο Κόμπα, στην κορυφή της επίθεσης

0: Της, ο Γκουστάβο Φουρτάδο, διαιτητής, αναμέτρησε ο κύριος Φίτσας, βοηθή του κύριε Κωνσταντίνου Κεφραγιαδάκης, τέταρτος ο κύριος Βεργέτης, στο ΒΑΡ ο κατοίκος, βοηθός του ο Φωτιάς. Είμαστε ήδη στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, αυτές τις πρώτες μπαλιές τις αναγνωριστικές. Ο Ροντρίγκες για την Καλαμάτα θα πάρει μια κεφαλιά στον χώρο του κέντρου. Έπεσε ο Μορέιρα λίγο έξω από την περιοχή του Βόλου. Είχαμε διαμαρτυρίες από τους περίπου 1000 φίλους της Καλαμάτας που βρίσκονται στο Περιστέρι, έχουν έρθει εδώ σε ένα άλλο παιχνίδι, σε ένα ακόμα παιχνίδι που η ομάδα τους παίζει μακριά από την φυσική τους έδρα. Ξεκίνησε από την Τρίπολη, παίζει εδώ στο Περιστέρι, την επόμενη εβδομάδα θα παίξει στην Νέαπολη με τον Παναθηναϊκό, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο γήπεδο της παραλίας. Η Καλαμάτα, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα αγωνίζεται στα εντός έδρας παιχνίδια της στην φυσική της έδρα.
1: Διευκολύνει και την Καλαμάτα και τον Ηρακλή το γεγονός ότι θα έχουμε μια 20ήμερη διακοπή του πρωταθλήματος με αφορμή τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας των Nations League. Πιστεύω ότι μετά την διακοπή η Καλαμάτα θα είναι στη Μεσσηνία και ο Ηρακλής στο Καφτατζόγλιο.
0: Για να δούμε αν θα επιστρέψουν στις φυσικές τους έδρες. Για να δούμε την προσπάθεια από δεξιά του Βόλου.
1: Πρέπει να είναι ένα βασικό κριτήριο για τη συμμετοχή μιας ομάδας στην Super League το γηπεδικό.
0: Σωστό, σωστό. Πρέπει να ανεβαίνουν στη Super League, στην μεγάλη κατηγορία και να είναι ολοκληρωμένα τα πάντα σε ό,τι έχει να κάνει και με το...
1: Να έχουμε έτοιμο το γήπεδο και μετά να βάζουμε τις βάσεις για να ανέβει η ομάδα στην μεγάλη κατηγορία.
0: Υπάρχουν αυτά τα προβλήματα όταν δεν είναι και δικό στο γήπεδο ΣΥΦΙ και υπάρχουν δημοτικές άρχες και περιφέρειες.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα, όντως.
0: Λοιπόν, για να δούμε την Καλαμάτα. Παλεύει από αριστερά ο Μπολίβαρ. Θα κάνει το επιθετικό φάουλ πεσμένος ποδοσφαιριστής του Βόλου. Εκεί διαμαρτυρίες από τους παίκτες της Μαύρης Θύελλας και από τον κόσμο της Καλαμάτας εδώ στο Περιστέρι για αυτό το σφύριγμα από τον Βασίλη Φίτσα. Τέταρτο λεπτό, 0-0. Καλαμάτα Βόλος είναι το παιχνίδι, το πρώτο χρονικό παιχνίδι, χρονικά παιχνίδι της ημέρας για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Μακριά από την αστεία του ο Αλεξέη Κοσέλεφ, ο τερματοφύλακας της ομάδας της Θεσσαλίας, για να δώσει συνέχεια με αυτό το φάουλ. Ένα γέμισμα εκεί που θα αφήσει να περάσει την μπάλα ο Αλόνσο έξυπνα, εκτός αγωνιστικού χώρου, out, με τον Ροντρίγκες να τρέχει γρήγορα. Ο κεντρικός αμυντικός της Καλαμάτας να αφήσει για τον Γκέλιο, αυτός θα παίξει με τα πόδια για τον Στρούγκη. Στρούγκης, Ροντρίγκες και πάλι έχουν ανέβει ψηλά και πιέζουν οι παίκτες του Βόλου με τον Γκονζάλες. Τώρα γυρίζουν σε αυτό το build-up που προσπαθούν να παίξουν οι παίκτες της Καλαμάτας. Ροντρίγκες θα αλλάξει το παιχνίδι εκεί που ο Καλουτσικίδης γυρίζει μπροστά πίσω, μια κόντρα πλάγιο.
1: Στο πέμπτο λεπτό είμαστε, στο ξεκίνημα του αγώνα, χωρίς κάτι σημαντικό μέχρι τώρα η Καλαμάτα με το Βόλο. Επιστρέφουμε στον αγώνα της Super League 2, Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ Β. Ακούμε τον Βασίλη Αναστασιάδη.
2: Στο πέμπτο λεπτό, Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ Β, 0-0, με τον Αστέρα Άκτορ να βρίσκεται τώρα στην επίδεση από τα δεξιά. Μια προσπάθεια θα γίνει και η μπάλα είναι εκτός τελικής γραμμής. Out για τον Πανσεραϊκό. Αν θέλει, Σύφη, να υπενθυμίσω και πάλι γρήγορα τις θέσεις των δύο ομάδων.
1: Βεβαίως,
2: ο Πανσεραϊκός με την Αλίνη, Τάχα, το Αρμουγκό, Μιλιάδη, Παντελάκη, Οικονόμου, Μορέιρα, Μοησίδη, Τσέλιο, Τεσέιρα και Πάσα. Και ο Αστέρας Άκτορ Β με Νικοπολίδη, Πυράκο, Πομόνη, Τριανταφυλόπουλο, Χατζικυριάκο, Μεταξά, Καλόγυρο, Κύρκο, Κόλλα, Κολυμάτσι και Γραμμένο. Διετής αναμέτρησης, όπως είπαμε, ο Παναγιώτης Τσιάρας από την Καβάλα. Χωρίς κάποια σημαντική ευκαιρία μέχρι στιγμής, με τον Πανσεραϊκό να έχει μια ελαφρά υπεροχή και να έχει κερδίσει τώρα ένα φάουλ στην μεσαία γραμμή για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη, που θέλει σήμερα την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Πηγαίνει ο Νόντας Παντελάκης, ο 31 ετών Χανιώτης, κεντρικό στόπερ, να εκτελέσει το φάουλ πίσω στον Τιναλίδη με τα πόδια. Αυτό στροφοδοτεί τον Θεοχάρη Ψάλτη, τον Θεοχάρη Ηλιάδη, και ο Κατερινιώτης στόπερ πασάρει ξανά στον Παντελάκη. Ξεκινάει η επίθεση του Πανσεραϊκού με τον Τάχατο, τον δεξιόπιστο φύλακα, να παίρνει την μπάλα, να την ξαναδίνει στον Παντελάκη. Παντελάκης ξανά για τον Χάρη Ηλιάδη. Ηλιάδης, πρώην συμπαίκτη στη Λάρισα και οι δύο. Θα πασάρει στον Αρμουγκόμ, τον Γάλλο αριστερόπιστο φύλακα. Κλείνουν πάρα πολύ καλά οι φιλοξενούμενοι, μην επιτρέποντας στους γηπεδούχους να κάνουν παιχνίδι στην μεσαία γραμμή. Κλείνουν τους διαδρόμους με διπλή ζώνη άμυνας. Η μπάλα τώρα για τον Τάχατο από τα δεξιά. Τάχατος πάσα στον κενό χώρο εκεί, αλλά η μπάλα που μακρύνεται.
1: Κάνουν δηλαδή αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει το Αμβούργο, που δεν έκλεισε κανένα διάδρομο, και γι' αυτό η Λειψία έχει βάλει 5 γκολ στα 78 λεπτά που έχουν παιχτεί μέχρι τώρα στην Bundesliga. Λειψία Αμβούργο 5-0. Στην Ισπανία, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, Λεβάντε Μπαρτσελόνα 0-2. Και στην Αγγλία, τελικό Coventry Brighton 0-5. Το πρώτο γκολ της Brighton το έβαλε ο Μπάμπης Κοστούλας. Εμείς παραμένουμε για λίγο στην Super League 2. Νίκος Καραγιάννης, Ελλάς Σύρου, Αναγέννης Καρδίτσας, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
3: 5-7 λεπτά στην Ερμούπολη, παραμένει το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες. Δεν έχει πάρα πολύ ρυθμό η αναμέτρηση ανάμεσα σε Ελλάς Σύρου και Αναγέννηση Καρδίτσα. Το μαρτυρά αυτό άλλωστε σύφη και το σκορ της αναμέτρησης, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0. 38 λεπτά στο πρώτο μέρος στην Ερμούπολη. Η Ελλάς Σύρου έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, ωστόσο δεν έχει καταφέρει να μετουσιώσει ακόμα την καλή της εικόνα και στον φωτεινό πίνακα.
1: Με τον γκολ του Σαπουτζή στο 21ο λεπτό, Νέσος Χρυσούπολης, Πας Πύργος 1-0. Στην αναμέτρηση που έγινε νωρίτερα, νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β' 1-2. Ο Γκοτζαμανίδης στον γκολ για την νίκη Βόλου, Ζουγκλής και Μπιλάλ τα γκολ του Ολυμπιακού Β' στο δεύτερο ημίχρονο, δοκάρι για την νίκη Βόλου με τον Λουκίνα στο 13 και στο 84 με τον Μάτζη. Ο Ολυμπιακός Β' πήρε την νίκη με 2-1 και εμείς επιστρέφουμε στην Super League στο Περιστέρι Καλάματα Βόλος. Γιάννη.
0: Στο Περιστέρι 9 λεπτά παιχνιδιού Καλαμάτα Βόλος, πάντα στο 0-0, αλλά ήρθαμε νομίζω στο καλύτερο σημείο, γιατί η Καλαμάτα έχει κερδίσει ένα φάουλ από δεξιά όπως κάνει επίθεση αυτό το πρώτο ημίχρονο. Είναι κοντά στην γραμμή του πλαγίου, 1-2 μέτρα μέσα και περίπου 10 μέτρα έξω από την περιοχή του Βόλου. Για να δούμε αυτή την εκτέλεση, αυτό το στημένο 9 λεπτά παιχνιδιού. Κάποιες παρατηρήσεις από τον κύριο Φίτσα για τα μαρκαρίσματα λίγο έξω από την περιοχή. Όλοι οι παίκτες είναι ακριβώς στην γραμμή της μεγάλης περιοχής του Βόλου. Τώρα σφυρίζει ο Φίτσας, εκτελείται η μπάλα, θα περάσει. Η εκτέλεση που έγινε από τον Μορέιρα, απομακρύνουν οι αμυντικοί του Βόλου σε κόρνερ από δεξιά με τον Χάμζα τώρα να πηγαίνει για αυτή την εκτέλεση. Ακούτε και τους φίλους της Καλαμάτας που ενισχύουν την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών της ομάδας του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Χάμζα σε αυτό το κόρνερ από δεξιά μέσα στην περιοχή του Κοσέλεφ, υψηλόσιμο παίκτες, κεφαλιά που θα γίνει, σταματάει όμως η φάση, επιθετικό φάουλ έχει κάνει ο Στρούγκης στην προσπάθειά του να πάρει την κεφαλιά πάνω στον τερματοφύλακα της ομάδας της Θεσσαλίας, τον Αλεξέη Κοσέλεφ, ο οποίος πάει αργά τώρα για να στήσει την μπάλα στην μεγάλη του περιοχή και να δώσει συνέχεια με αυτό το φάουλ. Ο κύριος Φίτσας ζητάει από τον Μπολίβαρ να πάει πιο μακριά από την μπάλα. Τώρα θα συνεχιστεί το παιχνίδι με τους παίκτες του Βόλου.
1: Γέμισε η εξέδρα των Καλαματιανών, Γιάννη.
0: Υπάρχει αρκετός κόσμος, περίπου 1000 φίλοι της Καλαμάτας είναι στο δημοτικό του Περιστερίου. Φαντάζομαι φτάνουν οι φωνές τους στα αυτιά σας, καθώς δεν έχουν σταματήσει λεπτό να ενισχύουν την προσπάθεια της ομάδας τους.
1: Αυτό πρέπει Λάπλου να το επισημάνουμε, ότι και η Καλαμάτα και ο Ηρακλής, παρότι δεν έχουν δώσει μάτς εντός έδρας μέχρι τώρα, εξέδρα όπου και αν παίζουν έχουν.
0: Σωστά.
1: Και ο Ηρακλής είναι στο Πανθεσσαλικό, είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Είναι δύο ομάδες που έχουν μείνει μακριά από τα μεγάλα σαλόνια. Υπάρχει αυτή η δίψα από τον κόσμο με την επιστροφή στην μεγάλη κατηγορία. Για να δούμε τους παίκτες του Βόλου με τον αρχηγό, τον Κόμπα, να παίρνει μπάλα στο χώρο του κέντρου. Μια κάθετη παλιά που επιχείρησε εκεί που είχε κάνει την κίνηση ο Γκονζάλε.
1: Δεν κάνεις και εσύ τώρα μια κάθετη πάσα στο Βασίλη Κούβαλη?
0: Να πάμε στο Βασίλη, να πάμε.
1: Γιατί
0: να πάμε,
1: είναι έτοιμος να μας βάλει στο ρυθμό του μάτς που ακολουθεί. Στις 7 θα παίξουν στην Τρίπολη ο Αστέρας Άκτορ με την ΑΕΚ. Καλησπέρα, Βασίλη.
4: Καλησπέρα, Σύφη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ. Εδώ είμαστε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, η γνωστή μας θέση, με τη Μαρία Ντάντουλη, την τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η θύρα 4, βλέπω, σιγά σιγά αρχίζει και γεμίζει. Θα είναι κατάμεστη από φίλους της ΑΕΚ. Το υπόλοιπο γήπεδο, είμαστε περίπου 45-47 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα. Δεν έχει και πάρα πολύ κόσμο. Θα έχει βέβαια η αναμέτρηση κόσμο, πιστεύουμε, και από την πλευρά του Αστέρα Άκτορ, γιατί οι φίλοι Τσάικ θα κατακλείσουν τη θύρα 4. Έχουν εξαντλήσει όλα τα εισιτήρια και έχουν και κάποια εδώ δίπλα από ό,τι έμαθα, με κάποιες προσκλήσεις για τους επισήμους που έχουν γραφτεί στη λίστα. Αναμέτρηση λοιπόν με ξεκάθαρο φαβορί την ΑΕΚ, που είναι εντυπωσιακή, είναι πιο φορμαρισμένη ομάδα. Έχει χάσει βέβαια 2 βαθμούς στο πρωτάθλημα.
1: Με εξαίρεση το μάτς με την Κηφισιά στη Λεωφόρο, η ΑΕΚ έχει πλέον άπτες στη διαδρομή και πρόσεξε, δεν είναι μόνο ότι παίρνει βαθμούς, είναι ότι παίζει και εντυπωσιακό ποδόσφαιρο.
4: Αυτό πολύ δημιουργική είπαμε, ναι. Ομάδα. Είναι πολύ δημιουργική, είναι πιο φορμαρισμένη, παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, όλους μας αρέσει να τη βλέπουμε και στο πρωτάθλημα το ελληνικό, αλλά και στην Ευρώπη βέβαια με την νίκη στο Champions League. Νομίζω ότι είναι στο καλύτερο, στην καλύτερη στιγμή που θα μπορούσε να έρθει εδώ στην Τρίπολη. Ο Αστέρας στη χειρότερη του, αφού έχει 0 βαθμούς όσο αφορά το πρωτάθλημα, έχει μία αισιοδοξία θα έλεγα, γιατί βλέπω ότι
0: από το σουτ που έκανε έξω από την περιοχή ο Γκονζάλες η μπάλα σταματάει στο δεξί δοκάρι της εστίας της Καλαμάτας, της εστίας του Γιάννη Γκέγιου, που είχε μείνει άγαλμα, είχε πάρα πολλά φάλτσα η μπάλα από αυτό το σουτ που επιχείρησε από το ύψος της μεγάλης περιοχής ο Ματίας Νάουελ Γκονζάλες. Η πρώτη καλή στιγμή στην αναμέτρηση έρχεται στο 13ο λεπτό με τον Γκονζάλες με ένα σουτ με πολλά φάλτσα, ένα περίεργο σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι της εστίας του Γκέλιου.
1: Απλώς θεατής ο τερματοφύλακας αυτή τη φάση Γιάννη Παπαγεωργίου. Βασίλης, ακούμε.
4: Έλεγα ότι ο Αστέρας έβγαλε μια αισιοδοξία στο παιχνίδι με τον Άρη για το κύπελο την Πέμπτη, σε αυτό το 1-1 που αδικεί την ομάδα της Αρκαδίας, τον Αστέρα Άκτορ, γιατί ήταν καλύτερος, έπρεπε να κερδίσει το παιχνίδι, όμως δεν έρχονται τα παιχνίδια όπως πρέπει όλα, το ποδόσφαιρο έτσι είναι, όπως και σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι η ΑΕΚ πρέπει να παλέψει για να δώσει πολλά πράγματα για να περάσει από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, και βλέπω ότι ο Γιώργος Αντωνόπουλος.
1: Και ο Ολυμπιακός που κατάφερε να περάσει από την Τρίπολη, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Ο Αστέρας, ειδικά στο δεύτερο μέρος, είχε ευκαιρίες, ήταν αρκετά καλός.
4: Ναι, αυτό πιστεύουν και τώρα ότι μπορεί να γίνει στο σημερινό παιχνίδι και με αλλαγή σχηματισμού για το πρωτάθλημα. Για πρώτη φορά βλέπουμε τον Γιώργο Αντωνόπουλο να συνεχίζει αυτό που είδαμε και με τον Άρη, και του πήγε πολύ καλά, πολύ ωραίο ήταν το 3-4-3. Βέβαια έχει αλλάξει κάποια πρόσωπα. Ο Χατζή Εμμανουήλ θα είναι τερματοφύλακας, ο Κότσιρας όλη την πλευρά δεξιά, ο Γιάννης Κότσιρας, αριστερά ο Μέντες, ο Ισπανός, η τρίτη κεντρική αμυντική θα είναι η Σίλβα, Μπρόνσον και Λάσκαρης. Με δύο αμυντικούς χαφ επιστρέφει ο Δημήτρης Κουρμπέλης, αφού ήταν εκτός αποστολής με τον Άρη για να αποφορτιστεί. Με τον Έντερ Γκοντζάλεθ αυτό το δίδυμο στο κέντρο δεν αλλάζει. Ο Μπαρτόλο θα είναι στη δεξιά πλευρά, αριστερά ο Κετού και στην κορφή ο Μακέντα. Ένα 3-4-3 λοιπόν που διατηρεί και στο πρωτάθλημα ο Γιώργος Αντωνόπουλος και θέλει να πάρει πράγματα από το συγκεκριμένο σχηματισμό και από την απόδοση των παικτών του. Ενώ ο Νίκολιτς, ο προπονητής της ΑΕΚ που ήρθε, χειροκροτήθηκε, πήγε, κοίταξε στον πάγκο εκεί και τα δικά του πριν την έναρξη του αγώνα και μετά αποχώρησε για τα αποδυτήρια. Έχει αλλαγές τρεις στο σχήμα που αναμενόταν να παρουσιάσει και μας έχει δώσει εδώ την αρχική εντεκάδα όπως είχε και ο Αστέρας. Ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι συνεχίζει κατά από τα δοκάρια, ξαλλού ο Φώτης 300 είναι τραυματίας, ενώ η άμυνα δεν αλλάζει σχεδόν, όχι σχεδόν, όλο τα πρόσωπα είναι τα ίδια. Ρώτα δεξιά, ο Μουκουντή με το Ρέλβας, οι δύο στόπερ, και αριστερά ο Πίλιος. Ο Ρασβάν Μαρίν σταθερή αξία, έβαλε και την κολάρα στο Champions League με τη Λάσκ Λίντς. Και ο Κέβιν Αριάγκα θα είναι δίπλα του, 28χρονος από την Ονδούρα που έπαιξε αλλαγή στο προηγούμενο παιχνίδι, πλέον θα τον δούμε βασικό για πρώτη φορά με τη φανέλα της ΑΕΚ. Μιγιάτ Γκατσίνοβι στη θέση του Κοϊτά. Κοϊτά έλεγε το ρεπορτάζ του, μπορεί να ήταν αριστερά. Στην δεξιά πλευρά εδώ έχουμε έναν παίκτη ατραξιών θα τον χαρακτήριζα εγώ, τον αριστεροπόδαρο Μάγερ, που κάνει πολύ ωραία πράγματα και αρέσει στον κόσμο, αρέσει και εκτός ΑΕΚ οπαδούς και φιλάθλους. Με Λούκα Γιώβιτς και Ζήνη στην κορφή, δίπλα στο Λούκα Γιώβιτς δεν θα είναι ο Μπαρνάβα Βάργα, θα είναι ο Ζήνη, ο 24χρονος Αγκολέζος. Αυτό θα είναι το επιθετικό δίδυμο για την ΑΕΚ. Στη διαδικασία της προθέρμανσης η ΑΕΚ ακόμα δεν έχει βγει η ομάδα του Αστέρα Άκτορ.
1: Ο Βάργα που είναι ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, έχει βάλει 4 γκολ μέχρι τώρα. Οπότε, Βασίλη μου, προτείνω να αρκεσούμε σε αυτά προς το παρόν. Θα επανέλθουμε σε
4: λίγο. Επειδή υπάρχουν μεταδόσεις, βέβαια, ναι, να ακούσουμε τα παιχνίδια.
1: Ξεκινάει και ο αγώνας μπάσκετ του Ολυμπιακού με την Μακάμπη στην Κύπρο. Είναι το τελευταίο μάτσο, τελικός, στο Νεόφυτος Χανδριώτης, στο τουρνουά που ολοκληρώνεται με αυτόν τον αγώνα στην Κύπρο. Εμείς όμως παραμένουμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς. Για λίγο θα πάμε στις Σέρες να ακούσουμε τον Βασίλη Νεσσασιάδη, Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ Β. Αφού σας πω ότι λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στις Κυκλάδες, Ελλάς Ήρου Αναγέννηση 0-0. Βασίλη.
2: 17ο λεπτό. Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β 0-0, με τους φιλοξενούμενους να έχουν την πολύ μεγάλη ευκαιρία του αγώνα μέχρι στιγμής. Ήταν στο 10ο λεπτό όταν ο Πομόνης ήταν αυτός που έβγαλε μια εξαιρετική σέντρα από τα αριστερά. Στην καρδιά της άμυνας του Πανσεραϊκού ο Άγγελο Κόλλα ήταν αυτός που έπιασε την κεφαλιά, αλλά εντυπωσιακά ο Τιναλίνη απομάκρυνε κόρνερ. Ενώ και πάλι ο Αστέρας Τρίπολης τώρα στην επίθεση, στο σουτ, την μπάλα είναι out. Να λοιπόν δεύτερη καλή στιγμή για τον Αστέρα Τρίπολης. Αν και υπάρχει πεσμένος παίκτης του Πανσεραϊκού εκεί και πηγαίνει ο διαιτητής αναμέσως, ο Παναγιώτης Τσιάρας, να δει τι έχει ο Παντελάκης, ο οποίος τώρα σηκώνεται. Έλεγα λοιπόν ότι η πιο μεγάλη ευκαιρία του αγώνα μέχρι στιγμής ήταν για τον Αστέρα Τρίπολης Β. Στο 10ο λεπτό ήταν εξαιρετική σέντρα από τον Πομπόνη από τα αριστερά. Ωραία κεφαλιά από τον Κόλλα, αλλά εξίσου εκπληκτική ήταν η επέμβαση του Τιναλίνη. Το 0-0 παραμένει.
0: Πρώτη καλή στιγμή για την Καλαμάτα στην αναμέτρηση. Στο 18ο λεπτό βγήκε η σέντρα από τον Καλουτσικίδη. Από δεξιά πρώτου Μπόλιβαρ απομακρύνουν οι αμυντικοί του Βόλου σε κόρνερ. Κόρνερ που πάει από αριστερά για να εκτελέσει ο Άρνορ Σίγκουρτσον. Άλλο ένα στημένο για την Καλαμάτα. Είναι η αλήθεια ότι εδώ και κάνα δεκάλεπτο ο Βόλος είναι η ομάδα που πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Είχε και το δοκάρι στο 13 με τον Γκονζάλες. Έχει και παραπάνω κατοχή από την Καλαμάτα. Για να δούμε. Στημένο από αριστερά με αυτό το κόρνερ, Σίγκουρτσον θα εκτελέσει στο δεύτερο δοκάρι. Απομακρύνει ο Κοσέλεφ. Ένα σούτ έξω από την περιοχή. Μπάλα σταματάει σε κορμιά πλάγιο από δεξιά για την Καλαμάτα. Και ακούτε τα χειροκροτήματα από τους φίλους της Μαύρης Θίελλας. Έχει πάει ο Καλουτσικίδης για να το εκτελέσει. Κάνουν κίνηση και ο Μορέιρα και ο Χάμζα. Στο Μορέιρα τελικά η μπάλα τώρα στον Χάμζα από δεξιά. Άνοιξε λίγο το κοντρόλ. Αυτό δίνει την ευκαιρία να βάλει ωραία το κορμί του και να την αφήσει να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου.
1: Μοντέρο Φουρνιέ Γουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ Γιάννη, αρχική πεντάτα του Ολυμπιακού στον αγώνα με τη Μακάμπη. Η ομάδα του Ισραήλ προηγείται με 2-0 στο ξεκίνημα του αγώνα.
0: Συνέχεια στο Περιστέρι, 20 λεπτά παιχνιδιού, το 0-0 πάντα ανάμεσα σε Καλαμάτα και Βόλο, τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Βόλος με 2 βαθμούς στο πρωτάθλημα μετά από 3 αγώνες. Η Καλαμάτα με τον βαθμό που πήρε την περασμένη εβδομάδα εδώ στο Περιστέρι ως φιλοξενούμενη απέναντι στον Ατρόμητο. Ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου, ένα φάουλ που θα κάνει ο Αντώνιο Ροντρίγκες, ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας Καλαμάτας, που βγήκε ψηλά κοντά στο χώρο του κέντρου. Κάποιες παρατηρήσεις στον Ροντρίγκες από τον Βασίλη Φίτσα, χωρίς να βγει όμως κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι. Τον Γκονζάλες έχει μείνει πάνω στην μπάλα. Αυτό έχει δώσει τη δυνατότητα, αυτό το στημένο είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και στο κεντρικό άξονα έχει δώσει τη δυνατότητα σε αρκετούς παίκτες του Βόλου να ανέβουν λίγο έξω από την περιοχή του Γιάννη Γκέλιου, τερματοφύλακα της Καλαμάτας. Ο Γκονζάλες σηκώνει το χέρι για να δείξει το σύστημα, πώς θα εκτελέσει δηλαδή αυτό το φάουλ. Παρατηρήσεις από τον Φίτσα για τα μαρκαρίσματα και πάλι έξω από την περιοχή. Για να δούμε στο 21ο λεπτό αυτό το φάουλ για την ομάδα της Θεσσαλίας. Ο Γκονζάλες με ψηλά το χέρι, παραλαμβάνω, για να δείξει το σύστημα. Τώρα θα σφυρίξει ο Φίτσας. Γκονζάλες θα εκτελέσει, θα έχει το γύρισμα που έγινε από τον Κάργα. Οι κόντρες ευνοούν όμως τους παίκτες Καλαμάτας. Η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου, out. Άλλη μια καλή στιγμή για τον Βόλο στο 21 με αυτή την έξυπνη εκτέλεση φάουλ από τον Γκονζάλες. Βγήκε σαν δεξί χαφ ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας του Βόλου. Κάργας γυρίζει την μπάλα. Εκεί που πάει όμως πρέπει να είναι ο Φουρτάδο ο οποίος την βρίσκει. Όχι γεμάτα, η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πεσμένος.
1: Ενδεχομένως να υπήρξε και επιθετικό φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης. 0-0 στο Περιστέρι η Καλαμάτα με τον Βόλο. Στις 7 θα παίξουν ο Αστέρας Άκτορ με την ΑΕΚ. Στις 9 πάω Κάρης και Κηφισιά Λεβαδιακός, 9.30 ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό. Τέλος πρώτου ημιχρόνου στην Ερμούπολη, Ελλάς Ήρου Αναγέννης Καρδίτσα Super League 2, Νίκο Καραγιάννη.
3: Και το πρώτο μέρος στην Ερμούπολη, χωρίς σκορ οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια, 0-0. Η Αναγέννηση Καρδίτσας είχε την μεγάλη ευκαιρία προς το τέλος του πρώτου μέρους, στο 42ο λεπτό με τον Ενδιαγέ να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι. Δεν κατέληξε τα δίκτυα η προσπάθεια του ποδοσφαιριστή της Αναγέννησης Καρδίτσας. Έτσι, οι δύο ομάδες πηγαίνουν στα αποδυτήρια ισόπαλες χωρίς σκορ.
1: Να υπενθυμίσω ότι ο Κίμι Αντωνέλη ήταν ο νικητής στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Ισπανία. Πάμε και στον Παναγιώτη Γιώγα να μάθουμε πώς εξελίσσεται το μάτς του Νέστου με τον Πύργο. Παναγιώτη.
5: Παραμένει το 1-0, Νέστος Χρυσούπολης Πύργος με το γκολ με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σαπουντζή από το 21ο λεπτό. Ένας Νέστος ο οποίος είχε νωρίτερα και δοκάρι με το στο Ήλκοβιτς στο 13ο λεπτό και μια μεγάλη ευκαιρία με τον Τότκα. Στο δεύτερο μέρος μπήκε πιο δυνατά ο Πύργος, προσπάθησε να πιέσει. Στο 54 κέρδισε ένα φάουλ έξω από την περιοχή. Το εκτέλεσε ο Μαυριάς, τώρα μάλλον βρήκε την μπάλα και ο Αστράς, βρήκε στο αριστερό δοκάρι. Αυτή ήταν η καλύτερη στιγμή για τους φιλοξενούμενους να φτάσουν στην ισοπάριση. Από εκεί και πέρα όμως δεν έχουν κάνει κάτι άλλο. Ο Νέστος είναι αυτός ο οποίος έχει την κατοχή της μπάλας στην πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά όσο παραμένει αυτό το ρευστό 1-0, όλα είναι ανοιχτά για το παιχνίδι. Μία κίτρινη κάρτα για τον Θωμαίδη, για τους γηπεδούχους, και άλλες δύο αλλαγές που έκανε ο προπονητής του Νέστου, ο κ. Καβακάς, με τον Τοπαλίβη να παίρνει τη θέση του Τότσκα και τον Σάμπλιτς, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, ο Βοσνιοκροάτης που έπαιζε στην πρώτη εθνική της Σλοβακίας, ήρθε για να κάνει διαφορά στην επίθεση. Πριν από δύο μέρες βγήκε το δελτίο του για να έχει δικαίωμα συμμετοχής, τώρα ήρθε στην Ελλάδα, πέρασε ως αλλαγή στη θέση του σκόρερ του Σαπουντζή και μία αλλαγή με το Λεμονή να παίρνει τη θέση του Δημητρίου για τον κύριο Κουτρομάνο για τον Πύργο. Παραμένει τον Νέστος Πύργος 1-0.
1: Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β' 1-2 τελικό. Για λίγο θα ακούσουμε και τον Βασίλη Αναστασιάδη, Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ Β'.
2: 23ο λεπτό, Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ Β' 0-0. Είναι μια διακοπή τώρα για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Άλλωστε έχει ζέστη και σήμερα. Ενώ ο Αστέρας Άκτορ Β' απείλησε πριν από λίγο και πάλι σε μια ξαφνική αντεπίθεση. Ουσιαστικά ήταν δύο παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας που βρέθηκαν στην επίθεση. Ο Κολυμάτσης ήταν αυτός που αποφάσισε να μην κάνει ο ίδιος το σούτ. Βέβαια ήταν σε πλάγια θέση, πλάγια αριστερά, μέσα στην μεγάλη περιοχή. Αποφάσισε να κάνει. Προτίμησε να κάνει την σιρτή σέντρα προς το κέντρο της άμυνας. Εκεί που βρισκόταν ο Κόλλα. Τελικά δεν ήταν καλή η εμπνευσή του, αφού η αμυντική του Πασαραϊκού που μάκρυναν την μπάλα σε κόρνερ. Το κόρνερ εκτελέστηκε χωρίς να το εκμεταλλευθούν οι φιλοξενούμενοι που δείχνουν πάρα πολύ καλά.
1: Φάουλσε καλό σημείο για την Καλαμάτα στο Περιστέρι. Οπότε επιστρέφουμε στον Γιάννη Παπαγεωργίου.
0: Στο 25ο λεπτό, Σύφη, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, ένα φάουλ περίπου 10-12 μέτρα έξω από την περιοχή της Καλαμάτας και από αριστερά. Φάουλ για σέντρα και όχι για απευθείας εκτέλεση από τους ποδοσφαιριστές της Καλαμάτας. Για να δούμε. Και αυτό το στημένο στο 25 θα εκτελεστεί με το γέμισμα. Προσπάθησε ο Ροντρίγκες να πάρει την κεφαλιά. Σταματάει και η φάση. Είναι εκτεθειμένος ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας της Καλαμάτας. Offside. Είχε ανέβει ψηλά για αυτή την κεφαλιά, όπως γίνεται στα περισσότερα στημένα. Και ο Στρούγκες και ο Ροντρίγκες ανεβαίνουν μπρος στην περιοχή του Αλεξέη Κοσέλεφ. Στο 20.
1: Σε 5 λεπτά, Γιάννη, φίλες και φίλοι, ξεκινά το μεγάλο ντέρμπι στο Μάντσεστερ. Θα παίξουν η United με τη City. Νωρίτερα στην Αγγλία, Coventry Brighton 0-5. Ένα γκολ για τον Κοστούλα, το πρώτο για την Brighton. Ήταν και ο παίκτης που κέρδισε το πέναλτι για να γίνει το 0-3 για την ομάδα του. Λίλ Τρουά 2-0 τελικό στη Γαλλία. Στη Γερμανία, Λιψία Αμβούργο 5-0. Ημίχρονο Λεβάντε Μπαρσελόνα 0-2.
0: Γκολ για τον Βόλο με τον Γκονζάλες στο 26ο λεπτό. Μια ωραία συνεργασία από δεξιά από τους παίκτες της ομάδας της Θεσσαλίας. Άλλαξαν ο Φουρτάδο μαζί με τον Κόμπα την μπάλα η οποία φτάνει στον Γκονζάλες με ένα σιρτό σουτ. Νικάει τον Αγγέλιο και με αυτόν τον τρόπο στο 26 Καλαμάτα Βόλος 0-1, 13 λεπτά πριν ο ίδιος παίκτης ο Γκονζάλες είχε απειλήσει με το σούτ στο δοκάρι στο 26, όμως το σούτ που επιχειρεί ένα σιρτό δεν μπορεί να αντιδράσει ο Γκέλιος, η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα του και με αυτόν τον τρόπο Καλαμάτα Βόλος 0-1 με σκόρερ τον Ματίας Νάουελ Γκονζάλες.
1: Τον είχε προειδοποιήσει τον Γκέλιο, η μπάλα πήγε στο δοκάρι νωρίτερα. Ο Γκονζάλες είναι ο παίκτης ο οποίος σκοράρει σε ένα μάτς που ο Βόλος επιβραβεύεται, γιατί μέχρι τώρα, το είπες αρκετές φορές, ήταν καλύτερος.
0: Ναι, πατούσε καλύτερα μετά το δεκάλεπτο στον αγωνιστικό χώρο. Είχε την κατοχή, προσπαθούσε να δημιουργήσει καταστάσεις επικίνδυνες γύρω από την περιοχή του Γιάννη Γκέλιου, του τερματοφύλακα της Καλαμάτας. Ήρθε η πρώτη απειλή με το δοκάρι του Γκονζάλες στο 13, στο 26, 13 λεπτά δηλαδή αργότερα. Ο Γκονζάλες σε μια ωραία συνεργασία άλλαξαν ωραία την μπάλα. Ο Κόμπα μαζί με τον Φουρτάδο, Κόμπα έδωσε τον Γκονζάλες, αυτός κάνει το σιρτό σουτ και έτσι νικάει τον Γκέλιο. Ο Βόλος μπροστά στο σκορ στο 27, είμαστε τώρα Καλαμάτα Βόλος 0-1 και να δούμε αν έχει αντίδραση η μαύρη θύελα στην αναμέτρηση. Θυμίζω και την περασμένη εβδομάδα βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης από αυτή την κολάρα του Ματουσαμί που νομίζω ψηφίστηκε και το γκολ της αγωνιστικής, έτσι.
1: Και ήταν ούτως ή άλλως.
0: Ήταν. Η Καλαμάτα αντέδρασε, έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο, ισοφάρισε, πήρε τον βαθμό. Να δούμε αν θα έχει αντίδραση σήμερα απέναντι στον Βόλο η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα.
1: Πάντως μέχρι τώρα μαύρη θύελα δεν βλέπουμε στο γήπεδο. Ο Βόλος είναι καλύτερος. Λεβάντε Μπαρτσελώνα 0-2 ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου. Καμπιονάτο τελικό Λέτσε Μόντσα 3-2. Σε ακούμε Γιάννη.
0: Επιστροφή στο Περιστέρι, Καλαμάτα είναι στην επίθεση. Αλόνσο ψάχνει τον Σίγκουρτσον, ανοίξει το κοντρόλ του, έρχεται ο Μεντίλ να απομακρύνει όπως σε κόρνερ για την Καλαμάτα από αριστερά. Πάει για αυτήν την εκτέλεση ο Μπονέτο. Θυμίζω ο Μπονέτο ήταν η αναγκαστική αλλαγή πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Ο Καρεάσο τραυματίστηκε στην προθέρμανση. Είχαμε αυτή την αναγκαστική αλλαγή με τον Μπονέτο να περνάει στην αρχική ενδεκάδα σε σχέση με αυτή που μας είχαν δώσει οι άνθρωποι της Καλαμάτας πριν από το ξεκίνημα. Ο Μπονέτο λοιπόν σε αυτό το κόρνερ από αριστερά στο 29. 0-1, Καλαμάτα Βόλος. Μπονέτο στο πρώτο δοκάρι κεφαλιά που θα γίνει στο δεύτερο. Θα έρθει ο Μορέιρα να πηδήξει πιο ψηλά από όλους. Η κεφαλιά όμως που θα πάρει, φεύγει ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Αλεξέη Κοσέλεφ, του τερματοφύλακα του Βόλου, ο οποίος πάει αργά-αργά τώρα για να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Συνεχίζει οδηγίες και από τον Χριστοφιλέα και από τον Μπράτσο, δεν έχουν κάτσει στιγμή στον πάγκο τους. Σε αυτό το build-up τώρα οι παίκτες του Βόλου θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μια επίθεση. Ωραία, θα απελευθερωθούν, ένα γέμισμα που θα επιχειρήσει να βγάλει, βλέποντας την κίνηση που έκανε ο Φουρτάδο, το γέμισμα που επιχείρησε ο Βασίλης Γρόσδης. Η μπάλα κοντράρει πλάγιο για την Καλαμάτα, για τον Βόλο, συγγνώμη, λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου και από αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα της Θεσσαλίας. Ο Γρόσδης έχει πάει για αυτή την εκτέλεση, θα βρει τον Τζόκα, έρχεται να πάρει πλάγιο, όχι, το πλάγιο είναι για την Καλαμάτα. Στην προβολή που επιχείρησε ο Λικουρίνος,
1: με πέναλτι που εκτέλεσε ο Γιαμάλ στο 48 λεπτό, γίνεται το 0-3 στο μάτι της Λεβάντε με την Μπαρτσελώνα. Παρακολουθώντας τον αγώνα στο Περιστέρι, Γιάννη Παπαγεωργίου, διαπιστώνουμε ότι, επειδή λέμε ότι θέλουμε να παίζουν Ελληνόπουλα, διαπιστώνουμε ότι ο Βόλος έχει και φέτος κάποιους ξένους που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Και ο ξένος, ναι, που φοράει τη φανέλα με το 10 είναι εξαιρετικός παίκτης.
0: Είναι καλός ο Τζόκα. Λοιπόν, για να δούμε αυτή η προσπάθεια των παικτών της Καλαμάτας. Ένα φάουλ εδώ θα βγει, το η πρώτη κίτρινη. Όχι, ο κύριος Φίτσας δεν θα βγάλει την κίτρινη, όπως και λίγο νωρίτερα σε ένα μαρκάρισμα του Μεντίλ. Το φάουλ που έγινε πάνω στον Χάμσα εκτελέστηκε γρήγορα. Ο Μορέιρα περνάει στον Σίγκουρτσον από αριστερά. Θα βγάλει αυτό στην σέντρα μπρος στην περιοχή. Από μάκρη είναι ο Ελσαουμπί. Αλλά παραμένει όμως σε πόδια παικτών της Καλαμάτας. Καλουτσικίδης περνάει για τον Αλόνσο. Αλόνσο κρατάει, αποφύγει δύο παίκτες. Θα περάσει για τον Χάμζα. Σίγκουρτσον έξω από την περιοχή. Καλουτσικίδης κάνει μια προσποίηση πάνω στον Λάμπρου. Θα περάσει τον Χάμζα. Το γέμισμα, σέντρα σούτ ήταν, η μπάλα θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Out. Έχουμε και μια αψιμαχία εκεί ανάμεσα στον Μπολίβαρ και τον Κάργα, πρέπει να είναι ο Κάργας, ο Γιάννης Κάργας, ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας του Βόλου. Πάει ο Φίτσας να κάνει τις παρατηρήσεις για να δοθεί συνέχεια στην αναμέτρηση. Στο 32 πλέον, Καλαμάτα Βόλος 0-1, θυμίζω, από το 26 ο Γκονζάλες με ένα σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής Ασυρτό έχει νικήσει τον Γιάννη Γκέλιο με αυτόν τον τρόπο λοιπόν. Η ομάδα της Θεσσαλίας είναι μπροστά.
1: Είναι το πρόσωπο του αγώνα ο Γκονζάλης μέχρι τώρα. Γκολ και δοκάρι.
0: Έτσι, και, ένα
1: και για την Καλαμάτα ο καλύτερος παίκτης ξεχωρίζει μέχρι τώρα είναι ο Χάμσα, ο οποίος παίζει δανεικός, ναι, από τον Ολυμπιακό.
0: Σωστά, και έχει κάνει αρκετά χιλιόμετρα μέχρι στιγμής στην αναμέτρηση. Πλάγιο για την Καλαμάτα που εκτελέστηκε. Στρούγκης προσπάθησε να βρει τον Καλουτσίκη, δεν είναι λάθος η μεταβίβασή του. Πλάγιο για τον Βόλο, πλάγιο από αριστερά όπως κάνει επίθεση και κοντά στην περιοχή της Καλαμάτας. Έχει πάει για να το εκτελέσει ο Λικουρίνος, έψαξε τον Λάμπρου, χάθηκε η μπάλα. Προσπάθησαν να βγάλουν γρήγορη κόντρα επίθεση παίκτες της Καλαμάτας. Κλείνουν καλά δύο ποδοσφαιριστές του Βόλου τώρα με φάουλ όμως. Όπως λέει ο κύριος Φίτσας, θα χάσει την μπάλα ο Χάμσα. Φάουλ περίπου στο χώρο του κέντρου για την Μαυρηθίελα. Φάουλ που θα γυρίσει πιο πίσω, ενώ εκτελέστηκε.
1: Ξεκίνησε το μεγάλο ντέρμπι στο Μάντσεστερ σε μια υπέροχη ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα με κατάμεστη εξέδρα. 0-0 στα πρώτα 5 λεπτά. Πολλοί κόσμος βλέπει στην Κύπρο τον αγώνα μπάσκετ του Ολυμπιακού με τη Μακάμπη. Είμαστε στο πρώτο 8 λεπτό, 10-16, στο συνέξι η ομάδα του Ισραήλ. Σε ό,τι αφορά την Super League 2, πριν πάμε στο Βασίλη Σισέρας, να πω ότι έχουμε ημίχρονο στις Κυκλάδες Ελλάς, Ήρωα Αναγίνης Καρδίτσας 0-0, στο 75 στη Χρυσούπολη Νέστο Πύργος 1-0. Τελικό αποτέλεσμα νίκη Βόλο Ολυμπιακός Β 1-2. Πανσεραϊκός Αστέρας Άκτορ Β. Βασίλη.
2: 33ο λεπτό, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β 0-0. Πριν από λίγο νέα ευκαιρία για τον Αστέρα, ο Πανσεραϊκός τώρα έχει κερδίσει ένα κόρνερ, πηγαίνει ο Αρμουγκόμα το εκτελέσει. Ήταν ο Ιάσονας Κύρκος αυτός που απείλησε στο 31ο λεπτό, όταν βρέθηκε μέσα στην περιοχή του Πανσεραϊκού, έκανε ένα ωραίο σουτ, απομάκρυνε την μπάλα με τα χέρια ο τερματοφύλακας Ατίν Αλίνη. Και τώρα το κόρνερ για τον Πανσεραϊκό.
0: Φεύγει ταχύτατα ο Μορέιρα, πήγαν να βγάλουν μια κόντρα επίθεση οι παίκτες της Καλαμάτας και εδώ έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα που βγαίνει στον Κάργα, τον κεντρικό αμυντικό της ομάδας του Βόλου, καθώς είδε τον Μορέιρα να κοντρολάρει, να πετάει την μπάλα μπροστά εκεί, αντεπιάστον αναγκάστηκε να τον σταματήσει.
1: Πρόλαβε και τον έπιασε με το χέρι, έστω γιατί κανονικά τα κατάφερε.
0: Στην αναμέτρηση να δούμε και αυτό στημένο για να γυρίσουμε στον Βασίλη και πάλι στις Σέρες. Από δεξιά με τον Χάμζα αυτό το φάουλ για την Καλαμάτα, Ερικ Χάμζα. Και πάλι ο Φίτσας τις παρατηρήσει αυτά τα μαρκαρίσματα ακριβώς στην γραμμή της μεγάλης περιοχής του Κοσέλεφ. Τώρα θα σφυρίξει ο Φίτσας. Χάμζα θα εκτελέσει στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Έρχεται ο Ροντρίγκες να πάρει την κεφαλιά. Μπονέτο πήγε να κάνει την προσπίση. Κρατάει την μπάλα από δεξιά στην περιοχή. Έρχεται ο Καλουτσικίδης να κάνει μια τρίπλα. Προσπάθησε και άλλη μια. Θα χάσουν την μπάλα οι παίκτες της Καλαμάτας. Θα βγάλουν μπροστά και πολύ ωραία τώρα. Θα προσπαθήσουν να βγουν στην κόντρα οι παίκτες της ομάδας της Θεσσαλίας. Το γύρισμα όμως που επιχείρησε ο Κόμπα. Αλλά κοντράρει και καταλήγει σε πόδια ποδοσφαιριστών της Μαύρης Θίελας. Ωραία ενέργεια και πάλι του Μορέιρα. Από αριστερά θα πετάξει την μπάλα Μπονέτο μέσα στην περιοχή, θα γυρίσει Μπολίβαρ, μεγάλη φάση. Δεν μπορεί να βάλει την προβολή σε αυτό το γύρισμα που έγινε από τον Μπονέτο. Ουσιαστικά ήταν πάσα πάρε βάλε, δεν μπορεί να βάλει ο Μπολίβαρ την προβολή. Η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου, out στο 35. Μεγάλη στιγμή για την Καλαμάτα. Πολύ ωραία. Σε διπλώθηκε αυτή η επίθεση από δεξιά. Πολύ ωραίο και το γύρισμα του Μπονέτο. Ο Μπολίβαρ όμως δεν μπορεί να βάλει την προβολή για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Κοσέλεφ. Καλαμάτα.
1: Αν έβρισκε την μπάλα ο Μπολίβαρ, θα πηγαίναμε στο ΒΑΡ.
0: Ήταν, λες, υπήρχε υποψία offside.
1: Νομίζω ότι ελαφρώς ήταν εκτεθειμένο.
0: Για να δούμε και πάλι. Σίγκουρτσον πήρε την μπάλα από τον Μορέιρα. Θα γυρίσει. Το σουτ που θα γίνει δεν είναι καθόλου καλό. Το σουτ που γίνεται από τον Χάμζα έξω από την περιοχή, μπάλα περνάει αρκετά μέτρα δίπλα από το δοκάρι, δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Κοσέλεφ.
1: Η Καλαμάτα, αφυπνίζεται η Καλαμάτα,
0: ναι, στα τελευταία
1: οποία
0: 5 λεπτά έχει πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι, μέχρι
0: χώρο,
1: το 30 κυριαρχούσε ο Βόλος στο γήπεδο. Έτσι. Τώρα φαίνεται και η Καλαμάτα λίγο.
0: Ναι, σιγά σιγά αρχίζουν και παίρνουν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, κρατούν μπάλα, δημιουργούν φάσεις οι παίκτες της Καλαμάτας. Λίγο νωρίτερα η καλή στιγμή με το γύρισμα του Μπονέτο, δεν μπόρεσε ο Μπολίβαρ να βάλει την προβολή. Σίγκουρτσον και πάλι θα πάρει την μπάλα στο χώρο του κέντρου, κρατάει Θα χάσει όμως και τώρα υπάρχουν προϋποθέσεις με τον Λάμπρου. Λάμπρου σταματάει όμως η φάση καθώς έχει κάνει επιθετικό φάουλ ο Γκονζάλες. Ο σκόρερ θα δει και την κίτρινη κάρτα από τον κύριο Φίτσα. Το φάουλ που έγινε πάνω στον Σίγκουρτσον και ενώ έφευγε πολύ ωραία, είχαν κλέψει παίκτες του Βόλου. Εδώ υπήρχαν προϋποθέσεις μάλιστα να δημιουργηθούν και επικίνδυνες καταστάσεις στην εστία, μπροστά στην εστία του Γκέλιου. Δεύτερη κίτρινη κάρτα μετά από αυτήν που είδε ο Μεντίλ για τον Βόλο. Τώρα την βλέπει ο σκόρερ της αναμέτρησης, ο Γκονζάλες.
1: Μάλλον ήταν υπερβολικός εδώ ο διαιτητής. Ο Γκονζάλες έχει γυρίσει το σώμα του, πέφτει ο αντίπαλος επάνω του. Δεν έχει γίνει κάτι σκεμμένο.
0: Ναι, δεν την είδα στην πρώτη φάση.
1: Για να πάρει και κάρτα ο παίκτης.
0: Έβλεπα την κίνηση που είχε κάνει ο Λάμπρου. Πραγματικά σε αυτό το κλέψιμο οι παίκτες του Βόλου είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν μια καλή φάση μπροστά στην εστία του Γκέλιου. Οι παίκτες Καλαμάτας από αριστερά και μπάλα, πάλι η μπάλα θα γυρίσει στον Ροντρίγκες. Ροντρίγκες περνάει για τον Χάμσα. Χάμσα για τον Στρούγκη από δεξιά τώρα. Μπονέτο κάνει κίνηση ο Καλουτσικίδης. Ο Μπονέτο θα κρατήσει την μπάλα. Άφησε για τον Πινέιρο ένα γέμισμα, μια αλλαγή παιχνιδιού ωραία για τον Αλόνσο από αριστερά κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Ο Αλόνσο θα γυρίσει βλέποντας την κίνηση του Σίγκουρτσον. Έκοψαν προς στιγμή οι παίκτες του Βόλου. Ροντρίγκες και πάλι. Κεντρικός αμυντικός Καλαμάτας έχει ανεβεί ψηλά. Αφήνει την μπάλα για τον Μπονέτο. Ένα γέμισμα του Μορέιρα, προσπάθησε να κοντρολάρει ο Μπολιβάρ, απομακρύνουν και πάλι όπως να φύγει μπάλα μακριά η αμυντική του Βόλου. Η πίεση της Καλαμάτας συνεχίζεται στο 38. Ροντρίγκες, νέα αλλαγή παιχνιδιού, ψάχνοντας τον Μπονέτο από δεξιά, θα πάρει αυτό στην κεφαλιά, πάει να μπει στη φάση ο Μπολιβάρ, θα κρατήσει, πέφτει στα πόδια του και απομακρύνει σε κόρνερ ο Κοσέλεφ. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Μπολιβάρ, ποιος κατάφερε να κάνει το κοντρόλ. Το γύρισμα έπεσε με το κορμί του και απομάκρυνε σε κόρνερ ο Αλεξέη Κοσέλεφ. Κόρνερ από δεξιά για την Καλαμάτα που είπαμε ότι σε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο έχει πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και προσπαθεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις κοντά στην περιοχή του Βόλου. Το κόρνερ που εκτελέστηκε, ένα γέμισμα από τον Μορέιρα θα καταφέρει να μπλοκάρει ο Κοσέλεφ. Είχε βγει ο τερματοφύλακας του Βόλου. Το είδε αυτό ο Μορέιρα με ένα ψιλοκρεμαστό, προσπάθησε να τον νικήσει όμως ο υψηλός.
1: Πληθωρικός παίκτης ο Μπολίβαρ που είναι μέλος και στην εθνική ομάδα της Βενεζουέλας. Καλή μεταγραφή για την Καλαμάτα αυτή.
0: Σωστά, γενικά η Καλαμάτα έχει κάνει καλές μεταγραφικές κινήσεις. Μπορεί τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής να μην έχουν φέρει το χαμόγελο στους ανθρώπους της Καλαμάτας, αλλά νομίζω σιγά
1: νωρίς είναι ακόμη Γιάννη μου, νωρίς είναι. Καθώς υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή, 5 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου μηχρόνου, είμαστε Καλαμάτα Βόλος 0-1 με τον γκολ του Γκονζάλες. Στο Old Trafford, στο αγγλικό ντέρμπι, στο πρώτο δεκάλεπτο 0-0 η United με την City. Στην αναμέτρηση της Γαλλίας που εξελίσσεται Le Mans Lens 0-0, 0-0 και η Bayern Μονάχου στο μάτς που δίνει εκτός έδρας με την Elversberg, ενώ στον αγώνα της Λεβάντε με την Μπαρτσελώνα το 0-3 παραμένει, είμαστε πλέον στο 58 λεπτό. Στο μπάσκετ στην Κύπρο, Ολυμπιακός Μακάμπι 10-22, κακό πρώτο δεκάλεπτο για τον Ολυμπιακό απέναντι στην ομάδα του Ισραήλ. Εμείς παραμένουμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς και επιστρέφουμε στην Super League 2, στον Βασίλη Ανεσασιάδη, στο μάτς του Πανσεραϊκού με τον Αστέρα Β.
2: 40 λεπτά παιχνιδιού. Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β. 0-0 οι φιλοξενούμενοι που έχουν βάλει στα δύσκολα τους γηπεδούχους. Και αυτό γιατί ο Πανσεραϊκός 40 λεπτά δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ευκαιρία σε αντίθεση με την ομάδα της Τρίπολης, η οποία μέχρι στιγμής έχει και την ευκαιρία με τον Κόλλα και την ευκαιρία με τον Κύρκο. Ο Πανσεραϊκός τώρα προσπαθεί κάτι να κάνει στην επίθεση με μια άστοχη κεφαλιά από τον Πασά. Ο Πασάς που νωρίτερα πήγε να κάνει ένα εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι μετά από σέντρα του Τσέλιου, δεν το κατάφερε τελικά. Ο Πανσεραϊκός χωρίς λοιπόν τελικές, δεν έχω δει κάποια ευκαιρία. Σε αντίθεση με την φιλοξενούμενη ομάδα που όπως είπαμε και στο 10ο λεπτό απείλησε με τον Κόλλα και στο 31ο με τον Κύρκο και νωρίτερα με τον Κολιτσάρη. Ο Πανσεραϊκός που βέβαια προσπαθεί να βγει μπροστά, να κερδίσει την μπάλα, έχει καλούς έμπειρους τεχνίτες παίκτες, αλλά είναι πολύ καλά διαβασμένος ο Αστέρας Τρίπολης Β. Κλείνει καλά τους χώρους. Βλέπουμε πάρα πολλοί παίκτες να πέφτουν πάνω στην μπάλα, να μαρκάρουν σωστά, να προσπαθούν να μπλοκάρουν λεπτά του της ομάδας του Αλέκου Βοσνιάδη και τα λεπτά κυλούν και το 0-0 παραμένει με τον Αστέρα Άκτορ να προσπαθεί να βγει τώρα στην επίδεση. Θα κόψει ο Παντελάκης στη μεσαία γραμμή, η μπάλα για τον Μορέιρα, ο Ρουανός μια πάσα για τον Τεσέιρα τον Βραζιλιάνο, ο οποίος κάνει βέβαια κάποιες στιγμές του αγώνα αυτά τα μαγικά που κάνει με την μπάλα στα πόδια. Ο Μορέιρα θα ξαναπάρει την μπάλα παίκτης
1: με
2: του γκολ
1: του Φαϊζάλ στο 50 λεπτό. Ελλάς Ήρω Αναγέννης Καρδίτσας 1-0. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Νίκο Καραγιάννη. Το 1-0 παραμένει στη Χρυσούπολη στον αγώνα του Νέστου με τον Πύργο. Είμαστε πλέον στο 85 λεπτό. Σε λίγο ενημέρωση από τον Παναγιώτη Γιώγα. Συνεχίζουμε με τον Γιάννη Παπαγεωργίου με το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στο Περιστέρι. Καλαμάτα Βόλος 0-1.
0: Στο Περιστέρι 42 λεπτά παιχνιδιού, Καλαμάτα Βόλος 0-1. Θυμίζω από το 26 ο Γκονζάλες με ένα σιρτό σουτ νίκησε τον Γιάννη Γκέλιο. Ένα σιρτό σουτ από το ύψος της περιοχής σε μια ωραία συνεργασία των ποδοσφαιριστών του Βόλου από αριστερά. Η Καλαμάτα μετά το 30 λεπτό έχει πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, είναι καλύτερη. Στο γήπεδο δημιούργησε και κάποιες φάσεις στο 38 μετά την σέντρα που βγήκε από τον Μπονέτο από δεξιά, προσπάθησε να βάλει την προβολή ο Μπολίβαρ, δεν τα κατάφερε, ενώ είχαμε και δύο λεπτά αργότερα στο 40 την ευκαιρία και πάλι από τον Βενεζουελάνου επιθετικό της Καλαμάτας, όταν κατάφερε να κάνει το κοντρόλ με δυσκολία, προσπάθησε να γυρίσει προς την εστία, ο Κοσέλεφ έπεσε και του είπε όχι, έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Χάμζα για τον Αλόνσο από αριστερά, παίκτες της Καλαμάτας. Τώρα θα φτάσει στον Στρούγκη, είναι δίπλα του ο Μπονέτος, αυτόν θα δώσει την μπάλα, κάνει κίνηση και ο Καλουτσικίδης, βγαίνει ωραία ο Λάμπρου, βάζει καλά το κορμί του, θα κόψει την μπάλα, έγινε το λάθος όμως, δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλ ο Βασίλης Γκρόσδης. Η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, κόρνερ για την Καλαμάτα στο 44. Με τον Έρικ Χάμζα να έχει μείνει και γι' αυτό στημένο. Το εκτελεί με κοντινή πάσα για τον Μπονέτο. Χάμζα έκανε το λάθος και τώρα υπάρχουν προϋποθέσεις για τον Βόλο που βγαίνει στην κόντρα επίθεση με τον Φουρτάδο. Ο Φουρτάδο περίμενε να ανέβει ο συμπαίκτης του ο Κόμπας. Αυτόν θα δώσει. Ο Κόμπα προσπάθησε βλέποντας την κίνηση του Φουρτάδο. Φουρτάδο να βρει και πάλι τον επιθετικό της ομάδας του. Είναι πιο δυνατή παλιά. Εκτός αγωνιστικού χώρου που η μπάλα. Out-out που εκτελεί γρήγορα με κοντινή πάσα ο Γκέλιος για τον Στρούγκη. Στρούγκης θα δώσει τον Πινέιρο. Πινέιρο στον Ροντρίγκες. Κεντρικός αμυντικός της ομάδας Καλαμάτας κρατάει την μπάλα. Είναι δίπλα του μόνος του και σε αυτόν θα δώσει στον έτερο κεντρικό αμυντικό των Μεσίνιων. Το Στρούγκη, ένα γέμισμα ωραίο από τον Στρούγκη για τον Σίγκουρτσον. Από αριστερά μπροστά το Μεντήλ. Σίγκουρτσον κρατάει την μπάλα. Περιμένει να ανέβουν οι συμπαίκτες του. Αλόνσο και πάλι Σίγκουρτσον. Ο Σίγκουρτσον έξω από την περιοχή προσπάθησε να βρει τον Μπονέτο. Η μπάλα βρίσκει στον ρέφερη, βρίσκει στον Φίτσας. Θα σταματήσει με ελεύθερο κατοχή βέβαια στους παίκτες της Καλαμάτας. Έτσι γίνεται συνέχεια στο 45, τελευταία δευτερόλεπτα. Σε αυτό το πρώτο ημίχρονο θα δούμε και τις καθυστερήσεις που θα δείξει ο Χρήστος Βεργέτης. Καλουτσικίδης γυρίζει στον Στρούγκη. Στρούγκη στο Ροντρίγκες. Λίγα μέτρα κάτω από το χώρο του κέντρου. Αυτές οι προσπάθειες των παικτών της Καλαμάτας. Ροντρίγκες θα αλλάξει το παιχνίδι για τον Καλουτσικίδη από δεξιά. Για να δούμε τώρα τον νεαρό Έλληνα αμυντικό. Ένα γέμισμα. Εδώ ζητάνε χέρι οι παίκτες της Καλαμάτας. Αυτήν το γύρισμα που έκανε ο Χάμσα. Δεν ξέρω, θα μας βοηθήσει και εσύ Σύφη. Είναι κατηγορηματικός ο Φίτσας κοντά στη φάση.
1: Την λέει, ώρα που κάνει την προβολή διακυμνού θαλμού, είδαμε ότι η μπάλα χτύπησε στο χέρι του παίκτη. Αλλά να δούμε και το replay.
0: Βρίσκει στο κορμί του πρώτα, ναι, το βλέπω και εγώ. Και στη συνέχεια στο χέρι. Βέβαια περιμένει ο Φίτσας πριν την εκτέλεση του κόρνερ.
1: Τυπάει στο
0: τώρα
1: πόδι
0: δίνει...
1: και η μπάλα πηγαίνει στο χέρι. Έτσι. Του δεν υπάρχει παράβαση.
0: Περιμένει ο κύριος Φίτσας να πάρει το OK και από τον Κωνσταντίνο Κατοίκο στο VAR. Υπάρχει εξέταση της φάσης, υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, ενώ έχουμε μπει στις καθυστέρηση 1.
1: Αν πήγαινε απευθείας στο χέρι μπάλα θα ήταν πέναλτι, γιατί το χέρι είναι σηκωμένο, είναι ψηλά.
0: Ναι, ενώ βρίσκει στο
1: αλλά
0: κορμί
1: από κόντρα
0: του
1: στο πόδι του πηγαίνει.
0: Ναι, για να δούμε, πάντως περιμένει ο κύριος Φίτσας. Έχουμε αυτή την καθυστέρηση, είμαστε ήδη στο έξτρα χρόνο, ένα λεπτό.
1: Ελέγχονται όλα πλέον λεπτομερώς.
0: Έτσι.
1: Το θέμα είναι από το VAR να προκύπτουν και σωστές αποφάσεις, γιατί υπάρχουν μία-δύο περιπτώσεις που μας υποχρεώνουν να ξεχνάμε τους κανονισμούς.
0: Σωστά. Δεν υπάρχει πέναλτι.
2: 1-0 για τον Πανσεραϊκό, με τον Τεσέιρα τον Βραζιλιάνο να πετυχαίνει ένα πάρα πολύ όμορφο τέρμα. Εντάξει, ο άνθρωπος ξέρει πολλά κιλά μπάλα, να το πούμε αυτό. Έχει παίξει Champions League και έχει παίξει σε πολύ ψηλό επίπεδο, έστω και στα 36. Ωραία κίνηση από τον Τεσέιρα, ένα εκπληκτικό. Σου την μπάλα στα δίκτυα και ο Πανσεραϊκός με τη συμπλήρωση 45 λεπτών αγώνα ανοίγει το σκορ και κάνει το Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β. 1-0 με τον Τεσέιρα, τον Άλεξ Τεσέιρα, 36χρονος, ο οποίος παρέμεινε στον Πανσεραϊκό. Θα μπορούσε να παίξει και Super League από ό,τι είχα μάθει, αλλά παρέμεινε στον Πανσεραϊκό. Βέβαια και ο Πανσεραϊκός έδωσε ένα υψηλό συμβόλαιο για να τον κρατήσει.
1: Μείνε λίγο στη γραμμή σου, γιατί και σε σένα θα δώσουμε υψηλό συμβόλαιο εντός της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου. Να πάμε ξανά στο Γιάννη Παπαγεωργίου. Φινάλε πρώτου ημιχρόνου Καλαμάτα Βόλος.
0: Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Σύφη, Βοντζάκη, φίλες και φίλοι της Έρα Σπορ, Καλαμάτα Βόλος 0-1. Το γκολ του Γκονζάλες από το 26ο λεπτό είναι αυτό που χωρίζει τις δύο ομάδες. Πηγαίνοντας για την ανάπαυλα, να θυμίσουμε ότι ο Βόλος μετά το 10λεπτό πατούσε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Είχαμε την πρώτη απειλή από τον σκόρερ λίγο αργότερα, τον Γκονζάλες, το 13, όταν με ένα σιρτό σουτ με πολλά φάλτσα η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Γκέλιου, που είχε μείνει άγαλμα να παρακολουθεί την φάση. Ο Βόλος κατάφερε με τον Γκονζάλες το 26 να ανοίξει το σκορ από αυτή την ωραία συνεργασία από αριστερά, από τους παίκτες της ομάδας του Βόλου, με Κόμπα, Φουρτάδο και τον Τζόκα. Αλλά έφτασε τον Γκονζάλες με ένα σιρτό σουτ, νίκη στον Γκέλιο. Με αυτόν τον τρόπο οι Θεσσαλοί άνοιξαν το σκορ στην αναμέτρηση. Μετά το 30 η Καλαμάτα άρχισε να παίρνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, έγινε απειλητική. Στο 38 η πρώτη καλή στιγμή, όταν από ένα γύρισμα του Μπονέτο δεν μπόρεσε ο Μπολίβαρ να βάλει την προβολή, πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου, out. Στο 40 άλλη μια καλή στιγμή για τον Βόλο, όταν στο γέμισμα προς την περιοχή από τον Χάμζα κατέβασε ωραία ο Μπολίβαρ. Από δύσκολη θέση προσπάθησε να νικήσει τον Κοσέλεφο, ο goalkeeper της ομάδας του Βόλου του είπε όχι, απομάκρυνε σε corner. Και είχαμε και αυτή η φάση που ζήτησαν στο 45 πέναλτι οι παίκτες της Καλαμάτας. Σωστά όμως αποφάσισε ο κύριος κατοίκος με τον κύριο Φωτιά στο Βάρα, καθώς η μπάλα έχει βρει πρώτα στο κορμί και στη συνέχεια στο χέρι του αμυντικού του Βόλου από αυτό το γύρισμα που έκανε ο Μπονέτο. Ημίχρονο λοιπόν.
1: Δέχομαι
0: στο
1: την ένστασή σου. Δεν θα κάνουμε καλύτερο συμβόλαιο στον Αναστασιάδη, γιατί όπως πολύ σωστά επισημαίνεις, είναι ήδη υψηλό μισθός. Οπότε δεν χρειάζεται αύξηση.
0: Ναι, είναι. Αλλά εντάξει.
1: Αλλά είναι καλός.
0: Μπορούμε να το συζητήσουμε, Σύμφη, όμως τους επόμενους μήνες αυτό, έτσι.
1: Καλαμάτα Βόλος 0-1 ημίχρονο. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου, τον Κόλο Γκονζάλες. Στις 7 θα παίξουν ο Αστέρας Άκτορ με την ΑΕΚ. Στις 9 ο ΠΑΟΚ με τον Άρη και η Κηφισιά με τον Λεβαδιακό. 9:30 το μάτς του Παναθηναϊκού με τον Πανατολικό. Με ταχύτητα θα κινηθούμε να περάσουμε και στην Super League 2 πριν πάμε στην Τρίπολη στον Βασίλη Κούβαλη. Νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 1-2 τελικό. Ακούμε τον Βασίλη από τις Σέρες. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Να σας πω ότι έβαλε δεύτερο γκολ η Ελλάς Σύρου στο μάτς με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Προηγείται με 2-0, ενώ λίγο πριν το τέλος του αγώνα, Νέστος Πύργος 1-0. Βασίλη.
2: Ο Άλεξ Τεσέιρα ήταν αυτός που θα λέγαμε έκοψε τον γόρδιο δεσμό στο 45, εκεί όπου ο Πανσεραϊκός δεν μπορούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες σε αντίθεση με τον Αστέρα Άκτορ, ο οποίος βγήκε μπροστά. Είχε στο 10ο λεπτό με τον Κόλλα, μετά τη σέντρα του Πομόνι από τα αριστερά, ο Κόλλα έπιασε την κεφαλιά στην καρδιά της άμυνας του Πανσεραϊκού, απομάκρυνε την Αλίνη. Στο 22ο λεπτό μια ωραία προσπάθεια από τον Κολυμάτση. Στο 21ο με τον Ιάσονα Κύρκο μέσα από την περιοχή, ο Κερκυραίος έκανε το σούτ, απομάκρυνε την Αλίνη. Ήρθε στο 43 μια εκτέλεση από τον Αρμουγκόμ κόρνερ. Η μπάλα χτύπησε, μάλλον προσπάθησαν δύο αμυντικοί της ομάδας Αστέρα Τρίπολης Β να την απομακρύνουν την μπάλα. Βρήκε το πάνω μέρος της οριζόντιας δοκού, βγήκε κόρνερ. Και στο 45 ο Τεσέιρα, αυτός πραγματικά ο καταπληκτικός παίκτης που, όπως είπαμε, έχει παίξει ψηλό επίπεδο και που δεν έχει παίξει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Και ήταν αυτός λοιπόν όταν ο Τσέλιος του έδωσε την μπάλα. Έκανε μια εκπληκτική προσποίηση στον αντιπαλό του, απέφυγε τον αντιπαλό του, βρήκε χώρο για να κάνει το σούτ και από τις μεγάλες περιοχές με ωραίο σούτ έκανε το πάνω Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β 1-0. Έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Σε λίγο θα είμαστε κοντά σας στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα. Στο 94ο λεπτό στη Χρυσούπολη, Νέστος Πύργος 1-0. Πάμε και στον Νίκο Καραγιάννη να μάθουμε πώς εξελίσσεται ο αγώνας στις Κυκλάδες. Ελλάς Σύρου, Αναγέννης Καρδίτσας. Νίκο.
3: Το βάσμα δύο τερμάτων έχει πάρει η Ελλάς Σύρου απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας. Ο Φάιζαλ στο 50 λεπτό άνοιξε το σκορ για τους νησιώτες, ενώ στο 56 ο Τσοβέκη έκανε το 2-0, βάζοντας έτσι τις βάσεις για την νίκη της ομάδας του. Να θυμίσουμε ότι η Αναγέννηση Καρδίτσας ήταν αυτή η οποία έχασε την μεγαλύτερη ευκαιρία στο πρώτο μέρος με το δοκάρι του Ενδιαγέ. Ωστόσο, στο δεύτερο ημίχρονο, οι ποδοσφαιριστές του Θανάση Στάικου έχουν μπει πατάνε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο και έχουν καταφέρει να έχουν το προβάδισμα με το 2-0. 63 λεπτά στην Ερμούπολη, Ελλάς Σύρου, Αναγέννηση Καρδίτσας 2-0.
1: Ο Πύργος είχε δοκάρι στο 55ο λεπτό με τον Μαυριά. Το 1-0 διατηρείται στη Χρυσούπολη. Ο Νέσος προηγείται με 1-0. Και σε λίγο θα ακούσουμε τον Παναγιώτη Γιώγα με λεπτομέρειες για το μάτς. Είναι μαζί μας ο Παναγιώτης. Παναγιώτη, σε ακούμε.
5: Λοιπόν, ένα παιχνίδι το οποίο είναι συναρπαστικό στο τελευταίο 20 λεπτό μεταξύ του Νέστο Χρυσούπολη και του Πύργου. 1-0 προηγείται ο Νέστος Χρυσούπολης. Μετά τις αρκετές αλλαγές τις οποίες έγιναν, είχαμε ευκαιρίες με τον Μαυριά και τον Εραμούσπε για τους φιλοξενούμενους για να ισοπαρίσουν. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 76ο λεπτό για τον Νέστο, όταν ο Σάμπλιγιτς, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, βρέθηκε τέτα-τέτ απέναντι από τον Γιαννίκο Γλωπίος, πάλι όπως και στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στον Τότσκα, έσωσε την αιστεία του, παρέμεινε το 1-0 για να φτάσουμε προς το τέλος του παιχνιδιού στο 87ο λεπτό, όταν σε μια φάση διαρκές η μπάλα έφτασε στον Ντούμτσιο στην επίθεση που έκανε ο Πύργος. Η κεφαλιά του πολύ κοντά έδιωξαν πάνω στη γραμμή αμυντική. Παραμένει αυτό το 1-0 για τον Έστω, ενώ είμαστε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Και να δούμε τι θα γίνει σε ένα παιχνίδι που, όπως είπαμε, είχε αρκετές πάσεις στο τελευταίο 20 λεπτό, με τις δύο ομάδες να έχουν από ένα δοκάρι.
1: Αυξήθηκαν πάντως οι πιθανότητες της αγαπημένης ομάδας να πάρει θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη Σίτι, η οποία παίζει πλέον με 10 παίκτες. Αποβλήθηκε Φόντεν.
5: Ό,τι και να είναι, δεν είναι United αυτή όπως την είχαμε μάθει από παλιά. Η αλήθεια αυτή είναι. Δεν λέει με τίποτα, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν λέει με τίποτα να σηκώσει κεφάλι.
1: Όταν η Manchester United ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο, δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο η Manchester City.
5: Ναι, το θέμα είναι ότι θυμίζει πώς ήταν η Liverpool για 25 χρόνια. 30, κάπως έτσι είναι η United.
1: Τώρα αυτά τα λες για να με πληγώσεις, έτσι.
5: Έτσι δεν ήταν η Λίβερπουλ. Κάπως έτσι δεν ήταν. Κάθε χρόνο βελτιωνόμαστε και τερμάτιζε τετάρτο-πέμπτη.
1: Σε περιμένουμε να μας δώσει το τελικό αποτέλεσμα στον αγώνα του Νέστου με τον Πύργο. 1-0 λίγο πριν το τέλος. Στο 25ο λεπτό, Manchester United, Manchester City 0-0 στην Αγγλία. Νωρίτερα, Coventry Brighton 0-5. Με τον Μπάμπη Κοστούλα να είναι πρωταγωνιστής, έβαλε το πρώτο γκολ για την ομάδα του, κέρδισε και το πέναλτι με το οποίο έγινε το 0-3. Στο μπάσκετ απομένουν περίπου 3 λεπτά για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στην Κύπρο, στο τουρνουά Χανδριώτης. Ο Ολυμπιακός Μακάμπι 28-33, με τον Ολυμπιακό να είναι βελτιωμένος στο δεύτερο δεκάλεπτο. Στο πρώτο δεκάλεπτο η ομάδα του Ισραήλ έφτασε στο σημείο να προηγείται ακόμη και με 12 πόντους διαφορά. Στη Γερμανία, Λειψία, Αμβούργο 5-0 τελικό και Έλβεσμπερκ Μπάγερ Μονάχου 0-0 στο 26ο λεπτό. Στην Ισπανία, Λεβάντε Μπαρτσελώνα 0-3 στο 75, ενώ στο μάτς που έγινε νωρίτερα, Θέλτα Μάλαγα 1-1, με την Μάλαγα να ισοφαρίζει στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Και στο καμπιονάτο, Λέτσε Μόντσα 3-2 τελικό. Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα και έφτασε η ώρα να πάμε ξανά στην Τρίπολη, στον Βασίλη Κούβαλη, καθώς σε 5 λεπτά θα ξεκινήσει ο αγώνας του Αστέρα Άκτορ με την ΑΕΚ. Βασίλη μου, θα ήθελα από σένα να κάνεις μια γρήγορη υπενθύμηση των ενδεκάδων των δύο ομάδων για να ακούσουμε διαφημιστικά και να επανέλθουμε με την έναρξη του αγώνα.
4: Να δούμε λοιπόν τις δύο εντεκάδες εν αναμονή εισόδου των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τους διαιτητές. Θα πούμε και ποιοι είναι οι διαιτητές. Για τον Αστέρα Άκτορ σε ένα 3-4-3 του Γιώργου Αντωνόπουλου. Χατζή Εμμανουήλ, τερματοφύλακας, απουσιάζει ο Νίκος Παπαδόπουλος. Είναι τραυματίας για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, δεν έπαιξε και στο κύπελο. Κότσιρας δεξιά-αριστερά, όλη την πλευρά ο Μέντες. Η τριάδα στο κέντρο της άμυνας Σίλβα, Μπρόνσορ και Λάσκαρης. Οι δύο αμυντικοί Χαφ, Κουρμπέλης και Γκοντζάλες. Ο Μπαρτόλο δεξιά-αριστερά, ο Κετού και στην κορφή ο Μακέντα. Αυτή είναι η εντεκάδα για τον Γιώργο Αντωνόπουλο και τον Αστέρα Άκτορ. Ο Μάρκο Νίκολης για την ΑΕΚ με τρεις αλλαγές στην αρχική εντεκάδα. Τερματοφύλακας ο Μπρινιόλι. Η τετράδα στην άμυνα από δεξιά προς αριστερά. Λάζαρος, Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας και Πήλιος. Ενώ οι δύο μέση είναι ο Ρασβάν Μαρίν και ο Κέρβιν Αριάγκα. Η πρώτη παρουσία του μέσω από την Ονδούρα στη βασική εντεκάδα. Δεξιά θα παίξει ο Μάγερ, αριστερά ο Γκατσίνοβιτς. Οι δύο επιθετικοί Λούκα Γιώβιτς με Ζήνη. Δεν παίζει ο Βάργα δίπλα στο Λούκα Γιώβιτς, είναι ο Ζήνη, αναπληρωματική για την ΑΕΚ.
1: Να το πούμε στην επόμενη επικοινωνία μας σε 2-3 λεπτάκια. Με τρίποντο του Ντόρση. Θα επανέλθουμε, Βασίλη, σε 2 λεπτά θα είμαστε εκεί πάλι. Με τρίποντο από τον Ντόρση, πρώτο προβάδισμα για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός Μακάμπι 35-33, 2 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ολυμπιακός Μακάμπι 35-33, 2 λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Cosmarco Ελλάς ΑΕ.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
8: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
7: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
9: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα με την είσοδο του Ηλία Δρυμώνα στο στούντιο. Έβαλε γκολ η Λεβάντε στο μάτς με την Μπαρτσελώνα. 1-3 έχει γίνει το σκορ. Ολοκληρώθηκε το μάτς στη Χρυσούπολη. Ο Νέσος νίκησε τον Πύργο με 1-0. Και είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Ηλία Δρυμώνα και τον Δημήτρη Γιαχανατζή και το μάτς του Αστέρα Άκτορ με την ΑΕΚ. Από μένα καλή συνέχεια σε όλους. Βασίλη μου, σε ακούμε.
11: Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό. Δεν υπάρχει σκορ. Αστέρας Άκτορ με την ΑΕΚ στο 0-0. Η ΑΕΚ με τα μαύρα όλα και η μπλούζα και το σορτσάκι και οι κάλτσες. Όλα κίτρινα για τον Αστέρα Άκτορ σε αυτή την αναμέτρηση για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Με την ΑΕΚ έρχεται με πολύ καλή έτσι αύρα, ψυχολογία και ανεβασμένο ηθικό, με νίκες, με καλή εμφάνιση και νίκη στο Champions League. Και ο Αστέρας να είναι στο 0 όσο αφορά την βαθμολογική συγκομιδή στις αγωνιστικές που έχει παίξει στο πρωτάθλημα της Super League. Το 0-0 παραμένει και ο Αστέρας Άκτορ που έχει κατοχή της μπάλας με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Ήρθε και ο Γιάννης Κότσιρας να μπει ενδιάμεσα και να βοηθήσει στην κυκλοφορία της μπάλας. Λάθος όμως εκεί η πάσα που θα γίνει είναι λάθος από το Λάσκαρη. Μια πάσα που πήγε να δώσει ο Λάσκαρης, ο Δημήτρης Λάσκαρης, ένας εκ των τριών κεντρικών αμυντικών στον Μπαρτόλο. Ο ρέφερι της αναμέτρησης είναι ο Τάσος Παπαπέτρου από την Αθήνα με πρώτο βοηθό τον Μιχάλη Παπαδάκη από το Ηράκλειο, δεύτερο βοηθό τον Πέτρο Πάτρα από τη Μακεδονία, τέταρτος διαιτητής, ενώ τώρα η ΑΕΚ πολύ ωραία βγαίνει από αριστερά. Γκατσίνοβιτς, για να δούμε, έχει μπροστά του το Λάσκαρη. Στο κεντρικό άξονα για τον Γιώβιτς, ο Γιώβιτς για τον Ζήνη. Ο Ζήνη έχει χώρο, κάνει το σουτ. Πρώτη τελική προσπάθεια, μπλοκάρει εύκολα ο Βασίλης Χατζημανουήλ, ο γκολκίπερ του Αστέρα Άκτορ. Ήταν αδύναμο το σουτ, δεν είχε και πολύ έτσι μεγάλη κίνηση ο Ζήνη για να φέρει την μπάλα πιο καλά στο δεξί του πόδι και να σουτάρει. Το κατάφερε τώρα η κρυφή πάσα για τον. Είναι ο

0: Και του που βγαίνει όμως ο Μπρινιόλι και απομακρύνει με τα πόδια. Ανάγκασε τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ στην προσινή παλιά. Ξεπέρασε ο Κετού ο Καμερουνέζος στο σπριντ εκεί τον Ρέλβας και τους Μουκουντί και τον Μουκουντί, τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Βγήκε ο Μπρινιόλι και απομάκρυνε σε κόρνερ. Υπήρχε ρήγμα εδώ στην άμυνα της ΑΕΚ με τη γρήγορη πάσα που έγινε από τον άξονα για τον Αστέρα Άκτορ. Ο Αστέρας που επιμένει με τον Κετού από αριστερά. Έχει μπροστά του τον Αριάγκα, τον μέσο από την Ονδούρα. Θα κερδίσει ένα φάουλ. Πέφτει στο του Καμερουνέζου Αριάγκα και κάνει φάουλ. Πονάει, βλέπω ο Κετού. Έχει μείνει κάτω. Ζητάνε κίτρινη κάρτα οι παίκτες του Αστέρα Άκτορ από τον διαιτητή, τον κύριο Παπαπέτρου. Λέει όμως ότι δεν υπάρχει περίπτωση κάρτας. Είναι φάουλ καθαρό. Είναι πάντως δυνατό και σκληρό το φάουλ που είναι έξω από την περιοχή αριστερά και λίγα μέτρα από τη μεγάλη περιοχή. Είναι τελικά η κίτρινη κάρτα, θα δείξει κίτρινη κάρτα στο Μάγερ είναι η κίτρινη κάρτα που δείχνει ο ρέφερι, ο κύριος Παπαπέτρου, μετά από συζήτηση εκεί που είχαμε. Έχουμε κίτρινη κάρτα λοιπόν στο Μάγερ, πρώτη κίτρινη, και ένα σουτ που είχαμε πριν την τελική για την ΑΕΚ με τον Ζήνη να είναι στην τελική της ΑΕΚ. Και τώρα καλή ευκαιρία από αριστερά και μέσα, αρκετά κοντά στη μεγάλη περιοχή, περίπου 3 μέτρα, και πριν φτάσουμε στο ξεκίνημα της μεγάλης περιοχής, αυτό το φάουλ από αριστερά για τον Αστέρα Άκτορ με τον Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο είναι ο παίκτης που είναι πάνω στην μπάλα και είναι και ο Έντερ Γκοντζάλεθ. Πάνε δύο παίκτες για να δούμε αν θα υπάρξει λύση. Απευθείας το κάνει. Έξυπνα ο Αργεντινός θέλοντας να ευνηδιάσει τον Μπρινιόλι. Όμως η μπάλα θα περάσει αρκετά μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Την κίτρινη κάρτα τη δέχθηκε ο Μάγερ λοιπόν. Ο Λόβρο Μάγερ λοιπόν με κίτρινη κάρτα ξεκινάει το παιχνίδι εδώ για την ΑΕΚ. Ο Κροάτης που είναι εξαιρετικός στην παρουσία του στα παιχνίδια της ΑΕΚ. Ενώ οι φίλοι της ΑΕΚ που είναι πίσω από την εστία του Μπρινιόλι έχουν κερδίσει τη μάχη της κερκίδας. Να πούμε ότι περίπου 3,5 με 4.000 κόσμος βρίσκεται στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 1.700 στη θύρα 4 οι φίλοι οπαδοί της ΑΕΚ, ενώ στη θύρα 2 και στη θύρα 3 οι υπόλοιποι γύρω στους 3,5 με 4.000 συνολικά οι φίλαθλοι, οι άνθρωποι που παρακολουθούν εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην αναμέτρηση. Είμαστε στο 6ο λεπτό, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 0-0 με μια τελική προσπάθεια από τον Ζήνη στο ξεκίνημα. Εύκολα μπλόκαρε ο τερματοφύλακας του Αστέρα, ο Χατζημανουήλ. Ενώ είχαμε και ένα φάουλ από τον Μπαρτόλο, απευθείας εκτέλεση, έξυπνα από αριστερά. Ήθελε να περάσει την μπάλα και να τη στείλει στην γωνία όπου θεωρούσε ο Μπρινιόλι ότι θα γίνει ένα γέμισμα. Τελικά έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Είχαμε μια κίτρινη κάρτα στο ξεκίνημα για τον Λόβρο Μάγερ, τον Κροάτη που έκανε ένα φάουλ εκεί στο μαρκάρισμα μαζί με τον Αριάγκα. Και δόθηκε το φάουλ και η κίτρινη κάρτα. Ίσως υπήρχε και διαμαρτυρία από το Μάγερ. Το βλέπουμε πολύ πιο μέσα να παίζει σήμερα. Κλέβει ο Αστέρας. Πολύ έξυπνα και ο Κετού. Ο Κετού για τον Έντερ. Ο Έντερ έχει το Μάγερ δίπλα του. Πέφτει, γλιστράει μόνος του και βγαίνει με την μπάλα out. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ έκανε καλό κοντρόλ. Δεν υπολόγισε καλά την πίεση που δέχτηκε από τον Κροάτη, τον Λόβρο Μάγερ, και βγήκε έξω μαζί με την μπάλα. Έτσι χάνεται η προσπάθεια επίθεση από αριστερά για τον Αστέρα Άκτορ, που δίνει πιο ζωηρό σε αυτά τα πρώτα 7 λεπτά. Το 0-0 παραμένει. Θυμίζουμε, η πρώτη τελική στην εστία είναι από τον Ζήνη και η μοναδική και για τις δύο ομάδες. Το 3ο λεπτό, όταν έκανε ένα σουτ ο επιθετικός από την Αγκόλα που είναι δίπλα στο Λούκα Γιώβιτς σήμερα. Αυτό είναι το επιθετικό δίδυμο για τον Μάρκο Νίκολιτς. Δεν παίζει ο Μπαρνάμπα Βάργα. Ενώ τώρα το γύρισμα πίσω πιέζει ψηλά ο Αστέρας με τον Μακέντα στην κορυφή. Θα τη βγάλει η ΑΕΚ την μπάλα, θα σπάσει το pressing. Θα γίνει πάσα για τον Γιώβιτς, το συνηθίζει, γυρίζει πίσω και βοηθάει στην ανάπτυξη. Όμως η αλλαγή παιχνιδιού πήγε να κάνει για το Ρότα. Είναι δυνατή, η μπάλα έσκασε κάτω. Μάλιστα κάτι του λέει πιο γρήγορα να έχεις φύγει. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω από το σήμα που κάνει με το χέρι του Λούκα Γιώβιτς. Η κατοχή περνάει για τον Αστέρα Άκτορ με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς, Σίλβα, Μπρόρσον και Λάσκαρη. Τώρα το λάθος εκεί, κλέβει ο Ζήνη με γυάλο λάθος. Τραγική κατάσταση πήγε να δημιουργήσει ο Βασίλης Χατζημανουήλ. Και τελικά για να δούμε τι έχει δώσει εκεί. Έβαλε και πίεσε ο Ζήνη, έπιασε την μπάλα ο Χατζημανουήλ, την άφησε, την ξανάπιασε. Δεν ξέρω τι έχει δώσει τώρα. Έχει δώσει έμεσο. Έμεσο, γιατί έπιασε δύο φορές την μπάλα με τα χέρια. Δεν ξέρω. Έχει δώσει έμεσο μέσα στη μεγάλη περιοχή πέρ της ΑΕΚ ο ρέφερι, ο κύριος Παπαπέτρου. Σε αυτή την προσπάθεια του Χατζημανουήλ είχε την μπάλα στα χέρια του. Έφυγε, την ξανάπιασε, του έκανε και ένα τζάρτζο Ζήνη και τελικά δίνει έμεσο. Δίνει έμεσο υπέρ της ΑΕΚ. Είναι μια περίεργη φάση αυτή. Βέβαια πήγε να κάνει πολύ σοβαρό λάθος εκεί ο Χατζη Μανουήλ και τελικά έκανε λάθος αφού ήρθε η φάση για το.
1: Έδωσε, Βασίλη, καλησπέρα καταρχάς. Έδωσε έμεσο γιατί ναι, έπαιξε την μπάλα στην πραγματικότητα δύο φορές.
0: Ναι, λες, έπιασε δύο φορές την μπάλα. Ναι, αυτό δεν υπάρχει άλλη εξήγηση.
1: Και δίνει έμεσο διαιτής, πολύ κοντινή απόσταση στο τέρμα.
0: Είναι τρία μέτρα από την μικρή περιοχή.
1: Είναι σπάνια φάση για τα ελληνικά γήπεδα.
0: Είναι σπάνια και θα δούμε πολύ κόσμο μέσα στο τέρμα.
1: Θα στηθούν στο τέρμα.
0: Όχι στο τέρμα. Ναι, είναι μια φάση που.
1: Βλέπεις, παίζει την μπάλα, δεν βλέπουμε το replay, παίζει την μπάλα από την πάση του σπέκτου και μετά πάει και τη μαζεύει.
0: Ακριβώς. Βέβαια, ευτυχώς που έγινε έτσι, γιατί έκανε πολύ σοβαρό λάθος εκεί. Αν ο Ζήνη του έπαιρνε την μπάλα, θα έμπαινε με την μπάλα στα δίχτυα. Τέλος πάντων.
1: Υπολόγιζε χωρίς το Ζήνη όλη την κατάσταση.
0: Ένα έμεσο λοιπόν τώρα, στο ένα το λεπτό είμαστε, το 0-0.
1: Τώρα είναι δύσκολο, ξέρεις, για την ΑΕΚ. Δεν είναι φάση από προπόνηση.
0: Δεν περνάει μπάλα από εκεί. Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, όταν μπαίνει η γκολ από τέτοιες φάσεις, είναι σπάνιο. Να δούμε, για να δούμε αν το καταφέρει. Πολλοί παίκτες πάντως ΑΕΚ πάνω στην μπάλα και ο Μάγερ, βέβαια, αν ακουμπήσει να πούμε σε κάποιον παίκτη μπάλα, είτε αντίπαλο είτε. Συμπέκτη μετράει γκολ κανονικά. Γιατί
1: ναι,
0: να το καταλάβει και ο
1: κόσμος. Έμεσο σημαίνει ότι δεν έχουμε απευθείας
2: εκτέλεση.
0: Ναι. Ακριβώς. Πρέπει να βρει κάποιο την μπάλα. Ναι. Ή να γίνει πάσα σουτ.
1: Ναι,
0: αυτό ακριβώς. Αν πάρει κάποιο φορά και σουτάρει και βρει κάπου η μπάλα όμως, ναι. Εγώ για μένα καλύτερα να σουτάρει κάποιο απευθείας και αν βρει κάπου.
2: Και να κοντράρει μπάλα.
0: Ξέρεις, είναι πολύ κοντά η απόσταση και είναι δύσκολο.
1: Και ο τερματοφύλακας στην ουσία είναι πιο μπροστά από του αμυνόμενου. Να εξηγήσουμε στον κόσμο.
0: Ο τερματοφύλακας θα πέσει πρώτο στην μπάλα. Σωστό, Αγία. Έτσι γίνεται συνήθω. Για να δούμε. Είναι ο Μαρίν πάνω στην μπάλα.
1: Αλλιώς δεν βλέπει ο τερματοφύλακας, δεν μπορεί να κάτσει πίσω της.
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό. Είναι ο Μαρίν πάνω στην μπάλα, έχει πατήσει την μπάλα που και αυτό για μένα απαγορεύεται γιατί το ακούμπημα της μπάλας είναι παίξιμο. Δεν μπορείς να έχεις το πόδι σου πάνω στην μπάλα. Να τώρα την άφησε και πάει ο Γιώβιτς στην μπάλα, για να δούμε, χωρίς να την ακουμπάει. Ξέρω ότι η επαφή με την μπάλα, έστω και χωρίς να γυρίσει καθόλου, να κάνει. Είναι εντός παιδιάς.
1: Δεν το ήξερα αυτό.
0: Ναι, νομίζω αυτό λέει ο καινούργιος κανονισμός. Ο καινούργιος κανονισμός αυτό λέει. Για το ακούπημα, γιατί είδες, είχε γίνει και σε ένα κόρνερ. Κάποιος είχε ακουμπήσει την μπάλα, την πήρε κάποιος από το κόρνερ και πήγε και έκανε ευκαιρία σε ένα παιχνίδι. Και είχε...
1: Προσπαθεί ο διαιτητής να βάλει τώρα μια τάξη.
0: Να δούμε τώρα το Γιώβιτς που έχει Μάγερ και Μαρίν. Στο Μαρίν η μπάλα το shoot out πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Δεν σημάδεψε αιστεία ο Μαρίν, ενώ είχε. Ανοιχτό πεδίο, δεν έπεσε κανείς πάνω στην μπάλα από τους ποδοσφαιριστές του Αστέρα Άκτορ.
3: Ευκαιρία για την Καλαμάτα με τον Μορέιρα. 1-1 στο 52. Σηκώνεται όμως το σημεάκι. Ο Μορέιρα έφυγε ταχύτατα από δύσκολη θέση. Πλασάρι, νικάει τον Κοσέλεφ. Ανοίγει το σκόρι, ισοβαρίζει το σκόρι Καλαμάτα, αλλά έχει σηκωθεί το σημεάκι του βοηθού. Του δεύτερου βοηθού του κύριου Γιώργου Φράγκια Δάκη, θα περιμένουμε.
1: Πάντως ο Μορέιρα δεν δείχνει να πολύ διαμαρτύρεται.
3: Ναι,
1: σαν αισθάνεται ότι είναι εκτεθειμένος.
3: Και όντως είναι σε δέσο ψέρι, δεν χρειάστηκε πολύ ώρα.
1: Είναι πολύ εκτεθειμένος. Ναι.
3: Οπότε ακυρώνεται το γκολ της Καλαμάτας.
1: Ή τουλάχιστον
3: Καλαμάτας.
1: Έτσι φαίνεται από τη λήψη που έχουμε εμείς εδώ, γιατί δεν είναι η σωστή κάμερα αυτή που είδαμε το replay.
3: Πάντως γρήγορα με συνοπτικές διαδικασίες πήραν απόφαση, οπότε πρέπει να είναι ξεκάθαρη.
1: Ναι, το έχει καταλάβει ο ίδιος, το έχει καταλάβει και ο ίδιος. Γιάννη, πες μας τι έχει γίνει τώρα στο σχέδιμα, αν υπάρχουν αλλαγές σε Καλαμάτα ή Βόλο.
3: Ναι, να σας καλησπέρισω καταρχάς και εσάς, Δημήτρη και Ηλία. 1-0 προηγεί το Βόλος εδώ στο Περιστέρι της Καλαμάτας. Καλαμάτα είναι γηπεδούχος μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο γήπεδό της, στη φυσική της έδρα στο γήπεδό της παραλίας. Θα είναι σαν τσιγκάνα, έτσι έπαιξε στη Τρίπολη την πρώτη αγώνιση.
2: Για αρκετό καιρό, Γιάννη.
3: Για αρκετό καιρό.
1: Να ενημερώσω εγώ ένα λεπτάκι, Γιάννη, ότι από εκεί που κέρδισε 3-0 η Μπαρσελόνα έχει μειώσει σε 2-3 η Λεβάντε και μπαίνουμε τώρα στις καθυστερήσεις του αγώνα. Άρα το μάτς ξαναζωντάνεψε. Συνεχίζεις.
3: Λέγαμε λοιπόν ότι η Καλαμάτα την περασμένη εβδομάδα σε αυτό εδώ το γήπεδο, ως φιλοξενούμενη όμως απέναντι στον Ατρόμητο, πήρε το πρώτο της βαθμό στο πρωτάθλημα με αυτό το 1-1. Ο Βόλος έχει 2 βαθμούς μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Οι δύο ομάδες βρέθηκαν πριν από λίγες μέρες στο Πανθεσσαλικό, αντιμέτωπες για το κύπελο Ελλάδας. 2-2 η συγκεκριμένη αναμέτρηση για την League Face. Ο Βόλος που προηγείται με 1-0 μέχρι το 30 ήταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Κατάφερε με τον Γκονζάλες, μετά από ωραία συνεργασία από αριστερά των παικτών της θεσσαλικής ομάδας, με Κόμπα, Τζόκα και Φουρτάδο, η μπάλα έφτασε στον Γκονζάλες με ένα σιρτό σουτ, νίκησε τον Γκέλιο, είχε ανοίξει το σκορ για τον Βόλο. Στο 13 είχε δοκάρει ο σκόρερ του Βόλου ένα σουτ πάλι από περίπου το ίδιο σημείο που σκόραρε ένα σιρτό σουτ, η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι του Γκέλιο. Για να δούμε τον Μορέιρα, γυρίζει τώρα μπρος στην περιοχή, το η κεφαλιά που θα γίνει από τον Χάμζα είναι στο σωστό σημείο, ο Κοσέλεβ μπλοκάρει την μπάλα, ακούτε όμως τα χειροκροτήματα από τους περίπου 1000 φίλους της Καλαμάτας που βρίσκονται για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι.
1: Θα επιστρέψουμε σε σένα να πούμε ότι πάει να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο ανάμεσα σε Manchester United και Manchester City. Το ντέρμπι του Manchester παραμένει το 0-0. Παίζει με παίκτη λιγότερο εδώ και 20 λεπτά η City λόγω απευθείας αποβολής του Foden. Να κάνουμε ένα πέρασμα γρήγορο
4: από Σέρες.
1: Παίζουν ο Πανσεραϊκός με τον Αστεράκτορα Β. Ακούμε τον Βασίλη Αναστασιάδη. Καλώς απόγευμα, Βασίλη.
4: Καλησπέρα.
5: Καλό απόγευμα, Δημήτρη, Ηλία.
1: Μου λείψε η φωνή σου. Μου λείψε.
5: Και εγώ μου λείψατε. 52ο λεπτό, ο Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β 1-0. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά σου, από μόνο στο πρώτο ημίχρονο, ο Αστέρας Τρίπολης είχε δύο καλές στιγμές με τον Κόλα και τον Κύρκο. Αλλά στο 45 ο Άλεξ Τεσέιρα, ο 36χρονος Βραζιλιάνος, με ωραίο σουτ και ωραία κίνηση έγραψε το 1-0 για τον Πανσεραϊκό. Λύθηκαν τα πόδια, θα λέγαμε, των παικτών του Βοσνιάδη σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Έκανε και δύο αλλαγές, πέρασαν στο παιχνίδι ο Πασχάλης Τάικος και ο Αλέξανδρος Αδάμ στη θέση του Μωυσίδη και του Αρμουγκόμ. Και μάλιστα έχασε δύο καλές ευκαιρίες. Στο 50ο λεπτό ο Άγγελος Οικονόμου έκανε ένα εξαιρετικό σιρτό, δυνατό σουτ. Μπλόκαρε ο τερματοφύλακας του Αστέρα, ο Γιάννης Νικοπολίδης. Στα μέσα επόμενο λεπτό, νέο σουτ από τον Πασχάλη Στάικο που έχει δυνατό σουτ. Αποκρούστηκε η μπάλα εντυπωσιακά από τον Νικοπολίδη σε κόρνερ. Είμαστε στο 53ο λεπτό, Δημοτικό Κήπεδο Σερών Εμμανουήλ Παπάς, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β, 1-0 με σκόρερ του Δεσέρα.
1: Να πούμε, να κάνουμε μια ενημέρωση ότι το μάτς της Ελλάδας Σύρου με την Αναγέννηση Καρδίστας είναι στο 2-0 με τα γκολ που είχαν πετύχει ο Φαϊσάλ στο 50 και ο Ότσε στο 58, και αυτό το μάτς θέλει 5 λεπτά συν τις καθυστερήσεις. Θα έχουμε αργότερη ενημέρωση από τον Νίκο Καραγιάννη. Επιστρέφουμε στην Τρίπολη και στο Βασίλη Κούβαλη για το παιχνίδι του Αστέρα με την ΑΕΚ.
6: Από Αστέρα Β στον Αστέρα Α, λοιπόν, παιδιά.
4: Και από Βασίλη σε Βασίλη.
6: Ακριβώς, σωστό, μπράβο Δημήτρη. Έτσι λοιπόν, εδώ ένα φάουλ θα κερδίσει η ΑΕΚ στο κέντρο. Εγκλωβισμένη τη βλέπω την ΑΕΚ με το σχηματισμό που έχει επιλέξει ο Γιώργος Αντωνόπουλος, σε αυτό το 3-4-3 που γίνεται 5-3-1. 3-2 μάλλον. Έχει ένα θέμα η ΑΕΚ.
1: Ο Αντεγέμι, να πω εγώ, σκόραρε για την Μπαρσελόνα στις καθυστερήσεις, άρα στην ουσία
4: το καθάρισε το μάτς η Μπαρσελόνα. Η
1: Μπαρσελόνα προηγείται 4-2 της Λεβάντε. Να περιγράφω τα γκολ που δεν βλέπεις στην Τρίπολη, γι' αυτό σου λέω.
6: Ωραία. Έτσι λοιπόν το 0-0 παραμένει με τον Αστέρα στο 10ο λεπτό μετά το τελείωμα της φάσης του έμεσου φάουλ που εκτέλεσε ο Μαρίν σε συνεργασία με τον Γιώβιτς και πήγε πολύ ψηλά η μπάλα. Στην επίθεση που βρέθηκε ο Αστέρας Άκτο Ροκετού, πήρε μια ωραία πάσα κάθετη από τον Μπαρτόλο. Έκανε ένα σούτ έξω από την περιοχή. Απέκουσε σχετικά εύκολα ο Μπρινιόλι σε κόρνερ και ήταν μια επίθεση και μια τελική προσπάθεια για τον Αστέρα Άκτο στο 10ο λεπτό, όπως είχαμε περιγράψει και την εκτέλεση του έμεσου φάουλ μετά το λάθος που έκανε ο Βασίλης Χατζημανουήλ και ακούμπησε δύο φορές την μπάλα. Επαφή ο τερματοφύλακας του Αστέρα Άκτορο. Η ΑΕΚ που έχει κατοχή της μπάλας στην άμυνα τώρα με τον Μουκουντή, τον αρχηγό. Ο Μουκουντή κάθετα για τον Μάγερ. Ο Μάγερ ακόμα πιο δεξιά για τον Ρότα. Βγαίνει στην πλευρά ο Μάγερ εκεί, προσπαθεί να τσιμπήσει την μπάλα. Ωραίο το τάκλιν όμως από τον Κουρμπέλι, τον αρχηγό του Αστέρα Άκτορο. Ακολούθησε τον Κροάτι μέσω και του έβαλε το τάκλιν. Κέρδισε πλάγιο ΑΕΚ, το εκτέλεσε ο Ρότα. Αφήνει πιο πίσω για τον Αριάγκα. Ο Αριάγκα αλλάζει με τον Ρότα. Όλα αυτά εδώ δεξιά στην πλευρά που παίζει η ΑΕΚ για να επιτεθεί στην αριστερή πλευρά της άμυνας του Αστέρα Άκτορ. Ένα διώξιμο από τον Μέντες. Δεν θα βρει την μπάλα ο Κετού. Πιέζει ο Μακέντα. Ο Μουκουτί θα του βάλει κόντρα. Ο Μακέντα δεν βγαίνει μπάλα πλάγιο out. Παίρνει κεφαλιά ο Μακέντα. Γυρίζει στο Ρέλβας. Ο Πορτογάλος στην απέναντι πλευρά για τον Πίλιο. Ο Πίλιος πάει να πιέσει ο Μπαρτόλο. Έτσι λοιπόν αναγκάζεται μια μεγάλη πάσα. Ο Μπρόρσον, ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός, θα διώξει κατοχή μπάλα για τον Αστέρα Άκτορ με τον Δημήτρη Κουμπέλη.
3: Γκολ για την Καλαμάτα! Γκολ για την Καλαμάτα στο 51ο λεπτό. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Μορέιρα από δεξιά που πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του. Ταχύτητα τα γυρίζει στο κατάλληλο σημείο και έρχεται να στείλει την μπάλα στα δίκτυα ο Έρικ Χάμζα. Με αυτόν τον τρόπο η Καλαμάτα ισοφαρίζει σε 1-1 στο 59. Και ακούτε τι γίνεται από τους περίπου 1000 φίλους της Καλαμάτα στο δημοτικό γήπεδο.
1: Πάνω πήγα να σε ρωτήσω, ναι, γιατί ακούγονται περισσότεροι από 1000.
3: Ναι, υπάρχει αρκετός κόσμος, αρκετοί φίλοι της Μαύρης Θύελλας έχουν έρθει στο γήπεδο. Η Καλαμάτα που μετά το 30 λεπτό πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Μιλάω για το πρώτο 45 λεπτό, δημιούργησε 2-3 καλές στιγμές μπροστά στην εστία του Κοσέλεφ. Ξεκινάει με τον ίδιο τρόπο και το δεύτερο ημίχρονο και από αυτή την πολύ ωραία ενέργεια του Μορέιρα από αριστερά, είπαμε, είναι ένας ποιοτικός ποδοσφαιριστής, ένας ταχύτατος ποδοσφαιριστής. Έφυγε πέρα στον προσωπικό του αντίπαλο, στην συγκεκριμένη φάση ήταν ο Μεντίλ, γύρισε προς την μεγάλη περιοχή ο Χάμζα με σούτε, νικάει τον Κοσέλεφ και έτσι από το 59 η Καλαμάτα έχει φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Καλαμάτα Βόλος 1-1.
1: Ένα, λοιπόν. Είχαμε την ενημέρωση από τον αγώνα αυτό.
4: Και ολοκληρώθηκε.
1: Να σου πω την αλήθεια, μου μύριζε πολύ παραπανήσια γκολ από αυτά που έχουν ήδη μέχρι τώρα μπει.
4: Σίγουρα.
1: Να ξέρετε ότι αν ανοίξετε τώρα τον Sky θα δείτε δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μακάβη Τελ Αβίβ για το τουρνουά της Λευκωσίας. 35-35 λύσει το πρώτο ημίχρονο και τώρα προηγούνται οι Ζανινοί με 37-40. Είναι το τουρνουά της Λευκωσίας. Στις 8 η ώρα έχουμε τουρνουά στη Ρόδο.
4: Ναι, αλλά στο τουρνουά της Λευκωσίας ο Άρης νίκησε νωρίτερα τον Ερυθρό Αστέρα 98-74 και στο τουρνουά της Ρόδου στις 8 η ΑΕΚ θα παίξει με την Σπάρτα Σουμπότιτσα με τηλεοπτική μετάδοση από το Action 24 και φυσικά από εδώ ενημέρωση από την Ερασπορ.
3: Ναι, ευκαιρία για την Καλαμάτα με τον Μορέιρα και πάλι από αριστερά να κάνει το γύρισμα. Δεν δόρεσε ο Μπόλιβαρ, έρχεται ο Μπονέτο να κάνει ένα σουτ περίπου από το ύψος του σημείου του πέναλτι. Μπάλα περνάει ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Κοσέλεφ.
1: Έπρεπε να αφήσει το συμπαίκτη του από τη στιγμή που είχε πέσει κάτω ο Μπόλιβαρ.
3: Σωστά, σωστά.
1: Ναι, βέβαια. Του πήρε την μπουκιά μέσα το στόμα.
4: Να δώσω και το τελικό. Στον μικρό τελικό η Ισπανία νίκησε τη Γερμανία 81-58. Στον μικρό τελικό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών κατέκτησε την τρίτη θέση.
1: Παγκόσμιο κύπελλο μπάσκετ.
4: Παγκόσμιο κύπελλο μπάσκετ, ναι. Στις 10 το βράδυ ο τελικός μεταξύ ΗΠΑ και Γαλλίας με τηλεοπτική μετάδοση από το
1: Ασπορτ. Και τα πανηγύρι στην πλευρά
4: της Ισπανίας και κλάμα στην
1: για να καταλάβει ο κόσμος πόσο Γερμανίας μετράει το μετάλλιο στις μεγάλες διοργανώσεις.
4: Σωστό.
1: Αυτός ο λεγόμενος μικρός τελικός. Επιστρέφουμε στην Τρίπολη. Έχουμε φτάσει στα 20 λεπτά αγώνα χωρίς γκολ ακόμα το Βασιλικού Βαλή.
3: Ο Μάγερ γύρισε την μπάλα από αριστερά στο 21ο λεπτό. Η μπάλα έφτασε στον Κατσίνο. Σουτ κόντρας τελικά. Δεύτερη κόντρα θα φτάσει στον τερματοφύλακα του Αστέρα Άκτορ, τον Βασίλη Χατζημανουήλ. Μπάλα μια προσπάθεια από την δεξιά πλευρά με τον Κροάτη τον Μάγερ που έκανε μια διαδρομή, βρέθηκε στη μεγάλη περιοχή, γύρισε στον Κατσίνοβιτς. Η ΑΕΚ είναι αργή, έγινε και μια πάσα νωρίτερα στον Γιώβιτς, έβαλε στην πλάτη του τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Τελικά στο δεύτερο κοντρόλ μόλις βρέθηκε απέναντι από τον Βασίλη Χατζημανουήλ, τον πρόλαβαν και οι δύο, και ο Σίλβα και ο Μπρόλσον, έτσι δεν κατάφερε να τελειώσει ο Γιώβιτς την φάση αυτή τη συγκεκριμένη. Και βέβαια βγήκε και ο τερματοφύλακας ο Χατζημανουήλ και μπλόκαρε την μπάλα και νωρίτερα έχασε την μπάλα στο χώρο του κέντρου, όπως χάνει τώρα και ο Αστέρας Άκτορ με τον Μάγερ. Είναι στο αριστερό του πόδι, δίνει για το Ρότα δεξιά, γυρίζει αυτό στην μπάλα. Γκολ! Γκολ αυτό, γκολ είναι η Οζίνη, το έχει βάλει. Πάντως η μπάλα είναι στα δίκτυα. Η Οζίνη είναι ο σκόρερ, είναι αυτό γκολ από ποδοσφαιριστή του Αστέρα Άκτορ. Με το γύρισμα του Ρότα λοιπόν στο 22ο λεπτό, Αστέρας Άκτορ. ΑΕΚ 0-1, το γκολ μετράει κανονικά. Θα δούμε βέβαια και την εξέταση από το VAR. Δεν ξέρω ποιος είναι ο σκόρερ όμως, γιατί δεν βλέπω κάποιον παίκτη να πανηγυρίζει από την ΑΕΚ για σκόρερ. Όλοι στο Ρότα πήγαν. Πρέπει να έχει βρει σε παίκτη του Αστέρα ή είναι ο Λάσκαρης ή ο Μπρόρσον. Κάποιος από αυτούς πρέπει να είναι. Ή ο Σίλβα, κάποιος από τους κεντρικούς αμυντικούς. Γιατί ήταν πολύ γρήγορη φάση. Εκεί που φαίνονταν η ΑΕΚ ότι παίζει αργά, έγινε το λάθος στο κέντρο. Έδωσε ο Μάγερ δεξιά την μπάλα στον Ρότα. Ο Ρότα πάρα πολύ μεγάλο το κενό από την δεξιά πλευρά. Γύρισε την μπάλα σιρτά δυνατά στη μικρή περιοχή. Η μπάλα πήγε στα δίκτυα και δεν ξέρω, παιδιά, αν βλέπετε το replay.
4: Το βλέπουμε, Βασίλη, αλλά είναι λίγο περθεμένη η φάση. Δεν ξέρω τώρα που έχει βρει η μπάλα.
3: Ποιος είναι ο σκόρερ? Αυτό γκολ είναι σίγουρα πάντως.
4: Ναι, ναι, σίγουρα.
3: Είναι σίγουρα αυτό γκολ. Να δούμε ποιος είναι ο παίκτης που το έχει πετύχει το αυτό γκολ.
4: Βλέπω στο replay πάντως το Ρότα να πανηγυρίσει μέχρι εκεί τώρα. Ποιος έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα, δεν μπορώ να σου πω.
3: Εντάξει, είναι ο παίκτης που δημιούργησε τη φάση. Νωρίς λοιπόν, παρότι η ΑΕΚ δεν το άξιζε με την εικόνα που είχε αυτά τα πρώτα.
4: Αυτό γκολ του Λάσκαρη δίνουν.
3: Μάλιστα, Λάσκαρη. Αφήνει πλεονέκτημα τώρα ο κύριος Παπαπέτρου γιατί ο Μπαρτόλο ανετράπηξε την περιοχή. Αφήνει το πλεονέκτημα ο Έντερ. Θα γυρίσει
6: στο πρώτο δοκάρι ο Κουρμπέλης δεν θα αφήνει την μπάλα με το κεφάλι. Θα ήταν πολύ επικίνδυνο εκεί για την αιστεία του Μπρινιόλη. Και τώρα αντεπίθεση με την ΑΕΚ, τον πολύ γρήγορο Ζήνη. Ο Ζήνη αριστερά για τον Κατσίνοβιτς. Και παίρνει χώρο Ζήνη. Ξαναπαίρνει την μπάλα. Πιέζεται από τον Μπρόσον. Για να δούμε. Δεν μπορεί ο Μπρόσον να τον κόψει. Πηγαίνει πάλι πάνω του. Περνάει ο Ζήνη. Πολύ ωραία. Φέρνει την μπάλα με στην περιοχή. Κατσίνοβιτς για τον Μαρίν πήγε να πασάρει. Λάθος από τον Σερβοβόσνιο, συγγνώμη, τον Κατσίνοβιτς. Δεν θα δώσει σωστή πάσα. Μια απλή πάσα ήταν αυτή και θα ήταν μόνο στο Μαρίν. Τελικά πήραν του Αστέρα Άκτορ και ένα φάουλ που θα κερδίσει ο Κετού στο χώρο του κέντρου, λίγο μετά το κέντρο. Στην προσπάθεια επίθεσης έκοψε αυτή την προσπάθεια επίθεσης η ΑΕΚ του Αστέρα Άκτορ για να μην έχει προβλήματα, για να επιστρέψουν και οι υπόλοιποι παίκτες της. Έτσι λοιπόν αρχίζει και παίρνει ρυθμό το παιχνίδι μετά από τον γκολ. Αυτό γκολ πρέπει να είναι ο Δημήτρης Λάσκαρης ο παίκτης που έστειλε την μπάλα. Ναι,
4: ο Δημήτρης
6: Λάσκαρης ακριβώς. Στο 21ο λεπτό λοιπόν η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ. Ξαναλέω, κόντρα στην εικόνα και σε αυτά που βλέπαμε στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ ήταν λίγο πιο προβλέψιμη. Ο Αστέρας φαίνονταν να την έχει εγκλωβίσει και να έχει και μία-δύο στιγμές με τον Κετού και με τον Μπαρτόλο. Αλλά να μην έχει καταφέρει βέβαια να κάνει μεγάλη φάση ο Αστέρας Άκτορ, ούτε βέβαια και η ΑΕΚ, πέρα από κάποιες προσπάθειες με τον Τζίνι στο τρίτο λεπτό, με την προσπάθεια του Γιώβιτσο 18, που δύο παίκτες έπεσαν πάνω του, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, και γρήγορα πήραν την μπάλα μαζί με τον τερματοφύλακα τον Χατζη Μανουήλ, όπως και το έμεσο φάουλ που εκτέλεσε ο Μαρίν, την μπάλα απελπιστικά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα του Αστέρα Άκτορ, του Βασίλη Χατζη Μανουήλ. Το κενό που δημιουργήθηκε εδώ στη δεξιά πλευρά με τον Ρότα και η πάσα η εύκολη του Μάγερ είναι τα αποτελέσματα των τριών κεντρικών αμυντικών που αφήνουν τις πλευρές κενές οι τρεις στόπερ, και αυτό το εκμεταλλεύτηκε, το διάβασε λογικά η ΑΕΚ μετά από 20 λεπτά αγώνα. Και από το 21ο λεπτό με το αυτογκόλ του Δημήτρη Λάσκαρη και το γύρισμα πολύ ωραίο του Λάζαρου Ρότα από την δεξιά πλευρά, γύρισμα που όπως λέμε όπου και να βρει μπάλα θα πάει στα δίχτυα. Αυτό έγινε, μπορεί να μην τη βρήκε παίκτη ΑΕΚ, τη βρήκε όμως ο Δημήτρης Λάσκαρης και την έστειλε στα δίχτυα της εστίας του Βασίλη Χατζημανουήλ, και έχει κάνει αυτό το 0-1 για την ΑΕΚ με το αυτογκόλ του Δημήτρη Λάσκαρη. Προηγείται η ΑΕΚ εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης πολύ νωρίς. Οι φίλοι της ΑΕΚ τραγουδάνε, φωνάζουν γιατί είχαν δει και το μουδιασμένο ξεκίνημα της ομάδας τους και ότι δεν έβρισκε η ΑΕΚ ευκαιρίες. Βρήκε το κενό, δημιούργησε την φάση με τον Ρότα και πέτυχε τον γκολ στο 21ο λεπτό και προηγείται η ΑΕΚ με τον Αστέρα Άκτορ να έχει κατοχή μπάλας τώρα και τον Λάσκαρη, το μεσίνιο κεντρικό αμυντικό, να προωθεί την μπάλα μπροστά. Ο Μπαρτόλο πιο πίσω για τον Κουρμπέλη, ο Κουρμπέλης για τον Κότσερα. Ο Κότσερας προσπαθεί να συνδυαστεί με Μακέντα. Τα κουνάκια από τον Ιταλό θα κόψει εκεί ο Ρέλβας που πήγε στην γραμμή του πλαγίου out. Για ανέβηκε ψηλά μαρκάροντας τον Φεντερίκο Μακέντα. Εκτελείται το πλάγιο out. Βγαίνει πρώτος ο Ρέλβας, πολύ μακρύ το πόδι που έβγαλε μπροστά από την μπάλα και έκοψε τη φάση αυτή. Κατσίνοβιτς προσπαθεί να περάσει τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Θα γίνει κόντρα, η μπάλα πλάγιο out για την ΑΕΚ αριστερά μπροστά στον πάγκο της φιλοξενούμενης ομάδας, της ομάδας του Μάρκο Νίκολης, που προηγείται με το αυτογκόλ του Δημήτρη Λάσκαρη στο 21ο λεπτό. Είμαστε στο 26 και το Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 0-1 είναι αυτό που χωρίζει τις δύο ομάδες.
1: Πάρε μια ανάσα, Βασίλη, για να μπορέσω να κάνω εγώ ενημέρωση για το τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες. Στην Αγγλία ημίχρονο Manchester United Manchester City 0-0. Είπαμε παίζει με 10 παίκτες από το 23 η City. Νωρίτερα η Brighton είχε κερδίσει εκτός έδρας την Coventry με 5-0. Στη Γαλλία το μάτς της Le Mans με τη Lens είναι στο 2-2 μετά από 54 λεπτά. Νωρίτερα η Lille κέρδισε την Troyes με 2-0. Στη Γερμανία ημίχρονο Elversberg Bayern Μονάχου 0-1. Είχαμε νωρίτερα τη συντριβή του Αμβούργου στη Λειψία με 5-0. Και από εκεί και πέρα στην Ισπανία, όπως σας είπαμε, τελείωσε ο αγώνας της Λεβάντε με αυτό το 2-4 από την Μπαρτσελόνα. Και είχαμε και μια ισοπαλία πιο νωρίς στο μάτς της Θέλτα με τη Μάλαγα. Στην Ιταλία, μετά από 26 λεπτά, η Νάπολη με την Μπολόνια είναι στο 0-0. Και είχαμε προηγουμένως την νίκη της Λέτσε επί της Μόντσα με 3-2. Τελικό αποτέλεσμα από την Championship, Sheffield United Wolves 0-1.
4: Και, και έχουμε συντριβή στην Ολλανδία αυτή τη στιγμή στο 84, Zwolle Feyenoord 0-7.
1: Α, έτσι όπως το πες, νόμιζα ότι είναι 7-0.
4: Όχι, όχι, 0-7.
1: 0-7 είναι μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε λίγο από τον Γιάννη Παπαγεωργίου, γιατί έχουμε και μια κίτρινη κάρτα στον αγώνα της Καλαμάτας με το Βόλο. Γιάννη, σε ακούμε.
3: Στο Περιστέρι 1-1 το παιχνίδι, στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης. Είχαμε λίγο νωρίτερα και τις αλλαγές ραφάλου που έχει κερδίσει το χώρο του κέντρου η ομάδα του Βόλου, ενώ βγαίνει και η τέταρτη κάρτα από το τσεπάκι του κυρίου Φίτσα για αυτό το μαρκάρισμα λίγο νωρίτερα. Είχαμε και τις αλλαγές, έκανε την πρώτη κίνηση πριν από λίγο ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, βγήκε από το παιχνίδι ο Μπονέτο, στην θέση του πέρασε ο Γιατσικούρας. Είχαμε αλλαγές στο 60 λεπτό και από τον Κώστα Μπράτσο. Να σας πω ότι μια αναγκαστική στο ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου, στο 52, με τον κεντρικό αμυντικό της ομάδας του Βόλου, τον Έλσα Ομπί, να μην μπορεί να συνεχίσει στην θέση του πέρασε ο Ατζάκουα, ενώ στο 60 βγήκε ο Γρόσδης, πέρασε στο παιχνίδι ο Μπέρνιτς, ενώ πέρασε και ο Κρεσπί στην θέση του Φουρτάδο. Για να δούμε την Καλαμάτα από αριστερά. Αλόνσο πήρε την μπάλα από τον Μορέιρα. Αλόνσο θα παίξει με τον Γιατσικούρα, αυτός προσπάθησε να περάσει τον Μορέιρα. Η προβολή από τον Κόμπα πλάγιο στο ύψος της μεγάλης περιοχής.
4: Παρανάσα Γιάννη, να πάμε και στον Νίκο Καραγιάννη, καθώς έχουμε γκολ στο Ελάσσιρου αναγέννηση καρδίας. Σας ευχαριστώ, Νίκο. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Δημήτρη. Γκολ και λήξη. Η Ελάσσιρου επικράτησε με 3-0 της αναγέννησης της καρδίας. Ο Φάιζαλ στο 50 έκανε το 1-0. Στο 2-0 πήρε τη σκητάλη από τον Φάιζαλ ο Τσοβέκη στο 56 κάνοντας το 2-0. Και ο Μπουλάρη στο 67 έκανε το 3-0. Η Ελάσσιρου επικράτησε έτσι την αναγέννηση της καρδίτσας και πήρε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Επόμενο παιχνίδι για τους νησιώτες είναι με αντίπαλο τη Ζάκη.
6: Φάουλ για τον Αστέρα Άκτορ στο 30 λεπτό.
4: Έλα, Βασιλή.
6: Φάουλ για τον Αστέρα Άκτορ στο 30 λεπτό από πλάγια δεξιά με τον Μπαρτόλο. Πολύ καλά εκτελεσμένο στο πρώτο δοκάρι. Άτσαλο το διώξιμο εκεί από τον Κατσίνοβιτ. Η μπάλα θα περάσει. Ο Πίλιος είναι. Ο Πίλιος έβαλε άτσαλα το πόδι. Το παίκτη που έκανε και το φάουλ στον Μπαρτόλο. Του πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια και του έκανε φάουλ στη γραμμή του πλαγίου out στην προέκταση τη μεγάλη περιοχή. Και το φάουλ έγινε corner τώρα. Πάλι ο Πίλιος είχε παρέμβαση. Με τον παίκτη που πάει να εκτελέσει αυτό το corner είναι πάλι ο Μπαρτόλο. Είμαστε στο 30 λεπτό. Το Αστέρα 0-1 παραμένει εδώ στο Θεόδωρος Χολκοτρώνης. Καλή εκτέλεση στο δεύτερο δοκάρι. Περνά από όλους κεφαλιά από τον Μακέντα. Όμως έχει κάνει επιθετικό φάουλ εκεί. Ανέβηκε πάνω στον παίκτη της ΑΕΚ, στον Λάζαρο Ρώτα. Ανέβηκε πάνω του ο Μακέντα, ο Κουρμπέλης, συγγνώμη, για να πάρει αυτή την κεφαλιά. Και λογικό είναι να δοθεί αυτό το φάουλ. Δημήτρης Κουρμπέλης, λοιπόν, ο αρχηγός του Αστέρα Άκτορ, έκανε επιθετικό φάουλ. Τελειώνει αυτή η προσπάθεια με το φάουλ και το κόρνερ για τον Αστέρα Άκτορ να φέρει κάτι καλό με στη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ. Το 0-1 παραμένει για την φιλοξενούμενη ομάδα. Με τον Αριάγκα τώρα από την δεξιά πλευρά. Ο Μάγερ το βλέπουμε περισσότερο προς τα μέσα και δίπλα στο Μαρίν στο σημερινό παιχνίδι. Παίζει δίπλα στο Μαρίν και τον Αριάγκα τον έχει φέρει λάθος τώρα από τον Μουκουντή. Ο Μακέτα δίνει στον Μπαρτόλο μόνος του. Γκολ 1-1. Τραγικό λάθος εκεί στο κέντρο της άμυνας από τον Μουκουντή. Του πήρε την μπάλα ο Μακέτα, την έδωσε στον Μπαρτόλο στο 31. Ο Μπαρτόλο μόνος του ανεπανάληπτο τετατέτ. Δεν είχε άλλη επιλογή από το να πλασάρει σωστά στη δεξιά γωνία του Μπρινιόλι. Στο 31 λοιπόν ο Χουλιάν Μπαρτόλο κάνει το Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 1-1. Ισοπαλία και ισοφάρηση εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με την πολύ ωραία έτσι ενέργεια του Μακέντα. Έξυπνα ο Ιταλός, τσίμπησε την μπάλα από το Μουκουντή που καθυστέρησε εκεί. Είναι τραγικό το λάθος του αμυντικού της ΑΕΚ, του αρχηγού της ΑΕΚ. Πήρε λοιπόν ο Ιταλός την μπάλα, την πάσαρε στον Μπαρτόλο που δεν άργησε, έκανε την κίνηση στην πλάτη του Μακέντα γρήγορα, μια απλή πασούλα τέτα τέτ με τον Πρινιόλι, το πλασέ στη δεξιά γωνία και Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 1-1 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ένα γκολ πανηγύρι.
4: Σαν να έχεις περιγράψει δύο αυτογκολ στην πραγματικότητα.
6: Έτσι, σαν αυτογκολ είναι και αυτό, ναι. Αλλά εντάξει.
3: Πολύ ωραίο σούτ έξω από την περιοχή από τον Τζόκα. Αναγκάζει τον Γκέλιο σε εντυπωσιακή επέμβαση. Πετάει τη βάλα. Κόρνερ, η ευκαιρία για τον Βόλο στο 73ο λεπτό. Πάμε σιγά σιγά για το τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης. Για να δούμε αυτό το στιμένο. Από αριστερά το κόρνερ για την ομάδα της Θεσσαλίας με τον σκόρερ τον Γκονζάλες να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Στο 74 έχουμε περάσει τώρα. Ο Γκονζάλες, ο οποίος είχε και δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο, στο 13ο λεπτό, στο 26 πέτυχε τον γκολ, θα εκτελέσει. Τώρα στην καρδιά της περιοχής απομακρύνουν οι αμυντικοί της Καλαμάτας. Η κατοχή θα παραμείνει όμως σε πόδια παικτών του Βόλου. Ένα γέμισμα μπρος στην περιοχή. Απομακρύνει ο Καλουτσικίδης, ζήτησε φάουλ, δεν υπάρχει κάτι. Ο αρχηγός του Βολοκόμπα θα γυρίσει μπροστά πίσω στον Μεντίλ. Ο Μεντίλ αλλάζει το παιχνίδι. Εκεί που θα πάρει ο Λικουρίνος, μια κάθετη ωραία για τον Λάμπρου. Ο Λάμπρου μέσα στην περιοχή κρατάει την μπάλα. Πέρασε για τον Γκονζάλες. Γκονζάλες τώρα ένα γέμισμα. Το πλασέ δεν το πιάνει έτσι όπως θα ήθελε ο Κάργας, ο κεντρικός αμυντικός του Βόλου, που είχε προωθηθεί λίγο πιο μέσα από το σημείο του πέναλτι. Ωραία αυτή η επίθεση των παικτών της ομάδας του Κώστα Μπράτσου. Ο Γιάννης Κάργας όμως δεν θα πιάσει το πλασέ γεμάτο. Αν είχε καταφέρει να κάνει σωστά το σουτ, τότε θα είχε πρόβλημα ο Γκέλιος, καθώς ήταν τελείως ανενόχλητος ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας του Βόλου μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας. Το 75ο λεπτό, Καλαμάτα Βόλος 1-1. Θυμίζω στο 26 ο Γκονζάλες ανοίξει το σκορ για την ομάδα της Θεσσαλίας. Στο 59 ο Χάμζα ισοφάρισε για την Μαύρη Θύελλα, ενώ τώρα ο Κώστας Μπράτσος ετοιμάζει δύο κινήσεις. Θα περάσει σε λίγο στον αγωνιστικό χώρο για να δούμε αυτή τη φάση. Μια έξυπνη κάθετη και το γκολ. Όχι, μεγάλη φάση. Δοκάρι για τον Βόλο. Μεγάλη ευκαιρία. Πέρασε ο Λάμπρου στον Γκονζάλες στην περιοχή. Συνεχίζεται τη φάση. Ο Λάμπρου κρατάει την μπάλα. Μεντίλ. Προσποίηση και πάλι στο Λάμπρου που έχει έρθει τώρα από δεξιά. Ο Λάμπρου θα κάνει την προσποίηση πάνω στον Γιάτσικούρα. Οι παίκτες του Βόλου επιμένουν. Η παλιά του Γκονζάλες για τον Μεντίλ. Πολύ μεγάλη φάση με το δοκάρι για τους Βολιώτες. Το 75ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Γκονζάλες να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι της Καλαμάτας. Ένα δυνατό μαρκάρισμα πάνω στον Μορέιρα τώρα για να δούμε αν θα βγει κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του Φίτσα. Κάποιες παρατηρήσεις, όχι, δεν έχει πρόθεση να βγάλει κάρτα εδώ ο διαιτής της αναμέτρησης. Μια μάχη ανάμεσα σε Μεντίλ και Αλόνσο. Αλόνσο έχει πέσει στο χορτάρι, κρατάει το αριστερό του πόδι ο αριστερός αμυντικός της ομάδας της Καλαμάτας. Ετοιμάζει Μίγα και Χαραλαμπόγλου ο Μπράτσος. Αυτές θα είναι οι δύο κινήσεις, ενώ βλέπω απαντάει άμεσα και ο Χριστοφιλέας. Έχει σηκωθεί ο Ντιαρά για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Βγαίνει ο Μεντίλ, περνάει στην θέση του ο Μίγας. Θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο για την ομάδα του Βόλου για να περάσει τώρα ο Χαραλαμπόγλου. Για να δούμε ποιος παίκτης έφυγε. Τώρα θα δείξει το ταμπελάκι του ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Χρήστος Βεργέτης. Περιμένουμε, όπως σας είπα, είναι φεύγει ο σκόρερ ο Γκονζάλες από τον αγωνιστικό χώρο, σκόρερ του Βόλου, για να περάσει ο Χαραλαμπόγλου στην αναμέτρηση στο 77, ενώ θα κάνει κίνηση και ο Χριστοφιλέας. Ο Σίγκουρτσον πάει εκτός αγωνιστικού χώρου για να περάσει στην θέση του ο Ντιαρά.
1: Να κάνω εγώ μια ενημέρωση, Γιάννη, ότι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα μπάσκετ του Ολυμπιακού με τη Μακάπη, δηλαδή, δεν αγωνίζει τον Μιλουτίνοβ γιατί είχε ενοχλήσεις λόγω τενοντίτιδας. Ένα πρόβλημα που το γνωρίζαμε, γι' αυτό και τον απέσυρε ο Μπαρτζόκας. Το μάτς αυτή τη στιγμή, λίγο πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου, είναι στο 57-60. Και να πάμε λίγο τώρα στον Βασίλη Κούβαλη. Παραμένει το 1-1 του Αστέρα με την ΑΕΚ.
8: Στο 37 βρισκόμαστε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 1-1. Και ένα πλάγιο κερδίσει ο Αστέρας Άκτορ, που τα τελευταία λεπτά έχει αυξήσει την πίεσή του και δυσκολεύει πάλι την ΑΕΚ. Κάτι που βλέπαμε μέχρι το πρώτο 15 λεπτό να μην έχει λύσει η ΑΕΚ. Βρήκε βέβαια τον γκολ με μια αδράνεια στην άμυνα. Ένα πολύ μεγάλο κενό που δημιουργήθηκε στη δεξιά πλευρά και ο Ρώτα γύρισε. Και είχαμε το αυτογκόλ από τον Λάσκαρη στο 21ο λεπτό. Ισοφάρισε όμως γρήγορα, θα έλεγα, μετά από 10 λεπτά ο Αστέρας Άκτορ, μετά το τραγικό λάθος. Δεν γίνεται πολλές φορές ένα τέτοιο λάθος από τον αρχηγό και πολύ μεγάλη εμπειρία για τον Μουκουντή. Έκλεψε την μπάλα ο Μακέντα από τον στόπερ της ΑΕΚ, την πάσαρε στον Μπαρτόλο, ο Αργεντινός εύκολα έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Ο Αστέρας που σκόραρε με την ΑΕΚ μετά από 4 χρόνια περίπου, το 2022 είχε πετύχει γκολ πάλι απέναντι στην ΑΕΚ, το Νοέμβρη του 2022. Έτσι λοιπόν, μετά από πάρα πολλά παιχνίδια, έχουμε γκολ για τον Αστέρα Άκτορα απέναντι στην ΑΕΚ σε ένα 1-1 που έχει διαμορφωθεί στο 38 και τον Αστέρα να είναι πιο ζωηρός, με την ΑΕΚ να μην βρίσκει λύση. Ο Γιώβης δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί από πουθενά. Τώρα πήρε την μπάλα γιατί γυρίσει πίσω, κάνει και λάθος κοντρόλ, χάνει την μπάλα και την παίρνει του Αστέρα στο χώρο του κέντρου μετά την προβολή που έκανε ο Γιώβης. Έβαλε μια προβολή επικίνδυνη εκεί και ευτυχώς δεν πέτυχε και κάποιον από τους ποδοσφαιριστές του Αστέρα Άκτορ. Κάτι λέει εκεί με τον Τάσο Παπαπέτρου, ο Σέρβος επιθετικός της ΑΕΚ. Το γύρισμα πίσω, την εκτέλεση του φάουλ για τον Σίλβα, το μεξικανό κεντρικό αμυντικό. Μπρόρσον, ο στόπερο έτερος, και υπάρχει και τρίτος βέβαια, ο Δημήτρης Λάσκαρης, που ήταν άτυχος στη φάση του 21ου λεπτού. Έβαλε εκεί την προβολή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Ήθελε να απομακρύνει, εντάξει, αυτό συμβαίνουν. Όμως το λάθος του Μουκουντή είναι πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό. Με τον Γάλλο με καταγωγή από το Καμερούν να κάνει αυτό το τραγικό λάθος και να δίνει ευκαιρία στον Αστέρα Άκτορ να πετύχει το γκολ της σοφάρισης. Και ο Μάρκο Νίκολιτς είδαμε να φωνάζει αρκετά στους παίκτες του. Τώρα έχει καθίσει στον πάγκο, φώναξε και είπε κάποια πράγματα. Τώρα έχει καθίσει και συζητάει εκεί με τους συνεργάτες του. Σηκώνεται πάλι για να δει και να πει κάποια πράγματα. Με την μπάλα να είναι ένα φάουλ που έχει κερδίσει η ΑΕΚ και τον Πίλιο να έχει την κατοχή της μπάλας. Την πάει και Παλαμάκια και θέλει να ενθαρρύνει τους παίκτες.
3: Να σε διακόψω για λίγο, Βασίλη, γιατί έχει κερδίσει ένα φάουλ σε καλό σημείο για σέντρα από αριστερά, ένα μέτρο μέσα από την γραμμή του πλαγιού και περίπου στο ύψος της περιοχής του Βόλου η Καλαμάτα, με τον Μορέιρα. Σε ένα φάουλ που κέρδισε ο επιθετικός Καλαμάτας, ο Μορέιρα, σε προβολή του Μίγα, ο οποίος είδε και την κίτρινη κάρτα. Τελευταίο δεκάλεπτο στο 81, Καλαμάτα Βόλος 1-1 στο δημοτικό του Περιστερίου. Μορέιρα περιμένει το σφύριγμα από τον Φίτσα. Τώρα θα εκτελέσει σιρτά. Δεν είναι κακή εκτέλεση. Απομακρύνουν όπως η αμυντική του Βόλου. Ένα σούτ από πολύ μακριά. Δεν είναι καθόλου καλό. Από τον Πινιέιρο η μπάλα μακριά από την εστία του Κοσέλεφ. Επιστροφή και πάλι στην Τρίπολη στο 81.
1: Έχουμε κόρνερ στην Τρίπολη. Ναι, ακούμε το Βασίλη Κουβάλη.
8: Τελέστηκε το κόρνερ. Η μπάλα έφτασε έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ πήγε εκεί να περάσει. Φάουλ του έγινε έξω από τη μεγάλη περιοχή. Μάλιστα είναι και δυνατό το χτύπημα στο πρόσωπο. Είναι ο Μπαρτόλο, δεν είναι ο Έντερ Γκοντζάλεθ. Όπου πήγε να περάσει την μπάλα πάνω από παίκτη τη ΑΕΚ.
1: Καλή τον Μαρίν, ο διαιτητής.
8: Ναι, γιατί και έκοψε την προσπάθεια επίθεσης για τον Αστέρα Άκτορ, αλλά είναι και σκληρό το φάουλ νομίζω. Δηλαδή έβαλε τον νόμο του κάπως
1: περίεργα. Δεν το πέτυχε πάντως στο πρόσωπο που κρατάει ο Μπαρτόλο.
8: Όχι, έτσι.
1: Ναι, εντάξει,
8: εσύ
1: στο πρόσωπο δεν το πέτυχε. Μάλιστα. Στο στήθος το πέτυχε.
8: Ο Μπαρτόλο είναι ο σκόρερ, μάλιστα. Και δεν υπάρχει και κάτι. Νομίζω όλα εντάξει. Ούτε κεντρική κάρτα, τίποτα. Όλα εντάξει. Ο Μπαρτόλο σηκώνεται. Όλα καλά. Για το φάουλ που δόθηκε βέβαια, και έτσι η κατοχή είναι για τον Αστέρα Άκτορ. Πήγε να βγει γρήγορα μετά την απομάκρυνση. Ο Γιώβιτς εκεί δεν μπόρεσε να μπει και να διεκδικήσει στην εκτέλεση κόρνερ από τον Μάγερα από αριστερά με το αριστερό πόδι για τον Κροάτη προς τον Σέρβο επιθετικό. Η ΑΕΚ που τώρα έχει πάει και αμήνεται πίσω από τη σέντρα για το γέμισμα του Χατζή Μανουήλ, τερματοφύλακα του Αστέρα Άκτορ. Θα πάρει την κεφαλιά ο Ρέλβας, ο Λάσκαρης στην δεύτερη κεφαλιά, ο Γκατσίνοβιτς σε ένα διώξιμο για τον Γιώβιτς. Δεν ακολουθεί ο Γιώβιτς, η μπάλα φτάνει εύκολα στα πόδια του τερματοφύλακα του Αστέρα Άκτορ, του Βασίλη Χατζή Μανουήλ, που περιμένει λίγο να ανέβει ο Γιώβιτς. Τώρα γίνεται αυτό, την μπλοκάρει την μπάλα και θα επαναφέρει με βολέ ο Βασίλης Χατζή Μανουήλ. Κάνει το βολέ στον κεντρικό άξονα, ο Μουκουντή εκεί με τον Κετού θα πάρει την πρώτη κεφαλιά. Όχι καλά ο Μουκουντή, κάνει φάουλ, σπρώχνει με τα χέρια, είναι πολύ έτσι, δεν είναι σε καλή μέρα ο Μουκουντή σήμερα. Βλέπουμε ότι κάνει πολλές άτσαλες προσπάθειες και τώρα εδώ μια εύκολη μεγάλη διαφορά ύψους από τον Κετού, δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά. Η πρώτη ήταν στραβή, μετά ήρθε και η δεύτερη, έσπρωξε με τα χέρια
4: και το λάθος του Βασίλη και στο 1-1 έτσι.
8: Καλά, αυτό το λάθος είναι, δεν το συζητάμε, αυτό είναι σαν, όπως είπε και ο Ηλίας, σαν να είναι αυτό που
4: σαν αυτό
8: είναι δώρο, είναι δώρο αυτό. Ο Μπαρτόλο όμως που ήταν ο πρώτος σκόρερ πέρυσι του Αστέρα και όταν έλειπε και όταν λείπει είναι μεγάλη η απώλειά του. Δεν έπαιξε με τον Ηρακλή και δεν κατάφερε ο Αστέρας να είναι δημιουργικός, παραγωγικός. Εκτελεί, πολύ καλή εκτέλεση του Μπαρτόλο, κόρνερ. Το φάουλ εκτελέστηκε, ήταν στον κεντρικό άξονα και το γέμισμα που έκανε ο Μπαρτόλο, η μπάλα βρήκε και είναι κόρνερ. Μπολιβάρα
3: θα κάνει το πλάσε, η μπάλα κοντράρει, θα προλάβει εδώ Κολετσέλεφο και δεν προλαβαίνει. 2-1 για την Καλαμάτα στο 84 με τον Μπολίβαρ να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ενώ έχει ακυρωθεί, έχει σηκωθεί το σημαίακι. Έχει σηκωθεί το σημαίακι του βοηθού, να ξαναδούμε την φάση. Είναι η παλιά που κάνει ο Μορέιρα για τον Μπολίβαρ.
1: Λάθος του βοηθού, ο παίκτης ξεκινάει πίσω από τη σέντρα.
3: Οπότε το γκολ της Καλαμάτας θα κατοκυρωθεί. Ο Μπολίβαρ κάνει το πλασέ, η μπάλα κάπου κοντράρει, πάει αργά βασανιστικά. Ο Κοσέλεφ τρέχει να απομακρύνει, τρέχει να προλάβει.
1: Δεν πήγε σωστά προς την μπάλα.
3: Δεν πήγε σωστά.
1: Δεν πήγε σωστά προς την μπάλα πίσω γυρνώντας.
3: Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν να η Καλαμάτα με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η Καλαμάτα στο 84 παίρνει προβάδισμα. Περιμένουμε και την επιβεβαίωση με τον Μπολίβαρ μετά από ασίστ του Μορέιρα.
1: Στον πάγκο πανηγυρίζουν κάποιοι της Καλαμάτας.
3: Ήδη πανηγυρίζουν γιατί έχουν ενημερωθεί από τον πάγκο. Τώρα και ο Φίτσας δείχνει σέντρα και φεύγει ο Μπολίβαρ. Πάει στο πέταλο των φίλων της Καλαμάτας για να πανηγυρίσει ετεροχρονισμένα. Όμως είναι ένα πολύ σημαντικό γκολ για την Καλαμάτα που ανατρέπει το βάρος της σκορ. Θυμίζω στο 13, στο 26 ο Γκονζάλες είχε ανοίξει το σκορ για τον Βόλο. Έτσι τελείωσε το πρώτο ημίχρονο. Ο Χάμζα στο 59 έκανε το 1-1 μετά από ασίστ του Μορέιρα. Χρεώνεται άλλη μία ασίστ του Μορέιρα τώρα στην πάσα για τον Μπολίβαρ, ο οποίος φεύγει πίσω από το κέντρο. Πλασάρι με αυτόν τον τρόπο Καλαμάτα Βόλος 2-1 και έχουμε μπει πλέον στο τελευταίο πεντάλεπτο της αναμέτρησης.
1: Μάλιστα. Ωραία, επιστρέφουμε στην Τρίπολη. Εκεί πέρα το μάτς θέλει ένα λεπτό συν τις καθυστερήσεις, Βασίλη.
8: Το μάτς είναι πάνω κάτω εδώ στο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης. Στο 43 μέσα στο 44.
1: Είδαμε και τον Πρινιόλη να παίρνει την κουκιά από το στόμα επιτιθέμενο του Αστέρα σε προηγούμενη φάση.
8: Ακριβώς, στην κεφαλιά του Κετού. Ήταν ο Μακέντα εκεί που ήταν έτοιμος να μπει στη φάση και να σκοράρει. Όμως ο Πρινιόλη έκανε ένα μπλοζόν πολύ ωραίο. Μπλόκαρε σταθερά την μπάλα. Νωρίτερα είχε κάνει ένα βολέ, βρήκε τον Κατσίνοβιτ. Ο Κατσίνοβιτς μπήκε στη μεγάλη περιοχή σε μια κόντρα επίθεση για την Άγια. Να δούμε όμως τον Αστεράκτορ πάλι με τον Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Έχει κάνει άνω κάτω την άμυνα της ΑΕΚ από την αριστερή πλευρά. Ο Πίλιος νομίζω δεν τον έχει κόψει σε καμία περίπτωση. Τον έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα ο Μπαρτόλο και όλες οι επιθέσεις του Αστεράκτορ είναι από την δεξιά πλευρά με τον Μπαρτόλο με το αριστερό πόδι να παίζει εκεί και να δημιουργεί πολλά θέματα στην άμυνα. Επιμένει ο Αστέρας Άκτορ. Θα πούμε την φάση που δημιούργησε η ΑΕΚ και ο Ζήνη έκανε ένα άψυχο πλασέ που εύκολα μπλόκαρε ο Χατζημανουήλ. Γιατί το γύρισμα του Κατσίνοβιτ ήταν σωστό. Στον Ζήνη που ακολούθησε αυτή την αντεπίθεση βρέθηκε μόνο στη μεγάλη περιοχή. Έκανε όμως ένα αδύναμο άψυχο πλασέ στην αριστερή γωνία του Χατζημανουήλ και μπλόκαρε. Όλα αυτά στο 43. Στο 44 ήρθε η κεφαλιά του Κετού όπου εκεί παρενέβη ο Μπρινιόλη, μπλόκαρε την μπάλα γιατί αν δεν έπεφτε να κάνει μπλοζόν θα υπήρχε ο Μακέντα εκεί που θα την έστενε στα δίχτυα και όπως είπα από την αριστερή πλευρά στην άμυνα της ΑΕΚ είναι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με τον Μπαρτόλο να έχει δημιουργήσει θέματα στον Πίλιο και δεν τον αφήνει να ανέβει ψηλά αλλά έχει και τον Γιάννη Κότσιρα πιο πίσω που κλείνει σωστά την πλευρά αν προσπαθεί να επιτεθεί από εκεί η ΑΕΚ με μια αλλαγή παιχνιδιού τώρα για τον Ρότα. Ο Ρότα με τον Μέντες πλάγιο out. Είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Έχουν συμπληρωθεί τα 45 και παίζουμε τις καθυστερήσεις. Ένα λεπτό λοιπόν. Η πάσα από τον Μαρίν. Ο Μαρίν για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς περιμένει τον Πίλιο. Ανεβαίνει ο Πίλιος. Θα κάνει το shoot out. Πολύ καλό το shoot του Πίλιου για άμεση εκτέλεση και γκολ για την ΑΕΚ. Δεν θα το καταφέρει. Θα κάνει το shoot. Η μπάλα θα περάσει και θα βρει στο πλαϊνό δίχτυ. Το πρώτο από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Κολοκοτρώνης. Η ΑΕΚ χάνει μεγάλη ευκαιρία, τη μεγαλύτερη μετά το τέρμα θα έλεγα, μετά τον γκολ που πέτυχε αυτό γκολ ο Δημήτρης Λάσκαρης στο 21. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία της ΑΕΚ για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να πάρει πάλι προβάδισμα. Θυμίζουμε 1-1 είναι το σκορ εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Στα 3 λεπτά των καθυστερήσεων είμαστε στο δεύτερο από τα 3 και η φάση αυτή έγινε στο πρώτο από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Τώρα είμαστε στο δεύτερο και είμαστε με κατοχή μπάλας για τον Αστέρα Άκτορ και τον Χατζη Εμμανουήλ. Σε ένα μεγάλο, μια μεγάλη πάσα που κάνει με το αριστερό πόδι, θα βρει τον Μακέντα. Ο Μακέντα κατεβάζει πολύ ωραία. Δεν μπορούν εύκολα να αντιμετωπίσουν τους ευέλικτους επιθετικούς και μέσο επιθετικούς που έχει ο Αστέρας Άκτορ της ΑΕΚ. Δεν είναι σε καλή μέρα, δεν συνδυάζονται σωστά. Να και τώρα λάθος από τον Μάγερ. Φάουλ πάνω στον Κουρμπέλη από τον Αριάγκα. Πολύ σωστό και το φάουλ. Είναι φάουλ από πίσω από τον Αριάγκα στον αρχηγό του Αστέρα Άκτορ, τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Είναι και είμαστε στο τρίτο από τα 3
1: να λεπτά. Να ενημερώσω εγώ ότι παραμένει το 2-1 της Καλαμάτας. Υπάρχει μια διακοπή λόγω τραυματισμού, άρα πάμε με καθυστέρηση προς το τέλος αυτού του αγώνα.
4: Όπως παραμένει και το 1-0 στο παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Αστέρα Τρίπολης Β. Θα πάμε σε λίγο τον
1: Σεβαστιανό. Να τελειώσουμε το ημίχρονο στην Τρίπολη, Βασίλη.
8: Να δούμε αυτό το φάουλ. Ναι. Είμαστε στο τρίτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων για το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με την ΑΕΚ. 1-1. Δεν υπάρχει έτσι κάποια από τις δύο ομάδες να έχει πάρει προβάδισμα. Η ΑΕΚ προηγήθηκε, ισοφάρισε ο Αστέρας και έχει μείνει αυτό το 1-1. Κεφαλιά από τον Μπρόνσον. Δεν είχε καλή ισορροπία. Πολύ ωραία η εκτέλεση από τον Μπαρτόλο. Ασυνεννοησία πάλι εκεί του τερματοφύλακα του Μπρινιόλη. Και ήταν κόρνερ. Τελικά βγήκε η μπάλα κόρνερ, αλλά σφυρίζει τη λήξη ο Τάσος Παπαπέτρου. Η μπάλα βγήκε κόρνερ, όμως είχαν συμπληρωθεί τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Πάλι μεγάλη και κακή εκτίμηση της φάσης από τους ποδοσφαιριστές και τον τερματοφύλακα Τσάεκ. 1-1 λοιπόν ημίχρονο εδώ. Η ΑΕΚ προηγήθηκε με το αυτογκόλ του Δημήτρη Λάσκαρη στο 21ο λεπτό, στο πολύ ωραίο γύρισμα του Λάζαρου Ρότα από δεξιά. Ισοφάρισε ο Αστέρας Άκτορ με τον Μπαρτόλο. Πολύ σοβαρό λάθος από τον Μουκουντή. Του πήρε την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Μακέντα. Την πάσαρε στον αμαρκάριστο και μόνο του ανεπανάληπτο τέταρτο απέναντι στον Μπρινιόλη. Έγραψε το 1-1 που είναι και το σκόρ ημιχρόνου. Ημίχρονο λοιπόν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ, ΑΕΚ 1-1.
9: Ερασπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
12: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
11: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
12: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
11: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
12: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
11: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
13: Απολαύστε υπεύθυνα.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Ακούτε Era Sport.
1: Χρειάστηκε πολλή ώρα για να μπορέσει ο διαιτητής και ο βαρίστας στο Μάντσεστερ να αποφασίσουν. Τελικά μέτρησε γκολ του Χάλαντ. Η City προηγείται της Manchester United με 1-0 αρχικά.
4: Και παίζει και με 10.
1: Ναι, το γκολ αυτό είχε κυρωθεί αρχικά ως offside. Πάρα πολύ δύσκολη φάση. Πάμε στον Χρήστο Σαράντο, ο οποίος έχει αναλάβει να καλύψει την τελευταία ημέρα.
4: Τρίτη ημέρα και τελευταία.
13: 3-1 η Καλαμάτα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Έλικ Χάμζα να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο παιχνίδι. Ωραίο το πλασέ. Λυκάει τον κοσέλευμα αυτόν τον τρόπο. Νομίζω η Καλαμάτα σφραγίζει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα της μεγάλης κατηγορίας στην Super League μετά από 25 χρόνια μετά την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια. Χάμζα, δεύτερο προσωπικό γκολ στην αναμέτρηση στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. 8 είναι τα λεπτά του έξτρα χρόνου, αλλά νομίζω δεν μπορεί πλέον να έχει κάποια αντίδραση η ομάδα της Θεσσαλίας. Καλαμάτα Βόλος 3-1 η Καλαμάτα που βρέθηκε πίσω στο σκορ με το γκολ του Γκονζάλες στο πρώτο ημίχρονο, κατάφερε στο δεύτερο μέρος με το γκολ του Χάμζα στο 59, του Μπολίβαρ στο 85 και του Χάμζα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων να γυρίσει τούμπα
1: και
13: το
1: μην ξεχάσουμε και... Γιάννη, ότι ο Διαρά κάνει την φάση, αυτός κλέβει την μπάλα την ώρα που αναφύγει σε αντεπίθεση ο Βόλος, αυτός πασάρει στο Χάμζα, το μισό γκολ δικαιωματικά του ανήκει.
13: Σωστά, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο και το πλασέ από τον Χάμζα, έτσι, ένας ποδοσφαιριστής.
1: Θα επιστρέψουμε στον... σε λίγο σε ένα, πάμε να κάνουμε αυτή την πρώτη μας σύνδεση
4: ένα
1: με τον Χρήστο
4: Σαράντο,
1: γιατί καλησπέρα. Περιγράφει το Ultimate Championship από την Βουδαπέστη, την τελευταία διοργάνωση της φετινής σεζόν στο Στίβο.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα σας, Ultimate Championship, το οποίο είναι στη τρίτη του μέρα. 400 μέτρα εμπόδια είχαμε στους άνδρες και στις γυναίκες, έγινε καταπληκτική κούρσα στους άντρες εκεί όπου ο Άλισον Ντος Σάντος νίκησε για ακόμη μια φορά τους αντιπάλους του, αλλά το κυριότερο μεταξύ αυτών και το Βάρχολμ και το Ράι Μπέντζαμιν, ο Μπέντζαμιν δεύτερος, ο Βάρχολμ τρίτος, αλλά έγινε, κατέβηκε πάλι τα 46 δευτερόλεπτα, 45-98, που είναι η τρίτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών. Καταπληκτικός ο Βραζιλιάνος, ο οποίος πριν λίγο καιρό έκανε ένα μεγάλο παγκόσμιο ρεκόρ στη Ζυρίχη με 45-80. Είχαμε επίσης τις γυναίκες, τη νίκη της Jones, η οποία εμφανίστηκε σε αυτό το, τη διοργάνωση, ενώ η Ζαπλετάλοβα και η Κόκρελ νικούσαν όλους τους προηγούμενους αγώνες στα 400 μέτρα εμπόδια. Η Ζαπλετάλοβα πρωταρρήτρια Ευρώπης, η Σλοβάκα η Jasmine Jones πήρε την πρώτη θέση και τα 150.000 δολάρια στα 400 μέτρα εμπόδια και βεβαίως είχαμε πριν...
1: Χριστό, 150.000 είναι ο πρώτος, δεύτερος και τρίτος τι παίρνει.
15: 75.000 ο δεύτερος, 150 δηλαδή πήρε ο Μίλτος Ντεντόγλου, ναι, θες, και 75.000 ο Εμμανουήλ Καραλής για τη δεύτερη
1: και
15: θέση.
1: Και ο τρίτος τι παίρνει.
15: 40.000 δολάρια, 25 ο τέταρτος και φτάνουν, ναι, μέχρι τα 10.000 δολάρια εν όγδος. Και επειδή στους δρόμους...
1: Τέλης έγινε το στίβος,
15: 20 εκατομμύρια δολάρια μοιράζουν, οπότε είναι μια καλή αρχή. Το τένις είναι πολύ ψηλότερα.
1: Ναι, όχι, λέω, εντάξει, η διαδικασία, πώς, ναι, το λένε, επιβράβηση οικονομικής, αυτό εννοώ.
15: Το κυριότερο είναι ότι σε αυτό το event είναι όλοι οι σπουδαίοι του παρόντος, τα σίγουρα, αλλά και αρκετοί του παρελθόντος. Βλέπαμε το Usain Bolt σε πολλές περιπτώσεις, σε πολλά απλά.
4: Και Σεργέη Μπούμπκα είδαμε, Χρήστο.
15: Βλέπουμε, ναι, βέβαια.
16: Τέλος του αγώνα στις Έρες.
1: Μπράβο, Βασίλη, ναι, θα επιστρέψουμε σε λίγο στο Χρήστο Σαράντο, θα έχει πολύ χρόνο μετά. Σε ακούμε,
4: Βασίλη.
16: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Πρώτη νίκη για τον Πανσεραϊκό στο πρωτάθλημα. Κερδίζει τον Αστέρα Τρίπολης Β με σκορ 1-0. Απλώς να πούμε ότι στους 45 ο Άλεξ Τεσέιρα, ο 36χρονος Βραζιλιάνος με εξαιρετικό σλάλομ, ωραία κίνηση και σούτ, έκανε το 1-0 για τον Πανσεραϊκό. Ο Πανσεραϊκός είχε ευκαιρίες με τους Οικονόμου και Στάικο, αλλά και ο Αστέρας άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Μάλιστα, απείλησε το 87 με τον Φερνάντεφ. Η μπάλα όμως πέρασε out με το σούτ που έκανε. 23χρονος Ισπανός. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στις Έρες, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β 1-0 από μένα και από το τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας της Έρτσα Ροθάνο Παμπουτσί. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας από τις Έρες.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να τελειώσουμε και το παιχνίδι της Καλαμάτας με το Βόλο στο Περιστέρι με τη βοήθεια του Γιάννη Παπαγεωργίου.
13: Τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, 8 λεπτό εδώ στο Δημοτικό του Περιστερίου. Καλαμάτα Βόλος 3-1. Η Μαύρη Θύελλα με ανατροπή είναι μια ανάσα από την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα της Super League, στην επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια μετά από 25 χρόνια. Θα απομακρύνει όπως ο Στρούγκης να φύγει μπάλα οι παίκτες του Βόλου με τον Κρεσπί. Βγαίνει πολύ γρήγορα
3: Ο Μπακαγιώκο και απομακρύνει. Σε πλάγιο ακούτε και τα χειροκροτήματα από τους περίπου χίλιους και πλέον φίλους της Καλαμάτας που βρίσκονται εδώ στο Δημοτικό του Περιστήριου. Θυμίζω ότι
1: η μαύρη επιχώνηση μέχρι... Γιάννη του αγώνα δικαιολογεί αυτό το σκορ που λες το 3-1. Ήταν δηλαδή για πάνω από δύο γκόλ η Καλαμάτα και σχεδόν ένα ο Βόλος.
3: Σωστά, και η Καλαμάτα παρουσιάζεται τελείως διαφορετική στο δεύτερο ημίχρονο. Τελευταίο σφύριγμα τώρα από τον κύριο Φίτσα. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους φίλους της Καλαμάτας, έξαλλοι πανηγυρισμοί και από τους ποδοσφαιριστές του Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Πρώτο τρίποντο για την Καλαμάτα στην μεγάλη κατηγορία μετά από 25 χρόνια μετά την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια, με ανατροπή απέναντι στον Βόλο. Θυμίζω, η ομάδα της Θεσσαλίας μέχρι το 30 λεπτό ήταν καλύτερη, είχε κατοχή, είχε δοκάρι στο 13 με τον Γκονζάλες, ο ίδιος παίκτης το 26 άνοιξε το σκορ με σιρτό σουτ, έκανε το 1-0 για τον Βόλο. Μετά το 30 η Καλαμάτα άρχισε να παίρνει χώρο στον αγωνιστικό χώρο, να δημιουργεί απειλή καταστάσεις μπροστά στην εστία του Κοσέλευτο. Ο ημίχρονο τελείωσε με αυτό το 0-1 για τον Βόλο. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως παρακολουθήσαμε ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Στο 59, πριν συμπληρωθεί μια ώρα παιχνιδιού, ο Χάμζα μετά από την σέντρα του Μορέιρα από αριστερά νικάει τον Κοσέλευτο, ζοβαρίζει σε 1-1. Στο 85 και πάλι ο σέντρα του Μορέιρα από αριστερά νικάει τον Κοσέλευτο, ζοβαρίζει σε 1-1. Στο 85

0: Καραγκιαδάκης, ναι, ο βοηθός, ναι, που σήκωσε το σημειάκι του. Με αυτόν τον τρόπο η Καλαμάτα πήρε προβάδισμα στο σκορ με τον γκολ του Μπόλιβαρ και δεύτερη ασίστ από τον Μορέιρα. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ντιαρά κάνει όλη τη δουλειά, πετάει σε θέση μέσα δεξιά στην περιοχή στον Χάμζα. Αυτός πλασάρει ωραία τον Κοσέλεφ. 3-1. Ακούτε τους πανηγυρισμούς από τους περίπου χίλιους και πλέον φίλους της Καλαμάτας εδώ στο Περιστέρι. Οι παίκτες της Μαύρης Θύελλας ανταποδίδουν με χειροκρότημα και πάνε και προς το πέταλο που κάθονται οι οργανωμένοι για να δεχθούν και από εκεί το χειροκρότημα και να ανταποδώσουν. Τελικό αποτέλεσμα: Ηλία, Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Ερασπόρα, από το Περιστέρι Καλαμάτα Βόλος 3-1. Πρώτο τρίποντο μετά από 25 χρόνια στην επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία για την Καλαμάτα, που φτάνει τους 4 βαθμούς μετά την ισοπαλία την περασμένη εβδομάδα εδώ στο ίδιο γήπεδο απέναντι στον Ατρόμητο, ως φιλοξενούμενοι όμως σε εκείνο το μάτς, και νίκη σήμερα απέναντι στον Βόλο. Ο Βόλος που μένει στους 2 βαθμούς με τις 2 ισοπαλίες, με το ίδιο σκορ 1-1 απέναντι σε Ηρακλή και Ολυμπιακό στο Παρθεσσαλικό στάδιο. Τίποτα άλλο από μένα. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Να πούμε ότι έχουμε ημίχρονο νωρίτερα Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1. Έχει ισοφαρίσει η Έλβεσμπεργκ την Μπάγερ Μονάχου σε 1-1. Λίγο πριν τη λήξη, Λεμάν Λανς είναι στο 2-2. Παραμένει το προβάδισμα της Manchester City επί της United με 1-0 στο ντέρμπι του Manchester. 0-0 ημίχρονο στην Ιταλία το Νάπολι Μπολόνια και 0-0 μετά από 28 λεπτά τόσο αγώνα στη Χετάφε με τη Λα Κορούνια. Πήγα να πω και άλλον αγώνα, αλλά έβαλε γκολ η Σαρλερουά αυτή τη στιγμή. Προηγείται 1-0 τη Ζούλτε Βάρεγγε μέσα στο Βέλγιο. Και έχουμε και τελικό αποτέλεσμα στην Αυστρία. Η Λασκ Λίντς έχασε και από τη Στουρμ Γκρατς με 2-1.
2: Μάλιστα. Και η Φέγενορντ δεν έβαλε άλλο γκολ. Έμεινε στα 7. Νίκησε λοιπόν Τσβόλε Φέγενορντ 0-7, τελικό αποτέλεσμα στην Ερετιβίση.
1: Και επιστρέφουμε στον Χρήστο Σαράντο. Είχαμε μείνει σε χρηματικά έπαθλα, Χρήστο.
2: Και σε μεγάλες παρουσίες.
1: Ναι. Μας ακούει ο Χρήστος Σαράντος που καλύπτει την τελευταία μέρα στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης.
3: Δεν ξέρω γιατί δεν ακούτε.
2: Ωραία, σ' ακούμε.
3: Ωραία, έλεγα ότι είναι μέχρι και η 16η θέση, γιατί οι δρόμοι έχουν 16 αθλητές, έχουν 2 ημιτελικές σειρές. Για παράδειγμα, τώρα τελείωσαν των 200 μέτρων. Μέχρι ο τελευταίος που είναι 2.000, εντάξει, θα μου πείτε τίποτα. Αλλά okay, ο πρώτος, και εδώ έχουμε παράδειγμα τον Μπέντναρεκ, ο οποίος κέρδισε την πρώτη σειρά στα 200 μέτρα. Ο οποίος πήρε χθες για το κατοστάρι 150, μπορεί να φτάσει στα 300.000 σε 2 μέρες. Οπότε νομίζω είναι μια χαρά. Να μην ξεχάσω να πω.
2: Ωραίος γαμπρός μοιάζει.
3: Μια χαρά. Εντάξει, βέβαια οι Αμερικάνοι έχουν χορηγούς, έτσι. Το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ας πούμε, η Sydney McLaughlin, η οποία φέτος λόγω εγκυμοσύνης δεν συμμετέχει στους αγώνες που πέρυσι παραλίγο να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ της Μαρίτα Κοχ. Βγάζει περίπου 100.000 από τα αγωνιστικά της, γιατί δεν συμμετέχει στα Diamond League, στις μεγάλες διοργανώσεις, και βγάζει καμιά τριανταριά
2: εκατομμύρια από τα διαφημιστικά, από τα διαφημίσεις.
3: Ναι, οπότε μιλάμε, οι Αμερικάνοι απευθύνονται σε μεγάλη αγορά. Να σας πω, για να μην το ξεχάσω, ότι έγινε σκανδαλάκι με τον Όλιβερ στο Old Trafford. Έτσι ήταν αποβολή και του Μπρούνο Φερνάντες και βγάλε μόνο το Φόντι. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, ξαναδείτε τη φάση και θα δείτε ότι κλωτσάει και καλά πηγαίνοντας προς την μπάλα. Το γλουτό του, να το πω.
1: Φόντεν
3: που ήταν πρεσμένο, γι' αυτό τα πήρε ο Φόντεν.
1: Συγγνώμη, σου έχει φάει τη φωνή η εκφωνήτρια του σταδίου.
3: Ναι, είχε μια συνέντευξη με τον Άλισον Σάντος. Αυτός ο καταπληκτικός αθλητής που έκανε στη Ζυρίχη παγκόσμιο ρεκόρ στα 400 μέτρα εμπόδια. Ο Βάρχολμ έχει βρει τον πελάτο, ο πρώτος που μας εξέπληξε ο Νορβηγός, τώρα είναι ο Βραζιλιάνος. Να πω γρήγορα για να πάτε και στα γήπεδα ότι ο Πατιράγκε, αυτός ο τρομερός ακοντιστής από τη Σρι Λάνκα, ο ακοντισμός πια είναι ασιατική υπόθεση, εκεί ήταν ο Ινδός, ο Πακιστανός, και τώρα από τη Σρι Λάνκα ο Πατιράγκε έκανε 91-09, τρίτη φορά πάνω από τα 90 μέτρα και πήρε τη νίκη στον ακοντισμό. Δεύτερος ο Πίτερς, τρίτος ο Βέμπερ, τέταρτος ο Γουόλκοτ. Ήταν και ο Πακιστανός Ολυμπιονίκης του Τόκιο, του Παρισιού, ο Ναντίμ, αλλά ήταν πέμπτος. Δεν ήταν ο Ινδός ο νικητής στο Τόκιο το 21. Οπότε πιο εύκολα τα πράγματα για τον Πατιράγκη. Η Μιχάντ την είδαμε νωρίτερα να κερδίζει τη δεύτερη σειρά στα 200 μέτρα.

0: αυτή η κυρία από τη Βρετανία που είναι και τη, του Cambridge, η οποία πήρε 4 χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με τις κιτάλες 2, 100 και 200, εδώ βέβαια ο βαθμός δυσκολίας μεγαλύτερος. Amy Hunt, Sandy Moore, Sonny Miller-Weibor και Cabrera Sturgis πέρασαν από τη μία σειρά και από την άλλη Gabby Tombans νίκησε, είναι η Ολυμπιονίκη των 200 μέτρων στο Παρίσι, τη Μελίσσα Τζέφερσον Γούντεν, και το λέω γιατί μαζί με το Μπέρναρ και η Μελίσσα Τζέφερσον Γούντεν μπορεί να φτάσει στα 300 χιλιάρικα. Χθες νίκησε τα 100 μέτρα με απίθανα πράγματα, επίδοση 10.63, εντυπωσιακή, είναι μια κοπέλα που μπορεί στα 100 να φτάσει όσο γίνεται πιο κοντά στο παγκόσμιο ρεκόρ.
1: Και να ρωτήσω, Χρήστο, ναι, κάτι για το, επειδή είναι καινούργια διοργάνωση το Ultimate Championship, θα γίνεται κάθε χρόνο?
0: Θα γίνεται όταν δεν υπάρχουν παγκόσμια πρωταθλήματα. Δεν ξέρω αν θα γίνει του χρόνου που έχουμε Ολυμπιακούς Αγώνες. Uh-huh. Έχω καταλάβει ότι θα γίνεται ψέματα του χρόνου.
2: Του παραχρόνου,
0: έχουμε...
2: σε δύο χρόνια.
0: Ναι, σε δύο. Του χρόνου έχουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Πεκίνο, οπότε δεν θα γίνει.
1: Άρα θα
0: κανονικά
1: τελειώνει...
0: κάθε δύο χρόνια.
1: Ναι, κάθε δύο χρόνια για να τελειώνει τη σεζόν, να κλείνει τη σεζόν.
0: Αυτό είναι για να γίνεται με πανηγυρικό τρόπο. Ναι. Εντάξει, το σκηνικό το έχουμε δει με τις πολυθρόνες που στείνονται.
2: Ναι,
0: τώρα
2: ναι,
0: βλέπουμε.
2: Πολυθρονάρες, όχι πολυθρόνες.
0: Ναι, τους αθλητές του ύψους. Εντάξει, το ύψος είναι με το που προστέθηκε ο Ταμπέρι, που έφτασε ξανά στο επίπεδο, όχι του παρελθόντος απόλυνα, αλλά στο 2.30 έχει ανέβει το επίπεδο. Βλέπουμε και πάντα τη γυναίκα του με το παιδάκι του, έκανε φοβερά πράγματα.
1: Και κάτι
0: στο
1: ακόμα,
0: Μπέρνιχαμ.
1: Θα αλλάζει και η έδρα, φαντάζομαι, κάθε δύο χρόνια.
0: Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να γίνεται πάντα στη Βουδαπέστη. Είναι καταπληκτικό το στάδιο, είναι στην καρδιά της Ευρώπης, οκ. Okay. Εδώ η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε τη σύναξη των καλύτερων αθλητών, αλλά επειδή είναι τέλος της σεζόν, δεν είναι πολύ εύκολο να γίνουν οι καλύτερες επιδόσεις. Και ειδικά επειδή πια στο Σεπτέμβριο στη κεντρική Ευρώπη η θερμοκρασία είναι στους 15 βαθμούς. Ο στίβος θέλει ζέστη. Περισσότερο για λόγους μυϊκούς, έτσι, για να είναι πολύ, πολύ πιο εύκολο οι μύες να ζεσταθούν και να μην χρειάζονται πάρα πολλές διατάσεις. Οτιδήποτε άλλο προσπαθεί να σε κρατήσει ζεστό για να μπορέσει να φτάσει στο maximum των επιδόσεων, δηλαδή να βοηθιέσαι σωματικά να φτάσει εκεί. Και από την άλλη έχουμε δει και άστατες συνθήκες κάποιες φορές, ναι, αντίθετους ανέμους, θες το μήκος και όλα τα σχετικά.
2: Ωραία. Να θυμίσουμε ότι οι αγώνες μεταδίδονται και από την RTL Sport τηλεοπτικά.
0: Mm-hmm. Ναι, RTL Sport τηλεοπτικά, έχουμε τα 200, έχουμε το ύψος, τα 5 χιλιόμετρα, το τριπλούν. Ωραία. Υπάρχουν αγωνίσματα που είναι έξω και γκρινιάζει πολλοί κόσμος γι' αυτό, αλλά δεν χώραγαν όλα σε τρεις μέρες.
1: Σωστό. Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε σένα γιατί πάμε γρήγορα στην Τρίπολη. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και την ΑΕΚ. Ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη και Βασίλη, ρωτάω γιατί έτσι πρέπει, αν έχουμε κάποια αλλαγή στις
3: δεν εμφύσεις. Έχουμε τίποτα, Ηλία. Παίζουμε ήδη το πρώτο λεπτό, ολοκληρώθηκε. 47ο μπήκαμε για την αναμέτρηση του Αστέρα.
1: Έχουμε και λήξη του αγώνα, μισό λεπτάκι, Βασίλη, στο μπάσκετ.
2: 77-72 Ολυμπιακός νίκησε την Μακάμπη.
1: Ωραία. Βασίλη, σε ακούμε.
3: Έχουμε λοιπόν τις ομάδες να παίζουν και να ξεκινούν σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο χωρίς αλλαγές. Ούτε η ΑΕΚ ούτε ο Αστέρας Άκτορ. 1-1 θυμίζουμε στο πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 21ο λεπτό με αυτόν τον γκολ του Δημήτρη Λάσκαρη στο γύρισμα του Λάζαρου Ρότα. Ισοφάρισε ο Αστέρας Άκτορ με τον Χουλιάν Μπαρτόλο στο 31 όταν έγινε ένα σοβαρό λάθος από τον Μουκουντή. Πήρε την μπάλα ο Μακέντα, την πάσαρε στον Μπαρτόλο, έγραψε εύκολα το 1-1. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ένα σούτ του Πίλιου ήταν πλάγι αριστερά, αλλά μπορούσε από εκεί να σημαδέψει σωστά και να πετύχει κόλ. Και έτσι έκλεισε το πρώτο ημίχρονο. Ένα δεύτερο ημίχρονο που, όπως είπαμε, συνεχίζουν οι δύο ομάδες χωρίς αλλαγές. Ένα φάουλ που έχει κερδίσει ο Αστέρας Άκτορ και όλες οι στατικές φάσεις είναι επικίνδυνες. Με τον Μπαρτόλο εκτελεστεί, όμως τώρα δεν θα εκτελέσει σωστά. Η μπάλα θα πάει χαμηλά και θα απομακρύνουν οι αμυντικοί της ΑΕΚ. Ο Μάγερ τώρα προσπαθεί να καλύψει έξυπνα, όμως ο Έντερ Γκοντζάλεθ έχει βγει μπάλα όμως, γιατί εδώ θα ήταν σοβαρά τα πράγματα και δυσκολίες για την άμυνα της ΑΕΚ αν δεν είχε βγει μπάλα out και συνέχιζε ο Έντερ την κατεύθυνση προς την εστία για να γυρίσει σε κάποιον συμπαίκτη του. Πήγε να καλύψει ο Μάγερ την μπάλα, βγήκε έξυπνα και του την πήρε ο Έντερ. Λάθος τώρα από την ΑΕΚ, συνεχίζει τα λάθη.
1: Έβαλε γκολ ο Χάρι Κέιν, έτσι προηγείται πλέον η Μπάγερ εκτός έδρας της Έλβες με 2-1. Συνεχίζει, Βασίλη.
3: Συνεχίζει τα λάθη η ΑΕΚ και σε πολύ κακή μέρα και ο Μαρίν και ο Γιώβιτς και ο Μουκουντή, πολλοί παίκτες αστέρια της φιλοξενούμενης ομάδας, τους παίκτες του Μάρκο Νίκολης, δεν τους βλέπουμε να είναι στην επίδοση και στις, στην απόδοση που είχαν στα προηγούμενα παιχνίδια. Και ο Ζήνη δεν είναι σε καλή κατάσταση, τώρα μια απομάκρυση κακή και από τον Ρέλβας. Γενικά η άμυνα δεν πατάει πολύ καλά, το κέντρο δεν μπορεί να συνεργαστεί και ο Μάγερ που τρέχει, μπαίνει προς τα μέσα, δεν πάει πολύ δεξιά, είναι ο παίκτης που παίζει για πρώτη φορά, ο Ριάγκα, δηλαδή λίγο ασύνδετη δείχνει. Και ο Αστέρας είναι σε πολύ καλύτερο ρυθμό με τον Έντερ Γκοντζάλεθ, ωραίο το γύρισμα. Πάλι ένα νέο πρόβλημα από την αριστερή πλευρά στην άμυνα της ΑΕΚ. Χτυπάει πάλι εκεί ο Αστέρας Άκτορ με τον Έντερ, με τον Μπαρτόλο, επιμένει.
1: Να μεταδώσω και ένα τελικό αποτέλεσμα από τη Γαλλία. Βασίλη, να με συγχωρείς για αυτές τις παρεμβάσεις, αλλά θέλει να ενημερώνει το κόσμο στοιχήματος. Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα στη Γαλλία, Le Mans Lens 2-2. Συνεχίζει εσύ.
3: Έχει ανεβάσει και την πίεση του Αστέρας Άκτορ ψηλά. Δεν αφήνει την ΑΕΚ να ξεκινήσει αυτό το build-up που λέμε, την κυκλοφορία της μπάλας από πίσω για να αναπτυχθεί και να περάσει μπάλα στο χώρο του κέντρου. Πάσα τώρα για τον Πίλιο. Θα κάνει ωραίο κοντρόλ. Ο Πίλιος έχει μπροστά του τον Κότσιρα. Ο Κότσιρας κλείνει την πλευρά, αναγκάζει τον Πίλιο να παίξει κάθετα. Ο Μαρίν, ωραία το 1-2, μπαίνει με την κόντρα που κέρδισε. Όμως νέα κόντρα. Ο Λάσκαρης θα του βάλει και την προβολή και θα μπλοκάρει την μπάλα ο Χάτζι Εμμανουήλ. Έγινε μια κόντρα και ευνόηση αρχικά το Ρουμάνο, το μέσο της ΑΕΚ, όμως στην δεύτερη προσπάθεια που έκανε για να μπει στη μεγάλη περιοχή του τσίπησε, όπως λέμε, την μπάλα ο Λάσκαρης, έφτασε στον τερματοφύλακα τον Χατζη Μανουήλ και μπλόκαρε ο γκολκίπερ του Αστέρα Άκτορ. Ο Ζήνη τώρα δίνει στο Γιώβιτς, ο Γιώβιτς πασάρει για τον Κατσίνοβιτς, ο Κατσίνοβιτς έχει χώρο, ελίσσεται, περνάει εκεί ο Κότσιρας, με αυτοθυσία θα παραχωρήσει κόρνερ, κόρνερ για την ΑΕΚ στο 50 λεπτό μπροστά στον κόσμο της, αφού τώρα η αιστεία του Χατζη Μανουήλ είναι μπροστά από την θύρα 4 που είναι η κατάμεστη κερκίδα για τους φίλους της ΑΕΚ και τους φίλους της ΑΕΚ. Πηγαίνει ο Ρασβάν Μαρίν να εκτελέσει αυτό το κόρνερ, δεν πάει ο Μάγερ αυτή τη φορά, για να δούμε αν θα έχει κάποια άλλη επιλογή η ομάδα του Μάρκο Νίκολης, που φαίνεται ότι ετοιμάζει την πρώτη αλλαγή εκεί. Δύο αλλαγές, Κοϊτά και Βάργα, από ό,τι βλέπουμε εδώ από μακριά, θα είναι οι δύο παίκτες που θα περάσουν και θα είναι οι πρώτες αλλαγές. Είμαστε στο 51, κόρνερ για την ΑΕΚ. Κάτι συζητάει εκεί με τον Μπρόρσον σε μια μονομαχία που είχε με τον Μουκουντή ο ρέφερι, ο Τάσος Παπαπέτρου, ο Αθηναίος διαιτητής. Ο Μαρίν λοιπόν στο 51 παίρνει φόρα, εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, περνάει μπάλα από όλους, κεφαλιά από τον Γιώβιτς, νέα κόντρα, out. Ο Ρέλβας ζητάει corner, τελικά ο Παπαπέτρου λέει out και μάλλον έχει δίκιο ο διαιτητής, σαν κοντά. Και τώρα θα έρθουν οι δύο αλλαγές που πηγαίνουν στην σέντρα εκεί για να, στον τέταρτο διαιτητή, για να ελεγχθούν και να ανάψει και το φωτεινό ταμπελάκι μετά την επόμενη διακοπή, όχι σε αυτή, για να περάσουν οι δύο παίκτες που, όπως βλέπω από εδώ απέναντι, είναι ο Κοϊτά και ο Βάργα. Κοϊτά και Βάργα λοιπόν ετοιμάζονται για να περάσουν το παιχνίδι, να δούμε και ποιοι θα είναι αυτοί που θα αποχωρήσουν. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Γκατσίνοβιτς ή θα είναι ο Ζήνη, θα δούμε. Οι πιθανοί να βγουν είναι αυτοί, ο Γκατσίνοβιτς και ο Ζήνη. Εκτός και πάμε σε αλλαγή με κάποιο άλλο σκεπτικό για τον Μάρκο Νίκολης. Τώρα του λέει ο διαιτητής αν θέλει τώρα να γίνουν οι αλλαγές, και λέει τώρα στον Γκατσίνοβιτς να βγει από εδώ. Βγαίνει εδώ μπροστά μας και μπαίνει ο Κοϊτά. Η πρώτη αλλαγή λοιπόν είναι ο Κοϊτά αντί του Γκατσίνοβιτς. Πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι γενικά και πρώτη αλλαγή για την ΑΕΚ. Και η δεύτερη αλλαγή, να δούμε ποιος είναι. Ο δεύτερος είναι το νούμερο 16 και είναι ο Αριάγκα. Ο Αριάγκα βγαίνει, άρα τώρα θα δούμε πού θα παίξει ο Μάγερ, αν θα πάει δίπλα στον Ρασβάν Μαρίν και αν θα πάει δεξιά ο Ζήνη. Κάτι τέτοιο βλέπω να γίνεται, με τον Βάργα να πηγαίνει δίπλα βέβαια στον Γιώβιτς και να έχουμε το επιθετικό δίδυμο, το γνωστό, στο 4-4-2, το καθαρό τώρα πλέον για τον Μάρκο Νίκολιτς. 1-1 το παιχνίδι, είμαστε στο 53ο λεπτό, εκτελέστηκε το πλάγιο out και ένα φάουλ που θα δοθεί για την ΑΕΚ. Ένα φάουλ πίσω από τη σέντρα, το εκτελεί ο Ρέλβας γρήγορα στην απέναντι πλευρά για τον Ρότα. Ο Ρότα θα κάνει το κοντρόλ μπροστά στον πάγκο της ΑΕΚ, όλα αυτά, και στην πλευρά που αμήνεται η ΑΕΚ και προσπαθεί να χτίσει μια επίθεση με τον Μάγερ να έχει έρθει ενδιάμεσα σαν αμυντικό σχάβ, να παίρνει, να δίνει στο Μαρίν. Πάλι ο Μάγερ πιο δεξιά για τον Ζήνη. Ο Ζήνη που τώρα παίζει σε θέση δεξιού half extreme, σε δεξιού winger. Η κάθε την πάσα του Μάγερ για τον Γιώβιτς θα γίνει λάθος εκεί, θα ξανακερδίσει ο Γιώβιτς, πιο πίσω η μπάλα Κοϊτά. ταχύτητα για τον Μαρίνο. Ο Μαρίνο είναι αριστερά για τον Πίλιο. Ο Πίλιος πιο πίσω για τον Ρέλβατ. Δεν βρήκε χώρο, είναι ο Γιάννης Κότσιρας μπροστά του. Πάλι το ίδιο σκηνικό με τον Γιάννη Κότσιρα και τον Κοϊτά. Τώρα που βρήκε στην πλάτη των αμυντικών, κάνει προσποίηση, μπαίνει, φτάνει στο σημείο του πέναλτι, πασάρι δεξιά για τον Ζήνιο. Ζήνιο μόνο του προσποίηση μία. Το σουτ πλασέ, κόντρα, Κοϊτά έρχεται εκεί να μαζεύει την μπάλα, όλα αυτά μέσα και έξω την περιοχή τη ΑΕΚ. Επιμένει ΑΕΚ του Αστέρα Άκτορ, επιμένει ΑΕΚ ο Μάγερ για τον Πίλιο. Επιμένει από αριστερά τώρα ο Πίλιος. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι θα περάσει από όλους. Εκεί προσπαθεί ο Ζήνι, φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Γιώβιτς διαρκείας επίθεση για την ΑΕΚ. Απομακρύνουν όπως όπως του Αστέρα Άκτορ. Ο Μπαρτόλο προσπαθεί εκεί να πάρει την μπάλα από τον Ρέγιες. Να, ασφυκτική πίεση τώρα από την ΑΕΚ με τον Μάγερ στον κάθετο άξονα. Η κάθετη πάσα για τον Γιώβιτς. Εκεί θα βγει πρώτος ο Μπρόσον. Θα απομακρύνει ο Κότσιρας ακόμα από μακριά. Ο Μπαρτόλο χάνει από τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας για τον Μάγερ. Ο Μάγερ θα κερδίσει φάουλ από την προσπάθεια εκεί που έκανε ο Μπαρτόλο και μάλιστα δέχεται και την κίτρινη κάρτα. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο διαμαρτύρεται πάρα πολύ έντονα ο Αργεντινός στον διαιτητή. Κάτι του λέει εκεί να σταματήσει γιατί θα του δείξει και δεύτερη κίτρινη κάρτα. Όμως συνεχίζει και επιμένει ο Χουλιάν Μπαρτόλο να διαμαρτύρεται. Μια ασφυκτική πίεση που άσκησε για περίπου 1-1,5 λεπτό η ΑΕΚ στην περιοχή.
2: Δεν έβγαινε η μπάλα από την περιοχή, Βασίλη.
3: Ακριβώς, Δημήτρη, ήταν ασφυκτική πίεση με ένα φάουλ που έχει κερδίσει τώρα η ΑΕΚ που μπήκε αποφασισμένη όπως δείχνει σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο και με τις γρήγορες αλλαγές του Μάρκο Νίκολιτς για να βάλει παίκτες μέσα στην περιοχή και να πιέσει να σφίξει το κλειό στην άμυνα του Αστέρα Άκτορ και γενικά και στο κέντρο γιατί από εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα της ΑΕΚ από τον χώρο του κέντρου που δεν μπορεί να περάσει πάσεις και να τροφοδοτήσει τους επιθετικούς. Για να δούμε τώρα αν καταφέρει από αυτή τη στατική φάση να βγει κάτι καλό για την ΑΕΚ με τον Μαρίν και τον Πίλιο πάνω στην μπάλα. Αφήνει ο Πίλιος πλασαριστά για τον Μάγερ. Ο Μάγερ ένα γέμισμα στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά, κόντρες από τον Λάσκαρη, μπάλα θα βγει κόρνερ. Δεν πρόλαβε εκεί να διώξει ο Μπαρτόλο. Κόρνερ, έγινε μια κομπίνα πάσα. Δεύτερο γέμισμα. Προσπάθησε ο Βάργα εκεί να βγει πρώτο στην μπάλα και ο Γιώβιτς. Τελικά η απομάκρυνση από τον Λάσκαρη. Κόρνερ. Κόρνερ με τον Μάγερ από την αριστερή πλευρά με το αριστερό πόδι. Δεν πάει ο Μαρίν τώρα. Ο Μάγερ λοιπόν στο 56 θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. 56 λεπτό και το κόρνερ με το αριστερό πόδι για τον Κροάτι μέσω. Πολύ καλή εκτέλεση. Ο Μουκουντή δεν θα βρει την μπάλα εκεί. Ανέβησε και την μπάλα. Ο Μουκουντή ήταν φάτσα με το τέρμα. Όμως δεν κάνει καλή επαφή. Την βρίσκει πολύ λίγο και πάει η μπάλα out στην απέναντι πλευρά. Έτσι λοιπόν χάνει μια ευκαιρία που μπορούσε να έχει δημιουργηθεί στη συγκεκριμένη φάση η ΑΕΚ.
1: Βασίλη, Μουκουντή... θα σε αφήσουμε για λίγο να πω δύο τελικά αποτελέσματα τη Β' Ιταλία. Αβελίνο Παλέρμο 1-1 και Μόντενα Σαντόρια 2-0. Μάντοβα Σαντόρια, συγγνώμη, 2-0. Πάμε στην Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε μπροστά μας το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη και να μάθουμε, αν μη τι άλλο, τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Πάμε στο Γιάννη Βοηθίδη.
2: Γιάννη, καλησπέρα.
4: Ναι, ναι, γεια σας. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, από το γήπεδο της Τούμπας. Από μένα και τον Τάσο Πακλατζή που είναι δίπλα μου.
2: Καλησπέρα και
4: ως
2: δύο,
4: λοιπόν. Θα μεταδώσουμε μαζί το ντέρμπι στις 9 η ώρα σε μια Τούμπα που ακόμη δεν έχει πολύ κόσμο. Σίγουρα όμως θα είναι γεμάτη όταν θα ξεκινήσει το ντέρμπι. Αυτό που έχει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή είναι οι συνθέσεις με τις οποίες θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες. Για τον ΠΑΟΚ μπορώ να πω δεν υπάρχουν εκπλήξεις. Το ότι το νέο πρόσωπο ο Ντιέγκο Κώστα θα έπαιζε την ενδεκάδα λίγο πολύ ήταν αναμενόμενο λόγω κάποιων άλλων απουσιών. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν με τον Παυλένκα στην εστία, με τον Κένι, τον Ντιέγκο Κώστα, τον Μιχαηλίδη και τον Μπάμπα στην άμυνα. Ο Ζαφίρης και ο Ούγκρεσιτς στα χαφ με τον Μπέλκα δεκάρι. Το Ζίφκοβιτς δεξιά στη γνώριμη του θέση μεσοεπιθετικός. Αριστερά ο Τάισον με τον Εντιαγέ στην κορυφή της επίθεσης. Για τον ΠΑΟΚ στον πάγκο είναι ο Τσιφτσής, ο Μπαταούλας, ο Κωσίδης, ο Σανταμαρία, ο Γιάκητς, ο Θημιάνης, ο Καμαρά, ο Τέιλορ, ο Σορετήρε, ο Άλλη, ο Χατσίδης και ο Μύθου. Αυτή είναι η πρώτη 11 λοιπόν για τον Αλέσιο Λύση και ο Τάσος Πακλατζής θα μας πει αν υπάρχει κάποια έκπληξη από πλευρά
1: Άρη
4: στην αρχική ενδεκάδα.
1: Έλα Τάσο, σε ακούμε. Καλησπέρα,
2: καλησπέρα Τάσο.
5: Καλησπέρα και από μένα από το γήπεδο της Τούμπας. Καθώς έχουμε και την ενδεκάδα του Άρη, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν φοβερές εκπλήξεις, αλλά υπάρχει μία αλλαγή σε σχέση πάντα με το προηγούμενο παιχνίδι αυτού του κυπέλου. Οι αλλαγές είναι αρκετές, αλλά το γεγονός ότι μένει ο Μανού Γκαρσία έξω και αποφασίζει ο προπονητής του Άρη να χρησιμοποιήσει στην θέση αυτή τον Γένσεν, σημαίνει ότι θέλει να προστατέψει περισσότερο τον άξονα του, έτσι, με έναν παίκτη ο οποίος παίζει στο 8. Λοιπόν, Βέλιο κατά τα δοκάρια, Φατιγκά, Ρίτσαρτς, οι δύο οπισθοφύλακες του Άρη, ο Φατιγκά από τα δεξιά, ο Ρίτσαρτς από τα αριστερά, Σούταλο, Φαμπιάνο, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, η τριάδα του κέντρου, Ράσιτς, Ντέλε Μπασίρου και Γένσεν, Κατεβέρε στην κορυφή, Γκαρέ δεξιά και Γιαννιώτας αριστερά. Αυτή είναι η ενδεκάδα του Άρη. Λογική σε σχέση πάντα με αυτά που ο προπονητής του Άρη, ο Μιχάλης Γρηγορίου, σκεφτόταν και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και πριν από το παιχνίδι Κυπέλλου, αλλά και μετά από αυτό, αποφάσισε να μην χρησιμοποιήσει από την αρχή τον ανέτοιμο ακόμα Μανού Γκαρσία, και οι απαιτήσεις του παιχνιδιού ήθελαν έναν πιο ανασταλτικό χαφ, αν θέλετε, και στο πρόσωπο του Γένσεν βρήκε τον τρίτο που κλειδώνει τον χώρο του άξονα και τον χώρο των χαφ του Άρη. Αυτά για την ώρα, θα επανέλθουμε στη συνέχεια.
1: Πάμε λίγο από το Χρήστο Σαράντο, γιατί έχουμε 5 χιλιόμετρα, βλέπω, γυναικών στην Βουδαπέστη, έχουμε και ύψος ανδρών, Χρήστο.
0: Ναι, εδώ είμαστε, τα 5 χιλιόμετρα, είμαστε στα 3.000 μέτρα, τώρα έχουν ξεπεράσει, η Αμεμπάου, η Ντέβις, η Γκέτατσι, η Μπελάιν, πάντα υπάρχουν πάρα πολλά κορίτσια από την Αιθιοπία σε αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει αθλήτρια που ξεχωρίζει, δεν υπάρχει Τσέμπετ, η Κενιάτισσα, η Κίπιεγον, οι οποίες δύο είναι αυτές που κυριαρχούν, δεν έχουν έρθει σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν και κάποιες που μέσα στη χρονιά δοκιμάζουν πράγματα, είναι χρονιά που μπορεί να έχει σημασία για τους Ευρωπαίους αθλητές με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά για τους υπόλοιπους είναι μια μεταβατική ενόψη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στο Πεκίνο την ερχόμενη σεζόν. Στο ύψος είδαμε μόλις τον Ντόρος Τσιούκ να περνάει τα 2 μέτρα και 22, εκείνο πήγης, ο Ταμπέρι το έχει κάνει. Από εκεί μάλιστα ξεκίνησε ο Πορτίγιο, ο Μεξικανός, ένα νεαρό παιδί που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το είδαμε στο τόρνο να κάνει ωραία πράγματα, ο Πολωνός ο Κολοτζιέτσκι και ο Τζουόν Χάρισον που έχει κάνει έτσι μεγάλη επίδοση 2-34 φέτος, αλλά και ο Μπέκφορντ. Στεφέλα και Βίλσον, οι δύο που έχουν αποτύχει στην πρώτη προσπάθεια στο 2-22. Το ύψος πηγαίνει ανά 4 πόντους, 26-30, να δούμε που θα φτάσει. Πάντως δεν είχαμε φέτος πολύ μεγάλες επιδόσεις, ενώ στα 5 χιλιόμετρα η Αμεμπάου έχει δημιουργήσει μια διαφορά μεγαλούτσικη από τις τρεις Αιθιοπίδες που ακολουθούν στην πορεία. Αυτά για την ώρα, θα επιστρέψουμε σε λίγο.
1: Ωραία. Να πούμε επίσης για τον Ολυμπιακό ότι είχε, επειδή ακούμε το όνομα NDI πολύ αυτές τις μέρες, είχε πρώτο σκόρ τον δικό του NDI στον αγώνα με τη Μακάβη Τελ Αβίβ, πέτυχε 14 πόντους και παίρνοντας αυτό το τουρνουά στην Λευκοσία, ετοιμάζεται πλέον για το Super Cup της Ευρωλίγκας που θα γίνει στο Αμπουντάμπι.
2: Μια και μιλάμε για μπάσκετ, 27-20 προηγείται η ΑΕΚ της Σπάρτα Σουμπότιτσα στο πρώτο δεκάλεπτο στο διεθνές τουρνουά που γίνεται στη Ρόδο.
1: Και το μάτς μεταδίδεται από το Action 24. Πάμε στον Βασίλη Κούβαλη να πούμε ότι στις καθυστερήσεις συνεχίζει να προηγείται η City της United με ένα 0 στο τέρμι του Manchester.
3: 62 λεπτό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 1-1, πέτυχε γκολ η ΑΕΚ στο 60 λεπτό, όμως ήταν καθαρό offside ο Βάργα και έτσι λοιπόν ο έλεγχος από το VAR ήταν γρήγορος και σωστά, και από την αρχική υπόδειξη του βοηθού είχε ακυρωθεί το τέρμα. Τώρα η κόντρα επίθεση για τον Αστέρα Άκτορ, λάθος η πάσα του Κετού, ανέβησε τον Μπαρτόλο, ήταν μόνος του, δεν είχε επιστρέψει ο Πίλιος. Είναι πάνω κάτω το παιχνίδι, η ΑΕΚ φέρνει και βάζει πολλούς παίκτες μέσα στην περιοχή του Αστέρα Άκτορ, και αν καθεί μπάλα έξω από την περιοχή του Αστέρα και την πάρουν οι παίκτες της Αρκαδίας, της Αρκαδικής ομάδας του Γιώργου Αντωνόπουλου, μπορούν να βγουν γρήγορα στην κόντρα με λίγους παίκτες να μπορούν να τους αναχαιτήσουν, και αυτό διακρίνουμε με έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε παίκτες που είναι στο επιθετικό κομμάτι. Ανεβαίνει από δεξιά τώρα ο Ρότα για να βάλουν παίκτες και μέσα στην περιοχή και έξω από αυτή, με τον Κοϊτά να είναι σαν ένας παίκτης που παίζει στο 10 για την ΑΕΚ, με τον Ζήνη τώρα να έχει έρθει και αυτός προς τα μέσα και να έχει αφήσει την πλευρά στον Ρότα, η μπάλα στην αριστερή πλευρά με τον Πίλιο, ο Πίλιος πιο πίσω για τον Ρέλβας, ο Ρέλβας για τον Μαρίν, ο Μαρίν πάει στο κάθετο παιχνίδι, δίνει όμως δίπλα στον Μάγερ, τελικά ο Μάγερ δεν έχει λύση στην απέναντι πλευρά, δίνει στον Ρέλβας, ο Ρέλβας πιο αριστερά στον Πίλιο, ο Πίλιος για τον Κοϊτά που έχει έρθει αριστερά και μπροστά του τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Ωραία θα περάσει τον Έντερ Γκοντζάλεθ, μπαίνει στην περιοχή, δεύτερη τρίπλα. Τον κλείνει εκεί πολύ ωραία όμως ο Λάσκαρης. Δεν γύρισε στην πρώτη τρίπλα την μπάλα ο Κοϊτά. Αν γύριζε την μπάλα, ήταν τρεις παίκτες στην απέναντι πλευρά για να καταφέρουν να μπουν και να συναντηθούν με την μπάλα. Όμως ο Κοϊτά επέλεξε να κάνει μία ακόμη τρίπλα. Και έτσι λοιπόν έβαλε ωραία το σώμα του ο Δημήτρης Λάσκαρης και έκλεισε το χώρο στον Κοϊτά.
1: Έχουμε φινάλε του ντέρμπι στο Μάντσεστερ. Πανηγυρίζει η Σίτι και έρθει ένα μέρο του United, η οποία είναι σαν να στόξει σε πέναλτι. Γιατί ο Μπέμπα βρέθηκε σε αυτό
2: ευκαιρία.
1: Το σημείο μόνο στο πέτρο του Ναρούμα και έκανε εκπληκτική απόκρουση ο goalkeeper τη Σίτι, διώχνοντας την μπάλα σε κόρνερ. Βασίλης, ακούμε.
3: Στο 64 έχουμε μπει. Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 1-1. Η αλλαγή παιχνιδιού από τον Μπαρτόλο για τον Μέντες, τον αριστερό μπακ. Ο Μέντες θα γυρίσει πιο πίσω για τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ μια ωραία πάσα που κάνει για τον Μπαρτόλο. Πολύ άνετα κυκλοφορούν την μπάλα του Αστέρα Άκτορ. Ωραίο το γύρισμα στον Μπαρτόλο με στην περιοχή. Περνάει το σούτ. Φοβερή απόκρουση. Τι έπιασε ο Μπρινιόλι και τι σούτ έκανε ο Μπαρτόλο. Στο 64 πολύ μεγάλη τεράστια ευκαιρία για τον Αστέρα Άκτορ στο συνδυαστικό παιχνίδι, το σούτ από τον Αργεντινό. Η μπάλα είχε βέβαια πορεία προς τα πάνω, δύσκολα να πήγαινε στα δίχτυα. Έβαλε το χέρι του Μπρινιόλι στο σούτ αυτό του Μπαρτόλο. Μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα να κάνει
1: ο
3: το.
1: Ο Μπαρτόλο δείχνει με απόγνωση τον Μπρινιόλι, σαν λέει, μα τι έκανε τώρα.
3: Ναι, τι έπιασε. Ναι.
1: Και όμω μέσα πήγαινε. Μέσα πήγαινε.
3: Εσείς το βλέπετε στην τηλεόραση.
1: Ναι, ναι, μέσα πήγαινε. Ωραία.
3: Εντάξει, παιδιά, εντάξει. Ναι. Ήταν εντυπωσιακή απόκρουση όντω του Μπρινιόλι στο σούτ του Μπαρτόλο και πολύ ωραίο συνδυασμό που έβγαλε ο Αστέρα πάλι από την δεξιά πλευρά, αριστερά όπως αμήνεται η ΑΕΚ που έχει πολλά προβλήματα. Πάλι από την δεξιά πλευρά το σούτ, η κόντρα στο Ρέλβας, κόρνερ, όχι, πλάγιο. Πλάγιο αυτή τη φορά. Το κόρνερ έγινε πλάγιο και ο Μακέντα με τον κόσμο του Αστέρα Άκτορ που είναι στη θύρα 2 και οι Tigers φανατικοί να εμψυχώνουν τους παίκτες. Με τον Κότσιρα πηγαίνει να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out και τον κόσμο του Αστέρα Άκτορ να πανηγυρίζει και να ενθαρρύνει τους ποδοσφαιριστές. Ο Μπαρτόλο εκεί με τον Πίλιο, κόρνερ. Corner για τον Αστέρα Άκτορ, ένα ακόμη. Πρέπει να έχει φτάσει πάνω από 5 corner ο Αστέρας Άκτορ στο παιχνίδι και νομίζω ότι βάζει πολλά προβλήματα στην ΑΕΚ όταν φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Η τρομερή απόκρουση του Μπρινιόλι στο προηγούμενο λεπτό, στο 64, είμαστε στο 65 και πάμε για το 66. Για να δούμε τον Μπαρτόλο. Το εκτελεί πολύ καλά στο πρώτο δοκάρι, όμως θα διώξει εκεί σωστά τοποθετημένος ο Γιώβιτς που γύρισε ο Σέρβος να βοηθήσει την ομάδα του. Ο Κότσιρας βλέπει και ενώ στην απέναντι πλευρά κάνει τσέντρα ο Σίλβα, θα κοντρολάρει με στην περιοχή. Βγαίνει από πίσω και του μπαίνει, γυρίζει έξω και το Μακέτα. Ο Μακέτα θα τον κοντράρει ο Ρέλβας. Τι απόκρουση κάνει ο Ρέλβας. Εδώ την πανηγυρίζει κιόλας ο Ρέλβας και λες και πέτυχε γκολ. Αυτή την απόκρουση και την κόντρα, το μπλοκ που κάνει πάνω στο Μακέτα, στο γύρισμα του Κετού. Ο Μακέτα έβαλε το σουτ με το αριστερό πόδι. Όμως ο Ρέλβας κόντραρε την μπάλα και παραχώρησε κόρνερ. Ένα ακόμη για τον Αστέρα Άκτορ. Είμαστε στο 66. Αστέρας Άκτορ. ΑΕΚ 1-1 με τη σειρά του Αστέρα τώρα να είναι αρκετή ώρα, λεπτά, δευτερόλεπτα στην περιοχή της ΑΕΚ, να δημιουργεί θέματα, επικίνδυνες καταστάσεις, ευκαιρίες και στιγμές. Στο πρώτο δοκάρι θα διώξει πάλι ο Γιώβιτς, όμως τώρα δεν υπάρχει παίκτης ΑΕΚ να κυνηγήσει. Ο Βάργα τρέχει να κυνηγήσει την μπάλα για να βγάλει και τους συμπαίκτες του πιο έξω. Ο Χατζημανουήλ που φτάνει σε αυτόν τον τερματοφύλακα της ομάδας της Αρκαδίας η μπάλα, θα κάνει ένα γέμισμα για τον Κετού.
1: Να πούμε ότι η Νάπολη με τον Λομπότκα προηγείται 1-0 της Μπολόνια μετά από 67 λεπτά παιχνιδιού. Χρήστο Σαράντο, η Αμεμπάου έκανε δική της προσωπική υπόθεση στα 5 χιλιόμετρα στην Βουδαπέστη.
0: Ναι, από τη στιγμή που μιλήσαμε πριν και έφυγε μπροστά, δεν κοίταξε ποτέ πίσω. 14-30-36, όχι σπουδαίος χρόνος. Τζίσικα Καχάλ, η Αυστραλή, προσπέρασε τρεις Αιθιοπίδες και πήρε τη δεύτερη θέση και καλύτερη αμοιβή και μάλιστα με ατομικό ρεκόρ 14-32-39, 1500 είναι. Που κάνει και 5 χιλιόμετρα και γι' αυτό ο χρόνος δεν είναι ιδιαίτερα καλός, αλλά η Αμεμπάου νίκησε, οπότε επιστρέφουμε σε εσάς και πάλι.
1: Τελικό αποτέλεσμα στο Έλβερ και Μπάγερ Μονάχου 1-2, ναι, δηλαδή δικαιώθηκε το φαβορί, αλλά με ζόρι. Εκεί που δεν δικαιώνει το φαβορί είναι στην Τρίπολη, διότι είναι... Αν μη τι άλλο, το δεύτερο ημίχρονο Βασίλη Κούβαλη μοιρασμένο. Αν μη τι άλλο.
2: Και ξέρεις που όλο δεν δικαιώνεται το φαβορί. Στο μάτς της Μπενφίκα με τη Ζιλ Βιθέντε έχουμε φτάσει στο 27. Η Ζιλ Βιθέντε κερδίζει 1-0 από το 7ο λεπτό. Έχουμε χρόνο.
1: Πάμε, Βασίλη.
3: 68 λεπτό. Όχι απλά δεν δικαιώνεται το φαβορί μέχρι στιγμή σε αυτά που βλέπουμε. Ο Αστέρας ίσως είναι και ελαφρώς καλύτερος από την ΑΕΚ, θα έλεγα.
1: Κυρίως
3: σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, ναι. Που παίζει πιο αποφασιστικά. Πλέον είδε και στο πρώτο ημίχρονο ότι μπορεί να τα καταφέρει απέναντι στην ΑΕΚ, αφού ισοφάρισε πολύ νωρίς με τον γκολ που δέχτηκε στο 21, στο 31. Είδε ότι μπορούν να κάνουν λάθη αν πιεστούν οι παίκτες της ΑΕΚ. Και αυτό θέλει να εκμεταλλευτεί ο Αστέρας Άκτορ, να πιέσει και να δυσκολέψει τις προσπάθειες στον κάθετο άξονα, στον χώρο της άμυνας που προσπαθούν να κυκλοφορήσουν. Και όταν ανεβάζει ο Αστέρας Άκτορ την πίεση, δημιουργούνται προβλήματα. Να, τώρα έγινε μια πάσα για τον Γιώβιτς. Πολύ κακό το κοντρόλ. Ο Μπρόρσον εκεί ήταν πίσω του, δεν έκανε φάουλ. Ο Έντερ Γκοντζάλετ για τον Μακέντα. Ο Μακέντα που έρχεται πίσω αρκετά για να βοηθήσει και αυτό στην κυκλοφορία της μπάλας. Μια καλή κυκλοφορία για τον Αστέρα Άκτορ. Με την ΑΕΚ να μην μπορεί να πιέσει και να βγάζει παίκτες περισσότερους στο χώρο του κέντρου ο Αστέρας Άκτορ. Ο Κότσιρας περνάει δεξιά για τον Κετού. Ο Κετού έχει μπροστά του και το μάγερ, το γύρισμα. Ο Ρότα θα έρθει στην απέναντι πλευρά με τον Μέντες να επιμένει τον αριστερό μπακ. Χέρι στο Ζήνη. Πέφτει κάτω ο Μέντες. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Ζητάνε και χέρι αλλά και φάουλ του Αστέρα Άκτορ. Και ο Μαρίν τώρα στην κόντρα επίθεση για την ΑΕΚ. Κάθε την πάσα για τον Ζήνη. Ο Ζήνη γυρίζει για τον Βάργα. Πολύ δυνατή όμως η πάσα του Ζήνη. Δεν θα προλάβει ο Βάργα εκεί. Έρχονταν και ο Γιώβιτς από πίσω. Θα φτάσει στην απέναντι πλευρά η μπάλα. Πλάγιο out. Νωρίτερα, το ξαναλέμε, ζήτησε κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα στον Πάγκο, για να δούμε ποιος είναι, στον προπονητή ή στον Χερόνιμο Μπαράλες. Στο Χερόνιμο Μπαράλες πρέπει να είναι, γιατί από ό,τι βλέπω εκεί λέει ο διαιτητής να περάσει έξω ο τέταρτος διαιτητής, τον team manager του Αστέρα Άκτορ, τον Χερόνιμο Μπαράλες, παλιά δόξα του Αστέρα και όχι πολύ παλιά βέβαια, ο αρχισκόρερ στην ιστορία της αρκαδικής ομάδας, και τώρα μάλλον πρέπει να αποχωρήσει, όχι μάλλον, θα αποχωρήσει, διαμαρτύρεται εκεί ο Χερόνιμο Μπαράλες. Αυτό είναι εκτός αγωνιστικού χώρου, το παιχνίδι δεν έχει συνεχιστεί ακόμα γιατί δεν έχει φύγει ακόμα ο Χερόνιμο Μπαράλες. Κάτι γράφει ο τέταρτος διαιτητής, το συνοείται με τον πρώτο και λέει ο διαιτητής να βγει έξω, αλλιώς δεν συνεχίζεται το παιχνίδι. Και έχουμε διακοπή εδώ στο 70 λεπτό με την απευθείας.
1: Ναι. Καλύτερα που έχουμε διακοπή, γιατί θα σε διακοπτεί έτσι. Για αλλιώς του λέω προηγουμένως του Δημήτρη, μην βιάζει για την Πενφύκα. Γκολ ο Παυλίδης.
2: Βαγγέλης Παυλίδης 1-1 στο 29.
1: 13ο γκολ, παιδιά, ήδη στη σεζόν που δεν έχει πολύ καιρό που ξεκίνησε.
2: Ακούς, Βασίλη. Ένα μήνα έχει πόσο.
1: 13ο γκολ ο Παυλίδης.
3: Φοβερός. Φοβερός. Όλοι οι Έλληνες πάνε πάρα πολύ καλά. Πραγματικά. Αν δεν είχαμε και τους τραυματισμούς, δυστυχώς μας έκατσαν οι τραυματισμοί. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, μέσα στο ποδόσφαιρο είναι και αυτά.
1: Απλά κάτσανε. Ήταν πολύ έσχυρο συνδυασμό στην Ντόρτμουντ. Ναι.
3: Ακριβώς.
1: Με τον βαρύ τραυματισμό του Κωνσταντέλια και μετά με το καρδιοχτύπη που πήραμε όλοι από τον Καρέτσα, να σου πω την αλήθεια.
3: Στο 71ο λεπτό μπήκαμε εδώ. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Αστέρας Άκτορ. Τώρα βγαίνει ο Χερόνιμο Μπαράλες. Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 1-1. Θα έχουμε δραματικό φινάλε. Το βλέπω εγώ ότι θα πάει έτσι το μάτς. Και οι δύο ομάδες μάχονται μόνο για να σκοράρουν, για τίποτε άλλο. Δεν μπορεί να πει κάποιος ή η ΑΕΚ ή ο Αστέρας Άκτορ ότι κάθονται και είναι ευχαριστημένοι με αυτό το 1-1 που βλέπουμε εδώ στο φωτεινό πίνακα του Θεόδωρος Κροκοτρώνης. Το 1-1 δεν ικανοποιεί καμία από τις δύο ομάδες. Ο Αστέρας έχει 0 βαθμούς.
1: Πώς να ικανοποιείται η ΑΕΚ, για παράδειγμα, η οποία με αυτό το 1-1 αυτή τη στιγμή έχει 8 βαθμούς και υπάρχουν ήδη 3 ομάδες από πάνω της και οι δύο δεν έχουν παίξει μεταξύ τους.
3: Ακριβώς.
1: Ο Παναθηναϊκός με τον Πανετολικό.
2: Σωστά.
3: Και πώς να ικανοποιείται και ο Αστέρας που είναι στο 0, έτσι.
1: Που είναι, ναι, στο, ή στο 1 αυτή τη στιγμή. Είναι
3: αυτή
1: ο πρώτος
3: στο
1: βαθμός.
3: Αν τελειώσει έτσι το παιχνίδι. Ναι. Αλλά όταν είσαι στο 0 πρέπει να προσπαθήσεις ή να πάρεις το βαθμό ή να κερδίσεις και να, με όποιον και να παίζεις, δεν έχει σημασία αυτό. Ένα φάουλ και σε ΑΕΚ χωρίς ουσία, έτσι να μπορεί να εκτελέσει κάτι γρήγορα. Πλασαριστά ο Μαρίν για τον Μάγερ. Ο Μάγερ και ο Μαρίν εκεί στο κέντρο. Έρχεται και ο Ζήνη. Λίγο μπλεγμένη η ΑΕΚ. Δεν είναι ξεκάθαρη έτσι, η ρόλη στους ποδοσφαιριστές του Νίκολιτς και σε έτσι, μια αναπανικό που δείχνει ότι έχει. Με
1: αυτή
3: τα πολλά
1: τη στιγμή περιγράφεις αυτό που δεν έχει πάθει άλλη φορά η ΑΕΚ. Αυτό που είπες τώρα, δεν είναι διακριτή η ρόλη μες στο γήπεδο.
3: Ακριβώς, αυτό βλέπω να. Ξεκάθαρα αυτό. Η Ηλία είναι ξεκάθαρα αυτό. Η σέντρα από δεξιά από τον Ζήνη, σέντρα χωρίς σημάδι, χωρίς έτσι ουσία, έφτασε στην απέναντι πλευρά στον Κοϊτά. Ανάγκασε τον Κότσερα όμως να παραχωρήσει πλάγιο out. Μαρίν στον κεντρικό άξονα. Ο Μαρίν κάθετα για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς στην πλάτη του είναι ο Μπρόσον. Γυρίζει, περνάει από την μπάλα, προσπάθησε να βγάλει κάθε τη πάσα μέσα στην περιοχή στον Μαρίν. Είναι πολύ δύσκολα αυτά τα πράγματα. Δεν περνάει από τη μύτη τη βελόνα η μπάλα εκεί για να παίξει ένα-δύο πάνω στην μεγάλη περιοχή και να μπει ένας που έρχεται από πίσω παίκτης, παίκτης σου και να του περάσει την μπάλα. Αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα πράγματα και δεν γίνονται σε ένα παιχνίδι που είναι στην κόψη του ξηραφιού, στο όριο. Είναι 1-1 το μάτς και στο 73 η ΑΕΚ επιμένει, είναι φλιαρή αλλά έχει την κατοχή της μπάλας με τον Μάγερ τώρα. Κόντρες, κερδίζει ο Μάγερ, προσπαθεί να μπει στην περιοχή, διώχνει ο Μέντες όπως. Δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι βέβαια ο Μάγερ εκεί. Αναγκάζει τον Μέντες να διώξει πλάγιο out. Ο Μέντες λοιπόν παραχωρεί σε αυτό το πλάγιο out και ο Ζήνη που μάχεται εκεί με Κετού κάνει το τάκλινο Κετού και παραχωρεί ένα νέο πλάγιο. Ο Ρώτα πηγαίνει να το εκτελέσει. Στο 73 είμαστε. Το 1-1 Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ είναι αυτό που χωρίζει έτσι, δίνει από ένα βαθμό μάλλον στις δύο ομάδες. Για να δούμε τώρα πρώτη αλλαγή για τον Αστέρα Άκτορ με τον Μακέντα. Δεν μπορεί να παίξει όλο το παιχνίδι ο Μακέντα, ο Ιταλός ήταν τραυματίας, επέστρεψε. Ο Φεντερίκο Μακέντα είναι μεγάλη έτσι, αξία και ένας παίκτης που μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά και πρέπει να τον ξεκουράσει ο Αντωνόπουλος. Ο Ρικαρντίνιο μπαίνει και στη θέση του Δημήτρη Κουρμπέλη θα περάσει ο Γιάννης Μπουζούκης. Αυτές είναι οι δύο πρώτες αλλαγές για τον Αστέρα Άκτορ και τον Γιώργο Αντωνόπουλο στο 74. 4-1-1 είναι το σκορ εδώ στο φωτεινό ταμπλό ανάμεσα στις δύο ομάδες και έχουμε πλάγιο out για την ΑΕΚ από δεξιά με τον Ρώτα να το εκτελεί εκεί για τον Βάρκα, θα πάει την πρώτη κεφαλιά ο Βάρκα, ο Κοϊτά, έρχεται ο Μαρίν εκεί, θα βάλει την κόντρα όμως ο Μπαρτόλο και θα παραχωρήσει πλάγιο out. Δεν μπορεί να γίνει ένα κοντρόλ εκεί από τους παίκτες της ΑΕΚ, είναι πάντα έτσι σε ένα παιχνίδι χωρίς ηρεμία, βιαστικό, προσπαθούν να περάσουν κάποιες περίεργες και δύσκολες πάσες και αυτό είναι πιο εύκολο να αντιμετωπιστεί νομίζω από τον Αστέρα Άκτορ που όταν βρει κενό χώρο είναι πάρα πολύ επικίνδυνος για να βρεθεί απέναντι από τον Μπρινιόλι και να δημιουργήσει επικίνδυνη κατάσταση. Ο Μάγερ τώρα σε μια γλυκιά πάσα μέσα στην περιοχή για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς δεν έχει καταφέρει να κάνει τελική προσπάθεια. Θα απομακρύνει...
1: Να κάνω μια ενημέρωση, Βασίλη, για την Κύπρο γιατί έχουμε φτάσει 27ο λεπτό ΑΕΚ Λάρνακα Πάφος 0-1 και στο 36ο λεπτό Ολυμπιακός Λευκοσίας Ομόνια 29 Μαΐου 0-1 και επίσης στην Νορβηγία προηγείται η Φρέντριξτατ της Σάλτσμπουργκ με 1-0. Συνεχίζει, Βασίλη.
3: Για να δούμε με Μπουζούκι τώρα και με Ρικαρντίνιο πιο ξεκούραστους που μπήκαν αλλαγή, αν καταφέρει ο Αστέρας να δημιουργήσει κάποια επικίνδυνη κατάσταση μπροστά στην εστία της ΑΕΚ. Θυμίζουμε στο 64 ο Μπαρτόλο, πολύ ωραία ενέργεια, σουτ, ο Μπρινιόλι είπε όχι, φοβερή απόκρουση, μεγαλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο και τώρα ο Κετού, για να δούμε αν θα παίξει με τον Μέντες. Ναι, ο Μέντες παίρνει την μπάλα, είναι πλάγια το πλασέ. Νέα μεγάλη απόκρουση από τον Μπρινιόλι στη δεξιά του γωνία. Η φάση αυτή στο 76, μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα Άκτορ με τον Μέντες, τον Ισπανό αριστερό μπακ που έκανε όλη τη διαδρομή, όλη την κούρσα, βγήκε στην πλάτη του Κετού. Πολύ ωραία ο Καμερουνέζος, πέρασε την πάσα στον Ισπανό αριστερό μπακ, το σούτ στην δεξιά του γωνία, είχε κλείσει τη γωνία του Μπρινιόλι για να λέμε την αλήθεια, αν σημάδευε στην απέναντι πλευρά ο Μέντες που εκεί λογικά έπρεπε να στείλει την μπάλα, ίσως ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Όμως η ουσία είναι ότι έχουμε κόρνερ για τον Αστέρα Άκτορ, το 7ο κόρνερ με τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο στο πέναλτι πηδάει ο Σίλβα που είναι εξαιρετικός κεφαλοσεριστής, θα περάσει από όλους η μπάλα, θα βγει στην απέναντι πλευρά στον αρχηγό τον Γιάννη Κότσιρα που έχει πάρει το περιβραχιόνιο πλέον ο Γιάννης Κότσιρας μετά την έξοδο του Δημήτρη Κουρμπέλη και είναι ο αρχηγός του Αστέρα Άκτορ. Το 1-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης παραμένει. 77ο λεπτό, φάουλ επιθετικό, αφήνει την μπάλα κάτω ο Μπρινιόλι, παίζει πλασαριστά για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας οδηγεί την μπάλα 3-4-5 μέτρα, παίζει κάθετα για τον Κοϊτά, όλα αυτά πίσω από τη σέντρα. Τώρα αναγκάζεται να παίξει πιο δίπλα για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή λέει στο Μαρίν ανέβει. Ο Μουκουντή οδηγεί και αυτό στην μπάλα. Έχει μπροστά το Ρικαρντίνιο. Κάθε την πάσα για τον Μαρίν. Ο Μαρίν πιο μπροστά για τον Γιώβιτς. Λάθος η πάσα του. Ο Μπρόσον θα βγει πολύ σωστά. Και έχουμε το Ρικαρντίνιο που μοιράζει παιχνίδι δεξιά και ανεβάζει τον Κότσιρα. Ο Γιάννης Κότσιρας αφήνει πιο πίσω για τον Γιάννη Μπουζούκη. ο Μπουζούκης στον χώρο του κέντρου για τον Έντερ Γκοντζάλες. Θα αλλάζουν πολύ ωραία οι δύο παίκτες του Αστέρα Άκτορ. Ο Μπουζούκης κάνει προσποίηση στον Βάργκα. Έρχεται ο Ζήνη τώρα, δεύτερη τρίπλα που τρώει από τον Γιάννη Μπουζούκη. Πάει πάλι να κλέψει την μπάλα ο Ζήνη. Πασάρει τώρα αυτή τη φορά ο Γιάννης Μπουζούκης. Πιο πίσω για τον Λάσκαρη. Ο Λάσκαρης ψάχνει ελεύθερο παίκτη. Μια διαγώνια πάσα δεν είναι καλή. Ήθελε να πασάρει στο Μέντες.
1: Πάρε μια ανάσα, Βασίλη. Να πούμε ότι στην Πορτογαλία η Σάντα Κλάρα προηγείται εκτός έδρας 2-0 της Αρούκα και είδαμε ένα άλμα πάνω από τα 15 μέτρα στη Βουδαπέστη από την ΣΑΡ Χρήστο Σαράντο.
0: Η οποία είναι καταπληκτική. Έχει κάνει τους 4 από τους 5 τελευταίους αγώνες εκεί στα 15 μέτρα και κάνει 15-0-6 την πρώτη προσπάθεια η Λεγιανής Πέρες Ερνάντες.
1: 4 προσπάθειες έχει κάθε αθλήτρια, καλά κατάλαβα.
0: Ναι, ναι. Μετά τις δύο πρώτες συνεχίζουν οι 6 από τις 8. Εδώ βλέπω ότι είναι 7, όχι 8 είναι. Και στην τελευταία προσπάθεια συνεχίζουν 4. Αυτό έγινε και με το Μίλτο Ντόγκλου χθες. Το ίδιο γίνεται σε όλα τα οριζόντια άλματα και στις ρήψεις που υπάρχουν. Έτσι λειτουργούν, γι' αυτό είχαμε και αρκετά πρόπτα. Εντάξει, είχαμε ψηλό βροχο την πρώτη μέρα, οπότε η βαλβίδα ήταν βρεγμένη. Ο Κάτσμπερκ στη σφυροβολία γλίστησε, μπόρεσε να κάνει έγκυρη προσπάθεια. Αυτά, ενώ στο ύψος να πω πάρα πολύ γρήγορα ότι ο Ταμπέρι, ο Πορτίγιο, ο Τζουγόν Χάρισον με την πρώτη το 2-26, ο Ντόροτσουκ, ο Μπέκφορτ και ο Κολοτζιέσκι. Συγγνώμη, ο Ντόροτσουκ και ο Μπέκφορτ έχουν περάσει με τη δεύτερη, επομένως συνεχίζουν. Δύο αποτυχημένα στο 2-30 που έχει πάει ο Πύχης, μία από τον Ταμπέρι και μία από τον Μπέκφορτ. Σε λίγο θα επιστρέψουμε, βεβαίως, γιατί έχουμε και το 800.
2: Και η ΑΕΚ προηγείται τη Σπάρτα Σουμπότιτσα με 36-33, 2-45 πριν το τέλος του ημιχρόνου.
1: Αυτό το μάτς της ΑΕΚ με τη Σπάρτα Σουμπότιτσα μεταδίδεται, θυμίζουμε, από το Action 24, το τουρνουά της Ρόδου. Και επιστρέφουμε στην Τρίπολη, γιατί πάμε να κλείσουμε 80 λεπτά αγώνα με το σκορ να παραμένει στο 1-1. Και να σου πω την αλήθεια, Βασίλη, έχω την διέστηση ότι κάποιος θα κερδίσει αυτό το μάτς.
3: Και οι δύο πάντως προσπαθούν, ναι, να πετύχουν, ναι, ένα δεύτερο γκολ. Ο Αστέρας έχει τις δύο, ναι, μεγάλες ευκαιρίες. Είπε όχι ο Μπρινιόλι, και ο Μπρινιόλι κρατάει την ΑΕΚ στο παιχνίδι, σε αυτό το 1-1, θα έλεγα εγώ. Με αυτό που βλέπουμε, η ΑΕΚ δεν έχει κάνει φάση επικίνδυνη μπροστά στην εστία του τερματοφύλακα Χατζή Εμμανουήλ μέχρι αυτό το λεπτό που μπαίνουμε στο 80, 10 λεπτά ακόμα, και η ΑΕΚ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Γυρίζει μπάλα τώρα στο πέναλτι από τον Τζίνι, δεν βρίσκεται παίκτη ΑΕΚ εκεί. Πολλοί παίκτες στην περιοχή, και ο Ρότα ακόμα είχε πάει, και ο Βάργκα και ο Γιώβιτς. Τελικά δεν μπόρεσε να γυρίσει σωστά σε παίκτη δικό του ο Τζίνι. Απομακρύνθηκε η μπάλα, επιμένει η ΑΕΚ. Βέβαια τώρα φαίνεται και η κούραση του Αστέρα Άκτορ, που έχουν καθίσει προς τα πίσω οι παίκτες της αρκαδικής ομάδας και περιμένουν την ΑΕΚ. Ίσως σκέπτονται ότι μπορούν για 10 λεπτά να παίξουν έτσι ένα αμυντικό παιχνίδι, και αν κάτσει κάποια στιγμή να βγουν μπροστά. Αλλιώς μπορούν να αντιμετωπίσουν με κλειστή άμυνα τις προσπάθειες των παικτών της ΑΕΚ, που γυρίζουν την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή και δεξιά και αριστερά, και ψάχνουν κάποια λύση με τον Μάγερ τώρα, με το καλό αριστερό πόδι, για να δούμε προσποίηση στον Μπουζούκη. Ξανά μπροστά του όμως ο Γιάννης Μπουζούκης. Αναγκάζεται να δώσει πιο πίσω για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας για τον Ζήνη. Ο Ζήνη για τον Μαρίν. Ο Μαρίν για τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς βγάζει πιο δεξιά για τον Ρότα. Για να δούμε αυτή τη σέντρα. Πολλοί κόσμος στην περιοχή. Σέντρα που θα γίνει. Θα διώξει ο Λάσκαρης. Πολύ ωραία εκεί. Ο Λάσκαρης με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Είναι δύσκολα τα πράγματα για τους παίκτες της ΑΕΚ. Φάουλ που θα κερδίσει ο Κοϊτά, και διαμαρτύρεται πολύ έντονα ο Κότσιρας. Δεν ξέρω αν ήταν φάουλ αυτό. Πάντως το σφύριξε αμέσως ο Τάσος Παπαπέ.
1: Ήταν φάουλ. Ναι. Πολύ δύναμη πάνω του και μάλιστα, με τα δύο χέρια.
3: Φάουλ λοιπόν για την ΑΕΚ έξω από τη μεγάλη περιοχή, 10 μέτρα περίπου.
2: Και τον πέταξε έξω, τον πέταξε κάτω.
3: Μάλιστα.
1: Σε ποιο άθλημα δεν δίνεται φάουλ?
3: Εσύ το βλέπετε πιο καλά, παιδιά. Εγώ δεν μπορώ να το δω τόσο καλά. Εντάξει, ξέρετε. Φάουλ λοιπόν με τον Μάγερ να είναι πάνω στην μπάλα, και αλλαγή τώρα μία ακόμη με Παπακανέλο να περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Αντώνη Παπακανέλο, και να βγαίνει ο Κετού. Είναι η τρίτη αλλαγή για τον Αστέρα Άκτορ, με Αντώνη Παπακανέλο, ένα νεαρό παιδί, δανεικός από τον Ολυμπιακό και κάτοχος του Youth League, έτσι, με τον Ολυμπιακό. Ήταν στην ομάδα που πήρε το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Και το φάουλ που ετοιμάζεται, και είναι πάνω στην μπάλα ο Μάγερ και ο Μαρίν. Δύο πάρα πολύ καλοί στις στατικές φάσεις. Πολύ καλά πόδια και αριστερό και δεξί. Αριστερό ο Μάγερ, δεξί ο Μαρίν. Αφήνει ο Μαρίν για τον Μάγερ. Ο Μάγερ φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Κεφαλιά, κόντρα όμως η κεφαλιά που έκανε ο Ρέλβας. Κόντραρε σε παίκτη του Αστέρα Άκτορ. Κυνηγάει ο Ζήνη, βγει μπάλα και την προλαβαίνει. Νέα κεφαλιά από τον Ρέλβας που έχει μείνει μπροστά. Και ο Μουκουτί, όλοι έχουν μείνει μπροστά εκτός από Πίλιο και από Ρότα. Νέα σέντρα, πολλές οι σέντρες. Υπάρχουν τρεις κεντρικοί αμυντικοί, υπάρχουν και δύο μπακ. Γίνονται πέντε οι αμυντικοί συν η μέση και δυσκολεύει πάρα πολύ στο να βρεθεί και ενός χώρος και να πάρει έστω και μία. Ωραία όμως ώρα θα κλέψει ο Ζήνη εκεί από το λάθος του Λάσκαρη. Το τάκλιν από τον Κότσιρα εκεί και απομάκρυνση του Σίλβα. Στο γύρισμα που έκανε ο Ζήνη, απομάκρυνε ο Τζόρνταν Σίλβα, λέει να περιμένει. Όχι, εντάξει, είναι, είχε πέσει κάτω ο Ζήνη, δεν υπήρχε κάτι. Μήπως είναι τραυματίας, παίζεται, λέει ο ρέφερι. Και είμαστε στο 83 πλέον. 7 λεπτά συν τις καθυστερήσεις εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Αστέρας Άκτορα 1-1 με τα γκολ, αυτό γκολ του Δημήτρη Λάσκαρη στο 21ο λεπτό για την ΑΕΚ. Ισοφάρισε από τον Χουλιάν Μπαρτόλο στο 31 και ο Πίλιος τώρα. Μια ακόμη σέντρα, ένα γέμισμα εύκολα ο Μπρόνσον. Δεν έχουν πρόβλημα με τις σέντρες από τα πλάγια που γίνονται από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Αν η μπάλα φτάσει στην τελική γραμμή, τότε είναι δύσκολα τα πράγματα για τους αμυντικούς του Αστέρα Άκτορ. Όταν όμως γίνονται γεμίσματα είτε από δεξιά είτε από αριστερά, όταν πλησιάζουν προς τη μεγάλη περιοχή και είναι όχι σέντρα, είναι γέμισμα, τότε είναι διαφορετικά τα πράγματα. Πιο εύκολη δουλειά για τους κεντρικούς αμυντικούς και όχι μόνο του Αστέρα Άκτορ. Κάθετα τώρα για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά έχει καλό πόδι, κάνει το σουτ, βρήκε χώρο πολύ ψηλά όμως πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Βασίλη Χατζημανουήλ. Βρήκε χώρο στο πολύ καλό πόδι το δεξί του ο Κοϊτά. Έκανε με ένα σουτ η μπάλα αρκετά μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Τελική προσπάθεια. Δεν έχει τη μεγάλη ευκαιρία η ΑΕΚ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Αντιθέτως, ο Μπρινιόλι στο 64 είπε όχι στον Μπαρτόλο και
2: έχει
3: στο 76.
2: Κάνει σωτήρια σε μεμβάσεις, Βασίλη, ο Μπρινιόλι.
3: Ακριβώς. Στο 76 και στο 64 είπε όχι σε Μπαρτόλο και Μέντες και κρατάει αυτό το 1-1. Και δίνει στην ομάδα του την ευκαιρία, αν πετύχει ένα γκολ, να πάρει το μάτς. Μιλάμε για την ΑΕΚ. Βέβαια και ο Αστέρας που υπερασπίζεται σε αυτά τα λεπτά που μεταδίδουμε και είμαστε στον αέρα το 1-1 που έχει, τον ένα βαθμό που έχει στην κατοχή του, αν τελειώσει έτσι το παιχνίδι, γιατί δεν θα είναι και άσχημο αποτέλεσμα απέναντι στην ΑΕΚ. Ένα ισόπαλο αποτέλεσμα που είναι το μεγάλο φαβορί και ήταν και είναι και θα είναι μέχρι να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Δεν αλλάζει κάτι. Σε αυτό ο Μαρίν τώρα για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή για τον Ζήνη. Λάθος το κοντρόλ του Ζήνη, μόνος του χωρίς αντίπαλο. Κακό κοντρόλ, λάθος και του Μάγερ. Εκεί κάνει φάουλ, αφήνει το πλεονέκτημα. Μπαρτόλο ψάχνει να βρει χώρο να σουτάρει. Δεν βρίσκει χώρο ο Παπακανέλος. Είναι πολύ καλός τεχνίτης παίκτης. Γυρίζει ο Παπακανέλος, δεν περνάει μπάλα για τον Μπαρτόλο. Επιμένει ο Αστέρας Άκτορ με τον Μέντες. Ο Μέντες αφήνει για τον Παπακανέλο. Ο Αντώνης Παπακανέλος πιο πίσω για τον Μέντες. Αλλάζουν στην αριστερή πλευρά οι δύο παίκτες το 85. Το παιχνίδι έχει φτάσει και η αλλαγή παιχνιδιού για τον Γιάννη Κότσερα με πάρα πολύ χώρο. Η σέντρα από τον Γιάννη Κότσερα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά του Ρικαρντίνιο. Περνάει μπάλα. Μουκουντή διώχνει όπως όπως. Ο Βάργα θα πάρει την κεφαλιά για τον Ζήνη. Ο Ζήνη προσπαθεί να παίξει με τη μία για τον Βάργα. Δεν τα καταφέρνει. Τελικά τυχερός ο Βάργα. Κερδίζει την κόντρα. Κερδίζει όμως την κόντρα και ο Μπουζούκης. Μπαρτόλο σηκώνει την μπάλα. Δεν είναι σωστή επιλογή του Χουλιάν Μπαρτόλο. Κουράστηκε εδώ και ο Αργεντινός. Είναι λογικό αυτό. Είμαστε στο 86. Το 1-1 Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ παραμένει. Φάουλ που δίνει στον Έντερ, δεν υπάρχει κανένα φάουλ εδώ. Την μπάλα βρήκε ο Έντερ, ξεκάθαρα είναι μπροστά μας. Τέλος πάντων, δίνει αυτό το φάουλ ο διαιτητής ο Τάσος Παπαπέτρου. Ο Ρέλβας που οδηγεί την μπάλα και από την θέση του αριστερού στόπερ φτάνει στην απέναντι πλευρά και μοιράζει στον Ρότα. Ο Ρότα έχει μπροστά του τον Παπακανέλο. Κάνει προσποίηση, αφήνει για τον Ζήνη. Ο Ζήνη που δεν μπορώ να καταλάβω τι θέση παίζει ο Ζήνη, αλήθεια, όπως και ο Κοϊτά. Είναι πίσω από τους Γιώβιτς και Βάργα και οι δύο, μία πάνε δεξιά, μία έρχονται αριστερά. Τέλος πάντων, οι πάσες τώρα που γίνονται με τον ίδιο τρόπο γύρω από την περιφέρεια. Ωραία η προσποίηση τώρα από τον Μάγερ. Ο Μάγερ φέρνει την περιοχή, στην περιοχή την μπάλα. Τι έχασε ο Γιώβιτς, απίστευτο. Γύρισε την μπάλα ο Ρότα στο πρώτο δοκάρι, την βρήκε ο Βάργα σε καινή αιστεία. Πήγε με τις τάπες να τις πρόξει τα δίχτυα ο Γιώβιτς, καινή αιστεία, και έκανε τσάφο ο Γιώβιτς. Μπάλα πήγε χωρίς να έχει δύναμη και απομακρύνθηκε από τους αμυντικούς της ΑΕΚ. Πραγματικά πολύ τραγική η ενέργεια από τον Γιώβιτς. Το πλασέ γκολ, όχι, απίστευτο. Απίστευτη ευκαιρία από τον Γιώβιτς. Δεν χάνεται αυτό το γκολ. Δεν χάνεται αυτό το γκολ. Στο 87 το γύρισμα από δεξιά σε κενή αιστεία, όλο το τέρμα από την δεξιά πλευρά ανοιχτό, το πλασέκι, μπάλα out. Απίστευτο, δύο μεγάλες ευκαιρίες τεράστιες από τον Γιώβιτς, αυτό το πολύ μεγάλο επιθετικό, για να πετύχει ένα δεύτερο τέρμα και να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του. Τεράστιες αυτές οι δύο ευκαιρίες από τον Γιώβιτς στο 87 και στο 86 μέσα σε...
1: Να μου επιτρέψω να σου πω ότι η πρώτη ήταν μεγαλύτερη ευκαιρία.
3: Αυτό μα το είπα και εγώ. Το είπα και εγώ. Ήταν κενή αιστεία και πήγε με τις τάπες να τις πρόξει τα δίχτυα. Και έκανε τσάφο ο Γιώβιτς.
1: Το ξέρω να σου πω την αλήθεια, το έχουμε δει να χάνεται πολλές φορές.
3: Ναι, αλλά και αυτό για τέτοιους επιθετικούς.
1: Εντάξει.
3: Λογικό όταν είσαι και σε αυτό το σημείο.
1: Αλλά στην κίνηση επάνω το να πλασάρεις και ενώ έχεις κόσμο.
3: Το είχε σίγουρο τον Κολυλί, έτσι φάνηκε. Ότι τώρα τελείωσε η δουλειά.
1: Αν με διαψεύσει ο Γιώβιτς.
3: Την έβαλα στα δίχτυα. Έτσι φάνηκε.
2: Επιβεβαιώνεται πάντως αυτό που λέμε ότι όλα χάνονται και όλα μπαίνουν, έτσι.
3: 100%. 100%. Ένα πρόβλημα του Χατζη Μανούλη και διακοπή υπάρχει, γιατί ο τερματοφύλακας του Αστέρα Άκτορ είναι κάτω. Και
2: Βασιλή, να εκμεταλλευτούμε από τη μικρή διακοπή να δώσω εγώ το ημίχρονο στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σπάρτα Ξουμπότη. Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος στο παιχνίδι μπάσκετ στο Διεθνές Τουρνουά της Ρόδου. Η ΑΕΚ προηγείται με 39-35. Πάμε λίγα και
1: να πούμε ότι στην Ιταλία η Νάπολη κρατάει αυτό το 1-0 με την Πολόνια. Έχουμε φτάσει στο 89 και πάμε λίγο και στον Χρήστο Ράντο, ενώ έχουμε μια μικρή καθυστέρηση.
0: 2-30 ο Ταμπέρι το έχει κάνει, είναι πρώτος.
1: Δεν το πρόλαβα να το δω αυτό το άλμα.
0: Είναι εντυπωσιακό ξανά μετά από δύο χρόνια στο Μπέρμιγχαμ. Πρωτοπέρασε.
2: Οριακά το πήρε Χρήστο,
0: Όχι, το άλμα του ήταν καλό. Βλέπεις τον Πορτίγιο, εσύ, ναι, ο οποίος έχασε το τρίτο άλμα του. Έγινε λίγο νωρίτερα και είχαμε ένα φανταστικό 800 στους άνδρες με τον Αλγερινό, τον Τζαμέλ Σετζάτη, να νικά τα μεγάλα φαβορή, τον Εμμανουέλ Ουανιγιόνι, τον Χρυσόλυμπιο Νίκη και τον Μάρκο Άροπο, ο οποίος άνοιξε την κούρσα, δεν μπορούσε να το υποστηρίξει και εκεί στα 780 μέτρα κλάταρε, πήρε τελικά τη δεύτερη θέση ο Σετζάτη. Κάτω από το 1.42 που έχουν κάνει μόλις 10 αθλητές στην ιστορία των 800 μέτρων. 1.41.91.
1: Ο Χάρισον πάει να δοκιμάσει τρίτη φορά.
0: Ο Τζομπον Χάρισον 2.30 είναι από τους αθλητές τελευταία. Περνάει. Ο Τζομπον Χάρισον έχει κάνει 2.34 φέτος με το ιδιαίτερο στυλ. Κάνει το άλμα, οπότε θα έχουμε...
1: Σπαρταράει στον αέρα. Συγγνώμη δηλαδή, έτσι όπως τον είδα.
0: Θα έχουμε μάχη, θα πάει ο ποιητής στο 2.33. Ο Ταμπέρι βεβαίως είναι πρώτος, γιατί έχει περάσει με τη δεύτερη προσπάθεια το 2.30 με την τρίτη ο Τζουγόν Χάρισον. Απομένει άλλη μία του Ντόρος Τσιουκ, που εγώ εκτιμώ ότι έχει καλές πιθανότητες και ο Ουκρανός να περάσει το 2.30 με βάση τις επιδόσεις, αλλά θα τα δούμε αυτά σε λίγο.
1: Ωραία. Πάμε πάλι πίσω στην Τρίπολη. Μπήκαμε στο 90 λεπτό, Βασίλη.
3: Ακριβώς, να δούμε και ποιες θα είναι οι καθυστερήσεις. Δεν έχει αρχίσει πάλι το παιχνίδι. Τώρα με ελεύθερο διαιτητή θα συνεχιστεί. Είχαμε και αλλαγή για την ΑΕΚ. Στη θέση του Ζήνη έχει περάσει ο Πέτρος Μάνταλος. Ο Πέτρος Μάνταλος λοιπόν στην αναμέτρηση σε αυτό το 1-1 στο 90 λεπτό. Και να δούμε ποιες θα είναι οι καθυστερήσεις. Ετοιμάζει κάποιες αλλαγές. Δύο ακόμα που δικαιούται ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Ο Πέτρος Μάνταλος με την μπάλα. Πασάρι για τον Μάριν. Ο Μάριν πήρε πάσα από τον Μάγερ. Μεγάλες τεράστιες ευκαιρίες στο ίδιο λεπτό. Στο 87 οι δύο ευκαιρίες που χάνει ο Γιώβιτς είναι πραγματικά από αυτές που δεν χάνονται, να όμως που χάθηκαν, και είναι 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων που έχουν αρχίσει και μετράνε από τώρα οι καθυστερήσεις εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ, ΑΕΚ 1-1. Τεράστιες ευκαιρίες, οι φάσεις που έχει η ΑΕΚ στις μοναδικές αυτό το δεύτερο ημίχρονο για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και με έναν δεινό σκόρερ, με έναν παίκτη τεράστιας κλάσης.
1: Για να σε δικαιώσω, βάσει στατιστικής έπρεπε να έχει πετύχει δεύτερο γκολ η ΑΕΚ.
3: Μάλιστα.
1: Βάσει τα αναμενόμενα γκολ.
3: Μάλιστα. Τώρα ο Κοϊτά είναι σου την μπάλα στην 5 τα λεπτά και παίζουμε το πρώτο, ήδη παίζουμε 35 δευτερόλεπτα από το πρώτο λεπτό των 5 για τις καθυστερήσεις με ένα κόρνερ που έχει κερδίσει η ΑΕΚ και ετοιμάζει αλλαγή.
1: Πάντως τώρα έχει μεταφερθεί το παιχνίδι καθαρά στην περιοχή του Αστέρα.
3: Ναι.
1: Προσπαθεί στην ουσία ο Αστέρας να κρατήσει αυτό το πρώτο βαθμό.
3: Το είπαμε αυτό, ότι στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Αστέρας θα υπερασπιστεί έτσι, αυτό το 1-1, γιατί και ο ένας βαθμός δεν θα είναι άσχημος αν τελειώσει έτσι. Βγαίνει και ο Χουλιάν Μπαρτόλο, σκόρε του Αστέρα Άκτορ, στη θέση του Τερεζίου. Αριστεροπόδαρος ο Τερεζίου από την Β' ομάδα την περσινή χρονιά. Μπαίνει λοιπόν ο Τερεζίου στο παιχνίδι. για να έχουμε και την αλλαγή για τον Αστέρα Άκτορ. Για να δούμε το κόρνερ, εκτελείται από τον Μαρίνη, κεφαλιά θα πάρει ο Βάργκα. Είναι όμως χωρίς καλή ισορροπία, πολύ ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Θυμίζουμε πέρυσι κέρδισε η ΑΕΚ εδώ με τον γκολ του Γιώβιτς το 38, που το κράτησε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και της καθυστερήσης. Είχαμε την εντυπωσιακή απόκρουση για τον Στρακώσια στο 93 συγκεκριμένα, σε κεφαλιά του Ιβάνοφ, του Φιλανδού κεντρικού αμυντικού. Είπε όχι ο Στρακώσια και κράτησε το 1-0. Τώρα είναι ο Γιώβιτς που στο 87 χάνει δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες στο ίδιο λεπτό για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και να λυτρώσει την ομάδα.
1: Βασίλη, όχι ο Στρακώσια.
3: Ο Στρακώσια πέρυσι, για πέρυσι.
1: Α, το
3: είπα για πέρυσι. Για πέρυσι, είπα, παιδιά, την απόκριση που έκανε στο 93 στην κεφαλιά του Ιβάνο. Φίμωνα εδώ και το θυμάμαι πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Και κράτησε το 0-1 που ήταν το γκολ του Γιώβιτς στο 38.
1: Καθένα το είδο του, βέβαια. Αυτά θυμάσαι.
3: Ναι, εντάξει. Και έλεγα λοιπόν για τη φάση αυτή.
1: Πώς είχε τελειώσει πέρσι το περσινό μάτς?
3: 0-1 με τον γκολ του Γιώβιτς. Δύσκολα πάλι η ΑΕΚ πέρυσι είχε κερδίσει. Αν δεν έπιανε αυτό το, την κεφαλιά
1: ένα
3: του Ιβάνου.
1: Ένα από τα πολλά 1-0 που είχε πετύχει η ΑΕΚ.
3: Ακριβώς. Και βέβαια πήρε το πρωτάθλημα και έκανε αυτά που έχει κάνει η ΑΕΚ. Για να δούμε τώρα τον Μάγερ. Προσπαθεί εκεί, κοντράρεται με τρεις παίκτες. Θα του πάρουν τελικά την μπάλα. Όλα αυτά έξω από μεγάλη περιοχή. Και τώρα υπάρχει και προϋπόθεση για μετάβαση για τον Αστέρα Άκτορ. Ο Ρικαρντίνιο θα πάρει την μπάλα και είμαστε στο τρίτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Παπακανέλ. Προσποίηση πάνω στον Πίλιο. Η πάσα είναι κακή. Νόμιζε ότι θα κάνει κίνηση ο Ρικαρντίνιο προς τη θέση center for. Όμως έμεινε σταθερός ο Ρικαρντίνιο. Κακή η πάσα, έφτασε στον Πρινιόλι. Έπιασε την μπάλα ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, ο Ιταλός. Και προσπαθεί τώρα ο Μάνταλος να περάσει μια πάσα δύσκολη. Θα απομακρύνει όπως ο Λάσκαρης. Έχουμε δύο λεπτά ακόμα για να φτάσουμε στα 5. 1-1 Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ. Θυμίζω ότι δύο μεγάλες ευκαιρίες για τον Αστέρα Άκτορ στο δεύτερο ημίχρονο, δύο μεγάλες ευκαιρίες για την ΑΕ και οι δύο από τον Γιώβιτς. Στις ευκαιρίες όμως του Αστέρα Άκτορ και του Μπαρτόλο συγκεκριμένα, αλλά και του Μέντες, είπε όχι ο Μπρινιόλι. Στις ευκαιρίες του Γιώβιτς ο ίδιος δεν κατάφερε να σημαδέψει σωστά και να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Δεν υπήρξε κάποια παρέμβαση τερματοφύλακα ή αμυντικού. Ήταν πολύ άσχημες οι εκτελέσεις από έναν πάρα πολύ καλό και τεράστια κλάση επιθετικό που έχει η ΑΕΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο, ο Λούκα Γιώβιτς. Ο Κότσιρας δεν βιάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο που κέρδισε ο Αστέρας Άκτορ. Φαίνεται και η ΑΕΚ να έχει σβήσει την προσπάθειά της. Τώρα ο Μάνταλος, λάθος η πάσα που γίνεται εκεί πέρα και το κοντρόλ από τον Πέτρο Μάνταλο. Το γύρισμα για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας αναγκάζεται να γεμίσει. Ο Κοϊτά προσπαθεί να διεκδικήσει την μπάλα, δεν θα τα καταφέρει. Έρχεται στο κέντρο για τον Τερεζίο. Τερεζίο αριστερά για τον Μέντες. Ο Μέντες για τον Παπακανέλο. Οι αλλαγές του Αστέρα Άκτορ και του Γιώργου Αντωνόπουλου. Ο Ρώτα θα πάρει την μπάλα, προσπαθεί να την φέρει στην απέναντι πλευρά. Εκεί ο Μπουζούκης ήθελε να ρισκάρει να πάει στην μπάλα. Ήρθε όμως ο Κοϊτά. Είμαστε στα τελευταία 35 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθούν τα 5 των καθυστερήσεων. Ο Μάνταλος έξω από την περιοχή του Αστέρα Άκτορ κάνει μια τρίπλα, φέρνει την μπάλα στο δεξί. Βγάζει έξω αριστερά για τον Πίλιο. Η σέντρα του Πίλιου είναι ο Μουρκουντή εκεί. Βάργκα θα πάρει την κεφαλιά. Ήρθε από πίσω ο Βάργκα. Θα πάρει την κεφαλιά, τον μπέρδεψε ο Μουκουτί, όπως λέει και ο Βάργκα. Η μπάλα θα περάσει out, νομίζω η τελευταία φάση στο παιχνίδι.
1: Αν υπάρξει νικητή στο ντέρμπι της Τούμπας, η ΑΕΚ θα βρεθεί αυτομάτως στην πέμπτη θέση βαθμολογίας, Βασίλη, με αυτή τη δεύτερη απώλεια βαθμού.
3: Η δεύτερη απώλεια στο δεύτερο εκτός έδρας παιχνίδι, αν ολοκληρωθεί τελικά.
2: Μετά την Κηφισιά.
3: Ακριβώς, για να δούμε, πέρασε το πεντάλεπτο, αφήνει κάποια δευτερόλεπτα ακόμα ο Τάσος Παπαπέτρου. Η μπάλα πάει δεξιά για την ΑΕΚ με το Ρώτα. Έχει μπροστά του το Μάγερ, έπεσε και ο Έντερ κάτω, ζητάνε φάουλ. Ο Ρώτα τώρα θα φέρει την μπάλα με σέντρα στην περιοχή. Εκεί όμως ο Λάσκαρης πολύ ωραία θα απομακρύνει. Ένα γύρισμα και τέλος. Από ό,τι φαίνεται, για να δούμε. Όχι, κοιτάει το ρολόι του, τέλος. Τέλος. Τέλος εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ολοκληρώνεται η αναμέτρηση. 30 δευτερόλεπτα κράτησε ακόμα ο ρέφερι ο Τάσος Παπαπέτρου. 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ. Πολύ σημαντικός βαθμός για τους γηπεδούχους. Μία ακόμη απώλεια 2 βαθμών για την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ που ήρθε εδώ με ανεβασμένη ψυχολογία, με νίκη στο Champions League, με πολύ καλή παρουσία και καλό αγωνιστικό ρυθμό. Όμως βρήκε απέναντί του ένα διαβασμένο Αστέρα Άκτορ. Έναν αστέρα με ψυχή. ένα παθιασμένο, μια ομάδα που ήθελε να δείξει ότι δεν είμαι εγώ αυτός που πρέπει να έχει 0 βαθμούς στο πρωτάθλημα και στη βαθμολογία. Ο Αστέρας Άκτο λοιπόν με πάθος κατάφερε να πάρει έναν χρυσό βαθμό. Θα μπορούσε ίσως να έχει κάνει και κάτι παραπάνω, θα μπορούσε βέβαια να έχει χάσει κιόλας. Να θυμίσουμε και να πούμε ότι προηγήθηκε η ΑΕΚ με ένα αυτογκόλ από τον Δημήτρη Λάσκαρη. Όταν ο Ρώτα γύρισε, βρήκε κενό εκεί η ΑΕΚ από δεξιά την μπάλα, δυνατά στη μικρή περιοχή. Ο Δημήτρης Λάσκαρης προσπάθησε να απομακρύνει, έστειλε την μπάλα στα δίκτυα, έκανε το 0-1 για την ΑΕΚ ο Δημήτρης Λάσκαρης με αυτογκόλ. Ισοφάρισε ο Μπαρτόλο στο 31 μετά το λάθος του Μικουντή και την πάσα από τον Φεντερίκο Μακέντα. Ο Αργεντινός δεν είπε όχι, έκανε το 1-1. Και ήρθε το δεύτερο ημίχρονο με δύο φάσεις στο 64 και στο 76 για τον Αστέρα Άκτορ. Μεγάλες ευκαιρίες είπε όχι ο Μπρινιόλι για να κάνει το 2-1 ο Αστέρας Άκτορ. Και οι μεγάλες ευκαιρίες, δύο που όπως λέμε όλες μπαίνουν MVP και όλες χάνονται.
1: Αγώνα ψηφίστηκε ο Μπρινιόλι.
3: Στο 87 ο Γιώβιτς δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα τη μία σε κενή εστία και την άλλη σε ένα εύκολο πλασέ για τέτοια κλάση επιθετικό. Τελικό αποτέλεσμα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης λοιπόν. Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 1-1 από εμένα και την τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε
2: Βασίλη.
1: Το Βασίλη και θα πάμε σε διαφημίσεις γιατί ακολουθούν
2: δύο
1: σέντρες, για να πω, σε δύο αγώνες, ναι. Και Παοκάρης.
2: Και Κηφισιά Λεβαδιακός.
1: Ωραία.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης.
0: Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός.

0: προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Duro-Stick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Duro-Stick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Duro-Stick DS220.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
3: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
2: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
3: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
2: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
3: Απολαύστε την αλήθεια του.
4: Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
6: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
5: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούτε Era Sport.
9: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρυθμίση, τον Ιωάννη Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Era Sport ο Ηλίας Δρυμώνας και ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Καλαμάτα Βόλος 3-1, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ 1-1 στα παιχνίδια για την τέταρτη αγωνιστική τη Super League. Αυτή την ώρα ξεκινούν οι αγώνες ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα και Κηφισιά Λεβαδιακό στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Πάμε πρώτα στην Τούμπα να ακούσουμε ξανά μόνο τις συνθέσεις από τον Γιάννη Βουετσίδη και τον Τάσο Πακλατζή. Παιδιά, πολύ γρήγορα μόνο τις συνθέσεις για να πάμε και στη Λεωφόρο να ακούσουμε τα πρώτα στοιχεία από τον Μιχάλη Λαδόπουλο.
10: Ναι, καλησπέρα λοιπόν και πάλι από την Τούμπα, από τη Θεσσαλονίκη, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής. ΠΑΟΚάρι σε μια Τούμπα που υπάρχει πολύ πάθος, δεν είναι κατάμεστη, θα έλεγα περίπου 20.000 οι φίλαθλοι.
11: Να πάρουμε λίγο μικρόφωνο ξεκινά... στη Λεωφόρο πρώτα για ένα φάουλ σε πολύ καλή θέση για το Λεβαδιακό στο δεύτερο λεπτό. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή είναι ο Κωστή πάνω από την μπάλα, θα γίνει η εκτέλεση, θα απομακρύνουν οι παίχτες της Κηφισιάς, η φάση ουσιαστικά τελειώνει, πάμε Γιάννη να πεις τα υπόλοιπα.
10: Ο ΠΑΟΚ λοιπόν ξεκίνησε με τον Παυλένκα στην εστία, στην άμυνα ο Κένι, ο Ντιέγκο Κώστα, το νέο πρόσωπο, δανεικός από την Κράσνονταρ, μπήκε στις προπονήσεις τη Δευτέρα, παίζει σήμερα, λόγω και των απουσιών, έτσι, γιατί δεν είναι διαθέσιμοι ο Χατζηδιάκος και ο Ελουστόντο. Ο Ντιέγκο Κώστα λοιπόν ως δεξιός στόπερ, ο Μιχαηλίδης αριστερός στόπερ, ο Μπάμπα αριστερός αμυντικός, στα χαφ ο Ούγκρεσιτς και ο Ζαφίρης, με τον Μπέλκα Κάρι, το Ζίφκοβιτς δεξιά στην επίθεση, τον Ντάισον αριστερά και τον Εντιαγέ στη θέση του Σέντερ Φορ. Τώρα έχουμε ένα φάουλ που γίνεται από τον Κένι έξω από την μεγάλη περιοχή του Άρη. Ήταν μια προσπάθεια, έγινε το φάουλ το οποίο κέρδισε ο Άρης έξω από την μεγάλη περιοχή του. Να πούμε ότι η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου ξεκίνησε με το Βέλιο στην εστία, στην άμυνα, από τα δεξιά προς τα αριστερά το Φαντιγκά, το Φαμπιάνο, το Σούταλο και το Ρίτσαρτς, στα χάφου Μπασίρου, ο Ράτσιτς και ο Γένσεν πιο προωθημένος θα λέγαμε, με τον Γιαννιώτα αριστερά, τον Καρέ δεξιά στην επίθεση και τον Καντεβέρε που τώρα έχει την μπάλα και αλλάζει με τον Ράσιτς. Ο Καντεβέρε λοιπόν στην κορυφή της επίθεσης με διαιτητή τον Ιταλό, τον Αντρέα Κολόμπο, 35χρονο διεθνή Ιταλό διαιτητή, Τζουζέπε Κιπερότη και Τζόρτζο Περέτη είναι οι δύο βοηθοί για τον Ιταλό, τον Αντρέα Κολόμπο. Άρης τώρα σε μια επίθεση.
12: Πάμε στη Λεωφόρο να μάθουμε από τον Μιχάλη Λαδόπουλο πώς ξεκίνησαν τον αγώνα οι ομάδες της Κηφισιάς και του Λεβαδιακού. Μιχάλη.
11: 4 λεπτά στη Λεωφόρο. Καλησπέρα τώρα και επίσημα νωρίτερα. Έτσι. Διακόψαμε για αυτό το φάουλ του

0: Κυριακού που πέρασε χωρίς αντίκρισμα, είναι ωραίο. Αφήστε το να ακούγεται ο κόσμος της Τούμπας, γιατί εδώ είναι 200 άτομα με το ζόρι και οι μόνοι που ακούγονται είναι καμιά 50-60 φίλοι του Λεβαδιακού, οι οποίοι έχουν πιάσει εδώ το
1: μπας και δουν το πρώτο γκολ της ομάδας στο πρωτάθλημα, που είχε την καλύτερη επίθεση, θυμίζουμε, στο προηγούμενο πρωτάθλημα.
0: Καμία σχέση η περσινή ομάδα του Λεβαδιακού με τη φετινή. Περισσότερο θυμίζει την προπέρσινη, έτσι, που είχε ξεκινήσει με πρώτη νίκη την 11η αγωνιστική. Γύρω στην 7η-8η ο Νίκος Παπαδόπουλος είχε υποβάλει παραίτηση, δεν είχε γίνει δεκτή από τη διοίκηση του Λεβαδιακού και το τι ακολούθησε είναι γνωστό, τη πάση με τους βιωτούς. Πέρσι να φτάνουν στο σημείο να διεκδικούν μέχρι το τέλος της κανονικής σεζόν του πρωταθλήματος, κανονικής περίοδου πριν τα play-off δηλαδή, ευρωπαϊκή έξοδο για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Και ημιτελικό κυπέλλου, μην το ξεχνάμε. Βεβαίως.
2: Να πάρουμε στην Τούμπα, γιατί έγινε ένα δυνατό μαρκάρισμα. Μάλιστα, μόλις το δεύτερο λεπτό του αγώνα, ο Κένι είδε την κίτρινη κάρτα για το φάουλ που έκανε στο Γιαννιώτα και ο Άρης θα εκτελέσει ένα φάουλ.
3: Ο Άρης στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης από τα αριστερά, όπως επιτίθεται στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Παβλέγκα. Ο Γκαρέ εκτελεί δεύτερο δοκάρι, μπάλα θα περάσει, είναι πολύ δυνατή η σέντρα από τον Αργεντίνο. Φτάνει όμως και πάλι σε πόδια παικτών του Άρη, σέντρα μέσα στην περιοχή ο Μιχαηλίδης, άτσαλα, αλλά αποτελεσματικά θα βάλει το πόδι του, επικίνδυνα εκεί. Η μπάλα πήρε τροχιά προς την περιοχή, προς την εστία του ΠΑΟΚ, αλλά μακριά από τα δοκάρια του Παβλέγκα. Με αποτέλεσμα ο Άρης να κερδίσει το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης, με τον Γκαρέ να στείνει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ μετά το φάουλ που ήταν σαν κοντινό κόρνερ. Πηγαίνει από την άλλη πλευρά τώρα, από την πλευρά της θύρας 4 των φανατικών φίλων του ΠΑΟΚ. Θα εκτελέσει ο Γκαρέ με το αριστερό. Δίνονται κάποιες συστάσεις από τον Ιταλό ρέφερι στους παίκτες που βρίσκονται συγκεντρωμένοι εκεί στο πέναλτι. Ακριβώς, ένας όμιλος ποδοσφαιριστών εκτελείται, απομακρύνεται η μπάλα, είναι πλάγιο και πάλι για τον Άρη, απομάκρυνση της άμυνας του ΠΑΟΚ, όλα αυτά ενώ δεν έχουμε συμπληρώσει ακόμα τα 5 λεπτά αγώνα εδώ στην Τούμπα. Νωρίτερα, όπως είπε και ο Γιάννης Βοητσίδης, ο Κένι δέχτηκε την κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα πάνω στο Γιαννιώτα, ενώ λίγο νωρίτερα ο Γιαννιώτας είχε βρεθεί στον αγωνιστικό χώρο. Ο διαιτής έδωσε το φάουλ, δεν έδωσε όμως κάποια κάρτα, πειθαρχικό έλεγχο δηλαδή. Ενώ θα μπορούσε, γιατί άπλωσε το χέρι του και βρήκε το πρόσωπο του Έλληνα πλάγιου επιθετικού. Εκτελείται το πλάγιο για τον Άρη μέσα στην περιοχή. Υπάρχει κόρνερ ή όχι. Κόρνερ. Και πάλι ο Γκαρέ. Δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για τον Άρη που βρίσκεται σε φάση επίθεσης. Τα τελευταία λεπτά η μπάλα ακούμπησε τελευταία σε πόδι παίκτη του ΠΑΟΚ, σύμφωνα με την υπόδειξη του δεύτερου βοηθού, ο οποίος ήταν κοντά στη φάση. Και πάλι ο Αργεντίνος στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Πολλοί παίκτες, όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι μέσα στην περιοχή. Εκτελείται και πάλι είναι δυνατά, εκτελεσμένο δυνατά. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Θα μπει στην φάση για να δημιουργήσει προβλήματα ο Γιαννιώτας. Επιμένουν οι παίκτες του Άρη. Ούρος Ράσιτς από κοντά, ο Καντεβέρε θέλει να βάλει το πόδι του, όμως καλή κίνηση από τον Μιχαηλίδη που απομακρύνει και τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ προσπαθούν να διώξουν την μπάλα και το πετυχαίνουν από την περιοχή του σε ένα χώρο που κινείται.
1: Να πάμε λίγο στο Χρήστο Σαράντο, γιατί έχει τρελάνει τον κόσμο στην Βουδαπέστη ο Ταμπέρη στο ύψος.
4: Ο Ταμπέρη είναι πραγματικά καταπληκτικός. Το 2.33 με την πρώτη, το 2.35 με την πρώτη. Δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει σήμερα. 2.39 είναι το ατομικό ρεκόρ, εθνικό ρεκόρ.
1: Τώρα
4: Ιταλίας.
1: Δοκιμάζει 2.37.
4: 2.37.
1: Και
4: δημιουργεί ένα σόου, πάει σε όλο το ημικύκλιο που βρίσκεται εκεί για να σηκώσει, να ξεσηκώσει τον κόσμο. Δεν ακούει πολύ, θέλει περισσότερη ένταση.
1: Μόνος του παίζει μπάλα πλέον, ε.
4: Ο Τζουβόν Χάρισον είχε αφήσει τα δύο προηγούμενα ύψη ενώ έχει αποτυχημένο. Δεν ξέρω αν μπορεί να επιχειρήσει τόσο ψηλά. Του πήρε και την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο Με το 2.35 είχε ο Αμερικανός 2.34 σε έναν αγώνα, αλλά φαίνεται ότι το Ταμπέρι έχει επιστρέψει. Αν κάνει πια και το 2.37, γιατί όχι να φτάσει και στο 2.40, όχι.
1: Μάλιστα.
4: Δεν μπορεί να το κάνει πολύ ψηλό, τουλάχιστον σε αυτή την προσπάθεια.
1: Ναι, ωραία. Πάμε στο Μιχάλη Λαδόπουλο, στο γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Δεν έχουμε πει ακόμα τις συνθέσεις, Μιχάλη. Γρήγορα.
0: Δεν πειράζει, αφού ούτως ή άλλως τρέχει επικαιρότητα σε άλλα παιχνίδια. Ένα το λεπτό στην Λεωφόρο, στο Απόστολος Νικολαίδης. Πάντα στο 0-0 η Κηφισιά με τον Λεβαδιακό. Η Κηφισιά που ουσιαστικά ξεκινάει για αυτήν τώρα το πρωτάθλημα. Σήμερα, μάλλον, ξεκινάει για αυτήν το πρωτάθλημα, καθότι τα προηγούμενα τρία ήταν με τους τρεις Ευρωπαίους. Ακόμα και ο βαθμός που πήρε κέρδος είναι κόντρα στην ΑΕΚ. Η Κηφισιά, ο Σεμπάστιαν Λέτο, ο μακροβιότερος αυτή τη στιγμή που μιλάμε, προπονητής σε πάγκο ομάδα Σούπερ Λίγκας μετά την αποχώρηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, έχει κλείσει δύο χρόνια στον πάγκο της Κηφισιάς και συνεχίζει ακάθεκτος. Ο Αργεντίνος έχει παρατάξει με Ραμίρες κάτω από τα δοκάρια, δεξιά Αποστολάκη, αριστερά Μπάντα, Σόουζα και Πέτκοφ στο κέντρο της άμυνας, διάδα ανασταλτικών μέσων, ζευγάρι ανασταλτικών μέσων, ο Μπένι με τον Ρουκουνάκη, μεσοεπιθετική τριπλέτα, δεξιά ο Γιάννη, αριστερά ο Αντώνησε και στον άξονα ο Πόμπο, με κεντρικό, με επιθετικό τον Σαγκάλ. Από την άλλη ο Λεβαδιακός, λέγαμε και πριν, μηδέν ιστοπηλίκων, γενικά μηδέν βαθμοί, μηδέν γκολ, είπαμε τι θυμίζει. Να μην μπούμε παραπάνω, να πάμε στη σύνθεσή του, με τον Ηλία Χαραλάμπους να έχει παρατάξει τον Ελιάση, τον Ισραηλινό, κάτω από τα δοκάρια. Αριστερά ο Βίχος, δεξιά ο Πάντεα, ο Ρουμάνος, Τσιβελεκίδης και Κορνέζο στο δίδυμο των κεντρικών αμυντικών. Για να δούμε τώρα τον Σαγκάλ, ο οποίος ελίσσεται έξω από την περιοχή του Λεβαδιακού. Φέρνει την μπάλα το αριστερό σουτάρι, θα κοντράρει πάνω στα σώματα των αμυντικών και θα καταλήξει κόρνερ στο 11ο λεπτό. Πρώτο κόρνερ για την Κηφισιά. Να ολοκληρώσουμε τη σύνθεση και να δούμε το κόρνερ και να πάμε όπου θέλετε. Σουτ και Κωστή το δίδυμο των ανασταλτικών μέσων. Ούρση αριστερά, Μπαλντέ δεξιά, Νίκα στον άξονα και Κομπνάν στην κορυφή της επίθεσης για τους Βιωτούς. Εν 10ο λεπτό κόρνερ για την Κηφισιά. Το πρώτο κόρνερ ο Λεβαδιακός ήδη έχει κάνει και έχει κερδίσει το δικό του. Να δούμε αν θα εκτελεστεί με πάσα. Θα πάει μπάλα στον Πόμπο. Αυτός θα γυρίσει πιο πίσω. Θα γίνει καλή η σέντρα μες στην περιοχή. Θα απομακρύνουν οι παίχτες του Λεβαδιακού. Εν 10ο λεπτό στην Λεωφόρο. Κηφισιά, Λεβαδιακός, πάντα στο 0-0. Αν θέλετε μέλλον,
1: επιστρέφουμε, επιστρέφουμε στο γήπεδο Τούμπας, γιατί εκεί είμαστε στο 10ο λεπτό. Ανάμεσα σε ΠΑΟ και Άρη, το 0-0.
2: Όντως 10ο λεπτό στο ντέρμπι της Τούμπας, 0-0 ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Άρη, με τον Άρη να έχει ασκήσει έντονη πίεση για ένα τετράλεπτο, πεντάλεπτο μετά την κίτρινη κάρτα του Κέν για το φάουλ στο Γιαννιώτα. Και τώρα ο Άρης είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟ, στέκεται καλύτερα η ομάδα του Γρηγορίου μέχρι στιγμής. Μέσα λοιπόν στην περιοχή η προσπάθεια που γίνεται από τον Καρέ από τα δεξιά, και τώρα πηγαίνει πιο πίσω η μπάλα σε ένα χώρο όπου κινείται ο Πασίου.
1: Γιάννη, κρατάς το μικρόφωνο, είσαι στον αέρα. Πάμε στον Χρήστο Κοντό να μάθουμε συνθέσεις Παναθηναϊκού και Πανετολικού στο ντέρμπι των πρωτοπόρων.
5: Σε 18 λεπτά από τώρα. Χρήστο, καλησπέρα.
6: Εντάχει παιδιά, αργότερα θα πούμε τα πολλά. Στα γρήγορα έχουμε τρεις αλλαγές στην δεκάδα του Παναθηναϊκού. Ξεκουράζονται Λιβάη Γκαρσία και Τετέι, όπως και ο Κάγκουα. Πρεμιέρα σε αρχή δεκάδα για Λουζά και Ουναΐ και επιστροφή 4. Αλλάζει λοιπόν κατά τα 3-10 η δεκάδα του Παναθηναϊκού. Στην άμυνα όλα όπως τα ξέρουμε. Πένια κάτω από τα δοκάρια, δεξιά Γαλάμπρια, αριστερά Κυριακόπουλος, κεντρικό αμυντικό δίδυμο Ντεφράι και Φαντρόκελεν. Τα δύο κεντρικά χαφ του Παναθηναϊκού στο 4-2-3-1 είναι ο Καμαρά μαζί με τον Λουζά. Μπροστά τους τριπλέτα, δεξιά τα μπόρδα, αριστερά Αντίνο, κεντρικό σκάφο Ουναΐ με σέντερ φορ των 4. Στην πλευρά του συμπρωτοπόρου Πανετολικού, εδώ να πούμε ότι ο νικητής αυτού του ντέρμπι, αν υπάρξει νικητής, θα έχει μίνιμουμ διαφορά 3 βαθμών από τον δεύτερο της βαθμολογίας, και ειδικά από τους, αν είναι ο Παναθηναϊκός από τους διεκδικητές, θα έχει ένα πολύ μεγάλο μαξιλαράκι, από 4 από την ΑΕΚ, 5 από τον Ολυμπιακό, και δεν ξέρω τι θα γίνει στον ντέρμπι της Τούμπα. Ο Πανετολικός λοιπόν εδώ η μόνη ομάδα μαζί με τον Παναθηναϊκό με το 3-3, παίζει με Κουτσερέκο, Γκράναθ, Μεχία, Μπάση, Τζενεπό, Άλεξη, Τσατσιά, Μαυρία, Εράκοβιτς, Στάγιτς και Αποστολόπουλο, διαιτητής Τσιμεντερίδης, επόπτες Μπουξμπαουμ και Χριστοδούλου. στο ΒΑΡ ο Κουμπαράκης μαζί με τον Κοκκίνο. Αυτή την ώρα περίπου 2.000 θεατές στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών. Αριθμός όμως που θα αυξηθεί καθώς υπάρχει πυκνή ροή εισόδου. Πάμε όπου θέλετε.
1: Ωραία,
6: και επιστρέφουμε σε περίπου 15 λεπτά.
1: Αφού πούμε πρώτα ότι η Χετάφη Λα Κορούνια είναι στο 1-1 μετά από 81 λεπτά αγώνα, πάμε στον Γιάννη Βοητσίδη και τον Τάσο Παγκλατζή στη Τούμπα.
2: Στην Τούμπα λοιπόν 12 λεπτά στο ντέρμπι, ΠΑΟΚ Άρης στο 0-0. Είπαμε ο Άρης ήταν πιο απειλητικός αυτά τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Κέρδισε δύο κόρνερ, κέρδισε το φάουλ το οποίο κόστησε την κίτρινη κάρτα στο Γκένι. Να σταθώ σε αυτό, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει ουσιαστικά άλλον δεξιό μπακ, και το ότι ο Γκένι είδε την κίτρινη κάρτα μόλις το δεύτερο λεπτό αποτελεί ένα πρόβλημα, ακόμη και στη λογική του ότι δεν μπορεί κάποια στιγμή ουσιαστικά να βάλει στο δεύτερο ημίχρονο έναν άλλον δεξιό μπακ, ο Αλέσιο Λύση. Ο ΠΑΟΚ δεν πήρε δεύτερο δεξιό μπακ, ίσως και λόγω του αποκλεισμού του από την Ευρώπη. Θεωρητικά μια εναλλακτική λύση είναι ο Ελουστόντο. Ο Ελουστόντο όμως είναι τιμωρημένος.
5: Γιάννη, το έκανε όπως η ΑΕΚ που συνεχίζει με τον Λάσαρ Ρότα, αλλά έχει ένα backup του Γεωργίεφ, έτσι, εκτός ευρωπαϊκής λίστας ωστόσο.
2: Ναι, για τον ΠΑΟΚ πλέον backup είναι ο Ελουστόντο, που όμως είναι τιμωρημένος γιατί αποβλήθηκε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή στον πάγκο του ΠΑΟΚ ο μοναδικός ως εναλλακτική λύση δεξιού μπακ είναι ο νεαρός ο Κωσίδης, που δεν είναι και καθαρό όμως δεξιός μπακ. Για παράδειγμα, στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ Β την περασμένη Τετάρτη έπαιζε στόπερ. Άρα λοιπόν ο Κένι απέναντι στον ταχύτατο το Γιαννιώτα, καταλαβαίνει κανείς με την κίτρινη από το δεύτερο λεπτό, καλείται να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Και απ' την άλλη για το Γιαννιώτα τα πράγματα μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις. Για να δούμε τώρα, ο Κένι παραχωρεί το κόρνερ, πήγε να δώσει την μπάλα με κεφαλιά στον Παυλένκα. Να λοιπόν το τρίτο κόρνερ για τον Άρη στο 14ο λεπτό. Όπως είπαμε, η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου έχει ξεκινήσει καλύτερα στο παιχνίδι. Αυτό είναι το τρίτο κόρνερ που κερδίζει μέχρι στιγμής.
3: Λοιπόν, είμαστε στο 14ο λεπτό. Τρίτο κόρνερ για τον Άρη, εκτελεστής ο Γιαννιώτας. Να δούμε την εκτέλεση του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Τρομερή επέμβαση από τον Παυλένκα στην κεφαλιά του Καντεβέρε. Ο Άρης κάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Παυλένκα να λέει όχι. Σε αυτήν την εκτέλεση κόρνερ ο Καντεβέρε μέσα από την περιοχή πήρε την κεφαλιά. Σωστά εκτέλεσε. Ο Παυλένκα άπλωσε το πόδι του. Με το αριστερό πόδι βρήκε την μπάλα, ενώ αυτή είχε τροχιά προς τα δίχτυα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη να ανοίξει το σκορ στο 15ο λεπτό. Και να πούμε ότι εδώ στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη γενικότερα, υπάρχει ένας άνεμος ο οποίος είναι αρκετά, δεν θα έλεγα ενοχλητικός, αλλά φυσάει προς τη μία κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή στο πρώτο ημίχρονο είναι υπέρ του ΠΑΟΚ, και στην προηγούμενη φάση, στην φάση που ο Κένι παναχώρησε το κόρνερ, η μπάλα είχε τροχιά προς τα έξω, αλλά με τον άνεμο έφτασε σε ένα σημείο που μπέρδεψε τον Κένι και προσπάθησε να τη γυρίσει πίσω, την έστειλε κόρνερ. Το λέμε αυτό για να μπει και οι φίλαθλοι που μας παρακολουθούν, οι ακροατές, στο κλίμα της αναμέτρησης. Μέχρι στιγμής το παιχνίδι έχει ρυθμό. Ο Άρης, όπως είπε και ο Γιάννης νωρίτερα, κρατάει την μπάλα περισσότερο στα πόδια του. Εν πάση περιπτώσει, έκανε πιο ουσιαστικές επιθέσεις. Έχασε και την ευκαιρία με τον Καντεβέρο. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει απειλήσει ακόμα. Τώρα η μπάλα θα καταλήξει corner ή out ή πλάγιο, για να δούμε. Είναι πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται στο σημαίακι του corner. Corner τελικά και όχι πλάγιο, Γιάννη.
2: Ναι, ναι, είναι το corner το οποίο θα φέρει πολύ κόσμο στα καρέ του Άρη, στο 16ο πλέον λεπτό του ντέρμπι. Το 0-0 παραμένει. Για να δούμε την εκτέλεση corner. Έχουν προωθηθεί και οι στόπερ του ΠΑΟ, ο Ντιέγκο Κώστα, ο Μιχαηλίδης. Η εκτέλεση λοιπόν σε λίγο αυτού του corner για τον ΠΑΟΚ με τον Τάισον να σεντράρει. Η μπάλα όμως καταλήγει out. Πήγαν να κάνουν μια κομπίνα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν βγήκε όμως κάτι το ιδιαίτερο και η μπάλα κατέληξε out, χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα η άμυνα του
0: να
2: Άρη στην προκειμένη
0: ένα
2: περίπτωση.
0: Φάουλ εκτελεί ο Κωστής στο κέντρο της άμυνας, μεγάλη ευκαιρία Μεγάλη ευκαιρία για το Λεβαδιακό στο 18ο λεπτό σε ένα φάουλ που εκτέλεσε από αριστερά όπως επιτίθεται φιλοξενούμενη ο Κωστή. Η μπάλα έσκασε στο κέντρο της περιοχής, δεν την βρήκε κανείς ούτε αμυντικός ούτε επιθετικός και πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Ραμίρες που είχε φύγει προς την πορεία της μπάλας, αλλά δεν ξέρω αν πήγαινε λίγο πιο μέσα προς την εστία, αν μπορούσε ο τερματοφύλακας από τον Ισημερινό της Κηφισιάς να την αποτρέψει. Πρώτη πολύ καλή στιγμή, δεύτερη μάλλον πολύ καλή στιγμή για το παιχνίδι, πρώτη για το Λεβαδιακό στο 19ο λεπτό. Είχε προηγηθεί ένα σούτ του Σαγκάλ έξω από την περιοχή στο 12ο λεπτό, όταν η μπάλα βρήκε πρώτα στο κεφάλι του Κορνέζου και ανάγκασε τον Ελιάση, τον Ισραηλινό τερματοφύλακα των Βιωτών, να πεταχτεί στη δεξιά του γωνία και να αποκρούσει δύσκολα με το δεξί του χέρι σε κόρνερ. Να ολοκληρώσουμε λέγοντας ο διαιτητής είναι ο Τσέτσιλας από τα Γρεβενά, 39 χρονών, επιστρέφει φέτος στη μεγάλη κατηγορία, είχε αποβληθεί να το πούμε έτσι, είχε υποβιβαστεί πέρσι λόγω διάφορων σφυριγμάτων, έχει δείξει και μια κίτρινη κάρτα στον Αποστολάκη στο 13ο λεπτό. Βοηθεί ο Κορώνας από τον Πειραιά και ο Οικονόμου από την Αχαΐα. Τέταρτος ο Τζίλος ο Λαρισαίος. Βαρ 1 ο Πολυχρόνης από την Πιερία και 2 ο Πουλικίδης από τη Δράμα. 10-20 λεπτά στην Λεωφόρο και η Φυσιά Λεβαδιακός 0-0.
1: Και πάμε στο
3: να πάρουμε λίγο το μικρόφωνο στην Τούμπα, γιατί ο Άρης έχει κερδίσει ένα φάουλ περίπου στα 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κερδισμένο φάουλ από τον Γιαννιώτα, το έκανε ο Ζιβκοβιτς. Ο Ούρος Ράσιτς είναι πάνω στην μπάλα μαζί με τον Γκαρέ. Ο Ράσιτς έχει δυνατά πόδια. Έχει κόντρα τον αέρα στην προκειμένη περίπτωση, αλλά έχει πάρα πολύ δυνατά πόδια ο Ράσιτς. Το τείχος του ΠΑΟΚ είναι στον άξονα η φάση αυτή. Στημένη μπάλα για τον Άρη στο 19. Να δούμε τον εκτελεστή. Θα είναι ο Ράσιτς. Ναι, θα είναι ο Ράσιτς. Σουτάρει πάνω στο τείχος. Η μπάλα παραμένει στα πόδια των παιχτών του Άρη, πίσω για τον Σούταλο και αυτός ακόμα πιο πίσω για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο σε ένα γέμισμα αριστερά, εκεί όπου βρίσκεται ο Ράσιτς, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα, την προστατεύει ωραία με το κορμί του, θα γυρίσει επικίνδυνα πίσω. Την μπάλα φτάνει στον Βέλιο, τον τροντοφύλακα.
1: Να πάμε στο Χρήστο Σαράντο, γιατί αφενός αποθεώθηκε ο Τζος Κέρ για τα νίκη του στα 1500, αλλά βεβαίως όλα κυλούν πλέον σε ρυθμούς ταμπέρι. Και το 2.37 πέρασε ο Ιταλός Σάλτης στο ύψος και ακούστηκε ένα μεγαλοπρεπές ανκόρα, Χρήστο.
7: Ναι, ναι, πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Σήμερα έχει θέλει ξαπλώσει κι άλλο, γιατί άλλο, ναι. Έχει αφήσει το ύψος το 2.39, θέλει να κάνει 2.40 και είναι ένα ύψος
1: 2.41,
7: το οποίο δεν έχουμε, 2.41 ναι. Έχει πει ο Πύχης, ένα ύψος πάνω από το 2.40 που δεν έχουμε δει τα τελευταία 11 χρόνια. Ο Μπαρσίν ήταν ο τελευταίος που έχει περάσει σε τέτοιο ύψος. Το ατομικό του ρεκόρ πάντως είναι 2.39, από ό,τι έχω δει, και εθνικό ρεκόρ, και ετοιμάζεται να επιχειρήσει το 2.41. Ο Τζουβόν Χάρισον, όσο ακολουθούσε την πορεία του Ταμπέρι, άφηνε ύψος-ύψος, αλλά δεν μπορούσε να περάσει κανένα από τα 2.33 και μετά.
8: Είναι και άνκρωμαν ο τύπος, έτσι.
1: Μ' αρέσει που μιλάει με το κοινό, βρε Χρήστο. Δηλαδή τους λέει, θέλετε κι άλλο, ανκόρα, ναι, το κοινό, ανκόρα, ναι.
7: Είναι ένας μεγάλος σόουμαν και ένας τεράστιος αθλητής. Από αυτό παίρνει ενέργεια.
1: Η δε σύζυγός του εξαστιάστηκε με το άλμα στα 2.37.
7: Εντάξει, εδώ εξαστιαστήκαμε εμείς.
1: Όχι, το λέω με την έννοια ότι η σύζυγος ξέρει περισσότερα από εμάς.
7: Και το μωρό έχει το γράφει πάνω, show. Showtime baby, λέει. Δεν το γράφει για το μωρό του. Έχει γράψει στο αριστερό του χέρι, πρόλαβα να το διαβάσω έτσι στο κοντινό το
1: 2.41
7: τώρα
1: δεχτά. 2.41 τώρα
7: ζητάει λίγο την ησυχία. Έχει αυτή τη βιβλική μορφή, βέβαια, πάντα ξυρισμένος, μισό πρόσωπο, ναι, με μουσι, μισό απολύτως ξυρισμένος όπως τον έχουμε μάθει από τα παλιά τα καλά, με τις πολλές ατυχίες. Στα 34 χρόνια του είναι και πάει να επιχειρήσει 2 μέτρα και 41 εκατοστά, απόλυτη ησυχία. Ο Ταμπέρι δεν θα μπορέσει, δεν έφυγε καλά.
1: Έφτασε πολύ ωραία ο ήχος από το στάδιο της Βουδαπέστης. Αυτή η σιωπή, ο ήχος του άλματος, ο πύχης που έπεσε και το χειροκρότημα τώρα του κοινού.
7: Πολύ γρήγορα για να πάμε στο ποδόσφαιρο. Τζος Κέρ 3-29-35 βεβαίως και θα κέρδιζε, τον προέβλεπαν 12ο στην κούρσα. Αν είναι δυνατόν, τον άνθρωπο που έκανε παγκόσμιο ρεκόρ στο Μίλι και βέβαια τους κατάπιε όλους. Ο Κάμερον Μάγερς ήταν ο μόνος που μπορούσε να τον ακολουθήσει. Ενώ να σας πω, παιδιά, ότι έχει ξεκινήσει και ο τελικός του US Open μεταξύ του Σβέρεφ και του Σέλτον μόλις το πρώτο game είμαστε.
1: Ωραία, ωραία. Να πούμε ότι η ΑΕΚ προηγείται στο μπάσκετ 62-56 της Σπαρτάκ Σουμπότιτσα και
5: τώρα μένει... 63-56, 5 και... δευτερόλεπτα έχουν απομείνει για να τελειώσει η τρίτη περίοδος.
1: Ναι. Πάμε πίσω στο γήπεδο τώρα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Παραλίγο να έχουμε γκολ. Μιχάλη.
0: Παραλίγο να έχουμε γκολ. Ένα σούτ του Κομπτάν έξω από την περιοχή, αν εννοούμε την ίδια φάση.
5: Ναι.
0: Ήταν εύκολα στην αγκαλιά του Ραμίρες.
1: Ναι. Είχε χώρο όμως,
0: λίγο...
1: ναι, να εκτελέσει,
0: ναι, είχε
1: πολύ
0: χώρο
1: καλύτερο.
0: Να κάνει κάτι καλύτερο. Δεν έκανε το καλύτερο που θα μπορούσε ο Νιγηριανός επιθετικός του Λεβαδιακού. Ουσιαστικά την έστειλε την μπάλα στην αγκαλιά του Ραμίρες και αυτός το έκανε και λίγο πιο δύσκολο, αφήνοντας την μπάλα να χτυπήσει λίγο στο στήθος του, να σκάσει μπροστά του και να την μπλοκάρει μετά με διπλή, ας το πούμε έτσι, προσπάθεια. Τώρα είμαστε σε διακοπή, ενώ είμαστε στο 24ο λεπτό.
5: Οπότε να πάμε τώρα.
0: Ο Σόουζα είναι στον αγωνιστικό χώρο, δείχνει να πονάει στο αριστερό του πόδι. Ο Τσέτσιλας έχει διατάξει, του λέει τώρα να βγει έξω, να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
1: Πάμε εμείς στο γήπεδο της Τούμπας.
0: 24 λεπτά, 0-0 το Κηφισιά Λεβαδιακός.
1: Έλα, τα Τούμπα
3: εκτελέστηκε αυτό το φάουλ που είχε κερδίσει ο Άρης στην μετάβασή του. Ένα φάουλ πάνω στο Γιαννιώτα. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ απομακρύνουν την μπάλα από την άμυνά τους. Η μπάλα πέρασε out και τώρα και πάλι οι παίκτες του Άρη έχουν την μπάλα στην κατοχή τους για την εκτέλεση αυτού του πλαγίου out. Γιάννη.
2: Ναι, μπορούμε να πούμε γενικά ο Άρης στέκεται καλύτερα. Αυτό φαίνεται και από τους αριθμούς. Έτσι,
1: ναι, δεν έχει τελική. Ναι, δεν έχει τελική προσπάθεια.
2: Έχει τρεις τελικές μέχρι στιγμής. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει τελική και μάλιστα η μία τελική για τον Άρη ήταν η μεγάλη ευκαιρία. Στο 15ο λεπτό η κεφαλιά του Καντεβέρε από μέσα από τη μικρή περιοχή απέκρουσε ενστικτοδός ο Παυλένκα. Ήταν μια φάση ενδεικτική των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει φέτος η αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ. Ευελπιστεί ο ΠΑΟΚ με την προσθήκη κάποιων παικτών όπως ο Ντιέγκο Κώστα που ήδη αγωνίζεται ή ο Κροάτης ο Γιάκιτ που είναι στον πάγκο, να τα λύσει σταδιακά αυτά τα προβλήματα. Γενικά όμως υπάρχει πρόβλημα στην αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που πάντως τώρα είναι στο προσκήνιο με τον Ζίφκοβιτς να βρίσκει ωραία τον Γκένι δεξιά, σεντράρει ο Άγγλος, η μπάλα μένει στην περιοχή στο Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς τώρα βγάζει, όχι τελικά την κρατά, δεν δίνει στον Γκένι, δίνει στο Ζαφίρι που νωρίτερα είδε την κίτρινη κάρτα. Άρα λοιπόν δύο κίτρινες κάρτες για παίκτες του ΠΑΟΚ σε αυτά τα πρώτα 24 λεπτά. Η πρώτη στον Γκένι και η δεύτερη στον Ζαφίρι και αυτό είναι ένα επιπλέον πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ και για έναν δεξιό αμυντικό που είδε μόλις το δεύτερο λεπτό την κάρτα. Τώρα την κάρτα θα τη δει ο Καντεβέρε, η πρώτη πάνω που μιλούσαμε για κάρτες. Η πρώτη κάρτα για παίκτη του Άρη στο μαρκάρισμα αυτό στον Ντιέγκο Κώστα. Σήκωσε ψηλά το πόδι του ο Καντεβέρε, βρήκε το κεφάλι του Ντιέγκο Κώστα. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ κέρδισε το φάουλ και βέβαια είπαμε είδε την κίτρινη κάρτα ο Καντεβέρε. Ο διαιτητής ο Κολόμπο Ιταλός που φαίνεται αρκετά αυστηρός μέχρι στιγμής δεν δίστασε μάλιστα και στο δεύτερο λεπτό, ενώ καμιά φορά οι διαιτητές αφήνουν τα πρώτα λεπτά χωρίς κίτρινες κάρτες κλπ. Αυτός από το δεύτερο λεπτό έδειξε την κίτρινη κάρτα βάσει του κανονισμού, έτσι χωρίς να σκεφτεί το χρονικό διάστημα στο οποίο έγινε το μαρκάρισμα. Τρεις κίτρινες λοιπόν από τον Ιταλό ρέφερι τον Αντρέα Κολόμπο σε ένα παιχνίδι όπου μέχρι στιγμής ο Άρης είπαμε έχει καλύτερη εικόνα. Νωρίτερα η κατοχή μπάλας ήταν στο 56% για τον Άρη, στο 44% για τον ΠΑΟΚ και όπως είπαμε ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει τελική μέχρι στιγμής. Ο Άρης έχει τρεις τελικές. Η ευκαιρία του Καντεβέρε ήταν πάρα πολύ μεγάλη με την εκτέλεση corner στο 15ο λεπτό. Τώρα μια βαθιά μπαλιά προς την μεγάλη περιοχή του Άρη, ωστόσο δεν θα προλάβει ο Πέλκας, είναι πολύ δυνατή αυτή η μπαλιά και δεν θα ανησυχήσει καθόλου και ο goalkeeper ο Βέλιο. Ο Άρης λοιπόν ο οποίος θα ξεκινήσει τώρα μια επίθεση με τον ΠΑΟΚ να πιέζει ψηλά.
0: Πολύ καλή από φάση στη Λεωφόρο για την Κηφισιά με ένα σουτ του Πέτκοφ έξω από την περιοχή. Η μπάλα κάπου κόντραρε, πήρε πορεία προς το δεξί παράθυρο του Ελιάση, ο οποίος εκτινάχτηκε και την έδιωξε σε κόρνερ. Καταπληκτική η επέμβαση του Ισραηλινού τερματοφύλακα σε ένα σουτ του Πέτκοφ που μέχρι στιγμής είχε δείξει να είναι κυρίαρχο στο ψηλό παιχνίδι. Τώρα έδειξε ότι μπορεί και να σουτάρει έξω από την περιοχή. Να δούμε το κόρνερ τώρα με τον Πόμπο. Καλό, χτυπημένο. Η μπάλα θα πάει προς τον Αντώνησε. Θα απομακρυνθεί από τους παίχτες του Λεβαδιακού. 28 λεπτά
2: να πάρουμε το τεστ στην Τούμπα.
0: Κρυσία Λεβαδιακός 0-0.
1: Πάμε, γιατί έχει κερδίσει η κόρνερ του
2: και στην Τούμπα. 27ο λεπτό του αγώνα, το δεύτερο κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, εκτελείται από τον Ζίφκοβιτς. Η φάση όμως δεν δίνει κάτι στον δικέφαλο, η μπάλα περνά out, τη διεκδίκησαν αρκετοί ποδοσφαιριστές στον αέρα. Από πλευράς ΠΑΟΚ ο Μιχαηλίδης ήταν αυτός που προσπάθησε να πιάσει την κεφαλιά, τελικά κανείς δεν βρήκε την μπάλα, η μπάλα κατέληξε out. Είμαστε πλέον στο 28ο λεπτό του ντέρμπι, πάντα στο 0-0 σε ένα ντέρμπι που δεν έχει δώσει σπουδαία πράγματα. Μία καλή ευκαιρία μέχρι τώρα και τώρα ο Άρης, ο οποίος βγαίνει στο επιθετικό transition με καλές προϋποθέσεις, ωστόσο γυρίζει γρήγορα ο αρχηγός του ΠΑΟΚ ο Ζίφκοβιτς και κόβει. Ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος είναι ένας καλός επιθετικός και είναι και ένας επιθετικός ο οποίος πολλές φορές δίνει βοήθεια στην αμυντική λειτουργία της ομάδας του. Τώρα ο ΠΑΟΚ κερδίζει ένα φάουλ από χέρι, ήταν το χέρι από τον Φαμπιάνο. Διαμαρτυρίες στην Τούμπα για κάποια κίτρινη για το χέρι. Από την πλευρά του ο Φαμπιάνο λέει ότι η μπάλα δεν χτύπησε καν στο χέρι. Η ουσία είναι ότι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Άρη ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ένα φάουλ, το οποίο θα δώσει την ευκαιρία να προωθηθούν και οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ. Ίσως γίνει μια σέντρα. Όντως γίνεται σέντρα από τον Ζίφκοβιτς. Η κεφαλιά βγαίνει ο Βέλιο και απομακρύνει με γροθιές. Ο ΠΑΟΚ που επιμένει ενδιαγές στην περιοχή, το σουτ και κόρνερ. Ζητούν κάποιο πέναλτι οι παίκτες του ΠΑΟΚ, πέφτουν όλοι πάνω στον Ιταλό διαιτητή. Προφανώς θα τη δουν τη φάση στο ΒΑΡ. Είναι πολύ έντονες οι διαμαρτυρίες. Ο διαιτητής λέει όμως ότι ήταν κοντά και ότι εν πάση περιπτώσει προφανώς τώρα κάτι εξηγεί στο Ζίφκοβιτς, ότι δεν συντρέχει λόγος να δώσει πέναλτι, ακόμη και αν η μπάλα χτύπησε στο χέρι παίκτη του Άρη, του Φαμπιάνο, ο οποίος ήταν κοντά. Δεν ξέρω,
1: χτύπησε η μπάλα στο χέρι του Φαμπιάνο. Το θέμα είναι αν θα θεωρηθεί σε φυσική θέση.
2: Ναι, γιατί από ό,τι βλέπω έτσι τώρα μου, στο replay,
1: έτσι μου φαίνεται
2: το,
1: εμένα.
2: Χέρι, το χέρι το έχει έτσι αρκετά.
1: Είναι στην κρίση του καθενός.
5: Αλλά είναι από, είναι από πάρα είναι, πολύ κοντά έρχεται την μπάλα πάνω στο χέρι.
2: Κοντά, λοιπόν, θα δούμε τώρα πραγματικά, γιατί τώρα έχουμε και εντάσεις, κάποιες κοκορομαχίες ανάμεσα στους παίκτες των δύο.
1: Πάμε γρήγορα
2: ομάδων.
1: Μέχρι να διευθετηθεί αυτή η φάση στο Χρήστο Σαράντο, γιατί είχαμε αποθέωση για τον Ταμπέρι αλλά και για τη ΣΑΡ στο Βουδαπέστη.
7: Να πω γρήγορα,
1: γρήγορα
7: φοβερό Ταμπέρι, ένα απίθανο σόου και η Μάχου Τσικεκή για να το χειροκροτήσει και τώρα κάνει το γύρο του θριάμβου, ξετσκώνει τα πλήθη και βέβαια πολύ έντονη πανηγυρισμή και για τη Σάλη Σάρ με το 15-06, το οποίο έκανε στην πρώτη προσπάθεια. Πάντως δεν ήταν εύκολη επικράτηση. Η Βελάσκο έκανε ένα καταπληκτικό 15-04 και την απείλησε σοβαρά. Όμως η Σενεγαλέζα πήρε τη νίκη. Αυτοί οι δύο έκαναν θράψη.
2: Να πάρουμε στην Τούμπα πέναλτι, το είδε στο ΒΑΡ ο Ιταλός διαιτητής. Ήταν πολύ έντονες οι διαμαρτυρίες των παικτών του ΠΑΟΚ και ένιωθαν σίγουροι ότι έγινε πέναλτι. Το είδε λοιπόν ο διαιτητής, τον κάλεσε ο συνεργάτης του, ο συμπατριώτης του από το ΒΑΡ. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ, χωρίς να έχει δημιουργήσει κάποια ευκαιρία, κερδίζει το πέναλτι στο 31ο πλέον λεπτό του αγώνα. Και να δούμε ποιος θα το εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Στο 31ο λεπτό κάτι λέει ο Φαμπιάνο εκεί στο διαιτητή. Πήγε λοιπόν ο Ιταλός διαιτητής, είπε στο Φαμπιάνο ότι έγινε χέρι, ότι είναι πέναλτι και το πέναλτι από τον Ενδιαγέ από ό,τι βλέπω θα εκτελεστεί. Εκτός αν αλλάξει κάτι, γιατί βλέπω και ο Ντιέγκο Κώστα ήταν κοντά στην μπάλα, ωστόσο ο Ενδιαγέ, ο center forward του ΠΑΟΚ, είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το πέναλτι, ενώ μπαίνουμε πλέον στο 32ο λεπτό του αγώνα. Ο ίδιος το κέρδισε ο Ενδιαγέ και θα το εκτελέσει σε λίγο, έχοντας απέναντί του τον Πορτογάλο goalkeeper τον Βέλιο. Η μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για τον ΠΑΟΚ με το πέναλτι αυτό στο 32ο λεπτό του αγώνα. Χρειάστηκε το VAR για να καταλογιστεί από τον Ιταλό διαιτητή τον Κολόμπο. Ο Εντιαγέ λοιπόν απέναντι στον Βέλιο. Με το αποτέλεσμα στο 0-0, Εντιαγέ το γκολ. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 λοιπόν με την εκτέλεση πέναλτι του Εντιαγέ στο 32ο λεπτό του αγώνα από αυτό το χέρι του Φαμπιάνο. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν κέρδισε το πέναλτι, το αξιοποίησε, έτσι λοιπόν προηγείται με 1-0. Πανηγυρισμοί βέβαια εδώ στο γήπεδο της Τούμπας για αυτό το προβάδισμα που παίρνει ο ΠΑΟΚ με
1: και
2: το
1: πάμε, γιατί έχουμε και τρίτο μάτς πλέον σε εξέλιξη. Θα γίνει ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον Πανετολικό στο ΆΚΑ. Πάμε στον Χρήστο Κοντό.
5: Καλησπέρα, παιδιά.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα από το Ολυμπιακό Στάδιο. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι μα στο τρίτο λεπτό τη αναμέτρηση Παναθηναϊκός Πανετολικός. Ένα μάτσο το οποίο έχει ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός στο προσκήνιο από τα αριστερά με τον Ουναή, ο οποίο θα επιχειρήσει να μπει στην περιοχή. Ουναή θα παίξει το 1-2 με τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα θα βγάλει στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλο κρατάει και πάλι στον Ταμπόρδα. Ουναή και Ταμπόρδα. Ο Παναθηναϊκός έχει μπει από το πρώτο λεπτό αυτή τη αναμέτρηση απόψε θέλοντα να επιβάλλει το ρυθμό του όπω φαίνεται από τα πρώτα λεπτά. Έχοντα την κυκλοφορία τη μπάλα και προσπαθεί να κλείσει τον Πανετολικό στην περιοχή του. Για να δούμε την προσπάθεια με τον Λουζά, ο οποίο θα βγάλει σε ένα σημείο που ελέγχουν οι παίκτε του Παναθηναϊκού με τον Ουναή. Ωραία τρίπλα Ουναή, φοβερή ενέργεια. Θα κάνει το shoot corner. Τρομερή ενέργεια. Μια τρίπλα από τον Ουναή πάνω στο ύψο μεγάλη περιοχή. Ενώ ο Παναθηναϊκός παίζει με Πένια Καλάμπη, Αντεφράιν Ντέσε, Σαντίνο Ταμπόρδα, Ουναή Καμαρά, Λουζά. Φαντρόκελεν και Κυριακόπουλο είναι η 11 ο Πανετολικός με Κουτσερέκο, Γκράθ, Μαχία, Μπασί, Τζενέπο, Άλεξη, Σατσιά, Μαυρία, Εράκο, Βιστάκητς και Αποστολόπουλο. Το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος με τον Αζεντίν Ουναή πάνω στη μπάλα το εκτελεί πλασαριστά σε ένα σημείο στο οποίο η μπάλα θα φτάσει στον Λουζά. Ο Λουζά στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα η σέντρα μέσα στην περιοχή. Απομακρύνουν υπερένταση όλοι οι παίκτες του Πανετολικού μέσα στην περιοχή. Και προσπαθούν να παίξουν άμυνα. Καλάμπρια γεμίζει σε ένα σημείο στο οποίο θα φτάσει σε πόδια παιχτών του Παναθηναϊκού με τον Ουναή να κατεβάζει καταπληκτικό κοντρόλ. Θα γυρίσει στον Αντίνο. Αντίνο σεντράρι μέσα στην περιοχή. Ο Ντέστερ θα πιάσει μια κεφαλιά. Η μπάλα θα γυρίσει. Επιθετικό φάουλ θα σφυρίξει ο διαιτητής Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη. Με βοηθούς του Μπουξμπάουν από την Ανατολική Αττική και τον Χριστοδούλα από την Ημαθία. Τέταρτο ο Γιουματζίδης από την Πέλα. Χρήστο, φίλοι ακροατές, 4ο λεπτό, 0-0 ο Παναθηναϊκός.
9: Γρήγορα να πούμε ότι περίπου 22-23.000 θεατές εδώ, τόσο εκτιμώ ότι είναι, αλλά συνεχίζει να μπαίνει ο κόσμος. Ενδεχομένως να αυξηθεί ο αριθμός. Αργύρης Παντελιάδης, ο συνάδελφος τεχνικός, είμαστε στο 5ο λεπτό, 0-0. Έχει ανάψει όμως τον τέρμπι στην Τούμπα. Θα επιστρέψουμε εδώ, τώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Πάμε στην Τούμπα ή στη Λεωφόρο που νομίζετε, παιδιά, εσείς να δω.
1: Πάμε λίγο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο Μιχάλη Λαδόπουλο.
0: Στη Λεωφόρο είμαστε στο 36ο λεπτό, παραμένει το 0-0 με τον Λεβαδιακό να πατάει γενικά καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο σε αυτό το διάστημα που έχουμε διανύσει ως τώρα, αλλά την Κηφισιά να είναι αυτή που έχει κάνει τις δυο καλές ευκαιρίες μέχρι στιγμής με τον τερματοφύλακα των Βιωτών, τον Ελιάση να έχει κάνει δύο εξαιρετικές πραγματικά επεμβάσεις. Ο Λεβαδιακός έχει απειλήσει με στατικές φάσεις ως επιτοπλίστων. Η πρώτη στο 19ο λεπτό, αυτό το σουτ, η εκτέλεση φάουλ του Κωστή που πέρασε από όλους και από το αριστερό δοκάρι λίγο έξω. Και η δεύτερη, ένα κόρνερ του στο 30ο λεπτό. Η μπάλα την βρήκε λίγο Τσιβελεκίδης και ο Αποστολάκης την ξαναπέταξε κόρνερ για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην αμυντική γραμμή της Κηφισιάς. Οι δύο μεγάλες επεμβάσεις του Ελιάς είναι στο 12ο λεπτό στο σούτε του Σαγκάλ έξω από την περιοχή.
1: Και πάμε στο Χρήστο 40 να μας περιγράψει τα 200 μέτρα από τη Βουδαπέστη να ζήσουμε αυτή την ατμόσφαιρα. Χρήστο.
7: Μπέτναρεκ έχει φύγει μπροστά και ο Τεμπόγκο και από την τρίτο διάδρομο βγαίνει και ο Λίντσεϊ, αλλά ο Μπέτναρεκ είναι πάρα πολύ δυνατός. Ο νικητής θες στα 100 μέτρα. Ο Τεμπόγκο προσπαθεί να τον προσεγγίσει, αλλά ο Μπέτναρεκ θα κάνει τον double, 300.000 δολάρια μέσα σε ένα διήμερο με ένα φανταστικό χρόνο, 19.52. Απίθανος χρόνος, είναι η καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο και μία από τις καλύτερες γενικώς. Είναι το ατομικό του ρεκόρ, είναι ο 7ος καλύτερος αθλητής όλων των εποχών με αυτό το 19.52. Ο Μπέτναρεκ, ο Τεμπόκο, ο δεύτερος, ο Λίντσεϊ, τρίτος. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο.
1: Πάμε στο γήπεδο της Τούμπας, τον Γιάννη Βοητσίδη και τον Τάσο Πακλατζή.
3: Ναι, στα λεπτά που δεν είχαμε σύνδεση από μια ευκαιρία έχασαν και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, οι δύο ομάδες, αρχικά με τον Γένσεν, ο οποίος γύρισε την μπάλα προς την εστία. Ο Παυλέγκα απομάκρυνε την μπάλα και νωρίτερα ο Πέλκας σε φάση μέσα στην περιοχή του Άρη έπιασε το σουτ. Δεν πήρε τροχιά προς τα δίχτυα όμως, με αποτέλεσμα η μπάλα να περάσει out. Πρέπει να πούμε ότι έχει αρκετή ένταση το παιχνίδι. Εδώ πρέπει να συμφωνήσουμε με τον Γιάννη Βοητσίδη. Είναι ένα ντέρμπι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πολλές διαμαρτυρίες. Γενικότερα έχει δουλειά ο Ιταλός ρέφερης σήμερα. Ο ΠΑΟΚ μετά τον γκολ έχει αναθαρίσει. Να δούμε τώρα την προσπάθεια. Έξω από την περιοχή το σουτ. Η μπάλα θα περάσει out. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος με τον Τάισον με το δεξί προσπάθησε να στείλει την μπάλα στην απέναντι γωνία. Έπεσε ο Βέλιο, αλλά αν η μπάλα είχε τροχιά προς τα δίχτυα, νομίζω ότι θα κατέληγε εκεί.
5: Και ζητάει κόρνερ, νομίζω, Τάσο.
3: Ζητάει κόρνερ, ναι. Γιατί η μπάλα, από ό,τι βλέπω από το monitor, έχει βρει σε παίκτη του Άρη, νομίζω στο χέρι του Φαμπιάνο. Και τώρα δίνει συνέχεια στο παιχνίδι ο διαιτητής από την Ιταλία. Είναι ένα παιχνίδι από τα πρώτα 38 λεπτά, αυτά που βλέπουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είναι πραγματικό ντέρμπι στην κυριολεξία. Είναι πάνω κάτω η μπάλα. Υπάρχουν δύο παίκτες τώρα πεσμένοι. Ο διαιτητής δεν σταματάει το παιχνίδι. Γιαννιώτας κάνει ένα σούτ ενώ περιμένει δεξιά την μπάλα ο Φατιγκά και διαμαρτύρεται τώρα στο συμπαίκτη του. Να δούμε.
9: Να πάρουμε λίγο μικρόφωνο.
3: Δύο παίκτες κάτω, ακριβώς έχουμε διακοπή.
9: Να πάρουμε λίγο μικρόφωνο στο ΆΚΑ. Υπάρχει κόνη για τον Παναθηναϊκό. Ασφυκτική πίεση που ασκούν από το ξεκίνημα του αγώνα μέχρι τώρα. Στο 8ο λεπτό οι παίκτες του Παναθηναϊκού στην άμυνα του Πανετολικού. Εκτελεί ο Λουζά. Στο πίσω δοκάρι Φαντρόγγελεν, Γιαντίνο, κόντρα. Δεν μπορεί να σπρώξει την μπάλα πιο βαθιά. Επιμένει όμως ο Παναθηναϊκός. Και ο Λουζά να μαζεύει την μπάλα τα αριστερά σε ένα μακρινό ριμπάουτ. Σεντράρι. Απομακρύνουν οι φιλοξενούμενοι. Αν δει κανείς το μάτς και πει ότι είναι δύο μάτς,
8: θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε το VAR, γιατί υπάρχουν διαμαρτυρίες για πέναλτι από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού εκεί από τον Αντίνο. Για να δούμε, παίζεται λέει τώρα ο Τσιμεντερίδης. Υπήρξαν διαμαρτυρίες για χέρι μέσα στην περιοχή του Πανετολικού. Ο Τσιμεντερίδης είπε να περιμένουν για λίγο οι παίκτες, αλλά έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι. Προφανώς ελέγχει και η φάση από το VAR. Ναι. Συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Χρήστο.
9: Αν είπε από τη φάση, εγώ δεν κατάλαβα τι ακριβώς ζητάγανε εκεί, να σου πω την αλήθεια. Το μάτς συνεχίζει. Ο Παναθηναϊκός πιέζει πάρα πολύ. Δηλαδή, έχουμε δει 9 λεπτά πολιορκίας. Καλά-καλά δεν έχει περάσει ο Πανετολικός της Έντρα. Λίγο αδόκιμο αυτό για μια ομάδα που είναι στην κορυφή της βαθμολογίας με 3 στα 3. Αλλά καταλαβαίνουμε όλη την μεγάλη διαφορά ποιότητας που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομάδες. Έτσι, ο Παναθηναϊκός είναι συνεχώς μπροστά, όπως τώρα με την παλιά που βγαίνει από τον Ραγία τον Καλάμπρια. Όπως να φύγει μπάλα μακριά, Λουζά θα κερδίσει μια πρώτη κόντρα ο παίκτης του Πανετολικού και εδώ είναι φάση για κάρτα. Από τον Ντεφράι τη γλιτώνει την κάρτα γιατί είναι ξεκίνημα του αγώνα. Το φωνάζει ο διαιτητής της Μεντερίδης και του κάνει παρατήρηση. Αυτό πήγε φανερά ο παίκτης του Παναθηναϊκού να παίξει χωρίς να έχει καμία πιθανότητα να πάρει την μπάλα. Το κέντρο βέβαια αυτή η φάση. Εδώ γλιτώνει την κάρτα ο Ντεφράι. Μένουμε Άρη στο 0-0 στο 10ο λεπτό και ενώ είναι φανερό ότι ο Παναθηναϊκός να αρχίσει
8: να είναι εντυπωσιακό ο τρόπο με τον οποίο πήγε ο Παναθηναϊκός αυτό το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ πιεστικό. Δεν είναι υπερβολή αυτό που λες. Και είναι μια εικόνα η οποία τη βλέπουμε σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά. Μια προσπάθεια που θα γίνει τώρα στη μεσαία γραμμή. Η μπάλα θα κοπεί εκεί, θα φτάσει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θα παίξει με τον Ντεφράι. Ο Παναθηναϊκός και πάλι σε φάση επίθεση. 10ο λεπτό του παιχνιδιού με τον Καμαρά και τον Φαντρόκελεν. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παίζει με αλλαγές απόψε. Έξω Τετέ, έξω Λιβάη Γκαρσία, έξω και ο Κάγκουα. Κάνει το rotation για πρώτη φορά απόψε ο Νίστρουπ. Η μπάλα φτάσει στον Κυριακόπουλο. Στο ίδιο σκηνικό, όλοι παίξουν Πανετολικού. Για να δούμε. Καμαρά με στην περιοχή. Ευκαιρία, θα μπορέσει να γυρίσει εκεί. Όχι, ο Καμαρά θα επιστρέψει πιο πίσω. Η μπάλα φτάσει στον Κυριακόπουλο. Θα σταματήσει ο Τσιμεντερίδης στο παιχνίδι. Θα σφυρίξει φάουλ του Καμαρά πάνω στον Σατσιά, ο οποίος έπεσε με πάρα πολύ δύναμη.
1: Πάμε στο γήπεδο της Τούμπας. Γιατί έχουμε φτάσει πλέον 40 λεπτό.
2: Όντως 40 λεπτά στο ντέρμπι στην Τούμπα. Πάω Κάρης 1-0 με τον γκολ του Σερίφ Εντιαγέ, του Σενεγαλέζου σέντερφορ του ΠΑΟΚ από το 32ο λεπτό, με εκτέλεση πέναλτι. Ένα πέναλτι το οποίο κέρδισε στο 30ο λεπτό ο Εντιαγέ, κάνοντας ένα σουτ προς την εστία του Άρη. Μπάλα βρήκε το χέρι του Φαμπιάνο με την παρέμβαση των Ιταλών διαιτητών του Βάρ, του Ντιμπέλο και του Πεντζότο. Ο διαιτητής ο Αντρέα Κολόμπο έδωσε αυτό το πέναλτι σε ένα ντέρμπι το οποίο μπορούμε να πούμε ότι έχει δώσει αρκετές καλές φάσεις τα τελευταία λεπτά και ο ΠΑΟΚ μετά τον γκολ που πέτυχε πήρε όθηση ψυχολογική, βρήκε την αυτοπεποίθησή του, είχε δύο καλές ευκαιρίες με τον Μπέλκα στο 36 και με τον Ντάισον στο 37, η μπάλα πέρασε out και στις δύο περιπτώσεις και τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Ζαφίρι Τάισον μέσα στη μεγάλη περιοχή, η σέντρα και η μπάλα γκολ από τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς μετά την αρχική απόκρουση από τον Βέλιο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 41ο λεπτό του αγώνα. Ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς με μια πολύ καλή παρουσία μέχρι τώρα, παίζοντας με πολύ πάθος, εκμεταλλεύεται λοιπόν αυτήν την επιθετική μετάβαση του ΠΑΟΚ. Με τον Τάισον έγινε αρχικά η προσπάθεια, η μπάλα πήγε μέσα στην μικρή περιοχή του Άρη, έγινε το 2-0 από τον Ζίφκοβιτς. Εξ επαφής βέβαια δεν ήταν δύσκολο το έργο του Ζίφκοβιτς, από τη στιγμή που βρέθηκε εκεί εκμεταλλεύτηκε την ασθενή απομάκρυνση της μπάλας από τον Βέλιο και με το γόνατο
1: η μπάλα πήγε, καλά, πήγε προς το δέρμα από συμπαίκτη του τερματοφύλακα του, πήγε να γίνει αυτό
2: από
1: goal.
2: Τον Φαμπιάνο, ο οποίος είναι μοιραίος μέχρι στιγμής γιατί έκανε το πέναλτι.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης δεν έχει καταλάβει πως κάνει 2-0 αυτό το μάτς, έτσι όπως ξεκίνησε το μάτς τουλάχιστον στην αρχή.
2: Ναι, ναι, και σε αυτή την περίπτωση με τον Φαμπιάνο να είναι μοιραίος γιατί η μπάλα χτύπησε στο πόδι, το άλλαξε πόδι.

0: ευκαιρία, ευνηδιάστηκε ο Βέλιο, έδιωξε την μπάλα, δεν την έδιωξε όμως όπως θα έπρεπε, όπως θα ήθελε να τη διώξει, και στη συνέχεια από πολύ κοντά με το γόνατο Αντρίγια Ζίβκοβιτς πέτυχε τον γκολ. Να λοιπόν που ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ανέβασε βέβαια την απόδοσή του μετά το 30 λεπτό, είπαμε είχε και τις φάσεις με τον Μπέλκα και με τον Ντάισον. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2-0 απέναντι στον Άρη.
1: Πάμε στο κήπεδο του Βεφόρου Αλεξάνδρας, γιατί φτάνουμε προς το τέλος.
2: Έχουμε ένα κόρνερ το οποίο εκτελεί ο Παναθηναϊκός με τον Λουζάη. Πάντα φτάσει στην περιοχή με τις γροθιές. Απομακρύνει εκεί ο Κουτσερέγκο. Ο Καλάμπρια συνεχίζεται στον ίδιο ρυθμό η ασφυκτική πίεση του Παναθηναϊκού μέσα στο 13. Και ο Παναθηναϊκός βρίσκεται συνεχώς σε φάση επίθεσης. Αντίνο, η σέντρα κεφαλιά του Ταμπόρδα, γκολ! 1-0, Βισέντε Ταμπόρδα για μια ακόμη φορά. Ο Ταμπόρδα σκοράρει μία, δύο, τρίτη
3: με
2: φορά
3: με στη χρονιά με το κεφάλι.
2: Ο Ταμπόρδα, ο οποίος εξελίσσεται στο πιο σημαντικό κεφαλοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Ήταν πολύ ωραία η ενέργεια από τον Σαντίνο. Αντίνο έγινε η σέντρα μέσα στην περιοχή. Γλυκιά, ο Ταμπόρδα έπιασε στην κεφαλιά. Ο Κουτσερέγκο επιχείρησε να απομακρύνει. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. 1-0, Παναθηναϊκός παρετολικός με τον Βισέντε Ταμπόρδα.
1: Χρήστο και Άρη, ό,τι είπαμε για την Τούμπα εδώ ισχύει ανάποδα. Το περιμέναμε, δηλαδή θα μπει
4: κόλ. Ναι,
2: τρομερή πίεση του Παναθηναϊκού, παιδιά. Δηλαδή είναι από το πρώτο δευτερόλεπτο ο Παναθηναϊκός. Παίζει ασφυκτική πίεση για να σκοράρει όλος ο Παναιτωλικός μέσα στην περιοχή, τη μεγάλη περιοχή από το πρώτο λεπτό. Δηλαδή
3: έχει ποιότητα, έχει βάθος, έχει καλή ψυχολογία πια. Όλα του πάνε ευνοϊκά πρίμα. Έχει πάρει αέρα και δείχνει, και ειδικά σε μια βραδιά που έχει χάσει Βαχνουσία και χάσει χθες ο Ολυμπιακός, δίνει μια μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού να στείλει μήνυμα.
1: Κάνει εντύπωση, Χρήστο, ότι ο παίκτης που πάει να πάρει την κεφαλιά πίσω από τον Ταμπόρδα είναι ντεφράει στη φάση αυτή.
3: Έχει προωθηθεί.
1: Έχει προωθηθεί, ναι. Και είναι τόσο ωραία η σέντρα του Αντίνου που θα μπορούσε και αυτός,
3: και αυτός, ναι,
1: να σημαδέψει αιστεία.
3: Μα έτσι όπως παίζει το παιχνίδι με τους παίκτες Πανατολικού να είναι όλοι πίσω από την μπάλα.
2: Και τα στόπερ θα γίνουν σέντερ φόρ κάποια
3: στιγμή. Σε λίγο θα βγει και ο
2: Πένια θα παίζει, ναι, δεκάρι.
3: Δεν έχει περάσει.
2: Όχι, δεν είναι υπερβολή. Ξέρεις, ναι.
1: Πάμε να κλείσουμε το ημίχρονο στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας με τον Μιχάλη Λαδόπουλο. Μιχάλη.
5: Παίζουμε το ένα από τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων και πριν από περίπου 45-50 δευτερόλεπτα έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Λεβαδιακός και τώρα έχουμε μια πολύ άσχημο χτύπημα στο πρόσωπο του Σαγκάλ. Σήκωσε το πόδι του ο Τσιβελεκίδης, έβαλε το κεφάλι ο Χιλιανός σεντερφόρ, ευτυχώς δείχνει να μην έχει κάτι
1: δεν τον
5: σοβαρό.
1: Έβλεπε ο Τσιβελεκίδης, δεν τον έβλεπε,
5: δεν τον έβλεπε, έχει σηκώσει. Έχει σηκώσει το πόδι να απομακρύνει την μπάλα. Ο Σαγκάλ έχει βάλει το κεφάλι. Έτσι όπως έγινε η επαφή και βρέθηκε στο έδαφος ο Χιλιανός.
1: Κίτρινη κάρτα πήρε ο Τσιβελεκίδης τελικά.
5: Ευχαριστώ, Ηλία. Πήρε κίτρινη κάρτα ο Τσιβελεκίδης. Λέγαμε λοιπόν ότι στο 45ο λεπτό με ένα μπάσιμο του Κομπνάν από τα αριστερά, το γύρισμα στο κέντρο της άμυνας της Κηφισιάς. Απευθείας στο σούτ του Κωστή έβαλε, πρόλαβε να βάλει το κορμί του ο Σόουζα και να απομακρύνει την μπάλα σε κόρνερ. Είμαστε τώρα στο δεύτερο, έχουμε συμπληρώσει 2 από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Παραμένει το 0-0 στη Λεωφόρο ανάμεσα σε Κηφισιά και Λεβαδιακό. Σε ένα μοιρασμένο παιχνίδι, αν δει κανείς την κατοχή, πρέπει να είναι στο 55-45 η κατοχή ανάμεσα στις δύο ομάδες.
3: Μισελ, να σε διακόψω λίγο, να, γιατί βεβαίως είχαμε μια πρώτη αντίδραση στον Πανατολικό. Έβαλε την μπάλα δύο φορές επικίνδυνα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού και σε αυτή τη μήνυ πολυαρκία κερδίζει ένα φάουλ κοντά στην πλάγια γραμμή στο ύψος μεγάλης περιοχής από τα δεξιά που θα φέρει όλο τον κόσμο στριμωμένο στα καρέ του Ινιάκη Πένια. Είναι δηλαδή μια ευκαιρία για ένα καλό γέμισμα, όχι για άμεση απειλή. Δεν μπορεί από εκεί να απειλήσει κανείς άμεσα, να στείλει την μπάλα με τη μία στα δίχτυα. Αλλά επειδή έχει ψηλά κορμί ο Πανατολικός και ήδη έχουν ακροβολιστεί οι μισοί παίχτες του μέσα στην ενδεκάδα, οι άλλοι περιμένουν να παίξω. Ας δούμε με ενδιαφέρον αυτή την φάση, την εκτέλεση. Υπάρχουν και κάποιες διαβουλεύσεις σχετικά με τα στισήματα και τα σπροξήματα μέσα στην περιοχή, οι οδηγίες του διαιτητή Τσιμεντερίδη στο 17. Η εκτέλεση κεφαλιά out. Είναι προς τα
2: corner.
3: Είναι corner, είναι προς τα πίσω κεφαλιά ή κάπου έχει βρει μπάλα, για να την ξαναδούμε τη φάση, γιατί
1: έχει
3: πολλοί
1: βρει,
3: παίχτες...
1: Έχει βρει μπάλα στον Κυριακόπουλο.
3: Στον Κυριακόπουλο, ναι. Ήταν μια καλή εκτέλεση με πολλά φάλτσα. Εδώ δημιουργεί μια συνθήκη πίεση στην άμυνα του Παναθηναϊκού, εντελώς ατέριαστη με την εικόνα του αγώνα μέχρι το σημείο που δέχτηκε τον γκολ ο Πανετολικός. Για τρία λεπτά πολιορκεί την άμυνα του Παναθηναϊκού. Γίνεται η εκτέλεση, η απομάκρυνση, νέο γέμισμα με το κεφάλι από το Μαυρία. Ντεφράει εκεί πάλι με κεφαλιά απομακρύνει. Νέο σουτ. Καμαρά Ουναΐ και τώρα ευκαιρίες για κόντρα στον Παναθηναϊκό με Καμαρά σε φάση που την αφήνει.

0: διαιτητής μετά μπορεί να δείξει μια κάρτα. Τα μπόρδα την αφήνει με την έννοια ότι είχε ένα πλεονέκτημα Παναθηναϊκός να βγει σε ανοιχτό γήπεδο μπροστά.
1: Έστειλε και ο Αντίνο αριστερά μόνο του και ο Ράι κράτησε την μπάλα εκεί και δέχτηκε ένα σκληρό μαρκάρισμα. Ναι. Το πήρε αγκαλιά δηλαδή ο Αντίνο.
0: Πιθανόν ο διαιτητής.
2: Για να πάμε να κλείσουμε.
3: Παιδιά, ναι. Διακοπή δευτερολέπτων γιατί ολοκληρώθηκε το ημίχρονο στη Λεωφόρο. Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. Είπαμε μοιρασμένο. Δύο εξαιρετικές επεμβάσεις του Ελιάση, του Ισραηλινού τερματοφύλακα του Λεβαδιακού, σε σούτ από τον Σαγκάλ και από τον Πετκόφ, και δύο-τρεις καλές φάσεις αποστημένα για τον Λεβαδιακό. 0-0 το ημίχρονο στη Λεωφόρο.
2: Ωραία. Πάμε να κλείσουμε το ημίχρονο και στην Τούμπα, στο Γιάννη Βοητσίδη και το Άσο Πακλατζή.
4: Στην Τούμπα είμαστε στο τρίτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. ΠΑΟΚ-ΑΡΙΣ 2-0. Θυμίζω με την εκτέλεση πέναλτι του Φαμπιάν, του Εντιαγέ πέναλτι, το οποίο έγινε σε χέρι του Φαμπιάνο. Στο 32 αυτό το πέναλτι, το 1-0 για τον ΠΑΟΚ και στο 41.
1: Να πάρουμε στη Λεωφόρο, μπερδεύτηκα. Να πάρουμε στο ΆΚΑ, η συνήθεια. Λοιπόν, έχουμε ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο για τον Παναθηναϊκό για διαμαρτυρίες. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι βλέπω να κάνει μια αλλαγή νωρίς ο Νίστρουμ. Βάζει τον Λιβάη Γκαρσία, θα περάσει στο γήπεδο. Σε αυτό το χρονικό σημείο δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε κάποιο από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, γιατί είμαστε το 18. Οπότε θα μπει ο Λιβάη Γκαρσία, που δίνει εντολές συγκεκριμένες, και θα φύγει ο Αντίνο από το γήπεδο. Δεν ξέρω αν Αντίνο έχει κάποιο πρόβλημα. Τραυματισμό, όχι, δεν θα βγει ο Αντίνο. Ο Αντίνο θα πάρει εντολές, οδηγίες. Σε λίγο θα γίνει, πρώτα θα εκτελεστεί.
0: Καμαρά.
1: Αυτό το.
0: Και αυτό κάνουμε, και αυτό οδηγίες.
1: Όχι, οδηγίες, ναι. Παίρνει και ο Καμαρά και ο Αντίνο.
0: Έρχεται ένας.
1: Ναι. Και τους μιλάει ο Νίστρουπ. Αλλά παρόλα αυτά, τώρα θα μπει στο γη, θα φύγει ο Ταμπόρδα. Κάποιο πρόβλημα έχει, φεύγει κουτσένοντας.
0: Ναι,
1: φεύγει κολλένοντας ο Βισέντε Ταμπόρδα, ο οποίος σηκώνει και τα χέρια του. Κάποιο ζήτημα τραυματισμού για Ταμπόρδα. Φεύγει από το γήπεδο, μπαίνει ο Ταμπόρδα. Απορρίσαμε γιατί δεν φάνηκε κάτι στην αρχή. Ένα πρόβλημα τραυματισμού θα μάθουμε.
0: Προφανέστατα είναι πρόβλημα τραυματισμού.
1: Γιατί φάνηκε το παιδί, σήκωσε και τα χέρια και κούτσενε κιόλας. Φεύγοντας. Λοιπόν,
0: τραύμα, φλάση, δεν ξέρω. Προφανώς
1: κάτι τέτοιο, και προτιμήθηκε να φύγει ο Ταμπόρδα για να προφανώς και για να προφυλαχτεί. Λοιπόν, φάουλ σε πολύ καλό σημείο για τον Παναθηναϊκό. Στο 20 λεπτό είμαστε. Πρόκειται να μην ο Παναθηναϊκός με τον γκολ του Ταμπόρδα, του σκόρερ, ο οποίος φεύγει στο 20 λεπτό. Ουναή και Λουζά πάνω στην μπάλα. Σε πολύ καλό σημείο το φάουλ αυτό.
0: Αριστεροπόδαρο, θέλει
1: να νομίζω ο Λουζά θα το εκτελέσει από εκεί. Φεύγει ο Ουναή. Έτοιμος να το εκτελέσει ο Λουζά. Στο 20 είμαστε στο Ολυμπιακό Στάδιο. 1-0 προηγεί το Παναθηναϊκός του Πανετολικού και κερδίζει φάουλ. Σε πολύ καλό σημείο Λουζά πάνω στην μπάλα. Ο Τσιμεντερίδης του λέει να περιμένει για να πάρουν σωστή θέση μέσα στην περιοχή οι παίκτες που μαρκάρονται μεταξύ τους, και συγκεκριμένα από ό,τι βλέπω είναι και ο Τζενέπο και ο Γκρανάθ εκεί, οι οποίοι είχαν κάποια συμμαχία με τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Μπήκε ο Λιβάη στη θέση του Ταμπόρδο. Λουζά έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Φιλιακρό 4 σπορ. Λουζά εκτελεί μπάλα στο τείχος. Επανέρχεται Λουζά ξανά. Έχει την μπάλα σε κάποιο σεντράρι. Μπάλα θα γυρίσει έξω. Ήταν η σέντρα.
2: Θα σας διακόψω γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
5: Ερασπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα, έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών, γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
8: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
8: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
7: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
8: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
7: Με την εγγύηση
9: υλοποίηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
10: Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
12: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Ακούτε, Ερασπορ.
2: Η ΑΕΚ προηγείται 81-80, περίπου 45-30 πριν τη λήξη του αγώνα της με τη Σπαρτάκ του Μπόντιτσα. Πάμε στον Χρήστο Σαράντος για το Ultimate Championship στη Βουδαπέστη. Χρήστο.
14: Ολοκληρώθηκε το meeting με μια ιστορική στιγμή. Η Μελίσσα Τζέφερσον Γούντεν έκανε ένα φανταστικό χρόνο, τον τρίτο καλύτερο όλων των εποχών, με 21-47 στα 200 μέτρα, αφήνοντας πίσω τη Σμίλια, την Καμπιτό μας. Και τώρα όλοι οι νικητές έχουν μαζευτεί εκεί στην οθόνη. Να δω,
2: και είναι παρουσιαστής ο Ντουπλάντης.
14: Ο Ντουπλάντης έτσι κι αλλιώς έχει γράψει και τον ύμνο του Ultimate Championship, και αυτό τραγουδάει αυτή τη στιγμή το τραγούδι που έχει συνθέσει. Οπότε το show ολοκληρώνεται με τον Ντουπλάντης να τραγουδά. Πρόλαβα να δω και τον Μίλτο Δεντόγλου να υποκλίνεται στον Ταμπέρι, και με τη σειρά του Ταμπέρι να υποκλίνεται στον Μίλτο για τις επιτυχίες τους. Είναι όλοι παρατεταγμένοι νικητές μεταξύ αυτών και ο Μίλτος Δεντόγλου. Και βέβαια να σας πω, κλείνοντας, αφού σας αποχαιρετήσω, ότι είναι σε εξέλιξη και το τελικός του US Open, με τον Σβέρεφ να έχει κάνει break, να προηγείται του Σέλτον και να 4-3 και να σερβίρει. Έτσι είναι. Μάλιστα, και ο Ρονάλντο Ναζάριο είναι εκεί, δεν βλέπει μπάλα πάντως.
1: Χρήστο, okay. Πάντως ο Ντουμπλάτης κάνει και για τραγουδιστής, έτσι.
14: Εντάξει, τώρα δεν θα έλεγα ότι είναι φοβερός, αλλά άμα είσαι Ντουμπλάτης μπορεί να κάνεις ό,τι θες.
2: Οκ, Χρήστο Σαράντο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την μετάδοση από τη Βουδαπέστη. Πάμε πίσω στο γήπεδο, στο ΆΚΑ. Πήγα να πω και εγώ, λέω τώρα,
1: ο ΆΚΑ, ο ΆΚΑ.
2: Άρη και Χρήστο, να πούμε.
0: Είχα στείλει μια ερώτηση στο φαινόμενο.
1: Έχουμε και τηλεοφόρα,
2: έχουμε και τηλεοφόρα ανοιχτή, γι' αυτό.
0: Είχα στείλει λοιπόν μια πρόταση στο φαινόμενο να έρθει να δει το παιχνίδι εδώ, Ρονάλντο, αλλά περίεργο πώ προτίμησε το US Open. Κατσιμένοι με αυτό. Κάπου δεν τα ζυγίσω αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα μάτς που πια έχει αρχίσει και παίρνει έτσι ένα πιο άνοιχτο χαρακτήρα. Ο Πανατολικός βγήκε από το καβούκι του μετά τον κόλ που δέχτηκε νωρίς στο 14 με την κεφαλιά του Ταμπόρτα, που θυμίζουμε ότι λίγο νωρίτερα βγήκε από το παιχνίδι, προφανώς λόγω μυϊκού τραυματισμού, αντικαταστάθηκε από τον Λιβάη Γκαρσία. Η ομάδα του Αγρινίου απείλησε δύο φορές σε μια φάση διαρκείας. Βάλε την μπάλα επικίνδυνα μέσα στην περιοχή, απέφερε αυτή ένα φάουλ, εκτελέστηκε το σούτ, βρήκε την μπάλα, η κεφαλιά μάλλον βρήκε την μπάλα στο σώμα ενός αμυνωμένου και κόρνερ, και λίγο αργότερα, μετά από ένα καταπληκτικό συνδυασμό, η μπάλα άλλαξε 5-6 πόδια και ενώ τώρα βγαίνει ο Τέσσερς σε επικίνδυνη θέση μέσα στην περιοχή, σηκώνεται σημαία του βοηθού, υπάρχει offside, δεν εξελίσσεται η φάση. Είχαμε ένα τελικό σούτ από τον Αμίν Μπάση. Πολύ ωραία προσπάθεια. Η μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Πένια, στην πρώτη κλασική φάση για την ομάδα του Αγρινίου. Έτσι, εδώ δηλαδή μας έδειξε γιατί είναι μια ομάδα που σκοράρει συνέχεια. Μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα χάθηκε η μπάλα. 4-5 παίχτες μπήκαν μέσα. Τακ-τακ με τριγωνάκια και πολύ ωραίους συνδυασμούς. Και με πίεση, παρακαλώ, έτσι στο ύψος της μεγάλης πλήξης του Παναθηναϊκού, βρήκε τον τρόπο Μπάση να εκτελέσει. Ωραίο σούτ, ωραία εκτέλεση. Μπάλα λίγο πάνω από το δοκαρί. Έχουμε δρόμο ακόμα. Ο Παναθηναϊκός κάπου έκατσε μετά τον γκολ από τον Ταμπόρδα στο 14, που σημειώνει το τρίτο του φετινό τέρμα με κεφαλιά, παρακαλώ. Κάτι που δεν το είχε στο ρεπερτόριό του, ή δεν ξέραμε τουλάχιστον το στο ρεπερτόριό του. Ο Αντίνο τώρα κρατάει τον Παναθηναϊκό μπροστά, ψάχνει στήριγμα, κάνει μια πολύ ωραία φιγούρα. Ελευθερώνεται από δύο, περνάει την μπάλα για τον Κυριακόπουλο. Απρόσεκτη πάσα, δεν την σιγούρεψε. Τρέχει ο ίδιος να μαζέψει μπροστά από τον Μαυρί, αλλά ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού κάνει μια πολύ ωραία προσπάθεια. Περνάει την μπάλα για τον Μπάση και ανοίγεται εξαιρετικά στον χώρο η ομάδα του Πανατολικού. Το μπάσιμο είναι μέσα στην περιοχή, κόψιμο προς τα πίσω, αβίαστο λάθος εδώ. Ο Λουζά που ακολουθούσε τη φάση κάνει και τα χορευτικά του και ξεπερνάει δύο. Πάει να χάσει την μπάλα στο ψηλό της περιοχής, εδώ την χάνει τελικά, αλλά με φάουλ σηκώνεται σημαία. Αυτό όμως το σκηνικό, Άρη, ενθουσιάζει τον κόσμο, γιατί το βλέπω ότι είναι μπαλαδόρος. Του αρέσει η
1: αυτή. Ξέρει, ναι, μπάλα, είναι τεχνίτης. Ναι. Είναι καλός με την μπάλα στα πόδια, είναι κοντρολαρισμένος παίκτης. Δηλαδή και αυτή την ενέργεια τώρα την έκανε ο Καμαρά εδώ, όχι ο Λουζά. Ο Καμαρά ήταν ο οποίος έπεσε με ωραίο τρόπο και έβγαλε την μπάλα. Ενώ μία ακόμα εξαιρετική τρίπλα από τον Ουναΐ. Εκεί οι παίκτες του Παναθηναϊκού επιδίδονται περισσότερο σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι όχι ουσίας αλλά αθεάματος σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τώρα θα γίνει ένα φάουλ, αφήνει το πλεονέκτημα.
0: Σωστά το αφήνει.
1: Ο Πανετολικός είναι στο προσκήνιο από τα αριστερά με τον Εράκοβιτς. Ο Εράκοβιτς κρατάει, έχει να αντιμετωπίσει την αντίσταση του Λουζά. Ωραία, θα παίξει αριστερά σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν εκεί με τον Μαυρία και τον Στάγιτς. Η προσπάθεια η οποία θα γίνει από δεύτερη αριστερά. Ο Καλάμπρια με πολύ ωραίο τρόπο θα κόψει και δεύτερη προσπάθεια θα διώξει μακριά την μπάλα. Ήταν η προσπάθεια για τους παίκτες του Πανετολικού. Από τα αριστερά έχει ισορροπήσει πολύ ο Πανετολικός στο παιχνίδι.
0: Τώρα, πριν είχα πει ότι αν έβλεπε κάποιο στην βαθμολογία.
1: Την μπάλα. Ήταν η προσπάθεια για τους παίκτες του Πανετολικού. Από τα αριστερά έχει ισορροπήσει πολύ ο Πανετολικός στο παιχνίδι.
0: Τώρα, πριν είχα πει ότι αν έβλεπε κάποιο στην

0: χάνει με ένα πόντο διαφορά τώρα από την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, 81-82 ισοφαρίζει, 82-82. Θέλουμε περίπου κάτι λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, η Μπενφίκα νίκησε την Ζιλ Βιθέντε, παρόλο που βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-0, νίκησε με 3-1-2. Τέρματα πέτυχε ο Βαγγέλης Παυλίδης στο δεύτερο τέρμα στο 87ο λεπτό με πέναλτι το 3-1 ο Πρεστιάνης στις καθυστερήσεις του αγώνα. 82-82 το η λήξη του αγώνα, προφανώς θα πάνε σε παράταση οι δύο ομάδες. Και πάμε και πάλι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας να ακούσουμε τον Χρήστο Κοντό και τον Αριγάτα, ενώ θα έχουμε αλλαγή σκητάλης πλέον στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Λίας Δρυμώνας και ο Δημήτρης Γιαχανάτης. Εδώ ολοκληρώνουμε την σημερινή μας παρουσία. Συνεχίζει ο Άγγελος Θήμος. Καλό βράδυ από εμάς.
1: Δεύτερος παίκτης που βγαίνει εκτός αγώνα. Ο Σατσιάς αποχωρεί χωλαίνοντας, είναι αναγκαστική αλλαγή, όπως νωρίτερα έχει κάνει αναγκαστική αλλαγή και ο Παναθηναϊκός με την αντικατάσταση του Λαμπόρδα από τον Λιβάη Γκαρσία. Στη θέση του Σατσιά μπαίνει ο Ντιέγκο Εστέμπαν. Στο 30 λεπτό βρισκόμαστε, 1-0 ο Παναθηναϊκός μπροστά στο σκορ με τον γκολ κεφαλιά του Ταμπόρδα στο 14, ο Πανετολικός μπροστά, ωραίο σουτ κόντρα, εύκολα η μπαλά στα χέρια του Πένια. Ο Πανετολικός παίζει ανοιχτά πλέον και αυτό δημιουργεί κάποιες στιγμές μια ανασφάλεια στον Παναθηναϊκό, ο οποίος όμως αναζητεί και ψάχνει χώρο και τον βρίσκει τώρα στην κόντρα επίθεση. Έχει καλές προϋποθέσεις να βρει ανοιχτή την άμυνα του Πανετολικού. Το πέρασμα είναι για τον Λουζάη. Πάσα είναι για τον Λιβάη Γκαρσία. Κλείνεται, θέλει να δώσει τον Λουζά. Δεν τα καταφέρνει. Σε δεύτερο χρόνο έχετε μαζεύει ο Ντεφράη. Αφήνει την μπάλα στον Λουζά. Υπάρχει φάουλ, λέει ο διαιτητής επιθετικός στη διεκδίκηση. Οπότε σταματάει εδώ η επίθεση του Παναθηναϊκού στο 30 λεπτό, το μάτι 1-0. Με τον Πανετολικό να ετοιμάζεται να πάρει την μπάλα στα δικά του πόδια.
2: Ήταν ο Ματέο Μαχιέφος, ο οποίος δέχεται ένα μαρκάρισμα από τον Φαντρό και λένε πάνω στην περιοχή. Ήταν η προσπάθεια που έγινε για τους παίκτες του Πανετολικού. Ενώ τώρα είναι στο προσκήνιο ο Πανετολικός, ο οποίος επιχειρεί να παίξει από πίσω με την προσπάθεια, η οποία θα γίνει με τον Αλεξίτς. Ο Κώστα Αλεξίτς θα εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Η μπάλα θα βγει σε ένα χώρο που κινείται ο Μαυρίας. Ο Μαυρίας κρατάει. Θα παίξει κάθετα, αλλάζουν την μπάλα εκεί παίκτες του Πανετολικού. Ωραία, μια βαθιά μπαλιά θα γίνει σε ένα σημείο όμως που η μπάλα θα κοπεί από τον Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια κρατάει, έχει χώρο να κινηθεί ο Καλάμπρια. Τώρα κάτω από τη μεσαία γραμμή θα παίξει με τον Αζεντίνου Ναΐ. Ναΐ και Καμαρά. Καμαρά θα παίξει τον Αντίνο. Αντίνο από θέση έξω αριστερά κινεί το Αντίνο, συγκλίνει. Θα βγάλει στον Ουναΐ. Ουναΐ έξω περιοχή. Φοβερή τρίπλα του Ουναΐ. Πρώτη, δεύτερη προσπάθεια. Ο Ουναΐ σεντράρει καταπληκτικά. Η κεφαλιά, όχι, Λιβάη, μπάλα έξω. Μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να κάνει το 2-0. Ήταν εξαιρετική η σέντρα του Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος έφερε γλυκά την μπάλα μέσα στην περιοχή. Εκεί δεν μπόρεσε ο Καλάμπρια να την πιάσει σε πρώτο χρόνο. Μπάκλαν η αμυντική του Πανετολικού. Η μπάλα έφτασε στρωμένη στο πόδι του Λιβάη, στο αριστερό. Αυτός σούταρε με πάρα πολύ δύναμη. Έφυγε ψηλά μακριά η μπάλα. Δεν είχε καλά τοποθετημένο το κορμί του Παναθηναϊκού. Χάνει μια ευκαιρία στο 32.
1: Δεν έδειξε επιπολαιότητα το Λιβάη Γκαρσία. Αυτή τη φάση τελειώνει. Γιατί ναι, το τέρμα πια τον μπροστά σου δεν έχει ιδιαίτερη πίεση και τότε μια χαρά η μπάλα στα αριστερά του πόδι.
2: Για να δούμε την προσπάθεια για τους παίκτες του Πανετολικού στη μεσαία γραμμή. Μια ενέργεια η οποία θα γίνει από τον Μπάση. Μπάση κρατάει. Θα παίξει με τον Μαυρία. Μαυρίας έχει χώρο να κινηθεί. Θα βγάλει σε ένα σημείο με τον Στάγιτς. Στάγιτς θα ξεμαρκαριστεί λίγα μέτρα πιο πίσω εκεί που κινούνται με τον Εράκοβιτς και αυτός θα βγάλει αριστερά στον Τζενεπό. Τζενεπό μια βαθιά μπαλιά σε θέση έξω δεξιά που κινεί το Χάρισο Μαυρίας. Τρέχει εκεί και ο Αντίνο. Θα κόψει καθαρά ο Αντίνο, θα βάλει το χέρι του ο Χάρισο Μαυρίας. Το φάουλ είναι για τον Παναθηναϊκό. Σε θέση έξω δεξιά στο 32 είμαστε. Κινήθηκε ο Μαυρίας. Ήταν η προσπάθεια για τους παίκτες του Πανετολικού με μια βαθιά μπαλιά από τον Τζενεπό από αριστερά προς τα δεξιά. Επιχείρησε να βρει σε όλο το πλάτος του γηπέδου το Χάρι το Μαυρία. Ο Μαυρίας έτρεξε, αλλά εκεί έβαλε ωραία το σώμα του πρώτα. Ο Αντίνο βρήκε την μπάλα με το πόδι. Ο Μαυρίας χρησιμοποίησε το χέρι του. Ο διαιτητής σφύριξε το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο εκτελείται τώρα με τον Καλάμπρια και τον Λιβάη για τον Παναθηναϊκό. Λιβάη κρατάει και πάλι στον Καλάμπρια. Καλάμπρια έχει χώρο να κινηθεί. Κάθε πάσα του Καλάμπρια με στόχο τον Αντίνο. Κόβει ο Μαυρίας. Μαυρίας θα γυρίσει στον τερματοφύλακά του τον Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο βαθιά μπαλιά. Ο Τζένεπο κρατάει στη μεσαία γραμμή. Ωραία προσπάθεια από τον παίκτη του Πανετολικού και δεύτερη τρίπλα. Περνάει και τον Καμαρά. Ο Λουζάμος θα το κόψει καθαρά εκεί στη μεσαία γραμμή. Θα δώσει όμως φάουλ την προηγούμενη προσπάθεια από τον Ετιέν Καμαρά. Ο διαιτητής και θα του δείξει και κάρτα. Θα του δείξει και κίτρινη κάρτα. Ναι, τώρα στον Ετιέν Καμαρά.
1: Τέταρτη κάρτα σε 4 παιχνίδια.
2: Ναι.
1: Το λες και ρεκόρ αυτό.
2: Σωστά. Είναι σωστή η κάρτα. Γιατί ο Καμαρά επιχείρησε να βάλει το χέρι του, να τον κόψει. Είχε πρόθεση εκεί.

0: Γιατί ήταν κοντά, άφησε το παιχνίδι σε πρώτο χρόνο να εξελιχθεί. Ο Λουζά δεν έκανε το φάουλ. Το έκανε ο Καμαρά στο 34. Είμαστε. Φάουλ για τον Πανετολικό. Ένα φάουλ το οποίο είναι να εκτελέσουν τώρα οι παίκτες του Πανετολικού με τον Εράκοβιτς, ο οποίος θα παίξει σε ένα σημείο που θα γυρίσει την μπάλα λίγα μέτρα πιο δίπλα του στον Τζενεπό. Τζενεπό, μια μπαλιά, θα φτάσει την μπάλα στον Μπάση. Μπάση με τον Μαυρία. Ο Χάρης ο Μαυρίας λίγα μέτρα πιο πίσω. Όλα αυτά κάτω από τη μεσαία γραμμή και με τον Πανετολικό να επιχειρεί να παίξει τώρα στα μέτρα στην μεσαία γραμμή. Η μπαλιά σε ένα σημείο στο οποίο ελέγχουν οι παίκτες του Πανετολικού. Πιέζουν εκεί οι παίκτες του Τριφυλιού. Φάουλ από τον Λιβάη Γκαρσία. Νέο φάουλ το οποίο θα κάνει στον Νίκολα Στάγιτς. Ο Λιβάη Γκαρσία έπεσε με πάρα πολύ δύναμη. Είναι τώρα ο Αποστολόπουλος αυτός ο οποίος βρέθηκε στο χορτάρι. Ο Στάγιτς έκανε την πάσα. Ο Αποστολόπουλος ήταν αυτός ο οποίος βρέθηκε στο χορτάρι. Η προσπάθεια τώρα με τον Στάγιτς και τον Εράκοβιτς για τον Πανετολικό. Είμαστε στο 35, φίλοι ακροατές. Έχει πέσει ο ρυθμός. Ο Πανετολικός έχει πιέσει ψηλά. Ο Παναθηναϊκός έχει πατήσει φρένο σε σχέση με την εικόνα που είχε στα πρώτα 15 λεπτά. Που ήταν εντυπωσιακή ο Παναθηναϊκός. Μπήκε πάρα πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Προηγείται με ένα 0 από το 14 με τον κολ του Ταμπόρτα. Από εκεί και πέρα ο ρυθμός έχει πέσει του παιχνιδιού. Η προσπάθεια η οποία θα γίνει τώρα με τον Μπάση στη μεσαία γραμμή, μια βαθιά μπαλιά ο Μπάση σε ένα σημείο στο οποίο κινεί το Χάρης ο Μαυρίας. Ο Μαυρίας θα κατεβάσει, θα γυρίσει λίγα μέτρα πιο πίσω εκεί όπου θα παίξουν με τον Άλεξιτς οι παίκτες του Πανετολικού. Μια μπαλιά με στόχο τον Τζενεπό. Μούσα Τζενεπό θα την κατεβάσει, ωραία την μπαλά μπροστά από τον Καλάμπρια. Θα ξεμαρκαριστεί, θα παίξει με τον Μπάση. Μπάση έξω περιοχή. Η προσπάθεια, μια κόντρα, θα διώξουν και οι αμυντικοί με τον Φαντρόκελεν και Ντέσσερς. Θα πιάσει μια πρώτη κεφαλιά, μια δεύτερη ο Λουζά. Ο Λουζά θα βρει τον Ουναή. Ουναή θα κατεβάσει την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός επιχειρεί να φύγει στην κόντρα. Ο Ουναή καθυστερεί γιατί δεν μπορεί σε πρώτο χρόνο να κατεβάσει την μπάλα. Παγώνει το ρυθμό. Για να δούμε. Ουναή και Αντίνο. Ουναή με τον Λουζά για τον Παναθηναϊκό στη μεσαία γραμμή. Ζεντίν Ουναή. Ουναή και πάλι στον Λουζά. Όλα αυτά στο 36. Με τους παίκτες του Παναθηναϊκού τώρα να παίρνουν μέτρα στο γήπεδο, να είναι λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή με τον Νταβίντε Καλάμπρια και τον Λουζά. Ο Παναθηναϊκός κρατάει σε ένα σημείο στο οποίο παγώνουν το ρυθμό. Ντεφράι για τον Παναθηναϊκό. Παίρνει αρκετά μέτρα και προωθείται προς την εστία του Κουτσερένκο. Η μπάλα θα βγει αριστερά στον Αντίνο και στον Κυριακόπουλο τώρα. Σεντράρει ο Κυριακόπουλος, ο Ντέσσερς στην κεφαλιά, η μπάλα έξω. Ωραία προσπάθεια από τον Σύριλ. Ντέσσερς, η μπάλα θα φύγει έξω. Ήταν ωραία σέντρα από τον Γιώργο τον Κυριακόπουλο. Αποθέσει μέσα αριστερά, σηκώθηκε ο Ντέσσερς. Έπιασε την κεφαλιά, δεν είχε καλά το κορμί του τοποθετημένο έτσι ώστε να έχει πορεία προς τα νύχια.
1: Και Χρήστο για τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι συνεχίζουν να προηγούνται με 1-0. Πάμε να δούμε το ξεκίνημα του δεύτερου 45 λεπτού σε Τούμπα και Λεωφόρο. Ξεκινάμε από τον Γιάννη Βοητσίδη και τον Τάσο Πακλατζή. Πάω Κάρης.
2: Λοιπόν, στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη, πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Πάω Κάρης, θυμίζουμε 2-0 με τα γκολ από το 32ο λεπτό με εκτέλεση πέναλτι του Εντιαγέ. Στο 42ο λεπτό ο Ζίφκοβιτς μετά τη σέντρα του Τάισον, την απομάκρυνση της μπάλας από τον goalkeeper Βέλιο με το γόνατο. Ο Ζίφκοβιτς πέτυχε το 2-0. Είχαμε και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, όπως αναμενόταν, κάποια προσπάθεια του Μιχάλη Γρηγορίου να αλλάξει ορισμένα πράγματα στην ομάδα του. Ο Μπασίρου, ο οποίος μάλιστα είχε ευθύνη στη φάση του δεύτερου γκολ του ΠΑΟΚ, αποχώρησε, έδωσε τη θέση του στο Μανού Γκαρθία. Αυτό σημαίνει ότι ο Γένσεν θα γυρίσει λίγο πιο πίσω και θα παίξει δίπλα στο Ράτσιτς. Από πλευράς ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στην σύνθεσή του. Το 2-0 λοιπόν εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Θυμίζουμε, στο πρώτο ημίχρονο ο Άρης καλύτερος στα 30 λεπτά, στα πρώτα 30 λεπτά. Από ένα σημείο και μετά όμως, μετά τον γκολ που πέτυχε ο ΠΑΟΚ, ανέβασε την απόδοσή του, είχε φάσεις και μπόρεσε να φτάσει και στο δεύτερο γκολ. Έτσι λοιπόν είδαμε να αλλάζουν και τα δεδομένα στατιστικά, έτσι με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ είχε και περισσότερη κατοχή μπάλα στο 52%, αλλά είχε και περισσότερες τελικές ευκαιρίες, ενώ στα πρώτα 30 λεπτά τα δεδομένα ήταν τελείως διαφορετικά. Είμαστε στο τρίτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Να ακούσουμε και από τον Τάσο Πακλατζή πώς βλέπει και αυτή την αλλαγή από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Φανταζόμαστε ότι θα δούμε αργότερα ίσως και το Μωρόν να περνά στο παιχνίδι. Τάσο.
3: Ναι, ο Γρηγορίου προσπαθεί να καταλάβει αρχικά το πώς η ομάδα του βρίσκεται πίσω στο σκορ μετά από τα πρώτα 45 λεπτά και προσπαθεί να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες ώστε να υπάρξει ένας ποδοσφαιριστής με την ποιότητα του Μανού Γκαρθία, προκειμένου να πατήσει την μπάλα κάτω, γιατί αυτό το 2-0 τον φέρνει πίσω στο σκορ και δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Είπε και ο Γιάννης νωρίτερα ότι εκτός ο Ντέλ Μπασίρου, ο οποίος είναι καθαρός κόφτης αλλά ευθύνεται 100% για το ατομικό του λάθος που στήχησε την επιθετική μετάβαση του ΠΑΟΚ που κατέληξε στο δεύτερο τέρμα, με αποτέλεσμα να τον αποσύρει ο τεχνικός του Άρη και πλέον να προσπαθήσει να μπορέσει να κάνει αυτό που θέλει με βάση την εικόνα που είχε και στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή να κρατήσει την μπάλα και να τη φέρει προς την εστία του ΠΑΟΚ. Πλέον όμως αυτό εγκυμονεί και κινδύνους.
0: Απίστευτο γκολ από τον Ουναΐ, 2-0 ο Παναθηναϊκός. Ο Ουναΐ βάζει τη σφραγίδα του με ένα καταπληκτικό γκολ στο 39. Δέχεται την μπάλα έξω περιοχή, σκοράρει, παίρνει με λίγα μετραφόρα, στέλνει την μπάλα στο γάμα της εστίας του Κουτσερέκο. Γι' αυτό ο Παναθηναϊκός έδωσε σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ για αυτή τη φάση. Αζετίν, Ουναΐ, σφραγίζει το 39 το Παναθηναϊκός Πανετολικός 2-0, βάζοντας ένα καταπληκτικό γκολ ο Ουναΐ. Δείγμα του απίστευτου ταλέντου, της ποιότητας που έχει αυτός ο ποδοσφαιριστής, που είναι μια κλάση πάνω από όλους τους υπόλοιπους. Χρήστο.
4: Είναι σε ένα σημείο που ο Παναθηναϊκός άρχισε να βγαίνει λίγο πιο συχνά στην επίθεση, γιατί για 10 λεπτά 15 τον πίεσε ο Πανετολικός και φάνηκε να παίρνει αέρα στο παιχνίδι. Είχε δύο ευκαιρίες, μία με τον Λιβάη Γκαρσία και άλλη μία με την κεφαλιά του Ντέσσερ, και τώρα με αυτό το υπέροχο γκολ από τον Ουναΐ, το καταπληκτικό σούτερ στο ύψος της περιοχής, ο Παναθηναϊκός κάνει σχετικά νωρίς το 2-0, δηλαδή πριν κλείσουμε 40 λεπτά αγώνα, και βάζει γερά θεμέλια για νίκη. Παναθηναϊκός Πανετολικός 2-0 με σκόρ στα μπόρτα και Ουναΐ, μικρόφωνο και πάλι στην Τουμπά.
1: Λοιπόν, δεν θα πάμε στην Τούμπα, θα πάμε στη Λεωφόρο να δούμε πώς ξεκίνησε και εκεί το δεύτερο ημίχρονο. Έλα, Μιχάλη.
5: 51 λεπτά στην Λεωφόρο, πάντα στο 0-0 Κηφισιά Λεβαδιακός. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με δύο αλλαγές για τους γηπεδούχους. Ο Σεμπάστιαν Λέτο προφανώς δεν έμεινε ικανοποιημένος από την
1: Μιχάλη, άνω τελεία, είχαμε φάση στην Τούμπα. Γιάννη Τάσο.
2: Ναι, λοιπόν, στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ πλησίασε το 3-0. Έγινε ένα σούτ έξω από την μεγάλη περιοχή από τον Μπέλκα. Κάπου χτύπησε η μπάλα, άλλαξε πορεία. Αρχικά απομάκρυνε ο τερματοφύλακας ο Βέλιο και στην συνέχεια ο ΠΑΟΚ επέμεινε και είχε δοκάρει. Ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, ο οποίος πλησίασε το 3-0 σε αυτήν την περίπτωση στο 51ο λεπτό του αγώνα με μια προσπάθεια, διπλή προσπάθεια μπορούμε να πούμε, που ξεκίνησε από τον Πέλκα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει πάρει αυτοπεποίθηση μετά τον γκολ που πέτυχε το πρώτο στο 32ο λεπτό, στη συνέχεια στο 42ο, είπαμε με τον Πέλκα νωρίτερα που απείλησε αρχικά, κάπου χτύπησε μπάλα στο Ζαφίρι, απομακρύνθηκε και ο Ζίφκοβιτς ήταν αυτός ο οποίος την έστειλε στο δοκάρι του Βέλιο. Το 2-0
1: παραμένει λοιπόν, Γιάννη και Τάσο, το 2-0 στην Τούμπα. Έχετε ανοιχτό μικρόφωνο, πάμε να ολοκληρώσει ο Μιχάλης Λαδόπουλος και να γυρίσουμε στο ΆΚΑ. Μιχάλη.
5: Λέγαμε λοιπόν για τις δύο αλλαγές του Σεμπάστιαν Λέτο στο ημίχρονο. Έξω ο Πόμπο, μέσα Θεοδωρίδης. Έξω ο Αποστολάκης, μέσα ο Μάνσο. Είμαστε στο 53ο λεπτό. Κηφισιά Λεβαδιακός, πάντα στο 0-0 στην Λεωφόρο, παιδιά.
1: Ωραία, και εσύ ανοιχτό μικρόφωνο, Μιχάλη, παρεμβαίνεις. Επιστρέφουμε στο ΆΚΑ. Άρη, Χρήστο.
4: Στην κόντρα επίθεση ο Παναθηναϊκός, Λουζάτο, σουτ!
0: Όχι έξω.
4: Όχι. Βρήκε μπάλα έξω. Κοινά καρδίκια. Πώς πήγε εκεί η μπάλα. Είπα μόλι γκολ. Για να την ξαναδούμε τη φάση. Εδώ ακόμα προσπαθώ να καταλάβω πώς δεν πήγε η μπάλα μέσα.
0: Είναι
4: η μπάλα κάπου κόντρανε, πέρασε απ' έξω. Για να την ξαναδούμε.
0: Είναι σαν να πήγε στα δίχτυα.
4: Ναι, βρήκε από πίσω με δύναμη.
0: Αλλά είναι τρομερό γιατί έκανε βόλτα πίσω από το δίχτυ.
4: Ναι. Και χτυπάει την άλλη τα δίχτυα. Όλο ο κόσμο πανηγύρισε για ακόμα.
0: Γελάει μέχρι και ο Λουζά με αυτή την εξέλιξη. Κοίταξε τώρα.
4: Ναι. Κάπου βρήκε μπάλα.
0: Βρήκε στο δίπλα από το δοκάρι έξω.
4: Στο
0: στήλο αυτό που κρατάει.
4: Με κόρνερ το παιχνίδι. Συνεχίζεται η μπάλα έξω. Παραλίγο εδώ να έχει ο Παναθηναϊκός ένα ακόμη γκολ. Είχε πέρα από τα δύο γκολ που ξεμειώσει με τα μπόρδα και Ουναΐ είχε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία με Λιβάη Γκαρσία και άλλη μια με τον Τέσσερ. Σε ένα σημείο που ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι, νομίζω ότι το γκολ αυτό το δεύτερο του Ουναΐ ήταν μαχαιριά για τον Πανετολικό, ο οποίος θα προσπαθήσει να συνταχθεί στο ημίχρονο Μήπως και βάλει ένα γκολ και ξαναμπεί στο παιχνίδι στην επανάληψη. Ο Παναθηναϊκός πιέζει συνεχώς, είναι στην επίθεση ξανά με την παλιά που γίνεται απρόσεκτα για τον Τέσσερς. Η μπάλα θα φύγει μπροστά από τους παίκτες του Πανετολικού. Και ενώ είμαστε δύο λεπτά πριν το φινάλε του πρώτου μηχρόνου, το σκορ εδώ στο 2-0 για τους Πράσινους. Πάμε και πάλι, παιδιά, όπου νομίζετε ότι πρέπει να πάει.
1: Λοιπόν, πάμε Τούμπα.
2: Λοιπόν, στην Τούμπα είμαστε πλέον στο 53 στο ντέρμπι. Πάω Κάρης πάντα στο 2-0 με τα γκολ από το πρώτο ημίχρονο του Ενδιαγέ με εκτέλεση πέναλτι και στην συνέχεια του Ζίφκοβιτς στο 32 το πρώτο γκολ, στο 42 το δεύτερο και ο Πάουκ στο 51ο λεπτό έφτασε πολύ κοντά σε τρίτο γκολ, αρχικά με τον Πέλκα και στη συνέχεια με το δοκάρι του Ζίφκοβιτς. Ο Πάουκ, ο οποίος απέκτησε αυτοπεποίθηση, πήρε όθηση με το γκολ το πρώτο με την εκτέλεση πέναλτι του Ενδιάγε και από εκεί και πέρα θα έλεγα ο Άρης δεν έχει καμία σχέση όσον αφορά στην εικόνα του με αυτή την πολύ καλή εικόνα που παρουσίασε στο πρώτο ημίωρο του αγώνα. Έβαλε το Μανού Γκαρθία ο Γρηγορίου για να πάρει
6: ευκαιρία
2: κάποια...
6: για τον Παναθηναϊκό, μεγάλη ευκαιρία πάνω στη γραμμή. Η πάσα ο Τέσσερς δεν μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Απίστευτη ευκαιρία για να γίνει το 3-0, μια κάθετη πάσα από τον Αντίνο. Ο Τέσσερς έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Πανετολικού, πάνω στη γραμμή. Ο Γκρανάθ, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτός ο οποίος θα διώξει την μπάλα και θα την απομακρύνει σε κόρνερ. Τεράστια ευκαιρία με τον Κουστάβ.
4: Από υπερβολική σιγουριά το χάνει εδώ, έπρεπε να βάλει παραπάνω δύναμη. Αλλά με την αίσθηση ότι θα βάλει την μπάλα εύκολα στα δίκτυα, δεν κάνει δυνατός. Πλασάρει και στη γραμμή
6: ακριβώς.
4: Για να
6: δούμε τον Αντίνο μέσα στην περιοχή. Ο Παναθηναϊκός και πάλι στο προσκήνιο. Αντίνο. Θα γυρίσει τελευταία στιγμή κόρνερ. Εντυπωσιακός ο Παναθηναϊκός στα τελευταία λεπτά χάνει δύο τεράστιες ευκαιρίες να κάνει το 3-0 και να κλείσει το ημίχρονο. Με τον Τέσσερς ο οποίος παίρνει την μπάλα, περνάει και τον τερματοφύλακα με άδεια εστία πλασάρι και πριν η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα ο Γκρανάθ θα τη διώξει σε κόρνερ. Έχουμε τις καθυστερήσεις, δύο λεπτά τα οποία μετρούν από τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Να δούμε αυτό το κόρνερ με τον Σαντίνο Αντίνο. Πάνω στην μπάλα να εκτελεί. Απομακρύνουν οι αμυντικοί του Πανετολικού σε ένα σημείο που τρέχει ο Ουναΐ. Καταπληκτική ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Βλέπω τώρα το replay πάλι. Φίλοι ακροατές, ένα σπορ. Περνάει ο Τέσσερ και τον τερματοφύλακα. Πλασάρει και πάνω στη γραμμή με υπερένταση. Λίγο πριν μπάλα περάσει την εστία. Θα διώξουν μέχρι στο Πανετολικό. Κυριακόπουλος σεντράρει. Θα μπλοκάρει χωρίς κανένα πρόβλημα ο Κουτσερένκο.
4: Όλα αυτά ενώ έχουμε κλείσει τα 45 λεπτά της κανονικής διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου. Είμαστε στο δίλεπτο των καθυστερήσεων. Ο Παναθηναϊκός έχει επιβλητική κυριαρχική εικόνα, προηγείται άνετα 2-0. Πάμε Τούμπα και επιστρέφουμε εδώ για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
1: Γιάννη Τάσο.
3: Στην Τούμπα είμαστε στο 56. Ο ρυθμός είναι αμύωτος. Η μπάλα είναι πάνω κάτω σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Πάοκ είχε την ευκαιρία που μεταδώσαμε νωρίτερα. Από εκεί και πέρα. Οι δύο ομάδες προσπαθούν από την πλευρά του ο ΠΑΟΚ να κρατήσει αυτό το προβάδισμα και να το αυξήσει έχοντας και την αυτοπεποίθηση αλλά και το 2-0 υπέρ του. Με τον Άρη να προσπαθεί να βγει στην κόντρα, δεν έχει καταφέρει να κρατήσει την μπάλα στα πόδια του. Ο Μανού Γκαρθία δεν έχει ακόμα καταφέρει να περάσει τις γνωστές του μπαλιές. Άλλωστε η ομάδα δεν παίζει πάρα πολύ μπροστά. Φοβούμενη την μετάβαση του ΠΑΟΚ σε αυτή την περίπτωση. Εδώ ένα φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Ενδιαγέο επιθετικός του ΠΑΟΚ κάτω από τη μεσαία γραμμή αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα του ΠΑΟΚ. Είμαστε στο 57 το 2-0 από το πρώτο ημίχρονο παραμένει. Αν εξαιρέσουμε αυτή τη φάση υπέρ του ΠΑΟΚ δεν υπήρξε άλλη που να μπορούμε να την υπογραμμίσουμε ως μια κλασική ή εν πάση περιπτώσει ευκαιρία για τη μία ή για την άλλη ομάδα. Η αίσθησή μου είναι ότι...
4: Απλά να πούμε τέλος ημιχρόνου εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, σκόρ ημιχρόνου 2-0 για τον Παναθηναϊκό με σκόρερ τον Ταμπόρδα και τον Ουναΐ.
1: Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ.
4: 15 Χρήστο. Λεπτά για το δεύτερο μικρόνο.
1: Ωραία, θα επιστρέψουμε σε εσάς. Πριν γυρίσουμε στην Τούμπα, πάμε σύντομα να μας πει ο Μιχάλης τι έχουμε χάσει στο Απόστολος Νικολαίδης και επιστρέφουμε Τούμπα. Μιχάλη.
5: Έχουμε χάσει τις πρώτες δύο αλλαγές.
3: Ευκαιρία για τον Άρη στην Τούμπα, καθώς. Συγγνώμη, συνάδελφε. Ευκαιρία για τον Άρη στην Τούμπα, αλλά υπάρχει και τραυματισμός του Παυλέγκα σε αυτήν την προβολή που έκανε ο Ράσιτς. Ήταν η διαγώνια παλιά από τον Μανού Γκαρθία, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Ο Ράσιτς δεν πρόλαβε την, μάλλον πρόλαβε να πλασάρει απομάκρυνε πάνω στην, όχι στη γραμμή, αλλά ενώ η μπάλα είχε πορεία. Για να δούμε αν η πορεία πηγαίνει, ήταν πολύ, δεν είχε δύναμη η μπάλα, αλλά
1: και δεν νομίζω να πηγαίνει και στα δίχτυα, Τάσο.
3: Ναι, με την φόρα που είχε ο Ράσιτς πέφτει πάνω στον Πολωνό τραυματοφύλακα του ΠΑΟΚ.
1: Στο γόνατο.
3: Στο γόνατο. Ο Ράσιτς σηκώθηκε. Ο Παβλένκα είναι ακόμα πεσμένος στο έδαφος. Έπεσε άτσαλα επάνω.
1: Ωραία, λοιπόν, οπότε να εκμεταλλευτούμε αυτή τη διακοπή να μας πει ο Μιχάλης τι έχουμε χάσει για να επιστρέψουμε στην Τούμπα. Έλα, Μιχάλη.
5: Λοιπόν, είχαμε χάσει τις αλλαγές, αλλά χάσαμε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά στο 59ο λεπτό. Με σέντρα σούτ από τα αριστερά του Αμπάντα, του Γάλλου αριστερού αμυντικού της Κηφισιάς. Η μπάλα πήγαινε στο παράθυρο του Ελιάση. Για ακόμη μια φορά όμως ο Ισραηλινός θερματοφύλακας του Λεβαδιακού έδειξε ότι διαθέτει πολύ καλή εκτίμηση των φάσεων και ακόμα καλύτερα τα ανακλαστικά. Πετάχτηκε, πέταξε την μπάλα στα κόρνερ. Λέγαμε λοιπόν δύο αλλαγές για τον Λεβαδιακό. Στο 52ο λεπτό έξω ο Ούρση, μέσα ο Σιμελίδης και έξω ο Σουτ, συγγνώμη, ο Ρουμάνος, μέσα ο Εμμανουηλίδης. Συμπληρώνουμε μια ώρα παιχνιδιού στην Λεωφόρο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα από πλευράς αποτελέσματος. Λευκή ισοπαλία μέχρι στιγμής ανάμεσα σε Κηφισιά και Λεβαδιακό.
1: Πάντα ανοιχτό μικρόφωνο, Μιχάλη Παρεμβαίνης. Επιστροφή στην Τούμπα. Γιάννη Τάσο.
2: Λοιπόν, στην Τούμπα 60 λεπτά αγώνα, ο ΠΑΟΚ στην επιθετική μετάβαση, έχει χώρο ο Πέλκας, πλησιάζει τη μεγάλη περιοχή, βγάζει δεξιά στο Ζαφίρι, έχει ανέβει και ο Κένι τώρα από τη δεξιά πλευρά, έχει κοντά του το Ζίφκοβιτς, αλλάζει με τον Πέλκα, δεν είναι καλή η πάσα του Πέλκα, γενικά δεν έχει φανεί πολύ ο Πέλκας στο σημερινό παιχνίδι. Εδώ όμως είχαμε μια απρόσεκτη, θα έλεγα, επιπόλαιη ενέργεια στο κέντρο της άμυνας του Άρη από τον Σούταλο, ο οποίος παραχώρησε το κόρνερ, ένα εύκολο κόρνερ το οποίο έδωσε στον ΠΑΟΚ, ενώ είμαστε στο 60 λεπτό του αγώνα. Το 2-0 παραμένει, θυμίζουμε, με τα γκολ του Ενδιαγέ με εκτέλεση πέναλτι και του Ζίφκοβιτς από το πρώτο ημίχρονο. Ο ΠΑΟΚ που είχε και δοκάρι με τον Ζίφκοβιτς το 51ο λεπτό, εκτελείται τώρα από τον Ζίφκοβιτς αυτό το κόρνερ, από τον Ράσιτς μπάλα καταλήγει πλάγιο out που είναι για τον ΠΑΟΚ στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Άρη, ενώ ο Άρης ετοιμάζει όπως αναμενόταν την αλλαγή στη θέση του center for. Ο Μωρόν, βέβαια, δεδομένη η ποιότητά του, ο Μωρόν θα περάσει τον αγώνα παίρνοντας τη θέση του Καντεβέρε. Ο Καντεβέρε που είχε την πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 15ο λεπτό μετά από εκτέλεση corner και την κεφαλιά από πολύ πλεονεκτική θέση να ανοίξει το σκορ στο 15ο λεπτό. Ο Παβλένκα ήταν αυτός που του είπε όχι. Έτσι λοιπόν έχουμε τώρα την αλλαγή στη θέση του center for για τον Άρη. Η δεύτερη αλλαγή στο παιχνίδι για τον Μιχάλη Γρηγόριου, που ψάχνει βέβαια να αλλάξει κάποια πράγματα, βλέποντας ότι ο ΠΑΟΚ μετά το 30ο λεπτό του αγώνα έχει κυριαρχήσει. Ο Άρης δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει την ίδια εικόνα με αυτήν την καλή εικόνα που παρουσίασε στο πρώτο ημίωρο του αγώνα. Είμαστε λοιπόν πλέον στο 62ο λεπτό με το σκορ στο 2-0. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα περιμένουμε να δούμε και τις δικές του αλλαγές, ο ΠΑΟΚ ο οποίος τώρα κερδίζει το πλάγιο out από τα δεξιά όπως επιτίθεται, ενδεχομένως να δούμε και τα πρώτα λεπτά συμμετοχής του Κροάτη του Γιάκιτς, ο οποίος αποκτήθηκε πριν από λίγες μέρες ως δανεικός από την Augsburg. Ωραία προσπάθεια από τον Πέλκα, η μπάλα πηγαίνει όμως σε παίκτες του Άρη έξω από την μεγάλη περιοχή. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος επιμένει, ο Άρης κερδίζει το φάουλ, ένα φάουλ έξω από την μεγάλη του περιοχή, το φάουλ που γίνεται από τον Ζίφκοβιτς. Έτσι λοιπόν θα έχουμε μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι με αυτό το φάουλ που έγινε από τον Ζίφκοβιτς έξω από την μεγάλη περιοχή.
1: Λοιπόν, εκμεταλλεύομαι εγώ αυτή τη μικρή διακοπή. Για πάμε να δούμε, έχουμε φάουλ στην Λεωφόρο, Μιχάλη.
5: Εκτελέστηκε το φάουλ, ήταν για το Λεβαδιακό. Εκτελέστηκε από τον Κωστίο Ραμίρεζ, ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς, ο 26χρονος από τον Ισημερινό. Δεν είχε πρόβλημα να βγει στη μικρή του περιοχή, να σηκωθεί και να μπλοκάρει την μπάλα. Με την Κηφισιά τώρα είμαστε στο 63ο λεπτό, το συμπληρώσαμε μόλις τώρα τα 63 λεπτά. και Φυσιά Λεβαδιακός στο 0-0. Σε ένα παιχνίδι παραμένει μοιρασμένο, με καλύτερη φάση για το δεύτερο ημίχρονο αυτή την εντυπωσιακή επέμβαση του Ελιάση, του τερματοφύλακα του Λεβαδιακού, στη σέντρα σουτ του Αμπάντα. Ωραία. Του αριστερού αμυντικού της Κηφισιάς στο 51, του είμαστε 64 λεπτά, 0-0, Άγγελε.
1: Ωραία, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε, θα επανέλθουμε σε σένα, πάμε ξανά στην Τούμπα. Γιάννη, Τάσο.
2: Πάνω που το λέγαμε για τον Γιάκιτς, το νέο πρόσωπο στον ΠΑΟΚ, θα πάρει τη θέση του Ζαφίρη. Ο Κροάτης, ο Γιάκιτς, είπαμε πριν από 2-3 λεπτά ότι ήταν ένα πολύ πιθανό σενάριο να πάρει τα πρώτα λεπτά συμμετοχής. Καθαρό αιμο εξάρι από την Augsburg, δανεικός, την ομάδα στην οποία αγωνιζόταν ο Γιαννούλης, τώρα πλέον συμπαίκτη στον ΠΑΟΚ με τον Γιαννούλη. Να λοιπόν που αφού έπαιξε από την αρχή ο Ντιέγκο Κώστα, έπαιξε ο Ούγκρεσιτς βέβαια και παίζει, ο οποίος πριν από 2 εβδομάδες και αυτός αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ, τώρα μπαίνει και ο Κροάτης ο Γιάκιτς, θα παίξει ως εξάρι με τον Ούγκρεσιτς σε ένα ρόλο οχταριού κοντά του, και από εκεί και πέρα βέβαια ο Πέλκας είναι το δεκάρι του ΠΑΟΚ. 2-0 το σκορ παραμένει, δεν έχουμε δει κάτι το ιδιαίτερο στα τελευταία 12-13 λεπτά μετά το δοκάρι που είχε ο ΠΑΟΚ με τον Ζίβκοβιτς, και από πλευράς Άρη δεν έχουμε δει κάτι παρά τις αλλαγές με τον Μανού Γκαρθία που πέρασε το παιχνίδι στη θέση του Μπασίρου, αλλά πριν από λίγο και η αλλαγή στη θέση του Σεντερφόρ. Ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Ούγκρεσιτς που σουτάρει, εδώ δεν ήταν καλή επιλογή από τον Ούγκρεσιτς, είχε πολλούς παίκτες αμαρκάριστους κοντά του, η μπάλα καταλήγει στα χέρια του τερματοφύλακα του Βέλιο, και τώρα ο Άρης που θα έχει την ευκαιρία να βγει σε μια
3: επίθεση. Τώρα ο Άρης, για να δούμε το Γιαννιώτα μέσα στην περιοχή, θέλει να περάσει, πέφτει στο έδαφος, δεν υπάρχει τίποτα, λέει ο Ιταλός διαιτητής, και σωστά νομίζω αφήνει αυτή τη φάση. Ο Άρης επιμένει με τον Μανού Γκαρσία να σερβίρει, να σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι. Απομάκρυνε ο Μπάμπα, θέλει να κατεβάσει την μπάλα ο Τάισον και να την προωθήσει. Ο Σούταλο βρίσκεται εκεί, με υπερένταση κατάφερε να κρατήσει την μπάλα. Ελέγχει ο Άρης τώρα κάτω από τη μεσαία γραμμή με τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο θέλει να βρει κάποιο μαρκάριστο, θα πάει σε μακρινή παλιά για τον Μανού Γκαρσία. Υπάρχει μαρκάρισμα του Μωρόν, υπάρχει φάουλο Μωρόν, λέει, δεν ακούμπησα τον αντίπαλό μου. Αυτό είναι λίγο δύσκολο να το διακρίνουμε εμείς από εδώ από τα δημοσιογραφικά της Τούμπας. Σε κάθε περίπτωση ο Ιταλός ρέφερι υπέδειξε αυτό το φάουλ. Να δούμε και την προηγούμενη φάση του Γιαννιώτα. Δεν υπάρχει κάτι. Σωστά άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί ο Ιταλός διαιτητής. Ο Τάισον τώρα θα πέσει στο έδαφος, θα σηκωθεί. Και πάλι ο Τάισον θα καταφέρει να ξεφύγει ανάμεσα από τρεις. Ο Πέλκας θέλει να σουτάρει, όχι, θα βγάλει δεξιά. Και πάλι για τον Πέλκα το σουτ θα πέσει και θα μπλοκάρει την μπάλα. Το σουτ δεν ήταν πάρα πολύ δυνατό. Στην εναλλαγή της μπάλας που έγινε μεταξύ των δύο ποδοσφαιριστών, του Ζίβκοβιτς και του Πέλκα, ο Πέλκα σούταρε, η μπάλα έφυγε από τα χέρια αρχικά του τερματοφύλακα του Άρη, του Βέλιο, αλλά με δεύτερη προσπάθεια πριν αυτή περάσει τη γραμμή κατάφερε να τη συγκρατήσει. Ο Άρης που έχει χάσει την συνοχή του δεν καταφέρει να βρει τον τρόπο για να περάσει την μπάλα. Είναι φυσιολογικό, ο ΠΑΟΚ προσέχει ανασταλτικά την μεσαία του γραμμή και την αμυντική γραμμή, έχοντας αυτό μαξιλαράκι των δύο τερμάτων, και γίνεται ακόμα πιο δύσκολο το έργο του Άρη, γιατί όταν θέλει να προωθηθεί είναι ευάλωτος στις κόντρα επιθέσεις, δηλαδή στην επιθετική μετάβαση του ΠΑΟΚ. Ο Ρίτσαρτς τώρα έξω από την περιοχή, μακριά από την περιοχή όμως του Παβλέγκα, δίνει και για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας έτοιμος να σεντράρει, ψάχνει ένα στήριγμα, είναι ο Κένι δίπλα του. Τώρα ο Γιαννιώτας σεντράρει για κανέναν, η μπάλα θα είναι λουκούμι στα χέρια του Παβλέγκα, σαν σε προπόνηση. Εκεί που πήγε η μπάλα δεν υπήρχε συμπαίκτης του. Με αποτέλεσμα τώρα ο Πολωνός γκολκίπερ του ΠΑΟΚ να δώσει συνέχεια, όχι με build-up αλλά με βολέ. Ο άνεμος δεν αφήνει την μπάλα να περάσει το χώρο του κέντρου. Αυτή θα χτυπήσει κάτω.
5: Να πάρουμε λίγο μικρόφωνο στην Λεωφόρο. Στο 68 λεπτό εκεί η Φυσιά έχει κερδίσει ένα φάουλ σε καλή θέση για γέμισμα. Είναι σχεδόν στη γραμμή του πλαγίου out, στο μέσο της μεγάλης περιοχής, να το πούμε έτσι. Ο Μπένι με το δεξί το εκτελεί, πολύ κακή η εκτέλεση, μπάλα θα απομακρυνθεί από τους παίχτες της, του Λεβαδιακού που θα βγουν και στην κόντρα. Βέβαιο Εμμανουηλίδης από τα δεξιά, εκεί θα πάει η μπάλα έξω από την περιοχή, θα κάνει μια τρίπλα, εξαιρετικό το τάκλιν που κάνει ο Ρουκουνάκης πάνω στην μπάλα. Πάνω που ο Εμμανουηλίδης προσπάθησε να του κάνει την τρίπλα, ο Ρουκουνάκης έκανε ένα εξαιρετικό τάκλιν και πέρα για πέρα αποτελεσματικό, πετώντας την μπάλα σε πλάγιο out. Θα γίνει μια αλλαγή για τον Λεβαδιακό. Θα περάσει εκτός παιχνιδιού λόγω τραυματισμού ο Μπαλντέ και θα πάρει τη θέση του με το νούμερο 7. Δεν έχω προλάβει να δω το παίχτη που θα μπει. Πρέπει να είναι με τον ο Μπάουζα. Είναι ο Μπάουζα με το νούμερο 7. Ενώ νωρίτερα είχαμε και άλλη μια αλλαγή για την Κηφισιά. Εκτός αγώνα ο Αντώνησε, μέσα ο Ισπανός ο Εμπουλά στο 61ο λεπτό. Στα 69 έχουμε φτάσει τώρα λεπτά. 0-0 Κηφισιά Λεβαδιακός.
1: Ωραία, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε στην Τούμπα.
2: Λοιπόν, στην Τούμπα 69 λεπτά στο ντέρμπι, πάντα στο 2-0 με τα γκολ του Ντιαγέ με εκτέλεση πέναλτι στο 32, πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος, και στο 42 ο ΠΑΟΚ πέτυχε το 2-0 με το Ζίφκοβιτς μετά τη σέντρα του Τάισον και την ασθενή απόκρουση του Βέλιο. Ο ΠΑΟΚ είχε και το δοκάρι με τον Ζίφκοβιτς στο 51ο λεπτό, νωρίτερα έχασε και μια ευκαιρία με τον Μπέλκα. Ο Άρης τώρα είναι στη μεγάλη περιοχή, μια κόντρα, ο Παβλένκα και δεν αφήνει την μπάλα να περάσει κόρνερ. Ο Άρης προσπαθεί να πετύχει ένα γκολ για να ξαναμπεί στο παιχνίδι, έχοντας πλέον και τον Μανού Γκαρθία και τον Μωρόν στην ενδεκάδα του. Από την άλλη, για τον ΠΑΟΚ είπαμε, είχαμε την αλλαγή πριν από λίγο, ο Γιάκιτς πέρασε τον αγώνα στη θέση του Ζαφίρη και φανταζόμαστε θα δούμε και κάποιες άλλες αλλαγές στη συνέχεια. Να βλέπω το Μαντί Καμαρά τώρα να ετοιμάζεται να περάσει τον αγώνα, λογικά θα πάρει τη θέση του Ούγκρεσιτς. Η προσπάθεια για τον Άρη από τα αριστερά με τον Ρίτσαρτς έχει ανέβει πολλά μέτρα, χάνει όμως την μπάλα και τώρα ο Ζίφκοβιτς πλέον στο 70ο λεπτό εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2-0. Ο Άρης ήταν καλύτερος στο πρώτο ημίωρο του αγώνα, από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ είναι ο πρωταγωνιστής με 2 γκολ, με ευκαιρίες, με δοκάρι και τώρα με τον Τάισον, ο οποίος δίνει την μπάλα δεξιά για τον Ζίφκοβιτς. Έχει χώρο και πάλι ο ΠΑΟΚ στην επιθετική μετάβαση. Η μπάλα όμως πηγαίνει σε παίκτες του Άρη και μάλιστα τώρα ο Μανού Γκαρθία αφήνει για τον Γκαρέ από τα δεξιά. Ο Γκαρέ αλλάζει με τον Μανού Γκαρθία. Ωραία η πάσα για τον Ράτσιτς. Η μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Οι παίκτες του Άρη ελέγχουν. Γίνεται η σέντρα τώρα μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Γιαννιώτας είναι αυτός ο οποίος έχει μπροστά του τον Μπάμπα. Έχει χώρο ο Γιαννιώτας, σεντράρει όμως σε ένα σημείο όπου είναι μόνο ο Μιχαηλίδης και πάλι ο Άρης στο προσκήνιο, ο οποίος πιέζει ψάχνοντας τον γκολ. Η μπάλα στο Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο δίνει αριστερά εκεί όπου ανεβαίνει ο Ρίτσαρτς. Γίνεται η προσπάθεια από τους παίκτες του Άρη. Ο Γιάκιτς είναι αυτός που απομακρύνει Ρίτσαρτς και τελικά το σούτ από το Γιαννιώτα. Η μπάλα θα καταλήξει κόρνερ. Κόρνερ λοιπόν για τον Άρη, ενώ θα μπει σε λίγο στο παιχνίδι μαζί με τον Μαντί Καμαρά. Βλέπω να ετοιμάζεται τώρα και ο Χατσίδης. Είμαστε στο 72ο λεπτό, το 2-0 παραμένει και ο Άρης και έχει κερδίσει το κόρνερ.
3: Το κόρνερ θα το εκτελέσει από τα δεξιά ο Μανού Γκαρθία. Ο Άρης που πίεσε σε αυτό το δίλεπτο, αλλά δεν τελείωσε σωστά τις φάσεις, καθώς και οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ δεν απομάκρυναν όπως θα έπρεπε την μπάλα. Να δούμε αυτή την εκτέλεση. Στο 72 είμαστε, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ. Εκτέλεση από το Μανού Γκαρθία. Η μπάλα απομακρύνεται από το Μιχαηλίδη. Η κόντρα παραμένει στα πόδια των παιχτών του Άρη. Νέα σέντρα από το Μανού. Στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από το Φαμπιάνο. Σηκώνεται ο Ράσιτς. Απομακρύνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Μέσα στην περιοχή ο Γιαννιώτας. Θέλει να σεντράρει. Σεντράρει δεύτερο δοκάρι. Εκεί όπου βρίσκεται ο Μανού θα πάρει νέο κόρνερ. Ο Άρης που έχει κατασκηνώσει τα τελευταία λεπτά στην περιοχή του ΠΑΟΚ, αλλά δεν μπορεί να βρει τον τρόπο να παραβιάσει την εστία του Παβλένκα. Γκαρέ τώρα. Ο Γκαρέ, νέα σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, η μπάλα πάνω από την εστία. Χαμένη ευκαιρία για τον Άρη με τον Φαμπιάνο. Καλή κεφαλιά του Φαμπιάνο στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα πέρασε ελάχιστα πάνω από το δοκάρι του Παβλένκα και λύνεται η πολιορκία, ενώ έχουμε δύο αλλαγές για την ομάδα του ΠΑΟΚ, Γιάννη.
1: Γιάννη, μας ακούτε, μας ακούει η Τούμπα?
2: Έχουμε λοιπόν αυτές τις δύο αλλαγές για τον ΠΑΟΚ που είπαμε. Ο Μαντί Καμαρά μπαίνει στον αγώνα στη θέση του Πέλκα και ο Χατσίδης θα μπει στη θέση του Τάισον. Είναι αλήθεια, περιμέναμε τον Τάχα Άλλη, ο οποίος είναι ταχύτατος και θα βόλευε σε αυτό το στυλ παιχνιδιού, έτσι με τον Άρη να αφήνει πολλούς χώρους για να βγει ο ΠΑΟΚ στο επιθετικό transition. Μπαίνει ο Χατσίδης, ενδεχομένως στη συνέχεια να δούμε και τον Σουηδό, τον Τάχα Άλλη, με την μπάλα τώρα να είναι για τον Άρη από τα δεξιά. Η μπάλα είναι για τους παίκτες του Άρη από τη δεξιά πλευρά, όπως ο αρχηγός τώρα ο Ράσιτς είναι αυτός ο οποίος ελέγχει, ψάχνει μια πάσα για τον Γκαρέ. Ο Χατσίδης κερδίζει την μπάλα και κερδίζει το φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Άρη. Σε ένα δεύτερο ημίχρονο το οποίο δεν μας έχει δώσει κάποιο γκολ, το 2-0 παραμένει από το πρώτο ημίχρονο. Είχαμε φάσεις και για τις δύο ομάδες και νωρίτερα η προσπάθεια του Φαμπιάνο.
5: Στη λεωφόρο για το Λεβαδιακό, το εκτελεί ο Βίχος, η μπάλα στην περιοχή της Κηφισιάς, θα περάσει από όλους, θα καταλήξει out στο 75ο λεπτό αυτή η φάση. Ένα φάουλ λίγο έξω από την περιοχή από το Βίχο, προσπάθησε να σεντράρει στο κέντρο της περιοχής της Κηφισιάς, η μπάλα έσκασε, πέρασε από τα δοκάρια του Ραμίρες, κατέληξε out 75 λεπτά στην λεωφόρο. Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0 με αλλαγή του Κωστή, βγήκε, μπήκε ο Γκούμας, η τέταρτη αλλαγή για το Λεβαδιακό στο 70 λεπτό. Άγγελε, Γιάννη,
1: ωραία. Τάση. Μιχάλη, θα έρθουμε και πάλι σε σένα. Τα πάντα είναι έτοιμα για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πάμε να μας πούνε ο Χρήστος και ο Άρης αν είχαμε κάποια αλλαγή και να επιστρέψουμε στην Τούμπα.
0: Στο Ολυμπιακό Στάδιο ξεκίνησε δεύτερο ημίχρονο, φίλοι ακροατές, Σπορ. Καλησπέρα και πάλι από μένα, τον Χρήστο Κοντό και τον συνάδελφο τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας Αργύρη Παντελιάδη. Είμαστε εδώ και θα είμαστε για αυτό το δεύτερο ημίχρονο, το οποίο έχει αρχίσει πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου ημίχρονου. Είχαμε αλλαγή από την πλευρά του Πανετολικού. Από ό,τι βλέπω, ο Μαρβέλους Νακάμπα είναι αυτός ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο 45 λεπτό του παιχνιδιού. Ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο ο Παναθηναϊκός ήταν καταιγιστικός, έχει παίξει καταπληκτικό ποδόσφαιρο κατά διαστήματα. Έχασε μεγάλες ευκαιρίες, προηγείται 2-0, μπήκε εμφαντικά στο παιχνίδι στα πρώτα 15 λεπτά. Έβαλε τη θηλιά στο λαιμό του Πανετολικού και τον έπνιξε. Ο Πανετολικός ισορρόπησε όμως από εκείνο το χρονικό διάστημα και μετά, και εκεί που το πράγμα άρχισε να ισορροπεί, ήρθε ο Αζεντίνου Ναΐ για να ρίξει μια μαχαιριά στην καρδιά του Πανετολικού και να κάνει το 2-0 στο 39, και το υπόλοιπο εξάλεπτο μετά, λίγο παραπάνω, 8 λεπτό του δευτέρου μικρού.
5: Μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά στη λεωφόρο με τη σέντρα από τον Σαγκάλ από τα αριστερά, πετάχτηκε μέσα στην περιοχή ο Μπένι από το ύψος του πέναλτι, έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Λεβαδιακού και κατέληξε out. Αυτή η φάση στο 76ο λεπτό, η μεγαλύτερη ευκαιρία για την Κηφισιά να ανοίξει το σκορ, παραμένει το 0-0. Άρη, συνεχίζεις.
1: Λοιπόν, δεν θα πάμε δε στο ΆΚΑ, θα πάμε στην Τούμπα, εκεί όπου μας περιμένει ο Γιάννης Βοητσίδης και ο Τάσος Πακλατζής. Ο Τάσος θα μας πει και για την αντίδραση της ΠΑΕ Άρης για τη διαιτησία του Κολόμπο. Τάσο.
3: Για να δούμε αυτή τη φάση, το σουτ, την μπάλα θα περάσει κόρνερ. Νέα τελική για τον Άρη με τον Γιαννιώτα, ο οποίος βρέθηκε σε θέση βολής. Σούταρ, η μπάλα κόντραρε και υπάρχει κίτρινη κάρτα στον Διαγέ για την προηγούμενη φάση, το φάουλ πάνω στον Λορέν Μωρόν. Για να δούμε την εκτέλεση εδώ, βλέπουμε την προηγούμενη φάση. Να δούμε την εκτέλεση. Με τον Γκαρέ στο πρώτο δοκάρι, νέο κόρνερ. Είμαστε στο 77, θα πούμε για την ανακοίνωση, Άγγελε. Δύο αλλαγές. Μόλις εκτελεστεί το κόρνερ ή όχι, τώρα έξω ο Φατιγκά για να μπει ο Πετρής και θα βγει ο Γιαννιώτας για να μπει ο Κουάμε. Βάζει κι άλλον επιθετικό, βγάζει έναν ακραίο. Ο Πετρής από ό,τι φαίνεται θα πάει αριστερά για να προωθηθεί ο Ρίτσαρτς και ο Κουαμέ πηγαίνει στην κορυφή για να γίνει δίδυμο, το επιθετικό αυτό δίδυμο με τον Μωρόν. Εκτελείται το κόρνερ από μακρύνη η άμυνα του ΠΑΟΚ. Μανού Γκαρσία μέσα στην περιοχή. Θέλει να κρατήσει την μπάλα. Βγαίνει στη μετάβαση ο ΠΑΟΚ. Θα κοπεί όμως από τον Καρέ. Ο Καρέ ο οποίος κρατάει την μπάλα. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ τώρα με τον Κένι σε ένα γέμισμα το οποίο φτάνει στα πόδια του Σουταλό. Δεν υπήρχε παίκτης του ΠΑΟΚ κάτω από την μεσαία γραμμή. Ο Άρης τα παίζει όλα για όλα πλέον. Και μόλις τελειώσει αυτή η φάση θα μεταφέρουμε και την ανακοίνωση, την ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης, η οποία βγήκε στο διαδίκτυο πριν από λίγη ώρα. Νέο γέμισμα για τον Κουάμε. Απομακρύνει η άμυνα του ΠΑΟΚ και πάλι ο Άρης γίνεται πιεστικός. Πίσω θα γυρίσει την μπάλα ο Πετρής, ο οποίος πήγε στο δεξί άκρο της άμυνας.
1: Τάσο, είναι ευκαιρία να την πούμε τώρα που η μπάλα παίζεται στην περιοχή του Άρη.
3: Ναι.
1: Για να πάμε και ο Άκα και Λεωφόρο.
3: Έβγε Λανουά, κάτι ήξερε και έστειλε στον Κολόμπο. Χαρίζει δεύτερη κίτρινη στον Γκένι για φάουλ στο Γιαννιώτα. Χαρίζει και δεύτερη αποβολή στον ΠΑΟΚ για το αθλητικό του Ζαφίρι πάνω στο Ράσιτς και δεν είδε το φάουλ πάνω στον goalkeeper μας πριν από το πέναλτι. Έτσι έπρεπε να γίνει, έτσι γίνεται. Αρχίσαμε τα έργα, αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και στην συνέχεια.
1: Ωραία.
3: Άγγελε, λοιπόν, στο 79 είμαστε.
1: Ανοιχτό μικρόφωνο η Τούμπα, φυσικά ανοιχτό μικρόφωνο και η Λεωφόρος. Πάμε στο ΆΚΑ. Άρη Χρήστο.
4: Στο ΆΚΑ στο 52-0 ο Παναθηναϊκός μπροστά στο σκορ με τα γκολ του Ταμπόρδα με κεφαλιά στο 14 και τον κεραυνό του να είσαι στο 39. Ο Ταμπόρδα λίγο μετά τον γκολ που πέτυχε αποχώρησε προφανώς με μυϊκό τραυματισμό. Υποθέτουμε ότι είναι τράβηγμα. Που σημαίνει καμιά εβδομάδα έξω. Λογικά θα χάσει και τα δύο επόμενα παιχνίδια μέχρι τη διακοπή και θα επιστρέψει μετά τη διακοπή. Τώρα ενδεχομένως οριακά να προλάβει να παίξει το παιχνίδι με την Καλαμάτα την Κυριακή. Αυτά σαν δική μας εκτίμηση, δεν είμαστε γιατροί προς Θεού, έτσι με βάση την εμπειρία που έχουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Τα περισσότερα θα τα μάθουμε στο τέλος του αγώνα από το ιατρικό team της ομάδας που μας πει ακριβώς τι συμβαίνει με τον παίκτη που επιδρά στο παιχνίδι Παναθηναϊκού περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο. Τα Μπόρδα πάντα ή θα σκοράρει, θα πασάρει, δηλαδή ή θα δώσει ασίστ, θα βάλει γκολ. Εξελίσσεται πια σε έναν παίκτη κομβικό για τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος Παναθηναϊκός είναι συνεχώς στο επιθετικό προσκήνιο, στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, έχει λίγο πολύ την εικόνα που είχε και στο πρώτο μέρος, στο ίδιο χρονικό διάστημα. Η ωραία Μπαγιά τώρα βιάζει τον Κυριακόπουλο σε θέση κόρνερ να κάνει μια σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Κερδίζει ο Αντίνο, κρατάει τη φάση ζωντανή, σουτάρει, κοντράρεται, δεν μπορεί να σπρώξει την μπάλα πιο βαθιά στην άμυνα του Παναντελικού, ο οποίος είχε ένα καλό τεταρτάκι μετά τον γκολ που δέχτηκε. Δημιούργησε ένα άγχος και μια ασφάλεια στον Παναθηναϊκό, αλλά μετά δέχτηκε ένα δεύτερο γκολ και γλίτωσε άλλα 3-4 που ήταν πολύ καλές οι ευκαιρίες του Παναθηναϊκού. Κορυφαία του Ντέσσερ, προσκύνημα το φύλακα και πλάσαρ χλιαρά στην άδεια αιστεία, νομίζω θα μπει μπάλα μέσα. Ήρθε από πίσω ο Γκράναθ και με μια προβολή την πρόλαβε ακριβώς πάνω στη γραμμή και την έκοψε. Ο ίδιος είχε μια κεφαλιά out, υπήρξε ένα σούτ του Λιβάη Γκαρσία, ένα σούτ του Λουζά. Ήταν δηλαδή κάποιες καλές στιγμές για τον Παναθηναϊκό που θα μπορούσε να έχει πετύχει και περισσότερα τέρματα από το πρώτο κιόλας ημίχρονο. Ο Παναιτωλικός προσπαθεί να απλώσει το δικό του παιχνίδι, είναι όμως φανερά κατώτερος του Παναθηναϊκού στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα. 10-15 λεπτά εκεί στα μισά του πρώτου ημιχρόνου κάτι έδειξε. Ενώ τώρα κλέβει την μπάλα. 4 θα πάει να βγει, θα πασάρει την μπάλα. Το πλασέ από τον Ουναή έξω την μπάλα. Το κλέψιμο από τον Λουζά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Μπαγιά για τον 4, ο οποίος επέλεξε τον Ουναή που μπαίνοντας στην περιοχή έκανε το σουτ πάνω στην κίνηση με το δεξί μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Πρώτη καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός που είναι και πάλι μπροστά. Θα γίνει ωραία κίνηση από τον Αντίνο που δείχνει αρκετά ανεβασμένο στα τελευταία παιχνίδια. Ουναή με χώρο. Θα πασάρει την μπάλα στο Λιβάη Γκαρσία. Σουτάρει αυτός κόντρα. Δεν μπορεί σε πρώτο χρόνο ο Αντίνο από πολύ κοντά. Κάπου του φεύγει μπάλα. Λίγο πιο μακριά στο δεύτερο δοκάρι πλασαρισμένος από εκεί. Αν την έβρισκε θα την πέταγε πολύ εύκολα στα δίχτυα. Επιμένει ο Παναθηναϊκός με τον Λουζά. Αφήνει την μπάλα για τον Αντίνο. Ο Αργεντίνος κάνει ένα χορευτικό σόλο ανάμεσα σε δύο, δεν μπορεί να περάσει. Ο Μαυρίας του παίρνει την μπάλα. Δυνατές μονομαχίες με την εμπλοκή του Λουζά στην ίδια φάση. Λήξη συναγερμού στην άμυνα του Παναιτωλικού. Το σκόρ στο 2-0. Παναθηναϊκός Παναιτωλικός στον ντέρμπι κορυφή στην τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. 2-0 τα Μπόρδα 14. Ουναή στο 39 τα κόλια του Παναθηναϊκού. Ο νικητής αυτού του αγώνα θα είναι μόνος πρώτος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα μετά από τέσσερα παιχνίδια, κάνοντας το απόλυτο το 4-4 και με απόσταση ασφαλείας 3 βαθμών από τους δεύτερους. Στην περίπτωση αυτή θα είναι όφη μαζί με τον Πανετολικό, αν μείνει το 2-0. Από εκεί και πέρα θα ακολουθούν πιο πίσω. Θα φτάσει και ο ΠΑΟΚ βέβαια σε αυτό το μείον 3, στην διαθέση με όφη και Πανετολικό, εάν και εφόσον μείνουν τα αποτελέσματα όσο έχουν αυτή τη στιγμή, δεν αλλάξει δηλαδή το πρόσωπο του νικητή. Και πολύ πιο πίσω ο Ολυμπιακός με 5 βαθμούς απόσταση από την κορυφή και 4
1: σιγά. Παραμένει το 2-0 Χρήστο, έχετε ανοιχτό μικρόφωνο εσύ και ο Άρης στο ΆΚΑ. Για πάμε στην Τούμπα να δούμε τι χάσαμε όση ώρα δεν είχαμε σύνδεση με το στάδιο της Θεσσαλονίκης. Γιάννη, Τάσο.
2: Στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ μέσα στη μεγάλη περιοχή με τον Εντιαγέ και το Χατσίδη προσπαθεί να πετύχει το τρίτο γκολ. Θυμίζω 2-0 η σέντρα από τον Ζίβκοβιτς, απομακρύνει ο Βέλιο. Ο ΠΑΟΚ επιμένει με το Χατσίδη στην περιοχή, τελικά όμως οι παίκτες του Άρη κερδίζουν την μπάλα και προσπαθούν να βγουν στο επιθετικό transition. Ο ΠΑΟΚ όμως με τον Μπάμπα και πάλι στο προσκήνιο. Είμαστε στο 24ο λεπτό. Θυμίζω ΠΑΟΚ προηγείται με την εκτέλεση πέναλτι του Εντιαγέ στο 32 και στο 42 τον γκολ του Ζίβκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ που είχε και δοκάρει με τον Ζίβκοβιτς στο 51ο λεπτό. Πάντως στα τελευταία λεπτά ο Άρης έχει ανεβάσει την απόδοσή του. Θυμίζω απείλησε και με τον Γιαννιώτα στο 76 και με τον Μωρόν στο 80ο λεπτό. Έκανε ένα γυριστό σουτ ο Μωρόν, η μπάλα πέρασε μόλις out. Έτσι λοιπόν είμαστε πλέον στο 84. Ο ΠΑΟΚ είναι κοντά σε μια νίκη που την θέλει βέβαια πάρα πολύ και για βαθμολογικούς λόγους και για το γόητρο που πάντα παίζει ρόλο στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων, αλλά φυσικά και για να νιώσει καλύτερα μετά από μια σειρά ανεπιτυχών αποτελεσμάτων και στην Ευρώπη, αλλά και την ήττα που προηγήθηκε από τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό στάδιο. Ο ΠΑΟΚ εφόσον δεν αλλάξει κάτι μέχρι το τέλος του αγώνα θα φτάσει στους 9 βαθμούς, ο Άρης θα παραμείνει στους 6. Από πλευράς Άρη τώρα θα έχουμε μία ακόμη αλλαγή. Ο Παλάθιος θα περάσει το παιχνίδι, θα πάρει την θέση του Γκαρέ και να δούμε και την άλλη αλλαγή στο 85ο λεπτό του αγώνα για τον ΠΑΟΚ. Βγαίνει ο Εντιαγέ και περνά ο Μπίθου στο παιχνίδι και ο Τάχα Άλλη που θα πάρει τη θέση του Ζίβκοβιτς. Χειροκροτήματα για τον αρχηγό, τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος αφήνει το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον Μπάμπα και με ένα πολύ ζεστό χειροκρότημα ο Ζίβκοβιτς που πέτυχε το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ στο 42ο λεπτό θα αποχωρήσει από το παιχνίδι. Οι αλλαγές λοιπόν αυτές από τους δύο προπονητές ενώ είμαστε στο 86, να δούμε αν μας επιφυλάσσει κάποια ιδιαίτερη συγκίνηση το ντέρμπι στα εναπομείναντα λεπτά. Θα έχουμε βέβαια και κάποια λεπτά καθυστερήσεων. Ο Άρης ψάχνει ένα γκολ για να ξαναμπεί κατά κάποιο τρόπο στο παιχνίδι. Το πλησίασε τον γκολ με τον Μωρόν νωρίτερα, είπαμε απείλησε και με τον Γιαννιώτα, απείλησε και με τον Φαμπιάνο στην προσπάθειά του την κεφαλιά που έστειλε την μπάλα να περάσει out, ωστόσο δεν το έχει πετύχει τον γκολ και αυτό το 2-0 κάνει τον ΠΑΟΚ να νιώθει αρκετά άνετα εν ώψη της συνέχειας.
1: Λοιπόν, θα ξανάρθουμε σε εσάς σε πολύ λίγο, για πάμε στο Απόστολος Νικολαίδης να μας πει ο Μιχάλης τι έχουμε χάσει και να επιστρέψουμε στο ΆΚΑ. Μιχάλη.
5: Στο 87ο λεπτό έχουμε φτάσει στο Απόστολος Νικολαίδης. Έχουμε χάσει την αλλαγή του Οζέκοβιτς αντί του Κομπνάν για τον Λεβαδιακό στο 79ο λεπτό και ένα ευτράπελο πριν από περίπου ένα λεπτό ακούστηκε από τα μεγάφωνα του γηπέδου η παράκληση στους φιλάθλους του Λεβαδιακού να παραμείνουν στις θέσεις τους μετά το τέλος του αγώνα με εντολή της αστυνομίας για να αποχωρήσουν λίγη ώρα μετά τη λήξη του παιχνιδιού και λέω ευτράπελο γιατί είναι γύρω στους 60 οι φύλαθλοι του Λεβαδιακού και συνολικά όλοι οι υπόλοιποι που βρίσκονται στο γήπεδο της Λεωφόρου στο Απόστολος Νικολαίδης είναι δεν είναι 200-250. Δηλαδή αν φεύγανε και οι φίλοι του Λεβαδιακού μαζί με τους υπόλοιπους κάτι θα συνέβαινε. Για να δούμε τώρα τον Αμπάντα να κάνει τη σέντρα, θα απομακρύνει τελευταία στιγμή ο Βίχος πριν γίνει απειλητικός ο Ζέλσον Σόουζα. Η τελευταία αλλαγή για την ομάδα της Κηφισιάς που πήρε τη θέση του Σαγκάλ στο 84ο λεπτό. Είμαστε στο 88ο, 0-0 Κηφισιά Λεβαδιακός, ένα παιχνίδι.
1: Ναι, έλα Μιχάλη, ολοκλήρωσε για να πάμε Τούμπα και...
5: Που από ένα, από ένα σημείο και μετά πάει στο, από τη στιγμή που δεν μπορείς να το κερδίσεις,
1: δεν
5: προσπάθησε
1: το
5: τουλάχιστον να μην το χάσεις ακριβώς.
1: Ωραία Μιχάλη, ανοιχτό μικρόφωνο, πάμε στο ΆΚΑ και μετά στην Τούμπα. Χρήστο Άρη.
6: Στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός στο προσκήνιο με τον Λιβάη Γκαρσία. Αποθέσουμε στη δεξιά. Θα φύγει στην κόντρα ο Γκαρσία για να δούμε. Ο Λιβάη έχει πάρει την μπάλα στα πόδια του. Λιβάη θα σεντράρει μέσα στην περιοχή. Ο Αντίνο έχει την ευκαιρία να την κατεβάσει. Το γύρισμα, ευκαιρία, διαμαρτυρίες για πέναλτι. Λουζά μέσα στην περιοχή. Ο Τσιμεντερίδης αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Ενώ είναι στο χορτάρι παίκτης του Πανετολικού. Πρέπει μπάλα να τον βρήκε στο πρόσωπο. Αντίνο διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι σε αυτή τη φάση. Ήταν μια προσπάθεια με τον Λιβάη από τα δεξιά. Σέντραρε, η μπάλα φαίνεται να βρίσκει στο πρόσωπο.
4: Στο πρόσωπο.
6: Ο Γκράναθο, ο οποίος είναι στο χορτάρι, διαμαρτυρήθηκε ο Αντίνο,
4: δηλαδή,
6: αλλά
4: κρίμα.
6: Την βρήκε ακριβώς, γιατί σούταρε με τον Κουντεπιέ, με τον γεμάτο του σούταρε το, ο Αντίνο. Και η μπάλα, εδώ θα δούμε πιο καθαρά το replay τώρα. Ο Αντίνο την κατεβάζει. Την μπάλα βρίσκει στο πρόσωπο.
1: Σαγώνει στο πρόσωπο, σαγώνει δυνατά, γεμάτο. Σαν γροθιά. Λοιπόν, όσο έχουμε τη διακοπή, πάμε στην Τούμπα, πλησιάζουμε στο φινάλε. Γιάννη Τάσο.
3: Στην Τούμπα είμαστε στο 89. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ένα πλάγιο ακριβώς στο χώρο του κέντρου, δεξιά όπως επιτίθεται. Το πλάγιο δεν πήγε σε συμπαίκτη στην εκτέλεση. Τώρα ένα γέμισμα προς το μισό του ΠΑΟΚ. Η μπάλα είναι στον αέρα, κατεβάζει ο Γένσεν. Θέλει να περάσει την μπάλα για τον Πετρίς. Καμαρά επάνω του. Πετρίς κρατάει. Αφήνει για τον Ράσιτς. Η μπάλα μετά από κόντρες φτάνει και πάλι στα πόδια παικτών του Άρη. 2-0 ο ΠΑΟΚ. Με τα γκολ πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο με το πέναλτι στο 32 και στο 42 το 2-0. Ράσιτς θα κάνει το λάθος ο Σέρβος. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να βγει στην κόντρα επίθεση ανάμεσα σε δύο παίκτες. Ο Χατζίδης θα χάσει την μπάλα. Ελέγχουν όμως οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Μεταβίβαση για τον Καμαρά. Η μπάλα χτυπάει πάνω στον διαιτητή από την Ιταλία και θα δοθεί στον ΠΑΟΚ καθώς ήταν στην τροχιά της μπάλας. Ο Κολόμπο τώρα θα δώσει την μπάλα στους παίκτες του ΠΑΟΚ.
2: Στην Τούμπα πλέον είμαστε στις καθυστερήσεις, 4 λεπτά καθυστερήσεων. Ο Τάχα Άλλη, ο οποίος ψάχνει τον Καμαρά μέσα στην μεγάλη περιοχή, απομακρύνουν οι παίκτες του Άρη. Το 2-0 παραμένει, θυμίζουμε, με την εκτέλεση πέναλτι του Ντιαγέ στο 32, πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος όταν έκανε ένα πλασέκι μπάλα, βρήκε το χέρι του Φαμπιάνο. 10 λεπτά αργότερα ο ΠΑΟΚ πέτυχε το 2-0, το οποίο παραμένει, ενώ είμαστε πλέον
1: στις καθυστερήσεις. Εσένα και τον Τάσο, ενώ είμαστε στις καθυστερήσεις, το 2-0 γέρνει ξεκάθαρα την πλάστιγκα προς την πλευρά του δικεφάλου του Βορρά. Να μας πείτε και τις εντυπώσεις, ώστε να κλείσουμε για να πάμε ο ΆΚΑ και Λεωφόρο.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Ενώ ο Άρης τώρα με μια σέντρα από τον Πετρίς μέσα στην περιοχή, η μπάλα βγαίνει πίσω στον Ράστιτς. Ο Άρης, ο οποίος ψάχνει ένα γκολ που θα του δώσει οξυγόνο, αλλά ο ΠΑΟΚ στέκεται καλά στην αμυνά του. Ο Άρης είχε βέβαια τις φάσεις του με τον Φαμπιάνο, με τον Γιαννιώτα, με τον Μωρόν, και τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Τάχα Άλλη βγαίνει σε μια αντεπίθεση. Ωστόσο γυρίζει γρήγορα ο Πετρίς και κερδίζει την μπάλα. Το πρώτο ημίωρο στο ντέρμπι ήταν του Άρη. Εκεί ο Άρης έχασε και την μεγάλη ευκαιρία με τον Καντεβέρε. Όταν ο ΠΑΟΚ πέτυχε το γκολ με τον Ντιαγέ, από εκεί και πέρα ανέβασε την απόδοσή του, πήρε αυτοπεποίθηση, έπαιξε καλύτερο ποδόσφαιρο, θα έλεγα, μέχρι περίπου το 60 λεπτό. Είχε και τις φάσεις του με τον Πέλκα στο 36, με τον Ντάισον στο 37, το δοκάρι με τον Ζίβκοβιτς στο 51. Από ένα σημείο και μετά στο δεύτερο ημίωρο, χρόνο ο Άρης είχε καλύτερη εικόνα. Ο ΠΑΟΚ έριξε τον ρυθμό του. Από τη στιγμή όμως που παραμένει το 2-0, ο ΠΑΟΚ μπορούμε να πούμε ότι οδεύει προς μια άνετη και σημαντική βέβαια νίκη. Κάθε νίκη σε αυτά τα παιχνίδια μετράει. Για να δούμε τώρα τον Άρη πάλι σε μια προσπάθεια. Απομακρύνει ο Γιάκιτς, ο οποίος έκανε τον ντεμπούτο. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων και βέβαια ευκαιρία να ακούσουμε και από τον Τάσο τον Μπακλατζή τώρα τις εντυπώσεις του για το παιχνίδι που βρίσκεται πολύ κοντά στη λήξη.
3: Αυτή είναι η εικόνα που μετέφερε και ο Γιάννης. Ο Άρης είχε αυτή την καλή εικόνα και θα μπορούσε να πετύχει και ένα γκολ και να διαχειριστεί καλύτερα το παιχνίδι. Ήρθε σε μια ανύποπτη φάση αυτό το πέναλτι με τον Φαμπιάνο να είναι ο μοιραίος ποδοσφαιριστής για την ομάδα του Άρη, και φαίνεται ότι το πρώτο ημίχρονο ήταν και το καθοριστικό από την εξέλιξη του αγώνα, καθώς από εκεί και πέρα στο δεύτερο ο ΠΑΟΚ διαχειρίστηκε σε έναν βαθμό και ο Άρης προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να διασπάσει ή να βρει χώρους στην αντίπαλη άμυνα. Πάντως το αξιοσημείωτο για τον Άρη είναι ότι και πάλι στην πρώτη επιθετική ενέργεια του αντιπάλου δέχεται γκολ. Αυτό συνέβη και στην Καλαμάτα, συνέβη και στην Τρίπολη την περασμένη Πέμπτη στην αναμέτρηση για το παιχνίδι του Κυπέλλου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το κοιτάξουν σίγουρα οι άνθρωποι του Άρη.
1: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε Τάσο το παιχνίδι στο Απόστολος Νικολαίδης. Μιχάλης,
3: αυτά ακούμε. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα περισσότερο. Δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι
1: το
3: εδώ.
1: Ξέρω, απλά κερδίσει. Πάμε στο να πάρουμε το τελικό σκορ στο παιχνίδι που ολοκληρώθηκε και επιστρέφουμε σε εσάς. Έλα, Μιχάλη. Μιχάλη, μας ακούς?
5: Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0, λοιπόν, σε ένα παιχνίδι μοιρασμένο, μια ισοπαλία δίκαιη. Αν κάποιος μπορεί να γκρινιάξει είναι η Κηφισιά, γιατί το δοκάρι του Μπένι με την κεφαλιά στο 77ο λεπτό είναι η μεγαλύτερη στιγμή, η καλύτερη φάση του παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα οι δύο ομάδες είχαν τις στιγμές τους. Φαντάζομαι πηγαίνουν και οι δύο ικανοποιημένες, ίσως λίγο λιγότερο η Κηφισιά, καθότι σαν γηπεδούχος θα περίμενε κάτι παραπάνω. Ο Λεβαδιακός παίρνει τον πρώτο του βαθμό στο πρωτάθλημα, ωστόσο δεν κατάφερε να κάνει σε φταί στα γκολ, παραμένει στο 0 μετά από 4 αγωνιστικές. Μια κίτρινη στον Ελιάση για καθυστέρηση λίγο πριν από το τέλος και μια καλή φάση στο 81ο λεπτό όταν ο Τσιβελεκίδης πρόλαβε και έκανε την προβολή πάνω στον Γιάννη που είχε σουτάρει με κατεύθυνση προς την εστία. Αυτά από το Απόστολος Νικολαίδης και Φυσιά Λεβαδιακός 0-0. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καλό βράδυ, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην Τούμπα, Τάσο Γιάννη.
2: Λοιπόν, κλείνουμε από την Τούμπα. Τα είπαμε νωρίτερα. Τελικό αποτέλεσμα 2-0. Η τρίτη νίκη για τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα με τα γκολ που πέτυχαν ο Ενδιαγέ με πέναλτι στο 32. 10 λεπτά αργότερα ο Ζίφκοβιτς έγραψε το 2-0. Ο ΠΑΟΚ που είχε και δοκάρι με τον Ζίφκοβιτς. Τίποτε περισσότερο. Θα δώσουμε αργότερα το ρεπορτάζ. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Καλό βράδυ στον Γιάννη και τον Τάσο. Επιστρέφουμε στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός Πανετολικός. Χρήστος Κοντός, Άρης Γάτας.
6: Στο Ολυμπιακό στάδιο μας, στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να προηγείται 2-0 με τα γκολ του Ταμπόρδα από το 14 και του Ουναΐ στο 39. Ένα δεύτερο ημίχρονο, στο οποίο ο Παναθηναϊκός έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, έχει χάσει ευκαιρίες, έχει κάνει και αλλαγές ο Νίστρουπ, έχει γυρίσει σε ένα 4-4-2 κλασικό τώρα, βάζοντας και Ντέσσερς και Τετέι μέσα με τον Κάγκουα στη μεσαία γραμμή, απέσυρε τον Ουναΐ και τον Λουζά.
4: Έχει ολοκληρώσει και ο Πανετολικός τις αλλαγές. Στην πρώτη ευκαιρία τις πούμε όλες, γιατί είναι πολλές και μαζεμένες.
6: Βέβαια.
4: Για να έχει και ο κόσμος μια εικόνα για το πώς πηγαίνει το παιχνίδι.
6: Λοιπόν, η προσπάθεια με τον Πανετολικό από τα αριστερά, ο οποίος επιχειρεί τώρα να κάνει την ενέργεια, τα κόψει εκεί ο Καλάμπρια. Παίζεται, λέει ο Τσιμεντερίδης, η μπάλα θα φτάσει στον Ντέσσερς. Ωραία ενέργεια του Ντέσσερς, ξεμαρκάρεται σε δύο χρόνους. Θα παίζει το χορτάρι, θα κερδίσει ένα φάουλ, θα επιφέρει και μια κίτρινη κάρτα. Η προσπάθεια η οποία έγινε και από τους παίκτες του Πανετολικού.
4: Είναι η ευκαιρία να δώσουμε τις αλλαγές. Είπαμε αναγκαστική αλλαγή για τον Ταμπόρδα στο 20 πριν τη θέση του Ολιβάη Γκαρσία. Στο 65, συγγνώμη, μπήκαν μαζί Τετέι και Κάγκουα. Στη θέση του Ναΐ και του Λουζά έχει αλλάξει το σύστημα σε 4-4-2 πια ο προπονητής Παναθηναϊκού ο Νίστρουπ. Ενώ αναγκαστική αλλαγή θυμίζουμε και στο πρώτο ημίχρονο με την απώλεια του Στάγιτς και ο Πανετολικός πήρε τη θέση του Εστέμπαν στο 29 και από εκεί πέρα είχαμε στο 46 την αντικατάσταση του Άλεξης από τον Νακαμπά και στη συνέχεια του αγώνα στο 63 ο Προδρομίτης πήρε τη θέση του Μαυρία και ο Μπάζη τη θέση του Μεχία, ενώ ο Πόκου είχε αντικαταστήσει τον Εράκοβιτς στο 57, δηλαδή ο Παναθηναϊκός είχε ακόμα δύο αλλαγές να κάνει. Ο Πανετολικός έχει κλείσει τις δικές του πέντε.
6: Πανετολικός όπως στο προσκήνιο, μια προσπάθεια μέσα στην περιοχή, ένα σούτ, ο Πένια θα μπλοκάρει την μπάλα. Ήταν ωραία ενέργεια, η οποία έγινε σε δύο χρόνους από τους παίκτες του Πανετολικού, συγκεκριμένα τον Μουσά Τζενεπό, ο οποίος πήρε την μπάλα. Έξω περιοχή έκανε την προσπάθεια, σούταρε με πάρα πολύ δύναμη, αλλά ο Πένια ήταν σωστά τοποθετημένος και μπλόκαρε την μπάλα.
4: Η πρώτη φάση του Πανετολικού ουσιαστικά εδώ και πάρα πολύ ώρα.
6: Ενώ αλλάζει καταπληκτικά την μπάλα ο Παναθηναϊκός και φέρνει στο προσκήνιο τώρα με τον Αντρέα τον Τετέι. Ο Τετέι θα μπει στην περιοχή, ο Τετέι κρατάει την μπάλα. Τετέι θα μπει, ο Τετέι σουτάρει μπάλα έξω. Τεράστια ευκαιρία, θα ήταν ένα καταπληκτικό γκολ αν ο Τετέι έβαζε την μπάλα στα δίχτυα. Πήρε την μπάλα από το κέντρο, έπαιξε ένα 2 με τον Αντίνο. Πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του, μάλλον. Δεν μπόρεσε κανείς να τον σταματήσει μέχρι να φτάσει στην αντίπαλη περιοχή. Ο Τετέ έβαλε ωραία στην πλάτη του σε δύο χρόνους τον Γκουστάβο Γκρανάθ. Μπήκε στην περιοχή, έκανε την τρίπλα. Σούταρε με δύναμη πάνω στον Νικόλα Στάγιτς. Η μπάλα φύγε δίπλα από το αριστερό κάτω δοκάρι. Νέα μεγάλη ευκαιρία στο 70 για τον Παναθηναϊκό. Είναι η καλύτερη βερσιόν που βλέπουμε Παναθηναϊκό στα τελευταία χρόνια, Χρήστο.
4: Ναι, είναι,
6: θα τολμήσω να το πω έτσι.
4: Είναι πολύ χορταστικό. Είναι, πολύ...
6: είναι η καλύτερη βερσιόν που βλέπουμε Παναθηναϊκό στα τελευταία χρόνια, Χρήστο,
4: ναι,
6: θα τολμήσω να το πω έτσι.
4: Είναι πολύ χορταστικό.

0: τόσους πολλούς παίκτες και τεχνική ηγεσία παρεμπιπτόντως, οπότε ήταν σημαντικό το Παναθηναϊκός μέχρι να φτάσει εδώ σήμερα. Έχει δώσει 10 παιχνίδια επίσημα, 6 στην Ευρώπη, 3 στο πρωτάθλημα και 1 στο κύπελλο. Αυτό είναι το 11ο και μέχρι στιγμής δεν έχει χάσει κάποιο από αυτά, συνήθως κερδίζει.
1: Να, ναι, ωραία.
0: Η προσπάθεια από τον Πανατολικό, η κόντρα και καταλήγει έξω ότι φράει μια γρήγορη παρέμβαση στη φάση και έχουμε το πρώτο κόρνερ του Πανατολικού. Νομίζω από το πρώτο ημίχρονο είχαμε να τον δούμε να κερδίζει κόρνερ. Γενικά έχουμε ένα κομμάτι αγώνα όπου ο Παναθηναϊκός είναι πολύ πιεστικός και επιθετικός, αλλά σε πιο ελεγχόμενο τέμπο. Δεν είχε εκείνο εκεί το εκρηκτικό που τον χαρακτήριζε σε μεγάλα κομμάτια του πρώτου ημιχρόνου, έχοντας την ασφάλεια του 2-0 και απέναντι σε μια ομάδα που δεν απειλεί. Έχει καταφέρει να δώσει ένα τέμπο στο παιχνίδι αρκετά χαλαρό, που του επιτρέπει να ελέγχει απόλυτα το ρυθμό του αγώνα και να έχει την αίσθηση της υπεροχής. Τώρα είχαμε μια προσπάθεια εκεί από τον Τζενεπό που μπήκε μέσα στην περιοχή, ο διαιτητής πολύ κοντά στην κόντρα που έγινε, του λέει να σηκωθεί, αυτός δείχνει να έχει ένα μικρό πρόβλημα. Είναι η παρέμβαση εκεί που κάνει ο Αντίνο στη φάση. Θα γίνει μια χρήση του VAR, αν και εφόσον χρειαστεί κάτι. Δεν μπορούμε να το δούμε από μακριά, πρέπει να δούμε και το replay. Ήταν ο Αντίνο που μπήκε στην διεκδίκηση, για να δούμε εδώ. Όχι, πατάει κάτω το πόδι, δεν... από τον Αντίνο δεν είναι κάτι. Ξανά. Όχι, δεν είναι τίποτα. Είναι μπροστά του και ο Λιβάη Γκαρσία και με τη φορά που
2: έπεσε είχε. Έπεσε πάνω στο Λιβάη, το γόνατό του με τα πόδια του.
0: Έχει χτυπήσει Λιβάη βέβαια, αλλά δεν είναι. Δεν είναι κάποια παράβαση από τον αμυντικό, ο οποίος είναι όρθιος, στέκεται στη θέση του. Από τον αμυνόμενο εδώ, γιατί δεν είναι αμυντικός ο Λιβάη Γκαρσία. Εκεί που φάνηκε ότι μήπως μπορεί να υπήρχε κάτι επιλήψιμο ήταν στο μαρκάρισμα του Αντίνου, ο οποίος κάνει προβολή, δεν βρίσκει μπάλα, δεν βρίσκει όμως και πόδια. Συνεχίζει την προσπάθεια του Τζενεπό και με τη φορά που έχει πάει και πέφτει πάνω στον στημένο, πιβοταρισμένο που θα λέγαμε στο μπάσκετ, Λιβάη Γκαρσία, που έχει πάρει θέση, βρίσκει γόνατο με γόνατο, πέφτει κάτω. Ο διαιτητής πολύ κοντά στη φάση λέει παίζεται, δεν ξέρω αν γίνεται και χρήση βάρος η ώρα που δίνονται οι πρώτες βοήθειες στον παίχτη του Πανατολικού. Πάντως δεν μοιάζει να περιμένουν κάτι οι ποδοσφαιριστές της φιλοξενούμενης ομάδας από τη συγκεκριμένη φάση. Το μάτς είναι στο 2-0 για τον Παναθηναϊκό, μέσα στο 72. Οι αλλαγές για τον Πανατολικό έχουν ολοκληρωθεί, για τον Παναθηναϊκό υπάρχουν ακόμα δύο. Θα τις δούμε κάποια στιγμή, γιατί έχει σηκώσει σχεδόν όλο τον πάγκο ο προπονητής του Παναθηναϊκού για να διαλέξει δύο παίχτες που θα επιστρέψουν στο παιχνίδι. Θα μπουν δηλαδή στο παιχνίδι να πάρουν και αυτοί λίγο χρόνο συμμετοχής τώρα που πάμε για το φινάλε. Γενικά έτσι μια πολύ χορταστική εικόνα από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πέρα από τα δύο γκολ έχει τουλάχιστον 4 κλασικότατες ευκαιρίες για περισσότερα γκολ. Η τελευταία αυτή είναι το σόλο του Τετέ, που ήταν και η πιο κλασική του ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα μάλλον απρόσεκτο τελείωμα με το αριστερό, όπως μπήκε θα μπορούσε να ήταν πιο ζυγισμένο το σούτ και να είχε βάλει γκολ. Όπως νωρίτερα είχε μια καλή φάση ο Ντέσσερ, το σούτ του κοντραρίστηκε και βγήκε έξω. Ο Ντέσσερ που είχε την ευκαιρία του αγώνα, τρίπλα και τερματοφύλακα και από υπερβολική σιγουριά απλά πλάσαρε την μπάλα στην άδεια από τερματοφύλακα αστεία και ήρθε ο Γκράναθ με μια προβολή αυτοθυσίας να προλάβει την μπάλα ακριβώς πάνω στη γραμμή και να απομακρύνει. Να, ένα νέο σόλο από τον Τετέι. Το σούτ κοντράρεται μαζί, μαζεύει το rebound. Ο Κυριακόπουλος κρατάει την πίεση ο Παναθηναϊκός με το πέρασμα από τον Φάδρο Γκελετ στον Αντίνο. Αυτός για τον Κυριακόπουλο θέλει να κάνει ένα χορευτικό εκεί. Ο Κυριακόπουλος το 2-0 άρχισε, επιτρέπει να κάνουν για τον Βιρτουόζο, έτσι.
2: Ναι, πάντως είναι τέτοια η ποιότητα κυρίως κάτω από τη μεσαία γραμμή. Χρήστο Φίλια, Ακροατές 4 Σπορ. Ο Παναθηναϊκός έχει εξαιρετικό momentum σε κάθε φάση επίθεσης, σε κάθε συνθήκη συστήματος παιχνιδιού, σε κάθε συνθήκη παιχτών που χρησιμοποιεί. Δηλαδή, για να δούμε τον Αντίνο, κάνει μια καταπληκτική ενέργεια. Ο Αντίνο θα μπει στην περιοχή τελευταία στιγμή, απομακρύνει σε κόρνερ. Εκεί ο κεντρικός αμυντικός, ο Γκρανάθ, από την ομάδα του Πανατολικού. Έλεγα λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός έχει τρομερή ποιότητα, κυρίως κάτω από τη μεσαία γραμμή, και είναι νομίζω η καλύτερη βερσιόν του, τουλάχιστον με αυτά τα 10 παιχνίδια που έχουμε δει μέχρι τώρα και πολύ περισσότερο όσο περνάει ο καιρός. Τα παιχνίδια δηλαδή στο ελληνικό πρωτάθλημα που μοντάρει την ομάδα ο Νίστρουπ, είναι η καλύτερη βερσιόν του τα πολλά προηγούμενα χρόνια και αν παραμείνει έτσι στα 17 περίπου λεπτά αυτό το 2-0. Το τέλος βραδιάς στην τέταρτη αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός θα είναι στην κορυφή της βαθμολογίας. Και θα είναι στην κορυφή της βαθμολογίας αποσπασμένος από τους αντιπάλους του, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς βέβαια ακόμα να συζητάμε οτιδήποτε, αλλά τα πρώτα δείγματα γραφής για αυτή την ομάδα είναι άκρως ενθαρρυντικά για αυτό τον Παναθηναϊκό, έχοντας αυτή την εικόνα, το ρόστερ, ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα, το οποίο θα γίνει πάνω στον Αντίνο, πάρα πολύ σκληρό μαρκάρισμα,

0: το οποίο έγινε εκεί στην άκρη από θέση μέσα αριστερά, ενώ βλέπω τον Φακούντο Πελίστρη να είναι έτοιμος να περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Αντίνο είναι ακόμα στο χορτάρι. Ένα μαρκάρισμα το οποίο έγινε από τον Diego Esteban, ο οποίος έπεσε με πάρα πολύ δύναμη πάνω στον Πελίστρη, στον συγγνώμη Αντίνο, και έκανε το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο θα φέρει αρκετό κόσμο για μια ακόμη φορά στην εστία του Κουτσερέγκο. Στο 75 είμαστε στο Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκός. Προηγείται 2-0 με Ταμπόρδα στο 14 και ο Ναΐ στο 39. Είναι τα δύο γκολ τα οποία πέτυχαν οι πράσινοι, έχοντας ένα εξαιρετικό πρώτο 45 λεπτό, στο οποίο έκαναν πολύ σπουδαία πράγματα. Έχασαν δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες, μία με τον Λουζά και μία με τον Τέστερς. Θα μπορούσε να έχει αυξηθεί ο δείκτης του σκόρου. Κάγκου εκτελεί αυτό το φάουλ μέσα στην περιοχή. Μια κεφαλιά θα γίνει, θα σφυρίξει ο Τσιμεντερίδης, γιατί έχει κάνει επιθετικό φάουλ ο Τετέι από ότι υποδεικνύει ο διαιτής πάνω στο Κευγένη Κουτσερέγκο, το τερματοφύλακα του Πανετολικού, που είναι στο χορτάρι αυτό το χρονικό σημείο.
1: Ένα μάτς που τουλάχιστον με την εικόνα που έχει μοιάζει να το έχει αγκαλιάσει με δυο του χέρια ο Παναθηναϊκός. Βέβαια στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν λες μεγάλη κουβέντα. Νομίζω ότι ο Πανετολικός δεν πιστεύει πια ότι μπορεί να γυρίσει αυτό το παιχνίδι. Θα έχουμε και αλλαγές τώρα τις δύο τελευταίες για τον Παναθηναϊκό. Θα μπει στο παιχνίδι ο Πελίστρη στη θέση του Ντέσσερς και θα μπει και ο Τσάπρας
0: επιστρέφει
1: στη θέση του προφανέστατα
0: Αντίνο.
1: Ο Αντίνο
0: μπαίνει
1: έξω, Αντίνο Ντέσσερς, και μπαίνει ο Τσάπρας στη θέση του Αντίνο, ο οποίος θα πάει να παίξει μπροστά. Δεν θα παίξει με επιθετικό χάρισμα. Ήταν πρώτος πασέρ πέρυσι του πρωτάθλημά μας από ρόλο δεξιού μπακ. Τον βάζει μπροστά από τον Καλάμπρια.
0: Κάνει ένα τρίκ που δεν το έχουμε ξαναδεί ο Νίστρουπ αυτή τη χρονική στιγμή. Έχοντας στα πλευρά του Πελίστρη από τα αριστερά αυτή τη φορά και έχοντας την πλάτη τον Κυριακόπουλο και τον Τσάπρα σε θέση.
1: Με backup τον Καλάμπρια πίσω. Για να το δούμε. Έχει πολλές εναλλακτικές οπότε πάνω από εγώ και σίγουρα θα δοκιμάσει πράγματα όσο το επιτρέπουν τα παιχνίδια. Τώρα πάμε να κλείσει ένα σημαντικό πρώτο κομμάτι της περίοδου με τη διακοπή που κρατάει 20 μέρες διακοπή λόγω εθνικών ομάδων και έχει δύο ακόμα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός στο πρόγραμμά του, ένα για το κύπελλο με την Κυψιά στη Λεωφόρο και ένα σημαντικό για το πρωτάθλημα με την Καλαμάτα που φαίνεται στο κύπελλο της Νεάπολης φιλοξενούμενος, με στόχο να πάει νικηφόρα και σε αυτά τα δύο παιχνίδια και να πάει ήρεμο στη διακοπή. Γιατί στο τελείωμα, αν δημιουργηθεί αυτή η συνθήκη να νικήσει σήμερα και να πάρει και τα δύο επόμενα παιχνίδια, θα κάνει ό,τι ήθελε.
0: Το απόλυτο,
1: ναι. Θα έχει περάσει στην league phase του conference, δηλαδή δεν είχε κάτι παραπάνω να περιμένει από εκεί πέρα. Και θα έχει την πρωτιά στο πρωτάθλημα και δύο νίκες.
0: Για να δούμε, θα κόψει εδώ ο Πελίστρη, θα μπει στην περιοχή. Ο Πελίστρη κρατάει την μπάλα. Ο Πελίστρη θα γυρίσει Κάγκουα στον Τσάπρα, ο Τσάπρα σεντράρει, η μπάλα θα φτάσει στον Καμαρά, μια κόντρα, ωραία προσπίση του Καμαρά, ένα σούτ, η μπάλα έξω. Τα ωραία προσπάθεια, κόρνερ τελικά.
1: Έχει πάρα πολλές κόντρες στο παιχνίδι, πολλά σούτ που γίνονται με πολλά κορδιά μπροστά, από την μπάλα δεν είναι εύκολο να πάρει τροχιά προς τα δικιά, όλο και κάπου βρίσκει και βγαίνει κόρνερ. Πρέπει να διψήφισε ο αριθμός κόρνερ που κερδίζει ο Παναθηναϊκός και στα δύο ημίχρονα. Ο Κάγκουα θα πάει να το εκτελέσει. Ένα παιδί που έχει πολλή ενέργεια μέσα του.
0: Βλέπω μια εικόνα αυτή τη στιγμή, την οποία έχω χρόνια να τη δω στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο ποδόσφαιρο. Όλο το γήπεδο, όλη η εξέδρα έχει σηκωθεί ορθή. Ναι. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού και τραγουδά τα συνθήματα όλοι από όλες τις θύρες. Και είναι μια εικόνα η οποία δείχνει ξεκάθαρα, ενώ εκτελείται το κόρνερ μέσα στην περιοχή. Η μπάλα θα φύγει, δείχνει ξεκάθαρα την ψυχολογία που έχει αυτή την ώρα.
1: Είναι σε καλό
0: μέσο φύλαθρο του Παναθηναϊκού.
1: Όλο ο οργανισμό Παναθηναϊκού είναι σε πολύ καλή φάση. Να δούμε, Πελίστρη κάνει ένα σόλο. Στρώνει την μπάλα. Λιβάη Γκαρσία πιο έξω. Το σουτ χαμηλά. Ο Τσάπρα πάει να πασάρει. Κάνει κάτι μεταξύ σέντρα και σουτ. Την μπάλα κόβεται. Πολλά κορμιά, πάρα πολλά πόδια. Πασαρισμένα μέσα. Καμαρά στο μακρινό ριμπάλ. Παναθηναϊκός ψάχνει το τρίτο γκολ. Έχει σκοράρει 3 γκολ με την Κυψία, 3 γκολ με τον ΠΑΟΚ, 2 γκολ με τον Λεβαδιακό και ήδη άλλα 2 γκολ σήμερα κόντρα στον Πανετολικό σε ένα ντέρμπι κορυφής.
0: 3 γκολ με την Κυφισιά.
1: Με την Κυφισιά προχθές, ναι. Θέλει ένα γκολ ακόμα. Ναι, είναι και νομίζω η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος στο επιθετικό κομμάτι. Το ψάχνει, έχει τις ευκαιρίες. Έχει σπαταλήσει πολλές φάσεις και στο πρώτο και στο δεύτερο μήκρονο φάσεις που θα μπορούσαν να είχαν γίνει. Goal, το match μοιάζει, επαναλαμβάνω, μοιάζει. Δεν λέμε μεγάλη κουβέντα για στον ποδόσφαιρο, έχουν δει μουγκί. Έχουν δει, συγγνώμη, τυφλή και έχουν μιλήσει μουγκί αυτά που γίνονται. Μοιάζει να είναι κλειδωμένο από τον Παναθηναϊκό. Μέσα στο 79 προηγούνται οι πράσινοι 2-0 και η εικόνα είναι απόλυτη κυριαρχία δική του. Πολύ λίγε φορέ ο Παναθηναϊκός έχει βγει από το καβούκι του. Η σέντρα θα γίνει με την εκτέλεση του φάουλ στο πίσω δοκάρι. Πάει να μπει στη φάση ο Φαντρόγκελεν. Η κόντρα, μακρινό rebound, ο Τετέι θα σπάσει την μπάλα για τον Κυριακόπουλο σε μια στιγμή που ο Παναθηναϊκός πιέζει. Καμαρά μπροστά η μπάλα για τον Ολλανδό Φαντρόγκελεν. Καμαρά θα πασάρει την μπάλα για τον Κινγκς Κάγκουα. Αυτό θα βγάλει την μπάλα λίγο πιο πλάγια δεξιά, εκεί όπου θα έχουμε ένα καλό passing game με τον De Frey να γυρίζει την μπάλα τελικά λίγο πιο πίσω, γιατί κλειστήκανε οι παίκτες του Παναθηναϊκού από το παιχνίδι των παίκτων του Πανετολικού. Η Μπαγιά είναι καλή για τον Πελίστρη που διεμβολίζει, του φεύγει λίγο πάνω στο κοντρό, περνάει από όλους πάνω στη γραμμή, το απλωμένο πόδι ενός αμυνόμενου την βγάζει προς τα έξω. Εδώ φάνηκε η κόντρα να ευνοεί τον Πελίστρη που έκανε ένα σόλο από τα αριστερά. Πέρασε και τον τερματοφύλακα, γίνεται η σέντρα προς τα έξω η μπάλα. Κυριακόπουλος σεντράρει, η μπάλα πηγαίνει σε παίχτη που φοράει κίτρινη φανέλα. Και τώρα βγαίνει ο Πανετολικός πιο γρήγορα. Ήταν το σόλο λοιπόν από τον Πελίστρη. Εδώ παραλίγο να μπει το τρίτο κόντ για τον Παναθηναϊκό που πιέζει, το ψάχνει, δεν έχει χαλαρώσει. Θέλει να το δώσει αυτός ο παδός του. Τετέι μέσα στην περιοχή, στριφογυρνάει, τετατέτ. Πάει ένα τριπλάρι και τον τερματοφύλακα το κλείνει, κρατιέται. Kings Kagwa shoot, κόντρα, διώχνει με μεγάλη επέμβαση ο Κουτσερέγκο την μπάλα, ενώ πήγαινε στα δίκτυα. Το 3-0 δεν γίνεται εδώ, αλλά ο κόσμος ξεσηκώνεται παρατεταμένο χειροκρότημα, γιατί βλέπουν την ομάδα να μην χαλαρώνει, να γκαζώνει, να πηγαίνει για το τρίτο γκολ. Το τρίτο γκολ έτσι που είναι κερασάκι στην τούρτα μιας διαγραφόμενης νίκης, με βάση την εικόνα και το σκορ και το χρόνο του αγώνα. Είμαστε στο 81. Παναθηναϊκός Πανετολικός 2-0, με τον Παναθηναϊκό να είναι στην επίθεση πάλι από τα αριστερά. Είναι πολύ κινητική η πτέρυγα του αυτή, η Κάγκουα, η σέντρα, η μπάλα πηγαίνει και ο Μπολιβάη Γκαρσία την υποδέχεται. Δεν θέλει να σουτάρει γιατί βλέπει πολλά κορμιά μπροστά του. Προσποιείται, κρατάει την κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Καμαρά, λάθος πάσα στα 5 μέτρα. Ευκαιρία του Πανετολικού να βγει λίγο από την αμυνά του και να προσπαθήσει να φτιάξει επιθετικό παιχνίδι.
2: Λοιπόν, στο 82 είμαστε. Ο Παναθηναϊκός έχει παίξει ένα εξαιρετικό ποδόσφαιρο και σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο προηγείται 2-0 του Πανετολικού και έχει βάλει τις βάσεις για να φύγει με αυτό το τρίποντο, το οποίο θα τον διατηρήσει πρώτο στην κορυφή της βαθμολογίας και με διαφορά από τους αντιπάλους του στην τέταρτη αγωνιστική της χρονιάς στη Super League. Μια τέταρτη αγωνιστική, την οποία ο Παναθηναϊκός φλερτάρει με το 4. Στα τέσσερα παίζοντας και πολύ ωραία μπάλα, πολύ εξαιρετικό ποδόσφαιρο τον Παναθηναϊκό, ο οποίος όλες τις επιλογές του Νίστρουπ βάζει παίκτες, βγάζει παίκτες. Η εικόνα της ομάδας δεν αλλάζει. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Θα μπορούσε να έχει πετύχει σίγουρα και 2 και 3 γκολ παραπάνω απόψε αυτή τη βραδιά. Δεν έχει κινδυνεύσει ιδιαίτερα. Και αυτό το ντέρμπι της κορυφής τουλάχιστον μέχρι αυτό το χρονικό σημείο που έχουμε παιχνίδι. Παράσε για ένα ρόλο. Λέω θα φύγει στην κόντρα τώρα. Για να δούμε η προσπάθεια του Τσάπρα, ο οποίος δεν μπορεί να πάρει την εσωτερική για να φτάσει τέτα τέτ με τον Κουτσερέγκο. Τελευταία στιγμή απομακρύνουν εκεί αμυντική με τον Κουστάβο Γκρανάθ του Πανετολικού. Θα βγει ο Κουτσερέγκο, θα διώξει την μπάλα πλάγι. Ήταν ωραία ενέργεια από τον Λιβάη, ο οποίος πέρασε την μπάλα κάθετα για Τσάπρα και Τετέι. Ο Τσάπρας έτρεξε πιο γρήγορα. Επιχείρησε να βρει κόντρα και φάτσα τέτα τέτ με την εστία του Κουτσερέγκο. Δεν μπόρεσε να πάρει την εσωτερική. Τελευταία στιγμή έδιωξαν εκεί αμυντική του Πανετολικού, απεσόβησαν ένα βέβαιο κίνδυνο που θα ήταν τέτα τέτ με την εστία του Κουτσερέγκο. Πένια θα παίξει με τον Φαντρόγκελεν και ο Παναθηναϊκός ελέγχει την μπάλα από τα αριστερά. Μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Τετέι. Ωραία κεφαλιά του Τετέι. Μπάλα φτάσει στον Πελίστρη. Πελίστρη σε δύο χρόνους κατεβάζει με τον Κίξ Κάγκουα. Θα παίξει και θα γυρίσει στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος παγώνει το ρυθμό. Στο 83 είμαστε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-0 του Πανετολικού και είναι συνεχώς στο προσκήνιο. Χάνει ευκαιρίες, δημιουργεί καταστάσεις στην αντίπαλη περιοχή και ψάχνει και το τρίτο γκολ. Αυτή τη βραδιά δεν έχει καθίσει στο 2-0 που έχει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας, αλλά κυνηγάει με μανία να βάλει και τρίτο γκολ ο Παναθηναϊκός με τον Πελίστρη. Τώρα έξω περιοχή Πελίστρη στο Kings Kagwa. Ο Kagwa θα παίξει μέσα στην περιοχή με τον Καλάμπρια. Ένα γύρισμα, διαμαρτυρίες εκεί. Παίζεται λέει ο Τσιμεντερίδης σε αυτή τη φάση. Διαμαρτύρεται έντονα ο Καλάμπρια. Η μπάλα θα φύγει πλάγιο. Περιμένετε.
1: Θα το δούμε
2: στο VAR ακριβώς. Ο πάει να εκτελέσει το πλάγιο. Θα εκτελεστεί, δεν υπάρχει τίποτα. Παίζουμε κανονικά συνέχεια στο παιχνίδι. Η μπάλα θα φτάσει στον Τσάπρα. Τσάπρας δεν μπορεί να γυρίσει.
1: Ήταν η προσπάθεια. Και να έχει βρει χέρι να αποχτύπημα στη γάμπα του παίχτη. Ανεβαίνει η μπάλα προς τα πάνω. Τον βρίσκει κάπου μεταξύ μέσης πλάτης και χεριού. Είναι ακούσιο.
2: Δεν υπάρχει. Βρήκε χέρι. Τώρα είδα τη φάση. Αλλά έχει κοντράρει πρώτα στο πόδι του και μετά στο χέρι. Δεν υπάρχει τίποτα. Παίζεται κανονικά.
1: Του είπα θα το δούμε λίμπερο. Που έφτασε στο κέντρο, έφτασε στο... ο Πινιά. Παραδείγμα πέρασε και στην άλλη περιοχή.
2: Θα πάγει συντερφόρ στο τέλος. και με καταστάσεις 2-0. Ε. Ναι, ο Γιουτού Πάνθιακος ψάχνει να βρει γκολ, ας πούμε, για την επίση το σκορ. Αλλά είναι ένα τρόπο παιχνιδιού ο οποίο είναι μια καινοτομία στο ποδόσφαιρο. Είναι τα νέα ήθη, έτσι, τα ποδοσφαιρικά. Αν έβλεπε κάτι τέτοιο, το έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν. Θα σε περνούσα για τρελό τον τρόπο.
1: Νομερή προσπάθεια από τον Κάγκουα που κάνει ωραίο άνοιγμα. Θα πάρει την μπάλα ο Καλάμπρια, θα περάσει για τον Τζάπρα. Στρώνει ευκαιρία, Λιβάη Γκαρσία. Στη φάση πάει να μπει και ο Τετέ. Η μία ευκαιρία χάνεται μετά την άλλη. Τρομερή επέμβαση του Ξερέγκον. Δεν γίνεται το 3-0. Πιέζει όμως ο Παναθηναϊκός. Τετέ, οι κόντρες και πάλι Τετέ. Στέκεται όρθιος. Θέλει να σουτάρει με το αριστερό. Μεγάλη επέμβαση πάλι από τον Ξερέγκον.
2: Τι έχει βγάλει ο Ξερέγκον.
1: Πραγματικά λες και το έχουν βάλει στοίχημα. Ποιος θα,
2: θα
1: κρατήσει, ναι, και κρατάει το σούτ από τον Καμαρά έξω η μπάλα.
2: Τρομερές επεμβάσεις, ο Κουτσερέγκο κάνει τρομερές επεμβάσεις. Χρήστο, φίλε, ακροατές Τρασπορ, κάνει απίστευτη επέμβαση και εδώ. Με τον Κουτσερέγκο να φεύγει στη γωνιά του και να απομακρύνει 5-6 φορές το δεύτερο ημίχρονο.
1: Είναι ολοφάνερη διαφορά ποιότητας μεταξύ των δύο ομάδων, δεν το συζητάμε τώρα, έτσι. Όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε, δεν μιλάμε τώρα ιστορικά ως μεγέθη. Αγωνιστικά τώρα, έτσι όπως είναι οι δύο ομάδες. Αυτός ο Πανετολικός πέρυσι είχε επαρχία από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, θυμίζω. Ναι. Έτσι. Δεν είχε ηττηθεί. Και σήμερα εδώ ήρθε ως πρώτος, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει βάλει δύο γκολ και έχει χάσει 5-6.
2: Για να δούμε μια προσπάθεια με τον Καλάμπρια να κόβει άνετα μπροστά από την επέμβαση των παιχνών του Πανετολικού. Θα γυρίσει ο Τσάπρα στον Τεφράι. Πάλι θα φτάσει στον Καλάμπριο. Ο Καλάμπριο θα διώξει μακριά σε ένα σημείο στο οποίο θα κόψουν οι φιλοξενούμενοι παίκτες του Πανετολικού έξω περιοχή. Ωραία όμως ο Καμαρά με εντυπωσιακό τρόπο θα κόψει σε πρώτο χρόνο και θα φύγει στην κόντρα ξανά. Ο Παναθηναϊκός, ο Καμαρά θα παίξει με τον Τετέι. Τετέι μπαίνει την μπάλα. Τετέι θα μπει στην περιοχή. Ο Τετέι κρατάει. Θα πέσει στο χορτάρι. Παίζεται καθαρή νομίζω. Ναι, είναι η φάση. Δεν υπάρχει τίποτα. Ενώ ο Τετέι έφυγε με πάρα πολύ δύναμη ξανά. Στην πλάτη της άμυνας του Πανετολικού πήγε να βγει τέτα τέτ.
1: Αυτό το τελευταίο βήμα ήθελε παραπάνω δύναμη. Ήταν καταπληκτική η μπαγιά του Καμαρά και ανασταλτικά ανακτά την κατοχή της μπάλας και κάνει μια πολύ ωραία μπαγιά τρύπα και πάει να βγάλει σε ένα πλάγιο τέτα τέτ τον Τετέι.
2: Εντυπωσιακός ο τρόπος όμως έπεσε εκεί ο Νικόλα Στάγιτς και έκοψε την μπάλα τελευταία στιγμή. Είναι η κορυφαία και ο Στάγιτς και ο Γκρανάθ. Έχουν κάνει φοβερό παιχνίδι και οι δύο απόψεις. Έχουν κόψει, έχει δεχτεί δύο γκολ ο Πανετολικός. Έχει καμιά δεκαριά ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός σε όλο το παιχνίδι. Και έχει κορυφαίους τους δύο στόπερ του, οι οποίοι έχουν κόψει όλη τη διάρκεια της βραδιάς.
1: Είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό ότι απέναντι σε μια ομάδα που σκοράρει κατά ρηπάς από το ξεκίνημα του προβλήματος. Γι' αυτό είναι και πρώτη. Έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια. Και έχουμε, τον έχει κρατήσει ο Παναθηναϊκός στο 0. Τώρα τι φωνάζουν με τη Λίμπαρ.
2: Με τη Λίμπαρ φωνάζουν. Με τη Λίμπαρ.
1: Τρολάρουν λίγο.
2: Τρολάρουν οι φίλοι.
1: Αυτό λέω, τι γίνεται εδώ.
2: Με τη Λίμπαρ.
1: Δεν άκουσα καλά, ναι. Τρολάρουν λίγο του φίλου του Ολυμπιακού ή φίλου του Παναθηναϊκού. Φαντάζοντα το όνομα του με τη Λίμπαρ, όπω και χθε στο Καραϊσκάκι. Όλα αυτά στο 89, φίλες, στο 87, συγγνώμη, φίλε και φίλοι τη Ερασπορ. Και ενώ το μάτς είναι στο 2-0 για τον Παναθηναϊκό.
2: Λοιπόν, για να δούμε την προσπάθεια. Απομένουν 2 λεπτά για να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Με όποιες καθυστερήσεις, 88 λεπτό, διανύουμε αυτή την ώρα μια προσπάθεια για τον Πανετολικό από τα δεξιά. Αλλά θα μείνει σε πόδια παιχτών του Πανετολικού με τον Αμίν Μπάση. Αυτό θα γυρίσει αρκετά μέτρα πιο πίσω σε ένα σημείο στο οποίο προσπαθούν τώρα να δημιουργήσουν κάποιες προϋποθέσεις παίκτες του Πανετολικού. Ενώ είμαστε σε λίγο, θα μπούμε προς τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Θα κόψει ο Φαντρόκυλεν. Ο Τσάπρας κρατάει την μπάλα και έχει χώρο να κινηθεί ο Τσάπρας. Θα παίξει με τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα στο Λιβάη. Λιβάη με τον Ντεφράι που προωθεί τον Ντεφράι. Θα βγάλει την μπάλα αριστερά στον Φακούντο Πελίστρι και θα γυρίσει τον Φαντρόκυλεν. Κοίταξε τώρα πάθος που έχει ο Ολλανδός. Εκεί δύο Ολλανδοί έχουν φοβερό πάθος. Τελευταία λεπτά ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-0 και ζητάει να παίξουν επίθεση, να φύγουν μπροστά. Είναι μια νοοτροπία την οποία ο Παναθηναϊκός καλλιεργεί, δουλεύει ο Νίστρουπ το τελευταίο χρονικό διάστημα και το πιστώνεται στον υπερθετικό βαθμό. Γιατί επαναλαμβάνω, είπαμε και νωρίτερα, είναι η καλύτερη βερσιόν επιθετικής τακτικής και ομάδας που έχουμε δει μέχρι τώρα τα πολλά τελευταία χρόνια για τον Παναθηναϊκό. Έχει καλές ομάδες, καλή κυκλοφορία της μπάλας, αλλά αυτό το πράγμα με καταιγισμό επιθετικής πρωτοβουλίας ο Παναθηναϊκός έχει πολλά χρόνια να το δουλέψει με την εικόνα την οποία βγάζει στα τελευταία παιχνίδια. Με τον Καλάμπρια από τα δεξιά. Μπάλα θα φτάσει στον Τετέι. Όχι, μπάλα θα κοντράρει σε πόδια παιχτών του Πανετολικού. Είμαστε στο 89 με την προσπάθεια του Καλάμπρη, ο οποίος θα κόψει. Και ενώ τώρα σιγά σιγά θα μπούμε μέχρι το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. 2-0 προηγείται ο Παναθηναϊκός με τον Ταμπόρτα στο 14 και τον Ουναΐ με ένα καταπληκτικό γκολ στο 39 με τη σφραγίδα του Μαροκινού.
1: Εδώ βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός με τα δύο τέρματα που τυχαίνει σήμερα, αυτά είναι τα 10, δεν είναι η καλύτερη επίθεση, όπως νόμιζα. Το ξεπερνάει 1 κατά 1, γιατί έχει βάλει αυτή την πεντάρα με τον Άρη και τα 4 με τον Ηρακλή. Η ΑΕΚ. Και έχει 11 γκολ. 11 η ΑΕΚ, 10 ο Παναθηναϊκός και μετά ο ΠΑΟΚ με 9. Ο Πανετολικός με 7 και οι άλλες ομάδες πολύ πιο πίσω. Ο Ολυμπιακός για παράδειγμα.
2: Με τον Κιγκσιάγουα και τον Τετέι με στην περιοχή. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό για να θα προλάβει. Ο Τετέι την προλαβαίνει, παρά θα γυρίσει. Δεν μπορεί ο Πελίστρη να γίνει κάτοχος στην μπάλα και να τη στείλει προς την εστία του Κουτσερένκο. Απομακρύνουν και οι αμυντικοί του Πανετολικού. Το ψάχνουν το τρίτο γκολ οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν έχουν χαλαρώσει. Είμαστε στο 90 και ψάχνουν να πετύχουν ένα ακόμη γκολ. Έχοντας μια επιθετική πρωτοβουλία η οποία είναι παροιμιώδη σε όλο το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει δημιουργήσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Μια προσπάθεια η οποία θα γίνει τώρα από τα αριστερά με το Φαν Τρόκελεν, ο οποίος κρατάει. Η μπάλα θα βγει στον Κυριακόπουλο. 3 τα λεπτά των καθυστερήσεων, τα οποία αρχίζουν να μετρούν από τώρα στο Ολυμπιακό στάδιο. Με τον Πελίστρη, ωραία ενέργεια. Τετέι δεν περνάει η μπάλα στον Τσάπρα. Ο Κάγκουα θα πάρει το rebound. Η μπάλα θα γυρίσει στον Ντεφράι. Παναθηναϊκός και πάλι σε φάση επίθεσης με τον Ντεφράι, τον αρχηγό του. Να παίζει με τον Λιβάη. Ο Λιβάη με τον Ντεφράι. Η μπάλα θα γυρίσει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια, ωραία, προσποιείται από τα δεξιά. Θα μπει στην περιοχή ο Καλάμπρια. Κρατάει, θα πέσει στο χορτάρι. Πέναλτι. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. 1, 2, 3, 13. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει πέναλτι στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Με τον Νταβίδε Καλάμπρια, ο οποίος θα προσποιηθεί, θα μπει στην περιοχή, θα δεχθεί ένα μαρκάρισμα από πίσω. Ο Τσιμεντερίδης βλέπει τη φάση, έχει οπτική επαφή. Ο Καλάμπρια ζητάει να το εκτελέσει αυτός.
1: Πάρει την μπάλα, εγώ λέει δικό μου.
2: Δικό σου λοιπόν. Και εδώ δικό σου.
1: Μερσή βγαίνει. Για να την ξαναδούμε τη φάση από την πίσω κάμερα. Καλάμπρια λοιπόν μπαίνει στην περιοχή. Ο Τζενεπό. Υπό πολύ υπερβολικό πέναλτι αυτό τώρα. Με συγχωρείτε δηλαδή.
2: Το δίνει,
1: τον βρίσκει στο φρενάρισμα. Τον βρίσκει με ένα από πίσω. Δεν νομίζω ότι είναι. Δεν θα το δίνα προσωπικά.
2: Φαίνεται
1: είναι
2: λίγο
1: υπερβολικό. Δηλαδή τον βρίσκει με ένα, αλλά είναι πάνω στο βηματισμό. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, μπερδεύονται τα πόδια του και είναι μια ανεπαίσθητη.
2: Βέβαια έχει βάλει το κορμί του. Δεν έχει
1: είναι, είναι πολύ by the book.
2: Ο...
1: Δεν σου λέω ότι δεν είναι. Είναι πολύ by the book. Και εγώ με τα πολύ by the book δεν είμαι και πάρα πολύ φίλος. Να σου πω την αλήθεια. Πάμε τώρα στην εκτέλεση του Καλάμπρια στο 90-1. Καλάμπρια με το δεξί. Γκολ 3-0. Ο Παναθηναϊκός, την μπάλα στα δίκτυα και ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά βάζει με αυτόν τον άχαρο τρόπο από την πούλα του πέναλτι το κερασάκι στην τούρτα της νίκης. Μια χορταστική εμφάνιση με πάρα πολλές ευκαιρίες, πολλές φάσεις που πεταχτήκαμε και είπαμε γκολ, γιατί έμοιαζε να είναι σίγουρο το γκολ και με κάποιο τρόπο τελικά δεν μπήκε. Απέναντι σε μια ομάδα που μέχρι τώρα είχε το απόλυτο, ήρθε εδώ με 9 βαθμούς, 3 νίκες, 4 παιχνίδια και ο Παναθηναϊκός μετατρέπει το παιχνίδι σε έναν θρίαμβο. 3-0, θα μπορούσε να ήταν και 6-0 και 7-0. Εδώ νομίζω ότι κάποιες γκρίνιες από τους παίκτες του Πανετολικού προς τον διαιτητή Τσιμεντερίδη είναι δίκαιες, είναι δικαιολογημένες. Παραλαμβάνω, by the book, με βράση τους κανονισμούς και το γράμμα τους κτλ. Ναι, εντάξει, υπάρχει μια επαφή. Αλλά στο πνεύμα του αγώνα είναι μια άθελη επαφή από πίσω και το παίκτες απλά μπερδεύονται λίγο τα βήματά τους, τον βρίσκει λιγάκι άγαρμα. Αλλά μέχρι εκεί έτσι, αυτή η φάση σε ντέρμπι, αν έκρινε νίκη τώρα θα είχαμε
2: καλά
1: θα
2: τώρα.
1: Λέγαμε πολλά τώρα έτσι. Δεν δίνουμε και μεγάλη σημασία γιατί είναι στο 91 σε ένα μάτς που είναι 2-0.
2: Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο δεν χωράει κριτική. Ο Παναθηναϊκός είναι ανώτερος του Πανετολικού, είναι σαφέστατα ανώτερος αυτή τη βραδιά και παίρνει μια νίκη η οποία το τελευταίο πράγμα που συζητάμε είναι αυτό το η φάση τελευταία. Λοιπόν, τέλος του αγώνα, 3-0. Μια μεγάλη προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό, η οποία μετουσιώνεται σε νίκες μέχρι και αυτό το χρονικό σημείο. Παναθηναϊκός, ο οποίος καταφέρνει να είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, τέταρτη αγωνιστική. Έχει πάρει
1: μόνος
2: πρώτος.
1: Τρεις βαθμούς διαφορά από ΠΑΟΚ, Όφη και Πανετολικό.
2: Και έχει κάνει το απόλυτο. Είναι η μοναδική ομάδα στο πρωτάθλημα που έχει κάνει μέχρι τώρα το απόλυτο, 4-4. Και νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για τον κόσμο του και την άβρα που δημιουργεί με το ξεκίνημα της χρονιάς, γιατί είμαστε ακόμα στην αρχή. Έχει πάρα πολύ δρόμο μπροστά, όλη η ιστορία, αλλά τα πρώτα δείγματα γραφής είναι άκρως ενθαρρυντικά. Όχι μόνο γιατί ο Παναθηναϊκός κερδίζει τα παιχνίδια με 3 γκολ με τον ΠΑΟΚ, 3 γκολ με την Κηφισιά, Τρία γκολ με τον Πανετολικό, αλλά γιατί είναι η εικόνα του επιβλητική μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι, Χρήστο.
1: Ναι, είναι πολύ
2: καλός.
1: Καλύτερη
2: βερσιόν που έχουμε
1: δει. Είναι απελευθερό. Ήταν πολύ σημαντικό που κατάφερε και πέρασε στην Conference League. Με αυτόν τον περιπετειό τρόπο, με ένα γκολ στο 120. Εκεί ηρέμησε λίγο η ομάδα. Έκανε και καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα με την εκτός έδρας νίκη στη Λιβαδιά. Και από εκεί πέρα ηρεμήσανε. Εγώ επέμενα από την αρχή και έλεγα ότι αυτή η ομάδα, επειδή έχει ταλέντο και έχει πολλά νέα παιδιά και πολλά νέα πρόσωπα και νέα τεχνική ηγεσία, θέλει λίγο να τραφεί από τα αποτελέσματα. Πήρε βιταμίνες από τις νίκες, πήρε από την πρόκριση, έκανε το πρώτο καλό παιχνίδι. Από εκεί πέρα τα πράγματα είναι σαν να έχουν μπει σε ένα ποτάμι που τσουλάει μόνο του ανεμπόδιστα, αβίαστα και αρχίζει και παίρνει όλο ένα και πιο ορμητικό χαρακτήρα. Έχει μπροστά τον Παναθηναϊκό αυτή τη βδομάδα μάτς κυπέλλου με την Κηφισιά στη Λεωφόρο. Παιχνίδι με την Καλαμάτα, την Νεοφώτη της Καλαμάτα, πιθανότητα στη Νεάπολη, για να κλείσει το πρώτο κομμάτι της περίοδου, γιατί έχουμε μια μεγάλη διακοπή 20 ημερών που ακολουθεί λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής Ομοσπονδίας, και ξεκινάει το πρωτάθλημα μετά με ένα κλασικό τέρμι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Οπότε μέχρι εκείνο το crash test που σίγουρα είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, αν καταφέρει και κάνει το 5 στα 5 θα πάει με τελείως διαφορετική ψυχολογία και άλλο αέρα στα πανιά του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.
2: Αυτά, νομίζω τα πάμε όλα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αργότερα το τρίτο ημίχρονο. Καλό βράδυ, 3-0 Χρήστος Κοντός, Άρης Γάτας στην μετάδοση, Αργύρης Παντελιάδης στην κονσόλα των ήχων. Καλό βράδυ από το Ολυμπιακό στάδιο, τελικό αποτέλεσμα. Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0 με τα γκολ του Ταμπόρδα στο 14, του Ουναΐ στο 39 και του Καλάμπρια στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Καλαμάτα Βόλο σήμερα 3-1. Αστέρας Άκτορα 1-1. Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. ΠΑΟ Κάρης 2-0. Και Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0. Θυμίζω χθες Ηρακλής Ατρόμητος 1-1 και Ολυμπιακός Όφη 0-1. Μετά από 4 αγώνες, όλες οι ομάδες πλέον έχουν 4 παιχνίδια, καθώς έγινε και το ξαναβολής παιχνίδι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Κηφισιά. Να δούμε τη βαθμολογία. Πρώτη θέση για τον Παναθηναϊκό με 12, δεύτερη για τον ΠΑΟΚ 9, τρίτη για τον Όφη 9, τέταρτη για τον Πανετολικό 9. Πέμπτη θέση για την ΑΕΚ 8, έκτη για τον Ολυμπιακό 7, έβδομη θέση για τον Άρη 6, όγδοη θέση για τον Ηρακλή 5 οι βαθμοί. Ένατη θέση για την Καλαμάτα 4 οι βαθμοί, δέκατη θέση για τον Ατρόμητο 2 οι βαθμοί, ενδέκατη θέση για τον Βόλο 2 οι βαθμοί, δωδέκατη θέση για την Κηφισιά με 2 βαθμούς, 13η και 14η θέση Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδιακός έχουν από 1 βαθμό. Η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος θα διεξαχθεί το Σάββατο και την Κυριακή 19 και 20 του μήνα. Το Σάββατο στις 7 Ατρόμητος Κηφισιά και μισή ώρα αργότερα Άρης Ηρακλής. Την Κυριακή στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας Άκτορ, στις 7 και μισή Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Να πω ότι ο Γιάννης Κωσταράκης είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Πάμε να δούμε τα παιχνίδια στο κουπόνι, τα τελικά από τις 9.30 και αυτά που είναι σε εξέλιξη. Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0, 2-0 ημίχρονο. Στουντιάντες Κάσερος Ακασούσο 1-0, 0-0 το ημίχρονο. Αλμιράντε Μπράουν Φέρο Καρίλ που τέλειωσε με 10-0, Πατρονάτο Ατλέντικο Τέμπερλέι και εδώ οι φιλοξενούμενοι τέλειωσαν με 10-0. Ατλέντικο Μαδρίτης Βίτα Ρεάλ Μούρθια 4-0, 2-0 το ημίχρονο και Ατένα Σερίτο 0-0. Στην εξέλιξη, όπου έχουμε γκολ. Μπρέστ Παρίσι Σερμέν 0-1, Σασουόλου Γιουβέντους 2-2, Μυρασόλ Μπαΐα 1-2, Ατλέντικο Γκουανιένσε Κρισιούμα 4-0, Τενερίφη Λεγκανές 1-0, Ντεπόρτες Περέιρα Ατλέντικο Μπουκαραμάνγκα 1-2, γκολ έχουμε στο Ρασίκ Ντε Κόρντομπα Ντεπορτίβο Μωρόν 0-1, Χυμνάσια Χουχούι Ατλέντικο Ραφαέλα 2-1, Always Ready Montero 5-0, Νοβάρα Περγκολετέζε 0-1, Ουνιόν Ντρεσάντσο 1-0, γκολ έχουμε στο Ολύμπια Ασουνσιόν Σπορτίβο Λουκένιο 2-0, ημίχρονα Φαμαλικά ο Sporting 0-0, Midland Τσακαρίτα Juniors 1-0, στην εξέλιξη Αρχεντίνος Juniors Γυμνάσια Λαπλάτα 0-1. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ. Λοιπόν, ξεκινάμε αμέσως, ξεκινάμε με τις αμφισβητούμενες φάσεις όπου και αν είχαμε, γι' αυτό είναι κοντά μας ο Κώστας Ακρίδας. Έλα Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είχαμε και καλές και κακές διαιτησίες, μπορώ
0: Ωραία,
1: να πω.
0: Πάμε να τα δούμε.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε από το παιχνίδι Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ. Δεν είχαμε εδώ καμία αμφισβητούμενη φάση. Ο διαιτητής ήταν Παπαπέτρου, ήταν πολύ κοντά στις φάσεις, δεν αμφισβήτησαν καμία απόφασή του. Ήταν η καλύτερη διαιτησία της αγωνιστικής. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτό το παιχνίδι και πάμε στο δύσκολο, στο ντέρπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη. Διαιτητής ο Ιταλός Κολόμπο, πάρα πολλά προβλήματα στον πειθαρχικό έλεγχο και εφαρμογή κανονισμών. Δεν έδωσε ένα πέναλτι στο ΠΑΟΚ το δεύτερο, αλλά και αυτό που έδωσε στο 29, ο διαιτητής έδειξε κόρνερ. Το ΒΑΡ δεν συμφώνησε με την απόφασή του, τον έστειλε στο μόνιτορ και σωστά έδωσε το πέναλτι. Ένα άλλο πέναλτι που ζήτησε ο ΠΑΟΚ, πάλι χέρι, απορώ πως δεν το είδε αυτό το πράγμα, αλλά και το ΒΑΡ δεν τον βοήθησε εδώ το διαιτητή, που μπορούσε κάλλιστα να τον βοηθήσει, να τον στείλει στο μόνιτορ και φυσικά να δώσει το πέναλτι, γιατί ήταν ξεκάθαρο χέρι. Και γενικά στο πειθαρχικό έλεγχο δεν πήγε καθόλου καλά. Ήταν μια κακή διαιτησία από τον Κολόμπο, που θεωρείται στην Ιταλία από τους πολύ καλούς διαιτητές.
0: Μάλιστα.
1: Φεύγουμε και από
0: ο Άρης διαμαρτύρεται για κάποιες κάρτες που δεν έδειξε, που θα πήγε,
1: ναι,
0: δεν σε κόκκινο.
1: Στο πειθαρχικό έλεγχο γενικά τα έκανε μπάχαλο.
0: Ναι.
1: Να μην αναφέρουμε μία-μία με τις κάρτες. Ο Άρης έχει δίκιο σε αυτό που τη διαμαρτυρία που κάνει. Φεύγουμε από αυτό το παιχνίδι. Και πάμε στο παιχνίδι Παναθηναϊκός Πανετολικός, διαιτητής Τσεμεντερίδης, το 82 ο Παναθηναϊκός ζητά χέρι, η μπάλα χτυπά πρώτα στο πόδι του αμυντικού, μετά στο χέρι, και έχουμε πει ότι όταν η μπάλα χτυπάει στο πόδι και μετά στο χέρι, δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Στο 86 ζήτησε πάλι μια ανατροπή ο παίκτης του Πανετολικού, δεν υπήρχε κάτι. Στο 90-3 σωστά πέναλτι ανατροπή για τον Καλάβρια του παίκτη του Παναθηναϊκού. Πολύ καλή, είπαμε, η διαιτησία του Τσεμεντερίδη. Και πάμε στο άλλο παιχνίδι που είναι... Μισό λεπτό να...
0: Λοιπόν, είναι το Κηφισιά Λεβαδιακός ή το Καλαμάτα Βόλος?
1: Λοιπόν, Λεβαδιακός. Πάμε Λεβαδιακός.
0: Κηφισιά Λεβαδιακός.
1: Κηφισιά Λεβαδιακός. Στο 47 η Κηφισιά ζήτησε πέναλτι. Προβολή ο αμυντικός στο κεφάλι του αμυντικού. Ο αμυντικός έκανε προβολή στο κεφάλι του επιθετικού, όμως η προβολή έγινε αλλά δεν υπήρχε καμία επαφή στον επιθετικό παίκτη. ΒΑΡ και διαιτητής είπαν ότι πράγματι δεν υπήρχε καμία παράβαση γιατί δεν υπήρχε επαφή. Εδώ ο διαιτητής ήταν ο κύριος Τσέστρος, ήταν πολύ καλός. Και πάμε στο παιχνίδι το τελευταίο, Καλαμάτα Βόλος. Διαιτής Φίτσας. Στο 45 η Καλαμάτα ζήτησε πέναλτι χέρι, έλεγχος από το ΒΑΡ, δεν υπήρξε τίποτα. Συμφώνησε ο διαιτητής και το ΒΑΡ ότι δεν υπήρξε. Εδώ είναι το παράδοξο, στο 89,
0: ναι,
1: σε μια μπροστινή παλιά, ο παίχτης κάνει, επιθετικός παίχτης φεύγει πίσω από τη σέντρα, ο βοηθός κοιμόταν φαίνεται και σήκωσε offside παίχτη που δεν είχε περάσει ακόμα τη σέντρα.
0: Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
1: Συμβαίνουν και αυτά, αλλά όμως δεν είναι καλό για τη διαιτησία. Αυτά είχαμε αυτή την Κυριακή. Είχαμε καλές διαιτησίες, είχαμε και κακές διαιτησίες και ιδιαίτερα
0: στον ντέρμπι.
1: Από τον ξένο διαιτητή, τον Ιταλό.
0: Στο ΠΑΟΚ Άρης. Ωραία, σε ευχαριστώ Κώστα. Καλή συνέχεια.
1: Να είμαστε καλά.
0: Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Αυτά από τον Κώστα Ακρίδα και τις αμφισβητούμενες φάσεις. Να πω ότι ολοκληρώθηκε το Σασουόλου Γιουβέντους 3-2, τελικό αποτέλεσμα, με τον Άτζιτς, ο Βασίλη Άτζιτς, στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ για τη γηπεδούχο Σασουόλο. Μπρέστ Παρίς Σεζερμέν 0-1, είμαστε εδώ, είμαστε στις καθυστερήσεις με τον Φεράν Τόρες από νωρίς να έχει χρηστεί σκόρερ μόλις από το 5ο λεπτό μετά την ασίστ του Ουσμάν Ντεμπελέ. Δεύτερο γκολ Τενερίφη Λεγκανές 2-0, Defensor Sporting Deportivo Maldonado 1-0. Να δω αν έχουμε κάποια άλλη διαφοροποίηση. Όχι, τα πράγματα είναι όπως τα υπόλοιπα παιχνίδια, είναι όπως τα αφήσαμε λίγο νωρίτερα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εμείς στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εκεί πριν από λίγη ώρα ο Παναθηναϊκός πέτυχε το 4 στα 4 κερδίζοντας και τον Πανετολικό με 3-0 και απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής στην βαθμολογία έχοντας 12 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυνατά το παιχνίδι, προηγήθηκε νωρίς με 2-0, όμως περισσότερα θα μας πει ο Άρης Γάτας, ο οποίος ήταν στο Ολυμπιακό Στάδιο μαζί με τον Χρήστο Κοντό. Έλα Άρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Άγγελε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται?
0: Όλα καλά. Λοιπόν, για πάμε.
1: Είναι η πιο ελκυστική βερσιόν του Παναθηναϊκού τα πολλά τελευταία χρόνια. Δεν είναι το γεγονός ότι... Πρόσεξε τώρα να δεις. Έχει καταφέρει στα τρία τελευταία παιχνίδια, στο πρωτάθλημα με εξαίρεση το μάτς αυτό που έδωσε στη Λιβαδιά, με ΠΑΟΚ, Κηφισιά και Πανετολικό, να έχει πετύχει σε άριθμες τριάρες και στο τέλος της βραδιάς η συζήτηση να κινείται στο ότι θα μπορούσε να πετύχει και 4 και 5 και 6 γκολ. Δηλαδή τέτοια ελκυστική εικόνα και τέτοιον Παναθηναϊκό με ποιότητα επιθετική, με φιλοσοφία αγωνιστική, η οποία είναι να μπαίνει μέσα να πνίγει τον αντίπαλο για να μπορέσει να πάει να πάρει το παιχνίδι, έχουμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια. Εγώ δεν θυμάμαι. Δηλαδή ακόμα και στις εποχές του Γιωβάνοβιτς που ο Παναθηναϊκός είχε κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του, αυτά ήταν περισσότερο στο ότι είχε μια κυκλοφορία στην μπάλα και στο ότι έλεγχε το ρυθμό. Βέβαια αυτή τη φορά οι παίχτες που έχει ο Νίστρουπ είναι πολύ υψηλού επίπεδου, αν μπορεί να συγκρίνει κανείς. Γι' αυτό λέω ότι πολλά χρόνια πριν ο Παναθηναϊκός έχει να δει τέτοιο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η χρονιά έχει ξεκινήσει εξαιρετικά. Είναι πολύ ενθαρρυντικά τα μηνύματα. Αν βλέπεις μόνο πώς φεύγει ο κόσμος του Παναθηναϊκού από το γήπεδο, περίπου 25.000, θα το καταλάβαινες. Δηλαδή είναι εντελώς άλλο το κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί.
0: Λογικό είναι, γιατί βλέπουν μια προοπτική. Και βλέπουν...
1: Ναι, δεν είναι, ξέρεις, δεν είναι τα αποτελέσματα. Και άλλες φορές ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι, προοπτική.
1: Είχε κάνει 12 παιχνίδια, 12 συνεχόμενες νίκες. Είναι ακριβώς αυτό που λες, ότι υπάρχει προοπτική από την εικόνα που σου βγάζει η ομάδα. Ευχαριστούνται οι φίλοι του Παναθηναϊκού το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει γυρίζοντας τον πάγκο να δει τώρα και να κάνει αλλαγή, βάζοντας μέσα τον Ντετέι, τον Λιβάη Γκαρσία και τον Γκάγκουα, έχοντας την πολυτέλεια, ας πούμε, να έχει παίκτες από την αρχή όπως ο Ουναΐ, όπως ο Λουζά, όπως ο Ντέσσερς, όπως ο Αντίνο, να μπει αλλαγή, ας πούμε, λίγα λεπτά πριν το τέλος του αγώνα, ο Πελίστρη. Καταλαβαίνεις ότι εδώ πια μιλάμε για μια δημιουργία ρόστερ που είναι απολύτως γεμάτο. Και έχοντας και την τελευταία του μεταγραφή ο Παναθηναϊκός στο Μαροκινό, το αριστερό μπακ, το οποίο πήρε το Σαλάχ από την Ρώμα, καταλαβαίνεις ότι έχει φτιάξει ένα πραγματικό πλωστάσιο. Αλλά πέρα από το πλωστάσιο, εγώ θέλω να πω κάτι το οποίο το έχουμε αφήσει στην άκρη, γιατί είμαστε μια χώρα που βγαίνουν πολύ εύκολα συμπεράσματα και απογοητευόμαστε πολύ γρήγορα και ενθουσιαζόμαστε εξίσου γρήγορα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει πετύχει κάτι, αλλά εδώ αχνοφαίνεται κάτι το οποίο έχει να κάνει με τον προπονητή του. Ο Παναθηναϊκός έχει μόνο νίκες από την αρχή της χρονιάς. Έχει βγάλει μια πολύ δύσκολη αποστολή τηρουμένων πάντα των αναλογιών μιας καινούργιας ομάδας με ένα καινούργιο προπονητή και προκρίθηκε σε τρεις διαδοχικές φάσεις στην Ευρώπη. Και ουσιαστικά μετά από αυτή την πρόκληση στο Χράντετς Κράλοβε απέναντι στην ομάδα την Τσέχικη, είναι σαν να ξεκλείδωσε σε όλη την ιστορία της ψυχολογίας των παιχνών του Παναθηναϊκού και του Νίστρου.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός έπαιζε με ένα πολύ μεγάλο βάρος, γιατί αν αποκλειόταν...
1: Τεράστιο το βάρος.
0: Αν αποκλειόταν, τέλειωνε η Ευρώπη.
1: Έτσι, και διαφορετική θα ήταν και η ψυχολογία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ξεκλείδωσε λοιπόν όλο το κομμάτι αυτό και τώρα ξεδιπλώνεται κάθε Κυριακή η ποιότητα του ρόστερ. Δηλαδή είναι χάρμα ιδέστε αυτό το πράγμα. Είναι Παναθηναϊκός παίζει κατά διαστήματα καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Απόψε παίζει με τον Πανετολικό που είναι ένα ντέρμπι κορυφής στο πρωτάθλημα. Έχουν πετύχει και οι δύο ομάδες από τρεις νίκες. Και αν θα δεις το παιχνίδι, νομίζεις ότι παίζει ο πρωτοπόρος με τον ουραγό.
0: Εντάξει, δηλαδή, Παναθηναϊκός, επειδή το έβλεπα το παιχνίδι, όπως ξέρεις, γιατί ήμουν στο στούντιο, ήταν πολύ καλός.
1: Ήταν χαώδης η διαφορά. Δηλαδή, το βλέπες ότι στη διάρκεια του αγώνα ο Παναθηναϊκός δεν κινδύνευσε ούτε δευτερόλεπτο να πεις ότι το παιχνίδι μπορεί να στραβώσει. Και εκεί πάνω που ο Πανετολικός πήγε το παιχνίδι να το φέρει σε μια ευθεία, γιατί είναι μια ομάδα με πολύ καλό προπονητή, με πολύ καλή ποιότητα, με παίχτες, ήρθε ο Ουναΐ και έδωσε μια μαχαιριά αποτελειωτική με ένα προσωπικό γκολ το οποίο έβαλε, και αυτό είναι το δείγμα μιας ομάδας η οποία όταν έχεις παίχτες με ποιότητα, γι' αυτό πας και αγοράζεις παίχτες με 10 και με 15 εκατομμύρια για να σου κάνουν τη διαφορά σε αυτές τις χρονικές στιγμές. Θέλω να πω λοιπόν με άλλα λόγια ότι έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά η χρονιά για τον Παναθηναϊκό και νομίζω ότι θα είναι ενδεικτικό το πώς θα πάει να την κλείσει αυτή την πρώτη φάση, γιατί έχουμε μια μεγάλη διακοπή στο πρωτάθλημα 20 ημέρες, η οποία για αυτή την ομάδα του Παναθηναϊκού, έτσι όπως δουλεύεται και έτσι όπως είναι τα δεδομένα της Άγγελε αυτή τη χρονική στιγμή, θα είναι ευεργετική και για τον Παναθηναϊκό.
0: Θα είναι ευεργετική, πιστεύω, για πολλές ομάδες αυτή η διακοπή των 20 ημερών, ειδικά για ομάδες τύπου όπως ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, που έχουν φέρει πολλούς νέους παίκτες.
1: Ακριβώς.
0: Νέους παίκτες στο ρόστερ.
1: Προπονητή, δεν ξεχνάς.
0: Όχι.
1: Οπότε εκμεταλλεύεται μια συγκυρία αυτή τη χρονική στιγμή και πάει και βγάζει έναν αριθμό παιχνιδιών. Τώρα, 4 παιχνίδια στα οποία δεν έχει απώλειες. Και αν αυτό το πράγμα συνεχιστεί και γίνει και με την Καλαμάτα, θα πάει να μπει στα ντέρμπι μετά, έχοντας το πλεονέκτημα από τους αντιπάλους, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη, αλλά έχοντας ένα πλεονέκτημα, γιατί στο τέλος της ημέρας, κάνοντας τη σούμα οι ομάδες, θα δουν ότι ποιους βαθμούς, ξέρεις, αφήνουν σε σταθμούς που είναι πολλές φορές αποδεικνύονται κομβικοί. Δηλαδή, το θυμάμαι κάθε χρόνο να φτάνουμε στα play-off, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο τελικά και αυτοί οι βαθμοί που οι ομάδες αφήνουν μέσα στη χρονιά. Δεν καλύπτονται εύκολα.
0: Ναι, άσχετα. Δεν μιλάμε για τα ντέρμπι, να πούμε στους φίλους, μιλάμε για τα παιχνίδια με τις άλλες ομάδες.
1: Μιλάμε για τα παιχνίδια αυτά. Έτσι, μπράβο. Όταν θα βάλεις να συγκριθούν οι ομάδες μεταξύ τους, από εκεί θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο πόσους βαθμούς έχεις αφήσει σε λεγόμενα παιχνίδια τα οποία είσαι φαβορή, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μπορείς δηλαδή, έχεις τον τίτλο του φαβορή και μπορείς να τα κερδίσεις, να τα πάρεις. Παναθηναϊκός αυτά τα μάτς, Λιβαδιά, Κηφισιά, Πανετολικό, τα έχει βγάλει. Πήρε και τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ και πάει να παίξει τώρα με την Καλαμάτα, μάλλον το πιο πιθανό είναι στην Νεάπολη, με ένα παιχνίδι το οποίο, αν καταφέρει να κερδίσει και αυτό το μάτς, θα έχει
0: κάνει το
1: απόλυτο, ακριβώς, θα έχει κάνει το απόλυτο στα παιχνίδια αυτά, επαναλαμβάνω, τις παγίδες, παιχνίδια που πολλές φορές μπορεί να, στο τέλος της ημέρας, να σου δίνουν μια προοπτική τέτοια που μπορεί να περιμένεις ότι όταν θα κάνεις τη σούμα στη χρονιά ουσιαστικά θα αλλάξει όλη την εικόνα αυτή.
0: Και σίγουρα με τη διακοπή θα κερδίσει και χρόνο για ακόμα καλύτερο μοντάρισμα.
1: Ναι, γιατί έχει καινούριους παίχτες, είναι καινούρια η ομάδα, πάει να μονταριστεί και νομίζω ότι αυτό πάντα, ξέρεις, στις ομάδες τις νέες είναι ευεργετικό. Δηλαδή θα ενσωματωθούν και καινούργιοι ποδοσφαιριστές και γενικότερα θα έχει ένα χρόνο παραπάνω. Εν τω μεταξύ, μην ξεχνάμε κάτι πολύ βασικό. Παναθηναϊκός έχει παίξει τα περισσότερα παιχνίδια από κάθε άλλη ομάδα αυτή τη φορά, αυτή τη χρονιά, έτσι. Έχει δώσει μέχρι τώρα, μέχρι το απόψινό μάτς, έχει δώσει 6 παιχνίδια στην Ευρώπη, ένα παιχνίδι στο κύπελο, 7, και 4 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Άρα καταλαβαίνεις ότι είναι 11 μάτς που του δίνουν μια προοπτική για να γίνεται καλύτερος μεν στα παιχνίδια τα οποία παίζει μέχρι τώρα, αλλά από την άλλη πλευρά τον δυναμώνουν κιόλας στο ρόστερ που θέλει να φτιάξει υψηλής έντασης μάτς. Και αυτά τα παιχνίδια, ξέρεις, πάντα έχουν πολύ μεγάλη σημασία να παίρνεις το αποτέλεσμα. Είναι αυτό που λέγαμε, ξέρεις, το καλοκαίρι, ότι δεν θα θυμάται κανένας αν ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 0.5 την κράτηση.
0: Λοιπόν, άρα να βάλουμε άνω τελεία, να ακούσουμε δηλώσεις
1: που κάνουν. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Ωραία. Λοιπόν, οπότε να σε ευχαριστήσω. Εμείς πάμε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δηλώσεις τώρα στον Χρήστο Κοντό.
2: Ακριβώς. Πολύ σημαντικό να κερδίσουμε το σημερινό μάτς. Το κάναμε. Σημαντικό για την ψυχολογία μας και για να συνεχίσουμε να κερδίζουμε στα επόμενα μάτς.
3: Είχατε περάσει λίγο δύσκολα στην αρχή, με την έννοια ότι είχατε το άγχος με τις απαντές προκρίσεις, τις δύσκολες προκρίσεις στο Conference. Τώρα νομίζετε ότι έχει μπει η ομάδα σε μια καλή ρότα, δηλαδή σε ένα μονοπάτι ηρεμίας. Το βλέπουμε και από τον κόσμο, ότι γυζάρει, είναι κοντά. Νιώθει ότι έχετε πολύ ψηλότερο ταβάνι από ό,τι έχετε δείξει μέχρι τώρα.
2: Ναι, στην αρχή ήταν πιο δύσκολα. Είμαστε καινούργιοι παίχτες όλοι. Καινούργια ομάδα. Θέλαμε λίγο καιρό να βρούμε ένα τον άλλον. Νομίζω σιγά σιγά το καταφέρνουμε. Είναι νωρίς ακόμα, έχουμε πολλά να δείξουμε. Πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα. Ο κόσμος είναι πάντα δίπλα μας, τον ευχαριστούμε και θέλουμε να συνεχίσει να μας στηρίζει.
4: Αυτή η εικόνα που είχατε κυρίως από στο δεύτερο μήχρονο, παρότι δεν είδατε τον γκολ, τι σας προκαλεί, τι σας δημιουργεί, τι αισθήματα, το ότι μπορείτε και δημιουργείτε τόσο πολύ?
2: Μας αρέσει, εννοείται πάρα πολύ. Στην αρχή δεν το είχαμε τόσο πολύ αυτό, όπως είπα, στην αρχή της σεζόν. Σιγά σιγά το βρίσκουμε, θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι τα επόμενα μάτς. Κάθε μάτς θέλουμε να το κερδίζουμε, εννοείται. Και πιστεύω πως θα συνεχίσουμε έτσι.
5: Τριαντάφυλλε, υπήρχε μια πίεση το καλοκαίρι, γιατί υπήρχε ένα στόχος που δεν έπρεπε να χαθεί η Ευρώπη. Νιώθετε και ότι και ψυχολογικά έχετε λυθεί ακόμα περισσότερο πέρα από το χρόνο που χρειαζόσασταν και το βρήκατε στις τελευταίες εβδομάδες?
2: Ναι, εννοείται ότι μας έδωσε πολύ χαρά η πρόκριση. Το θέλαμε, εννοείται, όλοι. Και νομίζω ότι ψυχολογικά είμαστε ακόμα καλύτερα και φαίνεται και μέσα στο γήπεδο.
3: Στο προσωπικό επίπεδο τώρα φέτος κάνεις το step up, δηλαδή πας από μια ομάδα του επίπεδου του Λεβαδιακού σε μια ομάδα πρωταγωνιστή. Πώς νιώθεις, είσαι και αυτή την περιπέτεια με τον τραυματισμό, πώς νιώθεις?
2: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος στην ομάδα. Ευχαριστώ όλους όσους είναι στην ομάδα που με στηρίζουν. Γύρισα από έναν τραυματισμό, νιώθω μια χαρά και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να βοηθήσω στην ομάδα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ήταν οι δηλώσεις που έκανε ο ακραίος οπισθοφύλακας του Παναθηναϊκού, ο Τσάπρας, στο Χρήστο Κοντό και στους άλλους συναδέλφους που βρέθηκαν στη μεικτή ζώνη και μίλησε ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Να πούμε λοιπόν στο κουπόνι, Σοσιεδάδ Ατλέτικο, στις καθυστερήσεις γίνεται 0-2. Ήταν ο Γκριμάλντο που άνοιξε το σκορ και ο Ντέιβιντ Τζόναθαν μετά από την ασίστ του Γκριμάλντο κάνει το 2-0. Και όπως όλα δείχνουν, η Ατλέτικο θα περάσει νικηφόρα από την έδρα της Σοσιεδάδ. Ρασίγκ Ντε Κόρντομπα, Ντεπορτίβο Μωρόν 1-2. Έχουμε πει τα τελικά, να πούμε ακόμα ένα. Μπρέστ Παρίς Σεζερμέν 0-1 από ημίχρονο. Θυμίζω Σασουόλο Γιουβέντους 3-2. Από εκεί και πέρα, γκολ έχουμε και στο Ουνιόν Ντε Σανσάνο 1-2. Είμαστε στις καθυστερήσεις. Τελικό Τρέντο Ουνιόν Μπρέσια 0-0. Τα υπόλοιπα είναι όπως τα αφήσαμε λίγο πριν στο κουπόνι του στοιχήματος.

Λοιπόν, αυτή την ώρα περιμένουμε το ρεπορτάζ από, από το ΑΚ. Ακούσαμε το πρώτο σχόλιο από τον Άρη Γάτα. Ακούσαμε και τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα πριν από λίγη ώρα στις δηλώσεις που έκανε στη μεικτή ζώνη στο Χρήστο Κοντό και στους υπόλοιπους συναδέλφους. Βεβαίως, να θυμηθούμε άλλη μια φορά τα αποτελέσματα που είχαμε στην τέταρτη αγωνιστική. Σήμερα Παναθηναϊκός Πανετολικός 3-0, ΠΑΟΚΑΡΙΣ 2-0, Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. Αστέρας Άκτορα ΑΕΚ 1-1, Καλαμάτα Βόλος 3-1 χθες. Ηρακλής Ατρόμητος 1-1, Ολυμπιακός Όφη 0-1. Η πέμπτη αγωνιστική θα διεξαχθεί Σάββατο και Κυριακή 19 και 20 του μήνα. Το Σάββατο στις 7 Ατρόμητος Κηφισιά και στις 7.30 Άρης Ηρακλής. Την Κυριακή στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, μία ώρα αργότερα Βόλος ΑΕΚ. Στις 7 Όφη Αστέρας Άκτορα, 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ.

Ακόμα ένα τελικό που μας έρχεται από το κουπόνι του στοιχήματος, Ολύμπια Ασουνσιόν, Σπορτίβο Λουκένιο, 3-0 με 2-0 ημίχρονο. Και άλλο τελικό, Always Ready Montero, 6-0, 5-0 το ημίχρονο, Novara per Goletese, 0-1 από ημίχρονο. Τρέντο Ουνιόν Μπρέσια 0-0, ακόμα ένα τελικό, παραμένει χωρίς γκολ η αναμέτρηση, είμαστε στο 60 φαμαλικά ο Sporting Λισαβόνας. Racing de Córdoba, Deportivo Morón, 1-2 στις καθυστερήσεις. Να δούμε πως έχουν τα παιχνίδια που ολοκληρώνονται αυτή την ώρα. Μιρασόλ Βιτόρια Μπαΐα 1-2, Ατλέτικο Γκάνιενσε Κρισιούμα 4-0, Σοσιεδάδ Ατλέτικο 0-2, Τενερίφη Λεγκανές 2-0, Ντεπόρτες Περέιρα Ατλέτικο Μπουκαραμάνκα 1-2, Ντεφενσόρ Σπόρτινγκ Ντεπορτίβο Μαλντονάτο 1-0, Ρασίγκ Ντε Κόρντομπα Ντεπορτίβο Μωρόν 1-2, Γυμνάσια Χουχούι που παίζει με 10, Ατλέτικο Ραφαέλα 2-1. Τελικό, τα είπαμε τα τελικά. Τρέντο Ουνιόν Μπρέσια 0-0. Είπαμε και για την Ολύμπια Ασουνσιόν με τη Σπορτίβο 3-0, 2-0 το ημίχρονο. Μίτλαν Τσακαρίτα 1-0. Ημίχρονο Αρχεντίνος Τζούνιορς Γυμνάσια Λαπλάτα 0-1. Κόλο Κόλο Ντεπόρτες Κονσέψιον 0-1. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς γκολ. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά το μικρόφωνο στα γήπεδα σε πολύ λίγο ρίχνει αυλαία. Από τον Γιάννη Κωσταράκη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα, εύχες για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται. Και αμέσως μετά ο Δημήτρης Μαλισιώβας και ο Γιάννης Παπαγεωργίου για 2 ώρες την παρέα σας.

Era Sport 101,8. Era Sport 101,8.

Ολυμπιακός 0-0, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 1-1, Παοκάρης 2-0 και Καλαμάτα Βόλος 3-1. Στο ΆΚΑ, όταν Μπόρδα, ο Ουνέι και ο Καλάμπρια με πέναλτι σκόραραν για τον Παναθηναϊκό. Στην Τούμπα, ο Ενδιάη με πέναλτι και ο Ζίβκοβιτς καθάρισαν σε ένα δεκάλεπτο για τον ΠΑΟΚ το μάτς. Στην Τρίπολη, ο Λάσκαρης με αυτογκόλ για την ΑΕΚ και ο Μπαρτόλο διαμόρφωσαν το τελικό σκορ. Στο Περιστέρι, ο Χάμζα με 2 γκολ και ο Μπολιβάρ οδήγησαν την Καλαμάτα στην πρώτη νίκη της στο πρωτάθλημα, αν και οι Μεσίνοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ από γκολ του Γκονζάλες. Τέλος, στη Λεωφόρο, Κηφισιά και Λεβαδιακός κόλλησαν στο 0 και συνεχίζουν έτσι χωρίς νίκη. Μόνο στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με το απόλυτο των 12 βαθμών ο Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Πανετολικός και Όφη ακολουθούν με 9, ενώ η ΑΕΚ με 8 και ο Ολυμπιακός με 7 βαθμούς συμπληρώνουν την πρώτη εξάδα. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο για την 5η αγωνιστική μεταξύ άλλων θα παίξουν Καλαμάτα Παναθηναϊκός, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, Βόλος ΑΕΚ και Πανετολικός ΠΑΟΚ. Δεν είναι αποδεκτό να κάνουμε τέτοια εξοργιστικά λάθη. Εγώ είμαι προπονητής, εγώ φταίω, το σχόλιο του Μάρκο Νίκολιτς για τον αγώνα της Τρίπολης. Καταλάβαμε τι παιχνίδι παίζαμε σήμερα, νιώθουμε δίπλα μας τον κύριο Σαββίδη, ανέφερε ο Αλέσιο Λύση μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ. Κάναμε ένα ακόμα καλό παιχνίδι, μπορούσαμε να βάλουμε περισσότερα γκολ, σίγουρα χρειαζόμαστε κάποιες μικροβελτιώσεις, επισήμανε μετά τη νίκη της ομάδας του ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Με το Ρόμαν Γιάρεμτσουκ αντί του LKB, η ανανεωμένη ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού εν ώψη της αναμέτρησης με την πολωνική Γιαγκελόνια στο Καραϊσκάκης, δύσκολα θα προλάβει ο Γκουστάβο Σα τον αγώνα της Τετάρτης. Με 4 μάτς συνεχίστηκε χθες η δεύτερη αγωνιστική στην Super League 2. Νίκη Βόλου, Ολυμπιακός Β 1-2, Νέστος Χρυσούπολης Πας Πύργος 1-0, Ελλάς Σύρωνα Γέννηση Καρδίτσας 3-0 και Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β 1-0. Δύο αγώνες γίνονται σήμερα, Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς παίζουν στις 4 και Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β στις 5. Την πρώτη της νίκη μετά από 2 ήττες θέλει να πάρει απόψη στις 10 το βράδυ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στη Μόντενα η Εθνική Βόλη των Ανδρών κόντρα στην Σλοβενία από την ΕΡΤ 2 Σπορ η τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα. Στο μπάσκετ τώρα, με 2 αγώνες ολοκληρώθηκε χθες στη Λευκοσία το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης, το οποίο κατέκτησε ο Ολυμπιακός με 2 νίκες. Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν χθες με 77-72 την Μακάμπι Τελαβίβ, με πρώτους σκόρερς τον Ενδιάη με 14 και τον Ντόρσεϊ με 13 πόντους και πλέον στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο Super Cup της EuroLeague που θα γίνει την Παρασκευή και το Σάββατο στο Ντουμπάι. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα παίξουν στις 5 το απόγευμα της Παρασκευής με την Φενέρ, ενώ στις 8 το βράδυ θα αρχίσει το παιχνίδι Ντουμπάι BC Real Madrid. Τώρα στο άλλο χθεσινό μάτς Άρης Ερυθρός Αστέρας 98-74, με τον Αμερικανό Ρόμπινσον Έρλ να μετρά 29 πόντους. Πάντα στο μπάσκετ, ΑΕΚ Σπαρτάκ Σουμπότιτσα 82-82 για το τουρνουά της Ρόδου, με τις 2 ομάδες να αποφασίζουν να μην παίξουν παράταση και πρώτους σκόρερς για την ένωση τον Νόλεϊ με 24 και τον Τζόζεφ με 16 πόντους. Στο handball στις 7.30 στο Καματερό τελικός Ολυμπιακός ΑΕΚ για το Super Cup με τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2 Sport. Και στα νέα από το εξωτερικό United City 0-1 με σκόρερ τον Haaland στο ντέρμπι του Manchester, ενώ στο άλλο χθεσινό παιχνίδι για την Premier League Coventry Brighton 0-5, Elversberg Bayern 1-2 και Λειψία Αμβούργο 5-0 για το γερμανικό πρωτάθλημα. Στην Ισπανία, Λεβάντε Μπαρτσελώνα 2-4, Θέλτα Μάλαγα 1-1, Χετάφε Λακορούνια 1-1 και Ρεάλ Σοσιεδάδ Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3 στον αγώνα που τελείωσε πριν λίγα λεπτά. Νάπολη Μπολόνια 1-0, Λέτσε Μόντσα 3-2 και Σασουόλο Γιουβέντους 3-2 στην Σέριε Α. Στο τένις εξέλιξε αυτή την ώρα ο τελικός των ανδρών στο Αμερικανικό Open με τον Σβέρεφ να προηγείται του Σέλτον με 2-0 σετ. Ασταμάτητος ο Κίμι Αντωνέλη στην Φόρμουλα 1 πρότευσε και στο Grand Prix της Μαδρίτης, συμπληρώνοντας 8 νίκες σε 14 εφετινά σιρκουή, αυξάνοντας σε 81 τους βαθμούς της διαφοράς του από τον George Russell στην κατάταξη των οδηγών. Τέλος ακάθεκτο συνεχίζει ο Βαγγέλης Παυλίδης στη Λίγα Πορτουγκάλ, σκοράροντας τα 2 από τα 3 γκολ στη νίκη της Μπενφίκα με 3-1 επί της Ζιλ Βιθέντε. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη.

0: Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Βγαίνουν οι μπαλαντέρ τη Ερασπορ, ο Δημήτρης Μαλισιώβας και ο Γιάννης Παπαγιώργη.
1: Ερασπορ 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Καλό βράδυ. Καλώς σας βρίσκουμε. Ένα σπορ 101,8. Πριν συστηθούμε, Νίκο, μπορούμε να συνδεθούμε με την RTO Sport, σε παρακαλώ, επειδή μιλάει και ο Νίκος Τρουπ. Αν έχουμε τη δυνατότητα να προλάβουμε έστω και δύο ατάκες, διότι είναι ο προπονητής της ημέρας. Α, όχι, δεν προλάβαμε. Δεν πειράζει, είναι επόμενη φορά. Δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά. Καλό βράδυ λοιπόν, Γιάννης Παπαγεωργίου, Δημήτρης Μαλισιώβας, μέχρι και τις δύο τα ξημερώματα.
1: Γεια σας, κύριε Μαλισιώβα.
0: Τι γίνεται?
1: Είμαι καλά.
0: Σε καλή κατάσταση?
1: Σε καλή πάντα.
0: Έκανες μπάνιο?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Πήγες εσύ?
0: Ναι.
1: Πού πήγες?
0: Καταπληκτικά ήταν.
1: Πού?
0: Καταπληκτικά. Δεν αποκαλύπτουμε.
1: Να πεις, ρε παιδί,
0: δεν αποκαλύπτουμε. Έκανες... Δεν αποκαλύπτουμε. Δεν χρειάζεται.
1: Εντάξει.
0: Το θέμα μας είναι ότι ποιοι άλλοι θα πάνε για μπάνιο σε λίγο που έχουμε διακοπές λόγω των εθνικών ομάδων. Ποιοι άλλοι θα πάνε για μπάνιο?
1: Λες να
0: διότι
1: πάνε και άλλοι.
0: Θα πάνε κάποιοι, βέβαια, δεν την γλιτώνουμε. Λοιπόν, πάμε λοιπόν με τον Νίκο απέναντί μας. Πόσο καιρό έχω τον Νίκο?
1: Μαυριδόπουλος, ναι. Καιρό.
0: Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, έχω δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι στην πρώτη θέση.
1: Ναι.
0: Έτσι, και διανύουμε μόλις διανύσαμε την τέταρτη αγωνιστική.
1: Και
0: οπότε
1: με μια...
0: προτείνω.
1: Ναι.
0: Προτείνω να θέσουμε το ερώτημα στον κόσμο. Mm. Εάν συνεχίσει η ΑΕΚ στα εκτός έδρας αυτά που κάνει, ο Παναθηναϊκός θα είναι το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα. Τα λέω καλά, τα ξέρω ωραία.
1: Κοίτα.
0: Τώρα του, σήμερα.
1: Ναι, τώρα. Θα σου πω κάτι.
0: Να βάλω εγώ το ερώτημα.
1: Βάλτο.
0: Το θέτω το ερώτημα, εάν, γιατί το Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ δεν το τοποθετώ εκεί, γιατί ναι, ο Ολυμπιακός, είπαμε, θα βρει και τρίτο προπονητή μετά από 2-3 μήνες. Τα έχουμε πει αυτά.
1: Μετά την παρέλαση?
0: Όχι, τώρα το Γενάρη.
1: Α.
0: Λοιπόν,
1: αν στραβώσουν πολύ τα πράγματα, δεν βλέπεις δηλαδή ριζικές αλλαγές?
0: Είπαμε ότι ο Ολυμπιακός δεν περιμένει. Αν δεν πάει καλά, γεια ναι σας.
1: Πάντως είχαμε τα συνθήματα με τη Λίμπαρ, χθες το Καραϊσκάκι.
0: Ναι,
1: γύρω στο 85.
0: Ποιοι το φώναξαν?
1: Όλο το γήπεδο.
0: Μισό λεπτό.
1: Τι ποιοι? Όλο το γήπεδο φώναζε με τη Λίμπαρ.
0: Μισό λεπτό, δεν ήμουν παρόν.
1: Και...
0: όχι θύρα 7.
1: Και κάποια από τη θύρα 7. Έμαθα ότι είχαμε και κάποια γεγονότα. Δηλαδή είχαμε και λίγες
0: αντεγκλήσεις.
1: Φραστικές, ναι, αντεγκλήσεις.
0: Ναι.
1: Μέσα στη θύρα 7.
0: Εντάξει, όταν χάνεις, σου φταίνε όλα.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι και τους πρώην, θυμάσαι και τις πρώην.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Έτσι λοιπόν, οπότε όλα δικαιολογούνται.
1: Και έρχεται την επόμενη μέρα το ΆΚΑ, επίσης εκεί γύρω στο 75-80, να φωνάζει και... με τη Λίμπαρ.
0: Και του Παναθηναϊκού θέλουν το με τη Λίμπαρ δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτά είναι τα τρολαρίσματα. Πώς αλλάζουν οι καιροί.
1: Πώς αλλάζουν, ναι.
0: Μέσα στην κρίνια ο Παναθηναϊκός τόσα χρόνια και μέσα σε ένα μήνα η γκρίνια έχει μεταφερθεί.
1: Ναι,
0: άλλο, κοίτα, αυτό είναι το ποδόσφαιρο βασιλιά στο σπορ.
1: Κοίτα, ο Παναθηναϊκός όχι με τις εμφανίσεις τόσο, γιατί σιγά σιγά βρίσκει ρυθμό και παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο σήμερα. Πραγματικά νομίζω έχει παίξει πάρα πολύ καλή μπάλα η ομάδα του Νίστρου.
0: Ναι, με τον Πανατολικό παίζει, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Άμα δεν παίξει τώρα, με ποιο θα παίξει?
1: Εντάξει, αλλά σου βγάζει. Περίμενε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι τι γινόταν.
0: Προηγούμενα.
1: Θυμάσαι τι γινόταν.
0: Δεν είχαν πέσει 50 εκατομμύρια, ναι, τα προηγούμενα χρόνια.
1: Έχει μεγάλη ποιότητα, αυτό λέμε ο Παναθηναϊκός. Και έχει και βάθος.
0: Αφού πλήρωσε.
1: Και έχει και βάθος πολύ μεγάλο στον πάγκο του.
0: Πλήρωσε.
1: Τον καθιστά αυτό πρώτο φαβόρι για το πρωτάθλημα. Θα το δούμε.
0: Σήμερα πάντως, εάν η ΑΕΚ συνεχίζει όταν φεύγει από τη Φιλαδέλφεια και για αυτή την εικόνα,
1: ναι,
0: δίνει το δικαίωμα στον Παναθηναϊκό να πει: παιδιά, θα σας το πάρω φέτος, συγγνώμη, γιατί εσείς δεν βλέπω να σοβαρεύεστε.
1: Και...
0: σήμερα.
1: Ναι.
0: Γιατί κάθε ομάδα λαμβάνει αυτοπεποίθηση με κάθε νίκη και άμα σ' αρέσει η πρώτη θέση, θα προσπαθήσεις να διατηρηθείς αφού οι άλλοι...
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, ΑΕ γκρίνια, πρόσεξε. ΑΕ γκρίνια, Ολυμπιακός γκρίνια, ΠΑΟ γκρίνια. Έχουμε τώρα τρεις γκρινιάρδες. Έπαιζε γκρινιάρι μικρός.
1: Εντάξει, έπαιζε. Ο ΠΑΟΚ σήμερα με την νίκη του στο ντέρμπι της πόλης.
0: Έχει γκρίνια. Αναγκάστηκε ο Ιβάν Σαββίδη να πάει σε δύο εβδομάδες μέσα, δύο φορές στον ΠΑΟΚ.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Τι να κάνει, έσφιξαν τα γάλατα.
1: Πήγε και στο προπονητικό κέντρο.
0: Έσφιξαν τα γάλατα.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε αργότερα για τον ΠΑΟΚ. Οπότε προτείνω να μας στείλετε το μήνυμά σας. Εάν θεωρείτε ότι ο Παναθηναϊκός είναι το πρώτο φαβορί αφού η ΑΕΚ συνεχίζει τα εκτός έδρας στραβοπατήματα, να μας πείτε αν ο Ολυμπιακός θα βρει τη λύση. Ο ΠΑΟΚ, όπως είχα ξαναπεί, θα τη βρει τη λύση, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσει να το διεκδικήσει, γιατί οι παίκτες που πήρε είναι καλά εργαλεία, θα στρώσει, αλλά πρέπει να μάθει για να παίζει χωρίς την Κωνσταντέλια, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Σωστό, σωστό.
0: Οπότε θα έχει διαδρομή. Να εξάρουμε τη νίκη της Καλαμάτας
1: με ανατροπή.
0: Με ανατροπή.
1: Εκεί ήμουνα.
0: Με έναν Έλληνα προπονητή, ο οποίος είπαμε ότι είναι από τους πλέον εξελίξιμους, ενδεχομένως και ο καλύτερος της γενιάς του.
1: Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας.
0: Παλιός τραυματοφύλακας της Καλαμάτας. Λοιπόν, ο Λεβαδιακός πήρε μια ανάσα, αφού δεν έχασε στην Κηφισιά.
1: Ναι.
0: Ο Ηρακλής, παρότι όλο παίζει εκτός έδρας, δείχνει ότι θα σωθεί εύκολα.
1: Και παραλίγο να κάνει και ολική ανατροπή, έτσι.
0: Μπράβο. Χτες. Λοιπόν, 1-1. Ο Όφη νίκησε μετά από 100 χρόνια, μετά το 1990 και κάτι, ξανανίκησε.
1: Μεγάλη νίκη.
0: Αλλά νίκησε με την συμπαράσταση του Ολυμπιακού, αφού τους παίκτους του Ολυμπιακού δεν τους στέλνει, τους δίνει στον Όφη. Και τους περιποιεί το Όφη.
1: Μιλάς για Αθανασίου, Αποστολάκη. Δεν έπαιξε ο.
0: Οι δύο μεταγραφές δεν έπαιξε.
1: Ναι.
0: Αυτό πέτος με τον Αθανασίου, εάν ήμασταν σε μια εταιρεία ιδιωτικής φύσης και γινόταν αυτό, δηλαδή έπαιρνε κάποιος την απόφαση ότι δεν μας κάνει αυτό το προϊόν και θα πάρουμε το άλλο προϊόν, και το άλλο προϊόν έχει τρελαθεί στις πωλήσεις ο Αθανασίου και το δικό μας δεν το παίρνει κανείς στα ράφια, αυτός δεν θα έχει απολυθεί.
1: Βέβαια, υπεύθυνος.
0: Μπορεί να μας πει κάποιος ποιος πήρε την απόφαση, αυτός ο παιχταράς ο Αθανασίου, να μην πάει στον Ολυμπιακό που ήταν δικό του και να πάει στον Όφη? Μπορεί κάποιος να μας το πει?
1: Έχουμε πολλούς. Πολλά ταλέντα στα μανατζερικά των ομάδων.
0: Παίρνουν το αποτέλεσμα.
1: Ποιο?
0: Ξεχνάω κάποιο, δεν τα πάμε όλα.
1: Ποιο δεν είπαμε?
0: Λοιπόν, τέταρτη αγωνιστική ολοκληρώθηκε. Ολυμπιακός Όφη 0-1, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1 στο Βόλο, Καλαμάτα είπαμε Βόλος 3-1.
1: Όλα τα πάμε.
0: Αστέρας ΑΕΚ 1-1, Κηφισιά 0-0, ΠΑΟΚ 2-0 τον Άρη και Παναθηναϊκός στο Πανετολικό. Να την πει τη βαθμολογία.
1: Να την πούμε. Μετά από 4 αγωνιστικές, ο Παναθηναϊκός είναι στην κορυφή. Έχει το απόλυτο.
0: Άρα είναι ένα αυτοκίνητο 4x4.
1: Μέχρι στιγμής.
0: Τέσσερις παίκτες.
1: Ο Παναθηναϊκός θέλει να ολοκληρώσει την Κυριακή με νίκη στη Νεάπολη επί της Καλαμάτας, αυτό το 5x5, και να πάει μετά στην διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων, έτσι.
0: Και η άλλη είδηση ποια είναι σήμερα? Είναι είδηση ότι είναι πρώτος, αλλά η είδηση είναι ότι δεν δέχτηκε γκολ ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, δεν δέχτηκε.
0: Είναι είδηση.
1: Δεν δέχτηκε γκολ. Σωστό. Σωστό. Ο Παναθηναϊκός, κάτσε να δούμε και τα στατιστικά του. Έχει την καλύτερη επίθεση μαζί με την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Και έχει και την καλύτερη άμυνα μαζί με τον Όφη, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Μέχρι στιγμή.
0: Η άμυνα είναι 4 μάτς τώρα.
1: Ναι.
0: Η επίθεση μετράει τώρα.
1: Σωστό.
0: Πες τη βαθμολογία.
1: 12 βαθμούς στην κορυφή ο Παναθηναϊκός. Δεύτερος ο ΠΑΟΚ με 9 βαθμούς έχει Όφη και ο Πανετολικός. Στην πέμπτη θέση ΑΕΚ με 8 βαθμούς, έκτος Ολυμπιακός με 7. Στην 7η θέση ο Άρης με 6 βαθμούς, 5 βαθμούς ο Ηρακλής στην 8η θέση, 1η Καλαμάτα με την πρώτη της νίκη μετά από 25 χρόνια Δημήτρη Μαλαισιώβα στην επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: 4 βαθμούς,
0: ναι.
1: 10ος ο Ατρόμητος με 2 βαθμούς, 11ος ο Βόλος επίσης με 2, 2 βαθμούς έχει και η Κηφισιά, στην πρώτη τελευταία ο Αστέρας με 1 βαθμό, είναι ο βαθμός που πήρε από την ΑΕΚ, μέχρι τώρα είχε μόνο ήτες.
0: Ναι.
1: Ένα βαθμό έχει και ο Λεβαδιακός, αυτόν που πήρε απόψε στη Λεωφόρο απέναντι στην Κηφισιά.
0: Άρα, ο Αλαφούζος πήρε τη Super League πρόεδρος.
1: Ναι.
0: Έχει τον Παναθηναϊκό πρωτό, φτιάχνει γήπεδο, θέλει να πάρει και την Νόβα.
1: Από ό,τι φαίνεται.
0: Τα πάντα όλα.
1: Από ό,τι φαίνεται.
0: Τα πάντα όλα ο πρόεδρος.
1: Ναι. Έχει κάνει και το Sport FM TV.
0: Θα το δούμε αυτό.
1: Τι θα το δούμε, 15 Σεπτέμβρη, τι? Μετά τις 15 Σεπτέμβρη μπαίνουν οι βάσεις σιγά σιγά. Θα πέφτει η πληρωμή, Δημήτρη.
0: Το δεκάρικο.
1: Το δεκάρικο καλά ήταν μέχρι τώρα,
0: παιδιά.
1: Τσάπα.
0: Εμείς δεν μπορούμε να πληρώσουμε, αλλά πληρώνουμε δύο. Την Νόβα και την Κοσμοτέ, παιδιά.
1: Νομίζω θα βρεθεί μια φόρμουλα να πληρώνεις και εκεί κάτι παραπάνω και να είναι στη πλατφόρμα των συνδρομητικών.
0: Πες και την επόμενη αγωνιστική.
1: Επόμενη αγωνιστική είναι η Πέμπτη.
0: Και μετά διακοπή.
1: Και μετά η διακοπή. Μετά τη διακοπή έρχεται Ντέρμπι Ιωνίων, να ξέρεις, έτσι.
0: Έχουμε και την άλλη είδηση, ότι ο Ολυμπιακός είναι ήδη στο πλην 5.
1: Ναι. Στο πλην 5.
2: Πώς έγινε με... αυτό,
1: σε δύο αγωνιστικές σοπαλία στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο, ήταν στο Καραϊσκάκι από τον Όφη.
0: Για τα... επειδή έχει κάτσει δύο χ.
1: Όχι, ένα χ, μία ήττα.
0: Κάτσε στο Βόλο τι ήρθε.
1: Ένα.
0: Α, ένα χ, μία ήττα, ναι. Ενώ η ΑΕΚ που έχει δύο χ είναι πλην 4.
1: Ναι. Λοιπόν, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Ατρόμητος Κηφισιά και Άρης Ηρακλής, τα δύο παιχνίδια.
0: Θεσσαλονίκη, ναι.
1: Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, ο Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5 νωρίς. Κοίτα εδώ πώς τα έχουν κάνει τώρα. Να μην μπορείς να δεις όλα τα παιχνίδια. Πώς θα έρθουμε να κάνουμε.
0: Και 6 είναι ο Βόλος, ε.
1: Αυτό λέω. Όχι. 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, 6 Βόλος ΑΕΚ, 7 Όφη Αστέρας, 7,5 Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Πού ό,τι θα προλαβαίνουμε να τα βλέπουμε όλα, τι θα λέμε στην επόμενη.
0: Ό,τι να είναι, ναι.
1: Θα τα μοιράσουμε τα μάτια.
0: Ναι.
1: Και στις 9 κλείνει η αγωνιστική, η πέμπτη αγωνιστική, με παιχνίδι στο Αγρίνιο, Πανετολικός ΠΑΟΚ.
0: Αλλά μεσοβδόμαδα.
1: Έχουμε κύπελο.
0: Έχουμε κύπελο, τα οποία εγώ θυμάμαι. Ένα μάτι θυμάμαι μόνο. Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Τα άλλα δεν τα θυμάμαι.
1: Έχει και, και φυσικά Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο. Θα δούμε και τα άλλα.
0: Παναθηναϊκός έχει.
1: Ναι, ναι.
0: Πάλι.
1: Πάλι στη Λεωφόρο. Κάτσε να δούμε το πρόγραμμα αναλυτικά.
0: Αυτό έπαιξαν προχθές.
1: Έπαιξαν πρωτάθλημα.
0: Και πού θα παίξει τώρα, στη Λεωφόρο.
1: Στη Λεωφόρο.
0: Καλό αυτό. Μ' αρέσει.
1: Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Τετάρτη πάντα μιλάμε.
0: Η Νίκη Βόλου σήμερα ήταν σοκ από το Ολυμπιακό Β. Προηγήθηκε να μην έχασε 2-1 και στο τέλος υπήρχαν διαμαρτύρες κατά του Μαλεζά.
1: Η Άσα είχε κάτι φορά όμως. Τη,
0: η Άσα σήμερα ήταν σοκ 3-0
1: στο,
0: Σύρο.
1: Στο πλοίο.
0: Πνίγκα στο καράβι, ναι.
1: Άρης Μαρκό 5 παρατέταρτο. Κηφισιά Παναθηναϊκός 6 παρατέταρτο. Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8. Και την Πέμπτη ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 6 παρατέταρτο. Και πιο νωρίς στις 4.30 Καλαμάτα ΕΛ.
0: Τι θα θέλω να τα κύπελα να μέσα τώρα.
1: Τώρα με link face στο κύπελο και στα πρότυπα του Champions League.
0: Καίγεται, καίγεται ο...
1: Έλα, σε μνώσε θέλω.
0: Ναι, δηλαδή καίγεται τώρα η κατάσταση. Και μέσα τώρα η ΑΕΚ πρέπει να παίξει τον Πανσεραϊκό. Λοιπόν.
1: Και πάμε. Α, έχουμε και μεσοβδόμαδα. Έχουμε και Europa League. Τετάρτη Ολυμπιακός. Στο Καραϊσκάκι με Γιαγκελόνια. Πέμπτη
0: Γιαγκελόνια.
1: Ναι.
0: Που ο προπονητής Γιαγκελόνια,
1: ναι,
0: κατηγορείται.
1: Γιατί?
0: Ότι έστελνε SMS.
1: Σε ποιον?
0: Στους διαιτητές.
1: Και τι τους έλεγε?
0: Έλεγε, ας πούμε, παίζει ο Φωτιά στην Κυριακή. Και του έλεγε, κύριε Φωτιά,
1: ναι,
0: είναι ο προπονητής Γιαγκελόνια. Σε παρακαλώ, ο Παπαγεωργίου έχει δύο κάρτες. Και... σε παρακαλώ, χρειάζεται τους κάρτα.
1: Δεν ξεκατανόησε.
0: Θα συμπληρώσει τρεις.
1: Ναι.
0: Θύμισε εποχές, αλήστε εποχές παράγκας. Λοιπόν, σε παρακαλώ, του λέει, μην το κάνεις αυτό.
1: Και... λέει,
0: γίνεται κι αλλού τελικά αυτό.
1: Να, με.
0: Λοιπόν, η Αγγελόνια είχε ένα πολύ καλό σεντερφόρ, ένα μαύρο, δυναμίτη. Είναι μια ομάδα τρίτη-τέταρτη Πολωνία, αλλά έτσι που είναι τώρα Ολυμπιακός, θα τα πούμε και αργότερα. Τα πάντα μπορούν να συμβούν.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός δεν βγάζει καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Φαντάζομαι θα έχει την ευκαιρία ο Μανώλης.
0: Ο Μανώλης πάντως ξεκίνησε με το αριστερό.
1: Με το αριστερό τελείως.
0: Καταρχάς να πω κάτι, κύριε Μανώλη. Έρχεσαι προπονητής στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός είναι καλά. Και ξεκινάς με το Φορτούνα αριστερό εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη δηλαδή. Εγώ θα σου το πω αυτό. Ότι το παιδί αυτό δεν μπορεί εξτρέμ. Έχουν περάσει και τα χρόνια. Δηλαδή γιατί το κάνεις αυτό.
1: Εντάξει.
0: Όχι, συγγνώμη. Είναι δυνατόν να πληρώνεις ως προπονητής και ξεκινάς με το Φορτούνι αριστερό εξτρέμ. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε.
1: Προφανώς.
0: Δεν έχεις το Μαρτίνς.
1: Έχεις το Μαρτίνς.
0: Βάλτε να παίξει το παιδί εκεί στη θέση του.
1: Εντάξει.
0: Το βάζει το 80 για να τρέχει ο Μαρτίνς να προλάβει.
1: Έλατε.
0: Να σώσει τα πράγματα.
1: Έλατε.
0: Δηλαδή χάνει την αξία του και ο Φορτούνις, χάνει την αξία σου κι εσύ. Δεν το είδε καλά.
1: Λοιπόν, να πούμε εμείς ότι,
0: ναι,
1: ο Ολυμπιακός παίζει στις 10 η ώρα την Τετάρτη με τη Γιαγκελόνια.
0: Όλοι άλλοι παίζουν Κύπρο και ο Ολυμπιακός παίζει Ευρώπη.
1: Ναι. Έχει και άλλα παιχνίδια την Τετάρτη για το Europa League. Είδες τώρα και με αυτές τις αλλαγές που έχουν γίνει. Τετάρτη είχαμε μόνο Champions League. Τώρα
0: και εμείς.
1: Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη την περασμένη εβδομάδα είχαμε Champions League.
0: Τώρα
1: αυτή την Τετάρτη και την Πέμπτη έχουμε Europa League. 15 Οκτώβρη, στα μέσα του Οκτώβρη ξεκινάει και το Conference.
0: Ναι.
1: Αλλά την Τετάρτη παίζει και η Ομόνια με τη Θέλτα. 8 παρατέταρτο.
0: Πού το θυμήθηκες αυτό?
1: Όχι,
0: επειδή έφυγε ο Χατζηγιοβάνης από εκεί.
1: Έφυγε
0: και...
1: ο Χατζηγιοβάνης. Τον πήρε ο Όφη.
0: Να ο Μανώλης.
1: Ο Μανώλης, ναι, τον βλέπω.
0: Πώς το βλέπεις?
1: Και η Μαρίνα προβληματισμένη.
0: Η Μαρίνα πάντα είναι εκεί, κορυφαία.
1: Ναι. Και την Πέμπτη έχουμε και τους κριτικούς στην League Face του Europa. Τον Όφη που υποδέχεται 8 παρατέταρτο νωρίς. Τη Χόφερχάιμ.
0: Ναι.
1: Σε καλό φεγγάρι και με ψυχολογία η κριτική,
0: λοιπόν, πρέπει να είναι. Καταρχάς, ναι, για να δούμε, ο παίζω.
1: Ποιος?
0: Μπήκε ο Ιωαννίδης μέσα.
1: Σπορτίν. Το βλέπεις? Για να δούμε.
0: Τελείωσε 1-1.
1: Περίμενε, θα τα βρούμε όλα. Αν είναι σε εξέλιξη, έχει, αν έχει τελειώσει. Όχι, από ό,τι βλέπω είναι στις καθυστερήσεις. 1-1. Η Φαμαλικάο παίζει με 10 ποδοσφαιριστές. Το γκολ το έχει βάλει ο Σουάρες. Άνοιξε το σκορ στο 81 και πότε το φάγανε τον γκολ?
0: Στο
1: πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.
0: Με αυτό γκολ, μάλλον.
1: Ο Ινάτσιο, για να δούμε.
0: Αφού ο Ινάτσιο είναι παίκτης της Sporting. Είναι και αρχηγός ο Ινάτσιο.
1: Και τι έκανε, αυτό γκολ έβαλε?
0: Ναι. Για περίμενε.
1: Περίμενε να δούμε αν έχει πει,
0: ναι,
1: ο Ιωαννίδης.
0: Αυτό γκολ.
1: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω.
0: Κατάμο.
1: Ιωαννίδης πέρασε στο 64. Στην θέση του Γκονζάβλε.
0: Και έπαιζε απέναντι στον Κούτσια.
1: Απέναντι στον Κούτσια, ναι. Ο οποίος ξεκίνησε βασικός. Για να δω.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Βασικός.
1: Βασικός και έγινε αλλαγή στο 70 ο Κούτσιας.
0: Είμαι σπουδαίος.
1: Είσαι.
0: Είμαι σπουδαίος.
1: Είσαι.
0: Με ρωτάει ένας, τι να κάνουμε αυτό μας. Κοίτα, αφού ήταν στο 80 το μάτς, θα σκοράρουν και οι δύο. Ακούς?
1: Στο 80.
0: Θα σκοράρουν και οι δύο. Ναι. Αφού υπάρχει άγχος.
1: Ναι.
0: Και θα έχουμε και πολλές κάρτες. Και έχουμε και κόκκινη κάρτα.
1: Και κόκκινη. Ναι, κόκκινη, γιατί παίζει.
0: Λοιπόν, τι προτείνω τώρα.
1: Τι?
0: Να πάμε τραγουδάκι.
1: Άντε, πάμε.
0: Και μετά να τα πάρουμε 1-1.
1: Να βάλουμε ένα μαζονάκι που αυτή την ώρα, από νωρίς το απόγευμα δηλαδή, έχουμε την αγρυπνία αυτή. Το...
0: Ναι, πώς χάθηκε. Πώς έχασε ζωή.
1: Γίνεται ένα χαμό, δεν ξέρω αν έχει
0: ζωή του, ρε φίλε. Είδε το ρεπορτάζ πόσο τρέχει σχετικά με αυτό το ιατριό.
1: Ναι, χαμός. Χαμός.
0: Στην αρχή λέγανε δεν προλάβαμε, ναι, δεν ξεκινήσαμε.
1: Από ό,τι φαίνεται, και αφού υπάρχουν εκεί οι κάμερες που έχουν καταγράψει τα πάντα, είχε ξεκινήσει κανονικά και τη διαδικασία. Το σοβαρό περιστατικό έγινε κατά την εξέλιξη της διαδικασίας.
0: Πώς θα γινόταν αλλιώς, ρε φίλε?
1: Και προφανώς τώρα πάνε για κακούργημα οι δύο γιατροί. Έχουν πάρει προθεσμία.
0: Επειδή έχω κάνει πολλές δικές.
1: Ναι.
0: Το τι πάνε και το τι θα καταλήξει.
1: Άλλο, εγώ σου λέω σαν.
0: Ναι, θα δούμε.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό δικηγόρο έχω πάντα δουλειά. Θα δούμε.
1: Σωστό,
0: το θέμα
1: σωστό
0: είναι ένα. Τι έχασε τη ζωή του ο άνθρωπος.
1: Και σε πολύ νεαρή ηλικία, έτσι στα 54 του, ναι, έτη, είχε ακόμα να δώσει.
0: Για ποιο
1: πολλά
0: λόγο.
1: Και στο λαϊκό τραγούδι, όπου αγαπήθηκε. Και αυτό φαίνεται και απόψε στην Νίκαια. Όποιος δει εικόνες για το τι γίνεται.
0: Στο, Αγία Σοφία μου φαίνεται.
1: Νομίζω στο, Αγία... στον προφήτη Λία είναι. Αγία. Όχι, κάτσε να το βρω.
0: Η Αγία Σοφία.
1: Θα το βρούμε.
0: Έφυγε από τη ζωή. Αύριο πρέπει να είναι η κηδεία στο τρίτο νοικοταφείο εκεί στη Νίκαια. Ένας άνθρωπος.
1: Στην Αγία Τριάδα. Στην Αγία Τριάδα.
0: Ένας άνθρωπος που αγαπήσαμε όλοι. Ένα καλό παιδί με τα δικά του θέματα. Έχασε ζωή μέσα σε ένα ιατρείο. Παρουσία δύο γιατρών που διάβασα αυτό και δεν το πίστευα, ότι υπήρχε αναζήτηση στην AI για το πώς επανέρχεται ένας ασθενής. Αν μέσα στο ιατρείο ζητάς τη βοήθεια της τεχνολογίας, τι να κάνω, πώς θα επανέλθει ένας ασθενής, τα διπλώματα τι τα έχεις.
1: Έλατε, έλατε.
0: Λυπηρό, τραγικό. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας στο sport. Αφήνετε καινό διάστημα. Καταγράφετε το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, την κριτική σας, την αναφορά σας, την είδησή σας, την ενημέρωσή σας, και το αποστέλλετε στο 54160. Νούμερο 2 τρόπος, μέσω Viber, αναζητάτε την Era Sport και γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε. Και ο νούμερο 3 τρόπος είναι η ηλεκτρονική αερογραφία rasport@er.gr. Να αρχίσει η εκπομπή και περιμένουμε, ώστε να κάνουμε μια ωραία συζήτηση μέχρι και 2, με την αναφορά να δούμε πότε θα ανοίξουν οι γράμμες. Αυτά.
1: Είμαστε κοντά, λοιπόν.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος. Θα ανοίξω και γράμμες.
1: Λες.
0: Αυτά. Πάμε. Τραγουδάκι, κύριε Μαυριδόπουλε. Πάμε.

0: Συνεχίζουμε. Ερασπόρ είναι η εκπομπή. Μπαλαντέρ, ο Νίκος Μαυριδόπουλος πάντα στην κονσόλα του ήχου. Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαλισκιώβας Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα, στην συντροφιά σας μέχρι τις 2. Ορίστε τον Bill by Taxi, είναι τρολάρι, τα βλέπεις.
1: Με
0: τη λίμπαρο, Bill by Taxi. Το διαβάζω γιατί μας δίνει αφορμή να πάμε σε λίγο στον Χρήστο Κοντό.
1: Ναι, ναι.
0: Να μας δώσει ρεπορτάζ, ναι, ναι, από το ΟΑΚΑ για τα όσα δήλωσαν οι πρωταγωνιστές αμέσως μετά την λήξη του αγώνα. Είπαμε, ο Παναθηναϊκός έκανε το 4 στα 4 στο πρωτάθλημα. Είναι στην κορυφή και μάλιστα σε απόσταση 3 βαθμών από τον ΠΑΟΚ, 4 από την ΑΕΚ και 5 από τον Ολυμπιακό. Οπότε πάμε να μας δώσει στίγμα ο Χρήστος, ναι, σε ό,τι έχει να κάνει με το τρίτο ημίχρονο. Ικανοποίηση στο πράσινο στρατόπεδο. Νομίζω αυτό θα βγαίνει και από τα αποδυτήρια. Έτσι, Χρήστο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Αντιλαμβάνεται κανείς, στο ξέρετε σήμερα για τους αφόρους και τα συζητήρια. Είναι καλό το κλίμα, υπάρχει μια αίσθηση ότι αυτή η ομάδα έχει ψηλό ταβάνι και ότι ακόμα είναι στην αρχή, έχει πολλά πράγματα. Είναι ο Μαγμαντός και καταφέρει να κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα στη σεζόν. Οπότε και γνωστή αυτή τη δυσκολία, να φράμε λίγο δύσκολες προσθήσεις στην Ευρώπη. Για να είναι αξιολογικό να αυτή τη δυσκολία. Άρα θα κλείσουμε.
0: Χρήστο, δεν ξέρω αν μας ακούς. Αν μιλάς από το hands free, να το βγάλεις και να σταματήσεις κάπου αν είσαι στα μάξι. Γιατί δεν είναι καθόλου καλή επικοινωνία. Θα ξαναμιλήσουμε με τον Χρήστο Κοντό. Θα ξαναμιλήσουμε να μας δώσει έτσι το τρίτο ημίχρονο από το Ολυμπιακό Στάδιο, από την, μετά την νίκη του Παναθηναϊκού επί του Πανετολικού με 3-0.
1: Και άλλο πέναλτι ο Παναθηναϊκός παρατηρώ.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι συζητήσιμο και αυτό.
0: Αυστηρό πέναλτι.
1: Βλέπω
0: αυστηρό.
1: Ότι τα παίρνει τα πέναλτάκια.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει.
1: Εντάξει. Έτσι. Σιγά σιγά.
0: Πάμε και πάλι στον Χρήστο. Τώρα ένα Χρήστο.
2: Λοιπόν, έλεγα παιδιά ότι η σεζόν ξεκίνησε πάλι με τη γνωστή γκρίνια, λίγο την αμφισβήτηση, επειδή η ομάδα έκανε δύσκολες προκρίσεις στην Ευρώπη. Αλλά στο τέλος της ημέρας, λίγο πριν από την πρώτη μεγάλη διακοπή πρωταθλήματος, που κλείνει ένα σημαντικό κομμάτι της περίοδου, βλέπω τον Παναθηναϊκό να έχει προκριθεί, να κάνει 3-3, να έχει περάσει στον στόχο που είχε η League Face του Conference League, να έχει κάνει ένα καλό ξεκίνημα με 5 νίκες στις αγχωρίες διοργανώσεις, 4 στο πρωτάθλημα, 1 στο κύπελο, να γεμίζει το ρόστερ με ποιοτικούς παίχτες. Να παίζει καλή μπάλα στα θεσμικά παιχνίδια. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα με 10 γκολ όσο και η ΑΕΚ. Και την καλύτερη άμυνα με κανένα δύο ομάδες ακόμα έχει γίνει στα 2 γκολ. Και αυτά τα δύο μπήκαν προς το τέλος των αγώνων σε περιπτώσεις που μια ζεϊνή του να έχει κλειδώσει. Γενικά είναι μια ομάδα που καταφέρνει και βάζει τους καινούργιους όλο ένα και πιο πολύ μέσα στο παιχνίδι. Και νομίζω ότι η άβρα που υπάρχει είναι πάρα πολύ θετική και το αντιλαμβάνεται κανείς πάρα πολύ εύκολα. Όταν έρθει για λίγο στο γήπεδο, θα πει κανείς ότι στα 4 πρώτα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός έχει παίξει τα 3 στην έδρα του. Σίγουρα και αυτό βοηθάει. Δεν έχει δοκιμαστεί ιδιαίτερα εκτός έδρας και το Λεβαδιακό έχει παίξει εκτός έδρας. Θα ρεφάρει όμως αυτό το κομμάτι, γιατί τα επόμενα 2-3 θα έλεγα μαζί με την Κυψέλη το κύπελο είναι εκτός έδρας. Οπότε εκεί θα έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης. Έχουμε 2 παιχνίδια Τετάρτη με την Κυψέλη στη Λεωφόρο για το κύπελο. Και Κυριακή με την Καλαμάτα στη Νεάπολη για το πρωτάθλημα, διακοπή 3 εβδομάδων με την Εθνική και επιστροφή με το κλασικό ντέρμπι πρώτα στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη. Δηλαδή, ειδικά αυτό το παιχνίδι θα είναι σίγουρα ένα μάθημα όπου ο Πύλης θα πάει πάρα πολύ ψηλά και εκεί ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να δείξει αν μπορεί να κρατηθεί από την αρχή οδηγός ξεκάθαρα στην κούρσα. Αυτή τη στιγμή έχει σε σχέση με τους βασικούς ανταγωνιστές 3 βαθμούς διαφορά από τον ΠΑΟΚ, 4 από την ΑΕΚ, 5 από τον Ολυμπιακό. Όπου και να το έλεγε στο ξεκίνημα τη σεζόν, θα το παίρνει. Δηλαδή, αν το πρότεινε αυτό το λίστρο, θα το πει: πάρ' το αυτό το παίρνει, θα το παίρνει με κρυφά τα μάτια. Το
0: συζητάμε.
2: Είναι πάρα πολύ καλή η εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό. Ο οποίο Παναθηναϊκό βγάζει συνέχεια και νέου πρωταγωνιστέ. Είδαμε σήμερα τον Ναΐ να πετυχαίνει το παρτιδικό του γκολ με το φίδρα πάρα πολύ με τον γκολ. Είδαμε τον Καλάμπρη να δίνει γκολ ασύστορη, ουσιαστικά αυτό πάσαρε στον Ναΐ για τον γκολ. Κέρδισε και το πέναλτι, ευστόχησε κιόλας, πήρε μόνο την μπάλα και λέει εγώ να εκτελέσω. Γενικά ξεκουράστηκα αν πέφτει σήμερα. Ήταν δηλαδή πρώτη φορά που το ξεκίνημα του πρωταθλήματος είδαμε έστω και μια αλλαγή στα δεκάδα. Μέχρι τώρα 3 στα 3 είχαμε 3 ίδιες στα δεκάδες με Λεβαδιακό εκτός ΠΑΟΚ και φυσικά μέσα. Η πρώτη φορά που είδαμε 3 καινούργια προσφέροντα στο πρωτό παιχνίδι που σημαίνει ότι θα αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει στη λογική του rotation ο Νίστρουπ. Είχαμε μια εξέλιξη αρνητική με τον Νταμπόρδο, ο οποίος παρότι έτυχε πάλι γκολ, αποδεικνύει αυτό το παιδί ότι είναι ένας πολύ επιδραστικός παίκτης. Χωρίς να είναι ο φοβερός τεχνίτης, ο μεταφωτογράφης, κάποιο προσόντα ή οτιδήποτε θέλει να βάλει μέσα στην κουβέντα, έχει ένα μαγικό τρόπο να παίρνει πάντα καλές τοποθετήσεις. Έχει μια ηγετική φυσιογνωμία, είναι μέσα στις φάσεις, είτε θα σκοράρει είτε θα πασάρει για γκολ. Αν διαμάται τα τελευταία παιχνίδια πάνω, έχουν είναι σε όλα τα γκολ μέσα. Έχει βάλει τρίτο σε σειρά γκολ με το κεφάλι, που δεν είναι και το δυνατό του σημείο, και αυτό γιατί πάντα χώνεται μέσα στη φάση και τα μπουκά του Αργεντίνη και τα μπουκά. Και μπαίνει και διεκδικεί με συνόδρες παίκτες και παίρνει και παίκτες. Υπήρχε μια ανησυχία γιατί αποχώρησε αυτόν τον τραυματισμό. Η πρώτη εικόνα που έχουμε είναι ότι δεν είναι θλάση. Αυτό όμως θα επιβεβαιωθεί αύριο, δηλαδή σήμερα, ουσιαστικά με μαγνητική. Η ενημέρωση που έχουμε μάθει είναι ότι ένιωσε μια ενόχληση στον προσαγωγό. Δεν θέλει να το ρισκάρει, δεν θα το ρισκάρει το παραπάνω. Το πιθανότερο μιλάμε για τράβηγμα, αλλά και τράβηγμα να είναι. Ουσιαστικά θα χάσει τα δύο επόμενα παιχνίδια. Σίγουρα αυτό με την εκκλησία. Δεν νομίζω να το ρισκάρει κατά το βάλει. Ακόμα και αν ο ίδιος βγει καλύτερα. Και πολύ πιθανό και αυτό με την Καλαμάτα. Μεσολαβεί μετά 20 ημέρη διακοπή. Δηλαδή ουσιαστικά για ένα μήνα δεν θα τον δούμε από τα μπόρδα. Θα τον ξαναδούμε να παίζει στο Μάστα των Ολυμπιακών στο Καραϊσκάκι. Τώρα όσον αφορά τα των συνεντεύξεων, δεν είδαν στασί. Δεν πρόλαβα ένα κομμάτι του Μίστρου που τον τελείωσε λίγο το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Όπου τι βγαίνει, από εκεί βγαίνει ότι υπάρχει μια αίσθηση ότι η ομάδα είναι και καλό φεγγάρι. Έχει πάρα πολλούς παίκτες που βελτιώνονται συνεχώς. Δηλαδή, ένα και καλό πρόσωπο. Ο κόσμος στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Είπε ονομαστικά για τον Καμαρά που παρότι ο κόσμος τον είχε πάρει με στραβό μάτι στην αρχή. Ο κόσμος τον αγκάλιζε και συνέχεια στο καλό παιχνίδι. Τον πήρε μαζί του και τον βοήθησε να πατήσει καλύτερα στα πόδια και να είναι ένας εξαιρετικός παίκτης σήμερα. Βοηθάει πάρα πολύ με αυτόν τον κόσμο και γενικά θεωρούν όλοι τον Παναθηναϊκό ότι είναι ένα καλό φεγγάρι αυτό που βγαίνει η ομάδα. Έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, δουλειά, αυτό είναι το μυστικό, δουλειά και μέσα στο γήπεδο την ώρα του αγώνα αλλά και στις προπονήσεις. Χαρούμενη ατμόσφαιρα στα πολιτήρια, ένας υγιής ανταγωνισμός και μια άβρα θετική να βγαίνει μέσα από τα πολιτήρια με τους παίκτες ενώ να προσπαθεί να κερδίσει περισσότερο χώρο και περισσότερο χρόνο. Ξέρουμε ότι είναι πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Με κάποια στιγμή ότι έχουμε αυτή τη στιγμή 4 striker που είναι όλοι τους εξαιρετικοί. Δηλαδή είναι ο Τετέι, είναι ο Λιβάη Γκαρσία, είναι ο Ντέστερ, είναι ο Ραστόντερ. Παίζουμε 4-4-2 για να βάλουμε τους δύο σου. Δηλαδή να έχουμε δύο, να μπαίνουμε στην ομάδα. Δεν είναι και εύκολο να χτίσει τέτοιο διπέντη για να παίζει μόνο ένα και άλλοι τέσσερα κάθονται. Γενικά όμως βλέπουμε όμως ότι με την είσοδο του Ντέι άλλαξε σήμερα το σύστημα. Πήγε σε αυτό 4-2-3-1. Έχει μια. Δεν είναι δογματικός ο Μίστρου και αυτό είναι καλό. Γιατί τον βοηθάει να φτιάχνει ενδεκάδες και σπεσαλμές ενέργεια με το προφίλ του αντιπάλου και τι ζητάει η ομάδα. Και το momentum της. Έτσι. Και αυτό βλέπεις ότι θα παίξει και 4-3-3 και 4-3-1 και 4-4-2 και 4-1-4-1. Δηλαδή έχει αρκετές εναλλακτικές. Δεν είναι το δογματικό που έχουν άλλοι προπονητές. Έχει μια διάθεση να κρατήσει ένα κορμό, ειδικά στην αρχή για να μπορέσει να χτίσει πάνω του, γιατί είναι μια ομάδα και νεανική και νέα, με πολλά νέα πρόσωπα. Πιο παλιοί παίχτε πάνω έχουν, είναι 2,5 χρόνια στην ομάδα. Έτσι, και είναι 2, δεν είναι πολύ. Που σημαίνει ότι σίγουρα αυτή η ομάδα χρειάζεται μέσα από τα παιχνίδια να αποκτήσει μια ομοιογένεια. Γι' αυτό βλέπουμε ότι κρατάει ένα βασικό κορμό. Σε γενικέ γραμμέ αυτά είναι τα νέα.
1: Ωραία.
2: Ο κόσμο αρκετό σήμερα πάνω από 20.000. 22-23 υπολογίζω. Κάπου εκεί πρέπει να ήταν τα εισιτήρια. Θα πει κανείς ενδεχομένως όχι πάρα πολλά. Αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι το μάτι ήταν 1,5 ώρα, Κυριακή βράδυ, με τα σχολεία να ανοίγουν αύριο, και πάλι καλά που κοιτούσε ο κόσμος, θα έλεγα. Αν ήταν το μάτι πιο νωρίς, πιστεύω ότι θα είχε πολύ περισσότερο σύμπαν.
0: Και να πούμε, Χρήστο, ότι επειδή ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι και απαιτητικός, όσο παίζει, αποδίδει τέτοιο ποδόσφαιρο, φαντάζομαι ο κόσμος θα αυξάνεται στο Ολυμπιακό Στάδιο κατά πολύ.
2: Νομίζω ναι, το έχει δείξει αυτό. Είναι λίγο γκρινιάρης ο κόσμος Παναθηναϊκού. Δεν είναι μόνο απαιτητικός, είναι και γκρινιάρης.
0: Σωστό και αυτό.
2: Αλλά ναι, το δείχνει ότι όταν η ομάδα πάει καλά, τον αρχίζει να τα μείγει. Ειδικά στα καλά παιχνίδια γεννήσει. Είναι λίγο σνόπ βέβαια. Δηλαδή πολλές φορές το έχουμε δει αυτό το πράγμα. Να πηγαίνει καλά η ομάδα και να μην πηγαίνει στα πιο εύκολα παιχνίδια. Αλλά μωρέ τώρα που εμείς κερδίζουμε, ξέρω εγώ, την Ίντερ, την Ευρώπη και την Μπαρτσελόνα, τώρα πάμε να πούμε το παιχνίδι με το ακράτητο. Έχει λίγο αυτό το συνοπισμό. Αλλά σε γενικές γραμμές όχι. Νομίζω ότι υπάρχει κέφι φέτος. Είναι ξεκάθαρο αυτό ότι οι οπαδοί έχουν κέφι. Δεν έχουμε ακούσει σε κανένα σημείο της περίοδου, ακόμα και στα δύσκολα, γιατί θυμίζω τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη και τρεις σερίες ισοπαλίες εντός έδρας, δεν κέρδισε κανένα παιχνίδι. Και σε αυτό το διάστημα δεν ακούσαμε ούτε μία αποδοκιμασία κατά του Αλαφούζου, που ήταν εξωμοτήρι στα χείλη όχι μόνο των οργανωμένων και πολλών άλλων παδών τα τελευταία χρόνια. Έτσι, από το παραμικρό, ανάποδο, απλά go out, τα μενευτήρια αρχίζανε. Τώρα βλέπεις ότι έχει αλλάξει το mood, είναι διαφορετική ατμόσφαιρα στην εξέδρα και αυτό βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα να παίζει χαλαρά και χωρίς άγχος.
0: Και αποθεώθηκε από τους φίλους του Παναθηναϊκού και ο Μεντιλίμπαρ
2: σήμερα. Ναι, στο 87 ξεκίνησαν οι οργανωμένοι. Τρολάρισμα ήταν αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Με τη Λίμπαρο, το έπαιξαν ένα μισό λεπτό, ακούγεται και λίγο τα λογική. Αλλά εντάξει, μέχρι εκεί.
0: Ναι.
2: Ένα κάτι παραπάνω.
0: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή
1: συνέχεια. Για να κλείσουμε το κομμάτι του Παναθηναϊκού, όσον αφορά τα επίσημα, να ακούσουμε μια δήλωση του κυρίου Νιστρού, ο οποίο είπε: ζήτησα χρόνο να βελτιώσω την ομάδα. Δεν ζήτησα χρόνο να πάρω αποτελέσματα. Όλοι οι προπονητές θέλουν να παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο. Κάποιες φορές αυτό δεν είναι επιλογή. Στο ποδόσφαιρο, όταν χάνεις ή όταν χάνεις ένα προβάδισμα, τα συναισθήματα είναι έντονα. Έχουμε παίξει μόλις 4 μάτσα από 32. Θα προτιμούσα να μην είμαι πρώτος τώρα, αλλά είμαι πρώτος στο τέλος.
0: Ορίστε.
1: Παίρνουμε αυτοπεποίθηση βέβαια από το αποτελέσμα. Έχουμε καλά αποδητήρια κτλ. Κτλ. Αυτό είναι ότι λαμβάνει αυτοπεποίθηση ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, έχουμε και ένα μπιφ της αγωνιστικής μεταξύ Ματσάρη και Κέρκεζ.
0: Γιατί, τι είπε ο
1: Ματσάρης?
0: Γιατί
1: δεν του έδωσε το χέρι.
0: Α, δεν του το έδωσε.
1: Και πετάει τη φοβερή ατάκα ο Κέρκεζ και πήγα να το χαιρετήσω και δεν με χαιρέτησε. Τι είμαι, λέει, γύφτος.
0: Περίμενε, ποιος δεν χαιρέτησε, ο Κέρκεζ?
1: Ο Ματσάρη το Κέρκεζ.
0: Α, ο Ματσάρη δεν χαιρέτησε.
1: Και λέει ο Κέρκεζ, γιατί δεν με χαιρέτησε, τι είμαι, γύφτος.
0: Ναι.
1: Ωρα τώρα να έχουμε άλλα θέματα, λέω. Λέω να έχουμε άλλα θέματα. Λοιπόν, δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Ακυρώθηκε ένα γκολ του Ηρακλή στο 95.
0: Σωστά ακυρώθηκε.
1: Αλλά νομίζω ότι τον βρήκε τον αντίπαλο στόπερ. Άθελα το μένα, αλλά τον βρήκε.
0: Ναι.
1: Τον ανέτρεψε.
0: Ενώ δεν φαίνεται στο πρώτο replay.
1: Μετά,
0: στο live. Καλά. Όταν δεις το replay, βλέπεις ότι τον πατάει.
1: Λοιπόν, Πανετολικός εμφανίστηκε σήμερα.
0: Ο Πανετολικός, εντάξει, είναι μια ομάδα που.
1: Κόσμο είχε.
0: Είχε κόσμο, αρκετό στο ΆΚΑ.
1: 500.
0: Εκεί γύρω στους 500.
1: Κρίμα. Ευκαιρία έκανε.
0: Έκανε και ευκαιρία.
1: Έκανε.
0: Έκανε.
1: Δηλαδή ο Πένια.
0: Έκανε δύο-τρεις τελικές.
1: Ο Πένια λέρωσε το σορτσάκι.
0: Λόκαρε δύο φορές την μπάλα.
1: Ναι. Εντάξει, να σωθεί πάει.
0: Ναι.
1: Άρα, κλείνουμε το κομμάτι του Παναθηναϊκού, αλλά θα ανοίξουμε το κομμάτι των μηνυμάτων.
0: Για πάμε. Εκεί στο Viber που γίνεται χαμός από ό,τι βλέπω.
1: Καλησπέρα Δημήτρη και Γιάννη. Η ΑΕΚ άδεια από ενέργεια και πολύ άστοχη γενικά. Στην άμυνα αρκετά προβλήματα. Είπαμε ένα στόπ ρεστόριο δεξί μπακ πίσω στην Τούμπα. Χειρουργείο με βαμβάκι. Δεν έδωσε φάση στον Άρη. Τι έχει πέναλτι ο Άρης και δεν το έδωσε?
0: Δεν έχω δει το παιχνίδι γιατί έβλεπα τον Παναθηναϊκό. Είδα το πρώτο μισάωρο δηλαδή.
1: Η ΑΕΚ, να πω τώρα κάτι για την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Ακόμα με το Μουκουτί θα παίζει.
0: Εντάξει, δεν είναι κακός παίχτης ο Μουκουτί. Μην τον υποτιμάς και εσύ.
1: Όχι, αφού πάμε για υψηλό επίπεδο. Δεν θες ένα καλύτερο από αυτόν?
0: Εντάξει.
1: Είδες τι έκανε σήμερα?
0: Το είδα.
1: Τι είδες? Αυτό στο πρωτάθλημα τύπου το έχει γίνει?
0: Όχι, δεν έχει γίνει.
1: Δηλαδή να προσπαθεί να κλωτσίσεις με το ένα και να κλωτσίσεις με το άλλο. Έλα ρε φίλε τώρα, σε παρακαλώ.
0: Δηλαδή, συμβαίνει μου ρε καμιά
1: φορά. Άμα δεν κάνεις εκεί την κέλα, θα πας στο μίκρο να σβηστά να μην θα το πάρεις το μάτς.
0: Ναι. Ναι, αν πήγαινε στο. Θα το παίρνει σβηστά η άκρη.
1: Και δεύτερο center back πίσω από αυτόν έχει το Βιντά που είναι μεγάλο σε ηλικία. Εκεί δεν έπρεπε να πάρει ένα στόπερ.
0: Έπρεπε να πάρει ένα στόπερ.
1: Αλλά άρχισε τώρα η γκρίνια λίγο για τον Νίκολης, για κάτι αλλαγές, Αριάγκα και τα λοιπά. Δεν είχε το Μαρίν μέσα.
0: Ναι.
1: Είχε το Ζήνη βασικό. Να ξέρει αυτό ο Ζήνη, πρέπει να είναι πολύ καλός όταν μπαίνει σαν αλλαγή.
0: Μόνο όταν μπαίνει σαν αλλαγή. Λες, όταν ξεκινάει βασικός δεν είναι καλός.
1: Ναι. Σπύρο, η ΑΕΚ έκανε δύο δώρα ήδη. Άμα κάνει και τρίτο και, και δεν άρχισε ακόμα το Champions League να μπει στην ουσία. Έπαιξε ένα μάθημα, αλλά
0: ναι.
1: Πού να μπει και να κουραστεί.
0: Ορίστε.
1: Περίεργο αυτό.
0: Ο Καρέτσας το είδες, ο φίλος σου.
1: Ποιος?
0: Έκανε τη σέντρα στον Γκεν Γκάρντι και αποθεώθηκε από τους οπαδούς.
1: Ό,τι έκανε ο Τζόλης πριν από 20 μέρες που πήγε σε ένα μάτς της Μπριζ και έκανε τη σέντρα, τώρα πήγε στο Γκεν Γκάρντι ο Καρέτσας και έκανε και αυτό τη σέντρα.
0: Δεν πρέπει να γυρίσει και ο Κωνσταντέλιας να κάνει μια σέντρα στον ΠΑΟ.
1: Τώρα έκανε την εγχείρηση μετά. Πάει. Λοιπόν, λέει ο Θοδωρής. Παναθηναϊκός σημαίνει να μην θυμάται ένας φοιτητής πρωταθλήτρια την ομάδα του, αλλά οι οπαδοί να φωνάζουν ειρωνικά την τέταρτη αγωνιστική το όνομα του προπονητή που πήρε ντάμπλ αφού του έριξε 4 στο πρωτάθλημα. Για να το πούμε αλλιώς, οι Ολυμπιακοί μπορούν να φωνάζουν ειρωνικά το όνομα του Αταμάν μετά από αυτά που έπαθε. Αν το κάνει ο Πάο με τον Τιμπιλίμπαρ, είναι κωμικοτραγικό. Σε λίγο θα φωνάζουν και το όνομα του Ρέαμτσουκ, Θοδωρή Κομωτινή. Δεν το πιάνω το μήνυμα, Θοδωρή, ξαναστείλ το.
0: Ρε Θοδωρή, δεν το φώναξαν γι' αυτό. Το φώναξαν για να τρολάρουν τους φίλους του Ολυμπιακού που χθες φώναζαν στο Καραϊσκάκι με τη Λίμπαρ. Δεν το φώναξαν.
1: Άρα και
0: φώναξαν.
1: Οι φίλοι του Παναθηναϊκού είναι υπέρ του με τη Λίμπαρ. Πώς ήταν οι φίλοι του Ολυμπιακού αφού έχαναν από τον Όφη, τι να κάνουν.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Τα έριξαν στον Βάσκο που έφυγε, όχι σε αυτόν που ήρθε.
1: Όπω τώρα τα ψωμιά θα πουλούνται τζάπα την άρτα. Γιατί ο Ζώης εδώ,
0: ναι.
1: Σας έχω πει, λέει, να κάνω υπομονή φίλοι του Παναθηναϊκού. Μετά τη διακοπή θα δείξει η ομάδα. Γι' αυτό βλέπουμε κάθε αγωνιστική καλύτερο. Δημήτρη, στο 2.60 έπεσε η κατάκτηση του Παναθηναϊκού.
0: Έπεσε.
1: Δεν συμφέρει.
0: Ναι, έπρεπε να τα ποντάρεις από την αρχή. Ζώη, το έχει ποντάρει. Το έχει ποντάρει από,
1: λοιπόν,
0: από την αρχή.
1: Λέει η Δέσποινα, η φίλη μου, τσάπα έφυγε αυτός ο άνθρωπος. Θα αρχίσουν να ψάχνουν αυτά τα σφαγεία επιτέλους.
0: Ναι.
1: Λέει η Δέσποινα. Δεν είναι το πρώτο φαβορί ο Παναθηναϊκός, είναι το μοναδικό. Γελάει, θα κλάψει ο Μανούλης φέτος. Επιτέλους ο Παναθηναϊκός αναβαθμίστηκε. Θα είναι ανταγωνιστής, όπως το είπαμε πριν κανένα μήνα. Θα είναι ανταγωνιστής, ρε φίλε, κανονικός.
0: Ναι, εντάξει, και φαίνεται και με την εικόνα του την αγωνιστική.
1: Και θα έχουμε ωραία πράγματα φέτος.
0: Για να δούμε.
1: Γιατί πάνω στην άνοδο του Παναθηναϊκού υπάρχει ένα ταραχή στο Ολυμπιακό και στον ΠΑΟ, καταλαβες,
0: ναι.
1: Που κουμπώνει.
0: Έρχονται και τα στραβά αποτελέσματα και στην ΑΕΚ.
1: Ναι,
0: και ο Παναθηναϊκός είναι στο λαφρό τώρα.
1: Τόσο πολλά και το Μαζεράκι με το αμαρτωλό παρελθόν και τα λοιπά. Και καμία κουβέντα για τον Σπύρο Χαλβατζή που αφιέρωσε τη ζωή του για τον ελληνικό λαό, να έφυγε το στέλεχος του ΚΚΕ, ο Σπύρος Χαλβατζής. Εντάξει, ο Μαζονάκης τραγουδιστής, ρε φίλε. Ο κόσμος αγαπάει τους τραγουδιστές, δεν αγαπάει τους πολιτικούς.
0: Καλλιτέχνη.
1: Δεν είναι.
0: Πολιτική δεν τους αγαπάει, βέβαια.
1: Έχει χορέψει με τόσα τραγούδια του Μαζό.
0: Αλλά να πούμε ότι ο Σπύρος ο Χαλβάτζης είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, έτσι. Και όντως έχει αφιερώσει την ζωή του. Ήταν και στην εξορία κατά τη διάρκεια της εφταετίας,
1: ναι.
0: Εκεί στα Ξερονήσια. Που ήταν στη Μακρόνησο, νομίζω πρέπει να.
1: Ή στη Γιάρο.
0: Ή στη Γιάρο, στη Μακρόνησο, ναι.
1: Ο Γιάννης ο Τρόκας από τον Πόρο, αφού μας καλησπερίζει και λέει: όταν ρωτήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες αν έχουν κάνει ελέγχους και εντόπισαν αυτά τα μηχανήματα για το πλάσμα,
0: ναι.
1: Δήλωσε ότι μάλλον τα είχαν σε ρόδες και τα έκρυβαν. Σε ρόδες, σε ροδάκια δηλαδή. Σε ρόλερε. Μιλάμε για κατάσταση τραγική. Η επιβίωση στη χώρα είναι θέμα τύχης. Από τύχη ζούμε καλά στην Ελλάδα, εννοείται. Λοιπόν, καινούργιο γήπεδο. Το άλλο το πιάνω. Λοιπόν, είπαμε πρόεδρο Super League.
0: Mm.
1: Πρώτη σε βαθμολογία. Sport FM TV και Nova.
0: Και Nova.
1: Τα πάντα όλα.
0: Όλα μαζί. Ενώ νέο jackpot, Δημήτρη Μαλισιώβα στο Τζόκερ.
1: Γιατί, για ποιον τα λεφτά.
0: Παζεύονται για να τα πάρει εσύ.
1: Να παίξει ο Λαφούζο και κερδίζει. Να παίξει ο Λαφούζο και κερδίζει.
0: 8,5 εκατομμύρια στην επόμενη.
1: Για τον Αλαφούζο.
0: Ορίστε. Τα πάρει και αυτά. Το πάρει και τον Τζόκερ.
1: Ναι, τραβατίστηκε ενώ όλοι έχουν τραυματισμού. Ο Παναγιώτη δεν είχε.
0: Ναι.
1: Τραυματίστηκε ο Ταμπόρτα.
0: Ναι.
1: Ο οποίο έκανε κάτι εκπληκτικό. Πρέπει να σκόραρει για τρίτη διαδοχική φορά με κεφάλι.
0: Ναι, απίστευτο.
1: Σωστό.
0: Απίστευτο.
1: Νίκη Βόλου.
0: Νίκη Βόλου. Κηφισιά.
1: Κηφισιά και Πανετολικό.
0: Και Πανετολικό.
1: Απίστευτο.
0: Απίστευτο και, και στον ΠΑΟΚ νομίζω. Δεν έβαλε γκολ με, με κεφαλιά.
1: Με πέρα, όχι.
0: Περίμενε. Νομίζω με κεφαλιά σκόραρε όταν. Σκόραρε. Περίμενε. Τα μπόρδα.
1: Όχι, μωρέ.
0: Δεν σκόραρε.
1: Όχι, μωρέ.
0: Σίγουρα.
1: Και από τα μπόρδα με κεφαλιά.
0: Εν πάση περιπτώσει έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο νωρίς. Θα δούμε. Αύριο φαντάζομαι θα έχουμε τις εξετάσεις που θα κάνει και αν τελικά θα απουσιάσει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Αν θα απουσιάσει ουσιαστικά από το παιχνίδι με την Κηφισιά την Τετάρτη για το κύπελο και την Κυριακή στο παιχνίδι με την Καλαμάτα στη Νεάπολη.
1: Η Καλαμάτα τι κάνει, τουρνέ?
0: Τουρνέ, μέχρι να γίνει παραλία τουρνέ κάνει. Έχει παίξει στο Κολοκοτρώνη, στην Τρίπολη. Έχει παίξει το Περιστέρι, θα πάει στη Νεάπολη. Μέχρι να αποκαταστήσει. Πολύ κόσμο σήμερα. Πάνω από χίλιοι φίλοι της Μαύρης Θύελλας ήταν στο Περιστέρι.
1: Α, ήσουν εκεί.
0: Εκεί ήμουν, εκεί ήμουν. Εγώ το μετέδωσα.
1: Η καρέκλα είναι εκεί, θα πάω την Τετάρτη. Είναι
0: μια,
1: εκεί.
0: Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι η καρέκλα.
1: Είχε τεχνικό?
0: Όχι, μόνος μου.
1: Γιατί, τα καταφέρεις μόνος σου?
0: Μπορώ και μόνος μου.
1: Λοιπόν, καλό μήνα από Κοζάνη.
0: Καλά που λέει.
1: Καλό μήνα από Κοζάνη. Αντώνη Παναθηναϊκό, συμφωνώ μαζί για το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό το οποίο λέτε, αλλά δεν συμφωνώ με τις λέξεις που χρησιμοποιείται για κόσμο που καταλαβαίνει. Αλλά καλή συνέχεια και είστε αχτύπητοι. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Τι κουβέντες είπαμε για καταλαβαίνει, αλλά ο κόσμο.
1: Όχι, λάθος. Τώρα το έχει σβήσει. Λοιπόν, Τάσος Αβραμίδης, Αναστάσιος. Τελικά το πρωτάθλημα πάει στον Παναθηναϊκό όχι γιατί είναι καλή ομάδα, αλλά γιατί το θέλει το πολιτικό σύστημα. Όχι, μωρέ, σιγά, μωρέ. Πότε πρόλαβε αυτό? Του δίνουν πέναλτι, του χαρίζουν κόκκινες, δεν φορτώνει κόκκινες σε αντιπάλους. Γενικά ένα χάιδεμα για αυτό, ένα σπρόξιμο. Ό,τι να κρύβονται δεν ξέρουν. Θα προσγειωθούν ανώμαλα. Λέει να είμαστε αντικειμενικοί, λέει.
0: Ο Τάσος.
1: Λέει ο Τάσος.
0: Ναι.
1: Καλημέρα κύριοι, σας ακούω από Πρωτόπαπα Ιωαννίνων.
0: Έλα ρε Πρωτόπαπα Ιωαννίνων.
1: Πήρατε στο κρασί μου.
0: Μια χαρά.
1: Ένας απλός Παναθηναϊκός. Μου φαίνεται τώρα έχουν
0: χαλαρώσει.
1: Έχουν έλθει οι Παναθηναϊκοί στο προσκήνιο.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Είδες, είναι χαλαρός τώρα και πίνει το κρασάκι.
1: Στον Πρωτόπαπα.
0: Στον Πρωτόπαπα των Ιωαννίνων.
1: Άραγε εκεί θα έχει πάει ο Πρωτόπαπας υπουργός, δεν ήταν?
0: Ο Πρωτόπαπας από εκεί ήταν,
1: δεν ήταν υπουργός του Πασόκ.
0: Υπουργός ήταν.
1: Ναι.
0: Και κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Ποτέ ο Πρωτόπαπας στον Πρωτόπαπα. Το χωριό του Σαγιάννα.
0: Μόνο και μόνο από περιέργεια πρέπει να έχει πάει, ρε παιδί μου.
1: Λοιπόν. Για Παναθηναϊκό δεν θα πω, λέει σήμερα ο Σάκης. Χαλαρό στη ζωή, είναι λίγοι και λίγοι. Τα έχουμε πει αυτά. Όπω τώρα έχουμε το μήνυμα του Κώστα.
0: Να τον καθηγητή.
1: Θα είναι μεγάλο, μικρό.
0: Ναι, μεγάλο είναι, μεγάλο. Κάτι για το Σαρελάκο. Κάτι ήξερε, λέει, ο παγάς Σαρελάκος. Και πήρε σύνταξη, τα είδες. Τα μοιρίστηκε ο Σαρελάκος.
1: Προνόησε ο Σαρελάκος. Ναι. Σου λέει, αυτό δεν γίνεται.
0: Ναι, δεν μπορεί να είμαι εδώ όταν θα πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Κατάλαβε.
1: Ο Ολυμπιακός είναι μια κλασική ευκαιρία. Σύντομα βλέπω να αλλάζει και προπονητή. Και εγώ το βλέπω. Στο -5 νωρίς και είναι 13 Σεπτεμβρίου προβλέπονται και άλλες γκέλες. Φόρτσα Νίστρου, φόρτσα Παναθηναϊκός. Για αυτούς που δεν μπορούν να αντέξουν τον Παναθηναϊκό να κερδίζει και να είναι ο πρώτος, λίγο ξυδάκι. Η σόδα γιατί, ξυδάκι, σκέτο, θέλει και σόδα.
0: Πότε ανοίγουν οι γραμμές, λέει.
1: Ναι, συγγνώμη. Λέει λίγο ξυδάκι και σόδα, γιατί το ξυδάκι πάει με σόδα.
0: Όχι, το ξύδι δεν πάει με σόδα. Η σόδα είναι για, το, για τη χώνεψη. Το ξύδι...
1: Κύριε Μαυρδοπουλέ, τραγουδάκι, να δούμε και τα άλλα μηνύματα γιατί είναι πολλά και επαναρχόμαστε, μη φύγει κανείς. Γιατί, πώς το λένε, να αφιερώσουμε χρόνο. Ναι, και στο Πάο Κάρης.
0: Εσύ το είδες το Πάο Κάρης.
1: Φίλε Γιάννη, το πρόλαβα από τον Αύγουστο στο 6.50.
0: Ορίστε.
1: Ναι, όταν ήταν τέταρτο φαβορί ο Παναθηναϊκός και το είχα πει, ναι, μου το έχεις πει όντως. Την Κυριακή πάλι θα έχουμε θέματα στο Βόλο και τη Λιβαδιά.
0: Έχει Βόλο ΑΕΚ και Λιβαδιακός Ολυμπιακός.
1: Α, πάλι παίζει η ΑΕΚ, ο ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Οχ, οχ, οχ, οχ, οχ.
0: Και οι τρεις.
1: Αϊάκ θα έχει παίξει μόνο κύπελο.
0: Ναι, περίμενε.
1: Θα έχει παίξει με τον Πανσερέκο.
0: Από το Big Four μόνο ΠΑΟΚ παίζει εντός. Υποδέχεται την Καλαμάτα. Τι, όχι, τι
1: όχι, ρε φίλε.
0: Περίμενε, πήγα μπροστά εγώ.
1: Ο ΠΑΟΚ παίζει το Αγρίνιο.
0: Πήγα μπροστά. Ο ΠΑΟΚ.
1: Στο Αγρίνιο.
0: Άρα όλοι έξω παίζουν.
1: Ολυμπιακός στη Λιβαδιά.
0: Όλοι
1: ο
0: έξω.
1: Ο Παναθηναϊκός, η νίκια είναι έξω, η νίκια.
0: Η νίκη είναι έξω, ναι.
1: Έλα τώρα.
0: Εκτός έδρας παίζει.
1: Εκτός έδρας, στην Αθήνα είναι.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά έχει κόσμο η μαύρη θύελλα. Δηλαδή μπορεί να κάνει μια μετακίνηση καλή. Δεν
1: μπορεί
0: παίζει.
1: Να μην, άμα θέλει να μην δώσει εισιτήρια στον Παναθηναϊκό.
0: Μπορεί και να μην δώσει εισιτήρια στον Παναθηναϊκό.
1: Εσύ αν είσαι ο Καλαμάτα, θα δίνε.
0: Αν ήμουν Καλαμάτα και κοίταγα το οικονομικό μου συμφέρον.
1: Έχει δέχει. Λεφτά ο Πρασάθε.
0: Ρε, έχει λεφτά, εντάξει, αλλά. Και είναι και πιο κοντά στο άρμα του Ολυμπιακού, να το πούμε αυτό.
1: Και γιατί να το δώσει τα εισιτήρια για να χάσει πιο εύκολα.
0: Αλλά να μην δώσει.
1: Βέβαια, εγώ δεν θα δει.
0: Νομίζω θα δώσει. Και θα πάρει κιόλας στο δεύτερο γύρο.
1: Ναι. Κύριε Μαυρδόπουλε, δικό σας. Η ώρα είναι μία, φίλες και φίλοι. Επανερχόμαστε, μην φύγει κανείς.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Eraspor 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος.

0: με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Ακούτε, Έρα Σπορ.

0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε 1:05 η ώρα. Να και ο Τζόρτζο Διαμαντής μας έχει στείλει το μήνυμά του. Γεια σου Γιώργο. Ο Νίκος ο Μαυριδόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου. Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογραφική επιμέλεια. Δημήτρης Μάλης και ο Βαζιάννης Παπαγεωργίου στην συντροφιά σας για μία περίπου ώρα ακόμα. Τι διαβάζεις με τόσο προσήλωση?
1: Διαβάζω ότι η συζήτηση των φίλων της ΑΕΚ ότι εφόσον Τετάρτη με τη Λάς Κλίντς ο Μάγερ ήταν πάρα πολύ καλός, δεν μπορούσε να ήταν το ίδιο πολύ καλός Σαββατοκύριακο. Προπονημένοι οι παίκτες.
0: Ναι.
1: Και τι θα κάνεις τώρα, θα κάνεις rotation συνεχώς?
0: Πρέπει να γίνεται το rotation.
1: Άνθρωπος είχε το Μαρίν στον πάγκο και βάλε τον Αριάγκα.
0: Αλλά είναι μια απαιτητική βραδιά, συγγνώμη, χρονιά για την ΑΕΚ έτσι κι αλλιώς. Λόγω

0: ότι θα παίζει και συνεχόμενο παιχνίδια πρωτάθλημα, κύπελο, Champions League, και μάλιστα το Champions League είναι ένα πρωτάθλημα υψηλών, ένα μίνι πρωτάθλημα υψηλών απαιτήσεων, έτσι. Έχεις να αντιμετωπίσεις πολύ δυνατούς αντιπάλους, πολύ ισχυρές ομάδες. Καταλαβαίνεις ότι χρειάζεται το rotation, δεν βγαίνει αλλιώς.
1: Όλα αυτά τα λέμε γιατί ο Μουκουντή έκανε ένα κοντρόλ του πρωτάθλημα. Ούτε στο πρωτάθλημα τύπου δεν γίνεται αυτό το κοντρόλ.
0: Έχει σφαγωθεί με το Μουκουντή.
1: Τα στόπερ απαγορεύεται να μην ξέρουν μπάλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, ρε φίλε. Να κρεμάσεις την ομάδα σου. Δεν γίνεται αυτό να πάει κλωστής με το ένα και να το βρεις με την άλλη.
0: Σωστό.
1: Είχα να το δω αυτό πολλά χρόνια. Θυμάστε τι είχε κάνει πρόπερση με τον Ιωαννίδη.
0: Ναι.
1: Ε,
0: το θυμάμαι.
1: Δεν θα ξεχνάμε αυτά.
0: Ναι,
1: άρα το παιδί έχει έφεση στις γκέλες.
0: Εντάξει, τώρα μου είπες πρόπερση με τον Ιωαννίδη και μία τώρα. Γενικά όμως.
1: Εμπνεύστοσυνή.
0: Ρε παιδί μου, το τελευταίο 1,5 χρόνο είναι από τα.
1: Έπρεπε λοιπόν να βρει άλλο στόπερ. Βάλ τον στον πάγκο.
0: Ναι.
1: Να είναι δεύτερος. Αφού ο Ρέλβας δεν κάνει γκέλες. Δεν είναι.
0: Μπορούσε να κάνει άλλη μία μεταγραφή.
1: Πάμε τώρα στα στόπερ. Ο Πάουκ, σου είπα, θα βελτιωθεί.
0: Ναι.
1: Έφερε έναν aggressive stopper από την Κρασνοντάρ, τον. Ναι.
0: Και έχει και ένα
1: Κώστα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχει και ένα πιτσίρικα.
1: Αμέσως, πρόσεξε. Ναι. Κάλυψε τις αδυναμίες του αργού Μιχαηλίδη.
0: Ναι.
1: Γιατί πριν, ήταν που ήταν αργός και ολοστόντο, είδες, έβγαλε φωτογραφία του Λιβάη Γκαρσία.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν. Ο τραυματίας είναι ο Χατζηδιάκος. Αμέσως δηλαδή βελτιώθηκε η κατάσταση. Στα στόπερ απαγορεύονται τα λάθη.
0: Ναι.
1: Γιατί είσαι μπροστά στον τερματοφύλακα. Δεν γίνεται να κάνεις λάθος, θα το πληρώσεις.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, και να περάσουμε σε αυτό το παιχνίδι τώρα που.
0: Στο πάω καρές.
1: Είδες λοιπόν ότι χωρίς να παίξει μπάλα έπρεπε να το πάρει το μάτι και το πήρε. Ήταν η πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ αισθάνθηκε καλά, γι' αυτό και στο τέλος το πανηγύρισαν με τους οπαδούς τους. Το χρειαζόταν πάρα πολύ, δεν γινόταν να μην πάρει αυτό το παιχνίδι και θέλει να πάει και αυτό στη διακοπή να κάνει το 3-3, δηλαδή έκανε σήμερα το 1-3, θέλει να κάνει την Τετάρτη στον Ατρόμητο το 2-3 και μετά να πάει στο Αγρίνο την Κυριακή να κάνει το 4-3, να ξεκουραστεί, να έρθουν όλοι οι παίκτες, να εισέλθει και ο Γιάκητς που πήρε σήμερα ο χρόνο συμμετοχής. Να μπει και ο Μπαντζάο σεντερφόρ και να έχουν μια ροή καλύτερη για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες του πρωταθλήματος. Δεν έχει Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει λιγότερους τραυματισμούς, λιγότερα τυχαία αποτελέσματα. Έχει μια εβδομάδα να προπονείται.
0: Ναι.
1: Μεγάλη υπόθεση. Ενώ όλοι οι άλλοι θα έχουν κάθε εβδομάδα είτε κύπελο είτε Ευρώπη. Ψάχνω να βρω και τις δηλώσεις του προπονητή να δω. Δεν ξέρω αν τις βρήκες. Να βρω του Λύση λίγο, να δω τι είπε. Γιατί και αυτός είναι νέος και καταλαβαίνεις ότι αυτές οι νίκες είναι θετικές για τον ίδιο.
0: Ναι, ναι, γιατί κόβουν λίγο την μουρμούρα, δίνουν ψυχολογία και σε αυτόν και στην ομάδα. Πριν βρεις δηλώσεις, να πω ότι πριν από λίγο ο Σάσα Σβέρεφ κατέκτησε το Αμερικανικό
1: Open.
0: Το πήρε.
1: Ναι.
0: 3-1 επικράτησε του Μπεν Σέλτον.
1: Στεναχωρέθηκε για το γυναίκα, για τις γυναίκες.
0: Γιατί, που έσπασε η Σαμπαλέγκα.
1: Γιατί στεναχωρέθηκε η Σαμπαλέγκα. Είμαστε με Σαμπαλέγκα γιατί.
0: Την έσπασε η ρακέτα.
1: Την έσπασε και βρήκαν οι Αμερικανοί τρομεροί το 23 που είχε χάσει πάλι στο Open.
0: Ναι.
1: Ένα πλάνο μέσα από τα ποδήρα που την ξανάσπασε τη ρακέτα.
0: Ξανάσπασε.
1: Αλλά δεν το έκανε μόνο ο Στέφανος.
0: Όχι.
1: Εμείς είμαστε με Σαμπαλέγκα γιατί ο δεσμός της, ο Αραβωνιάρης, είναι Έλληνας.
0: Μια χαρά η κυρία Ζαμπαλένκα, η Δεσποινίδα Ζαμπαλένκα, ναι. Γιατί δεν είναι παντρεμένη.
1: Ναι.
0: Ενώ όλα αυτά τώρα τα σπασίματα τα έχουν πάρει γιατί και η Ζαμπαλένκα και ο Τσιτσιπάς έχουν παρακολουθήσει πολύ Μπάκενερ, ο Δημήτρη Μαλισκόβα, που παρακολουθούσε
1: εσύ. Ζαμπαλένκα δεν έχασε μόνο από τη Ριμπάκινα ένα μάτς, έπεσε πρώτη φορά από το νούμερο 1 στο νούμερο 2.
0: Είναι και αυτό, είναι και αυτό.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Να δούμε λίγο δηλώσεις του κυρίου Λύση. Είπε ότι αυτή τη φορά είχαμε το πάθος που δεν το είχαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Έχουμε περισσότερες λύσεις. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε όλοι οι παίκτες. Είναι σημαντικοί και ο Ντιέγκο Κώστα και ο Τάισο και ο Ούγκρισις και ο Πέλκας. Αν θυμάστε, στην προετοιμασία παίζαμε πολύ καλά, αλλά είχαμε δύσκολα παιχνίδια με νέους παίκτες. Πολλές προπονήσεις και πρέπει να δουλέψουμε για το χτίσιμο της ομάδος. Όταν έχουμε την μπάλα πρέπει να βελτιωθούμε για την πολύ καλή παρουσία του Ζίβκοβιτς. Να πούμε ότι σήμερα ο Ζίβκοβιτς έκανε το πρώτο του καλό παιχνίδι φέτος. Ναι. Μίλησα με τον Ζίλε πολλές φορές, κάθε εβδομάδα μιλάμε, είναι ένας έξυπνος παίκτης. Μου αρέσουν οι παίκτες που είναι ανταγωνιστικοί. Με τον Παναθηναϊκό όταν τον έκανε αλλαγή ήταν καθαρά απόφαση τακτικής. Όταν κάνω αλλαγή τακτικής δεν πρέπει να κοιτάξω ποιον αριθμό φανέλας φοράει ο καθένας. Μπορώ να πάρω και λάθος αποφάσεις. Και ένας κάπτεν και αρχηγός διαλέγει το σωστό δρόμο. Κανένα παραπονό, καμιά δικαιολογία. Το έκανε μπλα μπλα πολύ γιατί τον είχε αποσύρει γιατί δεν ήταν καλός. Για την παρουσία του Σαββίδη στην προπόνηση είναι φανταστικό όταν ο πρόεδρος έρχεται στην προπόνηση να μας μιλήσει. Κατηδίαν η ομιλία ήταν σημαντική γιατί είναι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ και όσον αφορά την επόμενη μεταγραφή λέει, θα δούμε. Λοιπόν, σημαντική είναι και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος πρέπει να συνέλθει, πρέπει να μάθει να παίζει χωρίς τον Κωνσταντέλια, δύσκολο αυτό, θα του πάρει χρόνο. Αφού δεν έχει Ευρώπη, έχει την ευκαιρία να είναι ανταγωνιστικός, μέχρι πόσο θα το δούμε αυτό. Ο Άρης, καλό υλικό, κοντρολαρισμένοι παίκτες, πάλι σαν κάτι να του λείπει.
0: Ναι.
1: Έχει παράπονα βέβαια ο Άρης, τα εξέδωσε και στο Instagram για τον Λανουά, για κάποιες κάρτες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά νομίζω το πέναλτι ο διαιτητής απαράδεκτος. Δηλαδή έρχεσαι από την Ιταλία, σε φέρνουν και χάσεις το πέναλτι.
0: Έλατε.
1: Δηλαδή τι περιμένεις. Ήρθες να πάρεις 5.000 όλα πληρωμένα, είναι στα 2 μέτρα και εσύ βλέπεις κόρνερ αντί για πέναλτι. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
0: Είχαμε τα παράπονα από τον Άρη. Ναι. Να είδηση που έρχεται. Τι? Από τον Ηρακλή πριν από λίγο στην εκπομπή Μόνο Μπάλα του Sky έκανε παρέμβαση ο Παναγιώτης Μονενβασιώτης, ο οποίος τα έχωσε χοντρά.
1: Τι, για πες.
0: Τοποθετήθηκε δημόσια για τα όσα έγιναν στο παιχνίδι χθες του Ηρακλή με, με τον Ατρόμητο. Στάθηκε σε φάση που θεωρεί ότι αδίκησαν την ομάδα τους, κάνοντας λόγο για σοβαρά λάθη και ζητώντας πλήρη διαφάνεια στις συνομιλίες διαιτητή και ΒΑΡ. Να ακούμε τι λένε, κατάλαβες.
1: Ποιος ήταν ο διαιτητής? Ο Κατόπης.
0: Ο Κατόπης, ναι, ο Κατόπης.
1: Νεαρός είναι, θα κάνετε λάθη του.
0: Λοιπόν, ήμουν αρκετά επικής στις δηλώσεις μου μετά το παιχνίδι. Είχαμε ξεκάθαρη κλοπή δύο γκολ. Γιατί στο χθεσινό παιχνίδι δεν είχαμε μια απλή αλλίωση αποτελέσματα, σου είχαμε απώλεια δύο βαθμών. Ο διαιτητής κ. Κατόπης φάνηκε ότι είχε πρόθεση. Έδινε εύκολες κίτρινες κάρτες στους παίκτες του Ηρακλή. Αντίθετα, δεν έδινε κάρτες στους αντιπάλους. Ηθικός αυτούργος ο Ζαμπαλάς και εκτελεστής ο κ. Κατόπης. Έχουμε κάνει μια σειρά από ενέργειες. Θα ζητήσουμε τις συζητήσεις ανάμεσα σε διαιτητή και ΒΑΡ να μην αλλάξει κάτι στις συνομιλίες και θα κινηθούμε ανάλογα. Έχουμε ζητήσει την αποβολή των διαιτητών. Δεν έκαναν λάθη. Θα τα ξανακάνουν αυτά. Θα το ξανακάνουν αυτό που έκαναν, mm-hmm. Είναι επικίνδυνοι. Ενώ να και είδηση, θα ζητήσουμε ξένους διαιτητές για τους αγώνες στο Ηρακλή. Θα ζητήσουμε ξένους διαιτητές για όλο το πρωτάθλημα στο μέλλον.
1: Δεν γίνεται αυτό. Η Πάερα λέει: έβγε Λανουά, κάτι ήξερε και έζησε στον κόλοβο. Αρχίσανε τα έργα.
0: Ορίστε.
1: Γρηγορίου, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με τη διαιτησία. Ράτσιτ, του Άρη, υπήρχαν δύο κόκκινες, αυτό σου λέω, γι' αυτό διαμαρτύρονται. Έχω ακόμα αίμα στα πόδια μου. Για ποιες φάσεις λέει.
0: Δεν έχω δει τις φάσεις. Εσύ παρακολουθείς.
1: Το πρώτο μήχρονο το είδα. Το άλλο
0: μετά
1: το άκουσα ηχητικά. Όχι μόνο ηχητικά. Αν κάποιος φίλος έχει δει τη φάση του Άρη που διαμαρτύρεται, να μας το πει. Δεν την έχω δει. Αλλιώς θα τα κάνουμε αύριο αυτά με το καλό. Που θα έχουμε το χρόνο να δούμε όλες τις φάσεις όλων των αγώνων και να κάνουμε την ανάλυση μας, τη συζήτησή μας, γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι προς όλα.
0: Ναι.
1: Λέει ο Νόντας, εγώ σήμερα στο γήπεδο άλλα είδα. Τι αναταράξει έχει ο ΠΑΟΚ? Ο ΠΑΟΚ έχει αναταράξει πάρα πολύ, αφού οι φιλαθλοί του ζήτησαν να φύγει ο Σαββίδης. Δεν είναι κάθε μέρα αυτό. Ναι. Αυτό είναι μια ανατάραξη. Πρέπει να δουν τι θα γίνει.
0: Σωστό.
1: Πολύ σοβαρό το θέμα. Γιατί όταν το ζήτησε η Θύρα 7, μετά από τρεις μέρες έφυγε ο Μιτιλίπαρ.
0: Ναι.
1: Πάμε. Σακελαρίο, καινούριο γήπεδο και σεντόνι Champions League του χρόνου.
0: Σου λέει θα μπούμε στο καινούργιο γήπεδο, ναι, και θα κουνήσουμε και σε ντόνι.
1: Ναι. Απαντάει ο κύριος από τον πρωτόπαπα Ιωαννίνων, ναι. Όχι, δεν έχει πάει, λέει ο κύριος πρωτόπαπα.
0: Γιατί εκεί ψηφίζουν κουκουέ. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Παίρνουμε να βρούμε τα αποτελέσματα.
1: Νίκος 13. σχετικά με το πέναλτι πέρα του Παναθηναϊκού, όταν έχει κατοχή 60 και σε κάθε παιχνίδι, πάντα δημιουργεί ευκαιρίε. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα πάρει και επαφή. Οπότε κατά μένα είναι φυσιολογικό. Ναι, εννοείται. Όταν είσαι στο μονότερμα, απλώ γιατί ακούστηκα φορέ ότι δεν ήταν πέναλτι.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει τώρα, δεν πειράζει. Α, επανέρχεται ο Κώστας και μας συνδέει το ξύδι με τη σόδα.
0: Πώς το συνδέει?
1: Ότι η σόδα είναι για τη χώνεψη.
0: Να, ωραία.
1: Γιατί το ξύδι αφρίζει.
0: Μια χαρά.
1: Στο άλλο ερώτημά σου, Κώστα, θα μπορούμε να απαντήσουμε στο τέλος της εβδομάδος. Η Ευαγγελία. Μην βιάζετε να βγάλετε πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού. Και πέρσι λέγαμε για ΠΑΟΚ, στο τέλος δεν πήρε τίποτα. Ναι, ο ΠΑΟΚ μέχρι το Μάρτιο ήταν το σούπερ φαβόρι. Μετά εξαφανίστηκε. Δεν ξέρω τι συνέβη. Δεν σας συμβεί το ίδιο και με τον Παναθηναϊκό? Τώρα όμως λέμε, τώρα είναι καλά.
0: Ναι, τώρα είναι πάρα πολύ καλά.
1: Δημήτρης. Τελικά δεν τα πήγε καλά ο Μανώλης. Ναι, ο Μανώλης.
0: Δεν ξεκίνησε καλά.
1: Ο Μανώλης, αφού ξεκινάμε αριστερό εξτρέμ του Φορτούνη, τι να πάει καλά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όφη, σοβαρεύτηκε.
0: Μήπως του είπαν ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν έβαζε το Φορτούνη και υπήρχε γκρίνια που δεν παίζει ο Φορτούνης και σου λέει κάτσε να τον βάλω, βάλ τον αριστερό
1: εξτρέμ. Το αποδέχομαι αυτό που λες.
0: Ναι.
1: Πήγε να κερδίσει μια μονάδα τη ομάδα, ότι να φίλε, εγώ εδώ είμαι.
0: Σωστό.
1: Αλλά ο Γιάρεψουνκ τώρα που επανήλθε δεν θέλει τον χρόνο του.
0: Βέβαια θέλει τον χρόνο του. Ένας παίχτης που ήταν 100% φευγάτος. 100%.
1: Και επίσης δεν μου άρεσε αυτός ο δεξιός οπισθοφύλαξης.
0: Δεν σ' άρεσε?
1: Δεν είδα κάτι ιδιαίτερο. Καλύτερος ο Σάλιακας.
0: Ναι, και εμένα μου αρέσει πολύ ο Έλληνας ο Σάλιακας.
1: Δεν είναι καλύτερος?
0: Ναι, είναι. Είναι, παιδί μου. Τον είδα σε ποιο παιχνίδι τον είχα δει?
1: Το προηγούμενο.
0: Στο προηγούμενο με τον Βολό στο Παλαιστινικό.
1: Φοβερό. Το ξύδι με τη σόδα φτιάχνουν καταπληκτικό καθαριστικό για τα σιφόνια.
0: Ορίστε.
1: Που άνοιξα το σιφόνι προχθές.
0: Ναι.
1: Είχε περούκα μέσα.
0: Έβαλες ξύδι με σόδα.
1: Περούκα. Αφού είναι τρία κορίτσια.
0: Βάλε ξύδι. Ναι, εντάξει, πέφτει το μαλλί, στον μπάγιο.
1: Ναι, για τις ομάδες λέω. Πάω κάθε παιχνίδι, γίνεται καλύτερο. Η ΑΕΚ από μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη πάλι 1-1. Μάλλον αδειάζουν οι παίκτες. Θέλει πιο πολύ rotation. Ο Ολυμπιακός μπαίνει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Ώρα να πληρωθούν τα σοβαρά διοικητικά λάθη. Όφη, σταθερά πολύ καλός. Πάω Κάρης, δεν βλέπω ένα λεπτό. Δύο ομάδες ακουτσάρισες. Και ό,τι να είναι, Ήρα, συνεχής γκρίνια, ματσάρα και διαιτησία, μάλλον καλύπτει τα δικά του λάθη. Έκανε μια πλήρη ανάλυση ο κύριος Στάθος.
0: Σε διακόπτω για να σου διαβάσω δήλωση Γιάννη Αναστασίου. Δεν θυμάμαι όσα χρόνια είμαι στην Ελλάδα ο Παναθηναϊκός να έχει τέτοια ποιότητα.
1: Φίλε, 50 εκατομμύρια είπαμε.
0: Πετάει και τη σπόντα, γιατί ήταν και αυτός προπονητής, αλλά τόσα λεφτά δεν είχαν να παλευθεί.
1: Τότε.
0: Τότε ήταν η περίοδος των μνημονίων.
1: Έτσι. Πέρασε δύσκολα το Γιάννης. Λοιπόν, έχουμε και τα αποτελέσματα του Κυπέλλου Αριστεχνών.
0: Για πες τα. Ορίστε, Χαϊδάρα.
1: Χαϊδάρη πέφτει 3-0.
0: Χαϊδάρα, ορίστε.
1: Τράχονες που ενδιαφέρει τον Νίκος Βρυλής 2-1. Άρης Καραμακίου Λυκόβρηση 0-0. Ολυμπιακός Λιοσίων Αθηναϊκός 1-0. Ο Αθηναϊκός εκεί παίζει.
0: Πανερυθραϊκός Φοίνικας 0-0.
1: Τζαλοκώσας και τα λοιπά.
0: Περίμενε. Είναι διπλά τα παιχνίδια είναι?
1: Όχι.
0: Και γιατί Πανερυθραϊκός Φοίνικας λέει 0-0. Τι έκανε?
1: Μετά μπορεί να έχει πέναλτι.
0: Θα πρέπει να γράψεις και το τι έγινε στα πέναλτι.
1: Σιγά.
0: Τι έκανε ο Πανερυθραϊκός? Στείλτα.
1: Ατρόμητος Μεταμόρφωσης Αστέρας Ζωγράφου 0-1. Άρης Πετρούπολης Καματερό 2-1. Αγία Παρασκευή Άγιος Δημήτριος 0-1. Σούρμενα Φωστήρας 1-0.
0: Ορίστε. Έχασε ο Φωλιάς.
1: Κέντευρος Μαρούς 1-0. Πανερυθραϊκός που σε ενδιαφέρει Φίνικας Περιστερίου 0-0.
0: Ναι, αλλά δεν μας στέλνει τι έγινε.
1: Νικόλα.
0: Στείλε ρε Νίκο τι έγινε.
1: Όχι,
0: ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ.
1: Να και ο Χρήστος, καιρό είχαμε να τον βρούμε.
0: Έλα ρε Χριστάρα.
1: Λέει. Ο Παναθηναϊκός είχε 3 εύκολα μάτς και το ντέρμπι που το πήρε με διαιτησία μετά τη διακοπή αρχίζει η πτώση του Παναθηναϊκού και να το δούμε και στα άλλα ντέρμπι με ΑΕΚ Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Καλά το βάζει το θέμα. Είχε εύκολα παιχνίδια. Ναι. Τα πήρε. Το γκολ τη City δεν πάει να λέτε το βάρ χιλιόμετρο offside.
0: Περίμενε. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε και με τον ΠΑΟΚ. Ναι, λέει 3.
1: Ναι, αλλά είχαμε διαιτησία εκεί λέει.
0: Ναι,
1: το πεναλτάκι κτλ.
0: Ναι.
1: Άσο αυτό λοιπόν. Το γκολ του Χάλα το είδα πολύ γρήγορα.
0: Κοίτα, είναι μια περίεργη απόφαση.
1: Ναι.
0: Είναι 3-4 μέτρα εκτεθειμένο.
1: Ναι.
0: Κοντά στη γραμμή του του.
1: Το είδα το γκολ που πλάσαρε από κοντά. Ναι.
0: Αλλά το ΒΑΡ παίρνει απόφαση ότι έχει κοντράρει μπάλα σε αντίπαλο και έχει αλλάξει πορεία. Κατάλαβες.
1: Ωραία όμως το χρησιμοποιεί. Είναι ΒΑΡ Αρτέτα.
0: ΒΑΡ Αρτέτα, ναι. ΒΑΡ Αρτέτα.
1: Να πούμε ότι εκεί νίκησε η Arsenal. Στην Σάντρα, νίκησε η City μέσα στη United.
0: Ναι, στο ντέρμπι του Manchester.
1: Άρα αυτοί οι δύο πάλι θα είναι φέτος.
0: Ναι, και λογικά νομίζω. Και η Χάλ τα πάει καλά πλάκα-πλάκα μέχρι στιγμής.
1: Ποιος?
0: Η Χάλ των Ελλήνων. Του Τσολάκη, ο οποίος κατεβάζει ρολά.
1: Να πούμε μπράβο στον Μπάμπι.
0: Στον Γκολάρα με την Brighton.
1: Το 1-0 στο 0-4.
0: Έχει βάλει και δύο γκολ ο Παυλίδης σήμερα με την Μπενφίκα πάλι.
1: Ο Παυλίδης συνεχίζει τη δουλειά του.
0: Ναι.
1: Θα φτάσει πολλά γκολ. Και λέει, του λέω ότι θα φύγει ακόμα. Λέει, αν δεν πάρω από το πρωτάθλημα με την Μπενφίκα, δεν φεύγω.
0: Ορίστε.
1: Λέω, σωστό σε βλέπω. Τώρα δεν έχουμε καρέτσα. Την άλλη εβδομάδα θα παίξει. Κωνσταντέλια θα περιμένουμε. Και περιμένω που θα βάλει γκολ ο Τζόλι στο πρώτο γκολ. Λοιπόν, λέει ο Δημήτρης. Α, ναι, χρωστάω ένα τραγούδι, κύριε Μαυριτόπουλε. Χάρης Αλεξίου, φύγε. Εν τω μεταξύ, τι τούμπα έφαγε
0: Και τι.
1: Πες
0: τι. Και τι. Η Γαρμπή. Στη συναυλία του Ρένου.
1: Φίλε, τι μπορεί να σου συμβεί,
0: Ναι, δεν γίνονται και αυτά.
1: Έχω φάει και εγώ μια τούμπα.
0: Ναι.
1: Με το μηχανάκι μπροστά στην πόρτα. Είναι μερικές αστείες φάσεις της ζωής. Ευτυχώς δεν έπαθε τίποτα.
0: Όχι, εντάξει, μια χαρά σηκώθηκε και τραγούδησε.
1: Είναι μεγάλη ηλικία, φίλε. Πέφτεις κάτω.
0: Ναι.
1: Πολύ δύσκολα τα θέματα. Ναι, το τραγούδι θα το βάλουμε, Δημήτρη, μην ανησυχείς.
0: Ποιο τραγούδι?
1: Λέω το της Αλεξίου. Λέω Γιάννης. Καλά τη σόδα να την πηγείς, αλλά το εξίδι, γιατί το λένε οι φίλοι μας, να μάθουμε κι εμείς οι νέοι.
0: Ναι.
1: Ναι. Εξίδι μπορεί να το πιείς.
0: Όχι.
1: Ξίδι είναι η παροιμία ότι άμα δεν σ' αρέσει, ξιδάκι.
0: Ξιδάκι, ναι. Ξιδάκι.
1: Η σόδα είναι για τη χώνεψη καταπληκτική.
0: Για άλλα θέματα όμως πάει το ξιδάκι.
1: Κάσπακας Λίμνο.
0: Να, εγώ Κάσπακας.
1: Λίμνο έχεις πάει.
0: Έχω πάει Λίμνο.
1: Έχεις πάει.
0: Ναι, ωραία Λίμνο.
1: Ναι.
0: Τα έχω γυρίσει αυτά διακοπές. Όλα τα βόρεια διακοπές. Ναι, ναι, ναι.
1: Έχεις πάει και Χίο.
0: Έχω πάει και Χίο Φαντάρος.
1: Α, είχες βίσμα.
0: Αποσπασμένος, όχι.
1: Έφυγα
0: από τη Ρόδο, έρχεται ένα χαρτί στο στρατόπεδο και λέει πας στο στοιχείο να κάνεις παρμενίωνα. Πήγα και 20 μέρες στοιχείο να κάνω
1: παρμενίωνα. Ήμουν Φλόρινα.
0: Φλόρινα. Εγώ έφυγα από τη
1: Σκηνάκι, πεζικό ρε.
0: Εγώ μου ήρθε χαρτί από το ΓΕΣ, από τη Ρόδο να πάω για παρμενίωνα. Στη Ρόδο ήταν η μονάδα μου και πήγα στοιχείο.
1: Αυτό σημαίνει αναβάθμιση.
0: Σκηνάκια, και να σου πω πότε ήταν. Σκέψου, είμαστε στα Σκηνάκια σε ένα βουνό πάνω.
1: Σκηνάκια, ωραίο αυτό, μ' άρεσε.
0: Ναι, στην άσκηση, έτσι, βράδυ, ναι, με ραδιοφωνάκι, ναι, να ακούω το Παναθηναϊκός Δυναμό Κιέβου και το Πόρτο Ολυμπιακός την ίδια ώρα Champions League. Ο Παναθηναϊκός στη Νέα Φιλαδέλφια είχε κερδίσει με ανατροπή, μάλιστα. Βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-0, το γύρισε 2-1 και νομίζω ο Ολυμπιακός είχε έρθει ισοπαλία στο.
1: Στην Πορτογαλία.
0: Στον Τασάντα, στο παλιό, το θυμάσαι τον Τασάντα.
1: Τον
0: Τασάντα.
1: Ναι. Γιατί εδώ στο Ολυμπιακό Πόρτο, ποιο γκολ έχει μείνει στην ιστορία?
0: Στελάρας Γιαννακόπουλος.
1: Ναι, ναι, το.
0: Απίστευτο.
1: Το απίστευτο. Μπούμ. Νίκο, εντάξει, το έχουμε το τραγούδι. Ωραία, λοιπόν, πάμε να αφιερώσουμε το τραγούδι στο Δημήτρη που το ζήτησε από προχθές.
0: Ορίστε, ο Στέφανος δεν μας ακούει από νωρίς. Επόμενη αγωνιστική και πρόγραμμα κυπέλου, παρακαλώ.
1: Τώρα ξύπνησε.
0: Θα τα πούμε όμως μετά, θα τα ξαναπούμε.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

απειλή. Λένε ας ένα χάρη το παιδί, γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από την πουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφερα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορεί.

0: Hera Sport 101,8.
1: Γκολ για τον Βόλο με τον Γκονζάλες. Μια ωραία συνεργασία. Από δεξιά άλλαξαν ο Φουρτάδο μαζί με τον Κόμπα την μπάλα, η οποία φτάνει στον Γκονζάλες με ένα σιρτό σουτ. Νικάει τον Αγγέλιο και με αυτόν τον τρόπο στο 26 Καλαμάτα Βόλος 0-1. Γκολ για την Καλαμάτα στο 51 το λεπτό. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Μορέιρα. Από δεξιά γυρίζει στο κατάλληλο σημείο και έρχεται να στείλει την μπάλα στα δίκτυα ο Έρικ Χάμζα. Με αυτόν τον τρόπο η Καλαμάτα ισοφαρίζει σε 1-1. Όλιβαρ θα κάνει το πλασέ. Η μπάλα κοντράρει, θα προλάβει εδώ κόλεψε Ελεφόκη, δεν προλαβαίνει. 2-1 για την Καλαμάτα στο 84 με τον Μπολίβαρ να στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. 3-1 η Καλαμάτα στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Έρικ Χάμζα να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο παιχνίδι. Ωραίο το πλασέ. Λυκάει τον Κοσέλευ με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω η Καλαμάτα σφραγίζει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα της μεγάλης κατηγορίας στην Super League μετά από 25 χρόνια μετά την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια.
2: Χάνει τώρα και ο Αστέρας Άκτορ με τον Μάγερ. Είναι στο αριστερό του πόδι, δίνει για το Ρότα δεξιά, γυρίζει αυτό στην μπάλα. Γκολ! Γκολ αυτό, γκολ στο 22ο λεπτό. Αστέρας Άκτορ. ΑΕΚ 0-1. Λάθος τώρα από το Μουκουντί. Ο Μακέτα δίνει στον Μπαρτόλο μόνος του. Γκολ 1-1 στο 31.
3: Εντιαγέ το γκολ. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 λοιπόν με την εκτέλεση πέναλτι του Εντιαγέ στο 32ο λεπτό του αγώνα. Από αυτό το χέρι του Φαμπιάνο. Τώρα ο ΠΑΟΚ με το Ζαφίρι Τάισον μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η σέντρα και η μπάλα. Γκολ από το Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς μετά την αρχική απόκρουση από τον Βέλιο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 41ο λεπτό του αγώνα.
4: Και ο Παναθηναϊκός βρίσκεται συνεχώς σε φάση επίθεσης. Αντίνο, η σέντρα κεφαλιά του Ταμπόρδα, γκολ! 1-0, Βίθεντε Ταμπόρδα! Γιατί... Απίστευτο γκολ από τον Ουναΐ, 2-0 ο Παναθηναϊκός. Ο Ουναΐ βάζει τη σφραγίδα του με ένα καταπληκτικό γκολ στο 39. Δέχεται την μπάλα έξω περιοχή, σκοράρει, παίρνει με λίγα μετραφόρα, στέλνει την μπάλα στο γάμα της εστίας του Κουτσερέκο. Καλάμπρια, ωραία προσποιείται από τα δεξιά. Θα μπει στην περιοχή ο Καλάμπρια, κρατάει, θα πέσει στο χορτάρι, πέναλτι. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό.
5: Καλάμπρια με το δεξί, γκολ 3-0. Ο Παναθηναϊκός, την μπάλα στα δίκτυα.
0: Ακούτε Hera Sport.
6: Συνεχίζουμε, πήγαμε στο τελευταίο ημίωρο και τις απόψινες εκπομπής. Δημήτρη Μαλεσιώβα, Νίκος Μαυριδόπουλος πάντα στην κονσόλα του ήχου, Παναγιώτης Μπάλτας δημοσιογραφική επιμέλεια, Μαλεσιώβας Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Ακούτε Hera Sport, ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ. Συνεχίζετε στέλνετε τα μηνύματά σας. Επόμενη αγωνιστική να πούμε εδώ στον φίλο τον Στέφανο που ζητάει, που δεν άκουγε από την αρχή την εκπομπή αλλά και το πρόγραμμα του κυπέλου την Τετάρτη, όσον αφορά την επόμενη αγωνιστική που είναι η Πέμπτη του πρωταθλήματος, το επόμενο Σάββατο Κύριακο, αλλά και την Δευτέρα έχουμε παιχνίδι. Η επόμενη αγωνιστική είναι Σάββατο και Κυριακή 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Το Σάββατο Ατρόμητος Κηφισιά Άρης Ηρακλής, την Κυριακή Λεβαδιακός Ολυμπιακός Βόλος ΑΕΚ, Όφη Αστέρας Άκτορ Καλαμάτα Παναθηναϊκός Πανετολικός ΠΑΟΚ. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κύπελο Ελλάδας, να σου δώσουμε το πρόγραμμα που έχουμε μέσω εβδόμαδα και στην διοργάνωση που είναι υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Μια στιγμή μόνο να το ξαναβρούμε το πρόγραμμα του κυπέλου.
7: Εν τω μεταξύ έχουμε ευκαιρία, κύριε Μαυριδόπουλε, ήθελα και μια και τη γαρμπή, καθώς να γλυκάνουμε λίγο την άτυχη στιγμή που είχε.
6: Να βάλουμε.
7: Ευτυχώς δεν έπαθα τίποτα. Για ωραία τραγουδάκια.
6: Λοιπόν, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης, Άρης Μαρκό και Φυσιά Παναθηναϊκός, Νίκη Βόλου Λεβαδιακός Ατρόμητος Αθηνών ΠΑΟΚ, και την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου Καλαμάτα ΑΕΛ.
7: Εδώ να πούμε, βράζουν οι οπαδοί της Νίκης Βόλου με το Μαλεζά.
6: Γιατί
7: έχει δύο ήττες ήδη σε τρία μάτς.
6: Ναι.
7: Μια Νικηφόρου που θαυμάσαμε απέναντι στον Παναθηναϊκό.
6: Ναι, ήταν πάρα πολύ καλή.
7: Και έχασε.
6: Έχει δύο ήττες στο πρωτάθλημα.
7: Έχασε από την Καλυθέα, μου φαίνεται.
6: Ναι.
7: Και έχασε με τον Ολυμπιακό Β. Πριν που πάμε.
6: Ναι.
7: Ο Παναθηναϊκός νίκησε να μην τον Αστέρα Β. Η Ελλάδα Σύρου έκανε πάρτι με την Άσα.
6: Τι γίνεται
7: με
6: την Άσα.
7: Δεν το περίμενα ποτέ να φάμε τρία γκολ στη Σύρο.
6: Είχε μποφόρο όταν πήγαινε η ομάδα.
7: Ναι. Πλαστικό πρωτάπητα. Ναι, δεν είναι εύκολο να παίξει.
6: 2-2 έκανε Μαρκό.
7: Νέστος Μαρκό ξανανίκησε.
6: Ναι.
7: Ο Νέστος νίκησε τον Πύργο 1-0.
6: Ναι.
7: Αύριο παίζει ο Πανιώνιος.
6: Ο Λαδόπουλος θα είναι εκεί στην Ελλάδα. Ναι,
7: να το δούμε αυτό.
6: Μεταδώσει.
7: Με ποιο παίζει ο Πανιώνιος. Άρα η Μαρκό θα είναι σίγουρο.
6: Πανιώνιος Καλαμαριά, 4 η ώρα. Και Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β στις 5. Ορίστε, έχουμε και άλλο.
7: ΠΑΟΚ Β, λοιπόν. 19 Δεκεμβρίου και 24 Φεβρουαρίου ισοπεδώνουν την Αρσενούλα. Ο Χρήστος αναφέρεται στην Premier League.
6: Ναι.
7: Η Arsenal πάλι το πρώτο φαβορί
6: είναι. Είναι
7: πλήρης. Μα πήρε, βελτιώθηκε. Πήρε Τζόλι.
6: Πήρε Τζόλι και
7: Κόνσα. Πήρε Μπρούνο Φερνάντες που έβαλε την κολάρα σήμερα.
6: Σωστό.
7: Όχι, Μπρούνο Κιμαράες.
6: Ο Κιμαράες.
7: Ο άλλος είναι ο Μπρούνο Φερνάντες.
6: Ναι.
7: Πολύ ωραίο κολλού Κιμαράες. Λέει ο Δημήτρης. Από Λίμνο είναι πιο ωραίος ο Αϊστράτης. Τρομερό νησί. Δεν μπορείς να καταλάβεις ότι είσαι σε ελληνικό νησί. Ο τουρισμός είναι μετελικός. Αϊστράτης. Μικρό είναι αυτό το νησάκι.
6: Μικρό και μακρινό.
7: Ομάδα έχει.
6: Όχι, δεν νομίζω.
7: Ούτε γήπεδο.
6: Θα το δούμε.
7: Ούτε γήπεδο θα έχει.
6: Ναι.
7: Για πες μας, Δημήτρη, μήπως έχει και γήπεδο, δεν νομίζω.
6: Τι?
7: Λέει ο Κώστας, μπλέκει όλο τον κόσμο. Ο Χρήστος είναι καλό παιδί, αλλά το χαλάει. Λοιπόν, η Μουριά, ναι. Ναι, τώρα θα ασχοληθούμε με τον Παναθηναϊκό πολύ, αφού θα είναι πρώτος. Καλησπέρα από την... ο Διονύσης, ο οποίος είναι και οδηγός, ο κύριος Αδαμόπουλος, και έχει μια ωραία διαδρομή να πάει στη Δανία.
6: Δανία?
7: Πάει να βρει το σπίτι του Νίστρουπ.
6: Ορίστε.
7: Λοιπόν, καλό ταξίδι.
6: Θα πάει το Νίστρουπ, θα επιστρέψει.
7: Οπότε στείλε ένα τραγούδι που θέλεις να βάλουμε για σένα που είσαι οδηγός στη Βόρεια Ευρώπη και πας στη Δανία, γιατί... Μας αποκάλυψε ότι πας να βρεις τον Ίστρουπ, το παππού τον Ίστρουπ.
6: Ναι, τους προγόνους.
7: Ναι.
6: Ο Ίστρουπ θα πάει στη Δανία, θα γυρίσει.
7: Ο κ. Σαραμπόπουλος είναι οδηγός και θα πάει.
6: Θα πάει και ο Ίστρουπ, σου λέω. Παίζει Conference League με την Νόρτσελαντ. Εκεί ένα προάστιο της Κοπενχάγης είναι η
7: Νόρτσελαντ. Ναι, Νόρτσελαντ, έχω πάει. Τι λέει ο Σπύρος. Είδα τηλεοπτική διαμάχη, λέει, μεσημέρι Γιάμαλη με Πατούλη. Μιλάμε για μεγάλο σο. Θέλω να σας πω ότι έτυχε να το δω αυτό.
6: Το είδες?
7: Εγώ
6: τι έγινε,
7: απορώ.
6: Ναι.
7: Πώς. Εγώ αν ήμουν καλεσμένος θα είχα φύγει.
6: Ναι.
7: Σεργιάσαι να μιλήσω, ρε παιδί μου. Είσαι δικαστήνα. Τι είσαι, άσμας να μιλήσω. Δεν τον άφηνα να μιλήσει.
6: Ναι.
7: Άσχετο τι θα πει. Όταν σε προσκαλώ εγώ, δεν πρέπει να σε προσέξω.
6: Ναι, πρέπει.
7: Δεν πρέπει να σε έχω στον αφρό.
6: Δεν το έχω δει, οπότε.
7: Προσκάλεσε η. Πώς τη λένε, Νατάσα.
6: Αναστασία.
7: Νατάσα, ναι.
6: Αναστασία.
7: Ωραία, μου αρέσει η δημοσιογράφο, αλλά τον είχε στη Τζίτα, ρε φίλε.
6: Ναι.
7: Στη Τζίτα. Ναι, Σπύρο, έτυχε να το δω κι εγώ. Λοιπόν. Προπονητής Σύρο, ναι, είναι ο Θανάης Στάικος. Ναι, φίλος μου, καλός. Αλλά και τρία γκολ μας δείξει ο Στάικος, πολλά, ρε φίλε.
6: Πολλά.
7: Δεν ξέρω τι συνέβη.
6: Δεν μου είπες ότι φέτος πάτε να ανέβετε.
7: Ναι. Είδες Αϊστράτη.
6: Βλέπω Αϊστράτη,
7: ωραίος. Έχει γήπεδο.
6: Ωραίος. Γήπεδο δεν έχω δει, όχι.
7: Έχει μπάσκετ και βόλεϊ, λέει ο Δημήτρης. Δεν έχει ποδόσφαιρο. Μάλιστα πέρυσι ένα τουρνά 3x3 είχαν έρθει πολλές ομάδες από το Αιγαίο.
6: Μια χαρά.
7: Έχει καθημερινά καράβια πολλά αύριο.
6: Έχει.
7: Θέλω να πάω στον Αϊστράτη τώρα. Έτσι
6: και εγώ θέλω. Τώρα, και έχει ωραίες παραλίες, ρε παιδί μου. Και είναι και ωραίο γραφικό νησάκι. Λαύριο Αϊστράτη. Για να δούμε. Πόση ώρα θα σου πω και τώρα Γιατί είναι και μακρινό το ταξίδι.
7: Λοιπόν, αυτό, κύριε Μαυριδόπουλε, ο κύριος οδηγός, επειδή οδηγεί από τη Γερμανία στη Δανία, από το βορρά μέχρι το νότο, το τραγουδάκι. Είναι τραγουδάρα αυτό, ναι. Θα το βάλουμε, θα το βάλουμε, φιλέ. Λοιπόν, θα πάμε λίγο στην Ευρώπη. Θα δούμε λίγο τι γίνεται στα πρωταθλήματα.
6: Ναι.
7: Καταρχάς, η Χαλ πάλι δεν έχασε.
6: Ναι, αυτό σου λέω. Τι Χαλ.
7: Γίνεται.
6: Καταρχήν κατεβάζει ρολά ο Τσολάκης, άμα δεις τι κάνει, κάνει απίστευτα.
7: Μου φαίνεται τα πρώτα του γκολ, ε.
6: Ναι, εντάξει.
7: Αλλά ήρθαν 2-2.
6: 2-2, ναι. 2-2.
7: Μπράβο, δεν το είχα.
6: Ναι.
7: Θα πήγαινε τόσο πολύ καλά. Μπράβο. Λοιπόν, Αγγλία φαίνεται ότι αυτές οι δύο είναι, Arsenal και City. Chelsea δεν, United δεν, Liverpool δεν, αλλά εκεί θα πάει το σκηνικό. Στην Γαλλία η Marseille έχασε, η Paris κέρδισε με το ζόρι, η Μονακό είναι νέα ομάδα, δεν θα αλλάξει κάτι. Στη Γερμανία τι να αλλάξει, η Bayern πέρασε από το χωριό των 13.000, το Elversberg, παρότι σοφαρίστηκε 1-1, καθάρισε μετά ο Κέιν, μόλις 2-1.
6: Ναι.
7: Ούτε και εκεί βλέπω να αλλάζει κάτι. Ε, μπορεί να...
6: Όχι.
7: Ιταλία φοβερό παιχνίδι σήμερα.
6: Η
7: Γιουβέντους έχανε 2-0, έχανε, σοφάρισε.
6: Και έχασε 3-2.
7: Και δέχτηκε γκολ στις καθυστερήσεις. Και εκεί η Ιντερ δείχνει να είναι καλύτερη ομάδα.
6: Ναι.
7: Παρότι άλλοι κάπως ανεβασμένοι, αλλά ούτε και εκεί βλέπω να αλλάζει κάτι.
6: Λίγα πράγματα η Νάπολη από αυτά που έχουμε δει πριν.
7: Και η Ισπανία βλέπω πάρτι η Μπάρτσα.
6: Ναι.
7: Πέρασε σήμερα 4-2. Το σκόρερ να δω. Ούτε και εκεί βλέπω. Άρα στα πέντε μεγάλα δεν βλέπω εγώ κάποια
6: αλλαγή.
7: Θεαματική αλλαγή.
6: Ναι.
7: Λες να γίνει στην Ελλάδα.
6: Μπορεί. Και αν θα γίνει, θα είναι και μετά από πάρα πολλά χρόνια. Είναι 17 θα έχουμε συμπληρώσει το 27. Ε?
7: Ποιος?
6: Ο Παναθηναϊκός, χωρίς θα το κατακτήσει, αν το κατακτήσει μετά από 17 χρόνια. Το 2010, το Μάιο του 10 κατέκτησε το τελευταίο πρωτάθλημα.
7: Με Νίκο Νιόμπλια.
6: Με Νίκο Νιόμπλια στον πάγκο. Με τελείως διαφορετική ομάδα όμως, έτσι. Με Σισε, με Ζιλμπέρτο Σίλβα. Είχε.
7: 10, είχα μαύρα μαλλιά, ρε φίλε.
6: Και εγώ. Και εγώ.
7: Λοιπόν, ο Αϊστράτης καταπληκτικό και φτηνό ψάρι.
6: Ορίστε.
7: Λοιπόν, στο Άρη Ήρα, ποιο να σφυρίξει με την Κρίνια που έχουν και δύο με τη Δυσσία. Άρη Ήρα, κλείνει. Α, ποιο
6: είναι. Ωραία, θα γίνει χαμό.
7: Θα είναι και Έλληνα.
6: Ναι.
7: Παπαπέτρου, θα είναι φωτιά.
6: Λες.
7: Ούτε ψηλό στον κόρφο του, ναι. Άρη και τα κλείνει πραγματικά. Κρίνια, κρίνια.
6: Σου έχω ταξιδιωτικές πληροφορίες. 10 ώρες από το Λαύριο στον Άιεφ Στράτη. Φεύγει γύρω στις 10 η ώρα το βράδυ, φτάνει στα ξημερώματα.
7: Δηλαδή πόσες ώρες.
6: Κάνα 10 ώρο.
7: Εντάξει.
6: Μια χαρά είναι. Κοιμάσαι και ξυπνάς τον Άι Στράτη.
7: Χριστό, είπαμε, η ΑΕΚ είναι το πρώτο φαβορίτης πρωταθλήτρια και ο Παναθηναϊκός είναι το δεύτερο.
6: Ναι.
7: Στην τέταρτη αγωνιστική η ΑΕΚ έκανε 2 γκέλες. Ποιος θα το πιστέψει αυτό? Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Οι προβλέψεις είναι στην αρχή. Τώρα, εάν τη συνεχίζει η ΑΕΚ και κάνει αυτά που κάνει, θα αλλάξει η σειρά και θα είναι ο Παναθηναϊκός πρώτο φαβορί και η ΑΕΚ δεύτερο.
6: Σωστά τα λέτε.
7: Δεν είναι.
6: Σωστά τα λέτε.
7: Λοιπόν, έχει πολλά event στον Άι Στράτη.
6: Τι event δηλαδή?
7: Τι λες, δεν το ήξερα αυτό. Λοιπόν, έχεις πάει λίγο στα ηλεκτρονικά?
6: Ποια ηλεκτρονικά?
7: Πηγές.
6: Στα SMS.
7: Όχι, στα email.
6: Στα email, δεν έχουμε email. Κάτσε να κάνω μια ανανέωση. Δεν έχουμε, όχι, δεν έχουμε email.
7: F5.
6: Δεν έχουμε. Τώρα έκανα την ανανέωση κι εγώ.
7: Όχι.
6: Ο Πίλμα, εντάξει, λέει ειλικρινά, στεναχωρέθηκα που δεν κέρδισε.
7: Πήρε σύνταξη.
6: Όχι, σύνταξη είναι, στο Ξυλόκαστρο.
7: Πήγε σήμερα στο Ξυλόκαστρο. Πήρε την πρόκληση, λέει.
6: Πώς το λέει.
7: Απέναντι στο Λουτράκι του Μαρτινογιάννη. Στα πέναλτι.
6: Το Ξυλόκαστρο.
7: 0-0, αλλά στα πέναλτι.
6: Ναι.
7: Όπως με ενημέρωσε ο Χάρης, στα πέναλτι πήρε την πρόκληση στο Ξυλόκαστρο.
6: Ειλικρινά, λέει ο Πίλμα, η σύνταξη που το λέει ο
7: Σαραβλάκο.
6: Στεναχωρέθηκα που δεν κέρδισε κόκκινη απόψε η Πανάθα μου. Για αυτά που έλεγες πριν. Για αυτά, ναι, που έλεγες πριν. Για τα πέναλτι και τις κόκκινες.
7: Έχει πέναλτι και κόκκινη.
6: Ναι.
7: Σας αρέσει,
6: Βγάζουν τα αποθυμένα, κατάλαβες.
7: Λοιπόν, είπαμε και την αγωνιστική, την επόμενη είπαμε και το κύπελο. Πάμε ένα τραγουδάκι,
6: πάμε.
7: Για να πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Κύριε Νίκο, ο λόγος σε εσάς.

0: να πούμε κάτι που στη Θεσσαλονίκη αρχίζει και συζητιέται. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ περιμένουν από τον κύριο Μουστακίδη να πάρει και την ΠΑΕ.
1: Ναι.
0: Και σιγά σιγά αρχίζει η ίδια συζήτηση στο μπάσκετ του Άρη. Ναι. Άρης, ο οποίος νίκησε, μου φαίνεται, σήμερα στο φιλικό, και τον Ερυθρό Αστέρα, που είναι ομάδα EuroLeague. Ότι λένε στον Κινέζο, ναι, το πιτσιρικά που έχει πάρει το μπάσκετ του Άρη, δεν παίζει και το ποδόσφαιρο.
1: Α, ορίστε. Ζηλέψαν.
0: Οπότε θα βρεθεί ο νεαρός επιχειρηματίας και με τον μπάσκετ και με το ποδοσφαιρό. Γιατί υπάρχει πολύ γκρίνια με,
1: για να δούμε, για να δούμε.
0: Με τον κύριο Καρυπίδη.
1: Λοιπόν, να σου πω νωρίτερα στο παιχνίδι που λέγαμε για τον Ιωαννίδη που πέρασε αλλαγή.
0: Ναι.
1: Ο Ιωαννίδης είναι ο παίκτης που κέρδισε το πέναλτι που εκτέλεσε ο Σουάρες και προηγήθηκε η Sporting.
0: Αχα.
1: Στο 78.
0: Ο άλλος γιατί δεν έπαιξε.
1: Ο, δεν ξέρω.
0: Ο Γιώργος.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε πάλι ότι στο USA Open, το οποίο μου φαίνεται είναι το τελευταίο τουρνά που κλείνει η σεζόν για τους τενίστες.
1: Ναι.
0: Ο Σβέρεφ, ένας ωραίος τύπος, κατάφερε νίκη στο Σέλντον και στο τέλος της δηλώσεις έκανε και σχόλια στη σχέση του Σέλντον, ο οποίος είχε νίκη στο Τσιτσιπά. Ένας πολύ νεαρός δυναμικός Αμερικανός με ένα σερβίς πραγματικά φωτοβολίδα, ο οποίος έχει σχέση ο Σέλντον με την κόρη του Ρόντμαν,
1: μια χαρά,
0: του περίφημου αυτού παίκτη, ο οποίος είχε φτάσει σημείο να είναι κολλητός και με τον Κιμ, τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στις γυναίκες η Ριμπάκινα νίκησε τη Σαμπαλέγκα και την έριξε και από το νούμερο 1, ενώ ο Σβέρεφ, μου φαίνεται, εφόσον ο Αλκαράθ είχε 3-4 μήνες εκτός λόγω τραυματισμού, μοιάζει να είναι αυτός το νούμερο 1, αφού ο Σίνερ ήταν και αυτός τραυματίας. Θα ήθελα να το δω αυτό και θα κοιτάξω ποιος το δείχνει, δεν ξέρω. Το δείχνει η Κοσμοτέ, όχι.
1: Ποιο παιχνίδι πες?
0: Το τελικό τώρα, στη Νέα Υόρκη.
1: Κάποια εκεί στο Eurosport θα ήταν, σε κάποιο κανάλι από τα Eurosport. Πρέπει να το. Δεν θες να το ξαναδεί.
0: Ο Σέλντον πάντως έκανε μεγάλη άνοδο, αφού κατάφερε να φτάσει στο τελικό.
1: Yeah.
0: Και δείχνει ότι τα επόμενα χρόνια θα προσπαθήσει να είναι ανταγωνιστικός και να είναι μέσα στο. Μέχρι το νούμερο 10. Και μακάρι σιγά σιγά και ο Στέφανος να επανέλθει εκεί. Έκανε ένα καλό τουρνουά μετά από καιρό. Πήγε στον τρίτο γύρο, έπεσε πάνω στο Σέλντον, έχασε, όμως μπορεί να λάβει αυτοπεποίθηση από αυτό. Λοιπόν.
1: Ωραία, μου είχε ζητήσει ο Τζόρτζο Διαμαντή το.
0: Πού είναι, δεν τα βλέπω τα μηνύματα του κύριου Διαμαντή εδώ.
1: Στο Messenger.
0: Τα πάει στο Messenger, γιατί κύριε Διαμαντή.
1: Το έμεινα εδώ, θέλει. Νωρίτερα το έστειλε, δεν το είδα. Το δικό μου αφιέρωμα, Γιάννη. Για τη Λίμνο τίποτα δεν είπατε. Ευχαριστώ, καληνύχτα. Εσείς από την Κέρκυρα για τη Λίμνο, θες να σου πούμε.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Διονύσης που θα του βάλουν το τραγούδι, με αυτό θα κλείσουμε, γιατί οδηγεί από τη Γερμανία στην Δανία, είναι φίλος της ΣΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Να και το κασκολάκι μέσα στη
1: μια
0: καμπίνα.
1: Χαρά, μια χαρά, ο καμπίνα, φίλος να έχει καλούς δρόμους και να προσέχει, να είναι προσεκτικός.
0: Ο Δημήτρης συνεχίζει το ρεπορτάζ για τον Αϊστράτη.
1: Ναι.
0: Και λέει... Έχει δύο ταβέρνες, δύο καφενεία και ένα μίνι μάρκετ. Μια χαρά, δεν χρειάζεται παραπάνω. Μια παραλία είναι κοντά και το καλοκαίρι κάνει 200 μέτρα τη μέρα από το σπίτι θάλασσα, από θάλασσα σπίτι και από σπίτι πλατεία.
1: Μια χαρά.
0: Άρα ωραία. Είναι μικρό.
1: Να πάμε.
0: Και όλα είναι εκεί.
1: Να πάμε.
0: Να πας εκεί, όμως να μείνεις μια εβδομάδα.
1: Ναι, να μείνεις 10 μέρες, όχι μια εβδομάδα. Να χαλαρώσεις. Τι.
0: Αν πάρει το πρωτάθλημα, παραδείγματος.
1: Αν το δεν πάρει. Πάει, ναι. Αν δεν το πάρει, δεν θα είναι χαλάρες οι διακοπές.
0: Λοιπόν, για να δούμε, χρωστάμε κάποιο άλλο μήνυμα. Yesterday. Να πούμε ότι όπως ο Άρης νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα,
1: ναι,
0: ο ΠΑΟΚ νίκησε την Αρμάνι Μιλάνο που είναι για αυτή η ομάδα EuroLeague.
1: Και ο Ολυμπιακός στη Μακάμπη και κατέκτησε το τουρνουά.
0: Άρα θα έχουμε ένα ωραίο πρωταθληματάκι.
1: Θα έχουμε.
0: Την επόμενη, στο τέλος της επόμενης εβδομάδας έχουμε και το τουρνουά του Παναθηναϊκού, ναι, με Παρτιζάν, ΠΑΟΚ. Η άλλη ποια είναι? Παρτιζάν, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και.
1: Ποια άλλη είναι, τώρα με παίρνει.
0: Σπαρτάκ, όχι.
1: Όχι, μια.
0: Παρτιζάν, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός. Και είναι και ένα τέταρτο ακόμα. Ωραίο τουρνουά αυτό. Αν μπορέσω να πάω να δω. γιατί θα είναι ενδιαφέρον. Σιγά σιγά λοιπόν, να πούμε και στα του μπάσκετ. Φέτος θα είναι ενδιαφέρον.
1: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Οπότε να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη από τη Λίμνη, μας έδωσε πληροφορίες. Να ευχηθούμε καλό δρόμο στο Διονύση και θα κλείσουμε αυτό το τραγούδι σε λίγο. Να πούμε ότι αύριο θα πούμε πολλά περισσότερα για την Καλαμάτα, για τον Ηρακλή και για τον Ολυμπιακό.
1: Η Μπουρκ είναι η τέταρτη
0: ομάδα. Είναι
1: η,
0: Μπουρκ, η Γαλλική. Ναι. Και ο Ολυμπιακός δεν προλαβαίνει να ανασάνει, γιατί πρέπει να ετοιμαστεί για τον αγώνα της Τετάρτης. Και πώς θα ξεκινήσει έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και ο Ολυμπιακός πρέπει να δει τι θα κάνει με τον γκολ. Τώρα ξαφνικά ενεργοποιήθηκε ο Γιάρεμψουκ, δεν είναι ρομπότ, αφού ήταν στο πουθενά, έτσι, ήταν στον πάγο. Δεν θέλει τον χρόνο του.
1: Βέβαια. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι αυτή και για το Μανώλη.
0: Ναι.
1: Αγκουαθήλ, είναι ευεργετική αυτή η διακοπή που έρχεται. Αλλά πρώτα πρέπει να κερδίσει χρόνο με νίκη απέναντι στο Λεβαδιακό. Έχει δύσκολη αποστολή. Ε?
0: Αν ήταν ο Λεβαδιακός ο περσινός, θα ήταν δύσκολο.
1: Δύσκολο. Ναι.
0: Τώρα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ό,τι.
0: Το μάτς είναι Σάββατο
1: και Κυριακή. Όπως και να, Κυριακή είναι όλα. Και όλες και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ Κυριακή παίζουν.
0: Αφού έχουν τα κύπελα στη μέση. Ναι. Ο Ολυμπιακός έχει την Ευρώπη.
1: Ο Ολυμπιακός παίζει Τετάρτη Ευρώπη. Ναι.
0: Κοίταξε, εάν δεν κερδίσει τη Αγγελόνια, δύσκολα θα κερδίσει και στη Λιβαδιά.
1: Ναι.
0: Και αν δεν κερδίσει και στη Λιβαδιά.
1: Δεν κάνει παρέλαση ο Μανώλης.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ναι. Στη διακοπή. Φιλέ.
1: Ναι.
0: Συσσωρεύονται τα θέματα.
1: Συσσωρεύονται. Κοίτα, αν δεν κερδίσει τη Λιβαδιά, άστε και Αγγελόνια. Γιατί εντάξει, το Europa League έχει παιχνίδια, μπορεί να καλύψει αν δεν κερδίσει, ας πούμε, την Αγγελόνια. Πρώτη αγωνιστική. Αλλά αν γκελάρει στη Λιβαδιά και μετά τη διακοπή γίνει και καμιά στραβή με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι, καταλαβαίνεις ότι μένει πολύ νωρίς, πολύ μακριά από την διεκδίκηση του τίτλου.
0: Ναι. Αλλά έτσι είναι οι ομάδες, έχουν τα πάνω τους, τα κάτω τους. Ο Ολυμπιακός έχει υλικό, πρέπει να τα βάλει σε τάξη και νομίζω εγώ ότι πρέπει οι παίκτες να παίζουν στη θέση τους,
1: ναι,
0: για να μπορέσουν να αποδώσουν και να μπορέσουν και να έχουν ευθύνη απέναντι στο κοινό, στον προπονητή. Όταν κάνεις αλχημίες δεν μπορεί να σου βγουν πάντα και ο Ολυμπιακός δεν έχει το εύκολο γκολ, γιατί έχει την ατυχία
1: να σταματήσει
0: και ο Κίλερ
1: και μέχρι να βρει πατήματα ο Γιάρεμτσουκ που ήταν παροπλισμένος και φευγάτος, θέλει δουλειά, γι' αυτό ακούγεται ότι πάει να πάρει επιθετικό τώρα από την ελεύθερη αγορά. Ακούστηκε και το όνομα του Ικάρντι, φίλε Δημήτρη Μαλετσιό.
0: Ο Μαωρό.
1: Ο Μαωρό.
0: Με τη Γουάντα.
1: Με τη Γουάντα.
0: Δεν νομίζω. Γελάτε. Οπότε να πούμε καλό δρόμο σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα να έχετε. Θα τα πούμε αύριο πιο αναλυτικά με πρόσωπα. Να, δούμε και, να αναδείξουμε και το πρόσωπο της αγωνιστικής.
1: Σωστό.
0: Να αναδείξουμε και το προπονητή της αγωνιστικής. Θα το κάνουμε κάθε Δευτέρα αυτό.
1: Ναι.
0: Και καλό ξημέρωμα. Όλα θα πάνε καλά. Πες το.
1: Τον Τζόρτζ το Διαμαντή, να του πούμε αύριο θα του βάλουμε το τραγούδι,
0: ναι,
1: την αφιέρωσή του.
0: Τώρα το και έμεινα εδώ. Για τον Διονύση που ταξιδεύει. Λέμε. Με την ωραία ανταλίκα του. Καλό ξημέρωμα.
1: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.